Δύο λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43. Ιντερβέτεν Sports, και μετά οι φίλοι του Δημήτρη, του φίλου μας, οι Γερμανοί πήγαν στην Καβάλα και μετά πήγαν για μπύρες και πλήρωσαν 50 ευρώ και σου λέει καλύτερα να τα πιούμε. Γυμναστικές επιδείξεις λέγονται, κύριε Βασίλη, αυτά λέει ο κύριος Μπέλος. Ναι, okay. Κάνεις γυμναστικές επιδείξεις εσύ, είσαι του γυμναστηρίου, είσαι παιδί του γυμναστηρίου. Το θυμήθηκε στα γεράματα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στο Viber για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας ο nearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο, ο φίλος ο Κώστας από τον Ναύπλιο, πάντα εδώ στην παρέα μας ο Κωστής.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Να σου πω, Βασίλη, καλημέρα, να σου πω.
0: Έλα, μην κάθε δεκαετία τηλέφωνο, πάμε γρήγορα, άντε.
1: Όχι, είμαι ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης, καλά είπε, καλά είπε ο Γιώργος.
1: Που λέει και ο Αρτέτα, ναι, ναι, το
0: καλά θυμάται. Είπε, καλά είπε, Διονύσης, Διονύσης.
1: Επειδή εγώ είχα παρεξηγηθεί, το κατάλαβε το παιδί, μ' άκουγε με τον Παλιούρα το μεσημέρι, φαίνεται.
0: Εμένα, για σένα.
1: Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει και είχα ψιλοστραβώσει και λέω τι έγινε τώρα.
0: Δεν είπε για σένα, όμως ήρθα να καταλαβαίνετε.
1: Ναι, και μου το έλεγε ο Παλιούρας ο κακομοίρας, μου λέγε έτσι και έτσι, όχι σε Διονύση, δεν είναι για σένα. Θέλω να του στείλω χαιρετήματα του Γιώργου, γιατί είναι καλό παιδί και τα ανάλυσε σωστά. Και του Γάσπαρη, ο Γιώργος μπορεί να ακούει τώρα, 1,5 χιλιόμετρα του Γάσπαρη το μπουζουξίδικο.
0: Ναι,
1: πες του.
0: Δίπλα-δίπλα, κοντά-κοντά.
1: Ναι, που πάει ο δρόμος για την Κουρούτα, πες του.
0: Ναι.
1: Και το καλοκαίρι άμα θέλει να έρθει...
0: Και ο Γιώργος, όλοι μαζί.
1: Ναι, να πάρει και σένα...
0: Όλοι
1: και
0: μαζί.
1: Και τη Λένα μου και να έρθετε κάτω. Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Νιόνιο.
1: Γιατί ελύθηκε το πρόβλημα, Νιόνιο.
0: Γεια σου, Διονύση μου. Γεια. Γεια. Βασίλη, δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. Για διαρκεία, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όστραμπου, ατάκα που έχει πει ο αδερφός του, τέτοια ποσά δεν υπάρχουν. Σωστό. Σωστό. Φίλε Δημητράκη από το Όστραμπου, παιχταρά μου. Ναι, το είπαμε χθες, φίλε μου, το έστειλες μήνυμα. Το είπαμε για την Τορένσε. Το διαβάζω και τώρα σε ένα που ανεβάζουν κάποια site. Η Τορένσε έκανε το θαύμα και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Λοιπόν, στην Πορτογαλία είναι αυτό. Στο κύπελο Πορτογαλίας. Η Τορένσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας που θα παλέψει με την Κάζα Πία για την άνοδο. Δηλαδή, μια καλή ομάδα στην δεύτερη κατηγορία. Πάει για άνοδο. Με την Κάζα Πία θα παλέψει για να ανέβει στη Λίγκα της Πορτογαλίας. Νίκησε τη Sporting στον τελικό στην παράταση με 2-1. Πελούχος εξασφάλισε την παρουσία της στη League Face, κατευθείαν κιόλας του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μια πολύ ωραία ιστορία, μια ομάδα η οποία του χρόνου μπορεί να αγωνίζεται, παλεύει με την Κάζα Πία, να αγωνίζεται στα σταλόνια της μεγάλης κατηγορίας της Πορτογαλίας, παρέα εκεί με Sporting, με Πόρτο, με Μπενφίκα και τις υπόλοιπες δυνάμεις Μπράγκα της Πορτογαλίας και η ομάδα η οποία θα παίξει κατευθείαν στο League Face του Europa League, η Torrense. Ο Θοδωρής λέει δυστυχώς, Βασίλη, κάθε χρόνο θα τα ανεβάζουν τα διαρκείας. Λέει ο φίλος μας τα εισιτήρια γιατί ξέρουν ότι θα υπάρχει κόσμος που ενώ δεν έχει να φάει θα πάει να πάρει διαρκείας έστω και αν στήσει ιδανικά. Η αλήθεια αυτή είναι όπως έγινε και με τα εισιτήρια του Final Four τώρα στη Ευρωλίγκα. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι υπήρχε άνθρωπος τώρα στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω κιόλας. Υποθέτω ότι δεν υπήρχε άνθρωπος στην Ευρωλίγκα τώρα που πήγε να πάρει που δουλεύει με ροκάματο και παίρνει 40-50 ευρώ τη μέρα, μπορεί να λέω και πολλά, ή κανένα χιλιάρικο το μήνα μισθό 1200 και να πήρε εισιτήριο που κάνει 3,5 χιλιάρικα για να πάει να δει ένα παιχνίδι, το τελικό. Και ας είναι φόλα Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν αυτοί που πήραν τα εισιτήρια τα ακριβά που τα πουλάγανε και με 3,5 και 2 χιλιάρικα, 2,5, 3,5 χιλιάρικα που υπήρχαν τέτοια εισιτήρια, θα ήταν άνθρωποι οι οποίοι το πορτοφόλι τους είναι ψιλογεμάτο. Δηλαδή θα τους λείψουν. Υποθέτω κιόλας, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Αυτά τα εισιτήρια τα πήραν άνθρωποι που είχαν μια άνεση οικονομική. Τώρα, ένας που δουλεύει με ροκάματα να πάει να πάρει 3,5 εισιτήριο για να δει ένα μάτς, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό έως τρελό. Τώρα, αν βρέθηκε ένας-δύο, μπορεί να βρεθήκαν δύο, να πήραν δανεικά, που λέει και ο Θοδωρής ο φίλος μας, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία που πήραν τα ακριβά αυτά εισιτήρια που βγήκαν στο τέλος. Θα ήταν άνθρωποι με χοντρά πορτοφόλια. Δηλαδή, θα ήταν άνθρωποι σαν τον Μπέλο, ας πούμε, σαν τον Χάτζημαν, με ροκαματάκι.

Μπέλος λέει: εγώ ξέρω έστω 10 άτομα που πήραν 1000 ευρώ εισιτήριο για, και κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Εντάξει, αυτό λέω: υπήρχαν κάποιοι, αλλά η πλειοψηφία, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα άλλο χιλιάρικο, κύριε Μπέλο, και άλλο 3.500 που πουλάγανε στις τελευταίες μέρες, στις τελευταίες ώρες. Υπήρχαν εισιτήρια που πουλιόντουσαν 3.500, 2.500, 2.800, 3.500 και τα υπόλοιπα. Ναι, υπήρχαν κάποιοι που πήραν εισιτήριο με ένα χιλιάρικο. Δεν λέει κανείς όχι. Υπήρχαν άνθρωποι που πήγανε πέρυσι στο Αμπουντάμπι που ήταν με απλά ένα. Πέρανε με ένα μισθό οι άνθρωποι, αλλά πήγανε στο Αμπουντάμπι. Μαζέψανε χρήματα, πήγανε στο Αμπουντάμπι. Οκ, okay, υπάρχουν και αυτοί, αλλά λέω τα εισιτήρια που βγήκαν τις τελευταίες μέρες, όταν αποκλείστηκε η Φενέρ και η Βαλένθια, που επιστρέψαν τα εισιτήριά τους αυτές οι ομάδες. Βγήκαν στην αγορά εισιτήρια που πουληθήκανε και με 3.500. Αυτό δεν τα πήρανε. Τα περισσότερα, τέλος πάντων, δεν τα πήρανε μελοκαμαθιάριδες. Δεν γνώρισα για σένα, κύριε Μπέλο. Είπαμε 1000 ευρώ πάω διακοπές 10 μέρες εγώ, αυτή τη άποψη είμαι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ξέρω άνθρωπο που έχει περίπτερο και ενώ λέει συνέχεια ότι δεν βγαίνει, έχει εδώ και χρόνια εισιτήριο διακαίας στον Ολυμπιακό και πηγαίνει μόνο 2-3 φορές το χρόνο, δηλαδή είναι σαν να μπαίνει μέσα στα λεφτά, λέει ο φίλος. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο, Αλάνη, με κόλλησαν και μένα και πήγα για περπάτημα και τώρα γύρισα, σαν βρικόλα κασίμουν έξω, τέτοια ώρα, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Ο Δημητράκης από το Όσταβο, μπιλάρα, εγώ δεν αλλάζω την τηλεόραση με ούτε τελικό Champions League και το παίζω στοίχημα το διαρκείας και να με κάνουν έλεγχο, λες και είμαι καταζητούμενος, λέει ο φίλος. Εντάξει, μόνο στα δίπεδα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, γιατί μπαίνουν διάφοροι μέσα.

ο Θοδωρής μου είπε, ο Κομωτής που πάω στο, που είναι Παναθηναϊκός, τη λέει εδώ, και ήθελε να πάει στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ, γενικά για να πάει με τα παιδιά του, θέλει πάνω από 160 ευρώ μόνο για ένα αγώνα. Έχουν ξεφύγει τιμές δυστυχώς, λέει ο φίλος. Ο Δημήτρης, ο Άντζας πέθανε, ρε φίλε, απίστευτο. Πριν δύο ώρες το άκουσα, ναι, το πρωί έγινε αυτό το άσχημο. Έφυγε σε ηλικία νέος άνθρωπος ο Άντζας, είχε μια ασθένεια που το αλεπορούσε. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ελαφρύ το χώμα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ένας σπουδαίος προσφεστής και πολύ καλός άνθρωπος, από ό,τι λένε όσοι τον γνώρισαν. Ο Παναγιώτης Μπιστρό είναι συντονισμένος στο παρεάκι. Καλή εκπομπή, Βασίλη μου. Παναγιώτη, έστειλε μήνυμα ο κύριος Μπέλος νωρίτερα και μου λέει να σε ρωτήσω αν μπορεί να έρθει την Παρασκευή το βράδυ σε τραπεζάκι με δύο φιάλες Περιέ. Μία αυτός και μία ο Χάτζημαν. Και το είπα εγώ, μπορεί να πάει. Πήρα την ευθύνη να πω και άλλες δύο από το κατάστημα κερασμένες. Καλά έκανα. Αν το ρίξουν έξω δηλαδή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Μανώλης έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Μανώλη μου. Μια ειδησούλα που αφορά τον Πανιόνιο, ότι συμφώνησε προφορικά με τον Μάναλη, τον πρώην παίκτη του Ηρακλή. Θα παίζει του χρόνου στον Πανιόνιο, από ό,τι λένε εδώ. Χρόνου που η Super League θα είναι ένας όμιλος, από ότι η Super League 2 θα είναι ένας όμιλος. Εκεί θα έχει ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την άνοδο. Δεν ξέρω τώρα, Πανσεραϊκός ή Λάρισα, τι θα κάνουν αν βάλουν χρήματα για να ανέβουν. Θα είναι ο Πανιόνιος. Θα γίνει μάχη και του χρόνου για την άνω Super League. (2) 12 20 59 43 2 15 2 15 59 43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Κύριε Μπέλο, είσαι έτοιμος για την Παρασκευή με τα δύο μπουκαλάκια Περιέ, εσύ και ο Χάτζημαν? Καλή διασκέδαση, λέει ο Παναγιώτης, και άλλα δύο κερασμένα. Και πασατέμπο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει είστε να σας περιμένουμε κύριε Μπέλο, μας ξοδεύεις, αλλά τι να κάνουμε, σε αγαπάμε. Μας βάζει έξοδα τώρα, δύο περιέ. Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και πρωταθλητής Ευρώπης και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σου, φίλε Πέτρο και φίλε Άγγελε. Καλή συνέχεια, καλημέρα, Βασίλη. Καλή συνέχεια, καλή αρχή σε εμάς. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Τάκης που έστειλε μήνυμα. Και πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
4: Καλώς τον ΑΕΚ, πού είσαι, Καραχάλιο?
5: Εγώ που είμαι.
4: Ναι.
5: Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Μπορεί να μου πεις πόσα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη?
4: Εσύ ποιος είσαι βασικά? Πρέπει να στο όνομά σου να ξέρουμε με ποιο μιλάμε.
5: Γιώργο.
4: Γιώργος. Έχει πάρει 7 Ευρωλίγκες.
5: Ο Ολυμπιακός πόσα έχει πάρει?
4: 4 με τη θεσινή.
5: Και γιατί μιλάτε τότε, να σε πήρανε, παρδιασμένοι είσατε πολύ χτες είδα.
4: Και καλά κάνανε. Θα σου δώσουν και λογαριασμό.
5: Καλά κάνανε.
4: Βέβαια.
5: Ε?
4: Θα σου δώσουν και λογαριασμό, λέω, αν πανηγυρίσουν ή δεν πανηγυρίσουν.
5: Ναι, τα είδα.
4: Ήταν η μέρα τους, θες να πάνε, καλά κάνανε.
5: Να συγχωράνε, άκου, να συγχωράνε που ναι. Δεν παίζανε.
4: Ρε φίλε, είσαι και μεγάλος άνθρωπος, ρε φίλε, έλεος. Ναι, είσαι και μεγάλος άνθρωπος, έλεος. Έλεος με την τρέλα σου.
5: Άκου, βγαίνει αυτός ο Καραγκιόλης από το...
4: Έλα, γεια. Μην ξαναπάρεις τηλέφωνο ποτέ. Μην ξαναπάρεις τηλέφωνο ποτέ. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, δεν τρέπεσαι κιόλας. Μία, δύο, τρεις, τέσσερες, έχεις πάρει πέντε, έξι. Σ' αφήνω, σ' αφήνω, σ' αφήνω, έλεος.

Σταύρο. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, μπιλάκι από εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης πέστειλε μήνυμα από το παλαιό Φάληρο. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Μπιλάρα, καλά έκανες, τον έκοψες. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα, ο κύριος που βγαίνει τώρα, βγήκε πριν, είναι πάντα προκλητικός. Γι' αυτό τον έκοψα μία φορά, δύο φορές. Τον αφήνω εξωτερικό. Λέω, μεγάλος άνθρωπος είναι, άστο να πει την τρέλα του. Αλλά υπάρχουν και όρια, εντάξει. Δεν θα ξαναπάρει ποτέ και τελείωσε η ιστορία. Τουλάχιστον σε μένα. Φίλε που ρωτάς, τα δύο παιχνίδια που λες θα είναι και τα δύο 1-1. Τα σουηδικά, την Γκέτεμπορκ με την... μισό λεπτό, να τα πούμε με τη σειρά. Η Γκέτεμπορκ ήρθε 1-1 με την... με τη Μιάλμπη. 1-1, Έλσμπορκ Χάκεν. Και η Πάντερμπορκ που ρωτάς, κέρδισε την Βόλσμπουργκ. Η ομάδα του Κουλιεράκη του χρόνου θα αγωνίζεται στη Β' κατηγορία, εκεί που θα παίζει και η Όσταμπρουκ, του φίλου μου του Δημήτρη, και η Πάντερμον θα παίζει στην Bundesliga παρέα με την Elversberg, άλλη μια ομάδα από την Γερμανία, μια μικρή πόλη του χρόνου στην Bundesliga. Botafogo Athletic Club, το ξεχάσαμε, τελικό αποτέλεσμα 1-2. Στο 61 Coritiba Bahia 1-1.

Καλημέρα εκ μόνο από Ταύρο, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, Ολυμπιακός. Βάζω μια ωραία ιστορία εδώ. Ήταν άνοιξη του 1942 στην καρδιά της γερμανικής κατοχής. Η Αθήνα βίωνε τον εφιάλτη της πείνας και του τρόμου, όμως το ποδόσφαιρο παρέμενε μία από τις ελάχιστες διεξόδους της λαϊκής ψυχής. Οι ποδοσφαιριστές, έχοντας ιδρύσει την Ένωση Ελλήνων Ποδοαθλητών, προσπαθούσαν να διοργανώσουν αγώνες για να μαζεύουν χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα για τους φυματικούς συναθλητές τους και τους νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο Σωτηρία. Έτσι κανονίστηκε εκείνη την εποχή ένα μεγάλο φιλικό ντερμπί ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η λαχτάρα του κόσμου ήταν τέτοια που το γήπεδο γέμισε ασφυκτικά με περισσότερους από 15.000 ορθίους και στιβαγμένους φιλάθλους, ενώ χιλιάδες άλλοι είχαν μείνει απ' έξω αποκλεισμένοι στους γύρω δρόμους. Λίγο πριν από τη σέντρα, οι δυνάμεις κατοχής αποφάσισαν να επέμβουν, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τα οικονομικά και πολιτικά το γεγονός. Ανακοίνωσαν στις διοικήσεις των ομάδων το γήπεδο ήταν επιταγμένο και σε ένα μεγάλο μέρος των εισόδων θα πήγαινε υποχρεωτικά στις κατοχικές αρχές, και σαν να μην έφτανε αυτό, επέβαλαν το ως γιατί της αναμέτρησης έναν αυστριακό αξιωματούχο των ναζιστικών στρατευμάτων. Όταν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με μπροστάριδες τον Κλεάνθη Μαρόπουλο και τον Τρίφωνα Τζανετή από την ΑΕΚ και τον Τάσο Κρητικό από τον Παναθηναϊκό, έμαθαν τους όρους, αρνήθηκαν κατηγορηματικά να γίνουν μαριονέτες των κατακτητών. Αντί να βγουν για το μάτς, οι παίκτες των δύο ομάδων βγήκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, προχώρησαν προς τις εξέδρες και εξήγησαν απευθείας στους φιλάθλους τι ακριβώς είχε συμβεί και γιατί επέλεγαν να μην αγωνιστούν. Η αντίδραση του πλήθους ήταν ακαριαία και ισοπεδωτική. Το γήπεδο μετατράπηκε σε καζάνι που έβραζε. Εξαγριωμένοι φύλαθλοι και των δύο ομάδων όρμησαν στο τερέν, ξύλωσαν τις ξύλινες εξέδρες, γκρέμισαν τα δοκάρια και κατέστρεψαν οτιδήποτε μπορούσε να θυμίζει διοργάνωση των Ναζί. Η οργή μεταφέρθηκε αμέσως έξω από τα τείχη της λεωφόρου, ποδοσφαιριστές και φύλαθλοι ενωμένοι κάτω από την ίδια γροθιά. Αυτό είναι αληθινή απόδραση των 11, γράφηκε στην Αθήνα, το μάτς της κατοχής που γονάτισε το Τρίτο Ράιχ. Καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωκούπα. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα.

Μιλάρα, κρίμα για τον Παρασκευάτζα. Ναι, παιδιά, είναι πολύ, πολύ άσχημη είδηση που μάθαμε το πρωί. Ένας πρώην παίκτης έφυγε από τη ζωή, νέος άνθρωπος. Τι να πεις, συλληπιτήρια στην οικογένεια. Καλό ταξίδι να έχει, να παυθεί η ψυχούλα του. Και από ό,τι βλέπω και όλες οι ομάδες, όλες οι ΠΑΕ έστειλαν συλληπιτήρια ανακοίνωση και καλά έκαναν. Ένας πάρα πολύ καλός προσφερειστής και από ό,τι λένε και πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν από κοντά, και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Όχι μόνο καλός προσφερειστής, και σπουδαίος άνθρωπος. Δεν τα κατάφερε, πάλεψε με μια ασθένεια. Αυτά είναι τα άσχημα. Να πούμε δύναμη και στον Μάριο Οικονόμου, παλεύει και αυτός για τη ζωή του μετά το τροχαίο. Δύναμη και στο Σπύρο Μαραγκό που παλεύει και αυτός με αρρώστια. Και συλληπιτήρια πούμε άλλη μια φορά και στον Τραϊανό Δέλα, και αυτός έχασε την σύζυγό του, και ο γόμαστρο Κώστα, και αυτή είναι η νέα κοπέλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για 15 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, Γρηγόρης, βάλε με κληροσούλα για το μπιστρό. Θέλω να πάω με την γυναίκα το Σάββατο. Φίλε μου Γρηγόρη, έβαλα, είπαμε μπουκαλάκι ή Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά και Σάββατο χάος βραδιά. Όποια μέρα θέλετε, διαλέγετε και πηγαίνετε. Απλά χρειάζεται ένα όνομα, ένα επώνυμο, τη λέξη πιστρό στο Viper του σταθμού ή στο Facebook, στο inbox το δικό μας είσαστε φίλοι. Αλλιώς το Viper του σταθμού, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα, λίγο πριν τις 5, εκεί στο Περιστέρι. Δεάκι και γνωστού, γνωσού είναι το μπιστρό. Μην πάτε στην γνωσό, πως πήγε ο Τζίτζης. Ο Μπέλος, είπαμε, έχει δωρεάν τραπεζάκι με δύο περιγέ πάνω και άλλα δύο δώρο. Γιατί είναι πότης.

Δεν σου διαβάζω τώρα εδώ για, για τον προπονητή, το Σέρχιο Κονσεϊσάο, που λέει ότι παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της Al Ittihad και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που αυτός τα ξέρει καλά. Ο Ρωμάνο έχει πληροφορίες πολύ δυνατές, στη Σπάνια πέφτει έξω. Λέει ότι από τη Σαουδική Αραβία, τέλος, ο Κονσεϊσάο από την Al Ittihad. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας, ο φίλος

Ο κύριος Μπέρος μας ενημερώνει για ένα παιχνιδάκι στο μπάσκετ που γίνεται τώρα. Έχουν παίξει περίπου 12 και 5, 17 λεπτά περίπου. Έχουμε μπει στο δεύτερο 12 λεπτό. Θέλει ακόμα να τελειώσει περίπου 8 λεπτά. Νέα Υόρκη, Κλίβελαν, 53-32 παρακαλώ. 85 πόντους ακόμα θέλει. 8 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημιχρόνο. Πάει για ψηλό σκορ και πάει για μεγάλη νίκη από ό,τι φαίνεται η Νέα Υόρκη. Βέβαια ακόμα είναι νωρίς, αλλά κερδίζει με 21 πόντους, 53-82.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4. Πάμε στην γραμμούλα και μετά στο διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Μιλή.
0: Έλα.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι που ξέχασα.
0: Για πες.
1: Ο Παναθηναϊκός ο ποδόσφαιρο τον πήραμε τον προπονητή, τον Δανό.
0: Είναι. Απομένουν υπογραφές.
1: Α. Είναι κοντά,
0: Αφού σου λέω είναι μόνο έχουν μείνει υπογραφές, τελευταίες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν χαλάσει. Νομίζω να χαλάσει κάτι. Θα υπογράψει συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό ο Δανός. Mm-hmm. Και θα δούμε τι θα κάνει φέτος.
1: Άντε, πας και βγούμε σε μέρα.
0: Να δούμε.
1: Εντάξει, αυτό
0: τα λέμε, θα τα λέμε, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Παναγιώτη μου, για χαρά. Ναι, το είπαμε νωρίτερα ή το ξέχασα. Ότι ο Παναγιώτης είναι πολύ κοντά στην. Να πάρει τον προπονητή αυτόν που ήταν παλιά στην Κοπεχάγη, τον Δανό. Μένουν απλά κάποιες λεπτομέρειες από ό,τι διάβασα για να ολοκληρωθεί το deal και να είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τα επόμενα νομίζω 2 χρόνια, νομίζω είναι 2 χρόνια. Τα λογικά σήμερα, αύριο θα ανακοινωθεί και θα ξεκινήσει αυτός να πιάσει δουλειά, να δει το ρόστερ, ποιοι θέλει να φύγουν, ποιοι θέλει να μείνουν, ποιοι θέλει να έρθουν και όλα τα υπόλοιπα. Παναθηναϊκό νέος προπονητής μετά την απόλυση του Μπενίτε που μπήρωσε ακριβά ο Λαφούζος. 5,5 εκατομμυρία και αποζημίωση. Αυτή είναι η δουλειά. Κάνεις 5 μήνες για να παίρνεις 5,5 εκατομμύρια. Να κάνεις 5 μήνες για να μην κάνεις και τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. 5,5 και έκανες και κάτι. Θα κάνεις διακοπές σου 5,5 μήνες. Πόσο κάτσε, 6 μήνες ο Πανίτεφ, πόσο κάτσε περίπου, έκανε τις διακοπές του. Είπε και κάτι τρελά εκεί ότι είναι επιτυχία που περάσαμε το Λεβαδιακό και ήταν οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί και τα είδαν όλα. Και φεύγοντας, ο Κυριάννης ο Αλαφούζος σου λέει πάρε και 5,5 εκατομμύρια να κάνεις τις καλοκαιρινές διακοπές σου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διαλυματάκι μας μετά το τραγουδάκι και επαναρχόμαστε για ακόμα μία ώρα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5 παρά όπως πάντα. Συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τις 4, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email του σταθμού 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Νέαρ Παπάκι πρώτα και τα υπόλοιπα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, και ο φίλος ο Θανάσης.

καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλημέρα. Και στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου 104.

Ο φίλος ο Μάικ μας έστειλε μηνυματάκι. Μάικ, εντάξει, Μάικ. Ο κύριος Μπέλος, είπαμε, είναι σπίτι, ξεκουράζεται. Ο κύριος Χάτζημαν κοιμάται. Ο Τζίτζης κάπου θα γυρνάει και αυτός ή θα κοιμάται. Ο Τέρκε είναι πρωινός, πρωινός δουλειά. Και ο Κόγκα, ναι, έχει κάνει δίαιτα. Έχει χάσει και αυτός κάποια γραμμάρια από ό,τι λέει. Πώς απεγκλωβιστεί, κύριε Μάικ. Τρέλα που κουβαλάς και εσύ, Μάικ. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο καλός φίλος μας έστειλε μήνυμα, ο καλός φίλος ο Μάικ.

Το διάβασα και εγώ αυτό, φιλαράκο. Είναι μια ειδησούλα που βγήκε νωρίτερα, κάνα 6 ώρα, 7 ώρα νωρίτερα, που τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, από κάποια site που γράφουν ότι πάει για το κόλπο γκρόσο ο Ολυμπιακός με τον Λάιλ, σε αυτόν τον παίκτη που έβαλε τους πολλούς πόντους στο πρώτο ημίχρονο της Ρεάλ, ο Καναδός, πολύ καλός παίκτης. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν ισχύουν όλα αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, ευτυχισμένος Ολυμπιακός.

Για τον Πίτερς που λέει ο φίλος, φίλε μου, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Ο Πίτερς, από ό,τι γράφουν, έχει προσύμφωνο με την Αρμάνι Μιλάνο. Όχι ότι δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός. Απλά και ο παίκτης είχε πει ότι θέλει να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Στο Ολυμπιακό δεν βρίσκει πολύ χρόνο. Βέβαια, έχει κάνει σπουδαία μάτς ο Πίτερς, ειδικά στο Final Four που μας πέρασε το διήμερο και στο, με την Φενέρ και με την Ρεάλ.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Καλημέρα μπιλάρακι από εμένα. Ο φίλος ο Θωμάς που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Τόμ.

Τα ζευγάρια φίλε για τα ημιτελικά, για το μπάσκετ, είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η λογική λέει ότι και πάλι φέτος θα είναι η μπάσκετ λίγκ για δύο ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Θυμίζουμε Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Αυτή η εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα μάλλον, όχι αυτή η εβδομάδα είναι τα παιχνίδια και την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν κανονικά. Αν γίνουν δηλαδή οι σειρές είναι στα δύο μάτς τα πρώτα και μετά ξεκινούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα στο μπασκετάκι. Τελειώνει και αυτό. Έχουμε Τετάρτη αύριο τον πρώτο, μάλλον το τελικό στο Conference, εκεί που η Κρίσταλ Πάλας θα παίξει με τη Ράγιο Βαγεκάνο, και το Σάββατο 7 η ώρα ο μεγάλος τελικός για να κλείσει τη χρονιά με το παιχνίδι Arsenal με την Paris Saint-Germain. Και μετά οι ομάδες μπαίνουν στη διαδικασία, οι ομάδες που είναι οι παίκτες που είναι στο Μουντιάλ. Ένα μήνα θα έχουμε παγκόσμιο κύπελο, είπαμε στα γήπεδα της Αμερικής, Μεξικό και Καναδά θα γίνει φέτος στο Μουντιάλ. Φαβοροί δίνουν την Ισπανία, από ό,τι είδα κάποια στοιχηματικά site, την Ισπανία, από κοντά τη Γαλλία. Μετά έχουν ομάδες από τη Λατινική Αμερική, είναι πιο μετά, Αργεντινή και Βραζιλία. Τη Γερμανία την έχουν χαμηλά, δεν την έχουν στα φαβορί. Μπιλάρα λέει ο Στέλιος, εγώ βλέπω να το παίρνει φέτος η Ισπανία, έχει πολύ καλή ομάδα. Παιδιά, εντάξει, τώρα από τώρα να πούμε ποιος θα το πάρει, να δούμε τα πρώτα μάτς, γιατί θα δούμε και τις ομάδες από τη Λατινική Αμερική, τις δυνάμεις δηλαδή, Βραζιλία, Αργεντινή. Υπάρχουν τώρα πολλά παιχνίδια, πολλές ομάδες, να δούμε. Πάντως η Ισπανία μια ομάδα, φίλε, δεν έχει άδικο, μια ομάδα που πάει να πάρει το χρυσό στο παγκόσμιο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, Μιχάλη, Μπίλη, είχαμε μια μεγάλη χαρά. Κούπα και δύο άσχημα, Παρασκευά Σάντζας και εγώ μας το Κώστα του Κολοσσού. Καλό παράδεισο και εύχομαι να καθαρίσει ο Οικονομάκης υγεία. Ποιος είναι ο Οικονομάκης? Ο Οικονόμου, Οικονόμου λες, το Μάριο τον Οικονόμου, υγεία παντού. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4:30, τραγουδάκι, διαλυματάκι και παρερχόμαστε.
1: 9.43 Intervet Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 5. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνύματα και ο φίλος ο Κώστας, οδηγός Εθέλ. Καλημερίζω όλα τα τιμόνια Μπιλάρα και καλό υπόλοιπο σε σένα και καλή ξεκούραση για μετά. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετραλωνά.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σου Σπυράκο μου, καλή δουλίτσα. Και ο Νικόλας και αυτός ο οδηγός Εθέλ

για τον καιρό, παιδιά, που βλέπω εδώ πέρα, μου ρώτησε ένας φίλος πριν, αυτή η εβδομάδα θα είναι, θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, θα φτάσει 30 βαθμούς. Σήμερα έχει 20, από 20 έως 28, από Τετάρτη, Πέμπτη θα πάει 29 βαθμούς και ανεβαίνει 30, βλέπω το Σαββατοκύριακο. Τώρα, παιδιά, φεύγει και ο Μάιος σιγά σιγά, τι έχουμε, 26 Μαΐου, φεύγει και ο Μάιος σιγά σιγά, πάμε για επίσημα πρώτος μήνας καλοκαιριού, τη Δευτέρα ξεκινάει, 1η Ιουνίου. Ξεκινάνε τα πρώτα μπάνια. Κάποιοι βέβαια έχουν κάνει τα πρώτα μπάνια.

Μπιλάλα, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει στο Αμπουντάμπι το Final Four το επόμενο και να γίνει πάλι στην Ελλάδα στο ΣΕΦ? Φίλε, δεν έχει δηλωθεί το ΣΕΦ για έδρα για το Final Four το επόμενο. Το Αμπουντάμπι υπάρχει θεματάκι τώρα με αυτά που γίνονται κάτω εκεί, η Σαουδική Αραβία. Και έχουν δηλώσει τρεις πάλι πόλεις για το Final Four, είναι η Ζαλγκίρις, το Κάουνας, η Βαλένθια και το Βελιγράδι. Τώρα για το ΣΕΦ, λογικά το 28 ίσως να είναι το ΣΕΦ το γήπεδο που θα κάνει το Final Four το 2028, που θα είναι και έτοιμο από ό,τι είπανε και από τον Ολυμπιακό μετά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Για το πρωτάθλημα θα ξεκινήσουν τα έργα για το ΣΕΦ, ο οποίο θα γίνει ολοκαίνουργιο. Και λογικά το 28 θα δηλώσει το ΣΕΦ έδρα για το Final Four το 28, την επόμενη χρονιά, όχι φέτος, την επόμενη χρονιά. Τώρα έχει δηλωθεί κανονικά το Αμπουντάμπι, αλλά αν γίνει κάτι και αλλάξουν τα πράγματα, υπάρχουν τρεις έδρες: η Βαλένθια, η Ζαλγκίρις, η μάλλον το Κάουνας και το Βελιγράδι.

που είναι, λέει ο φίλος μου Δημήτρης, ο Παναγιώτης από το μπιστρό που είναι η φίλη μας η Χαρά. Ναι, η Χαρά έχει να πάρει δύο μέρες. Μήπως είναι ακόμα στον Πειραιά και πανηγυρίζει το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, το ευρωπαϊκό. Μήπως είναι ακόμα εκεί στον Πειραιά και ταΐζει το λαό. Εμείς εδώ, Βασίλη, σήμερα 32 βαθμούς έχουμε στο Όσταμπρουκ. Ψηλά, καλοκαίρι κι εσείς εκεί, Δημητράκη μου.

Μιλάρα που είναι ο Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν, παιδιά, είπαμε Πέμπτη λογικά θα έρθει. Αν τον αφήσει και η κυρία Βάσο, θα είναι την Πέμπτη εδώ στην παρέα μας να πει πάλι τα δικά του. Και ο κύριος Μπέλος. Τζίτζης Τετάρτη βράδυ. Ο Τζίτζης, ο πρόεδρος. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου Χριστέρα μου, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Και εμείς εδώ στο φούρνο στην Ηλιούπολη. Ο φίλος ο Γιώργος, ετοιμάζουμε το ψωμάκι για τον κόσμο. Γιώργαρα μου, καλή δουλίτσα.

Μπλερ άκουσε το βράδυ του τελικού μετά τον αγώνα. Ο Δήμος Απαλιάρης βγήκε στον αέρα και είπε αφιερωμένο στον Γιανακόπουλο. Ναι, το άκουσα. Ήμουν στον δρόμο και κινητό, το άκουσα που είχε βάλει την Λεολιού. Το ενοικιάζεται. Τρέλα και ο Δήμος μεγάλη. Και ο φίλος ο Αποστόλης, Μπιλάρα καλημέρα, έχει ξεκινήσει πριν κανένα 20 ημέρα να βάζεις κάποια ελληνικά τραγούδια το βράδυ, γιατί τα σταματήσατε, παιδιά, θα τα ξαναβάλουμε, φτιάχνουμε πάλι το προγραμματάκι να είναι κάτι πάντως ωραίο, δυνατό, θα τα ξαναφτιάξουμε πάλι, μην ανησυχείτε. Κάντε κάτι, παιδιά, για την Πάτρα, να σας ακούμε και από συχνότητα, λέει ο φίλος ο Χρήστος από την Πάτρα. Χριστέρα μου, το ψάχνουμε. Τα παιδιά εδώ το ψάχνουν, θα είμαστε και στην Πάτρα.

την περιμένει τη χαρά ο Παναγιώτης εκεί στον μπιστρό να κάνει το μενού. Έχει πάρει τα υλικά και περιμένει τα χεράκια της χαράς να δημιουργήσουν. Τώρα τι θα δημιουργήσουν, τέλος πάντων τσιμέντο. Μπετό.

Το παιχνιδάκι στο μπάσκετ κάνει πάρτι τη Νέα Υόρκη για play-off, είναι πάρτι αυτό και παίζει με μια καλή ομάδα απέναντί της, έχει καλή ομάδα. Νέα Υόρκη, Cleveland, έχουμε ακόμα, μπήκαμε στο τρίτο 12 λεπτό, 5 λεπτά έχουν παίξει εκεί, είναι 82-56, πολύ χαμηλά έχουν μείνει Cleveland. Η Νέα Υόρκη μια χαρά είναι, 82-56, 84-56 τώρα, 28 πόντους διαφορά. Εντάξει, η νίκη τώρα είναι σίγουρη για την Νέα Υόρκη. Μπορεί να έχει ακόμα 6 λεπτά και άλλα 12 για να τελειώσει. Αλλά νομίζω οι διαφορές αυτές, ειδικά σε play-off, δεν γυρίζουν.

0: Ο Παναγιώτης λέει μπερδεύκες Βασίλη, άλλα χαρμάνια φτιάχνει η χαρά, όχι μπετόν, φτιάχνει τα χαρμάνια με τα μυρωδικά και τα βότανα για τη μαγειρική της, για τη μαγειρική της, μπερδεύκες. Τι χαρμάνια είναι αυτά τώρα, τη μαγειρικής, τι χαρμάνια θα είναι αυτά κύριε Παναγιώτη, ο Θεός και η ψυχή μας. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα, είμαστε 13 λεπτά πριν τις 5, καλημέρα.
1: Βασιλάκη, καλημέρα.
0: Καλώς το φιλαράκι μας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, φίλε μου, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, Βασίλη μου, να ξεκινήσω.
0: Τι έχουμε τώρα, τι έχουμε το προϊόν, τι έχουμε τώρα εμείς?
1: Τώρα, κύριε Βασίλη, έχουμε περίκοκα, ροδάκινα, κολοκυθάκια.
0: Βρήκα περίκοκα σήμερα στη Λαϊκή, εκεί στη γειτονιά μου. Πήγα βέβαια λίγο αργά γιατί είχα δουλειές. Πήγα κάτι 1,5-1,5 ευρώ. Ωραίο βερίκοκο.
1: Ναι, 2 ξεκινάω με 1,5 τελειώνω.
0: Special,
1: πολύ ωραία. Ωραίο. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ βερίκοκο. Πάρα πολύ βερίκοκο.
0: Και είναι και ωραίο φρούτο. Είναι και ωραίο φρούτο.
1: Και, ναι, μπαίνει και τα ροδάκια.
0: Και αρέσει και στα παιδιά πολύ. Ναι. Αυτά είναι λίγο πιο ακριβούτσικα για αρχή. Εντάξει,
1: ναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο νόστιμα και εμείς τα πουλάμε το λέμε.
0: Ναι, εντάξει, είναι η πρώτη σοδιά.
1: Ροδάκινα και νεκταρίνια είναι από 15 Ιουνίου και ύστερα.
0: Ναι, έχουμε ακόμα 10 μέρες, 15. Ναι, ναι.
1: Πήρα να πω 2-3 πραγματάκια.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Σε γενικές γραμμές, ρε φίλε, λέω, άμα ρωτήσεις τους φιλάρλους τους υγιείς, θα σου πούνε ότι γενικά ήτανε, είναι ικανοποιημένοι, ρε φίλε. Ή τις ΑΕΚ πήραν το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός...
0: όχι, όλοι πάνε, εκεί δεν είναι ικανοποιημένοι άνθρωποι, όχι, τώρα πάθανε ζημιά.
1: Εντάξει, αυτοί γιατί κάθε χρόνο
0: και ο ΠΑΟΚ δεν είναι ευτυχισμένος, γιατί περίμενε άλλα πράγματα, τουλάχιστον τον τελικό κυπέλλο να τον πάρει με τον Όφη, έχασε τον τελικό.
1: Εκείνο, γιατί μετά ήταν και τραυματισμοί στο πρωτάθλημα,
0: ναι, εντάξει,
1: αλλά έδειξε ότι θα μένανε πίσω.
0: Α, το
1: αλλά
0: κύπελο...
1: θέλω να σου πω, για το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει μετά από αυτό, γιατί πήρε και την πρόκληση στον τρίτο προκληματικό γύρο.
0: Ναι, με την
1: ψέκα... και
0: ναι,
1: με την αστοβίδα και με αυτά.
0: Πήρε το πρωτάθλημα, λοιπόν, στο μπάσκετ.
1: Πήρε το μπάσκετ στο πρωτάθλημα. Εντάξει, παιδί μου, γενικά καλά ήταν ο αθλητισμός. Δεν είναι και τόσο τραγικά, δηλαδή ότι όν και καλά αυτός σκοπός είναι ότι πρέπει να πάω στο τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου και να πάρω και το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε χρόνο.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Είναι δύσκολο, αλλά κολοσσί. Και ήθελα να πω, ρε φίλε, σαν φίλαβος, όχι, δεν ξέρω κι εσύ, σαν άνθρωπος, όχι σαν δημοσιογράφος. Αυτή η εικόνα, ρε φίλε, προχτές στο ΆΚΑ, δεν μ' άρεσε καθόλου, ρε.
0: Σε ποιον άρεσε, ρε φίλε?
1: Με το τι γίνεται τώρα, δηλαδή να μένουν αυτά τα στιγμιότυπα, γιατί αυτά θα μένουν ανά πάσα στιγμή. Θα είναι εικόνα τώρα ο πρόεδρος Ολυμπιακού με στισμένη την μπλούζα, ρε.
0: Αυτό είπα και εγώ προχθές, ότι είναι, εγώ δεν κοιτάω ποιος θέει, ποιος δεν θέει, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει.
1: Μπράβο.
0: Η εικόνα μετράει, αυτό μένει, έπαιξε όλο τον κόσμο, είναι μια εικόνα άσχημη τώρα.
1: Τώρα διαβάζω, εγώ να σου πω κάτι, διαβάζω ανάλογα τη σελίδα και εμένα ακόμα να αλλάξεις, άλλο νόημα η μία σελίδα, άλλο η άλλη, αλλά γενικά αυτό που λέγανε και οι Κινέζοι, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Βάλε εσύ από κάτω ό,τι θες μετά.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας θα υποστηρίζει τώρα τα δικά του, αλλά η εικόνα μένει, αυτό που λες. Είναι μια άσχημη εικόνα σε ένα τελικό, μεγάλο τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου στο μπάσκετ με 18.000 κόσμο και τηλεοράσεις, γεμάτες τηλεοράσεις στα καφενεία, στα σπίτια και να βλέπει και όσο κόσμο. Γιατί το δείξαν τον αγώνα σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτή η εικόνα είναι άσχημη. Δεν είναι ωραία εικόνα. Αυτό μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα έχει επέμβει εισαγγελέα, θα δούμε τι θα γίνει, ποιο θέλει, ποιο δεν θέλει.
1: Είναι σημαντικό αυτό, α πάνε να το λύσουν και α τα βρούνε.
0: Δεν αφορά, όπως λέει, το αθλητισμό. Αυτή η κόντρα δεν αφορά το αθλητισμό, είναι εκτός του αθλητισμού, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με Ολυμπιακό και με αθλητισμό, έχει να κάνει με κόντρα.

0: Είναι υγεία, άλλο πράγμα.
1: Γιατί κάθε μέρα δυστυχώς και η οικογένεια και του άντρα και τις...
0: Άστο, και είναι δάστημα. Κοίτα, η υπόλοιπα είναι...
1: Και τι είναι, φίλε, κάθε μέρα ξεφτάξει. Αυτή είναι και η διάστημη, ας πούμε, το ζητάμε, αλλά κάθε μέρα γύρω μας τι γίνεται, ρε φίλε. Και ναι, λέει, ανθρώποι που φεύγουν με προβλήματα, κάλλη ξαφνικά, δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι στο καλό συμβαίνει. Πάντα φεύγαν, αλλά τώρα, ρε φίλε, δεν ξέρω, νομίζω ότι περισσότερο κόσμος. Και εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη, ρε φίλε, το προσπερνάμε και αυτά τα γεγονότα τα προσπερνάμε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή και ο θάνατος έχει γίνει πολλά στο πορού. Τι είναι, ρε φίλε?
0: Εντάξει, πάμε να είναι τώρα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε, κάθε μέρα δεν ακούμε κάτι καλό.
1: Ναι,
0: με παιδιά στον δρόμο να σκοτώνονται, με τα αυτοκίνητα, με τα μηχανάκια.
1: Ναι, είναι, δύο παιδάκια χθες στη Λέσβο, κάπου έγινε.
0: Ναι.
1: Βασίλη μου, εντάξει, να μην κλείσουμε έτσι, να κλείσουμε με ευχάριστα πράγματα. Εντάξει, μεθαύριο είναι και τριήμερο. Ο κόσμος να προσέχει, φίλε, για να βγει και ο κόσμος πολύ.
0: Ναι, στον δρόμο προσοχή, εντάξει, να πάνε να περάσουν καλά οι άνθρωποι και να γυρίσουν.
1: Είναι και καιρό καλό θα κάνει, να βγαίνει ο κόσμος, να περάσουν τις οικογένειες, να βλέπουμε λίγο τα πιο θετικά.
0: Σωστό.
1: Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Καλή δουλειά, φιλαράκο. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Μια χαρά. Ο φίλος μας πάει στη λαϊκή, παιδιά, έχουμε ξαναπεί, προτιμούμε τις λαϊκές αγορές, εντάξει. Πηγαίνουμε εκεί να ψωνίσουμε, να βγάζουν και αυτοί το μεροκάματό τους. Και έχουν και πολλά προϊόντα, σχέση με τα μάρκετ τα μεγάλα που έχουν ένα πάγκο με 10 προϊόντα, λαϊκή μπορεί να βρεις τα πάντα. Να ψάξεις, να κάνεις έρευνα αγοράς και να ψωνίσεις από όπου θέλεις, ό,τι προϊόν θέλεις. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 5. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες την τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στα βραδινά, μάλλον καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους που πάνε για δουλίτσα, καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: αγάπη Χουάντζο.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Αϊ.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τρίτη. Τρίτη είναι έτσι. Λοιπόν, 26 Μαΐου. Έχει αρκετή κινησούλα. Κανονικά, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι στο πρωινό. Είμαστε σε περίοδο εξετάσεων στα γυμνάσια. Νομίζω και μπήκαν και τα λύκεια. Αλλά γενικά είναι μια περίοδος η οποία όσον αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα πάει σιγά σιγά προς το φινάλε, αφού τον άλλο μήνα κλείνουν και τα σχολεία, άρα κατά κάτι θα μειωθεί το πρωινό δρομολόγιο ή εν πάση περιπτώσει θα είναι πιο λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Είμαστε και σε μια περίοδο φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων, είναι εβδομάδα τελικών, αύριο έχει Conference League, την Παρασκευή τελικός του Κυπέλου Κύπρου και το Σάββατο μεγάλο παιχνίδι, ο τελικός του Champions League.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Σε μια εβδομάδα που αγωνιστικά τα τρία παιχνίδια τα οποία θα επικεντρωθούμε είναι αυτά τα οποία σας έχω πει, γιατί εντάξει δεν υπάρχει κάτι άλλο, ειδικά εδώ στο εγχώριο μέτωπο είναι τα πάντα τα οποία ξεκινούν και τελειώνουν στα θέματα προγραμματισμού. Θα δούμε και εξελίξεις. Περιμένουμε να δούμε και εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ. Στην ανόρθωση βγήκε μια ανακοίνωση χτες που λέει κάποια πράγματα, αλλά και εδώ προφανώς αναμένουμε εξελίξεις, γιατί και η ομάδα έχει γενική συνέλευση την ερχόμενη εβδομάδα. 4 Ιουνίου είναι τα ΑΠΟΕΛ, 5 Ιουνίου είναι η ανόρθωση. Άρα, οι δύο ιστορικές ομάδες, οι οποίες έχουν τα θέματα τους κυρίως στο, οικονομικό κομμάτι, σημαίνει ότι θα μας απασχολήσουν να δούμε πώς μπορεί να βγουν από αυτή την περιπέτεια. Συν της άλλης, είχαμε και θέματα τα ξημερώματα στο Ιράν, ενώ πήγε να ηρεμήσει κάπως η κατάσταση με μια διαφαινόμενη συμφωνία και πάλι τα ίδια, πέσαν πυράβλοι, υπήρχαν πλήγματα στο Ορμούς, κοντά στο Ορμούς, και ένα τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Γενικά η κατάσταση παραμένει εφθραστή, δεν ξέρω τι θα γίνει, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή και βλέπετε πως έχει ταλαιπωρηθεί η παγκόσμια κοινότητα, οικονομία, πείτε τα όπως θέλετε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, αργότερα όταν θα έχουμε και τη Στέλλα στην παρέα μας. Λοιπόν, στην Αγρατζία θα κάνουν εκλογές για νέο αντιδήμαρχο, μάλιστα από τη στιγμή που βγήκε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου με το συναγερμό βουλευτής, θα πρέπει να κάνουν εκλογές. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη Πάρχο, κάνει ποδαρικό όσον αφορά τα μηνύματα σήμερα. Τρίτη. Άρα σημαίνει ότι δίνουμε ένα δωρεάν MOT SES Auto Service στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, στον Σήμο του Σημεού. Θα πάτε και θα περάσετε με απόλυτη ασφάλεια το αυτοκίνητο σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και θα συζητήσετε και ποδοσφαιρικά έτσι με το Σήμο. MOT, όποιος θέλει, σήμερα μπορεί να το πιάσει. Κλήρωση θα την κάνω σε λίγο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΑΕΚ πήρε χτες τον τελικό. Έναν τελικό με τα όλα του και πήρε το πρωτάθλημα στο Κίτιον με 68-64, πολύ στενό το σκορ, σε ένα δραματικό φινάλε. Η ΑΕΚ είχε ένα προβάδισμα 12 πόντων, ο Κεραυνός αντέδρασε φέρνοντας το μάτς στο καλάθι λίγα λεπτά πριν την λήξη. Ο Αμερικανός, ο Hollingsworth, ήταν ο πρωταγωνιστής από τη στιγμή που επέτυχε 28 πόντους. Και η Πετρολίνα ΑΕΚ στέφτηκε πρωταθλήτρια, πήρε τον τίτλο για μία ακόμα χρονιά στο μπάσκετ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή, οι πιο ισχυρές ομάδες στο μπάσκετ είναι η ΑΕΚ και ο Κεραυνός, έτσι αυτό φαίνεται και τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν ένας πολύ γεμάτος τελικός όσον αφορά το κοντράς στην αισθημάτων με νικήτρια εν τέλει την ΑΕΚ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη για την ανόρθωση. Εντάξει, στην ανακοίνωση που είδα, η ανόρθωση λέει ότι μιλάει η διοίκηση με συγκεκριμένο άτομο, το οποίο επικοινωνούν όπως το γράφει, και είπε ότι δεν γνωρίζουμε κανένα όνομα οποιονδήποτε ενδιαφερόμενου. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρόθεση και ποιο είναι το πλάνο τους. Και τρίτον, δεν έχει κατατεθεί επίσημα και επώνυμα ή οποιαδήποτε πρόταση. Και λέει προς αποκατάσταση αλήθειες καφενειακή ψιθυρολογία. Εντάξει, το ότι κάτι υπάρχει φαίνεται, απλά με το δεδομένο ότι η ανόρθωση λέει ότι συζητάμε με συγκεκριμένο άτομο κατά τον... Α, όπως το λέει ρε παιδιά, μισό λεπτό. Λεπτό να το βρω, γιατί είναι και μεγάλη ανακοίνωση. Λοιπόν, Παρασκευή 22 Πέμπτου, αφού έχουν γίνει προσπάθειες, είχαν εντατικοποιηθεί και είχαν διαρρεύσει, ο πρόεδρος του συλλόγου επικοινώνησε με συγκεκριμένο άτομο, όπου του εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Σήμερα υπήρξε... ουσιαστικά λέει ότι με χτεσινή επικοινωνία του ατόμου που συζητάει με τη δίκη της ανόρθωσης, έχει ζητηθεί εκ νέου χρόνος 2 μέρες, δηλαδή μέχρι αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου, οπότε φαίνεται ότι μέχρι εκεί προσανατολίζεται η πλευρά των ενδιαφερομένων να υπάρξουν οι όποιες τελικές εξελίξεις. Θα το δούμε. Λέει πράγματα η ανακοίνωση ανόρθωσης, ξεκάθαρο αυτό. Οπότε τα τρία σημεία τα οποία σας έχω αναφέρει είναι αυτά και περιμένουμε να δούμε, γιατί αντιλαμβάνεστε... είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα η ΚΟΠ έχει τις ετήσιες βραβεύσεις για τους κορυφαίους. Είναι στο ξενοδοχείο Landmark στη Λευκοσία, νωρίς στις 7.30. Μαθαίνω ότι θα είναι αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Λευκοσίας, το Landmark. Έτσι, είχε ανακοινιστεί πρόσφατα και άνοιξε πριν από λίγο καιρό τις πύλες του. Ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Σιαμπουλής θα παρουσιάσει τη βραδιά μαζί με την Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Θα έχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα βραβευτούν εννοείται όλοι, ο κορυφαίος, ο προπονητής, παίχτες, ομάδες κλπ. Εντάξει, είναι σήμερα η μεγαλύτερη γιορτή του Κυπριακού ποδοσφαίρου, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της ΚΟΠ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει και αυτό.

0: Λοιπόν, στην Ελλάδα το επεισόδιο Μαρινάκη Γρηγοριάδη έχει πάρει εκτάσεις. Εχθές βγήκε ακόμα ένα βίντεο που δείχνει τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να μπατσαρκιάζει πρώτο στον Γρηγοριάδη και να το επιτίθεται μετά για να του σκίσει την μπλούζα, αυτά που είδατε ως απόϊχο. Έχει μπει στην εξίσωση εισαγγελέας και θα εξετάσει κατά πόσο θα πρέπει να κληθούν και οι δύο για όλο αυτό το, αυτή την κουβέντα. Σίγουρα το είπα και χθες, είναι λυπηρό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Θα δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εννοείται μπασκετικός Ολυμπιακός, πανηγυρίζει το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στην Ευρωλίγκα και μεγάλη κουβέντα, όπως και να το δει κανείς, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχασε σε ηλικία μόλις 50 ετών τον Άντζα. Ο Άντζας τον ξέρετε, Παρασκευάς Άντζας, έπαιζε στη Δράμα, στην Ξάνθη, στη Δόξα, στον Ολυμπιακό, είχε συμμετοχές με την Εθνική. Υπέκυψε σε μια σπάνια νευρολογική νόσο, ALS, εγώ πρώτη φορά το έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια. Και γενικότερα υπάρχει ένα στρίνος για τον Άντζα, γιατί ήταν ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων, ένα καλό παιδί, από ότι τουλάχιστον έλεγαν άπαντες που τον γνωρίζανε. Γενικά πάντως είναι μια, έτσι, ένα διήμερο το οποίο πέθανε και εγώ μας το Κώστα, ο Άντζας, θα σου πω, τι να πω. Έχουμε κάτι άλλο για εισαγωγή, όχι. Αν καταλάβω από τον τίτλο που έχει στην Ελλάδα το φως των σπορ, που λέει ξεκουράστηκε το παλικάρι για τον Άντζα, καταλαβαίνω ότι από αυτή την νόσο, την ALS, όπως λέγεται, επαναλαμβάνω, είναι νευρολογική, δεν την ξέρω, είχε ταλαιπωρηθεί αφάνταστα το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει τέτοιο τίτλο, ξεκουράστηκε το παλικάρι. Φαίνεται ότι τράβηξε πάρα πολύ ζόρι ο Άντζας και ναι, ξεκουράστηκε. Λοιπόν, να πάω να φέρω εφημερίδες και να δούμε τι γίνεται. Χθες είχαμε ένα παιχνίδι στη Γερμανία πριν κλείσω. Η Πάντερμπορ κέρδισε 2-1 τη Βόλσμπουργκ και την έριξε δεύτερη κατηγορία. Η Βόλσμπουργκ του Κουλιεράκη. Πάει και η Βόλσμπουργκ. Και στην Ελλάδα πέρασε στο ημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ η ΑΕΚ, η οποία σε ένα παιχνίδι θρίλερ, είδα το φινάλε του με τον Άρη στα Λιώσια, κέρδισε 102-99 η ΑΕΚ και παίζει με Ολυμπιακό πλέον. Πάμε. Playing piggy boo on your back. Yeah, if you wanna impress me.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
12: Flame Grilled tastes better.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
17: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
22: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
21: 15. Από πού θα πάμε?
22: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
21: Τι?
22: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
21: Τώρα μιλά σωστά!
23: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δώσουμε συνέχεια. Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα, τι υπάρχουν στο μενού. Καλημέρα σε όλους, είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου 2026. Έχουμε μπει στην διαδικασία για να μετράμε αντίστροφα για το φινάλε της σεζόν εδώ στην Κύπρο, με το κύπελο το οποίο είναι προγραμματισμένο την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στο Γασιπί, σε μεγάλο παιχνίδι Απόλλων Πάφος. Και ταυτόχρονα φινάλε τη σεζόν και στην Ευρώπη με τον τελικό του Champions League το ερχόμενο Σάββατο ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, εντάξει, δεν είμαστε μάντι για να εξελίξουν, θα το δούμε, θα τα δούμε γενικότερα. Το σίγουρο είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Μετά θα υπάρχει έτσι μια διακοπή λίγων ημερών, γιατί δεν θα πολύ ασχοληθούμε ιδιαίτερα. Θυμίζω ότι είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε Σαββατοκυριακή Δευτέρα θα πάτε να ξεκουραστείτε κάποιοι, κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά. Και μετά την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάμε, τη μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινάμε Μουντιάλ. Για 45 μέρες το μεγαλύτερο Μουντιάλ ever, με τις περισσότερες ομάδες ever, με μια διοργάνωση η οποία υπόσχεται πράγματα. Αυτό τουλάχιστον περιμένουμε να δούμε όσον αφορά το διατάφτα, γιατί με 48 ομάδες, εντάξει, έχει κάποιες ομάδες χωριά, αλλά έχει και ομάδες οι οποίες καραδοκούν για την έκπληξη απέναντι στα θηρία, τα οποία τα πλήστα θα δώσουν και πάλι το παρόν τους, έτσι, όσον αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Σε τρεις χώρες, όπως ξέρετε, Αμερική, μάλλον Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε τι έχει.

Η αλήθεια λέει ηκετεύει τον δημοκρατικό συναγερμό ο πρόεδρος βασικά. Ο μεγάλος χαμένος των βουλευτικών αναζητεί τώρα νομιμοποίηση από τους 6 στη Βουλή, 5 αντιπολίτευση. Οι 5 αντιπολίτευση, μάλιστα. Το κεντρικό θέμα. 3 χρόνια δηλώνει τα ίδια ο Βαφεάδης, υποσχέσει στη Λεμεσό για το κυκλοφοριακό. Εντάξει, Λεμεσός δεν κινείται τίποτα. Τέτοια ώρα καταλαβαίνω. Έτυχε να μην και πρωίνα τέτοια ώρα ή λίγο αργότερα στις 8 στη Λεμεσό και είναι ο χαμός του χαμού. Άρχισαν τα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής. Μετά την κάλπη ανοίγει το επόμενο μεγάλο πολιτικό μέτωπο. Για να δούμε ποιος ήταν ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής. Χαραυγή, συσπηρωμένο και ενισχυμένο το ΑΚΕΛ. Στεφάνου συνεχίζουμε ακόμα πιο ισχυρή. Μάλιστα. Κεντρικό θέμα για την Χαραυγή. Πάμε στον Πολίτη. Το 2028 δεν είναι δεδομένο για Χριστοδουλίδη. Μετά τις βουλευτικές αλλάζουν οι ισορροπίες για τις προεδρικές. Νέοι βουλευτές ανακήρυξη με χαμόγελα. Άννη Αλεξούη επανέφερε καταγγελία για υπαρχηγό αστυνομίας. Καταγγελία για χρησματισμό του υπαρχηγού αστυνομίας Πανίκου Σταύρου επανέφερε μετά από περίπου μια δεκαετία η Ιωάννα Φωτίου Άννη Αλεξούη, προειδοποιώντας με κυκλοφορία και σχετικού βίντεο. Η υπόθεση ερευνήθηκε και δεν διαπιστώθηκε οτιδήποτε εναντίον του. Μάλιστα, τα κεντρικά θέματα στον Πολίτη. Κακουργοδικείο παραμένει υποκράτηση ο Ζαβράντονας. Φιδίας Παναγιώτου, μένει Ευρωβουλή, γλιτώσαμε 6 εκατομμύρια. Ουφ, λέει, ήταν μεγάλη έννοια τώρα αυτό το πράγμα, πώς θα γινότανε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Λαούρης θα είναι ο βουλευτής στη θέση του Φιδία για το, πώς το λένε, την άμεση δημοκρατία. Φιλελεύθερος, η τριπλή εξίσωση για την Προεδρία. Πρώτο τεστ της κεντροδεξιάς συνεργασίας στο νέο πολιτικό σκηνικό. Τα δεδομένα για Δυσί και Δίκο. Στείνεται συμμαχία ΑΚΕΛ ΑΛΜΑ. Εντάξει, το ΑΛΜΑ στο ΑΚΕΛ θα πάει, τα ξέρουμε αυτά από καιρό. Και να δούμε γιατί ο Οδυσσέας απέκλεισε συνεργασία με Δυσί Δίκο ΕΛΑΜ όσον αφορά την Προεδρία της Βουλής, την οποία το ερωτηματικό είναι αν θα είναι η Ανίτα, ο Νικόλας ή ο Νικόλας ο κοινός υποψήφιος του Δυσί και του Δίκο. Σίγουρα Δυσί και Δίκο από τη στιγμή που μπορούν να μπουν στη διαδικασία να συνεργαστούν εκλέγουν πρόεδρο στο δεύτερο γύρο με απλή πλειοψηφία. Τι άλλο έχουμε? Αυτά. Προχωράμε. Φεύγουμε από τον που είπαμε τον Πολίτη και το Φιλελεύθερο, η τριπλή εξίσωση για την Προεδρία, το κεντρικό θέμα. Μάλιστα. Πάμε στα αθλητικά που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Σούπερ Σπορ αλήθεια, τρελή σεζόν, τρελό τέλος. Μετά από μια καταπληκτική σειρά τελικών, η ΑΕΚ Λάρνακας κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο πρωταθλήματος στα τελευταία 4 χρόνια. Κεντρικό θέμα. ΑΠΟΕΛ, η οδός της ειλικρίνειας. Χρειάζεται χρόνο για να χτιστεί ξανά η εμπιστοσύνη στο ΑΠΟΕΛ. Χαραυγή κόσμος των σπορ. Βγαίνει άσπρος καπνός. Θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σχεδιασμού στην Ομόνοια. Έχει πολλές ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα και η Ομόνοια πέρα από το διατάφτα. Γήπεδο του Πολίτη, τράβηξαν μεγάλο κουπί από τους 9 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, οι 6 θα παραμείνουν. Θέμα για την Ομόνοια. Και Goal News, κλειδί η χορηγική συμφωνία, κρίσιμες ώρες για την πρωτοβουλία επιφανών φύλων της ανόρθωσης. Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε να τα δούμε αναλυτικά, να δούμε γενικά πώς είναι η επικαιρότητα, ενώ με τα θέματα του ποδοσφαίρου αρχικά.

Καλημέρα στο Χρήσταν Θωμόνι, ένα γεια σου Χρήσταν, καλημέρα. Καλημέρα στον Αντώνη, είπαμε, στον Αντώνη Πάρχο είπαμε πριν. Καλημέρα, άλλη 99% μέχρι τέλος της εβδομάδας. Κλείνει Μπαμπίκα η Σιλακά, πράσινος Κυπουρός. Γεια σου, πράσινε Κυπουρέ. Τι έχει σήμερα το μποστάνι, το χωράφι, ο κήπος, τι κλαδεύουμε. Καλημέρα στο φίλο τον πράσινο Κυπουρό. Λοιπόν, Μπαμπίκα είναι ένα από τα ονόματα τα οποία ακούγονται, η αλήθεια είναι, για την Ομόνοια. Τώρα αν θα κλείσει ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η Ομόνοια αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δείχνει ότι μπορεί να αποκτήσει όποιον θέλει από την Κύπρο. Και ειδικά από παίκτες οι οποίοι θεωρούνται όντως πολυεργαλεία, χρήσιμη, ποιοτική, βάλτε ό,τι επίθετο θέλετε. Να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη. Ξέρετε ότι η Ομόνοια δεν είναι εύκολη κιόλας στην ειδησιογραφία, δεν βγαίνουν με το σταγονόμετρο ειδήσεις, αλλά θα μάθουμε ειδήσεις σίγουρα. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Μεγαλία 12ο μου στείλε το φωτογραφία. Πολύ, πολύ γεμάτη κερκίδα της ΑΕΚ χτες στο Κίτιον. Ωραίο πλάνο. Με ένα τεράστιο πανό. Τώρα το είδα αυτό. Κάθε χρονιά η χρονιά μας. Μάλιστα. Με τους φίλους της ΑΕΚ οργανωμένους και μη. Λοιπόν. Προχωράμε.

Πελεγκάρης μας είπε την πρωινή εβδομάδα ότι ο Απόλλωνας θα κλείσει με τετραετές τον Γκουβίντα. Τσακ, έσκασε και η ανακοίνωση χτες η επίσημη. Κάνει πολύ καλά η διοίκηση του Απόλλωνα, κλείνοντας έναν παίκτη ο οποίος φάνηκε ότι είναι κολόνα, ρε παιδί μου, στην άμυνα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής σε πολύ καλή ηλικία. Οπότε ο Απόλλωνας από τη μισή χρονιά και μετά που έκανε ρίχνε πολύ καλά στοιχεία. Αυτούς τους παίκτες που βοήθησαν για να φτάσει μέχρι εδώ, να βγει Ευρώπη το βασικό και μετά να κυνηγήσει και το κύπελο στον τελικό μεθαύριο. Πώς το λένε, έχει κάνει κινήσεις που νομίζω ήταν κάτι περισσότερο από απαραίτητες. Δηλαδή κράτησαν τον Φίλιπ Κούν, κράτησαν τον Βέισμπεκ, δίνουν συμβόλαιο μέχρι το 2030 στον Γκβίντα, κλείνοντας ουσιαστικά άλλο ένα βασικό κεφάλαιο του κορμού που θέλουν να έχουν για την επόμενη χρονιά. Ο Απόλλωνας του χρόνου θα μπει από τα φαβορί μες στο πρωτάθλημα για τα πάντα όλα, ειδικά περιμένοντας να δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα αποκτηθούν πέρα από αυτούς που ανανεώνουν. Έτσι. Εντάξει, και όταν ανακοινώνεις έτσι πράγμα, γιατί είναι ο αγαπημένος, ένας από τους αγαπημένους παίκτες της Κερκίδας, ο εν λόγω, ο Γιώζε Γκβίντα, σημαίνει ότι έτσι πορώνεις και τον κόσμο, ρε παιδί μου, λίγες μέρες πριν από τον τελικό, σε ένα γήπεδο που στο HCP τουλάχιστον, οι φίλοι του Απόλλωνα θα είναι sold out η Κερκίδα. Περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να κάνει sold out και η Πάφος, που θα φέρει σίγουρα πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχει ακόμα. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνίδα. Μου λέει αν ξέρω πότε είναι η τελική του μπάσκετ. Ακόμα έχει ημιτελικούς. Έχουμε ακόμα. Τώρα έχει, ας πούμε, ημιτελικό. Θα έχει τα παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αλλά δεν αργούν. Δηλαδή θα είναι αυτή η εβδομάδα. Από την τέλος της επόμενης, μέσα της επόμενης θα ξεκινήσουν. Να δω τις ημερομηνίες για να σου πω. Δεν είναι πάντως πολύ μακριά η τελική στην Ελλάδα για τον μπάσκετ. Ο Μάριος λέει: Άρχη, καλημέρα. Έχεις αδερφό στην Ελλάδα που πήγε σε τηλεπαιχνίδι. Αν όχι έχει σωσία. Αδερφό έχω, αλλά δεν πήγε στο deal. Οπότε πρέπει να έχω σωσία. Γεια σου, ρε Μάριε, καλημέρα. Στείλε μου φωτογραφία να δω. Πότε, χτες το επεισόδιο, δεν το είδα. Δεν το βλέπω ιδιαίτερα. Δεν το βλέπω τον deal. Πολύ σπάνια να δω. Αν θα δω λίγο τροχό τη τύχη από τα τηλεπαιχνίδια και καμιά φορά εκατομμυριούχο. Καμιά φορά. Τώρα έχουν αρχίσει το. Κάνουν γυρίσματα στο. Πώς το λένε. Το Chase, το κυπριακό, και επειδή είχα ξαναπάει παλιά, εδώ είχαμε πάει με. Εντάξει, ήταν διαφορετικό, είχαμε πάει ομάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Επειδή είχα ξαναπάει και μου άρεσε και κέρδισα τον. Πώς τον λένε, τον Chaser, το. Ποιος ήταν το Πιτσιλίδης. Σκέφτομαι να ξαναπάω, δεν ξέρω τι format είναι το καινούριο, αλλά μπορεί να πάω. Μ' αρέσουν αυτά τα τηλεπαιχνία γενικότερα. Κάτσα ότι. Όχι, ρε, εντάξει, πιο μικρός αυτός. Εντάξει, έχει μια ομοιότητα, αλλά όχι τόσο πολύ. Όχι, ρε, εντάξει, πιο μικρός αυτός. Εντάξει, έχει μια ομοιότητα, αλλά όχι τόσο πολύ.

πώς το λένε, ημερομηνία. Υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα. Ουσιαστικά είμαστε ένα δεκαήμερο πριν από την συγκεκριμένη ημερομηνία. Υπάρχει αυτή η ομπρέλα του Συμφώνου Εμπιστευτικότητας. Οπότε, απ' τη μία βλέπουμε, ακούμε ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος οικονομικών δεδομένων. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει κάτι καινούριο όσον αφορά τον κύριο Λιασί, ο οποίος τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνω ήταν στο εξωτερικό, ήταν να πάει στο εξωτερικό, όχι πάντως πολλές μέρες, γιατί πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ στην Κύπρο. Δεν ξέρω, παραδείγματος χάρη, έφυγε χτες κλπ. Τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Η Γενική Συνέλευση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα γίνει κανονικά 4 Ιουνίου. Για να γίνουν έτσι οι προβλεπόμενες εργασίες και εφόσον οι εξελίξεις το επιβάλλουν, να οριστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με συγκεκριμένο ψήφισμα. Υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβολής, ώστε να δοθεί περισσότερο χρόνο στη διαδικασία. Γι' αυτό λέω, επειδή θέλουμε ένα δεκαήμερο ακόμα, η τρέχουσα εβδομάδα είναι σημαντική. Είναι σημαντική. Επαναλαμβάνω, εάν ο κύριος Λιασής είναι στο εξωτερικό ή έχει επιστρέψει από ένα ταξίδι που είχε στην Αμερική, αν υπάρχουν οποιασδήποτε εξελίξεις, θα τις δούμε να μπαίνουν, να δρομολογούνται μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν γνωρίζω ότι υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη. Το ξαναλέω, υπάρχει αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικότητας, το οποίο κρατάει στην αθέατη πλευρά κάποιες εξελίξεις και λογικό είναι αυτό. Αλλά όπως σας είπα από την πρώτη μέρα συγγνώμη, που βγήκε όλο αυτό το θέμα, κρατάτε μικρό καλάθι. Γιατί υπήρχε ένας υπέρμετρος ενθουσιασμός και απ' την άλλη υπάρχουν πράγματα τα οποία όντως γίνονται, αλλά κρατάτε μικρό καλάθι. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέει, τι να σας λέω, ότι αν προχωράει του Λιασί ή δεν προχωράει του Λιασί, αφού δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Κρατάτε μικρό καλάθι. Στο Αποέλη, οι τοποθετήσεις του Χάρη Φωτίου πριν από μερικά 24 ώρα, εμένα μου δείχνουν ότι, μου δείχνουν ότι οι μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες γενικότερα. Έτσι, μέχρι εκεί. Και αντιλαμβάνεστε, όλα τα έχουν παγωποιηθεί. Δηλαδή, μεταγραφές, ιστορίες από εδώ, από εκεί. Χτες βγήκαν κάποια ονόματα για έναν παίκτη επιθετικό της Kaiserslautern. Τώρα δεν μπορεί να ασχοληθεί κανένας σοβαρά με αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνονται διερευνητικές επαφές σίγουρα, αλλά δεν θα μείνει η ομάδα χωρίς να γίνει οποιαδήποτε κίνηση, αλλά το κομμάτι τώρα είμαστε σοβαροί, ας πούμε, να υπάρχει το κομμάτι προγραμματισμού ή απόκτησης παικτών. Πού να συζητηθεί αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Φεύγει και ο Ευαγόρας. Ακούγεται ότι τον θέλει η Άρτζες Πιτέστη. Εντάξει, μια μικρομεσαία ομάδα στην. Δεν ξέρω η Άρτζες. Ιστορική ομάδα, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έκανε κάτι. Δεν ξέρω φέτος που είναι η Άρτζες, δεν το παρακολουθώ το ρουμανικό. Αλλά από τη στιγμή που το συμβόλαιο του Ευαγόρα έχει ολοκληρωθεί, τώρα σε μια εβδομάδα, μπορεί να πάει οπουδήποτε. Και εάν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες για σοβαρό ενδιαφέρον, δεν αποκλείεται να τον δούμε να μετακομίζει στην Ρουμανία. Έτσι. Για μένα καλά θα κάνει να πάει στη Ρουμανία, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο προφανώς το βλέπουν περισσότεροι σε σχέση με το δικό μας. Προφανώς. Λοιπόν, αυτά και για το Αποέλο, το οποίο είναι σε τροχιά εξελίξεων ή μη εξελίξεων. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα στο Γιώργο. Απόλλωνας έχει απουσίες. Για τον τελικό, ο Βούρος και ο Ντιοντού. Η Μαλεκίδης, Μέρχαλ, Γκασπάρ είναι αμφίβολη. Για αυτό το παιχνίδι, όσο αφορά την Μπάφο, η οποία αναμένεται να έχει τουλάχιστον 5.000 φίλους της και παραπάνω στο Γασιπί, θα είναι σίγουρα περισσότεροι Απολωνίστες. Έτσι, αυτό να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, η Μπάφος έχει αμφίβολο τον Μπρούνο. Από εκεί και πέρα να περιμένουμε να δούμε. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τους διεθνείς, τον Λουκάσεν, τον Σέμα και τον Σούνιτς. Άρα ναι, δεν ξέρω τι και πώς. Ενώ όσο αφορά την συμμετοχή του στο παιχνίδι, για το πόσο επηρεάζει, συγγνώμη, την συμμετοχή του στο τελικό το Μουντιάλ, γιατί έχουν κληθεί και οι τρεις στην Εθνική. Μιας και λέω για Εθνική, ο Μάντζιος είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Μάρκους Έντουαρτς, ένα Αγγλοκύπριο ποδοσφαιριστή, ο οποίος

Μένουμε να δούμε αν θα επιλέξει Εθνική Κύπρου ή όχι. Και θυμίζω ότι από αύριο ξεκινάει και η προετοιμασία των διεθνών για τους φιλικούς αγώνες με Σλοβενία και Λιχτενστάιν που έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Από εδώ και πέρα αρχίζουν κάποια διεθνή φιλικά, πολλά διεθνή φιλικά, τα οποία τα πλείστα είναι με ομάδες που θα πάνε στο Μουντιάλ για να πάρουν έτσι λεπτά στα πόδια τους.

Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που θα έχει σαρωτικές αλλαγές. Το καταλαβαίνετε αυτό. Από τη στιγμή που άλλαξε και προπονητή, περιμένουμε να δούμε ποιος θα αναλάβει κλπ. Έχουμε εικόνα ότι ο Ρόκα μιλάει με διάφορους κλπ. Ένα από τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν πάνω στο τραπέζι είναι του Ηλία Χαραλάμπους, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι θα είναι αυτός. Όμως το σίγουρο είναι ότι το θέμα coach στην ΑΕΚ είναι σε πρώτο πλάνο και είναι απόλυτα λογικό από τη στιγμή που δεν έχει προπονητή αυτή την ώρα και είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται στον απόλυτο βαθμό ο σενιόρ Τσάβι Ρόκα. Από εκεί και πέρα είναι τελειωμένες οι μεταγραφές του Αντερέγγεν και του Πιλέα. Έχουν φύγει ο Αλομέροβιτς, ο Σουάρες, ο Κομάρο, ο Ροντέν, ο Κορδέρο, ο Γκαρσία, ο Ρομπέρς και ο Μουντραζίγια. Προς ανανέωση με την ΑΕΚ είναι ο Ναούμ, ο Μυραμόν, ο Λέδες και ο Παρασκευά. Έχει ανανεωθεί και ο Εκπολό με βάση τα λεπτά συμμετοχή στο συμβόλαιό του. Για τον Πόνς υπάρχει αισιοδοξία, προς το παρόν δεν είναι όμως δεδομένο ότι θα μείνει στην ΑΕΚ. Και γενικά η ΑΕΚ θα είναι μία από τις ομάδες με πάρα πολλές αλλαγές. Πραγματικά πάρα πολλές αλλαγές. Πραγματικά. Και περιμένουμε και επίσης να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα, επιστρέφοντας μετά το break.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
2: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Ποτέ δεν θα

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
2: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Unicars. Driving your stories.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Cassius Soma 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
15: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά!
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Force 104. Επαναλαμβάνω στο 23-24 με την ένδειξη MOT. Ένας από εσάς τσιμπάει δωρεάν MOT για την ACS Auto Service εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, στο σήμα του Σημαίου. Τι άλλο έχουμε, στην ΑΕΚ τα είπαμε, Ομονιάκα τα είπαμε, περιμένουμε να δούμε. Η Ομονία φεύγει ο Εράκοβιτς και τον Εράκοβιτς τον θέλει Νέα Σαλαμίνα. Τώρα, εάν θα αποκτηθεί από τη Νέα Σαλαμίνα, είναι άλλη κουβέντα. Πάντως, καραδοκεί έτσι για μεταγραφές εντός Κύπρου η Νέα Σαλαμίνα, η οποία θέλει να χτίσει ένα όσο το δυνατόν πιο δυνατό ισχυρό ρόστερ εν ώψη της νέας χρονιάς, με ευνόητο στόχο τον πρώτο τουλάχιστον της παραμονής. Και από εδώ και πέρα, ό,τι πιο ψηλά μπορεί να πάει. Θα έχει ενδιαφέρον και η κάτω ζώνη την επόμενη χρονιά, γιατί είναι αρκετές ομάδες οι οποίες πάνω κάτω θα βράζουν στο ίδιο καζάνι. Οπότε θα δούμε και εκεί τι θα γίνει. Η ΑΕΛ είναι επίσης μια ομάδα η οποία μετά από 9 αποχωρήσεις επίσημα περιμένουμε να δούμε την αξιολόγηση των παικτών που κάνει ο Μάρτινς και ο Νταμάχου. Φαίνεται ότι θα πάει ο Παπαγεωργίου από τον Εθνικό Άχνα στην ΑΕΛ. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σύντομα. Όπως επίσης και ο Άρης περιμένουμε να δούμε μεταγραφές. Χτες έγινε γνωστό και επίσημα πλέον ότι ο Λιάσος αποχωρεί από την ομάδα, ο Λιάσος Λουκά. Ο Ράτσκοφ θα είναι ο νέος προπονητής πλην συγκλονιστικότατου απρόπτου. Στον Άριο που βλέπουν μια περίπτωση τουλάχιστον από αυτά που είδα που γράφτηκαν. Είναι παίχτης ο οποίος ταιριάζει στο προφίλ του Άγιαξ. Μιλάω για έναν Καμερουνέζο, τον Ζάνο Νάνα. Αυτός είναι εξάρι, χαφ, αμυντικό χαφ. Παίζει στην Μπεσίκτας. Δεν στεριώσε εκεί. Έχει εμπειρία όμως από πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας. Οπότε να δούμε αν είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα τον δούμε στην Κύπρο την επόμενη χρονιά και δει με τη φανέλα του Άρη Λεμεσού. Είναι ένα δημοσίευμα που υπάρχει στη Γαλλία για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, άρα να περιμένουμε να δούμε αν όντως προκύψει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο παίχτη. Για την ανόρθωση, καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη που ρωτάει. Σας το είπα από την αρχή. Υπάρχει μια ανακοίνωση της διοίκησης. Χθες είναι μακροσκελής, δεν θα μπω στη διαδικασία να τη διαβάσω. Αλλά όπως σας είπα, έχει τρία σημεία που λέει ότι δεν γνωρίζουμε κανένα όνομα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενου πέρα του προσώπου που επικοινωνούμε όσον αφορά αυτά τα οποία ακούγονται το τελευταίο διάστημα για την ομάδα επιφανών ανορθωσιατών. Λέει η ανόρθωση δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρόθεση και ποιο είναι το πλάνο και λέει επίσης ότι δεν έχει κατατεθεί επίσημα και επώνυμα η οποιαδήποτε πρόταση. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση έχει ζητηθεί χρόνος 2 μέρες από χτες, δηλαδή μέχρι αύριο Τετάρτη, από την ομάδα των ενδιαφερομένων. Είμαστε 11 μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση Ομάδας Σαμοχώστου του, οπότε φτάνει η ώρα των αποφάσεων και γενικά τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται καθοριστικά. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι θα υπάρχει εξέλιξη στην ανόρθωση, τώρα σε τι βαθμό θα το δούμε. Πάντως η διοίκηση είναι πανέτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο. Έτσι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν είναι κολλημένοι ή ερωτευμένοι με καρέκλες και είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν. Αν αυτά τα άτομα παρουσιαστούν ενώπιον Γενικής Συνέλευσης, εννοείται με συγκεκριμένη πρόταση η οποία να είναι βιώσιμη. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι στον πάγο έχουν μπει και οι ανανεώσεις. Εντάξει, ανώστε δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, γνωστή η λογή, όμως δεν υπάρχει κάτι, πώς το λένε, καινούριο όσο αφορά τις ανανεώσεις και αυτό διότι είναι σε τροχιά εξελίξεων η ομάδα. Λήγουν συμβόλαια τέλος του μήνα. Προφανώς κάποιες κουβέντες έχουν γίνει, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι. Καλημέρα, ποιος είναι αυτός εδώ, 708 Άλκη, το Σάββατο τελικός είναι στις 7 ώρα Κύπρου. Το Champions League, ναι, 7 η ώρα, νωρίς. Είναι 7 η ώρα το Champions League. Λοιπόν, φεύγουμε από την Ανόλα. Σαλαμίνα είπαμε. Στην Καρμιώτσα θα δούμε έτσι μεγάλο ξεσκαρτάρισμα όσο αφορά το ρόστερ, αντιληπτό και αυτό, αφού έρχεται από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία. Στον Ολυμπιακό επίσης περιμένουμε το ίδιο. Και στην Ομονία δηλαδή, που δεν υπάρχει βιασύνη, γιατί αρκετούς από τους παίχτες που υπάρχουν στο ρόστερ θα προσπαθήσει να τους κρατήσει.
Η διοίκηση αναμένει και το ραντεβού με τον Μαρίνο Σατσιά ώστε να κλειδώσει εκτός απρόπτου τη συμφωνία για τη νέα σεζόν και μετά να δουν για παίχτες. Ακόμα δεν έχει ανανεώσει ο Σατσιάς, αλλά δεν βλέπω λόγο να μην γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε μέχρι εκεί.

Περάκοβιτς, το ξαναλέω, γεια σου φίλε Βασίλη, καλημέρα. Θα αποχωρήσει από την Ομόνοια. Όπως βασικά αυτή τη στιγμή από την Ομόνοια είναι Κυριακίδης, Γιώβετιτς, Μασούρας, Εράκοβιτς. Αυτοί όλοι φεύγουν, έφυγαν. Ο Εράκοβιτς μπορεί να μείνει Κύπρο, αν υπάρξει ενδιαφέρον σοβαρό από άλλη ομάδα, και φαίνεται ότι μπορεί να μπει στο κάδρο για κάτι τέτοιο η Νέα Σαλαμίνα. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορώ να σου πω σίγουρα. Περιμένετε να δούμε. Άρα, ναι. Κάντε λίγο υπομονή. Θα έχει εξελίξεις, όπως και να το δούμε το συγκεκριμένο κομμάτι, το μεταγραφικό, για όλες τις ομάδες.

7 και 46 πρώτα λεπτά με αρκετή κινησούλα γενικότερα σε όλο το οδικό δίκτυο. Μ' αρέσει αυτές οι υποσχέσεις που δίνουν οι εκάστοτε υπουργοί μεταφορών ότι ναι, να το λύσουμε το θέμα. Βέβαια, αγάπες μου, να το λύσουμε για όλες τις πόλεις. Τώρα ο χαμός ο μεγάλος, εντάξει, η Λευκοσία έχει κίνηση παραδοσιακά. Ο μεγάλος χαμός τα τελευταία χρόνια είναι η Λεμεσός. Βασικά η Λεμεσός δεν κυκλοφορείται και υπάρχουν, λέει, κάποιες παρεμβάσεις λίστες, λίστα παρεμβάσεων για αποσυμφόρηση της πόλης με αιχμή το βόρειο παρακαμπτήριο και μικρά έργα άμεσης υλοποίησης. Δηλαδή να υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο. Το θέμα είναι αυτό το κακό χαμό που έχει κάθε μέρα στη Λεμεσό. Για να μην μπορείς να βγεις από τα roundabout, να μην μπορείς να κάνεις επαναστροφή, δεν λύνεται. Και όντως πρέπει να υπάρξουν δραστικές λύσεις. Ξέρετε, τα application για την κυκλοφορία, Google Maps, Waze κλπ. Είναι στην πρώτη γραμμή. Άμα κυκλοφορείς Λεμεσό, δεν μπορείς, αφού όλοι οι δρόμοι είναι κόκκινοι συνέχεια. Ή τις περισσότερες ώρες το κόκκινο, ή στο πορτοκαλοκόκκινο. Για να δούμε. Για πάμε να πάμε εκτός συνόρων.

0: Είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Λοιπόν, είπαμε στην Ελλάδα, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σκόρπισε η χτεσινή είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 49 ετών. Έπασχε από το ALS, μεταφράζεται στα ελληνικά σε πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Με την κατάσταση της υγείας του να έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Παραμβάνω, δεν είναι τυχαίο το πρωτοσέλιδο στο Φως το Σπορ, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι ξεκουράστηκε ο Παρασκευά Άντζας. Ένα πολύ καλό στόπερ στη γενιά του, έπαιξε σε Ολυμπιακό Ξάνθη, Δόξα Δράμας. Κέρδισε 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας, 3 στο κύπελο. Όλα τα τρόπαια με τον Ολυμπιακό και διεθνής με την Εθνική Ελλάδα 26 φορές. Έτσι. Μόλις 49 ετών, παρακαλώ. Μόλις 49 ετών, τι να πω δηλαδή. Εβδομάδα στην Ευρώπη γενικά αυτές τις μέρες δεν έχουμε πολλά πράγματα πλην του τελικού του Conference League αύριο και του Champions League το Σάββατο. Στον Ολυμπιακό είναι, πώς το λένε, ουσιαστικά στον απόϊχο της κατάκτησης της Ευρωλίγκας με Μπαρτζόκα, τους παίκτες να αποθεώνονται από όλους. Ο Μπαρτζόκας θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό μάλλον για άλλα 3 χρόνια από ό,τι φαίνεται σε όσο αφορά το συγκεκριμένο του πόστο, του προπονητή εννοώ του Ολυμπιακού. Κορυφαίος προπονητής ο Μπαρτζόκας, αν μη τι άλλο. Χτες η ΑΕΚ κέρδισε 102-99 τον Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά για το πρωτάθλημα μπάσκετ Ελλάδας και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ δεν υπάρχει οτιδήποτε καινούριο. Η ΑΕΚ που χτες έβγαλε ανακοίνωση, όπως και ο Όφη και άλλες ομάδες, για τον Τραϊανό Δέλα, με μήνυμα στήριξης της ΠΑΕ στον Κολοσσό για την απώλεια της συζύγου του, της γογός Μαστροκώστα. Στον Παναθηναϊκό, ο Νέστρουπ θα γίνει ο μικρότερος ηλικία προπονητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην Super League. Υπάρχουν και άλλοι νεαροί που πέρασαν τον πάγκο, αλλά αυτός ήταν ο μικρότερος. Στον ΠΑΟΚ επιμένουν στην Τουρκία δημοσιεύματα που μιλούν για Μπεσίκτας, για το Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και την ίδια ώρα στον Πανετολικό φαίνεται να πηγαίνει ο γιος του Πετράκη, ο Πετράκη Τζούνιορ. Δεν ξέρω, μάλλον κάτι τέτοιο είχα ακούσει χθες, αλλά δεν το έχω τώρα μπροστά μου να σας το πω σίγουρα.

Ο Ολυμπιακός στήριξε την πόρτα του Ικάρντι για να τον φέρει στο Πειραιά, αλλά ο Ικάρντι του είπε όχι, δεν με ενδιαφέρει να έρθω Ελλάδα. Συγγνώμη, οπότε ναι. Τα μεταγραφικά τώρα αρχίζουν. Έτσι, πραγματικά τώρα αρχίζουν για να υπάρξει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, να βγουν επίσημα κάποια πράγματα και προφανώς να μπούμε στη διαδικασία συμβολέων για τις ομάδες και στην Ελλάδα. Παντού, παντού γενικά. Τώρα αρχίζει το μπαράστο μεταγραφών. Στην Ελλάδα, όσο αφορά το θέμα Μαρινάκη και Δημητριάδη, υπάρχει παραγγελία έρευνας για το θλιβερό συμβάν το οποίο έγινε στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να δίνει παραγγελία στο τμήμα αθλητικής βίας, στην ΔΕΑΒ δηλαδή, να ερευνηθεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο είναι άφθονο το υλικό, αντιλαμβάνεστε γιατί. Γιατί είναι σε κλειστό γήπεδο και υπάρχουν δεκάδες κάμερες, εκατοντάδες εν πάση περιπτώσει. Άρα, ναι, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Να πω ότι πέρα από τον Λουτσέσκου, στην Τουρκία γράψανε και για τον Νίκολιτς, συγγνώμη, για την Μπεσίκτας, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Όχι κάτι συγκεκριμένο, βασικά δεν το κουνάει ο Νίκολιτς από την ΑΕΚ. Άρα, ναι, να δούμε τι θα γίνει. Το ενδιαφέρον για παίκτες της ΑΕΚ εστιάζεται και στο πρόσωπο του Μουκουντή, όπου φαίνεται ότι τον θέλει η West Ham και η Bradford. Η μία είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας, η άλλη δεύτερης κατηγορίας στην Αγγλία, γιατί έπεσε η West Ham. Και να δούμε τι θα δούμε. Έτσι. Υπάρχουν αρκετά πράγματα για τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι προς συζήτηση το επόμενο διάστημα. Κάντε υπομονή, γιατί να δούμε πολλά θέματα να βγαίνουν και επίσημα, γιατί σε μορφή φήμης ή καφενειακή συζήτηση, ναι, ακούμε πολλά το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα στο Μάριο Κουλιμπαλή, μπορεί να συνοδεύεται από τον Λουκάσεν. Είναι και δύο δεξιοπόδαροι, νομίζω. Ο Λουκάσεν είναι δεξιοπόδαρος. Δεν ξέρω αν θα πιάσει το Λουκάσεν η Ομονία, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Παναγιώτης λέει, αν ζούσε ο Άντζας θα έμενε πάνω σε καροτσάκι λόγω αυτής της νόσου. Μάλιστα. Λυτρώθηκε ο άνθρωπος. Φαίνεται ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Καλημέρα. Άλλη λύση είναι η remote εργασία. Δεν έχει άλλη λύση για το κυκλοφοριακό, αλλά σαν λαός ο πιστοδρομικός, όσοι μπορούν, εννοείται λόγω εργασίας. Μάλιστα. Το να αλλάξουν κάποιες ώρες προσέλευσης των π.χ. δημοσίων υπαλλήλων ή ιδιωτικών υπαλλήλων, να πάνε οι μεν στις 7.30, άλλοι στις 8.30-9, είναι μια λύση, αλλά πολλοί όντως δεν το δέχονται. Δεν ξέρω όμως αν είναι αυτή η λύση η οποία θα προκριθεί το επόμενο διάστημα. Θα το δούμε. Συζητήσεις πάντως και πώς το λένε, κουβέντες για αυτό το θέμα, βαρεθήκαμε τόσα χρόνια και καμία στο τέλος. Λοιπόν, έχετε ακόμα, τι μέρα είναι, 26, έτσι. Λοιπόν, έχετε ακόμα 4 μέρες για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό για το PlayStation 5, το οποίο έχω αναρτήσει το post στο Instagram, στο Alkis Botsos, επειδή ξέρω ότι είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε πάρα πολύ. Υπάρχει το post στο Instagram μόνο, το ξαναλέω, στο Alkis Botsos. Θα μπείτε, θα το δείτε, θα ακολουθήσετε εκεί την διαδικασία με follow τον λογαριασμό μου, τον λογαριασμό της Αχναγάλ, tag δύο φίλους και ένα like και ένα post, και ένας από εσάς θα κερδίσει το δώρο 30 Μαΐου. Έφτασε η ώρα, σε 4 μέρες. Άρα με μια απλή διαδικασία, Instagram, ξέρω ότι έχετε περισσότεροι, αν δεν έχετε, μπορεί να έχει κάποιος γνωστός σας, κάντε τη διαδικασία, είναι εντελώς δωρεάν και μπαίνετε σε αυτό την κλήρωση 30 Μαΐου. 1η Ιουνίου ανακοινώνω τυχερό. Μάλλον θα το ανακοινώσω που θα επιστρέψουμε εδώ στην εκπομπή την επόμενη εβδομάδα. Τρίτη. Δεν έχω και κάτι άλλο, μπασκετάκια και αυτά όχι, εκτός συνόρων. Χτες η Paderborn κέρδισε 2-1 τη Wolfsburg και έμεινε κατηγορία, έπεσε δεύτερη κατηγορία στην Bundesliga. 30 Μαΐου είναι άλλο πράγμα που θα κερδίσουμε, λέει ο Θωμάς. Που σήκει ονειρεύεται για το ευρωπαϊκό, να κερδίσει δηλαδή την Paris Saint-Germain η Arsenal. Για να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το μάτς. 7 η ώρα είναι το Σάββατο, μην το ξεχάσετε, μην πάτε να δείτε το μάτς 10 η ώρα το βράδυ, γιατί θα δείτε τίποτα, θα δείτε τον απόϊχο. Θα δείτε ποιος πήρε το τροπέο. Οπότε 7 η ώρα ο τελικός του Champions League, νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.
NBA τα ξημερώματα, Νέα Υόρκη, Cleveland, Cavaliers 130-93, πέρασαν οι Knicks στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω, είναι τελικός, τώρα δεν ξέρω πού είναι η Ανατολική Περιφέρεια, αλλά μπαίνουμε στην τελική ευθεία και στο NBA. Αυτό είναι καλό, γιατί θα δούμε τη σειρά των τελικών όσο νούπο. Σήμερα παίζει, μάλλον αύριο ξημερώματα Τετάρτης, η Οκλαχώμα με το Σαν Αντώνιο. Για πάμε να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων στα επόμενα 3 λεπτά. Διαφημίσεις, break, μουσικό, δελτίο, δεύτερη ώρα της εκπομπής με Στέλλα Σάβα για να δούμε τα πολιτικά. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε γενικά από την καθημερινότητά μας. Τα βγάζω από την εξίσωση στα πολιτικά, γιατί είναι ένα μέρος. Όλα τα υπόλοιπα.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Καλή σας μέρα, κύριε Μέρα, στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Το πρωτάθλημα βάφτηκε κίτρινο-πράσινο στο μπάσκετ. Η Πετρολίνα ΑΕΚ έκανε το 3-2 χτες βράδυ στη σειρά των τελικών απέναντι στον Κεραυνό, στον πέμπτο μεταξύ τους αγώνα, και στέφθηκε πρωταθλήτρια επικρατώντας με 68-64 σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε ουσιαστικά στο φινάλε στο κατάμεστο Κίτιον. Είναι το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα για την ομάδα της Λάρνακα στην Καλαθόσφαιρα. Μια ευχάριστη είδηση επιφύλασε η χτεσινή μέρα για τους φίλους του Απόλλωνα. Ο Κβίντα ανακοινώθηκε επίσημα με τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2030. Στον Απόλλωνα ετοιμάζονται για τον τελικό του κυπέλου της Παρασκευής με την ομάδα της Πάφου. Με τον Μαλεκίδη, τον Σμέρχαλ και τον Γκασπάρ να παραμένουν αμφίβολοι, Βούρος και Ντιοντού δεν υπολογίζονται και είναι εκτός. Στην Πάφου αμφίβολος είναι ο Μπρούνο για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η γιορτή βραβεύσεων της ΚΟΠ, η κορυφαία εκδήλωση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, πραγματοποιείται σήμερα στις 7.30 στο ξενοχείο Landmark στην Λευκοσία. Θα βραβευτούν ο κορυφαίος παίχτης του πρωταθλήματος, ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής, αλλά και ο κορυφαίος προπονητής έπειτα από ψηφορία των προπονητών της πρώτης κατηγορίας. Η διοίκηση της ανόρθωσης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρεται σε όσα κυκλοφορούν γύρω από το διοικητικό κομμάτι εν ώψη και της συνέλευσης της 5ης Ιουνίου. Μέσα σε όλα λέει ότι δεν γνωρίζουμε κανένα όνομα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πέρα από συγκεκριμένου προσώπου που επικοινωνούν. Επίσης ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η πρόθεση και ποια είναι το πλάνο της συγκεκριμένης ομάδας για την οποία ακούγεται περί ενδιαφέροντος για τα δικαιωτικά, ενώ τονίζει ότι δεν έχει κατατεθεί επίσημα και επώνυμα οποιαδήποτε πρόταση. Στο ΑΠΟΕΛ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις της διοίκησης με την πλευρά Σάβα Λιασί με σκοπό να ξεκαθαρίσει έστω σε κάποιο σημαντικό βαθμό το τοπίο μέχρι την επόμενη εβδομάδα, οπότε είναι και η Γενική Συνέλευση. Στην Ομόνια η απόφαση έχει πάρθει για τον Εράκοβιτς. Ο παίκτης δεν θα συνεχίσει στο τριφύλι για την επόμενη χρονιά, με την ατζέντα ανανεώσεων να είναι στραμμένη πάνω στους Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουνκού. Στον Άρη είναι και επίσημα παρελθόν από χτες ο Λιάσος Λουκά, με τον Ράτσκοφ να είναι όπως όλα δείχνουν ο επόμενος προπονητής για την ελαφρά ταξιαρχία. Στην ΑΕΛ μετά το κύμα 9 αποχωρήσεων ο Μάρτινς και οι συνεργάτες του αξιολογούν συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών, με τον Παπαγεωργίου του Εθνικού Άχνας να κάνει το ταξίδι από το Θασάκι προς την Λεμεσό. Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται για σαρωτικές αλλαγές. Αναμένεται η απόφαση του Τσάβι Ρόκα για νέο προπονητή μέσα στο επόμενο διάστημα, με την ίδια ώρα να θεωρούνται τελειωμένες οι μεταγραφές των Αντερέγγεν και Πιλέα. Στη Νέα Σαλαμίνα καλαδοκούν για παίκτες εντός Κύπρου. Δεν αποκλείεται να υπάρξει επίσημο ενδιαφέρον για τον Εράκοβιτς, ο οποίος αποχώρησε από την Ομόνια. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το θάνατο του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Άντζας αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία σε Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ ήταν 26 φορές διεθνής με την Εθνική Ελλάδας. Η αποθέωση για τον μπασκετικό Ολυμπιακό φέρνει και εξελίξει την επόμενη μέρα, αφού ανανεώνει για τα επόμενα 3 χρόνια ο Μπαρτζόκας, ενώ θεωρούνται κλειστοί ο σούπερστάρ της Βαλένθια Μοντέρο αλλά και ο γκάρ του Ερυθρού Αστέρα Μακιντάιερ. Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στην τελική ευθεία είναι η επιστροφή του Φορτούνη, με τις εξελίξεις και τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να γίνονται το επόμενο διάστημα. Στην ΑΕΚ, παρά τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Μπεσίκτας για τον Νίκολιτς, ο Σέρβος σχεδιάζει την επόμενη μέρα, αφού δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τον πάγκο, την ίδια ώρα που West Ham και Bradford φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον για τον Μουκουντή. Στην καλαθοσφαιρική ΑΕΚ, η ομάδα κέρδισε χτες ένα συγκλονιστικό παιχνίδι τον Άρη με 102-99 και με 2-1 στις νίκες προκρίθηκε στην τετράδα της Basket League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Ακούτε Super Sport 104.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
12: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
14: Όχι στα νεύρα, ναι στην υπομονή. Δεν υπάρχει λόγος να είστε επιθετικοί όταν οδηγείτε.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
17: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
18: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
19: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
20: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες www.anad.org.cy.
0: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
21: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
25: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
26: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
27: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
29: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο, ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
30: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
1: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
2: Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled tastes better.
4: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα. Ένα με σένα.
9: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
31: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
32: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
33: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
35: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
36: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
35: 15? Από πού θα πάμε?
36: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
35: Τι?
36: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
35: Τώρα μιλάς σωστά!
37: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
10: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσους στην παρέα μας και στον κουμπάρο τον Γιώργο, ο οποίος τρέχει πρωί-πρωί, ακούει διαφημίσεις. Ε, Γιώργο, τι να σου κάνω τώρα, πού πάμε? Πουλάει το show. Τι να κάνουμε το radio show? Δεν μπορούμε να κάνουμε με τις διαφημίσεις λιγότερα πράγματα. Συμφωνείς, κυρία Στέλλα Σάβα? Καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας.
13: Μας φάγανε οι διαφημίσεις, αλλά τι να κάνουμε, είναι τις θέλουμε.
14: Μέρος της δουλειάς μας.
13: Γίνεται διαφορετικό. Ειδικά τώρα σε αυτή τη δεύτερη ώρα γίνεται ένας χαμός από διαφημίσεις. Περιμένουμε πώς και πώς και εμείς και ο κόσμος, εμένα και σένα, για να κάνουμε κουβέντα για την καθημερινότητά μας.
14: Μάλιστα.
13: Είσαι έτοιμη?
14: Λοιπόν, πάμε να την κάνουμε την κουβέντα μας.
13: Πες,
14: να ξεκινήσουμε λίγο από τις βουλευτικές εκλογές, να δούμε λίγο τις εξισώσεις για την Προεδρία της Βουλής. Εκεί είναι τώρα η συζήτηση. Τα κόμματα, είδαμε χθες την ανακήρυξη και των 56 βουλευτών στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Μια γιορτινή ημέρα για όλους όσοι έχουν εκλεγεί, για τα κόμματα που πέτυχαν είσοδο στη Βουλή. Πολύ όμορφη διαδικασία. Είδαμε και τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών αρκετές φορές και βουλευτών από όλους τους κομματικούς συνδυασμούς που θα μπουν στη Βουλή. Τώρα και ξεκινά δειλά-δειλά η διαβούλευση για την Προεδρία της Βουλής. Ρωτήθηκαν όλοι χθες για αυτό το κομμάτι, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εννοώ. Είπαν ότι όλοι θα το δουν με τα συλλογικά τους όργανα. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που ξεκαθάρισαν από την πρώτη νύχτα ποιο θα στηρίξουν και ποιο δεν θα στηρίξουν.
13: Όπως...
14: Και έτσι ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο.
13: Ναι, όπως
14: αρχικά
13: το άλμα,
14: έχουμε τον
13: ναι.
14: Χρήστο του ΕΛΑΜ,
13: ναι.
14: Ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν στηρίζει Ανίτα Δημητρίου.
13: Ανίτα ή συναγερμό?
14: Ανίτα Δημητρίου.
13: Δηλαδή αν κατεβάσει άλλον ο συναγερμός θα στηρίξει?
14: Θα το συζητάει.
13: Θα το συζητήσει, μάλιστα.
14: Και ο λόγος, όπως μας εξήγησε ο κύριος Χρήστος του ΕΛΑΜ, είναι ότι η κυρία Δημητρίου είχε πάρει τη λευκή επιταγή από το ΕΛΑΜ, αν θυμάστε όλοι, τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Με ψήφο του ΕΛΑΜ η κυρία Δημητρίου βγήκε πρόεδρος της Βουλής.
13: Ναι.
14: Και δεν ήταν καν τότε πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Σαυρόβινο Φίτο.
13: Ναι.
14: Με ψήφο του ΕΛΑΜ είχε πάρει την Προεδρία της Βουλής και έτσι έμεινε και στην ιστορία τότε ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής.
13: Ναι, και τι
14: τον
13: δεν...
14: αντιπροσώπο.
13: Τι δεν πήγε καλά.
14: Δεν του άρεσε, λέει, η τελευταία πενταετία το πώς χειρίστηκε η κυρία Δημητρίου την Προεδρία της Βουλής και το ΕΛΑΜ. Άρα την έχουν αποκλείσει.
13: Μάλιστα.
14: Την κυρία Δημητρίου. Μάλιστα. Από το να στηρίξουν κυρία Δημητρίου στη Βουλή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχουμε την δήλωση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη από το βράδυ των εκλογών, ότι δεν συνεργάζεται για την Προεδρία της Βουλής με Δημοκρατικό Συναγερμό, Δίκο και ΕΛΑΜ, άρα μένει μόνο το ΑΚΕΛ, με το οποίο, στα οποία απίφθινε ότι είναι έτοιμοι για να συζητήσουν την ενδεχόμενη συνεργασία, με πάρα πολλούς έτσι πολιτικούς κύκλους να λένε με το βλέμμα στις προεδρικές του 28 ΑΚΕΛ.
13: Ποιος, ο Οδυσσέας?
14: Αυτή η συνεργασία. Αυτή η συνεργασία.
13: Για τον Οδυσσέα ή για υποψήφιο του ΑΚΕΛ?
14: Δεν ξέρω.
13: ΑΚΕΛ, ναι.
14: Ο ΑΛΜΑ. Αυτή
13: ναι,
14: δημιουργία.
13: Αυτό λέω.
14: Με βλέμμα... Τώρα δεν ξέρω τι έχει να γίνει αυτό.
13: Προφανώς
14: ο κύριος Μιχαηλίδης, δεν έχει κρύψει ότι θα ήθελε να κατέληξει υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Mm. Από την πρώτη στιγμή που ρωτήθηκε, απάντησε θετικά. Okay. Δεν το έχει κρύψει ποτέ αυτή του τη βλέψη. Okay. Αλλά πρώτα είχε πει, μπαίνουμε δυνατά στη Βουλή και μετά παίρνουμε τέλος πάντων την δυνατή λαϊκή εντολή. Τώρα τα δύο δεδομένα είναι αυτά και έχουμε και ένα τρίτο δεδομένο, ότι το ΑΚΕΛ δεν συνεργάζεται με το ΕΛΑΜ. Και χτες μέσα από τη συζήτηση της πολιτικής αστούρια και λοιπά μας βγήκε από τον αναπροτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν συνεργάζεται με το ΕΛΑΜ. Και χτες μέσα από τη συζήτηση της πολιτικής αστούρια και λοιπά μας βγήκε από τον αναπροτή

0: και νομοσχέδια που περνάνε στη Βουλή και έχουν να κάνουν με την οικονομία και για την υπεύθυνη πολιτική στάση που επέδειξαν και οι δύο. Και από την άλλη έχουμε το μπορεί να έχουμε να δούμε μια ενδεχόμενη συνεργασία Δημοκρατικού Κόμματος Ελλάδου.
1: Okay.
0: Βέβαια χρειάζεται και μιας αριθμός για να μπορείς να εκλέξεις πρόεδρο της Βουλής. Η διαδικασία για πρώτη φορά θα γίνει σε δύο μέρη ψηφοφορία. Δηλαδή αυτός που θα εξασφαλίσει 17 ψήφους περνάει στο δεύτερο γύρο.
1: Okay.
0: Άρα αν κάνουμε την εξίσωση Ελλάδα Δημοκρατικό Κόμμα 8 και 8, 16. Τους υπολείπεται ένας για να μπορούν να εκλέξουν κάποιο δικό τους υποψήφιο, που επικρατέστερος είναι ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη είναι το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός που είναι 17 και 8, άρα έχουν την πλειοψηφία.
1: 25, ναι.
0: Ναι. Και τώρα, χθες ο κύριος Φιλιάς Παναγιώτου αναφέρθηκε λίγο σε αυτό και είπε τώρα να δείτε που η άμεση δημοκρατία θα έχει το ρόλο του ρυθμιστή στην Προεδρία της Βουλής.
1: Υπό κάποια σενάρια μπορεί.
0: Ναι, μα όχι, σωστά το έχει θέσει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεδομένου ότι οι υπόλοιποι όλοι έχουν έναν περίπου πει ποιους θέλουν και ποιους δεν θέλουν,
1: mm-hmm.
0: ο κύριος Φιλιάς Παναγιώτου δεν έχει εκφράσει, ούτε οι τέσσερις βουλευτές του έχουν εκφράσει την οποιαδήποτε τους πρόθεση. Βέβαια λίγο δύσκολο μου φαίνεται παράδειγμα πως ο κύριος Δημήτρης Σούβλης να δώσει θετική ψήφο στο ΑΚΕΛ και στον κύριο Στέφανο Στεφάνου.
1: Mm.
0: Παραμένει να δούμε το τι θα γίνει. Αυτά σήμερα υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Το επικρατέστερα ονόματα είναι η κυρία Μίτα Δημητρίου και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος.
1: Mm.
0: Που και οι δύο δικαιούνται να θέλουν την Προεδρία της Βούλης. Και οι δύο.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή και η κυρία Μίτα Δημητρίου με την 27,2% που πήρε δικαιούται να θέλει να πάρει την Προεδρία της Βουλής. Αλλά και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος ως ο μοναδικός πλέον που εκπροσωπεί το κέντρο, το παραδοσιακό κέντρο που το ξέραμε. Και επίσης το ότι κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το Δημοκρατικό Κόμμα και έλεγαν για 6 και 5% και μπήκε με την ψήφια αριθμό και πάλι.
1: Σωστό.
0: Ναι. Και είναι και το μόνο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση. Άρα δεν ξέρουμε αν θα ανακατευτεί στα μαγείρεματα αυτά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ικανοποιήσει και τον κυβερνών του κόμμα.
1: Καλά, δεν είναι και απίθανο σενάριο αυτό.
0: Όχι, καθόλου απίθανο. Γιατί μην ξεχνάζουν τις συμμαχίες τώρα, ανοίγουν και τον δρόμο για οποιασδήποτε συμμαχίες πιθανό για τις προεδρικές εκλογές. Και δεν ξεχάμε ότι 21 μήνα έχουμε μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Δεν είναι πολύ.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν είναι πολλοί μήνες.
1: Σωστό.
0: Άρα θα ξεκινήσει σιγά σιγά και η προεδρολογία σιγά σιγά. Νομίζω με την επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα μας απασχολεί πιο έντονα και σίγουρα μετά τον Δεκέμβρη νομίζω ότι θα μπούμε
1: για τα καλά.
0: Για τα καλά. δεν θα ησυχάζουμε δηλαδή πολύ. Λίγο. Λίγο.
1: Ένας ακροατής μου λέει χτες ότι ο Σούγλης είπε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να ψηφίσει το Στεφάνου.
0: Δεν το έχω δει
1: δεν
0: αυτό.
1: Το έχω δει ούτε εγώ, ούτε εγώ.
0: Δεν το έχω δει, αλλά πιθανόν
1: μπορεί
0: να το έχει πει. Μπορεί να το έχει πει. Εγώ το ανέφερα αυτό γιατί οι τοποθετήσεις του κύριου Σούγλη ξεκάθαρες μέσα στην προεκλογή του εκστρατεία και όχι μόνο. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Αλλά προφανώς θα αποφασίζω, δεν ξέρω, θα πρέπει να μας πούν πώς αποφασίζω. Η άμεση δημοκρατία, πώς θα τα βάλουν στο application να διαβουλευτούν.
1: Και αυτό βέβαια. Βασικά αυτό είχαν πει. Αυτό είχαν πει ότι αυτό θα γίνεται. Και θα είναι ένα πρώτο καλό τεστ για να δούμε αν όντως κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, υπήρχε και το σενάριο να κρυφτεί ο καθένας με τον δικό του υποψήφιο. Δηλαδή, από μπει και το ΕΛΑΜ. Και να περάσει δεύτερο γύρο αυτό.
1: Μα
0: και
1: είπε ο Χρήστος Χρήστο ότι θα κατέβει, ότι μπορεί να κατέβει ο ίδιος.
0: Και με δικό του, ναι, και ο ίδιος.
1: Ο ίδιος βασικά, ναι.
0: Και με αυτό το σενάριο νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες έχει και πάλι η κυρία Μίτα Δημητρίου.
1: Ο Σούγλης στο ΡΙΚ έκανε τη δήλωση.
0: Στο ΡΙΚ την έκανε τη δήλωση, ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Άρα θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Άρα βλέπεις ότι είναι όλα ανοιχτά, ακόμη και ο κύριος Στεφάνου μπορεί να βγει πρόεδρος της Βουλής.
1: Ναι,
0: όλα είναι ανοιχτά. Τώρα, να σου πω επίσης ότι ο κύριος Χρήστος Χρήστου, εάν κατέληξε ο ίδιος υποψήφιος, τότε τη δεύτερο γύρο για την εκλογή του

0: πρόεδρο της Βουλής, το πιο πιθανό είναι να τηρήσει αποχή.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί αν πάνε όλοι με τους δικούς του υποψήφιους,
1: ναι,
0: οι επικρατέστεροι
1: ναι,
0: θα είναι ο κύριος Στεφάνου και η κυρία Ανίτα Δημητρίου, λόγω ότι έχουν 17 και 15 έδρες. Δηλαδή θα πάει ο καθένας με τους δικούς του ψήφους. Ο ίδιος ο κύριος Χρήστης είπε πως ούτε κυρία Δημητρίου ούτε κύριος Στεφάνου τη στηρίζει, άρα πολύ πιθανό να τηρήσει και αποχή το ΕΛΑΜ. Mm. Άρα μένει να δούμε.
1: Oh.
0: Μένει να δούμε. Τώρα, ο κύριος Παναγιώτης χθες είδες ότι τελικά αποποιήθηκε της έδρας του Κυπριακού Κοινοβουλίου και παραμένει στην Ευρωβουλή, ενημέρωσε τον εύφορο εκλογών λίγο πριν την ανακήρυξη των βουλευτών και έτσι ο κύριος Λαούρης είναι ο βουλευτής της Λευκωσίας στην Άμεση Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό που αναμέναμε πιθανότητα να έρθει ο σενάριο και ναι, επιβεβαιώθηκε.
0: Ναι, έχει πει ότι θα είναι καλό η Άμεση Δημοκρατία να έχει μία θέση στην Ευρωβουλή και να μην την αυξήσουν αυτή τη θέση, να εκπροσωπείται και στην Ευρωβουλή η Άμεση Δημοκρατία.
1: Ναι. Okay. Η διαφθορά λέει θα συνεχίσει όπως επίσης και τα σκάνδαλα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, λέει ο φίλος 926. Εντάξει, θα το δούμε. Ο λαός είναι πάντα, ο κόσμος είναι πάντα επιφυλακτικός όσον αφορά τα της πολιτικής, γιατί έχουμε δει ούτως ή άλλως πολλά τα τελευταία χρόνια. Να δούμε τι θα γίνει με τα καινούρια φρούτα που μπήκαν στη Βουλή, είτε στα παραδοσιακά κόμματα, είτε στα νέα κόμματα. Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά. Τι άλλο έχουμε?
0: Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε μια αναστάτωση στην Πάκνα με κτηνοτρόφους.
1: Με κτηνοτρόφους, ναι.
0: Ναι, μόλις έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες έχουν αποφασίσει όπως προχωρήσουν στην θανάτωση όλων των ζώων που εντοπίστηκαν στην μολυσμένη Μάντρα.
1: Ναι.
0: Και αυτό αναστάτωσε τους κτηνοτρόφους της Φωνής των Κτηνοτρόφων, που ξεκάθαρα δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει καμία θανάτωση.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα στην Πάχνα από κτηνοτρόφους, όπως μας λέει και ο συνάδελφός μας, τη Λεμεζού, ο Ευάγγελος Ευαγγέλου. Αναμένεται να μαζευτούν και πιθανόν να μην επιτρέψουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες να προχωρήσουν στη θανάτωση των ζώων. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση τώρα εκεί στην Πάχνα. Να σου πω ότι έχουμε και σήμερα Ιερά Σύνοδο για τη Μητρόπολη Πάφου.
1: Για το νέο Μητροπολιτικό Πάφου, ναι.
0: Ναι, έχουμε 4 μνηστήρες για το Μητροπολιτικό Θρόνο της Μητρόπολης της Πάφου και θα είναι ενώπιον της Ιεράς Συνόδου σήμερα, που θεωρείται πολύ κρίσιμη Ιερά Σύνοδος. Έχουν αλλάξει και το καταστατικό οι συνοδικοί για το πώς εκλέγεται ένας Μητροπολίτης. Πλέον δεν θα εκλέγουν οι πιστοί τους Μητροπολίτες, αλλά θα εκλέγονται με μια διαδικασία στην Ιερά Σύνοδο.
1: Mm-hmm.
0: Θα επικυρωθούν οι υποψηφιότητες σήμερα και θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία της Ιεράς Συνόδου για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Να δούμε ποιος θα είναι τελικά. Να σου πω ότι
1: έχει
0: υπέβαλαν υποψηφιότητα.
1: Ναι, έχει κανένα φαβορί, δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω. Είναι ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, είναι ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα.
1: Mm-hmm.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος,
1: ναι.
0: Της Ιεράς Μονής Παναγίας
1: Τροδιτήσης.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης είναι πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τριμηθούντος,
1: ναι.
0: Και είναι και κοσμήτορας, να σου πω, της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας και της Κύπρου ο συγκεκριμένος, καθώς έχουμε και τέταρτη υποψηφιότητα, ο αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, Ιωάννης Θεοχάρους. Αυτοί οι τέσσερις διεκδικούν τον Μητροπολιτικό θρόνο στην
1: Πάφο.
0: Το 3
1: ή 4, έτσι όπως σας ακούω, το 3 ή το 4.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω,
0: ξέρω
1: ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι, ναι, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα έχει εκλογές δηλαδή. Θα έχει εκλογές.
0: Ναι. Mm. Δεν είναι εκλογές, θα αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος.
1: Α, δεν θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Όχι, αυτό είπα πριν από λίγο. Αφού άλλαξε το καταστατικό.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό.
0: Πλέον, ναι. Εκλογές θα έχουμε στην Αγλαντζιά.
1: Άρα η Αγλαντζιά θα έχει για αντιδήμαρχο, έτσι. Γιατί πλέον δεν υπάρχει δήμος Αγλαντζίας.
0: Ναι, και θα στηθούν κάλπες. Και θα στηθούν κάλπες για τον αντιδήμαρχο της Αγλαντζιάς.
1: Ναι, ο οποίος τι κάλπες, όλα τα κόμματα.
0: Αρχές Ιουλίου. Θα υποβάλουν υποψηφιότητες προφανώς και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Όχι όλα τα κόμματα, μόνο για αντιδήμαρχο. Θα υποβληθούν, είναι τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, ναι, εννοώ.
0: Θα υποβληθούν
1: αδιάφορα πρόσωπα, όποιος θέλει.
0: Λογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικά.
1: Ναι.
0: Λογικά,
1: και
0: ναι.
1: Θα γίνουν τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
0: Αρχές Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί.
1: Μάλιστα. Δεν θα είναι όμως 6 εκατομμύρια το κόστος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όπως είδαμε τις ευρωεκλογές. Εντάξει, το γλιτώσαμε το.
0: Στο μεταξύ, χθες κάποια φάση ο εφόρος εκλογών στις δηλώσεις του ερωτηθήσε αν ο κ. Παναγιώτου θα του έχει στείλει μήνυμα ή όχι, την πρόθεση του ή όχι, για να δούμε τι θα κάνει. Είπε ναι, ευτυχώς μου έστειλε και ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα. Χαριτολογώντας τον κύριο Τελικό Ζήλια. Αλλά αντιληφθήκαμε την ανακούφιση ακόμη και του, και του εφόρου εκλογών για να μας στείλει.
1: Που να μπλέξει τη διαδικασία, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Εντάξει,
0: να
1: σου πω, ήταν σίγουρα και δεν θα φύγει ο Φιδίας. Οπότε εντάξει. Τα είπαμε για από χτες. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έγιναν ευρωεκλογές, οπότε μένει κανονικά στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Εντάξει, το μέγα ερώτημα το οποίο τίθεται από μερικούς, τέθηκε και από διάφορα άλλα στα κόμματα, αλλά δεν αναδείχθηκε σε μεγάλο θέμα, γιατί όπως λες και εσύ έχει τελειώσει. Είναι κατά πόσο, είναι δικαίωμα του κ. Παναγιώτη να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε, έτσι. Καθαρά δικό του δικαίωμα. Όμως είναι ένα ηθικό το ζήτημα, κατά πόσο έχει βάλει τον εαυτό του προς υποψηφιότητα, θέλοντας μάλιστα να πάρει και σταύρους προτίμησης και όχι σαν πολιτικός αρχηγός κόμματος να μην πάρει, για να μπορεί η άμεση δημοκρατία να εκλέξει τους περισσότερους θα μπορούσε. Mm. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο κ. Παραγιώτου κατάφερε και πήρε 5.000 ψήφους. Mm. Οι υπόλοιποι υποψήφοι της άμεσης δημοκρατίας, πέραν από τον κύριο Δημήτρη Σούβλη στη Λεμεσό που ξεπέρασε τις 2.000 ψήφους, mm-hmm. οι περισσότεροι ήταν κάτω από 1.000 ψήφους
1: και
0: νομίζω και ο Λαούρης στη Λευκοσία πήρε περισσότερους. Δεν ήταν. Ο κύριος Παναγιώτης εξασφάλισε το ποσοστό μαζί με τον κύριο Σούβλη. Mm-hmm. Εξασφάλισαν το ποσοστό της άμεσης δημοκρατίας, mm-hmm. αν κάποιος κάνει τα μαθηματικά.
1: Ναι, με τα μαθηματικά, έτσι. Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό. Ελά, σου πω τώρα αυτό με την κίνηση στη Λεμεσό που να ανταλύσουν οι φωστήρες μας, πώς το βλέπεις?
0: Που πάλι βγήκε στην.
1: Οι φωστήρες του Υπουργείου, ότι πάλι βγήκε στην επιφάνεια ότι με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα θα λύσουμε το πρόβλημα της Λεμεσού, την κίνηση εννοώ.
0: Α, ναι, αυτό που ενώνουν δυνάμεις εννοείς όλοι μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα?
0: Κοίταξε, μακάρι να λύσει το θέμα της τροχιάς και του κυκλοφοριακού στη Λεμεσό. Όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία που υποψήφιοι πήγαιναν και έρχονταν στα στούντιο και στα δικά μας, uh-huh. το κυκλοφοριακό της Λεμεσού για τους υποψήφιους βουλευτές ήταν νούμερο ένα. Μένει να δούμε στην πράξη τώρα τι θα γίνει. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη στη Λεμεσού, Άλκη.
1: Ναι,
0: ανυπόφορη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή στο έχω πει ξανά, επειδή ζω εγώ προσωπικά ανάμεσα σε δύο πόλεις, εργάζομαι στη Λευκοσία και ζω στη Λεμεσό, η Λευκοσία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όμως και θα το πω και πώς θα
1: σε σχέση με την. Σε σχέση με την.
0: Με τη Λεμεσό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Και θα σου το πω λέω και όπως ακουστεί. Στη Λευκοσία το πρόβλημα υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια και δεν σου λέω ότι έχει απαμβληθεί. Βεβαίως υπάρχει θέμα, αλλά δεν είναι σε τέτοια κατάσταση. Όμως γιατί λύθηκε? Γιατί στη Λευκοσία όλοι όσοι λαμβάνουν αποφάσεις στην εκτελεστική εξουσία ζουν στην πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Και ό,τι δεις και σε ταλαιπωρεί, πιο εύκολα το αλλάζει.
1: Σωστό.
0: Εμένα αυτό μου βγάζει το κυκλοφοριακό της Λεμεσού. Δεν γίνεται όμως να μην το δούμε. Ο κόσμος ταλαιπωρείται, ο κόσμος χάνει ραντεβού. Ο κόσμος δεν μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στα νοσοκομεία. Δεν μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Δεν σε κοροϊδεύω, αλλά όση ώρα μου παίρνει να έρθω από τη Λευκοσία στη Λεμεσό,
1: ναι.
0: μου παίρνει από τη Γερμασόγεια να πω στο σπίτι μου.
1: Το πιστεύω. Ξέρω
0: δηλαδή
1: ότι
0: κάποιοι έχουν ευθύνες για αυτήν την κατάσταση.
1: Βέβαια έχουν, διότι γίναν κάποια έργα τα οποία αντί να βοηθήσουν ήταν προς την αντίθετη πλευρά που κινήθηκαν.
0: Κοίταξε, όταν είχαμε κάνει τις αρρωγέφυρες, ήμασταν και εμείς μικρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε όμως τη Λεμεσό. Εγώ προσωπικά τη θυμάμαι τη Λεμεσό χωρίς τις αρρωγέφυρες και θυμάμαι τα έργα που γινόντουσαν. Ήταν προς την ορθή κατεύθυνση η Λεμεσό. Ήταν πολύ εύκολη πόλη να κινηθεί. Η Λεμεσό όμως έχει μια σχεδόν δεκαετία τώρα.
1: Μεγάλος.
0: Που έχει μια τρομερή ανάπτυξη.
1: Βέβαια.
0: Πέραν από τα κατασκευαστικό τομέα ή το κτηματομεθητικά, υπάρχουν εταιρείες πολυεθνικές, ναυτιλιακές που ήρθαν εδώ εγκαταστάθηκαν στην Λεμεσό, δίνουν ζωή στην πόλη. Δεν γίνεται όμως να μην το προβλέπεις αυτό ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν φτάνει που κανένας δεν προέβλεψε ότι όλο αυτό θα φέρει τρομερό θέμα στο στεγαστικό για κυρίως νεαρά άτομα, και δεν είναι μόνο για νεαρά άτομα. Εγώ ξέρω και οικογένειες που δυσκολεύονται με το στεγαστικό τους. Και δε, τώρα δεν συζητάω για να χτίσεις ένα σπίτι. Δεν χτίζεις σπίτι, λέμε. Ακόμα και για ενίκιο, έτσι.
1: Μα και το ενίκιο, και υπάρχει και μια αποκέντρωση, αν μπορώ να το πω. Δηλαδή έχουν πάει σε χωριά και λαγκάδια ο κόσμος.
0: Και αυτό δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό, αλλά, είναι, ναι, αλλά δεν έγινε από επιλογή. Έγινε από μη εξέβρεση λύσεων μέσα στη Λεμεσό για να χτίσεις ή το κόστος.
0: Κοίταξε, αλλιώς. Και σε ευρωπαϊκές μεγάλες χώρες.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Σε μεγάλες χώρες οι άνθρωποι δεν μένουν στα κέντρα των πόλεων. Δηλαδή αυτό λίγο, εντάξει, εγώ δεν το ακούω με τόσο. Δεν με μένουν και αυτός. Δηλαδή, όμως να δίνουμε εναλλακτικά λύσεις στον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να μένουν μια ώρα από την εργασία τους, παράδειγμα, ας πούμε, στο Λονδίνο, αλλά έχουν τρόπους να πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό
0: είναι. Μετρό,
1: εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, βέβαια. Εδώ, αυτό είναι
0: αλήθεια. Ή εκεί που μένουν είναι αναπτυγμένες περιοχές. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, κάποιος να μείνει μια ώρα, 20 λεπτά έξω από τη Λεμεσό σε ένα χωριό. Πώς να μείνει όταν νοσοκομείο δεν έχει φόντο, όταν σχολεία υπολειτουργούν. Αυτό δηλαδή δεν θέλει, αυτά όλα πρέπει να τα δουν. Η Λεμεσό χρειάζεται υποσυμφόρηση.
1: Ναι.
0: Καμιά μέρα θα γίνει κανένα κακό μέσα όλη αυτή την κίνηση και δεν θα υπάρχει διέξοδο.
1: Έχεις αδικό. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Δεν θα υπάρχει. Είναι μπλοκάρισμένα τα αυτοκίνητα στις αερογέφυρες. Δεν μπορούν να κινηθούν. Είναι στην Αγία Φύλλα με τα έξυπνα φώτα. Εντάξει, δηλαδή λειτουργούν. Δεν σου λέω ότι δεν δίνουν ανακούφιση.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μπλοκαρισμένοι από παντού.
1: Η Λεμεσός
0: είναι στο κέντρο της πόλης.
1: Αυτό με το ΤΕΠΑΚ δεν μπορούσε να βρεθεί ένας χώρος να πάει, να αποκεντρωθεί, να πάει λίγο πιο έξω. Που θα αποσυμφορήσει τεράστια κίνηση, αν υπολογίσουμε το τι κινείται γύρω από το ΤΕΠΑΚ.
0: Θα αποσυμφορήσει τεράστια καθημένα κίνηση, θα αποδεσμευτούν διάφορα έτσι διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης.
1: Τώρα να φωνάζουν αυτοί που έχουν διαμερίσματα για να σου λέει πού να πάμε, για να χάσουμε
0: τα. Όχι, δεν θα φωνάζουν.
1: Αφού να τα βρει, να πουληθούν.
0: Σίγουρα θα βρεθούν να βρεθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Όταν το ΤΕΠΑΚ είχε τοποθετηθεί στο κέντρο της Λεμεσού, τοποθετήθηκε σε μια περίοδο που το κέντρο της Λεμεσού ήταν πραγματικά νεκρό.
1: Ναι.
0: Και είχε το ΤΕΠΑΚ αναζωογόνησε το κέντρο της πόλης. Το θυμόμαστε όσοι, ειδικότερα όσοι ασχολούμασταν τότε, και εγώ έκανα και το τοπικό μου ρεπορτάζ όταν δούλευα στο Capital. Είχε αναζωογονήσει το κέντρο της πόλης, είχε δώσει ζωή και ήταν προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως η σωστή πολιτική και η τοπική αυτοδιοίκηση που έχει όραμα βλέπει και το μέλλον. Τώρα το ΤΕΠΑΤ δεν προσθέτει καλό, προσθέτει κακό. Άρα μπορούμε με την ίδια φιλοσοφία που το πήραμε στο κέντρο της πόλης να το φύγουμε από το κέντρο της πόλης και να το πάρουμε σε μια άλλη περιοχή που θα θέλει την ίδια ανάπτυξη.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Υπάρχουν
1: περιοχές, μπορούν να βρεθούν. Το θέμα είναι να βρεθεί η λύση. Πάντως πρέπει να γίνουν άμεσα όντως κάποια πράγματα. Γιατί
0: επειδή έχουμε μια επικοινωνία, ξέρω ότι κάνει κάποιους σχεδιασμούς για μονοδρομήσεις μέσα στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή να μονοδρομήσει κάποιες οδούς, οι οποίοι είναι και κέντρο στην πόλη. Τώρα, οι μονοδρομήσεις όμως είναι η λύση, γιατί στην αρχή, συζητώντας αυτό το θέμα, είχα και εγώ πει, μα καλά, την Αγία Φυλάξεως, παράδειγμα, λέω τώρα, μονοδρόμηση. Όμως, μιλώντας με ειδικούς, αυτή είναι η λύση μέσα στα κέντρα των πόλεων. Να γίνονται μονοδρομήσεις,
1: ναι.
0: Για να πιένει ο ένας από τη μία πάνω, ο άλλος από την άλλη κάτω, όπως έγινε και στη Λευκοσία. Και η Λευκοσία, ναι, αυτό το μοντέλο ακολούθησε.
1: Ναι. Εντάξει, με επιτυχία σε κάποιες περιπτώσεις, όχι τόσο απόλυτη σε κάποιες άλλες, αλλά εντάξει, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λευκοσία σε σχέση με το χάος,
0: ναι,
1: της Λεμεσού. Ναι, ναι,
0: πλέον,
1: είναι,
0: ναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι, πλέον, ναι, και βοήθησαν και τα πάμε εξπρες και όλα.
1: Ναι,
0: τώρα να δούμε.
1: Έχω πολλά μηνύματα, να τα διαβάσω έτσι κάποια από αυτά. Ο Γιώργος λέει: η μόνη λύση είναι το μετρό και οι συγκοινωνίες. Ναι, είναι το μετρό, δεν ξέρω, οι συγκοινωνίες, το τραμ, ναι, είναι σίγουρα οι συγκοινωνίες, που δεν έχουμε συγκοινωνίες. Καλημέρα στο Στέφανο. Λέει: ελάτε Λάρνακα, είμαστε μια χαρά με την κίνηση. Άμα πάμε όλοι Λάρνακα, να πήξετε και εκεί στη Λάρνακα. Οπότε εντάξει. Όχι, η Λάρνακα όντως είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Είναι πολύ καλά στη Λάρνακα, ναι, και ναι, γενικότερα, ναι, θέλω να πω ότι η Λάρνακα είναι μια πολύ ήσυχη και όμορφη πόλη.
1: Ναι, ο Κύπρος
0: και
1: λέει:
0: και ήρεμη
1: να ζεις. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Ο Κύπρος λέει: Άλκη, ζω σε ένα χωριό της Λεμεσού. Αλλάξαμε τους γιατρούς μας και πάμε Λάρνακα και γενικά όλες τις υποχρεώσεις μας. Έγινε αηδία η Λεμεσός. Ειδικά αν θες να βγεις εκτός, μένεις εκτός Λεμεσού, λίγο πιο έξω, τέλος πάντων, ακόμα και στην Παρεκκλησία που δεν είναι πολύ μακριά. Το να μπει λεμεσό είναι μαρτύριο.
0: Εντάξει, είπε το χειρότερο δρόμο.
1: Ξέρω, γι' αυτό είπα το χειρότερο δρόμο. Γιατί
0: ζουν στην παρακλησία, δεν οπαθούν κάθε μέρα να κατεβαίνουν.
1: Και αυτοί που βγαίνουν από πάνω, ναι, από το βουνό κατεβαίνουν, είναι δράμα η κατάσταση. Μια φορά έτυχε να πάω και έκανα 25 λεπτά να βγω στο highway. Λέω, μα είναι έτσι καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Λέω, και μου είπαν, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, ναι, έτσι είναι καθημερινότητα. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Πρέπει να βλέπεις το παγκύπριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι επειδή όλοι όσοι λαμβάνουν αποφάσεις δεν είναι σε αυτή την ταλαιπωρία, δεν πρέπει να το βλέπουν ζεστά. Ας το δουν ζεστά, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Χιλιάδες κόσμος ταλαιπωρείται και η Λεμεσός είναι μια πόλη η οποία φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο, φιλοξενεί πάρα πολλές επιχειρήσεις και προσφέρει πάρα πολλά στο ΕΠ αυτής της χώρας.
1: Ναι.
0: Άρα, ας το δουν λίγο σοβαρά. Διαφορετικά μετά θα κάποιοι θα μουρμουρούν να λένε ότι αναλάβανε επενδυτές ξένοι να φτιάξουν τα προβλήματα της Λεμεσού.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: γελάω γιατί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή δουλειά. Τι έχει σήμερα το μενού στην εκπομπή?
0: Έχει πάρα πολύ έτσι, πολιτική επικαιρότητα. Αλκεί θα δούμε και το θέμα των εκλογών στην Αρασίδο. Και τώρα αυτό που έγινε βεβαίως με την Πάθνα. Όλα αυτά.
1: Με τους κτηνοτρόφους.
0: Με τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Ναι.
1: Okay.
0: Αυτά και μένει να δούμε.
1: Καλή δουλειά.
0: Καλημέρα.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
8: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Cassius Soma 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
15: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
16: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα. Έχουμε ολοκληρώσει την κουβέντα με τη Στέλλα. Καλημέρα, κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Πες μου, τι ειδησιογραφία έχει σήμερα, γιατί.
1: Έπεσε η ιστορική Βολφσμπουργκ. Έπεσε η ιστορική
0: Βολφσμπουργκ. Χιλιάδες οπαδοί στην Κύπρο.
1: Όχι, αλλά ήταν πρωταθλήτρια Γερμανία.
0: Εγώ δεν το περίμενα στον αριθμό με την Πάτερμπορν.
1: Το θυμάσαι. Ναι.
0: Το 9-10. Πριν το
1: 9, ναι. Ήταν πρωταθλήτρια Γερμανία τότε με το δίδυμο μπροστά τον Τζέγκο και τον Γκράφιτ.
0: Η Πάντερμπορν είναι χωριό, μιλάμε για ένα χωριό.
1: Πραγματικά. Με 10 παίχτες από την αρχή είναι η Βόλφσμπουργκ. Κατάλαβε, πόσο να αντέξει. Με 10 παίχτες από το 14.
0: Ένα φύγει.
1: Και ο Κουλιαράκης και ο Μαυροπάνος από την Κουέσκα.
0: Ο Μαυροπάνος σε σιγουρό.
1: Όχι, δεν το.
0: Ο Μαυροπάνος δεν είμαι σίγουρος. Ο Κουλιαράκης τον βλέπω να φεύγει. Αν και εντάξει, δεύτερη κατηγορία.
1: Το Μαυροπάνο τον θεωρώ πιο αμυντικό από τον Κουλιαράκη. Ο Κουλιαράκης είναι καλύτερος. Ναι,
0: για μένα έτσι μου βγάζει.
1: Ναι. Αλλά ο Κουλιαράκης είναι καλύτερος. Ανεβάζει καλύτερα την μπάλα. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά ο άλλος ευράχος πίσω ο Μαυροπάνος. Ναι, έπεσε. Η έκπληξη είναι ότι η Εθνική Ισπανία δεν έχει παίχτη τη Ρεάλ Μαδρίτη. Για πρώτη φορά.
0: Μα πες μου ποιον.
1: Μπορούσε να πάει ο Χουσάιν.
0: Τον Χόισεν. Ο Χόισεν, εγώ περίμενα θα πάει. Ναι. Μέχρι εκεί. Μετά. Ο Καρέρας.
1: Και αυτός. Αλλά αυτό πρέπει
0: ο Καρβαχάλ είναι στο φινάλε.
1: Πρέπει να προβληματίσει τη Ρεάλ. Η οποία Ρεάλ για χρόνια έβγαζε μπεχταράδες. Ο Ραούλ, ο Μοριέντες, αυτά. Θυμάσαι. Τώρα δεν βγάζει παίχτες. Κάτι δεν γίνεται καλά στη Ρεάλ.
0: Έχει κάποιους μικρούς, τους έχει σε όλα τα ματς αποστολή. Κάποιοι παίζουν. Αλλά ακόμα δεν έχουν
1: επίσης. Μπορείς να αγοράζεις συνέχεια, να αγοράζεις. Πρέπει να βγάλει δικούς της παίχτες. Έμεινε έξω όμως έκπληξη ο Όλμο και ο Φερμίν Λόπες. Να μου πεις πόσους
0: να πάρει.
1: Από την Μπαρσελόνα. Κάνεις 8. Αλλά ο Όλμο. Ξέρω, μου αρέσει πολύ και ο Φερμίν Λόπες, πολύ καλός παίχτης.
0: Δεν ξέρω οι παίχτες αν πανηγυρίζουν που δεν τους κάλεσαν, γιατί θα κάνουν και διακοπές.
1: Όχι, ρε. Το παγκόσμιο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, ρε. Το παγκόσμιο. Για το όνομα του Θεού. Πάντα το θέλουν το παγκόσμιο, ναι.
0: Αν κρίνω από το κλάμα του Νέιμαρ.
1: Είναι μελέτης ακόμη το παγκόσμιο. Να περάσει το Σαββάτο μετά το Champions League και να.
0: Ξεκινήσει μελέτη.
1: Ναι, με πολύ μελέτη. Απόψε είναι η τούτα τη ΚΟΠ, τα βραβεία τη ΚΟΠ. Μάλιστα. Θα πας.
0: Ναι.
1: Θα πας. Μάλιστα. Ναι, αυτά. Τι άλλο διάβαζα από το εξωτερικό. Τώρα άρχισε η μεταγραφολογία.
0: Άμψας.
1: Μεγάλο κρίμα.
0: Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Το φως γράφει. Ξέρεις, ξεκουράστηκε το παλικάρι.
1: Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο Σπύρος Μαραγκός.
0: Το ίδιο. Είναι ακριβώς γι' αυτό είναι στο αναπηρικό.
1: Ναι, και πήγε χθες, εισήχθη χθες.
0: Στο Σισμανόγλιο το είδα, ναι.
1: Είναι χρόνια.
0: Το προσδόκιμο ζωής είναι 2-5 χρόνια. Ο Σπύρος δεν ξέρω πόσο καιρό είναι που έχει προβλήματα υγείας. Γιατί έχει όντως καιρό, αλλά δεν ξέρω πόσο.
1: Αυτό είναι δυστυχώς. Το βοηθά πάρα πολύ ο Αλαφούς όλα αυτά τα χρόνια τον Μαραγκό. Μεγάλο κρίμα, ναι. Ο Άντζας, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ καλός.
0: Ποτέ η Βεντέτα, αλλά ναι. Ένα αθόρυβο εργαλείο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Μα πήρε ένα καρό τίτλο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: συζητάμε τώρα και βασικό.
1: Ναι.
0: Και εθνική και.
1: Ναι.
0: Πολλές απώλειες αυτές τις μέρες. Πέθανε εγώ προχτές, ο Άντζας. Ενώ από ανθρώπους που γνωρίζουμε, ενώ πιο επώνυμος.
1: Πράγματι, ναι. Στην Ελλάδα, εντάξει, γίνεται, άρχισε η μεταγραφολογία. Ο Μπαρτζόγκας μένει στον Ολυμπιακό άλλα 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πιάστηκε τον Ολυμπιακό, παίρνει και τον Μοντέρο της Βαλεθία, τον καλαθοσφαιριστή αυτό, τον ταχύτατο, τον νεαρό.
0: Το Μοντέρο.
1: Ναι.
0: Και το γκάρ του Ερυθρού Αστέρα, τον Μακιντάιερ.
1: Ναι.
0: Έτσι λένε, αλλά πρέπει λογικά.
1: Ο Παναθηναϊκός πάει για τον Μπάντιο αυτόν της Βαλένθια που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ο Παναθηναϊκός, διάβαζα και χθες ένα άρθρο, πρέπει να βρει ένα προπονητή με νέες.
0: Ξεκινάς από εκεί.
1: Πρέπει ο κύριος Γιαννακόπουλος να δουλεύει πιο επαγγελματικά, να σοβαρέψει περισσότερο η κατάσταση, ρε παιδί μου. Βλέπεις τους Αγγελόπουλους πόσο σοβαρή είναι.
0: Εντάξει, αλλά είναι η Αγγελόπουλο ούτε φωνή του ακρόαση. Δεν του ξέρουμε. Σχεδόν δεν του ξέρουμε.
1: Ήταν διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός ήταν παιδική χαρά. Μα γίνεται τόσο με 7 τρόπια ευρωπαϊκά, με το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη, με τόσους κλασάτους ποδοσφαιριστές και να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός παίρνει τον πιο νέο προπονητή στην ιστορία του. Χωρίς να τον ξέρω, είμαι υπέρ τους νέους προπονητές. Η ΑΕΚ θα πορευτεί, έχει στρωμένη ομάδα η ΑΕΚ. Με λίγες προσθήκες η ΑΕΚ θα
0: είναι. Μπορεί να φύγει ο Μουκουντή.
1: Μα να φύγει ο Μουκουντή.
0: Τον θέλει η West Ham και η Bradford και τον θέλει και η Μίλαν. Εγώ τώρα μπορώ να κάνω. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει σε καμία από αυτές τις ομάδες. Δεν ξέρω, Μπρέτφορντ ήταν πρώτη Αγγλία, πρώτη Πρέμιερ, West Ham που Championship είναι. Δεν ξέρω, Μίλαν, δεν ξέρω.
1: 200 κιλά μου.
0: Βαρύ στόπερ, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Παιχνίδια τον μάνατζερ νομίζω.
0: Όλα είναι πιθανά. Αν θέλει να πάρει κανένα χρήμα παραπάνω.
1: Η ΑΕΚ με λίγες προσθήκες μπορεί να καταστεί ακόμη πιο δυνατή.
0: Η ΑΕΚ θέλει προσθήκες σε όλες τις γραμμές, αλλά
1: θέλει
0: λίγες.
1: Αλλά
0: ναι, ναι,
1: είναι μονταρισμένη η ομάδα.
0: Θέλει ακραίο μπακ, ας πούμε,
1: θέλει,
0: από ό,τι φαίνεται.
1: Θέλει προσθήκες παντού. Μα έτσι έχει η ομάδα που εντός η εξέλιξη του ποδοσφαίρου, έτσι έχει η ομάδα που να μην θέλει προσθήκες, που να μην.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Μπαρσελόνα, η οποία με πήρε και το κύπελλο, η Μπαρσελόνα.
0: Η
1: Σοσιεδάδ πήρε το κύπελλο. Πήρε το πρωτάθλημα με το συνάνεση. Θέλει προσθήκες. Η Παρίσι Σεντζερμέν, η οποία είναι στον τελικό, θέλει προσθήκες. Ακόμα και η Μπάγερ θέλει προσθήκες. Πάντα υπάρχει το περιθώριο βελτίωση.
0: Δεν μπορώ. Κυριάκος λέει στη Μίλαν, όπως είναι τώρα, παίζει και ο Πογιατζής. Γεια σου, Κυριάκο, καλημέρα.
1: Το δέχομαι.
0: Πάει και Βόλσμπουργκ. Μπορεί να πάει ο Μουκουντή.
1: Με να φύγει από την πρωταθλήτρια την ανάγκη να πάει στη δεύτερη κατηγορία.
0: Καλά, εντάξει, η δεύτερη Γερμανία δεν τη λες και δύο, αλλά
1: παιδί,
0: εντάξει,
1: να παίξει
0: Ευρώπη. Σίγουρα η ΑΕΚ είναι πιο.
1: Αν
0: μου λέγανε ΑΕΚ, η Βόλσμπουργκ όπως είναι τώρα τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Με κλειστά μάτια.
1: Να παίξει Ευρώπη τώρα ο Μουκουντή, που να. Αλλήμον. Πάει στη Βόλσμπουργκ, δεύτερη κατηγορία. Για το όνομα του Θεού. Αυτά. Θέλεις να κάνουμε.
0: Τι ώρα είναι, ναι. Πάμε ένα break και να επιστρέψουμε σε λίγο για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για τον τελικό κυπέλλου της Παρασκευής μπαίνουν Απολλώνας και Πάφος. Στους Κιανολεύκους της Λεμεσού κάνουν άγωνα δρόμου για να προλάβουν οι Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ εκτός του Αβούρος και του Οντού. Μετά την ανακοίνωση ανανέωσης σε ΑΚΒΙΤΑ αναμένεται αυτή του Λοσάδα. Στην Πάφο δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς, ξεκαθαρίζει Ιαν Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέα. Ο Λουκάσεν δεν πήρε κλίση για την Εθνική Γκάνα εν ώψη Μουντιάλ. Με ανακοίνωση της ειδικής της ανόρθωσης διέψευσε τα σενάρια για συνδυασμό από επιφανείς οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα ενία της κυρίας. Παράλληλα ξεκαθαρίζεται πως συγκεκριμένο άτομο κάνει ενέργειες για να δημιουργήσει συνδυασμό ο οποίος θα μπορέσει να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση της ομάδας. Κρίσιμο, ίσως και καθοριστικό το επόμενο διάστημα στον Απόελ σε ό,τι αφορά στο επενδυτικό κομμάτι. Ενδεχομένως πολλά να ξεκαθαρίσουν στη Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου. Στην Ομόνοια αναμένουν την απάντηση των Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουνγκού. Την ίδια ώρα η Πράσινη είναι στο ψάξιμο για τερματοφύλακα. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει καμία επίσημη πρόταση για Παναγιώτου. Ο Τσάβι Ρόκα είναι σε αναζήτηση του νεοπροπονητή της ΑΕΚ, ενώ την ίδια ώρα αναμένει και την απάντηση του Πόνους. Πλησιάζει ο Πηλέας στους Λαρνάκης. Ο Αρτσίο Μράτσκοφ είναι πρώτον πυλών του Άρη, παρόλο που αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Η ομάδα της Λεμεσού θα ανανεωθεί αρκετά ένωψη νέα σεζόν. Στην ΑΕΛ, στο στόχαστρο του Μάρτινς, βρίσκονται οι Παπαγεωργίου και Γκόμης. Back to back για την μπασκετική ΑΕΚ που κέρδισε τον Κεραυνό 68-64, έκανε το 3-2 στις νίκες και πανηγύρισε την κατάκτηση του 8ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Η ΑΕΚ είναι πλήρως επικεντρωμένη στα μεταγραφικά με τον Νικόλιτς να θέλει την απόκτηση τουλάχιστον τριών πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών. Στην τελική ευθεία έχει μπει η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Για την αποκτήση δερματοφύλακα στο περχάφ επιθετικού αριστερού και δεξιού μπακ αλλά και εξτρέμ κινείται ο Παναθηναϊκός. Πλησιάζει όλο και περισσότερο στη Manchester United το Τονάλι. Ενδιαφέρον της Tottenham για τον Τρούμπιν της Benfica. Επόμενη ενημερώση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Καλημέρα σας Σπορ.
7: Supersport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Supersport 104. Μένεις εδώ. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
9: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
10: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Νέος προπονητής του Άρη, ο κύριος Ράτσκοφ. Νέος δηλαδή. Νέος. Το φέραν πίσω το Ράτσκοφ.
1: Εντάξει. Δηλαδή, ορίμασε σε αυτούς τους 6 μήνες.
0: Εδώ ήταν, Λεμεσό, δεν είχε φύγει.
1: Εδώ ήταν.
0: Μην περιμένεις ότι πάει Λευκορωσία.
1: Πραγματικά.
0: Πρέπει να είδε την ομάδα πιο εμπεριστατωμένα απ' έξω από την κερκίδα. Συζήτησε και επιστρέφει.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν μπορούμε να.
0: Βέβαια.
1: Αποκλείσουμε τίποτα, αλλά είναι από τα παράξενα που συμβαίνουν.
0: Δηλαδή, πάντως στον Άρη είχε αποτύχει, δεν είχε κάνει, είχε κάνει κάτι. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάτι.
1: Ήταν μια κακή χρονιά στον Άρη από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά ήταν και. Ξέρεις. Ο Γκόμης ήταν στον Άρη.
0: Θυμάσαι, τον θυμάσαι κανένα παιχνίδι.
1: Αγία μου, ρε παιδί μου, αυτός ο παιχταράς.
0: Και έκανε.
1: Τι έγινε, πού χάθηκε.
0: Έξω.
1: Εντάξει, για τον Κόκοντα είπαμε ότι.
0: Ο Κόκος, εντάξει, φέτος δεν μπορούσε να παίξει.
1: Έφυγε ο Κβιλιτάια στα μέσα της σεζόν.
0: Ούτε ήταν αυτός απώλεια.
1: Ούτε ήταν απώλεια.
0: Θυμάσαι τον Κβιλιτάια.
1: Όχι. Τα center back. Τα center back κεντρική αμυντική. Μπάλκουιν, πώς λέγεται. Μπαλογκούν. Μπαλογκούν. Εν ήταν. Εφάν τα ψωμιά του. Έτσι λέμε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Άρης θέλει. Πώς το λένε στην Κύπρο, τεκάλεμιτ.
1: Ναι, ναι,
0: τεκάλεμιτ. Γκρέμισμα και μια αρχή.
1: Θέλει φρεσκάρισμα.
0: Θέλει πολύ φρεσκάρισμα. Ναι. Λογικό είναι αυτό.
1: Μπορεί
0: αλλά
1: να,
0: είναι μια
1: μπορεί
0: ομάδα που έχει χρήμα. Έχει χρήμα και αυτό είναι σημαντικό. Έχει ναι. Ο Λευκορώσος, ο Νίκ, μπορεί να φέρει οποιονδήποτε θέλει.
1: Έτσι, α.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει χρήμα. Μάλιστα. Ναι.
0: Έχει βγει και ένα όνομα, ας πούμε, από αυτά που ακούγονται σε μορφή κουτσομπολιού περισσότερο. Ένα Ονάνα. Που πει, όχι ο Νάνα, ο γνωστός ο Νάνα.
1: Όχι, άλλο ναι. Μέσος που έπαιζε
0: μέσος, στην Τουρκία. Μέσος, εξάρι, χαφ. Στην Μπεσίκτας, αλλά δεν έστεριο στην Μπεσίκτα, αλλά σε έχει καλό βιογραφικό σε Ιταλία, Γαλλία κλπ. Είναι παίχτης του προφίλ του Άρη, δηλαδή αυτός που παίρνει και 26 ετών. Εντάξει, δεν ξέρω αν τον πιάσουν, αλλά δεν είναι και φτηνοί αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή με το βιογραφικό που έχει δεν μπορεί να παίρνει, δεν είναι το 100.000 ούτε των 200.
1: Πρέπει να σου πω ότι στο τσακ δεν πήγα στο μπάσκετ ψεύ στο Λάρνακα. Ναι.
0: Να με πνίξει καλά, να πας Λάρνακα.
1: Με πίεζε πολύ ο φίλος μου ο Κώστας να πάμε.
0: Καλά, να πήγαινες με τους ούλτρας του Κεραυνού, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, μόνος μου με τον κύριο Κώστα. Ναι, θα πήγαιναμε οι δυο μας.
0: Φιλοξενούμενος.
1: Ναι, ήταν δυο. Ήταν πολύ συναρπαστικό παιχνίδι.
0: Είδα 4 πόντους, εντάξει. Εγώ έβλεπα χτες το Άικ Άρης. Στο ζάπινγκ πάνω.
1: 102-99.
0: Μιλάμε για το φινάλι, ήταν τρομερό. Αν δεν ήταν η έδρα που ήταν κάπως στον φουλ το γήπεδο, είμαι σίγουρος αν θα κέρδιζε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Παίζει με τον Ολυμπιακό τώρα, εντάξει, μια έτσι τυπική διαδικασία ημιτελικά.
1: Ο Παναθηναϊκός πώς θα πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό.
0: Να πάει, έχει καιρό να παίξει. Με ποιον είναι να παίξει, ποιος είναι ο άλλος τέταρτος εκεί πέρα.
1: ΠΑΟΚ, τίποτα.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι. Ξέρουμε τι θα σκέψει. Ναι, αφού είναι ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Πώς θα πάει να παίξει τώρα με τον.
0: Να προκριθεί πιστεύω τον ΠΑΟΚ, να μην έχετε κανένα τέτοιο θέμα. Να κάνει από τις που αποκλειστείτε για να μην παίξουμε τον Ολυμπιακό.
1: Μα είναι καλύτερα, γιατί και στο Final Four, αν το δεις και από έτσι πιο όρημα, καλύτερα που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί?
1: Θα διασυρώταν.
0: Για ποιον, από την Ρεάλ.
1: Από τον Ολυμπιακό.
0: Σώπα με διασυρώταν. Έτσι παιχνίδια δεν υπάρχει διασυρμό. Ότι να είχαν ότι ήταν φαβορεί ο Ολυμπιακό, βεβαίω δεν συζητάμε. Διασύρθηκε η Ρεάλ γιατί η Ρεάλ ήταν καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Μέτρια όλη τη χρονιά. Και πέταξε όξω τη Βαλένθια.
1: Είχε προπονητή όμω.
0: Εντάξει, ο Σκαριόλο είναι ο Σκαριόλο.
1: Είχε προπονητή. Αυτή ήταν η διαφορά.
0: Καλό προπονητή. Και ωραίο τύπο. Τον γνώρισα, τον είχα φέρει το 9.
1: Ναι.
0: Ναι. Μαζί, τότε ήταν στην Κίμκι. Λοιπόν, και τους φιλοξένησα στην Κύπρο, όλη την ομάδα.
1: Ναι.
0: Πολύ τύπος ο Σκαριόλο. Και απλώς, δηλαδή, τον βλέπεις, σου βγάζει κάτι από,
1: έτσι,
0: ναι, από Ιταλούς. Αυτούς τους
1: Ιταλούς.
0: Όχι, ενώ αυτούς τους Ιταλούς.
1: Το
0: κλασάτο.
1: Το στυλάκι του.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το μαλλί.
0: Ναι, ναι, το μαλλί έτσι. Με το τζέλ, πώς το λέμε, την μπριαντίνη προς τα πίσω. Ναι, ναι. Να πιάσουμε τον Κισονέρη.
1: Γιατί δεν βάζει κανέναν τζέλ.
0: Όχι, δεν μπορώ. Είναι να μας πέσουν τα μαλλιά μα με τζέλ.
1: Γιατί ρε.
0: Ατιμέλιδα. Που λες. Ωραίος τύπος ο Σκαριόλο.
1: Ωραίος τύπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και παίξαμε τον Παναθηναϊκό τότε σε το εκείνο τούρνα που είχαν έρθει και οι δύο.
1: Ποιο προπονητή θα έπαιρνε στον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ?
0: Μα ξέρω, να σου πω. Εγώ θα είναι το Γιασκεβίτσιος. Ναι, αν πάμε στη λογική του νέου. Αλλιώς ο Νομπράντοβιτς, εντάξει. Αν είναι φαβορή ο
1: Μπράντοβιτς.
0: Έχει κανέναν άλλο, δεν ξέρω ποιο. Το Τρινκέρια και στον Άρη.
1: Εγώ θα έπαιρνα αυτόν τη Παρή που ήταν πέρυσι ένα νεαρό που παίζε τρομερό μπάσκετ.
0: Okay. Πέρυσι ήταν όντω τρομερή
1: Παρή. Ή τον. Μεγάλο και αυτό ο Μαρτίνες τη Βαλένθια.
0: Και δεν τον ξέραμε κιόλα. Εγώ τον ήξερα.
1: Ούτε εγώ.
0: Τώρα τον μάθαμε. Ούτε τον μάθαμε εγώ, στα ίντα
1: ναι.
0: του.
1: Ναι, 65.
0: Άμπα, 60 κιόλα. Όχι, 50 κάτι.
1: 65.
0: Εντάξει, άντε.
1: Το 65, άκουγα σου πω, ρε.
0: Το 65 πράγματα, είναι.
1: Για βάζουμε τα πράγματα στη θέση του.
0: Ναι.
1: Ο Ζαμπέτα είπε πριν 30 πριν
0: ναι,
1: 40
0: χρόνια.
1: Ένα νέο τη εποχή. Ναι, τώρα ο 65 είναι ένα νέο.
0: Ναι, ναι, αλλά.
1: Άλλαξαν τα πράγματα.
0: Άλλο λέω. Κύριε Κισονέργη, καλημέρα. Να βάλουμε τον κύριο Κισονέργη στην παρέα.
1: Είναι
0: στην παρέα. Καλημέρα, κύριε Κισονέργη.
1: Αντρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μου αρέσει να συνεχίσετε την κουβέντα.
0: Να συνεχίσω, αλλά περίμενε. 65 χρονών και δεν τον ήξερε κανένας. Και τον μάθαμε φέτος. Εγώ δεν τον ήξερα τουλάχιστον.
1: Ξέρε, παιδί μου,
0: μπορεί να είμαι εγώ κανένας, αλλά
1: ούτε
0: ο Ανδρέας τον ήξερε. Που είναι πιο
1: βαθύ. Ας το αυτό, Ανδρέα, το 65 ένα νέο τη εποχή ταιριάζει ή να ψηλώσουμε τον πύχη ακόμη?
2: 75.
1: Πήρε το βολάψε, ρε Ανδρέα.
0: Να σου πω, μακάρι να φτάσουμε στα 75 για να είμαστε έτσι όπως ο
1: Ανδρέας. 75, μα τι λέει.
2: 72.
1: Μάλιστα, εντάξει. Εν περίοδος εκπτώσεων έρχεται ο Αυγουστός, ναι. 72. Πώς είσαι, Ανδρέα, πηγαίνετε το περπάτημα σας το πρωί?
2: Είναι μια χαρά, το περπάτημα συνεχίζεται.
1: Ναι.
2: Το κολύμπι συνεχίζεται, η θάλασσα τώρα άρχισε και γίνεται πιο γλυκιά, πιο ωραία, καθαρή, ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Ποδοσφαιρικά πού βρισκόμαστε?
2: Ποδοσφαιρικά, εντάξει, ξέρετε, είμαστε στο Συμβούλιο του Άρη,
1: ναι.
2: Αντιπρόεδρος Β, έχουμε τώρα τη δυσκολία με την ανακαίνιση του οικίματος που θα φτάσει το μισό εκατομμύριο.
1: Μάλιστα. Λεφτά ψάχνουμε. Έχετε, δεν έχετε πρόβλημα. Ναι.
2: Ψάχνουμε κάποια λεφτά.
1: Θα βοηθήσει ο κύριος Νίκ?
2: Ο κύριος Νίκ πάντα βοηθά και βοήθησε βέβαια, αλλά δεν φτάνουν.
1: Δεν φτάνουν.
2: Πρέπει να εξεύρουμε κι άλλα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να βρείτε. Αυξήθηκε και ο κόσμος σας τώρα.
0: Σίγουρα περισσότερος κόσμος.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και σταθερά κιόλα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι 300 που λέγαμε.
1: Το θέμα είναι ότι αυξήθηκε στους νέους. Κατάλαβες και οι νέοι πόσα να βάλουν.
0: Είναι, αλλά να σου πω, μα το θέμα να ανανεώνεις και την κερκίδα. Όχι, εγώ το θεωρώ είναι καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό, τον αντίον.
2: Είχα πει όταν ξεκίνησε η νέα κατάσταση, η όμορφη στον Άρη, ότι εάν η ομάδα μας πρωταγωνιστεί, όχι να παίρνει πρωτάθλημα, να πρωταγωνιστεί, να είναι μέσα.
1: Ναι.
2: Για μια δεκαετία, τότε θα μεγάλωσε μια γενιά με νίκες μια ομάδα.
1: Ναι.
2: Και
1: πολύ
2: είναι
1: σωστό.
2: Φυσικό, κάποια παιδιά να έρθουν με τον Άρη.
1: Πώς είδατε την επιστροφή, την επαναπρόσληψη του κυρίου Ράτσκοφ, του προπονητή που αποδεσμεύσατε πριν 6 μήνες την επιστροφή του στον Άρη?
0: Ναι.
2: Εντάξει. Καταρχήν, για να μην παρεξηγούμαστε, είναι απόφαση του ανθρώπου που υποτίθεται ότι έχει την ομάδα.
0: Αυτό εννοείται.
2: Ναι, χωρίς παρεξήγηση. Εάν τώρα μου ζητάς τη γνώμη μου, η γνώμη μου διαφωνώ.
1: Διαφωνείς. Γιατί διαφωνείς?
2: Διαφωνώ διότι τον είδα, τον μέτρησα. Δεν νομίζω ότι εάν η ομάδα μας θέλει να κάνει πρωταθλητισμό ότι ταιριάζει αυτός ο προπονητής. Αυτό είναι φανερό. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
0: Δεν έκανε και κάτι το ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, έχει την εμπιστοσύνη της δίκης. Άρα από εκεί πέρα με την ανάλογη ενίσχυση, γιατί πέτυχε σε μια περίοδο που είχε αλλαγές
1: ο Άρης αυτό.
0: Και είχαν φύγει παίχτες έτσι σημαντικοί.
1: Ναι,
0: αυτό
1: και οι κλασάτι που είχαν εδώ δεν έδωσαν τίποτα.
0: Ναι,
2: το είχαμε πει και αυτό, το είχαμε θίξει σε κάποια εκπομπή, ότι όντως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον προπονητή αυτό με τον προηγούμενο, τον Σπιλεύσκη, γιατί ο Σπιλεύσκη ναι μεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά είχε κατά παρασάγκας καλύτερο υλικό ποδοσφαιριστό.
0: Ναι.
2: Όμως, προσωπικά που τον παρακολούθησα, μου φυγαίνει ένας προπονητής άπειρος, νεαρός, ο οποίος είναι κυπέλλο. Τώρα για πρωταθλητισμό, εάν βέβαια στοχεύει πρωταθλητισμό, αν δεν στοχεύει πρωταθλητισμό, άλλη ιστορία.
0: Γιατί
2: μπορεί...
0: να μην στοχεύει, εγώ δεν βλέπω.
1: Νομίζεις είναι εύκολο έτσι από την πείρα σας μια ομάδα που τερματίζει στην έκτη θέση 35-36 βαθμούς από την κορυφή την επόμενη χρονιά να είναι πρώτη?
2: Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Mm. Εξαρτάται τι υλικό θα έρθει μέσα και τι δουλειά θα γίνει.
1: Πότε να μονταριστεί η ομάδα? Ο Άρης θέλει σίγουρα 8 παίχτες.
0: Εντάξει, δεν έχει θέμα. Αυτό είναι εύκολο. Δεν έχει Ευρώπη. Έχει πολύ χρόνο για να μονταριστεί.
2: Μπράβο. Ανδρέα μου, σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, με το φουλ επαγγελματίες, με τις προπονήσεις, τις δύο την ημέρα.
0: Δεν έχουν έννοια γι' αυτό.
2: Το θέμα είναι να έχει το μάτι ο προπονητής, αν έρθει το κατάλληλο υλικό, λέμε πάντοτε, γιατί να μην κάνουμε τους έξυπνους, αν δεν έχεις υλικό καλό, πού θα πας. Λοιπόν, αν έρθει λοιπόν το καλό το υλικό, μπορεί ένας προπονητής μέσα σε δύο μήνες να κάνει μια πολύ καλή ομάδα, και ως που περνά ο καιρό να την κάνει καλύτερη.
1: Να το θέσω διαφορετικά. Ναι. Επειδή παρακολουθείτε και σας αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια.
1: Είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να εκτοπιστεί η Ομονία?
2: Η Ομόνια θα δούμε πώς θα συνεχίσει. Αν συνεχίσει και έχει όλους τους παίχτες που πρωταγωνίστησαν και πέρσι και παραμένει η ίδια κατάσταση και δεν εφησυχαστεί ότι ξέρεις δεν πήρα το πρωτάθλημα, είμαι καλύτερη ομάδα, είμαστε καλύτερη
1: παίχτες. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο, δουλεύει πάρα πολύ επαγγελματικά.
2: Ο Μπέρκ, συμφωνώ μαζί σου, αυτόν έχει δείξει, σίγουρα. Εάν συνεχίσει όπως είναι, θα είναι η πρώτη υποψήφια. Το πρέπει να το πούμε.
0: Ξεκινάει σίγουρα ως πρώτη υποψήφια και από εκεί πέρα είδομε. Θα δούμε αν θα αντικαταστήσει επάξη αυτούς που θα φύγουν, γιατί κάποιοι θα φύγουν όντως.
2: Ναι, η προϊστορία λέει τα τελευταία 5 χρόνια 5 διαφορετικές πρωταθλήτριες.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Τα τελευταία 6 χρόνια.
2: Ναι,
1: 6 χρόνια. Ναι, πήρε 2 φορές η Ομόνια.
2: Ναι, οπότε. Ενώ όπως τον Ολυμπιακό Πειραιώς στο μπάσκετ που ποτέ δεν έπαιρνε, λέει, τη Γιουρολίγκα, αυτός που εμβάζεται πρώτος.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να το κάνει η Ομόνια φέτος.
1: Ναι. Παρακολουθεί και τον μπάσκετ.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Ειδικά τα παιχνίδια της Γιουρολίγκα, όχι τα άλλα.
0: Ναι.
1: Ποιος, πού αποδίδεις το γεγονός ότι οι πρωτοκλασσάτοι παίχτες του Άρη δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτα στη φετινή χρονιά? Αναφέρομαι στον Κοκόρη, στον Κομή, στο Κελιτάρια που έφυγε, στους, η κεντρική αμυντική αυτή που ήταν από τη Rangers, δεν ξέρω πώς τους βλέπεις.
2: Αντρέα, θέλω, δεν μ' αρέσει να είμαι σκληρός. Αυτά τα ονόματα που ανέφερες ήταν τελειωμένα πριν να ξεκινήσει η χρονιά.
1: Μάλιστα.
2: Οι δύο αμυντικοί που έχαμε του κόσμου τις σκέλες φέτος,
1: έτσι,
2: κεντρική αμυντική, και οι τρεις επιθετικοί,
1: ναι,
2: για μένα δεν είχαν πλέον καριέρα.
1: Μάλιστα. Ενώ ένας άλλος μεγάλος σε ηλικία.
0: Είσαι λίγο αυστηρός, κύριε Κεσονίου.
1: Όχι, είσαι σωστός. Ενώ ένας άλλος μεγάλος σε ηλικία ήταν εκπληκτικός, ο Κορέια.
2: Ο Κορέια ήταν για μένα μέσα στους τρεις καλύτερους. Να μην πω ο καλύτερος.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί να δικήσω ένα-δυο άλλα παιδιά που ήταν και αυτοί πολύ καλοί.
1: Δηλαδή θέλει ριζικό φρεσκάρις Μανουάρης.
2: Θέλει αναδόμηση.
0: Είτε κάλε με το όπως είπα πριν. Γκρέμισμα για την αρχή και φτιάξουμε. Θέλει παίχτες, ναι.
2: Θέλει παίχτες και μάλιστα παίχτες σε βασικές θέσεις. Όχι, ξέρεις, έναν ακραίο να προσυμπληρώσουμε έναν αντρωματικό τερματοφύλακα.
1: Εσείς που είστε κοντά, τι μαθαίνετε, είναι πρόθυμος ο ιδιοκτήτης να δαπανίσει πάλι πολλά χρήματα για να καταστήσει πανίσχυρον τον Άρη?
2: Είναι, δεν ξέρω, δεν ακούω, δεν μας υπολογίζει εμάς καθόλου. Δεν παίρνει τη γνώμη μας κάποιος από τον Άρη που είναι η δουλειά μας, που τόσα χρόνια ασχοληθήκαμε, διακριθήκαμε και ως ποδοσφαιριστές και ως προπονητές. Δεν τους ενδιαφέρει. Ο βέβαια, δικαίωμα τους, όπως έχω πει, να μην παρεξηγούμαστε.
1: Οι άνθρωποι
2: έχουν δουλειά, δική τους η δουλειά. Αυτοί ξοδεύουν, αυτοί κάνουν τους προϋπολογισμούς, αυτοί κάνουν τον προγραμματισμό, όμως είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί έχω εισηγηθεί παίχτες και παίχτες οι οποίοι πήγαν αλλού τελικά και διάπρεψαν. Και δυστυχώς.
0: Να έχει πάντως περικοπές γενικά. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι ο Άρης. Κάποιες αχρίαστες, αχρίαστα έξοδα δεν θα υπάρχουν. Διάβαζα τις προάλλες ένα ρεπορτάζ, νομίζω στο Κερκίδα το είχα δει, που έλεγε για, θα κόψουν ας πούμε τους, τις cheerleaders. Τους τυμπανιστές. Τα παντούτα δεν θα υπάρχει αυτό. Που είχαν σταθερή πορεία, παρουσία, συγγνώμη, τα τελευταία χρόνια. Είναι κάποια... Κάποια έξοδα τα οποία φάνηκε ότι ήταν αχρίαστα να κοπούν ρε και σε άλλα νόμι τα τελευταία χρόνια.
2: Αυτή δεν είναι.
0: Είναι κάποια έξοδα τα οποία φάνηκε ότι ήταν αχρίαστα να κοπούν ρε και σε άλλα.

0: για τον Γκόλτσο.
1: Ναι.
0: Και πέτυχε μπαταγωγός. Ναι. Σου λέει εγώ θα πετάσω τα χρήματα και να τερματίζω έκτος.
1: Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά το συν πλήν του Άρη ήταν συν ο ισολογισμός. Λόγω των ναι, πωλήσεων και λοιπά, έχει κέρδη. Δεν είναι, okay, είναι ελλειμματικό το ταμείο, είναι θετικό το πρόσημο που με, δεν βρίσκω. Έχουν πολλές ομάδες που έχουν. Ναι, αλλά έχει πολλές ομάδες που έχουν συν ταμείο. Στα δέχτερα του ενός χεριού και πάλι πολύ το ένα χέρι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εμείς μας ενδιαφέρει όμως να βλέπουμε την ομάδα μας να παίζει ωραία.
1: Ναι.
0: Τώρα θα έχει συν η πλήνα θέμα της εταιρείας του ναι, που διαχειρίζεται την ομάδα.
1: Ναι.
2: Αντρέα Κιστονεργή, δίνεις προβάδισμα σε έναν από τους δύο φιναλίστ του κυπέλου?
0: Απόλλων Παφούς.
2: Ναι, δίνεις προβάδισμα σε κάποια ομάδα?
0: Δίνω στον Απόλλωνα.
2: Επειδή έπαιξε στον Απόλλωνα.
0: Διότι είναι πιο διψασμένο.
2: Πότε έπαιξε στον Απόλλωνα?
0: 83, 84, 85, 86.
2: Α, τρεις χρονιές.
0: Και όταν πήγα εκεί, ο Απόλλωνας πριν, κειμένο του μεταξύ της 8ης θέσης και της 5ης.
2: Ναι.
0: Αλλά είχε πάρει βέβαια κάποια κύπελλα.
2: Ναι.
0: Όμως στο πρωτάθλημα ήταν ικανοποιημένο, ήταν εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και
0: τώρα όταν πήγα εκεί και είδα αυτή την κατάσταση όλη, όσο μεγάλη ομάδα ήταν, ήταν η πρώτη χρονιά που ο Απόλλωνας έφτασε στο τσακ να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Με πόσα γκολ?
0: Έβαλα 8, αλλά τι έγινε. Πήγα στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με τα γραφεία από τον Άρη που δεν με δίνει με τίποτε και χωρίς προετοιμασία.
1: Οκ. Καλά, το 8 ήταν σημαντικός αριθμός.
2: Έβαζε γκολ. Σε έναν παιχνίδι που έβαλες 5 γκολ, ποιον ήταν, Ανδρέα?
0: Ανδρέα μου, σε αγαπώ, σε λατρεύω, αλλά μη μου αφαιρείς γκολ. 6 ήταν.
2: Μάλιστα, μάλιστα, μπράβο σου. 6 γκολ σε ένα αγώνα.
0: 5 θυμισμό το. Πάλι μέχρι τότε ο Σωτήρης ο Καϊάφας.
2: Ναι.
0: Και ο Πετράκης ο Χατζηθωμάς του Αποέλ.
2: Ναι.
0: Εναντίον του Άρη.
2: Ναι.
0: Και αποφάσισα ότι πρέπει να καταρρύψω το αρνητικό ρεκόρ.
1: Να πάρει το μαζί πίσω. Ποιο μάτς ήταν?
0: Ήταν Άρης Κεραυνός στο Τσίριο.
1: Ναι.
0: Και εκείνη τη χρονιά ο Κεραυνός είχε κερδίσει και από εκεί Ομόνια και είχε κερδίσει στην πρώτη κατηγορία.
2: Α, εκείνο το 3-2 επί της Ομόνιας, μάλιστα, το θυμάμαι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Και 6 γκολ, το σκορ του αγώνα πόσο ήταν?
0: 7-1.
2: 7-1 με 6 γκολ του Κιστονέργη.
1: Άποψη, ζητούν άποψη από τον Ανδρέα Κιστονέργη για Μαγιαμπέλα και Μπαμπίκα.
2: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, τώρα μιλούμε για δύο παίχτες οι οποίοι έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να πιάσει πρωτάθλημα ο Άρης, ειδικά ο Παμπίκα. Μιλούμε για έναν παίχτη που τέτοια ταχύτητα δεν έχει άλλον παίχτη μες στην Κύπρο. Μπορεί να πανικοβάλει μια ομάδα μόνος του και είναι μεγάλος παίχτης.
2: Για τον Μαγιαμπέλα που λες?
0: Μπαμπίκα,
2: μάλιστα.
0: Και ο Μαγιαμπέλα επίσης είναι ένας παίχτης που όταν πιάσει τη φόρμα του και παίζει και αγωνίζει, γιατί είχε τραυματισμό από ό,τι ξέρετε κι εσείς, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Είναι γρήγορος,
1: θα είναι
0: διαβολιστής, τριπλάρι, πάει πλάγια.
2: Έχει σούτ.
0: Έχει καλό σούτ, αλλά εκτός του του, νομίζω, έτσι κάνουμε και λίγο τον προπονητή τώρα που το ράδιο.
2: Μα είσαι προπονητής, δεν κατάλαβα.
0: Όμως ένας παίχτης που έχεις μέσα στην ομάδα σου και καταφέρνει να πηγαίνει μέχρι τη γραμμή του κόρνερ και τους περνά όλους, θα πρέπει να κάνεις ειδική προπόνηση πώς θα δώσει την μπάλα, πού θα κινηθούν οι παίχτες που θα βάλουν το τέρμα. Όλα αυτά διδάσκονται στην προπόνηση. Διότι δεν βρίσκεις παίχτες να τριπλάρουν εύκολα.
1: Άμα
0: δεν βρεις, πρέπει όμως με τον τρόπο σου να τους εκμεταλλευτείς.
1: Ο Μπαμπίκα τελειώνει το συμβόλαιο του με το. Πού είναι
2: ακριβώς, ρε. Είναι ακριβώς. Δαπανίσαν πολλά χρήματα.
1: Είναι μικρός ακόμα, 25 χρόνια. Δεν είναι μεγάλο.
2: Πήγε Τουρκία.
1: Πήγε Τουρκία στην Καρατζουμπρούκ και μετά πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Δανεικός. Τουλούς.
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όποια ομάδα πιάσει τον Μπαμπίκα θα είναι πολύ πολύ ευτυχισμένη.
1: Ο Άρης τον πούλησε, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, ήταν 2,6 κάπου εκεί. Και οι Γάλλοι που τον πουλήσαν μετά στον Ερυθρό Αστέρα ήταν στα 4 που τον δώσανε.
2: Πώς μπορεί να δώσει η ομάδα μας τώρα?
1: Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να δώσει.
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο.
2: Δεν μπορεί να δώσει. Ούτε δύο μπορεί να δώσει κανένα.
1: Κύριε Κιστονέργη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, θέμα πρώτον, Εντογκαλά, ενημέρωση από το ΑΠΟΕΛ ότι υπάρχει πλήρης διευθέτηση της υπόθεσης του Εντογκαλά, εννοώ με προσφυγές κλπ. Άρα δεν υφίσταται θέμα με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεύτερο, νέο για Σούνιτς και Σέμα εν ώψη Απόλλωνα. Δεν βρέθηκε χρυσή τομή ανάμεσα στην ΠΑΦΟ και τις Ομοσπονδίες Σουηδίας και της Βοσνίας. Πέρα του Σούνιτς έφυγε και ο Σέμα, οπότε αμφότεροι δεν θα παίξουν στον τελικό του κυπέλου. Είναι πλήγμα για την ΠΑΦΟ αυτό.
1: Ο Σούνιτς και ο Σέμα. Και ο Σέμα.
0: Ναι, είναι πλήγμα για την ΠΑΦΟ. Ο Λουκάσεν δεν θα βγήκε πριν από λίγο η κλήση της Γκάνας. Εκείνο ο Κάρλος Κεϊρός.
1: Ο Κεϊρός.
0: Λοιπόν, δεν κάλεσε τον Λουκάσεν στην προετοιμασία που θα γίνει αρχικά στην Ουαλία στον Κάρντιφ. Οπότε είναι και ανατροπή εδώ, διότι πριν από λίγες μέρες ξέραμε θα πάει ο Λουκάσεν στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η πρώτη ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Άρα ο Λουκάσεν θα είναι στον τελικό διαθέσιμος. Ο Σέμα και ο Σούνιτς δεν θα είναι στην ΠΑΦΟ. Και επαναλαμβάνω, είναι πλήν. Λοιπόν, αυτές είναι οι ειδήσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τη στιγμή που συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη κοντά στα στενά του Ορμούς. Παρά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα για συντριπτική απάντηση σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν επιθέσεις. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για επικύρωση των υποψηφιωτήτων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της ΠΑΦΟ, των οποίων διεκδικούν 4 υποψήφοι. Εάν δεν προκύψουν εμπόδια στο διαδικαστικό, πιθανό να πραγματοποιηθεί και η ψηφοφορία της Ιεράς Συνόδου για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη ΠΑΦΟ. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην Βάχνα με νέα κινητοποίηση κτηνοτρόφων μετά από πληροφορία για επικείμενη θανάτωση ζώων λόγω αυτόδους πυρετού στην Φάρμα, όπου είχε εντοπιστεί θετικό κρούσμα. Σήμερα στο Θησίο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που πυροδοτεί ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος. Προοδευτικά ωστόσο θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό, σε νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 26 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
3: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα. Με αποδείξεις.
6: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το LinkLong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. LinkLong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. LinkLong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Χαράλαμπος Παρπετάς στο ξεκίνημα για ρεπορτάζ ανόρθωσης. Χαράλαμπε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Χαράλαμπε, καλημέρα.
0: Τι γίνεται στην Ανόλα?
1: Στην ανόρθωση είναι στο προσκήνιο το θέμα το διοικητικό, για το κατά πόσο θα έχουμε αλλαγή στη διοίκηση εν ώψη της συνέλευσης, η οποία είναι ορισμένη για τις 5 του Ιούνιου. Και το νεότερο που συζητείται από χθες το βράδυ είναι μια ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από την επίσημη ανόρθωση και στην οποία αναφέρει διάφορα σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται η ίδια τα γεγονότα που εξελίσσονται στον τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ένα ενημερωτικό δελτίο εκτελεστικού συμβουλίου Συλλόγου Ανόρθωσης Αμοχώς, όπως αναφέρει. Επιθυμεί να ενημερώσει τους φίλους του Συλλόγου αναφορικά με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και λέει ότι αναφέρονται, κάνει λόγο για δημοσιεύματα πιο γενικά, τα οποία αναφέρονται σε συνδυασμό επιφανών οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν τα ενία του Συλλόγου, ενώ όσο έχει λεφθεί αυτό γίνεται σε πλήρη συνεννόηση και ενημέρωση της παρούσας διοίκησης. Προς αποκατάσταση της αλήθειας θα παραθέσουμε μια σειρά γεγονότων προκειμένου να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα προς τούτο και αναφέρονται σε κάποια σημεία. Το πρώτο, ότι κατά τον τελευταίο μήνα έχει υποπέσει στην αντίληψή μας, ενώ υπήρξε και επικοινωνία με μέλος της παρούσας διοίκησης, ορίς συγκεκριμένο άτομο, ηγείτο μιας προσπάθειας με σκοπό να εξευρεθούν άτομα τα οποία θα δώσουν λύση στο οικονομικό πρόβλημα της ομάδας και θα αναλάβουν τα ενία του Συλλόγου. Προς τούτο, κατά την ανακοίνωση σύγκλησης συνέλευσης, δηλώσαμε τη θέση μας ότι θέλουμε να καταστεί σαφές ότι αν υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός που θα διασφαλίσει την οικονομική ανάταση του Συλλόγου, θα αποσύρει τον συνδυασμό του και θα παραδώσει τη σκυτάλη, αφού θέλουμε να δείξουμε ότι δεν επιθυμούσαμε να συρθεί ο Σύλλογος σε εκλογές ή να μπούμε εμπόδιο. Το δεύτερο, λένε ότι εντάθηκαν οι ενέργειες των συγκεκριμένων ατόμων και υπήρξε μια αθόρυβη αναταραχή, δεχόμενη τηλεφωνήματα από πρώην προέδρους, παράγοντες και εκλεκτά μέλη. Τη Δευτέρα 18 του Μάη, ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Φραστήρης, επικοινώνησε με συγκεκριμένο πρόσωπο που συντονίζει την προσπάθεια αυτή, προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή διάδοχη κατάσταση και να καταστεί σαφές ότι ως διοικητικό συμβόλαιο δεν έχουμε ερωτευτείς καρέκλες, αλλά είμαστε διαδεθειμένοι να αποχωρήσουμε. Η απάντηση ήταν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό και πως θα συνεχίζονταν οι προσπάθειες για το καλό του Συλλόγου και δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει ξανά εντός μερικών ημερών. Τελευταία ενημέρωση, λέει η ανακοίνωση της ανόρθωσης, είναι ότι την Παρασκευή 22 Μαΐου, αφού ήδη οι προσπάθειες είχαν εντατικοποιηθεί και είχα διαρρεύσει, ο πρόεδρος επικοινώνησε εκ νέου με το συγκεκριμένο πρόσωπο, όπου του εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ του επισήμανε ότι ηθικά το παρόν διοικητικό συμβούλιο είχε παγωποιήσει κάθε ενέργεια, αφού δεν επιθυμεί να
0: είναι πιο προγραμματισμό.
1: Είναι έτοιμος να έρθει να αναλάβει. Και λέει ότι χθες Δευτέρα, σε νέα επικοινωνία που υπήρξε
0: με το ίδιο πρόσωπο,
1: ζητήθηκε εκ νέου χρόνος ακόμα, 2 μέρες δηλαδή, μέχρι την
0: Τετάρτη. Μέχρι αύριο, ναι.
1: Μέχρι αύριο την Τετάρτη. Και λέει και κάποια άλλα πράγματα, ότι ζήτησαν αν είναι δυνατόν να γίνει μια συνεδρία διαζώσης ή διαδικτυακά με εκπρόσωπο αυτής της ομάδας, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Και λένε ότι δεν γνωρίζουμε κανένα όνομα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενου πέραν του προσώπου που επικοινωνούμε. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρόθεση και ποιο είναι το πλάνο τους. Δεν μας έχει κατατεθεί επίσημα και επώνυμα ή οποιαδήποτε πρόταση. Δυστυχώς η περαιτέρουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί επαναφέρει και ακόμα μια φορά την εσωστρέφεια, ενώ μας έρχονται μνήμες προηγούμενων ετών με λόγια και υποσχέσεις που στο τέλος έμεναν αιωρούμενα και καλύτερο απλώς φύλαχτος να πληρώσει τα σπασμένα. Τέλος, εμείς συνεχίζουμε με αίσθημα ευθύνης μέχρι την εκλογική συνέλευση, όπου τα μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν το μέλλον και την επιβίωση της ανόρθωσης.
0: Μάλιστα, σωστό.
1: Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η ανακοίνωση της ανόρθωσης. Εντάξει, η οποία σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Εγώ θεωρώ ότι
0: το ότι είναι σε τροχιά εξελίξεων, Χαράλαμπε, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Το θέμα είναι ποιες θα είναι και με ορίζοντα την 5η Ιουνίου.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, ό,τι είναι να φανεί θα φανεί. Τώρα όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι και βεβαιασμένη και αχρίαστη η ανακοίνωση, κατά την προσωπική μου άποψη. Σχολιάζεται και από πολλοί κόσμο ότι ίσως η διοίκηση να βιάστηκε.
2: Οι δικές σου πληροφορίες, Χαραλάμπη, οι δικές σου πληροφορίες είναι ότι υπάρχει κίνηση, είναι κοντά σε χορηγική συμφωνία η ανόρθωση, η νέα χορηγική συμφωνία που θα φέρει χρήμα.
1: Δεν είναι θέμα χορηγικής συμφωνίας, Ανδρέα μου, μόνο. Είναι θέμα, αλλά είναι κάποια άτομα τα οποία ούτε
2: έκαναν
1: συναντήσεις ανοιχτά, ούτε φημολογία υπάρχει, ούτε έγιναν συναντήσεις δημόσια σε ξενοδοχείο του Λεμεσού. Είναι άτομα τα οποία ήταν ξανά σε διοικητικά συμβούλια, κάποια άλλα άτομα τα οποία ήταν κοντά στην ομάδα και προσπαθούν μέσα από τη διαβούλευση και τη συζήτηση που γίνεται να δουν αν μπορούν να παρουσιάσουν ένα συνδυασμό.
2: Μόνο αυτό, δεν είπαν ότι έχουμε την τάδε εταιρεία και κάποιους ξένους οι οποίοι θα φέρουν χρήμα στην ανόρθωση?
1: Το πού το είπαν, εννοείς?
2: Στις συζητήσεις που είχαμε με το...
1: Όχι, είπα, έχει γίνει μια προσπάθεια να μαζευτεί ένα ποσό το οποίο είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να μπει άμεσα.
0: Ναι, για άμεσες υποχρεώσεις.
1: Ψάχνουν το άτομο το οποίο θα παρουσιάσω για να ηγηθεί του ποδοσφαιρικού τμήματος.
0: Ο εκτελεστικός πρόεδρος, αν μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, έτσι, για να αναλάβει έτσι ως εκτελεστικός πρόεδρος. Και υπάρχουν και επαφές για να εξευρεθούν κάποιες χορηγίες, είτε αυτές αφορούν το Αντώνης Παπαδόπουλος, ενώ το όνομα του Αντώνης Παπαδόπουλος δεν ήταν πήρας χορηγός δίπλα, όπως έψαχνε και η παρούσα διοίκηση. Και κάποιες άλλες χορηγίες.
0: Δηλαδή να υπάρχει ονοματοδοσία του γηπέδου, λέει, σε κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Ναι, το ένα από αυτό.
0: Ένα σενάριο είναι αυτό, ναι.
1: Αλλά εγώ σας λέω ότι στη χειρότερη περίπτωση, αυτό που δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί άλλο να συζητά ο κόσμος ή να γράφει διάφορα στα social media είτε ακόμα και δημοσιεύματα, και άλλο να ανακοινώνει η επίσημη ανόρθωση. Εγώ σας λέω ότι έγιναν κάποιες επαφές και δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
2: Ποιο
1: είναι το μεγάλο κακό που θα αλλάξει, ας πούμε, που επηρεάζει τόσο πολύ για να μπει στη διαδικασία να εκδοθεί αυτή η επιθυμία?
0: Η ανακοίνωση, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ωφελεί σε κάτι. Αφού η ανόρθωση θέλει άτομα να βοηθεί, υπάρχει εκλογική συνέλευση. Δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχουν επαφές.
2: Ακριβώς, βεβαίως.
1: Αφού αν δεν υπήρχε, θα λέγαμε, μα καλά, κανένα δεν ενδιαφέρεται άλλο για διανόρθωση εκτός από αυτούς που είναι τώρα. Εγώ θα λέω ότι ενδιαφέρονται και στο τέλος δεν δεσμεύτηκε κάποιος. Ας πούμε, αν έβγαιναν κάποιοι δημόσια και παρουσίαζαν πράγματα τα οποία στο τέλος δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, να τους ασκηθεί και κριτική και να επισημανθεί. Το να γίνονται απλά επαφές από κάποιους για να εξετάσουν το ενδεχόμενο αν θα μπουν σε μια ομάδα, εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάζει κάτι ή να γίνεται
0: όπως το θέτεις έτσι
1: όλος αυτός ο τόρος.
0: Έτσι
1: αλλιώς η ανόρθωση δεν πετάει και θα δημιουργηθούν προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υστερεί σε πολλούς τομείς, το είπαμε πολλές φορές. Έγινε μια προσπάθεια από τα άτομα που ανάλαβαν τη διοίκηση μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Αυτό αναγνωρίζεται.
0: Αυτό είναι σίγουρο, αναγνωρίζεται από όλους. Από όλους.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι αν υπάρχει κάτι καλύτερο, δεν μπορεί να έρθει και δεν το περιμένει.
0: Όμως το έχουν πει οι Χαραλάμπες, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί το έχει πει ο Πραστήτης πολλές φορές, ότι αν εμείς δεν είμαστε κολλημένοι με την καρέκλα, αν υπάρχει κάτι καλύτερο, φεύγουμε την ίδια στιγμή χωρίς τη διαδικασία εκλογών κλπ.
1: Άρα επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Ότι ακόμα και η ίδια η διοίκηση είπε ότι περιμένουμε και ελπίζουμε να βρεθεί εκείνος ο συνδυασμός που θα μπορεί
0: που να βοηθήσει οικονομικά
1: να πάρει την ανόρθωση εκεί που τη αξίζει.
0: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όσον αφορά το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες λένε ότι αυτές οι επαφές εντατικοποιούνται από τα συγκεκριμένα άτομα και υπάρχει μια διάθεση, τουλάχιστον μια πρόθεση, να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για να παρουσιάσουν συνδυασμό. Τώρα δεν μπορώ να το πω με σιγουριά ότι θα παρουσιάσουν.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, μάλιστα. Ο Βούκης τελικά θα παραμείνει στην Ανόρθωση, αν γνωρίζεις Χαραλάμπε.
0: Είναι και αυτό μες στο πάγωμα των εξελίξεων.
1: Αυτά τα ζητήματα όλα από τη στιγμή που λέει η Ανόρθωση ότι υπαγωγηθεί οι όποιες επαφές. Εντάξει, γίνονταν όμως επαφές έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω ότι η Ανόρθωση δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει μεταγραφές και η διοίκηση, ας πούμε, αυτή χωρίς να ξέρει ότι θα συνεχίσει, θα πάει να κάνει 10 μεταγραφές και να δεσμεύσει την ομάδα. Είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα στην Ανόρθωση. Έχει εμπάρκο μεταγραφών, είναι λίγες οι εκκρεμότητες που μένουν. Οπότε ούτε από πλευράς χρόνου εννοώ επηρεάζει κάτι. Από τις 5 του Ιούνιου που είναι η συνέλευση μέχρι το τέλος Αυγούστου που αρχίζει το πρωτάθλημα, υπάρχει πάρα πολύ.
0: Τρεις μήνες.
1: Ή μέχρι τον Ιούλιο που θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Ναι, ναι. Τρεις μήνες και ένας μήνας κάτι για την προετοιμασία. Σωστός.
2: Άρα να περιμένουμε.
0: Τώρα να περιμένουμε. Χαρά να με ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για το ΑΠΟΕΛ ρωτάτε, σας είπα νωρίτερα την ανακοίνωση που έβγαλε το ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τον Ντιομερσί εν τον καλά. Έχει λυθεί το όποιο θέμα υπήρχε με προσφυγή του ποδοσφαιριστή. Το ΑΠΟΕΛ λέει ότι έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης του εν τον καλά. Λοιπόν, έχω είδηση για το ΑΠΟΕΛ και αφορά το κομμάτι το οποίο δεν έχει γραφτεί και το λέω τώρα πρώτη φορά. Το αφορά το κομμάτι για τις ακαδημίες. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε γραφτεί ότι 1η Ιουνίου αποχωρούν οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ από το Πασκάλ.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, άλλαξαν τα δεδομένα. Υπήρξε ένα ραντεβού μέσα στο Σαββατοκύριακο και πλέον είναι σε πολύ καλό δρόμο η παραμονή των ακαδημιών του ΑΠΟΕΛ στο Πασκάλ. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν θα αλλάξει το οτιδήποτε, είναι σε καλό δρόμο. Την επίσημη ανακοίνωση δεν την έχουμε ακόμα δει, αλλά επαναλαμβάνω, αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ και την παραμονή των ακαδημιών στο Πασκάλ και φαίνεται ότι δεν θα προκύψει οποιαδήποτε αποχώρηση. Κάτι το οποίο κρίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχει χτιστεί ένα τεράστιο κομμάτι στο αναπτυξιακό του ΑΠΟΕΛ στα συγκεκριμένα γήπεδα που είναι και η έδρα της ομάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Μποιατζή.
2: Μάλιστα.
0: Και μιας και μιλάμε για ακαδημίες, επειδή έχουμε πει ότι συζητάμε το θέμα των ακαδημιών, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας το Δήμο Γούμενο, ο οποίος Δήμος είναι ο υπεύθυνος του Αγία Νάπα Soccer School. Εκεί δεν έχουν θέματα με τα γήπεδα, διότι έχει 15 γήπεδα η Αγία Νάπα. Τα έχεις δει τα γήπεδα, τα ξέρεις.
2: Τρομερά.
0: Δήμο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δήμο.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα και Θεός, ο Δήμος μας εμπογιέστηκε πάρα πολλά γήπεδα.
0: Βέβαια, πάρα πολλά γήπεδα.
3: Ο Δήμος Αγίας Νάπας.
0: Ο Δήμος Αγίας Νάπας, βέβαια. και ο Δήμος Γούμενος ηγείται του project εδώ και πάνω από 10 χρόνια πλέον.
2: Αλλά περιμένουμε έτσι, κάθε χρόνο περιμένουμε να δειχθούν κάποια ταλέντα.
0: Μα φέτος ήταν η χρονιά, το έδωσανε τον Πιερί στη Βαλένθια. Εντάξει,
3: κύριε Βοιατζή, πήραμε ποδοσφαιριστή στη Βαλένθια. Πού θα πάρουμε άλλο.
0: Εκεί δεν έφτασες όμως στο top. Εντάξει, για άλλα πράγματα.
2: Να σας πω, εγώ θέλω ποδοσφαιριστές να αναδειχθούν στην Κύπρο. Δηλαδή να παίξουν στο ΑΠΟΕΡ, στην Ανόρθωση, στην Ομόνια, στον Απόλλωνα. Καταλαβες.
3: Ναι, Ανδρέα μου, ότι προσπαθούμε πολύ εδώ στην Αγία Νάπα και το γνωρίζετε, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές παίζουν στην πρώτη ομάδα της Αγίας Νάπας, νεαροί, 16, 17, 18 χρόνια βασική. Τώρα από εκεί και έπειτα δεν είναι στα χέρια τα δικά μας να προωθήσουμε και κάπου αλλού τους ποδοσφαιριστές. Κάποιοι ποδοσφαιριστές από αυτούς πήγαν σε μεγάλες, σε μικρομεσαίες.
0: Μικρομεσαίες μας, αλλά στην πρώτη κατηγορία.
3: Ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Και από εκεί και έπειτα στα πόδια των ποδοσφαιριστών και στον διοικήσεων για να προωθηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Εμείς ό,τι περνά από το χέρι μας το κάνουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια και είναι και το... Όχι, παραμένει το στίχημα αυτό, Δήμο, για εσένα, για το Αγία Νάπα Soccer School και για τα επόμενα χρόνια, έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει με επιτυχία. Να το πούμε, το έχει κάνει με επιτυχία. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικότητα. Άρα...
3: Το project είναι συγκεκριμένο. Άλκη, προσπαθούμε με τη σωστή δουλειά που κάνουμε να προωθούνται παιδιά στην πρώτη ομάδα της Αγίας Νάπας, να φεύγουν παιδιά να πηγαίνουν μεταγραφές και αν κάποιοι φύγουν και για το εξωτερικό, όπως το Γκερίτος, το καλύτερο.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Πιερής πώς πάει εκεί πέρα, τι μαθαίνεις και γενικά τι σας λέει.
3: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Και γενικά πώς είναι και το περιβάλλον, δηλαδή.
3: Μιλώ καθημερινά με τον μικρό, πάει αρκετά καλά. Είναι περίοδος προσαρμογής, παίζει όλα τα παιχνίδια από την αρχή. Αυτό είναι σημαντικό γιατί του έχουν εμπιστοσύνη. Και περιμένουμε την εξέλιξη μέχρι το τέλος, να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
0: Δηλαδή, αν τους βγει ο Πιερής της Βαλένθια στο βαθμό που αυτό που σκέφτονται οι Ισπανοί για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ανοίγει μια καλή πόρτα για την Κύπρο. Δηλαδή, θα πούνε, ρε παιδιά, εμείς πιάσαμε τον Πιερή και μας βγήκε ένας πολύ καλός παίκτης. Γιατί να μην το ψάξουμε στην Κύπρο να δούμε και άλλους νεαρούς.
3: Αρκεί μου, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι Κύπροι εκεί που πηγαίνουν να πετυχαίνουν.
0: Οπουδήποτε,
3: είτε είναι εξωτερικό ή ακόμα και εμάς το στοίχημα μας σαν Αγία Νάπα. Έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε εθνικές ομάδες. Κάπα 19 τώρα ο Παναγιώτης ο Ηλία και ο Μιχάλης ο Σολομού, κάπα 17 ο Παρασκευάς ο Κωνσταντίνου, ο Ειρηνός ο Κυριαζής πιο κάτω. Δηλαδή είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μελόν και το στοίχημα για εμάς είναι να πάνε μεταγραφή και από εκεί και από εκεί και έπειτα να πετύχουν στην μεταγραφή. Όχι απλά
0: ναι,
3: να πάνε,
0: μα εδώ είναι το θέμα. Η μεταγραφή μπορεί να είναι θεωρητικά εύκολη κάποιες φορές, αλλά το θέμα είναι να πετύχεις. Να παίξεις. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι να παίξεις. Οπότε εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Έχεις και το τουρνουά το Σαββατοκύριακο, έτσι, της Ακαδημίας στην
3: Ελλάδα. Είναι το τουρνουά της Ακαδημία μας. Ένα ωραίο τουρνουά σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Τυχάνει να είναι και ο κατακλυσμός και θα γεμίσει η Αγία Νάπα από κόσμο. Και αυτό δίνει την ευκαιρία και σε εμάς να έρθουν και περισσότερες ομάδες, γιατί θα το συνδυάσουν σε διήμερο οι ομάδες, όπως μου είπαν. Θα είναι έναν τουρνουά αναβαθμισμένο από άλλες φορές, ναι, αυτόν τον ωραίο τον τόπο που γίνεται το τουρνουά κάθε χρόνο.
0: Ξέρεις, η Αγία Νάπα είναι ανώτατη κατηγορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα, με δεδομένο ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι στο κλαμπ των μικρομεσαίων, αλλά η οργάνωση της Ακαδημίας είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την πρώτη ομάδα.
3: Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό που είπατε και θίξατε, γιατί μια ομάδα όπως την Αγία Νάπα είναι μικρή ομάδα, είναι μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Να βρίσκεται εδώ και 5 χρόνια από την ημέρα που πήγαμε στην ανώτατη κατηγορία τα γιους της, τα αναπτυξιακά της και να παραμένουν εκεί είναι πολύ πολύ σημαντικό για εμάς. Mm-hmm. Αυτό δείχνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Δείχνει το ότι οι προπονητές μας που έχουμε εκεί κάνουν μια εξαιρετική δουλειά και θα τους ευχαριστήσω και δημοσίως.
0: Να κρατήσεις όλο το team εκεί ή θα έχεις κάποιες αλλαγές?
3: Είναι ένας από τις επιτυχίες μας και ένα πράγμα το οποίο δεν έχουν οι άλλες οι σχολές. Το ότι από τα grassroots μέχρι τα U19 τα τελευταία 8 χρόνια οι προπονητές του 99% είναι ήδη. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό σε θέμα ομοιογένειας, σε θέμα χαρακτήρων που ταιριάζουν μεταξύ τους. Και δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματα που είναι η μοναδική ομάδα στην επαρχία να μοχώς του η Αγία Νάπο, η οποία είναι στα αναπτυξιακά στην ανώτατη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
2: Είχε ένα ποδοσφαιριστή ο γιος του Πέτρου Σάβα που έπαιζε στο εξωτερικό.
0: Ο Ζάνος. Τωρίνο. Παίζει Πριμαβέρα είναι και κάνει και με την πρώτη ομάδα.
3: Κάνει προπόνηση με την πρώτη ομάδα. Ένα τραυματισμό και τον άφησε πίσω για ένα χρόνο. Και ήταν στα πάνω του. Σκόραγε και γκολ με την πρώτη ομάδα τη Τωρίνο.
0: Τώρα νομίζω είναι στην Πριμαβέρα, αλλά είναι σε τροχιά επιστροφή. Ο Πέτρος Σάβα έλειπε.
3: Μιλώντας με τον τεχνικό διευθυντή τη Τωρίνο, είναι από το project το οποίο θα δουλέψει η Τωρίνο.
0: Τώρα
3: μετά τον τραυματισμό του δεν γνωρίζω τι έγινε, αλλά
0: ήταν ο πατέρας του εκεί, ήταν αυτές τις μέρες ο Πέτρος Σάβας στην Ιταλία για να δει παιχνίδι του, οπότε είναι στην επιστροφή, είναι στη διαδικασία επιστροφής.
3: Μακάρι, είναι σημαντικό να παίζουν οι Κύπροι στο εξωτερικό.
0: Έκοψε και το Champions League της Γιουβέντους η Τωρίνο.
2: Ναι.
0: 2-2 τους έστειλε στο Europa μαζί με τη Μίλαν. Ωραία, νομίζω ότι Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές με το Δήμο στο παρελθόν. Και δεν είναι τυχαίο ότι διατηρείται μια δεκαετία και πλέον με επιτυχία. Άρα σημαίνει ότι 11 χρόνια είναι πολύ καλή δουλειά. Και εντάξει, για να είμαστε και δίκαιοι, είναι πολύ μεγάλο το γεγονός η βοήθεια που παίρνετε από το είπαμε και στην αρχή, από τον Δήμο της Αγίας Νάπας με τα γήπεδα. Έχετε απίθανε συγκατάσταση.
3: Και βλέπουμε ότι έτσι, Δήμο, μεγάλες ομάδες, το είπατε και πριν λίγο, το άκουσα στο σταθμό, σας, μεγάλες ομάδες έχουν προβλήματα με τα γήπεδα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και ευχαριστούμε τον Δήμο Αγίας Νάπας που μας βοηθά και μας δίνει αυτή τη βοήθεια για τα γήπεδα. Είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες, ειδικά στα αγωνιστικά, να κάνουν σε καιρό γήπεδο. Και όποιου λέω ότι κάποτε οι προπονητές δεν κάνουν σε καιρό γήπεδο, κάνουν σε μισό, γελάνε, γιατί έχει ομάδες που κάνουν τρεις ομάδες σε ένα γήπεδο.
0: Είναι σημαντικό
3: γιατί οι προπονητές κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν. Δεν περιορίζονται σε πιο μικρά γήπεδα, σε πιο μικρούς χώρους. Κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν, βρέξει ή χιονίσει.
0: Δήμο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Έχουμε κάτι άλλο. Αυτό το θέμα, επειδή με ρωτάτε με το θέμα των Ακαδημιών, το ΑΠΟΕΛ, επαναλαμβάνω, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Η παραμονή των Ακαδημιών, το ΑΠΟΕΛ, στο Πασκάλ. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις το Σαββατοκύριακο. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι είναι όλα βαίνουν καλώς. Και θα ανακοινωθεί ως ο Νούπο η παραμονή της ομάδας στο Πασκάλ. Επίσημα εννοώ θα ανακοινωθεί και για τα επόμενα χρόνια.
2: Έχεις και καμιά ενημέρωση όσον αφορά τις συζητήσεις με τον επενδυτή,
0: με τον κύριο Λιασί?
2: Δεν
0: υπάρχει κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Το ψάξαμε λίγο το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Και όλα αυτά με ορίζοντα την 4η Ιουνίου, έτσι, που είναι η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Τώρα θα το δούμε πώς και τι. Ο Σπλίτερ είναι ο προπονητής της Παρή. Σπλίτερ, ήταν έτσι το όνομά του. Στο μπάσκετ.
2: Νομίζω, θυμάσαι. Νεαρός.
0: Εντάξει, μου λένε ο Σπλίτερ που ήταν στην Παρή, νομίζω ότι ταιριάζει στον Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Δερίνια, μόνο αναγέννηση. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
13: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
14: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ επέστρεψε για επίσημα στον Άρη με τους πράσινους να ανακοινώνουν τη συμφωνία για ένα χρόνο. Ανακοινώθηκε επίσης η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γρηγόρη Καστανό. Σούνιτς και Σέμα δεν θα ενισχύσουν την Πάφο στον τελικό κυπέλλου, καθώς δεν βρέθηκε χρυσή τομή και πρέπει να ενταχθούν στις εθνικές τους εν ώψη Μουντιάλ. Ο Λουκάσεν δεν πήρε κλίση. Ξεκαθαρίζει για Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέα. Στον Απολλώνα, Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό εκτός Βούρος και Ντουοντού. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βραβεύει απόψε στις 7:30 στο Landmark στη Λευκοσία τους κορυφαίους της χρονιάς. Κρίσιμο ίσως και καθοριστικό το επόμενο διάστημα στον ΑΠΟΕΛ σε ό,τι αφορά στο επενδυτικό κομμάτι. Ενδεχομένως πολλά να ξεκαθαρίσουν στη Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου. Οι Γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν πως έχει διευθετηθεί πλήρως υπόθεση Ίντον Καλά, ενώ οι Ακαδημίες θα παρεμείνουν στα γήπεδα του Πασκάλ. Στην Ομόνια αναμένουν την απάντηση των Σεμέδο Μάριτς και Ντιουνγκού. Την ίδια ώρα η Πράσινη είναι στο ψάξιμο για τερματοφύλακα. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει καμία επίσημη πρόταση για Παναγιώτου. Ο Τσαβίρο κάνει σε αναζήτηση του νέου προπονητή της ΑΕΚ, ενώ την ίδια ώρα αναμένει την απάντηση του Πόνους. Πλησιάζει ο Πηλέας στους Λαρνάκης. Στην Ανόρθωση γίνεται προσπάθεια για να δημιουργηθεί συνδυασμός, ο οποίος θα μπορέσει να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση της ομάδας. Στην ΑΕΛ, στο στόχαστρο του Μάρτινς, η Παπαγεωργίου Κιγκομής. Back to back για την μπασκετική ΑΕΚ που πανηγυρίζει την κατάκτηση του 8ου πρωταθλήματος στην ιστορία της και δεύτερου συνεχόμενου. Η ΑΕΚ είναι πλήρως επικεντρωμένη στα μεταγραφικά με τον Νικολίτς να θέλει την απόκτηση τουλάχιστον τριών πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών. Στην τελική ευθεία έχει μπει η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Για την απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ χαφ επιθετικού αριστερού και δεξιού μπακ αλλά και εξτρέμ κινείται ο Παναθηναϊκός. Πλησιάζει όλο και περισσότερο στη Manchester United το τον Άλλη. Ενδιαφέρον της Tottenham για τον Τρούμπιν της Μπενφίκα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Supersport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: WinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα, διεθνή φιλικό Νιγηρία-Ζιμπάμπουε στις 9.30 το βράδυ.
2: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
3: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα-Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζο Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
3: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές Αλφα-Μέγα. Όλα τα τυριά σε φέτες Αλφα Μέγα 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. Αλφα Μέγα φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφα Μέγα ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. Αλφα Μέγα κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική σάλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
0: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακούτε, ρε!

οι εκλογές. Πάμε μπλουμ για άλλα πράγματα. Φυσικά υπάρχουν και πράγματα τα οποία πάμε να τα ξεχάσουμε. Ας πούμε τι γίνεται με το σκάνδαλο της Σάντι. Το σκάνδαλο της Σάντι που έσυρε το Βόρτ Σεπιέν. Για να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε την αλήθεια. Διότι αντί να κάτσουν να κάνουν προεκλογικών κανονικών να μάθουμε τις θέσεις τους, επειδή να κάνουν τούτα που κάμασαι με τη Σάντι. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα του κύριε Μακάρη Εδρουσιώτη. Λοιπόν, είναι που γίνεται με αυτόν τη Σάντι ευκαλαμπόρισμα, ήρθε το FBI, να ανακοινωθούν τίποτε, να συλλάβουν κανέναν, ξέρετε να είμαστε. Ήταν που γίνεται με εκείνον το άλλο το βίντεο gate που μας δείχναν ότι μιλούσαν οι άνθρωποι του Προεδρικού για το Χριστοδουλίδη, ότι θέλαν ριάλια και θέλαν τα cash. Ήταν που γίνεται με εκείνον τον Προμηθέα να έρθει στην Κύπρο να μην έρθει. Ήταν το πλοίο που υποτίθεται αγοράσαμε το, αλλά κάπου το έχουμε πεταξούμενο. Ήταν ώστε να έρθει στην Κύπρο να... Ώστε να έρθει στην Κύπρο του το πλοίο να μην υπάρχει φυσικό αέριο. Έχουμε πολλά θέματα. Μην τα ξεχνάτε, μην τα ξεχνάτε. Μέχρι και το άλλο, το μεγάλο το θέμα. Αν θυμάστε παλιά που λαούσαμε όλοι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Τώρα μιλούν ούτε για πρόσφυγες, ούτε για σπίτια, ούτε τίποτε. Αν θυμάστε που λαλούσαμε παλιά να φύγει ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης. Τούτη είναι η Κύπρος, τούτη είναι η Κύπρος. Έχουμε και τους παπάς σήμερα να βγάλουν άλλων τυχήκων. Αμένα αρέσει του αρχιεπισκόπου του ώσπου να βγάλουν σήμερα. Ο τυχικός έστελνε τους 4 σελίδες επιστολή. Να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα στείλαμε τον Παναγιώτη Ιερό να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε κάτω στην Αρχιεπισκοπή. Να δούμε τι θα μας πει στο τηλέφωνο.

0: Πάμε σε έκτακτο διαφημιστικό διάλειμμα ωφέλιμο για την εκπομπή μας. Επανερχόμαστε.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
3: Προσαρμόστε την ταχύτητά σας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κοινώς να επιβραδύνετε σε καταστάσεις πυκνής ομίχλης ή βροχόπτωσης.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business.
3: Καταστάσεις πυκνής ομίχλης ή βροχόπτωσης.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη.

0: Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμη!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
6: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης σας. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Πίσω από το χαμογελό.

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Και φτάσαμε και τώρα στις παροιμίες μας. Εγιο στραώνω και πουλώ, εσου άμπλεπε και βόραζε. Η παροιμία αυτή καθιερώνει σαν νόμο την ανεντιμότητα στις συναλλαγές, που δεν είναι μονάχα των καιρών μας φαινόμενο, αλλά και των αρχαίων πολιτών και εμπόρων, όπως μαρτυρούσε. Όποιος έχει κάτι να πουλήσει, απαραίτητα πρέπει είτε με νοθείες είτε με τα λόγια να τυφλώσει τον πελάτη να αγοραστεί, ο οποίος από την άλλη καμιάν απολύτως εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχει στον πολιτή, αλλά να έχει τα μάτια του ανοιχτά, γιατί ό,τι του πουλούν μόνο στραβοί μπορούν να το αγοράσουν στην ποιότητα και την τιμή που προσφέρεται. Το γελασιόν, κύριε Γιαννάκη Φιλιππού και κύριε Πέπη Τσαμαντά, το γελασιόν ήταν τέχνη της Ανατολής, όπως και το παζάρι. Έκαναν το πολλά οι Φοίνικες, στις ελληνικές αποικίες, σε όλη τη Μεσόγειο, και μπήκε σε όλες τις συναλλαγές της καθημερινής ζωής, αφού για να αγοράσεις καλό κρασί έπρεπε τότε να συνοδεύεται από ειδικών εινογεύστη και ψάρι στην τιμή ή το σωστό βάρος του. Έπρεπε να έχεις τα μάτια σου 14 για να μην σου γελάσουν.

Πάμε σε άλλη παροιμία. Εγώ τσίπου εγεννήθηκα βολή τζάνισεν. Για φτωχούς και τολμηρούς που ούτε είχαν ούτε έχουν να χάσουν τίποτε από οτιδήποτε κακόν ή οποιοδήποτε. Για τολμηρούς που τα λένε σταράτα και ντόμπρα, χωρίς φόβον, χωρίς να κρύφκονται, ανοιχτά όπως τον ουρανό κάτω από τον οποίο γεννηθήκαν. Βολίτσι ή γολίτσι είναι κορμός κυπαρισιού συνήθως, κάπου 4 μέτρα μήκος, ή δοκός που χρησιμεύει σαν βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η χωματένια στέγη, το δόμαν. Η απόσταση του ενός βολιτσιού που το άλλον ήταν 30-40 εκατοστά. Έτσι σπίτι 12 βολιτσιών είναι περίπου ένα δωμάτιο. Γολικόνο ή βολικόνο, βάζω τα γολίτσα. Στα χωριά υπάρχουν ακόμα σπίτια με στέγες που έχουν βολίτσα.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
8: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
9: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt, παρήγγειλε τώρα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
14: αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Εξελίξεις στην ανόρθωση καθώς ο Μάουρο Καμορανέζη εξέφρασε την επιθυμία πως αποχωρήσει από την ομάδα. Ο Αποέλ και η πλευρά του Σάβα Γιασί συνεχίζουν τις εντατικές επαφές. Εξετάζονται τόσο λεπτομέρειες των οικονομικών ελέγχων όσο και το πλαίσιο της συμφωνίας. Μάλλον παραμένουν στα γήπεδα του Πασκάλη Ακαδημίες της ομάδας. Επίσημη επιστροφή Ράτσκοφ στον πάγκο του Άρη. Τέλος ο Κάστανος. Πρόταση ανανέωσης έχει στα χέρια του ο Άλβες. Δεν κλήθηκε στην Εθνική ο Λουκάς να παίζει στον τελικό για την Πάφο. Μη διαθέσιμη τελικά η Σούνιτς και Σέμα. Έτοιμο πόλεμος ο Κολτάρ. Δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Απόλλωνα παραχώρησε ο Κβίτα μετά την ανανέωσή του. Ερωτεύτηκα αυτόν τον σύλλογο, είπε ο Τσέχος. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βραβεύει απόψε στις 7.30 στο Landmark στη Λευκοσία τους κορυφαίους της χρονιάς. Καμία πρόταση για Παναγιώτου στα γραφεία της Ομόνιας. Σύντομα απαντά ο Σεμέδος στην πράταση ανανέωσης. Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, οι πράσινοι ζητούν 3 εκατομμύρια για ΜΑΕ. Κοντά σε συμφωνία με προπονητή είναι οι ΑΕΚ, θετικές οι ενδείξεις για παραμονή του Πονς. Προχωρημένες είναι οι επαφές της ΑΕΛ με τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Στην τελική ευθεία έχει μπει επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό Πειραιός. Συμφωνία Παναθηναϊκού Νέστρου για συμβόλαιο και συνεργάτες αναφορικά με την επόμενη μέρα στον πάγκο. Πιθανώς είναι ένας δανεισμός για τον Βαγιανίδη από την Sporting. Σκέψεις από την Ευρωλίγκα τους ώστε να μην γίνει στο Abu Dhabi το επόμενο Final Four. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
15: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Έλα, είσαι, είσαι στον αέρα, είσαι στον αέρα, μιλάς καθαρά, έλα.
1: Παναγιώτης Ιερός, εκτακτή ανταπόκριση. Είμαι έξω από την Αρχιεπισκοπή.
0: Ναι.
1: Είδαμε ποξοποντάς άντρες, κύριε Κωστάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τα έκατσα τάχα ότι είναι φως άντρες για παραπλάνηση.
0: Ναι.
1: Και θωρώ ότι μέσα, όπως θωρώ, φαίνεται το παράθυρο που είναι μέσα η συνοδική. Αυτή τη στιγμή έχει κι άλλον κόσμο που είναι εδώ που θέλει να μάθει να δουν αν θα κάνουν σήμερα την εκλογή του Μητροπολίτη. Ρέξαν, ήρθαν πολλοί παπαδές και πάρα πολλούς να μην.
0: Ναι.
1: Ήρθαν από την Πάφων 2-3 και φωνάζουν ότι θέλουν το πίσω την έδρα των τυχικών.
0: Καμνούν επεισόδια.
1: Πριν από λίγο πέρασε και δύο περιπολικά της αστυνομίας και ελικόπτερο της αστυνομίας. Νομίζω ότι πέρασε μυστικά του κύριου Φιτηρής, αλλά δεν πήγε μέσα στην Αρχιεπισκοπή. Έμπηγε που το μονόδρομο που ποτά που σάζουν τα σπίτια. Δεν ξέρω γιατί έρεσε που θα με.
0: Ναι.
1: Τελικά δεν ακούμε τίποτε ακόμα.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε μόνο μια φωνή. Σιγά σιούρ, σιγά σιούρ, τώρα δεν κατάλαβα ποιος την είπε, που μέσα στην Αρχιεπισκοπή που ακούστηκε αυτή η φωνή, σιγά σιούρ.
0: Που το παραθύρι.
1: Που ανεβρίασε να είπε το άλλο σιγά σιούρ που είχαμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, περισσότερα θα σας δώσω σε άλλη έκτακτη ανταπόκριση. Παναγιώτης Ιερός, έκτακτη ανταπόκριση για την εκπομπή του Super Sport 104, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, Σαραπέλος.
0: Μάλιστα, ακούσαμε σε κύριε Παναγιώτη μου. Κάτι είχε το τηλέφωνο σου, είχε ένα μικρό πρόβλημα, τίποτε.

και στο φίλο μας το Σπάρτακο. Γεια σου κύριε Τραχονίτη με τον Ζαχαρία τον Ντουμαζί. Με το

Πάμε και εκεί στον ξάδερφο στις Μπουγάτσες, στον Νίκο και στην Έλενα. Στον Ανδρέα που γιορτάζει.

Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου και πάμε σε ένα τραγούδι που πρέπει να το στείλουμε κάτω στο φίλο μας τον Λούι, ο οποίος μας ακούει από την Γέρος Κύπου, και στο φίλο μας τον Ανδρέα Δοσίκη.

0: Ο Δήμος Στροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεση με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τη στιγμή που συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη κοντά στα στενά του Ορμούς. Παρά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο είπε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα για συντριπτική απάντηση σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν επιθέσεις. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για επικύρωση των υποψηφιωτήτων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Πάφου, των οποίων διεκδικούν 4 υποψήφοι. Εάν δεν προκύψουν εμπόδια στο διαδικαστικό, πιθανό να πραγματοποιηθεί και η ψηφοφορία της Ιεράς Συνόδου για την εκλογή του νέου Μητροπολιτικού.

0: Μητροπολίτη Πάφου. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην Βάχνα με νέα κινητοποίηση φτηνοτρόφων μετά από πληροφορία για επικείμενη θανάτωση ζώων λόγω αυτόδους πυρετού στην Φάρμα, όπου είχε εντοπιστεί θετικό κρούσμα. Σήμερα στο Θησίο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που πυροδοτεί ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, προοδευτικά ωστόσο θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό, σε νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 26 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Τραγούδι που το στέλνουμε και στα φιλαράκια μας στον Άγιο Θεόδωρο της Λάρνακας. Στο φίλο μας τον Βουγγιώργο τον Πάτρα. Στην Αρίστα τη μητέρα του. Στον Μάρκο, στον Βασίλη. Ένα τραγούδι που αρέσει και στο φίλο μας τον Παρούτη, που ακούει την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας, φτάνουμε έτσι λίγο έτσι προς το τελευταία λεφτά της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε Σωτηρία Μπέλου, Διονύση Σαββόπουλο.

Πάμε και στις Αγγλισίδες. Το φίλο μας το Γιώργο εκεί στο ηλιοτριβείο στις Αγγλισίδες. Στο Παραμάλι να στείλουμε την αγάπη μας στον Αφιερωσούλα, στην οικογένειά του, σε όλους τους παραμαλίτες και εκεί στο καφενείο στη Γιαλούσα.

Χριστόδουλο τον ταχυδρόμο το σεξι. Στο Χρήστο, στη Μαρία, στο Τζόρτσι. Με τα σάντουιστ τους.

0: εκεί στον Άγιο Δωμέτιο να στείλουμε στην Ολίβια τη φίλη μας και στην Ολυμπία.
1: Σαλονίκιος.
0: Στο Coffee Island κάθονται οι φίλοι μας. Ο Νίκος ο Κοντός.
1: Να τα τέλεια, όλο τα
0: ο Κωστάκης ο Ανιψιός
1: τα πουσούκια, να το
0: ο Γιώργος ο Πελαγίας
1: και γουστάρι,
0: ο Στέλιος του Οδοφράγματος
1: άιντε,
0: και στην Τζούλη εκεί στο Οδοφράγμα.

Και πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού αύριο, παιδιά. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο μοναδικός με τρία Μουντιάλ. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
5: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό. Αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
8: Flame grilled tastes better.
9: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
10: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
11: Τα νέα, μωρό μου!
10: Ανακαινίζουν το!
11: Έτσι!
10: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
11: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
10: Μα μόνο τηλεόραση!
11: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
10: Λίγο! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
11: Ξέρω, ξέρω!
10: Είναι που καθούμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
12: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
13: Ανδρέας Χαραλάμους.
3: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Δεν ανανεώνεται το συμβόλαιο του Αντωνίου με τον Αποέλ παρά τις προσπάθειες των γαλαζοκιτρίνων. Ο παίκτης ενημέρωσε πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό αφού υπάρχει πρόταση από συγκεκριμένη ομάδα. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον πάγκο της ανόρθωσης ο Καμορανέζη μετά από δική του επιθυμία. Επιστρέφει στη Rangers ο Μακόσλαν, τέλος από τον Άρη και ο Κάστανος θέλουν να ανανεώσουν τον Άλβες οι πράσινοι. Χωρίς τους Σούνιτς και Σέμα στον τελικό υπάφος, διαθέσιμος ο Λουκάσεν, Γκολτάρ και Φελίπε θα είναι στην αποστολή. Φουλάρι για να ανανεώσει τον Μάρκες ο Απόλλωνας να συνεχίζονται επαφές με τον Γιόβετιτς, αμφίβολος για τον τελικό του Οντού. Συνεχίζει το ψάξιμο για τερματοφύλακα η Ομόνια, σύμφωνα με τον Καλέτη, δημοσιογράφο στο εξωτερικό. Οι πράσινοι κινούν στα 3 εκατομμύρια για να δώσουν τον ΜΑΕ. Λέδες, Παρασκευά και Ναούμ ανανέωσαν με την ΑΕΚ πολύ κοντά και ο Πονς σχημάτισε σόρτρις για τον προπονητή Ορόκα. Γκόμες και Παπαγεωργίου είναι στο τελικό στάδιο επαφών με τον Ταμάχου για να πάρουν μεταγραφή στην ΑΕΛ. Η Κόπρα βέβαια απόψε στις 7:30 στο Landmark στη Λευκοσία τους κορυφαίους της σεζόν. Η Χετάφ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μπενταγκόρ που ανήκει στον Ολυμπιακό Πειραιός. Πιθανή είναι η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ. Επαφές με τρεις ομάδες της Ευρωλίγκας αποκάλυψε ο Βαλανσιούνας. Και η καλαθοσφαιρική Μπαρτσελόνα είναι στο κάδρο για την απόκτηση του Ζέλικο Μβράτοβιτς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
21: Supersport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
22: πάντα εσύ. Fiber 5GBps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές του Supersport 104 της εκπομπής 12 στα Σπορ. Μαρίνα Αργύρου, Μάκης Νικολάου και σήμερα στην παρέα σας. Χριστός Παναγίδης είναι μαζί μας στην ροή του ήχου. Σας χαιρετώ, στο 2304 στέλνετε και εσείς μηνύματα. Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν και ανακοινώσεις από ομάδες, αλλά και γενικότερα περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
1: Χαίρετε, απολογούμε, έπρεπε να επιβεβαιώσω και τους καλεσμένους μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε δυνατά ονόματα,
0: Ναι. Και πριν πάμε στους καλεσμένους, απλώς να ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγα, ότι έχουμε και τις βραβεύσεις της COP σήμερα για τους κορυφαίους και κορυφαίες ομάδες και γυναίκες, εννοείται, κορυφαίες της σεζόν, και να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι των βραβεύσεων όταν ολοκληρώνεται ποδοσφαιρική περίοδος. Έλα Μάκη, πες εσύ τους καλεσμένους μας.
1: Θα ξεκινήσω πολύ λίγο με Γρηγόρη Κάστα, τον διεθνή αρχηγό της εθνικής μας. Έχει αναγυρωθεί από τον Άρη ολοκλήρωση συνεργασίας. Θα πούμε αρκετά με τον Γρηγόρη τον Κάστανο. Μετά θα πάμε Πάφο με τον Γενικό Διευθυντή της Πάφου. Έχουν τον τελικό, υπάρχουν και τα θέματα με τους διεθνείς. Για να είμαι ειλικρινής, μιλούσα με άνθρωπο από την COP για τούτο το θέμα, Μαρίνα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα λεχθεί κάτι σήμερα, θα ίσως αύριο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε Ελλάδα, θα έχουμε στο τηλέφωνο τον αθλητικό διευθυντή του πρωταθλητή Ευρώπης στην καρθόσφαιρα Ολυμπιακού Πειραιός, τον Χρήστο Μπαφέ, και θα έχουμε μετά Κώστα Παπαδόπουλο για τον Άρη Ράτσκοφ. Mm-hmm. Επιστρέφει.
0: Ανακοινώθηκε, ναι.
1: Και θα έχουμε και μια ανόρθωση με Χαράμο Παρπέτα.
0: Γιατί έχει βγει ότι ο Καμορανέζη έχει ζητήσει να αποχωρήσει.
1: Θα μας τα πει ο Χαράμο Παρπέτα.
0: Υπάρχει και θέμα με παίχτες της ΠΑΦΟ, όπως είπες και εσύ, Μάκη. Και εδώ έτσι θα δούμε.
1: Ότι φεύγουν οι διεθνείς.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: φεύγουν ο Σέμα και ο Σουνίτς. Ναι. Ο Λουκάσεν δεν έχει κληθεί. Θα μας τα πει καλύτερα ο Χάρης ο Θεοχάρους. Τι και πώς και γιατί δεν κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές να μην πάνε στην εθνική. Ναι, δεν ξέρουμε ποιος
1: φταίει. Για να μην γίνει το γρήγορο τελικός, ακριβώς.
0: Ναι, να δούμε ποιος
1: φταίει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Και θα ξεκινήσουμε με τον διεθνή ποδοσφαιριστή μας, τον Γρηγόρη Κάστανο.
1: Γρηγόρη,
0: καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το νεότερο, γιατί έχει βγει και πριν από λίγη ώρα ανακοίνωση από τον Άρη ότι δεν συνεχίζεται μαζί. Ήταν αναμενόμενο, γιατί αγωνιζόσουν ως δανεικός στην ομάδα της Λεμεσού. Και έστω και σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που έπαιξες στον Άρη, ξεχώρισες, Γρηγόρη, με την παρουσία σου για άλλη μια φορά. Εσύ τι κρατάς από αυτό το πέρασμα?
2: Εντάξει, όπως είπατε, η συνεργασία μου με τον Άρη τελείωσε γιατί ήμουν και ως δανεικός. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα αποκλείσω το ενδεχόμενο για μια συνεργασία στο μέλλον. Πέρασα πολύ όμορφα στην ομάδα. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι καλό. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, τον κύριο Γιάσο, γιατί ήταν δίπλα μου σε πολλά πράγματα και αυτός προσπάθησε με τη σειρά του να δείξει πράγματα, αλλά εντάξει, μπήκε στα βαθιά νερά. Τι άλλο να πω, ευχαριστώ την ομάδα του Άρη Λεμεσού, ήταν δίπλα μου στα πάντα, ευχαριστώ που μου έδωσαν την ευκαιρία να ξαναμπω στο γήπεδο για να πάρω λεπτά συμμετοχής, γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Και σε προσωπικό επίπεδο έδειξα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι ο Γρηγόρης ήταν στο 40% του. Μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα.
1: Ναι. Τώρα, είπες για δεν αποκλείς να παίξεις στον Άρη ή στο Κυπριακό πρωτάθλημα στο μέλλον.
0: Γενικότερα.
2: Επειδή η ομάδα που με έφερε στην Κύπρο ήταν ο Άρης Λεμεσού, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο για επιστροφή, αλλά δεν ξέρω αν είναι φέτος ή στα πιο μετά.
0: Σε άλλη ομάδα θα έπαιζες όμως στην Κύπρο?
1: Έγιναν κάποιες κουβέντες, επαφές, σε βουλιοσκόπησαν ομάδες από την Κύπρο? Φυσικά ανήκει στη Βερόνα.
2: Θεωρώ ότι όποια κυπριακή ομάδα ενδιαφέρεται για μένα, ξέρει που είμαι, ξέρει που βρίσκομαι, ξέρει ότι έχω 2 χρόνια συμβόλαιο. Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλα. Όπως είπα και πριν, έχω 2 χρόνια ακόμα με την Βερόνα. Αυτά. Δεν ξέρει κανένας στο μέλλον τι θα γίνει.
1: Σωστά. Η ομάδα σου που ανήκει στη Βερόνα θα παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Έχετε μιλήσει, θέλει να πας πίσω?
2: Με την Βερόνα ακόμα δεν μιλήσαμε, γιατί τώρα στην Ιταλία, ας πούμε, όλοι δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο ότι τώρα υπάρχουν διακοπές για 10 μέρες και μετά θα αρχίσουμε ξανά τις συζητήσεις, γιατί η προετοιμασία στην Ιταλία θα ξεκινήσει 6-7 του Ιούλη και υπάρχει ακόμα χρόνος. Εγώ είμαι στο ψάξιμο, θα προσπαθήσω, η πρώτη μου σκέψη είναι να αποχωρήσω, αλλά όπως είπα και πριν, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Είμαστε στην αναμονή.
1: Ναι. Γρηγόρη, ο στόχος σου είναι να παίξεις στο εξωτερικό την επόμενη χρονιά, εκτός και αν προκύψει μια πολύ καλή πρόταση από την Κύπρο και η ομάδα σου, η Βερόνα, ικανοποιηθεί?
2: Μάγκη μου, ο στόχος μου είναι πάντα να σημαδεύω στα ψηλά σαλόνια, αλλά όπως και πέρσι τον Ιανουάριο, ποτέ δεν θα έλεγα στη ζωή μου ότι θα επέστρεφα Κύπρο και επέστρεψα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Θέλω να σέβομαι και την ομάδα που βρίσκομαι, γιατί έχω ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Τα πράγματα δεν ξέρουμε πώς θα πάνε. Αυτό.
0: Άρα ουσιαστικά εσύ τώρα θα επιστρέψεις και θα μιλήσεις και με την ομάδα να δεις και ποιες είναι οι δικές σου προθέσεις.
2: Ναι, φυσικά θα επιστρέψω.
0: Πότε πας πίσω?
2: Νομίζω 6-7 του Ιούλη θα ξεκινήσει η προετοιμασία, ακόμα δεν ξέρουμε σίγουρα.
0: Έχεις και την εθνική έτσι για ίδιος τώρα?
2: Ναι, έχουμε και την εθνική μας.
1: Έχει και νέο προπονητή από τον υπηρεσιακό, η Βερόνα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είχες κάποια θέματα με τον προηγούμενο?
2: Όχι, με τον προπονητή μου ήμουν πολύ καλά, είμαστε σε τέλεια κατάσταση. Απλά είχα κάποια θέματα με τον τεχνικό διευθυντή.
1: Συγγνώμη. Τώρα είναι ο Πάολο Σαμάρκο. Από τον Φεβράρι, έτσι?
2: Ναι, ήταν ο προπονητής που ήταν στη δεύτερη ομάδα και τον έφερα στην πρώτη. Θεωρώ ότι αυτό θα φύγει και θα είναι για αυτή σε ψάξιμο νέου προπονητή. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω από τώρα τι θα γίνει. ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να πας πίσω και να μείνεις εκεί στο τέλος.
1: Με, μήπως ο μάνατζερ σου έχει δεχτεί κάποιες προτάσεις για σέναν από ομάδες εκτός Ιταλίας?
2: Έχω προτάσεις, έχω 2-3 προτάσεις τώρα που μιλάμε, αλλά δεν είναι προτάσεις, είναι ενδιαφέρον. Γιατί όπως και να έχει, με τον ερχόμενο μου στην Κύπρο πήρα πολλά λεπτά συμμετοχής και τώρα έχω περισσότερο ενδιαφέρον παρά να είσαι σε μια ομάδα έστω και σε ψηλό επίπεδο και να μην παίζεις. Θεωρώ ότι το καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή είναι να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, μόνο έτσι μπορεί να πάρει ό,τι θέλει.
1: Αυτές στο άκουσμα αυτών των ομάδων, τι λες, σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αν και εφόσον εξελιχθεί σε μια καλή πρόταση, το ενδιαφέρον, μια τραπή?
2: Φυσικά, όπως είπα και πριν, είμαι ανοιχτός για όλα τα ενδεχόμενα. Εντάξει, άλλο το ενδιαφέρον, άλλο η πρόταση
1: οπωσδήποτε
2: ουσιαστική. Περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή, περιμένουμε, τώρα έχουμε για την εθνική μας, να πάμε στην εθνική μας, να έχουμε την υγεία μας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας, να ετοιμαστούμε για το Σεπτέμβριο που έχουμε μια ωραία διοργάνωση μπροστά μας. Μετά να πάμε τις διακοπές μας και όλα θα έρθουν, να πάρουν τον δρόμο τους.
1: Αυτές οι ομάδες είναι από μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης?
2: Ναι.
1: Τα κορυφαία?
2: Τα κορέχω, Ιταλία, αλλά όπως σας είπα πέρσι, το όνειρο μου είναι η Ισπανία, τώρα προσπαθούμε, μακάρι να βρεθεί κάτι.
0: Υπάρχει κάτι έτσι, μια χαραμάδα ελπίδα τουλάχιστον για Ισπανία?
2: Προσπαθούμε, θα δείξει.
1: Ναι. Για το επίπεδο του πρωταθλήματος, να μας για να μιλήσουμε
0: ήθελα
1: λίγο.
0: Να ρωτήσω και εγώ, έτσι, πώς σου φάνηκε, ναι, πώς σου φάνηκε να...
1: Γιατί άλλο να παρακολουθείς, άλλο να παίζεις.
0: Να αγωνιστείς, έτσι, στην Κύπρο.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι τα play-offs, γιατί εγώ στην ουσία ήρθα για τα play-offs, είναι ένα καλό επίπεδο. Οι πρώτες 6 ομάδες έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους. Θεωρώ ότι η Ομόνια ήταν δίκαια πρωταθλήτρια φέτος, ήταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά. Να τους πούμε για αυτούς συγχαρητήρια για τον τίτλο τους. Ο Άρης, θεωρώ ότι το επίπεδο της ομάδας σε γενικό κομμάτι ήταν για πέφτει αυτή τη θέση, δεν μπορούσαμε για κάτι περισσότερο. Εντάξει, το επίπεδο στην Κύπρο είναι καλό, αλλά δεν είναι σε αυτό που συνήθιζα. Το επίπεδο του πρωταθλήματος τώρα δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να συγκρίνω. Έπαιξα λίγα παιχνίδια με άλλες ομάδες. Εντάξει, θεωρώ ότι βελτιωνόμαστε, δεν είμαστε το Κυπριακό πρωτάθλημα που ήταν παλιά, το δείχνουν και στην Ευρώπη ομάδες μας.
1: Σε εξητάρει συμμετοχή Champions League με την Ομονία?
2: Είναι πάντα ένας ποδοσφαιριστής θα θέλει να παίξει σε αυτή τη διοργάνωση. Εγώ ποτέ δεν είχα την τύχη να παίξω, έπαιξα μόνο Europa League. Φυσικά στη ζωή μου θα γούσταρα και θα το απολάμβανα να παίξω στον πιο ωραίο
1: θεσμό.
2: Χρησμό του ποδοσφαίρου. Εντάξει, να πούμε και έναν κουτλάκι για την Ομόνια. Μακάρι να μπουν στο Champions League, μακάρι να μπουν η Europa League. Δεν είναι εύκολο. Να έχουν μια καλή ομάδα, να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι έκανε η Πάφος φέτος.
1: Όταν μιλήσαμε αρχές της σεζόν, μπορώ να πω, για την σέρια, το ταλικό, είπες κάτι, αλλά έπαιζες έξω. Θυμάσαι?
2: Μίλα, θυμάσαι. Εγώ θυμούμαι, Μάγκη μου, πάντα θυμούμαι.
1: Εγώ το έλεγα ότι μου το είπες.
0: Το θυμάται συνέχεια ο Μάγκης.
1: Και εγώ είμαι στην περιγραφή προχθές στο μάτς που έχασε με την αδιάφορη Κάλιαρη, ούτε Champions League. Ενώ κρατούσε την τύχη στα χέρια της.
2: Άρα ακούει να αφήνουμε που... Τέλος το άλλο που προβλέψει και να μείνουμε στο ρόστερο που μας περνάει, γιατί οι προβλέψεις δεν μας παίρνουν.
1: Ναι, εκεί να παίζεις. Όχι να προβλέψεις.
2: Να δεν κάνουμε προβλέψεις.
1: Ναι.
2: Φίλε, εντάξει, η Μίλαν ήταν νομίζω το δεύτερο μισό της χρονιάς, ήταν απογοήτευση. Θεωρώ ότι που την μέρα που τραυματίστηκε ο Μόντριτς έχασε πάρα πολλά.
1: Μα ένα μήνα έχασε ο Μόντριτς.
2: Έχασε ένα μήνα, όμως στην Ιταλία είναι πολλά κρίσιμο. Όχι, ήταν το πιο κρίσιμο μήνα του. Εντάξει, τώρα έχασαν το Τσάπσελι, μπράβο στο κόμμο, γιατί ήταν απίστευτη ομάδα. Είναι παράδειγμα ποδοσφαίρου, όλες οι ομάδες πρέπει να παίρνουν παράδειγμα ποδοσφαίρου το κόμμο. Εγώ την μόνη ομάδα που έβλεπα στην Ιταλία ήταν το κόμμο. Είναι απίστευτη, συγχαρητήρια, μπράβο του, τρέφει, είναι απίστευτος προπονητής. Είναι μαγεία. Είναι απολαμβάνει το ποδόσφαιρο που του βλέπει.
1: Ποια ομάδα σε θέλει από την Ιταλία?
2: Μπορούμε να πούμε μάκι μου τώρα, είναι πολλά λίγο.
1: Τα σάρωσε όλα, έτσι, Ίντερ.
2: Ναι, Ίντερ, μεγάλη ομάδα, μπράβο και σε αυτούς, γιατί εμπιστεύτηκα έναν προπονητή.
1: Θα του έλεγα αυτό, Γρηγόρη.
2: Που πέρσι ήταν στην Πάρμα, πρέπει να του παίρνουν παράδειγμα όλοι οι άνθρωποι αυτό, ότι δεν έχει σημασία που είσαι, αλλά οι γνώσεις που έχεις, γιατί σου φτάνει μια ευκαιρία για να δείξεις πόσο καλός είσαι και το έδειξε αυτός.
1: Θυμούμε...
0: Επειδή αναφέρθηκες στο κόμμο και δεν θέλω να πάμε αλλού, ναι. Θα ήθελες να αγωνιστείς κοντά τους?
2: Πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Για τον Κίβου θα ήθελα να πω κάτι, Γρηγόρη. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβανε την Ίντερ, ήταν πολύ οπαδί της Ίντερ που δεν το είδαμε καλό μάτι. Και έκανε τάπολ και ήταν έπαιζε ποδόσφαιρο το 10 όταν είχαμε Μουρίνιο προπονητή και τα πήραν και τα τρία πρωτάθλημα κύπελλο Champions League.
2: Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι η γνώμη του κόσμου δεν μετράσε τίποτα.
1: Ναι.
2: Και ο άνθρωπος αυτός αποδείξε ακόμα μια φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι τα λόγια, είναι οι πράξεις. Mm-hmm. Πήγε εκεί νεαρός. Ήξερε την ομάδα, ήξερε το κλίμα και τα πήρε όλα με τους ίδιους παίκτες. Μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα στο Champions League, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Η Εθνική έχουμε τα φιλικά τώρα και μετά τα επίσημα τον Σεπτέμβρη. Έφτασε ο καιρός να κάνουμε κάτι καλό.
2: Μάκη μου, επειδή λέμε πάντα τα ίδια πράγματα στις διοργανώσεις, τούτη φορά να μην πούμε τα ίδια, αλλά θεωρώ ότι με τον όμιλο που είμαστε, με τον προπονητή που έχουμε τώρα, με τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παίξει και με τους παίκτες που έχουμε, γιατί έχουμε παίκτες που σε όρημη ηλικία και παίκτες που έπαιξαν πολλά παιχνίδια στις ομάδες τους, πρέπει να κάτσουμε κάτω και να διεκδικήσουμε κάτι.
1: Ναι.
2: Γιατί και εμείς τώρα ήρθαμε σε μια ηλικία, δεν είμαστε μεγάλοι, αλλά είμαστε σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μείναμε ακόμα 2-3 διοργανώσεις και πολλά σημαντικό και για μας να φύγουμε μια ιστορία πίσω μας. Mm. Μιλώ για τους πιο μεγάλους.
0: Εντάξει, είναι γενικότερα καιρός η Κύπρος να διεκδικήσει αν μη τι άλλο κάτι. Να διεκδικήσει έτσι κάτι μεγάλο.
2: Είναι καιρό γιατί τώρα και με τον τρόπο παιχνιδιού που παίζουμε και είμαστε τελείως πιο επιθετικοί, θεωρώ ότι αλλάξαμε πολλά πράγματα. Έχουμε έναν προπονητή που δίνει ευκαιρίες σε πολλούς, γιατί πάντα κλείσει έχει και ακόμα 2-3 νεαρούς που σημαίνει ότι ο προπονητής μας βλέπει το πρωτάθλημα και φέρνει στην Εθνική άτομα που το αξίζουν. Γι' αυτό ο κάθε παίχτης πρέπει να προβληματιστεί με τον εαυτό του για να δίνει τα οχή για τις 100 του. Και ειδικά τώρα, ακόμα και τώρα που έχουμε δύο φιλικά, στο τέλος της χρονιάς πρέπει να πάμε σοβαροί, να παίξουμε γιατί πιάνει βαθμούς.
1: Σωστό.
2: Και πιάνει και ψυχολογία για το Σεπτέμβρη. Γιατί έχουν τα φιλικά και ούτε προπονείς που ετοιμάζεσαι για να κάνεις κάτι σωστό.
1: Ναι. Παίζουμε με Σλοβενία 4 Ιουνίου στην Λουμπιάνα και με το Λίχτενστάιν 7 Ιουνίου στο Βαντούζ.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: ναι, ναι.
1: Όσον αφορά, πιστεύω λίγο στο πρωτάθλημα μας, κάποιους παίχτες που ξεχώρισες, Κύπρους και ξένους, φέτος. Πόσο καιρό έπαιξες?
2: Εντάξει, Μάκη μου, έχει πολλά καλούς παίχτες η Κύπρος. Το πράγμα που θεωρώ ότι είναι πολλά καλό στην Κύπρο είναι ότι ας πούμε έχει πολλά transition, έχει επίθεση αντίον άμυνας, γι' αυτό ξεχωρίζουν πολύ επιθετικοί. Εγώ συνήθιζα στην Ιταλία που ήταν τακτική, ήταν δύσκολο να σπάσεις τις άμυνες. Ήρθα και είδα ότι στην Κύπρο είναι επίθεση αντίον άμυνας και από την μια πλευρά και από την άλλη. Το κέντρο λίγο περισσότερα τρεξίματα και λίγο λιγότερο ποιότητα.
1: Ναι.
2: Για μένα παίχτης που ξεχωρίζει στην Κύπρο είναι ο Χαράλαμπος που έζησε μαζί.
1: Ο Χαράλαμπος, ναι.
2: Ναι, ένας παίχτης που για μένα αξίζει του να πάει στο εξωτερικό, να παίξει για μένα, να μάθει πράγματα. Ήρθε η ώρα νομίζω να φύγει στην Κύπρο.
1: Είπες σου θα φύγει.
2: Μου πέντα τι θα κάνει, έχει 4 χρόνια με τον Άρη, εγώ εύχομαι του να φύγει, να πάει να δει τι σημαίνει εξωτερικό, να πιάει εμπειρίες και να βγάλει το επίπεδο του ακόμα πιο ψηλά, γιατί πραγματικά έχει τα πάντα για να πετύχει. Άλλος παίχτης είναι ο Παναγιώτης, ο Ανδρέου, που είναι στην Ομόνοια, ρε φίλε, δεν είναι εύκολο καθόλου 19 χρονών να παίζει βασικό.
1: Ήταν η αποκάλυψη.
2: Ναι, απλά τώρα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος, να μείνει ταπεινός, γιατί είναι εύκολο να ταξιδεύει στον ενθουσιασμό. Γιατί δεν είναι καλά η ομάδα, δεν είναι καλά ούλα, να πιάει λίγο παραπάνω πρωτοβουλίες του χρόνου, να μπει μέσα βαθιά, αλλά είναι το φοβεί γιατί έχει προσωπικότητα και μπορεί να δείξει πράγματα.
1: Να μας κάνεις και μια πρόβλεψη, δεν πειραζεί, είναι η Ιταλία μόνο να μας πεις, για να μας πεις για τους τελικούς. Αύριο έχουμε το Crystal Palace Vallecano και τον τελικό της Κύπρου να μας πεις και το Champions League.
2: Αφού είπαμε ρε Μάκη, μην κάνουμε για
1: αυτό. Όχι, όχι, για την Ιταλία μου είπες τώρα, άλλα πράγματα μπορεί να πεις.
2: Α, τώρα να πάμε στο πιο ψηλό.
1: Ναι.
2: Crystal Palace, Ράιο, θέλει να σου πω και σκορ. Πού παίζει η Crystal Palace Rayo?
1: Λειψία.
2: Α, Λειψία, Γερμανία. Αξιγερό, τσάμε, Ισπανί. Να πάμε στο 1-1 και να διεκδικήσει τα πέναρτη Crystal.
1: Α,
0: νομίζω εδώ να πεις για τη Rayo λόγω της αγάπης σου για την Ισπανία.
1: Τον τελικό της Παρασκευής από όλον Πάφος.
2: Από τον Πάφος θεωρώ ότι εντάξει έναν ισορροπημένο παιχνίδι. Θα πω ισοπαλία και να νικήσει στην παράταση με Απόλλωνας.
1: Μάλιστα. Και για το μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, Παρί. Ναι. Μάλιστα.
2: Παρί, είμαστε με την Παρί. Αν είναι καλά η επιθετική της Παρή, θεωρώ ότι είναι και η άμυνα μου μπορεί να του σταματήσει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει, το τακτικό κομμάτι του Αρτέτα είναι top, είναι καθηγητής. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι αν είναι καλά η επιθετική της Παρή, να νικήσει η Παρή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Και ό,τι καλύτερο.
0: Τα καλύτερα.
1: Μια χαρά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα, διεθνή φιλικό Νιγηρία-Ζιμπάμπουε στις 9.30 το βράδυ.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
8: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
10: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σέντο κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 12:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Και πάλι μαζί σας εκπομπή 12 σας πόρμα και Νικολάου Μαρίνα Αργυρού και πάμε πάφο τώρα να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή της ομάδας, τον Χάρη Θεοχάρους. Χάρη, καλό μεσημέρι.
3: Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, καλό μεσημέρι Μάγκη, καλό μεσημέρι στο πρόεδρο.
2: Σε ρυθμούς τελικού κυπέλλου κινείστε, Χάρη, έχετε μπει στην τελική ευθεία, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα των διεθνών. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι έχετε χάσει Σέμα και Σούνιτς, έχουν αποχωρήσει ήδη για τις εθνικές τους, διότι δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα με το να πάρουν μία άδεια να μπορέσουν να ενισχύσουν την ομάδα στον τελικό, ενώ ο Λουκάσεν δεν έχει κλείσει.
3: Ισχύει.
4: Ισχύουν και θα είναι μια παρέκθεση και θα την κλείσουμε όσο σύντομα γίνεται, διότι είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε ιδιαίτερα να το συζητήσουμε. Είναι κάτι που μας, σίγουρα μας προβλημάτισε όλο αυτόν τον καιρό. Δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από το στόχο μας που είναι το παιχνίδι της Παρασκευής. Θέλουμε να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Από εκεί και πέρα, μετά το τελικό κυπέλλου, νομίζω θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα. Να πω και κάτι. Επειδή είμαστε μια ομάδα η οποία δεν μας αρέσει ούτε η Νιγέρια, ούτε είμαστε μια ομάδα η οποία δημιουργά προβλήματα, να πω κάτι. Αν συνέβαινε σε κάποιες άλλες ομάδες αυτό στην Κύπρο, θα είχαμε τον παγκόσμιο πόλεμο. Το λοιπόν, ποδοσφαιρικό παγκόσμιο πόλεμο, σε
3: ναι, ναι.
4: Δεν θέλω να επεκταθώ σε βαθύτερο. Υπάρχει το παιχνίδι της Παρασκευής, το οποίο είναι τελικός κυπέλλου. Και έχουμε πολύ καλό ρόστερ, καλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει άλλος άνεμος πλέον μέσα στην ομάδα. Και είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο της κατάκτησης του κυπέλλου και τίποτε άλλο.
2: Χάρη, αντιλαμβανόμαστε αυτό που λες και δεν έχει να κάνει με μιζέρια. Είναι διαδικαστικά τα θέματα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι εσείς επιρρύπτετε την ευθύνη στην ΚΟΠ.
4: Δεν επιρρύπτω την ευθύνη σε κανένα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε προσιλωμένοι, επαναλαμβάνω, στον τελικό κυπέλλου. Και μετά τον τελικό κυπέλλου θα πάρουμε τις οποιασδήποτε αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε.
3: Να πω και εγώ τα δικά μου και το κλείσω το θέμα. Για μένα είναι άδικο. Το ότι.
4: Σοβαρά. Αν είναι.
3: Δεν είναι επίση όρη. Κατάλαβα τι είναι να πει. Και το άλλο. Μίλησα με άνθρωπο τη Ομοσπονδία, ζήτησα να τοποθετηθεί και μου είπαν μάλλον αύριο. Να δούμε. Έχουν και τα. Απόψε τη γιορτή, εν πάση περιπτώσει. Και κάτι τελευταίο. Αφού ήξεραν και ξέρατε κι εσεί ότι έπρεπε οι παίχτε να φύγουν με συγκεκριμένε ημερομηνίε. Γιατί δεν καταλήξατε, κατέληξε όμως πω δύο εσείς, για μια μέρα που θα βόλευε όλους, να είναι τελικός.
4: Η Πάφος και ο Απολλώνας, για να εξηγούμε,
3: ναι,
4: δεν έχει οποιαδήποτε ευθύ.
3: Συμφωνώ.
4: Μόλις είπες, Μάγκη, γιατί δεν καταλήξαμε εμείς.
3: Εντάξει, εσείς τους είπετε ότι να έχουμε θέμα.
4: Επαναλαμβάνω, θα τοποθετηθούμε
3: με τον τελικό.
2: Σεβαστό. Πάμε παρακάτω.
3: Πες μας για προετοιμασία.
4: Προετοιμασία της ομάδας θα γίνει το πρώτο στάδιο στην.
3: Όχι, όχι, για τον τελικό.
4: Για την προετοιμασία στην τελικό.
3: Ναι, ναι.
4: Η ομάδα νομίζω είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω, είπα και προηγουμένως, ότι με την έλευση του νέου προπονητή έχουμε έτσι έναν άλλο αέρα εκεί στο προπονητικό κέντρο της Πάφου. Νομίζω ότι η Πάφο στα τελευταία παιχνίδια έχει δείξει ότι έχει επανέλθει σε καλές εμφανίσεις. Μπορώ να πω ότι έχει από την περσινή χρονιά, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, να δούμε κάποιες έτσι εμφανίσεις. Οπότε αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, ότι η ομάδα, αν θέλετε, φορμάρεται ή αν θέλετε, βρίσκεται σε καλή κατάσταση σε αυτό το τελικό στάδιο, λίγο πριν τον τελικό κυπέλλου. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα, ένας τελικός απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο. Ένας τελικός ο οποίος θεωρώ ότι είναι μοιρασμένος 50-50 και θεωρώ ότι η ομάδα που θα βρίσκεται στη μέρα της, η πιο τυχερή ομάδα είναι αυτή που θα κερδίσει. Δεν μπορούν να γίνει οποιοδήποτε προβλέψεις. Το σημαντικό είναι ότι η δική μας ομάδα, μιλούμε για τη δική μας ομάδα, βρίσκεται σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση πλέον.
3: Ναι. Ο Μπρούνο προλαβαίνει.
4: Όλοι οι ποδοσφαιριστές κάνουν αγώνα δρόμο για να προλάβουν. Ήταν μια πολύ επίμονη χρονιά με πάρα πολλά παιχνίδια, διαφορετικές εντάσεις με το Champions League. Όμως την Πέμπτη θα έχουμε την τελική αποστολή και εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα. Είδατε ότι τι έγινε και με τον Βολτάρ, ο οποίος βρέθηκε και στο τελευταίο παιχνίδι του αθλήματος μετά από ΕΕ, να αγωνιστεί για να πάρει κτήμα συμμετοχής και να είναι έτοιμος.
2: Γενικότερα έτσι είπε, η κατάσταση του Γκολτάρ είναι λίγο περίεργη γιατί λείπει και πάρα πολύ καιρό. Χάρη, νιώθει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής καλύτερα?
4: Σίγουρα νιώθει καλύτερα και ο ποδοσφαιριστής ήταν και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Διότι
2: λογικό.
4: Μην ξεχνάμε ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ενσωματώθηκε αμέσως στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Οι δύο αγωνιστικές υποχρεώσεις ήταν προκριματικά του Champions League και μετά League Phase. Οπότε ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Το Γενουάριο που είχαμε τον τραυματισμό και μετά την υποτροπή και μετά ξανά υποτροπή ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και ο ποδοσφαιριστής ήταν κάτω και ψυχολογικά δεν τον βοήθησαν και κάποια δημοσιεύματα δεξιά-αριστερά, όπως συνήθως γίνεται σε αυτήν τη χώρα. Από εκεί και πέρα το θέμα ήταν μόνο θέμα τραυματισμού και τίποτε άλλο. Και είδαμε ότι στο παιχνίδι με τα ΠΟΕΛ αγωνίστηκε για αρκετά λεπτά, μπορώ να πω, ως πρώτη συμμετοχή μετά από 4 μήνες. Είχε και πολύ καλή απόδοση. Οπότε είναι προσιλωμένος και αυτός ο στόχος, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συνδέσει το όνομα του με τις επιτυχίες της ομάδας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ένας εκ των αρχηγών της ομάδας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΠΑΦΟ, γιατί ακούσαμε και άλλα για το θέμα του συμβολαίου του. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, η ομάδα είναι προσιλωμένη στο στόχο της Παρασκευής και σε τίποτε άλλο.
3: Όσον αφορά το θέμα ανανεώσεων, μιλάμε, θα γίνουν γνωστές ανακοινώσεις, ενώ θα βγουν προς τα έξω μετά τον τελικό, αρχές Ιουνίου.
4: Εννοείται να γίνουν.
3: Έχετε συμφωνήσει με κάποιους?
4: Έχουν γίνει επαφές με ποδοσφαιριστές, έχουμε συμφωνήσει και με κάποιους. Από εκεί και πέρα τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αγωνίζουν σε άλλες ομάδες, τρέχουν. Από την άλλη, υπάρχει ο τελικός κυπέλλου και δεν είναι σωστό για τους δικούς μας ποδοσφαιριστές. Το πιο σωστό είναι να τελειώσει το παιχνίδι της Παρασκευής και από εκεί και πέρα οι οποιασδήποτε ανακοινώσεις θα βγουν στα επίσημα μέσα της ομάδας, όπως συνηθίζουμε έτσι και αλλιώς στην ομάδα τα τελευταία χρόνια.
2: Εντάξει, και το θέμα του προπονητή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, Χάρη.
4: Είναι και αυτό ένα κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι ο προπονητής έχει βοηθήσει τα μέγιστα ερχόμενος σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που έπρεπε να αλλάξει άρδιντα δεδομένα και νομίζω ότι το πέτυχε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα, να πω και στους ιδιοκτήτες της ομάδας τι θα αποφασίσουν και στον προπονητή. Αν θα συνεχίσουν ή όχι, θα γίνουν οποιοδήποτε αλλαγές.
2: Ναι. Πάντως, για τον Κυριακίδη της Ομόνιας έχει ακουστεί ότι μετακομίζει στην ΠΑΦΟ, τουλάχιστον έχει γραφτεί. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ των δύο ομάδων.
4: Η ομάδα Μαρίνα, μέσω των επίσημων sites, σεβόμενη και τον οποιοδήποτε άλλη ομάδα και την δική μας ομάδα φυσικά και τον ποδοσφαιριστή και τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, ανακοινώσεις θα γίνουν για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή στην ώρα που πρέπει από τα επίσημα site της ομάδας.
3: Για κόσμο, τι μπορεί να μας πεις, προσέλευση?
4: Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε κοντά ακόμα και στις 6.000 αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ακόμα μερικές ημέρες, τρεις ημέρες τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να έχουμε κι άλλους στο πλευρό μας. Είναι μια κατάσταση που υπεκρατεί στην ομάδα της ΠΑΦΟ, η οποία, καταλαβαίνετε, ταξιδεύουμε συνεχώς. Είμαστε η ομάδα που έχει κάνει τα πιο πολλά ταξίδια φέτος και δεν είναι μόνο τα ευρωπαϊκά, ακόμα και τα παιχνίδια εκτός έδρας. Οπότε και είχαμε ένα αρκετά sold out σε εκτός έδρας παιχνίδια. Οπότε Καταλαβαίνω από τη μια δυσκολία, από την άλλη είναι ένα τελικό κυπέλλου.
2: Ακριβώς.
4: Και είμαστε μια ομάδα η οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τρόπαια όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα που υπάρχει το momentum, νομίζω πρέπει να δράξει την ευκαιρία οι οπαδοί της ομάδας μας και να είναι εκεί και να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους να σπρώξουν την ομάδα στην μεγάλη επίτευξη του στόχου που είναι το βασικά το κύπελλο.
2: Χαρή, πιστεύεις πραγματικά όμως ότι είναι αυτός ο λόγος, είναι η απόσταση, είναι το ταξίδι ή είναι κάτι άλλο που έχει ενοχλήσει φέτος τους φίλους της ΠΑΦΟ, διότι όσα ταξίδια και αν έχει κάνει κάποιος για να είναι δίπλα στην ομάδα του, είναι ένας τελικός κυπέλλου. Κρίνεται ένα τρόπαιο, το οποίο τρόπαιο φέρνει και ένα πιο καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, δηλαδή εγώ το βρίσκω και λίγο αδικαιολόγητο προς τους φίλους της ΠΑΦΟ να μην έχουν, όχι να εξαντλήσουν τα εισιτήρια, εντάξει μπορεί, μπορούν να τα εξαντλήσουν, αλλά τουλάχιστον να έχουν δείξει από πιο νωρίς πρόθεση να πάρουν εισιτήριο.
4: Συμφωνούμε απόλυτα και ειδικά το τι έχει προσφέρει σε εμάς όλους, και όταν λέω παντού σε εμάς δεν εννοώ και τον εαυτό μου για να μην παρεξηγούμε, και κάποιους μπορεί να μην τους αρέσει διότι κάνουμε και καλέσματα να παρευρωθώ στον τελικό. Κακά τα ψέματα, αυτή η ομάδα μας έχει δώσει απίστευτες χάρες τα τελευταία χρόνια. Το τι περάσαμε στο Champions League, το τι αγώνες είχαμε απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Την προηγούμενη χρονιά να πούμε και στο Conference League, στην παρθενική μας εμφάνιση στην Ευρώπη, στους 16 του Conference League. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα πρέπει να τύχει πιο μεγάλου σεβασμού από όλους μας. Mm-hmm. Και αν είναι μια μέρα δύσκολη, η Παρασκευή και έχουμε δουλειές ή έχουν σχολεία οτιδήποτε, νομίζω ότι δεν θα επηρεαστεί το οποιοδήποτε παιδί δεν πάει στο σχολείο ή θα χάσει την εγγραφή του στο Harvard εάν μια μέρα δεν πάει σχολείο, ή αν κάποιος πάρει 5 ώρες ή πάρει μια μέρα από τη δουλειά του. Οπότε για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία, με όλον τον σεβασμό. Ξέρουν πολύ καλά οι φίλοι της ΠΑΦΟ πόσο πολύ σέβουμε τον κόσμο μας. Ξέρω πολύ καλά πόσο έχουμε ταλαιπωρηθεί ποδοσφαιρικά τόσα χρόνια. Το έχω πει επαναληπμένως. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα momentum. Και σε αυτόν τον momentum οφείλουμε όλοι να είμαστε παρόν.
3: Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλή πολύ, πολύ χαρά.

0: Ωραία, να πάμε στην Ελλάδα να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον αθλητικό διευθυντή του πρωταθλητή Ευρώπης στον μπάσκετ Ολυμπιακού Πειραιός, τον Χρήστο τον Μπαφέ. Κύριε Μπαφέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Έτσι, πρώτα τα συναισθήματα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, ήρθε μετά από αρκετά χρόνια.
0: Εγώ ήθελα, μετά από 13, τέταρτο αστέρι, ήθελα, κύριε Μπαφέ, να μας περιγράψετε, να μας διαγραφήσετε αυτή την πολύ ωραία διαδρομή, ξεκινώντας από την αρχή, πρώτη θέση κορυφαίο μας Ευρωλίγκα στην κανονική περίοδο, σκουπίσατε 3-0 την Μονακό, καταβάλατε μετά από εξαιρετική εμφάνιση την κάτοχο Φενέρ, και ήρθε η μεγάλη αξέχαστη βραδιά με την κατάκτηση του τίτλου την Κυριακή στο κατακόκκινο Ουάκα.
2: Εγώ θα το πω πιο πριν, θα πάω από την Κύπρο, όταν ξεκίνησαμε το Σεπτέμβριο την προετοιμασία στην Κύπρο.
1: Σωστά, ναι,
2: στο αγαπημένο μας τουρνουά. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η κατάκτηση έγινε και υπό το βλέμμα του κυρίου Δημήτρη, του μπαμπά του Νόφτου, που μας γεμίζει και μεγάλη χαρά αυτό το... το μεγάλη χαρά του. Επιτρέψτε μου, γιατί με τόσα χρόνια έχουμε αποκτήσει μια ειδική σχέση με την οικογένεια. Για μας ο κύριος Δημήτρης είναι ο τρόπος που στέκεται μετά από αυτό το πολύ δύσκολο... Και όχι τραγικό
0: που έγινε.
2: Ναι, που βιώνει, είναι παράδειγμα προς μίμης και τον έχουμε πολύ ψηλά όλοι μας. Και πραγματικά χαιρόμαστε που θα είμαστε και του χρόνου εκεί στο τουρνουά.
0: Θα έρθετε το Σεπτέμβριο, έτσι.
2: Ναι. Άρα.
0: Στις πόσες του μήνα είναι, έχει οριστεί.
2: Θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου του ουσιαστικά το τουρνουά.
0: 11-13 νομίζω.
2: Όχι, νομίζω... Ναι, 11-13, σωστά, όχι 11-13, έχετε δίκιο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Σκέφτεστε να έρθετε να παίξετε, έχετε πολλούς οπαδούς στην
2: δεν
0: Κύπρο.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα, για παιχνίδια επίσημα λέτε. Δεν το ξέρουμε επίσημα. Ακόμα, γιατί δεν έχουμε ακόμα καταλήξει στις...
0: Υπάρχει,
2: στο πλάνο των εργασιών, στο οποίο θα γίνει όμως... ακριβώς. Για τα πάντα υπάρχει, προφανώς μπορούμε να το δούμε, δεν είναι... Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από την Ευρωλίγκα, θα το συζητήσουμε, να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη δυνατή λύση για όσο διάστημα χρειαστεί να παίζουμε μακριά από το γήπεδό μας, γιατί θα γίνονται τα έργα. Λοιπόν, να επαναφέρω στην αρχή ερώτηση για τα συναισθήματα. Ξεκινήσαμε λοιπόν το Σεπτέμβριο, καταλήξαμε το Μάιο στην επίτευξη του μεγάλου στόχου μετά από αρκετά χρόνια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία τα συναισθήματα. Είναι μια διαδρομή 10 μηνών, ουσιαστικά 9 μηνών, η οποία είναι με σκαμπανεβάσματα, με καλές στιγμές, με κακές στιγμές, με δύσκολα βράδια, με ευχάριστα βράδια, με αγωνία. Είναι ένας μαραθώνιος που χρειάζεται να είσαι συνεχώς σε ετοιμότητα και πνευματική και σωματική. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το μεγάλο μας όπλο, ότι την καταλληλότερη στιγμή ήμασταν έτοιμοι και σωματικά και πνευματικά για αυτό το μεγάλο στόχο.
0: Ήταν...
2: Άρα λοιπόν... Τα καταφέραμε και γι' αυτό είμαστε και περήφανοι και χαρούμενοι.
1: Υπήρχε όμως πίεση, έτσι.
0: Και
1: άγχος από το ξεκίνημα της χρονιάς και για το λόγο το πως κατέληξε η περσινή σεζόν για τον Ολυμπιακό και για την ομάδα γενικότερα, αλλά και για τον κύριο Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι ίσχυε το ίδιο. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα η φετινή σεζόν.
0: Και αν αυτό ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκα, ήταν μια δικαίωση για coach.
1: Και
0: τους πρόεδρους.
1: Ομάδα γενικότερα. Ναι.
0: Και το οικοδόμημα.
2: Ναι, είναι μια μεγάλη δικαίωση και για τον coach και για τους πρόεδρους και για τους δύο και για την ομάδα που έχουν φτιάξει μαζί, γιατί είναι μια ομάδα ο coach με τους πρόεδρους. Δεν νομίζω όμως ότι θα κρινόταν αν δεν καταφέραμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα ως αποτυχημένη αυτή η σχέση, αυτή η πορεία των 4 χρόνων. Γιατί προφανώς και υπήρχε άγχος και πίεση. Πάντα στον πρωταθλητισμό υπάρχει άγχος και πίεση. Όποιος πει ότι κάνει πρωταθλητισμό και δεν έχει άγχος και πίεση, λέει ψέματα. Δεν γίνεται. Αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα, να δούμε την πορεία που ακολουθούνται, να δούμε τις προϋποθέσεις που υπάρχουν κάθε φορά. Δεν είναι απλό. Δηλαδή τώρα η χρονιά της Ρεάλ είναι αποτυχημένη που έπαιξε το τελικό με 3 σοβαρές απουσίες. Ποιος μπορεί να το πει αυτό, να πει τη χρονιά. Η Ρεάλ 4 χρόνια έχει παίξει 3 τελικούς και έχει κερδίσει έναν. Άρα είναι αποτυχημένη η Ρεάλ σαν ομάδα. Είναι άδικο για όλους αυτούς να το λέμε, γιατί στο τέλος της ημέρας ένας καταφέρει να κερδίσει το τρόπο, άρα οι υπόλοιποι θα πρέπει όλοι να αλλάζουν. Έτσι δεν μπορεί να γίνει ομάδα να γίνουν ομάδες πρωταθλήτριες.
0: Είναι και πολυνίκης του θεσμού με 11.
2: Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω όμως, ότι η Ρεάλ έχασε φέτος με 3 σοβαρές απουσίες. Άρα είναι αποτυχημένη η σεζόν της. Μπορεί να χάσει και το πρωτάθλημα γιατί έχει αυτές τις 3 σοβαρές απουσίες. Άρα η χρονιά της είναι ξανακαθαρά αποτυχημένη. Είναι λίγο άδικο. Δυστυχώς είναι ο πρωταθλητισμός αυτός, ο επαγγελματικός αθλητισμός που δημιουργεί όλες αυτές τις συνθήκες. Αλλά δεν μπορούμε να μην εξάρουμε το γεγονός ότι έφτασε ως το τέλος της διαδρομής και η Ρεάλ με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
0: Πάμε έτσι λίγο στα τελευταία δευτερόλεπτα και μόλις τελείωσε ο τελικός. Ναι. Τι ένιωσες εκεί στο τρίπον το πρώτα του Φελής, βλέποντας το, εγώ είπα όταν δεν μπήκε ότι ο Θεός ήταν Έλληνας και ήταν με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι θυμάμαι πολύ καλά το τρίπον του Φελής. Δεν νομίζω ότι το έχω δει θολά στο μυαλό μου, δηλαδή, αυτή τη στιγμή.
0: Το άλλο το θυμάσαι τι έκανε μετά το τέλος του αγώνα?
2: Θυμάμαι ότι έτρεξα να αγκαλιάσω τον coach. Ναι, έτρεξα να αγκαλιάσω τον coach, γιατί νομίζω ότι και γι' αυτόν ήταν μια μεγάλη δικαίωση και έπρεπε ένιωσα την ανάγκη, δηλαδή, να εκφραστώ κι εγώ τη χαρά μου με αυτόν τον άνθρωπο. Και να ψάξω να βρω τη σύζυγό μου που ήταν και τη παιδιά μου που ήταν στην κερκίδα, γιατί και αυτοί έχουν περάσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια μαζί μου, γιατί δεν είναι δύσκολα τα πράγματα όταν είσαι να είσαι υποστηρικτική ομάδα σε ανθρώπους που κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι λίγο απάνθρωπα οι συνθήκες για τους υπόλοιπους, και πραγματικά νομίζω ότι τους οφείλω πολλά στην οικογένειά μου.
0: Κατάφερε η ομάδα φέτος να φτάσει στην πηγή και να ξεδιψάσει με το κρυστάλλινο νερό της.
2: Κρυστάλλινο, πραγματικά κρυστάλλινο ήταν, μας ξεδίψασε. Αλλά δεν ξέρω αν ακούγεται από μέσα. Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στο ΣΕΦ, χτυπάνε οι μπάλες.
0: Α, είναι τα τελικά. Ναι.
2: Ξεκίνησε η προετοιμασία, δηλαδή, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. 24 ώρες ήταν αρκετές. Θα έχουμε και σήμερα το βράδυ ένα δείπνο με τους προέδρους και όλους τους παίχτες, το staff, τους ανθρώπους από τα γραφεία και τις οικογένειές τους, για να κλείσουμε την ευρωπαϊκή σεζόν και ουσιαστικά να ξεκινήσουμε τη σειρά των play-offs στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι εξίσου σημαντικά για μας. Ο στόχος του πρωταθλήματος είναι μπροστά μας και πραγματικά θέλουμε να τον πετύχουμε.
0: 28-30 είναι οι δύο πρώτοι αγώνες με έτσι, και μετά 3 Ιουνίου ο πρώτος τελικός.
2: Παίζουμε πρώτα να κερδίσουμε.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Και μετά.
0: Τώρα, κύριε Μπαφέ, θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός, όταν είναι το ΣΕΦ έτοιμο, μετά από κάποια χρόνια, διεκδικήσει Final Four?
2: Νομίζω ότι το είπε και ο πρόεδρος, ότι κάποια στιγμή νομοτελειακά, όταν φτάσουμε, γιατί το ΣΕΦ δεν θα τελειώσει σε κάποιους μήνες, να φτάσει στο επίπεδο το οποίο θέλουμε. Θα γίνει ένα βασικό, φέτος θα γίνουν βασικά πολλά πράγματα ώστε να είναι ένα γήπεδο αντάξιο του πρωταθλητή Ευρώπης, αλλά θα γίνονται συνεχώς εργασίες για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, στο σχέδιο που έχουν οραματιστεί και οι πρόεδροι για το γήπεδο. Νομίζω ότι όταν θα είμαστε σε όλα έτοιμοι, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φιλοξενήσουμε και στους Ειρήνης και Φιλίας ένα Final Four, και μακάρι να είμαστε και τότε εμείς εδώ πέρα, γιατί αν είσαι στο γήπεδό σου και έχεις και τη βοήθεια του κόσμου, που πραγματικά ήταν τεράστια η βοήθεια του κόσμου στο ΆΚΑ, έχεις άλλες πιθανότητες. Άλλωστε το είχαμε βιώσει και στην Τουρκία με τη Φενέρ και στην Μαδρίτη με τη Ρεάλ, σε κάποιο προηγούμενο φαναρφόρο που είχαμε συμμετέχει το 2015 και το 2017.
1: Πόσο καιρό πιστεύετε θα πάρει για να ολοκληρωθούν τα έργα?
2: Το πρώτο στάδιο θεωρούμε ότι θα πάει στο τέλος του 26, ίσως και λίγο νωρίτερα. Αλλά από εκεί και μετά θα γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία μπορεί να μην επηρεάζουν τη διεξαγωγή αγώνων ή την λειτουργία της ομάδας, αλλά θα γίνονται συνεχώς εργασίες για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας και οι αρχιτέκτονες το έχουν σχεδιάσει στο χαρτί.
0: Η τέταρτη Ευρωλίγα ήταν η πιο γλυκιά?
2: Έτσι όπως είναι τώρα, πάντα η τελευταία είναι. Η τελευταία γεύση είναι πιο γλυκά.
0: Μην ξεχνάτε πού την πήρατε.
2: Ναι, εντάξει. Για μας όπου και να την πέραμε θα έχει σημασία για τον κόσμο, είναι πιο ξεχωριστό αυτό. Για μας όμως, επειδή είναι πιο σημαντικό ότι την πήραμε μετά από τόσες προσπάθειες τις οποίες κάναμε, είναι πιο σημαντικό από το που την πήραμε. Δηλαδή, γιατί ζήσαμε δύσκολες στιγμές τα προηγούμενα χρόνια, με καλάθια, με buzzer beater στην εκπνοή, με κακές εμφανίσεις, γιατί και εμείς κάναμε κακές εμφανίσεις. Και το γεγονός ότι καταφέρνεις να φτάσεις με τον τρόπο που φτάνεις στην κατάκτηση, γιατί νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τον Ολυμπιακό. Φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Από το ξεκίνημα είχε ξεχωρίσει. Ναι.
2: Τον καλύτερο παίχτη, δύο μέλη στην καλύτερη πεντάδα, ένα παίχτη στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα, τον πρώτο τριποντέρ της Ευρωλίγκας. Κερδίσαμε 3-0 τους ημιτελικούς με τη Μονακό. Κερδίσαμε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να αμφισβητήσει τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού. Σπάσαμε και την κατάρα που λέγανε τις πρώτες θέσεις.
0: Ακριβώς.
2: Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την κυριαρχία μας στη φετινή σεζόν.
1: Ασχέτως γηπέδου, γιατί εντάξει, αντιλαμβάνονται ότι οπαδικά μεταξύ τους οι φιλάθλοι αστειεύονται, πειράζονται για αυτό το θέμα. Εγώ θα το πάρω γενικότερα για το ότι το πήρατε στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Αυτό ήταν, νομίζω, έτσι, το πιο σημαντικό. Το πήρατε στο σπίτι σας, στη χώρα.
2: Είναι σημαντικό αυτό. Και φάνηκε και μετά στον τρόπο που πανηγυρίστηκε. Γιατί αν το είχαμε πάρει σε μια ξένη χώρα, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε αυτό το
0: ξέχασμα
2: από τον κόσμο. Ναι. Γιατί ξέρετε, περνάνε κάποιες ώρες μετά που επιστρέφει η αποστολή και δεν είναι το ίδιο. Το βράδυ αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό. Νομίζω ότι οι πανηγυρισμοί μετά το final, τον τελικό, ήταν πράγματα τα οποία. Γιατί ευρωπαϊκά ο Ολυμπιακός θα ξαναπάρει. Είναι δεδομένο ότι θα ξαναπάρει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να ζήσουν όσοι είναι εδώ πέρα και ξαναπάρουν το ευρωπαϊκό, στιγμές σαν αυτές που ζήσαμε εμείς μετά το τέλος του τελικού με τη Ρεάλ. Ήταν πραγματικά μοναδικές στιγμές.
0: Και πού αφιερώνεται αυτό το τρόπαιο?
2: Κοιτάξτε, το έχουμε αφιερώσει όλοι σε μια κοπέλα, μια συνάδελφο που είμαστε μαζί εδώ πολλά χρόνια. Την Κανέλα μας. Ναι. Περνάει μια προσωπική, έτσι, περιπέτεια, αλλά θα είναι δεδομένο ότι θα είναι δίπλα μας, γιατί είναι το βουνό μας εδώ και θα τα καταφέρει. Και προφανώς θέλουμε να τα αφιερώσουμε στους προέδρους μας που είναι πάντα δίπλα μας. Και εγώ προσωπικά θα τα αφιερώσω στην οικογένειά μου για αυτό που σας είπα, γιατί έχουν τραβήξει πολλά τόσα χρόνια, με έχουν δει σε δύσκολες καταστάσεις και δεν παραπονιούνται.
0: Και πάλι θερμά συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Ας περιμένουμε στην Κύπρο.
2: Καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Με χαρά, με χαρά.
0: Γεια σας.
3: Super Sport 104.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
2: Ρυθμίστε σωστά τον κλιματισμό ώστε να μην θολώνουν τα κρύσταλλα του αυτοκινήτου.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η συνεργασία μου με τον Άρη ολοκληρώθηκε, αλλά δεν αποκλείω πιθανή συνεργασία στο μέλλον. Όποια κυπριακή ομάδα ενδιαφέρεται για μένα, είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, ανέφερε στον σταθμό μας ο Γρηγόρης Κάστανος. Για την εθνική τόνισε πως είναι καιρός να διεκδικήσουμε το κάτι παραπάνω και όλοι μας πρέπει να δίνουμε το 100%. Στην Πάφο δεν βρέθηκε λύση για τους διεθνείς Σούνιτς και Σέμα και χάνουν οριστικά τον τελικό κυπέλλου. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Μετά τον τελικό θα βάρουμε τις αποφάσεις μας, ανέφερε στον σταθμό μας ο Χάρης Σοχαρούς. Στα αγωνιστικά αναμένεται να συμπεριληφθούν στην αποστολή Ιγκολτάρ και Φελίπε ερωτηματικό ο Πηλέας. Παρελθόν από τον Αποέλα Ευαγόρας Αντωνίου, ο ποδοσφαιριστής ενημέρωσε τη διοίκηση πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Το απόγευμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Καμορανέζη στον πάγκο της ανόρθωσης. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη όσον αφορά στα του προγραμματισμού. Θέλουν να ανανεώσουν τον Άλβες οι πράσινοι. Στον Απόλλωνα αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κάνουν οι Μαλεκίδης, Γκασπάρ και Σμέρχαλ. Δεν υπολογίζονται οι Ντουοντού και Βούρος. Συνεχίζει το ψάξιμο για το τερματοφύλακα η Ομόνια. Την ίδια ώρα η διοίκηση περιμένει την απάντηση του Σεμέδο, ενώ πρόταση για νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους και η Μάριτς και Ντιουγκού. Λέδες, Παρασκευά και Ναού ανανέωσαν με την ΑΕΚ πολύ κοντά και ο Πονς στο ψάξιμο για νέο προπονητή ο Ρόκα. Γκόμες, Ταβάρες και Παπαγεωργίου είναι στο τελικό στάδιο επαφών με την ΑΕΛ. Η ΚΟΠ βραβεύει απόψε στις 7:30 στο Landmark στη Λευκοσία τους κορυφαίους της χρονιάς. Ρεπορτάζ στην Πορτογαλία αναφέρει ότι η Sporting Λισαβόνας κάνει σκέψεις για να παραχωρήσει τον Βαγιανίδη μέσω δανεισμού προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ εστιάζει στη διατήρηση του βασικού κορμού εν ώψη της νέας σεζόν. Η Χετάφε εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μπεντανκόρ που ανήκει στον Ολυμπιακό Πειραιός. Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης για τη σεζόν που τελείωσε στο βελγικό πρωτάθλημα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
16: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
17: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
18: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Tastes like strawberries on a summer evening.
19: Like περάσαμε στη δεύτερη εκπομπή μας. Ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Sport. Μάρινα Αργυρού, Μάγκη Νικολάου, παρουσίαση επιμέλεια. Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Κώστας Παπαδόπουλος μαζί μας, υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη. Καλό μεσημέρι με αρκετές ανακοινώσεις όπως προανήγγειλες χθες.
20: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, Μαρίνα και σε όλο τον κόσμο. Ναι, το είχαμε πει και χθες. Ότι
19: είσαι gentleman.
20: Και σήμερα και τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν.
21: Θα υπάρξουν και άλλες σήμερα δηλαδή, ανακοινώσεις.
20: Ξέρω, γνωρίζω σήμερα, όχι Μαρία. Αν και σε αυτή την περίοδο.
19: Ποτέ εμείς ποτέ.
20: Ακριβώς.
19: Ράτσκοφ, επιστροφή. Ήταν κοντά σας.
20: Τι εννοείς, ήταν κοντά σας. Ήταν Κύπρο άνθρωπος, γιατί. Ναι. Εντάξει, Έχει οικογένεια, έχει παιδιά που θέλει στο σχολείο και έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε να φύγει μέσω στη σεζόν. Ναι. Ήταν Κύπρο, ναι.
21: Πώς, Κώστα, πώς και έγινε ξανά έτσι αυτή η σχέση δημιουργία ενώ γιατί... επέστρεψε, γιατί είναι η αλήθεια ότι έφυγε διότι δεν πήγαινε και καλά η ομάδα.
19: Σωστά.
21: Δεν πήγαινε καλά η ομάδα, κακά τα ψέματα.
19: Και μετά από 4 μήνες.
20: Ναι, 3,5-4 μήνες.
21: Ναι.
20: Εντάξει, θα σας πω το σκεπτικό της επιστροφής του κυρίου Ράτσκοφ. Καταρχήν και μαζί στις συζητήσεις μας σας έχω πει και σε ανοίγω το χρόνο ότι στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι και ομαδικό άθλημα, ποτέ ένας δεν... ευθύνεται για την αποτυχία και ποτέ ένας δεν ευθύνεται για την επιτυχία. Είναι συλλογικό, γι' αυτό και είναι ομαδικό άθλημα. Η Επιτροπή Προγραμματισμού σε συνεργασία με την διοίκηση έβαλαν κάτω το τι έγινε στη φετινή σεζόν, ανέλησαν τα λάθη που κάναμε και θεωρούμε ότι ο κύριος Ράτσκοφ, όταν υπέβαλε την παραίτησή του, γιατί παραιτήθηκε και είναι σημαντικό να το διευκρινίσω, δεν απολύθηκε, παραιτήθηκε ο άνθρωπος, γιατί ήδη ότι η ομάδα είχε κάποια ανεπιτυχή διαδοχικά αποτελέσματα και για λόγους ευτυχίας παραιτήθηκε. Η Επιτροπή λοιπόν Προγραμματισμού, αφού τα ανέλησαν με την διοίκηση όλα τα θέματα, όλα τα λάθη που κάναμε, θεωρήσαμε ότι ο κύριος Ράτσκοφ ανέλαβε πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης που του αναλογούσε υποβάλλοντας την παραίτησή του, γιατί όπως έχουμε δει πολλές φορές, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο. Αντοπίστηκαν αρκετά λάθη που δεν είχαν να κάνουν με αυτό, τα οποία όμως δεν θέλω να αναφέρω δημόσια, και γι' αυτόν τον λόγο, και επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει τον Άρη και μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα, γι' αυτόν τον λόγο ήρθε και πίσω. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι μέχρι την 17η-18η αγωνιστική ο Άρης ήταν εκεί.
19: Ναι. Ανακοινώσατε επίσης την ολοκλήρωση συνεργασίας με δύο παίχτες που ήταν δανεικοί, του Ριγόρη του Κάστανου και του Βορειοϊρλανδού του Ρος Μακκόσλαν.
20: Ναι. Ο Γρηγόρης ο Κάστανος βεβαίως είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, γιατί είναι διεθνής ποδοσφαιριστής, είχε έρθει για πρώτη φορά στην Κύπρο να παίξει ένα χρώματο του Άρη. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Το κεφάλαιο Κάστανος επίσης, αν θυμάστε, σας έλεγα ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το δαπανηγό της μεταγράφης που θα είχε μια μόνιμη παρουσία του στην ομάδα, αφού διατηρεί και συμβόλαιο με την ομάδα του, και ταυτόχρονα είναι απόφαση της διοίκησης και της Επιτροπής Προγραμματισμού να κάνουμε μια πιο συνετή οικονομικά προγραμματισμό στη φετινή σεζόν, και όπως είπα και πριν, μια τέτοια κίνηση θα ήταν πάρα πολύ δαπανηρή.
21: Ναι. Παντός μιλήσαμε μαζί του, γιατί τον είχαμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Άρη και άφησε και ανοιχτή την πόρτα για μεταγενέστερη συνεργασία στο μέλλον.
20: Εντάξει, χαίρομαι ιδιαίτερα που, γιατί τον άκουσα, χαίρομαι ιδιαίτερα που μίλησε με καλά λόγια, αλλά ήταν κάτι που περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Εκτός από εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι ένας λεβέντης, να το πω έτσι, και πολύ καλός παίκτης. Μπορεί να μην ήταν πολύ καιρός στην ομάδα, αλλά στον Άρη έχει μόνο φίλους, και στο ποδόσφαιρο είπαμε πολλές φορές ότι δεν πρέπει να κλείνεις πόρτες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου φέρει η ζωή τα πράγματα. Όμως τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα συνεχίσουμε μαζί. Και αν δεν γίνει τελικά και πάει κάπου αλλού, να το ευχηθούμε τα καλύτερα και τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όπως και τον Μακκόσλαν, που επίσης ήταν δανεικός από τους Rangers, ένα πολύ καλό παιδί επίσης, ένα στρατιώτης, όποτε χρειάστηκε να μπει μέσα να βοηθήσει, το έκανε, και ότι ευχόμαστε για αυτού καλή συνέχεια.
19: Φαντάζομαι πότε κι άλλοι.
20: Ναι, θα υπάρξουν κι άλλες ανακοινώσεις, Μάκη, και για αποχωρήσεις και για ανανεώσεις ενδεχομένως, αλλά και για νέες μεταγραφές. Είναι δεδομένο.
19: Τώρα, ο προϋπολογισμός, είπετε θα κάνετε μια συνετή οικονομική, πού να το πω,
21: διαχείριση
19: ή ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι πιο κάτω από τον περσινό ή στα ίδια επίπεδα ή πιο ψηλό.
20: Όχι, δεν έχει να κάνει με το πιο κάτω, πιο πάνω ή στα ίδια επίπεδα, Μάκη. Όταν λέω συνετή, θα προσπαθήσουμε, καταρχήν η πάγια πολιτική της ομάδας είναι να προσπαθεί να βρίσκει νεαρούς ποδοσφαιριστές ταλαντούχους που να έχουν προοπτική ανέλυξη και μεταπολιτική αξία. Και όταν λέω νεαρούς, για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει θα είναι ότι από 17 έως 20. Μπορεί να είναι και 23, και 24, και 25, και 26. Φτάνει να είναι ποδοσφαιριστές που θα πείσουν τους ανθρώπους που χειρίζονται το προγραμματισμό ότι μπορούν να προσφέρουν και να έχουν και ανέλυξη στην καριέρα.
19: Άρα με αυτή την φιλοσοφία θα πορευτείτε και φέτος.
21: Και αν θα πέσει γενικότερα ο μέσος όρος ηλικίας στην ομάδα.
20: Αυτός είναι ο στόχος, Μαρίνα. Αυτός είναι ο στόχος, να μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας. Αλλά και πάλι, για να είμαι ξεκάθαρος, δεν σημαίνει ότι θα είναι όλοι μικροί. Έτσι,
21: ναι, γιατί... ναι, θα υπάρχουν οι έμπειροι που θα βοηθήσουν. Ναι, χρειάζεται. Ναι.
19: Άκουσες, είπε, και για το δικό σας τον Χάλαμο, τον Χαλάμπους, έχετε κάποια πρόταση, κάποιες επαφές?
20: Όχι, δεν έχουμε κάτι επίσημο στα χέρια μας. Εντάξει, είναι γεγονός ότι η αξία του Χάλαμπου είναι δεδομένη. Και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε στις τάξεις μας. Αλλά ό,τι ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές του Άρη, ισχύει για τον Χάμπο Μάκη. Όλοι είναι διαπραγματεύσιμοι, αν και εφόσον υπάρξει πρόταση που να ανταποκρίνεται στα θέλω της ομάδας, αλλά και του ποδοσφαιριστή.
21: Υπάρχουν...
20: Για την ώρα όμως δεν υπάρχει κάτι.
21: Γενικότερα για παίχτες σας όμως υπάρχουν κρούσεις?
20: Δεν έχουμε κάποια επίσημη πρόταση ακόμη, Μαρίνα. Δεν το αποκλείω για κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν προβλήματα που τώρα ολοκληρώνονται και εμάς το δικό μας τώρα ολοκληρώθηκε. Οπότε ενδεχομένως σε μεταγενέστερο στάδιο να προκύψει κάποιο ενδιαφέρον, αλλά και πάλι.
19: Οι αρμόδιοι Κώστα που θα χτίσουν τον Άρη για τη σεζόν 26-27 είναι η ομάδα να βγει Ευρώπη?
20: Μακή, μου έχει ξαναϋποβάλει αυτό το ερώτημα και σου έχω απαντήσει.
19: Σου πω, ήρθε κάποιο μήνυμα, γι' αυτό το λέω. Είναι άλλα πράγματα που λέει το μήνυμα, αλλά.
21: Ναι, θα το πούμε, δεν είναι κάτι καλό. Δεν βρίζει, λέει ότι ενδιαφέρεται απλά να μπαίνει στην εξάδα ο Άρης.
20: Εντάξει, αν ο φίλος που έστειλε το μήνυμα θεωρεί ότι η παρουσία του Άρη τα 5 χρόνια στην πρώτη κατηγορία αυτό του έχει δείξει.
19: Εγώ διαφωνώ φυσικά με το μήνυμα.
21: Ναι, εγώ διαφωνώ. Απλώς διαβάζουμε το μήνυμα.
20: Εντάξει, όχι, δεν έχει
19: κανένα πρόβλημα.
20: Ο κόσμος δικαιούται να έχει την άποψή του και να την εκφράζει από τη στιγμή που είναι κόσμος, μπορεί να εκφράζει την άποψή του όπως θέλει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που έχει δείξει η νέα ηγεσία του Άρη τα τελευταία 5 χρόνια είναι πολύ διαφορετικό από αυτό. Καταρχήν να πω ότι είναι η μοναδική σεζόν που τερματίσαμε στην έκτη θέση. Όλες τις προηγούμενες σεζόν, τις 4 δηλαδή, ήμασταν από πρώτη έως τετάρτη. Εντάξει, είπαμε και πριν, Μάγκη, το να κάνεις μια κακή χρονιά δεν είναι το τέλος του κόσμου.
21: Δεν παίζεις και μόνος.
19: Σωστά, εγώ θα πω κάτι όμως.
20: Μπορεί να πέσει από πρώτη σε δεύτερη.
21: Δεν παίζεις και μόνος.
20: Οι στόχοι, Μάγκη, για να απαντήσω και στο ερώτημα σου, καθορίζονται από τη διοίκηση, όχι από μένα, αλλά
19: αυτό που
20: μπορώ να σας πω δεδομένα είναι ότι η προσπάθεια είναι να είμαστε πολύ καλύτεροι από την ομάδα που παρουσιάσαμε φέτος και τη θέση που πήραμε φέτος, αν αυτά πάντα στο ρεύμα σου.
19: Δεν θα σου πω κάτι, φέτος εμπολίσετε αρκετούς παίχτες.
21: Θα κατέληγα και εγώ εκεί. Και αν
19: σημαντικούς,
21: θεωρείς...
19: ξέρω ότι πρέπει και να παίρνεις και να πουλάς.
21: Ναι, απλώς αν θεωρείς εκ των υστέρων, Κώστα, ότι...
19: Έφυγαν παίχτες κλειδιά.
21: Ναι, ίσως να μπορούσε να αποφευχθεί κάποια φυγή ποδοσφαιριστών για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Ή αν, εντάξει, πρώτη στο μέλημα είναι το οικονομικό, γιατί ήρθαν και πάρα πολύ σημαντικά έσοδα. Είναι δικό μου μαχαίρι.
20: Το μέλημα το πρώτιστο ή ο στόχος, αν θες, Μαρίνα, είναι ο συνδυασμός. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή, μπορεί να κρίνουν όλοι εκ των υστέρων και να λένε φύγαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και αυτοί που ήρθαν δεν ήταν οι ίδιοι. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθείς κάποια πράγματα, όμως είναι δύσκολο γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές, καταρχήν, δεν είναι τόσο εύκολο να κρατήσεις κάποιον ποδοσφαιριστή που έχει μια πολύ καλή πρόταση.
19: Αυτό,
20: ενώ
19: σωστό,
20: οικονομικά και για τον ίδιο και είναι από καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν μπορείς να στερήσεις σε κάποιον το μέλλον του, έστω και αν έχει συμβόλαιο μαζί σου, ή αν δεν θέλει, αν δεν είναι ψυχήτε και σώματι στην ομάδα σου. Ενδεχομένως, ακριβώς, ενδεχομένως να μην αποδώσει αυτά που θέλει. Απ' την άλλη, είναι μέσα στον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα αυτές οι υπόλοιπες ποδοσφαιριστών. Τώρα, εάν θέλετε να μπούμε στη συζήτηση, αν αυτοί που έφυγαν αντικαταστάθηκαν επάξια, εντάξει, ο καθένας μπορεί να εξάγει τα συμπεράσματά του, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έπρεπε να φύγει ο τάδε ποδοσφαιριστής, δεν έπρεπε να
19: φύγει. Να σου πω, εγώ δεν έπρεπε να φύγει κάποιον, να σου πω.
20: Ναι, αλλά για να ολοκληρώσω, Μάκη, άλλωστε οι άνθρωποι που χειρίζονται το προγραμματισμό του ΆΡΗ, νομίζω έχουν κερδίσει το δικαίωμα να έχουν την εμπιστοσύνη όλων μας. Δεν γίνεται να κάνεις, ξέρω εγώ, 5 χρόνια μεταγραφές, να σου έχουν βγει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές ή συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών, από τους οποίους να έχεις και κέρδος σημαντικό και να μην κάνεις λάθη. Γιατί αν υπήρχε τέτοια ομάδα, τότε θα ήταν η καλύτερη στον κόσμο.
19: Σωστό. Εγώ θα έλεγα τον Μακρύευ, γι' αυτόν είπα ανοίξα κουβέντα.
20: Εντάξει, ο Άνταμ Μαρχίεφ ήταν όντως μια απώλεια, Μάκη. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο, αλλά μην ξεχνάτε ότι η πρόταση ήταν
19: από τις
20: πιο ψηλές που έγιναν ποτέ για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Κύπρο. Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να πάει και απ' την άλλη τα περιθώρια για να εξευρεθεί ο ιδανικός αντικαταστάτης είχαν στενέψει πάρα πολύ, γιατί θυμίζω ότι είχε παίξει και στο πρωτάθλημα και μετά έφυγε. Παίξει κάποια παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Οπότε, εντάξει, είναι εύκολο να κρίνεις και να κατακρίνεις. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις όταν είσαι εσύ αυτός που πρέπει να λάβεις τις οποίες αποφάσεις.
21: Σωστά. Μάλιστα. Ωραία.
19: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε
21: πάρα πολύ και περιμένουμε να μιλούμε.
20: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
19: Καλό υπόλοιπο.

0: θα ολοκληρώσουμε τα θέματα μας με ανόρθωση και Χαράλαμπο Βαρπετά. Καλό μεσημέρι, Χαράλαμπε.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, έτσι πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε για το θέμα Καμωρανέζη, Χαράλαμπε, γιατί είχε, έτσι είχε αφήσει κάτι ο ίδιος να εωρείται και πάντα τόνιζες και εσύ μέσα από την εκπομπή ότι έχει συμβόλαιο, είναι προπονητής της ανόρθωσης, δεν έχει ακουστεί οτιδήποτε και τώρα προκύπτει σήμερα θέμα αποχώρησης του, ότι ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα.
2: Ναι, όντως μέσα από τις δηλώσεις του κατά καιρούς, ειδικά μετά από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι όταν ρωτήθηκε μετά την νίκη με την ΑΕΛ, θυμάμαι καλά στη Λεμεσό, όταν ρωτήθηκε για την επόμενη χρονιά, είπε ο τρόπος που τοποθετήθηκε τέλος πάντων, είπε ότι θα τα δούμε πιο μετά αυτά τα πράγματα, είναι νωρίς, και είπαμε ότι η απάντηση που έδωσε δεν σου έδινε την εντύπωση ότι είναι για ένα προπονητή που έχει συμβόλαιο και έχει το όραμα να συνεχίσει, του αρέσει, θα μπορούσε να απαντήσει διαφορετικά. Πιο μετά η αλήθεια μετά τον αγώνα με την Ένωση, με τον Ολυμπιακό, με συγχωρείτε, με τον Ολυμπιακό που ήταν το τελευταίο στο Γαζιπί, είπε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τους παίχτες μας. Ήταν μια απάντηση που έδινε την εντύπωση τότε ότι θα παραμείνει, όμως φαίνεται ότι κάτι είχε στο μυαλό του, ίσως οι δυσκολίες του οικονομικού, αν και η τοποθέτηση από τον πρόεδρο νωρίτερα σήμερα σε άλλο ραδιόφωνο ήταν ότι ότι λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Σε κάθε περίπτωση η ουσία είναι ότι ο κύριος Καμωρανέζη φαίνεται ότι αποχωρεί από την ανόρθωση, αν και είπε ο πρόεδρος ότι θα κάνουμε μια τελευταία συζήτηση μαζί του και θα υπάρξει ανακοίνωση. Μας έχει εκφράσει κάποιους προβληματισμούς λόγω της ατμόσφαιρας που επικρατεί. Είναι η επίσημη θέση της ανόρθωσης με τα λόγια του Προέδρου. Όμως, εντάξει, εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι από πριν που κάτι σκεφτόταν.
0: Ναι. Ναι, διότι εντάξει, το ήξερε και ο ίδιος το ενδεχόμενο να υπήρχε η απαγόρευση μεταγραφών, που ήταν και το πιο πιθανό σενάριο. Άρα κάτι άλλο έχει συμβεί και το οικονομικό το γνώριζε.
1: Δεν είναι η περιραίουσα, είναι το οικονομικό.
0: Δεν ήταν, για μένα. Αλλά δεν ήταν πράγματα που δεν τα γνώριζε όταν αποφάσισε να έρθει.
2: Εντάξει, πολλές φορές γνωρίζεις κάποια πράγματα θεωρητικά και όταν τα ζει στην πράξη μπορεί να αλλάξει άποψη, ενώ μπορεί να μην ήταν διατηρημένος να είναι μια χρονιά στην ανόρθωση η οποία θα έχει ταβάνι όσον αφορά τους στόχους, με συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, με το να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν θα τελειώσει η ανόρθωση επειδή θα φύγει ένας προπονητής, δεν μπορεί να μείνει κανένας
0: με το ζόρι.
2: Ήταν ένας προπονητής ο οποίος προφανώς βοήθησε την ανόρθωση από τότε που ήρθε και στην πρώτη του θητεία και στη δεύτερη, βοήθησε την ανόρθωση να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη και να ξεφύγει από τις περιπέτειες. Θα ήταν ενδιαφέρον η αλήθεια να το δούμε σε μια χρονιά που θα μπορεί να κάνει ο ίδιος την προετοιμασία και να είναι από την αρχή, γιατί και στις δύο περιπτώσεις που δούλεψε στην ανόρθωση ήταν μετά από αντικατάσταση άλλου προπονητή στο μέσο της χρονιάς.
1: Να δούμε και το θέμα με ο Σένση τώρα.
2: Με το Σένση η επίσημη θέση της ανόρθωσης είναι ότι ο ίδιος δεν έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει.
1: Στο πάρο στάδιο δεν μπορεί να ξέρεις, είναι.
2: Ναι, δεν μπορούμε να
1: κάνουμε. Φυσικά έχει συμβόλαιο, πρέπει να πληρωθεί η ανόρθωση γραφή.
2: Δεν μπορούμε να είμαστε μάντιες.
1: Ακριβώς. Σωστό.
2: Ποια είναι η θέση της ανόρθωσης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, καταλαβαίνω βέβαια.
2: Ότι ο ίδιος δεν έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, με τα διοικητικά τι γίνεται?
2: Με τα διοικητικά, οι νέες πληροφορίες που έχουμε και μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι συνεχίζονται οι επαφές. Έχει συγκληθεί μια συνάντηση και εντός της ημέρας στη Λεμεσό, αργότερα σήμερα, το απόγευμα προς βράδυ, με τα άτομα τα οποία γίνονται οι διαβουλεύσεις και οι δημόσιες.
1: Που είπαν ότι ενδιαφέρονται.
2: Συγγνώμη.
1: Που είπαν ότι ενδιαφέρονται, λέω.
2: για να κάνουν επαφές σημαίνει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Γίνονται επαφές, έχει εξευρεθεί ένα σημαντικό ποσό. Γίνονται και επαφές για την εξεύρεση χορηγό. Θέλουν, αν πάρουν την απόφαση, να εμπλακούν στην ανόρθωση, να έχουν ένα έτοιμο το πλάνο σε σχέση με όλα τα ζητήματα, με το οικονομικό, με το πώς θα λειτουργήσουν τα τμήματα, με το ποδοσφαιρικό πρωτίστως και όλα τα τμήματα που έχουν να κάνουν με ένα ποδοσφαιρικό και όχι μόνο στην ανόρθωση οικοδόμημα, γιατί είναι και όλα τα άλλα τμήματα που υπάγονται στο σωματείο. Το οργανόγραμμα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση προνοεί την ενεργοποίηση της ποδοσφαιρικής εταιρείας ξανά με πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει διευθυντικό ρόλο. Αυτό που μαθαίνω εγώ και βγαίνει έτσι ως πληροφορίες, αν και δεν θέλουν να τοποθετηθούν δημόσια για την ώρα, είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση να μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν στην χθεσινή ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανόρθωσης και εφόσον πάρουν την οριστική απόφαση να εμπλακούν, θα προχωρήσουν σε αυτό που προνοεί το καταστατικό του συλλόγου, δηλαδή να υποβάλουν την υποψηφιότητα 96 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση και να ενημερώσουν τότε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για το ποιο είναι το πλάνο τους. Η συνέλευση έχει οριστεί, με θυμίζω, Παρασκευή. Ενημερώσουν τότε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για το ποιο είναι το πλάνο τους. Η συνέλευση έχει οριστεί.

0: αυτά, αυτό που βγάζουν προς τα έξω ότι είναι αποφασισμένοι να το πάρουν μέχρι τέλους.
1: Άρα...
0: Δηλαδή, ό,τι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε να κατατεθεί συνδυασμό.
1: Θα φανεί στην πράξη.
0: Και να διεκδικήσουν. Ναι, εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Όπως
1: ναι.
0: είπες και εσύ. Θα φανεί στην
2: και το θέμα είναι να έρθει μια λύση που θα βοηθήσει ουσιαστικά την ανόρθωση. Ρευστό χρήμα, το να αλλάζουν πρόσωπα απλώς για να διατηρείται εκεί η ομάδα δεν λέει πολλά χαραλαμπέ. Πρέπει να έρθει χρήμα.
0: Όντως, έχει δίκιο, χρειάζεται μια οριστική λύση, ολιστική λύση και οριστική, και ενώ που θα αγγίζει όλους τους τομείς, δηλαδή θα μπορέσει σταδιακά να φέρει την ανόρθωση στο στάτους που την έχουμε συνηθίσει και να είναι και το βήμα που το πιο μεγάλο βήμα, δηλαδή να καταφέρει η ανόρθωση να προχωρήσει στην εξέβρεση κάποιου εμολότη, κάποιου ατόμου ή κάποιας εταιρείας που θα έχει την ιδεολογική δυνατότητα να ανταγωνιστεί και τις άλλες ομάδες στο περιβάλλον που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια με πολύ πιο μεγάλα μπάτζετ και σε όλους τους τομείς έχουν προχωρήσει άλλες ομάδες, εδώ κάποιες άλλες, τις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ανόρθωσες από τις μεγάλες, υστερούν.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Πριν κλείσουμε να πούμε ότι η Νεύτσι Μπακού ανακοίνωσε ότι ο Μουράτ Μαμάτοφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην παφιακή ομάδα. Είναι ένα παιδί 20 ετών.
2: Στην Πάφο.
1: Ναι, Πάφο.
2: Ναι.
1: 20 ετών και παίζει ως εξτρέμ, δεξιά.
2: Ναι.
1: 20 ετών ο Μαμάτοφ.
2: Όπως μας είπε και ο Χάρης Θεοχάρους, μετά τον τελικό κυπέλλου θα.
1: Εντάξει, πρέπει να γιούσεν το η Νεύτσι Μπακού από τον
2: Ευπαϊκό. Ναι,
1: ναι, ναι. Όχι,
2: εγώ θέλω να πω ότι να υπενθυμίσω αυτά που μας είπε ο Χάρης νωρίτερα, ότι ό,τι επίσημο θα προκύψει θα είναι με το τέλος του τελικού.
1: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από Μαρίνα Αργυρού, Μάκη Νικολάου, στο Παναγίδη. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέος Μητροπολίτης Πάφου εξέλεγε από την Ιερά Σύνοδο ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, μέχρι πρότην ως πρώτος συγγελός της Μητρόπολης Τριμηθούντος και κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Το Σάββατο 6 Ιουνίου το απόγευμα θα βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγχελα Ολκίν και τα δύο χωριστά τους ηγέτες την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ανακοινώθηκε σήμερα η έναρξη λειτουργίας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert. Το σύστημα δίδει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο στους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός Κύπρου για περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη. Τραγωδία στο Βέλγιο. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Μπούγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των Βρυξελών, υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους μέχρι στιγμής. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τη στιγμή που συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις, στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη κοντά στα στενά του Ορμούζ.

0: Παρά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα για συντριπτική απάντηση σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθήσουν επιθέσεις. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, προοδευτικά ωστόσο θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό, σε νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 26 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ. συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
12: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
13: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
15: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
1: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
17: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης. Πρώτος καλεσμένος για σήμερα, ένας αθλητής που συνεχίζει να σηκώνει ψηλά τη σημαία της Κύπρου στις ευρωπαϊκές πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και αναφέρομαι στο Βλαδίμιρο Τζορτζί, ο οποίος μετά από ένα εξαιρετικό αγωνιστικό διήμερο στη Γαλλία κατάφερε να επιστρέψει στα βάθρα του NASCAR Euro Series, να κατακτήσει την pole position και να δείξει πως φέτος είναι πιο έτοιμος και ακόμη πιο ανταγωνιστικός από ποτέ. Βλαδίμιρε, καλό μεσημέρι και πολλά συγχαρητήρια για όσα πέτυχε στη Γαλλία.
19: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και στους ακροατές σου και σε ευχαριστώ πολύ.
18: Βλαδίμιρε, σχεδόν 3 χρόνια μετά το τελευταίο σου βάθρο στην NASCAR Euro Series ήρθε αυτή η μεγάλη επιστροφή στη Γαλλία. Πόσο έτσι ιδιαίτερη στιγμή ήταν για σένα όταν ανέβηκες ξανά στο πόντιουμ και θα ήθελα έτσι να μας περιγράψεις λίγο τα συναισθήματα σου εκείνη την ώρα.
19: Ναι, ακριβώς. Με σχεδόν 3 χρόνια μετά από το τελευταίο βάθρο της Τσεχίας του 2023 τον Αύγουστο, καταφέραμε να βρεθούμε ξανά στο βάθρο το περασμένο Σαββατοκυριακό στη Γαλλία, στο δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR. Όπως αναφέρες, τρέχουμε και στις δύο κατηγορίες φέτος, να το τονίσουμε. Στην Open και στην V8 GP, που είναι η Elite κατηγορία. Στην Open το Σάββατο πήραμε την pole position με 4 εκατοστά του δεύτερου λεπτού διαφορά από το δεύτερο, όπου ξεκινούσαμε το απόγευμα του Σαββάτου από την πρώτη θέση. Μετά από αρκετούς γύρους σε αυτόν τον αγώνα παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στον μπροστινό δεξί τροχό, όπου μετά το τέλος του αγώνα ανακαλύφθηκε ότι το τον προσινό τεξιλάστη που έχανε αέρα. Mm-hmm. Και ήμουν πραγματικά τυχερός ότι κατάφερα να τερματίσω και στο και τρίτος. Σίγουρα είναι στεναχωρό ότι έχασα το πρωτείο, αλλά φάνηκα πολύ τυχερός πάνω στην ατυχία μου, καθώς παρουσιάστηκε το πρόβλημα από τον τρίτο γύρο και είχα ακόμη 8-9 γύρους, δηλαδή ακόμη 50-60 χιλιόμετρα να καλύψω αγώνα. Όπως ανάφερες, τρίτη θέση το Σάββατο το απόγευμα, σίγουρα τα συναισθήματα ανάμειχτα, χαρά, ενθουσιασμό, και έρχονται όλα τα συναισθήματα μετά από σκληρή δουλειά για να βρεθούμε ξανά πίσω στο βάθρο. Να τονίσουμε ότι η καλή παρουσία συνεχίστηκε και στη VA, την GP, την Elite κατηγορία, όπου ξεκινούσα τρίτος το Σάββατο το μεσημέρι, όπου μετά από πολλές μάχες καταφέραμε να δερματίσω πέμπτος. Και έπειτα την Κυριακή με το δεύτερο αγώνα της Open, ξεκινώντας από την τέταρτη θέση δερμάτισα στην πέμπτη θέση, και στην V8 GP, την Elite κατηγορία, την Κυριακή το απόγευμα, μετά από πρόβλημα με το συμπλέχτη από το δεύτερο γύρο μέχρι το τέλος του αγώνα, από την 7η θέση που είχα ξεκινήσει τερμάτισα στη 10η, που πάλι νιώθω τυχερός ότι τερμάτισα, γιατί πραγματικά νιώθω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τερματίσω και αυτόν τον αγώνα. Ως αποτέλεσμα είμαι τρίτος στο πρωτάθλημα της Open, με διαφορά μόνο 22 βαθμών από τον πρωτοπόρο και 4 βαθμούς από τον δεύτερο, αλλά και ταυτόχρονα στην Elite κατηγορία είμαστε με πολύ μικρή διαφορά από την πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος.
18: Να σημειώσουμε και κάτι, ότι με την pole position που κατέκτησες στην Open έγραψες ιστορία με τις περισσότερες pole position στην κατηγορία, σωστά, συνολικά 13 πλέον.
19: Ακριβώς. Ένα σημαντικό εξίσου κατόρθωμα. Και εντάξει, είναι αυτό που έχω αναφέρει και στους οργανωτές και στις απευθείας μεταδόσεις, ότι μέσα από αυτόν τον Σαββατοκυριακό ένιωσα ότι πλέον έχουμε το αυτοκίνητο που αξίζουμε, και νομίζω το αποδείξαμε. Ακολουθεί ο επόμενος αγώνας, το επόμενο Σαββατοκυριακό, στον Brands Hatch της Αγγλίας, μια εξίσου από τις αγαπημένες μου πίστες, που είναι 45 δευτερόλεπτα ο γύρος, με μόνο 6 στροφές, αλλά πολύ τεχνικές. Με πιο μικρές ευθείες που πιστεύω ότι θα έρθουν πολλές ανακατατάξεις και στην γενική βαθμολογία.
18: Φέτος, όπως μας είπες και προηγουμένως, κάνεις double duty, τρέχεις δηλαδή και στις δύο κατηγορίες, Open και VHGP. Πόσο απαιτητικό είναι αυτό, τόσο σωματικά αλλά και πνευματικά για σένα, μέσα σε ένα τόσο γεμάτο αγωνιστικό Σαββατοκυριακό?
19: Ακριβώς, είναι πολύ απαιτητικό. Για παράδειγμα, στη Γαλλία ξεκινήσαν ήδη τα δοκιμαστικά από την περασμένη Πέμπτη. Είχαμε δοκιμαστικά την Παρασκευή και στις δύο κατηγορίες. Να πούμε ότι τα δοκιμαστικά της κάθε κατηγορίας έχουν διαφορά μόνο 15 λεπτών, δηλαδή ούτε καν βγαίνουν από το αυτοκίνητο. Μετά το Σάββατο έχουμε τα χρονομετρημένα το πρωί, που είναι η ίδια διαδικασία, δηλαδή υπάρχει μια διακοπή 15 λεπτών μεταξύ των δύο κατηγοριών. Και μετά είναι ο πρώτος αγώνας το μεσημέρι της Elite του Σαββάτου, και μετά από 2-3 ώρες είναι της Open, και το αντίθετο γίνεται την Κυριακή, δηλαδή πρώτα η Open το πρωί και μετά από 2-3 ώρες είναι η Elite. Σίγουρα είναι δύσκολο, και ειδικά στη Γαλλία και στην Βαλένθια που ήταν ο πρώτος αγώνας, καθώς οι θερμοκρασίες αέρα ήταν περίπου στους 30 βαθμούς, αλλά μέσα στο αυτοκίνητο ξεπερνούσαν τους 60-70 βαθμούς. Αλλά εντάξει, αποδείξαμε ότι τα καταφέρνουμε. Σίγουρα ένας οδηγός που κάνει και τις δύο κατηγορίες, καθώς υπάρχουν πολλοί οδηγοί που κάνουν και τις δύο κατηγορίες, για παράδειγμα ο Τσέχος ο Μάρτιν Ντούμπεκ, ο πρωταθλητής, τρεις φορές πρωταθλητής της Open, σίγουρα ένας οδηγός που κάνει και τις δύο κατηγορίες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Δηλαδή έχει το πλεονέκτημα, ναι, μεν ότι κάνει δύο κατηγορίες, αλλά το αυτοκίνητο εξαρτάται καθαρά από τα χέρια του. Δηλαδή έναν παραμικρό λάθος μπορεί να προκληθεί, για παράδειγμα, μια ζημιά που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί μέσα στις 2-3 ώρες που υπάρχει για τον επόμενο αγώνα. Ναι. Μπορεί να γίνει μια ζημιά μεταξύ των χρονομετρημένων που η διαφορά των δύο κατηγοριών είναι μόνο 15 λεπτά.
18: Έχει διαφορά ρίσκα.
19: Μπράβο, ο οδηγός πρέπει να είναι έτοιμος για όλα και σίγουρα πάντα με προσοχή, και είναι αυτό που λέω ότι σε αυτό το πράγμα και γενικά στο NASCAR ο πρωταθλητής δεν είναι αυτός που κερδίζει τους περισσότερους αγώνες, είναι αυτός που έχει τα περισσότερα σταθερά αποτελέσματα σε κάθε αγώνα. Και αυτό φάνηκε και μέσα από η δικιά μου εμπειρία το 23, όπου κέρδισα τους περισσότερους αγώνες, αλλά στο τέλος έχασα το πρωτάθλημα γιατί λόγω του κινητήρα. Άρα εξαρτούνται από πολλούς παράγοντες, αλλά σίγουρα αποδείξαμε ότι μπορώ να αντεπεξέλθω και στις δύο κατηγορίες με δυνατά αποτελέσματα, και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αγγλία, καθώς θα είναι και πολλοί Κύπροι εκεί, θα σηκώσουμε τη σημαία της Κύπρου στο ψηλότερο σκαλοπατί του άρθρου.
18: Το πιστεύουμε και εμείς και σου το ευχόμαστε. Θα ήθελα έτσι να κάνουμε και ένα μικρό απολογισμό μέχρι τώρα από τη Βαλένθια και τη Γαλλία. Πόσο ικανοποιημένος είσαι από την πορεία της χρονιάς μέχρι στιγμής?
19: Μπορώ να πω είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Έτσι το μόνο που περιμένα κάτι παραπάνω ήταν στην Βαλένθια, αλλά εντάξει, ήταν ένα Σαββατοκυριακό γεμάτο ατυχίες. Δηλαδή και με το χτύπημα που είχα δεχτεί στην elite κατηγορία το Σαββατόν το μεσημέρι. Αλλά εντάξει, ήδη όπως έχω αναφέρει αφαιρέθηκε το έναν το αποτελέσμα της Βαλένθιας, που είναι αναγκαστικό να αφαιρεθεί μέχρι την Τσεχία από όλους τους οδηγούς το χειρότερο αποτελέσμα πριν να ξεκινήσουν οι μη τελικοί. Είμαι ικανοποιημένος γιατί στις βαθμολογίες είμαστε πολύ κοντά με τους πρωτοπόρους. Δηλαδή, ας πούμε, 22 βαθμοί που έχω η διαφορά από τον πρώτο στην Open μπορεί να καλυφθεί με πολύ άνεση το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αγγλία. Το ίδιο και στην...
18: Ναι, είναι μικρές οι διαφορές που είδα και εγώ τα standings.
19: Το ίδιο και στην elite κατηγορία. Και οι περισσότερες ανακατατάξεις, και γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό όσων περισσότερους βαθμούς σε κάθε αγώνα, θα έρθουν στη Ρώμη μέσα Σεπτεμβρίου και στον τελικό στο Βέλγιο μέσα Οκτωβρίου, που πλέον ξεκινούν οι διπλοί βαθμοί σε κάθε αγώνα. Δηλαδή τώρα ο πρώτος έχει 40 βαθμούς σε κάθε αγώνα, στη Ρώμη σε έναν αγώνα θα έχει 80. Άρα γι' αυτό είναι σημαντικό σε αυτούς τους αγώνες μέχρι τη Τσεχία, πριν τη Ρώμη, να έχουμε όσο πιο σταθερά και δυνατά αποτελέσματα γίνεται, έτσι ώστε πλέον στους διπλούς βαθμούς να μπορούμε να παλέψουμε για το προδίο.
18: Εμείς θα είμαστε σε επαφή, εννοείται.
19: Ακριβώς.
18: Και θα τα ξαναπούμε, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία για τον αγώνα στη Γαλλία, και είμαστε και εμείς δίπλα σου.
19: Να είστε καλά.
18: Καλή συνέχεια. Πολύ.

0: Και συνεχίζουμε με μπάσκετ, όπως μπορείτε πολύ να καταλάβετε, με τη μεγάλη πρωταθλήτρια της Basket League, την Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας. Οι κυτρινοπράσινοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας του κεραυνού Στροβόλου με 68-64 στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς στον τελικό, μέσα σε ένα κατάμεστο και καυτό κίτιον. Βάζουμε λοιπόν στην παρέα μας το διοικητικό ηγέτη των κυτρινοπρασίνων, τον κύριο Ανδρέα Λευκαρίτη. Κύριε Λευκαρίτη, καλό μεσημέρι και πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, σε όλον τον κόσμο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Έτσι, να ξεκινήσουμε από το χθεσινό παιχνίδι, να μας πείτε πώς το ζήσατε εσείς από τη θέση σας. Ήταν ένας τελικός με τεράστια ένταση, συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων. Πώς το ζήσατε εσείς?
1: Όντως ήταν ένα από τα πιο έντονα παιχνίδια που έχω νιώσει στα τελευταία χρόνια που είμαι πρόεδρος και ηγούμαι αυτής της ομάδας. Επειδή οι ομάδες και μπράβο στον κεραυνό ήταν εισάξιες σε όλα τα παιχνίδια, μπορεί και ο κεραυνό να δικαιούτου να γίνει και η πρωταθλήτρια πριν από εμάς, αλλά όταν πήγαμε στο 2-2 και είδα αυτόν τον υπέροχο κόσμο της ομάδας μας, τους φίλους της ΑΕΚ, ένιωσα ότι θα τα καταφέρουμε και αυτό έγινε. Μεγάλες στιγμές για τη Λάρνακα, για την ομάδα μας, για τον κόσμο μας, για τους παίχτες μας.
0: Η ΑΕΚ κατάφερε λοιπόν να κάνει τον back-to-back, να διατηρήσει τα σκύπτρα της στο κυπριακό μπάσκετ. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά που είδαμε back-to-back ήταν τη σεζόν 14-15-15-16.
1: Ναι, σωστά. Ήταν ακριβώς πριν 10 χρόνια.
0: Πόσο δύσκολο έτσι είναι να παραμείνει στην κορυφή, κύριε Λευκαρίτη?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλοι σε αντιμετωπίζουν σαν προαθλητές, όλοι θέλουν να δείξουν, όλες οι ομάδες, όλοι οι παίχτες θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να κερδίσουν τον πρωταθλητή. Εντάξει, το να παίρνεις πρωτάθλημα όσο μπάζεις και να έχεις δεν είναι εύκολο. Δεν είναι τα λεφτά που κάνουν μια ομάδα. Αλλά ευτυχώς η ομάδα έχει τους παίχτες, έχει τον DNA του πρωταθλητή. Γι' αυτό νομίζω καταφέρνει να βρίσκεται ξανά πρωταθλήτρια.
0: Ναι. Από το παιχνίδι εγώ κράτησα δύο στιγμές. Την τέταρτη περίοδο, κάπου εκεί, όταν κατεβήκατε στον πάγκο για να εμψυχώσετε τους παίχτες, αλλά και λίγα δευτερόλεπτα πριν το τελικό σφύριγμα, όταν μπήκατε στο γήπεδο και αγκαλιάσατε τον κύριο Λιβαδιώτη.
1: Ναι, εντάξει. Είχαμε έναν καλαθοσφαιριστή στην τέταρτη περίοδο που δεν νιώθε πολύ καλά, δεν ανάπνεε καλά, και πήγα να του δώσω λίγο έτσι, να τον ενθαρρύνω λίγο. Και η ένταση που βγήκε μετά το παιχνίδι, γιατί περάσαμε πάρα πολλά και φέτος με τραυματισμούς, χάσαμε τον πατέρα του Βάρσου στους τελικούς, ένας παίχτης μας, άρα η οικογένειά μας περνά από μια φάση ασθένειας, όλα αυτά ξέρεις φέρνουν σε μια δύσκολη θέση, και μας βγήκε αυτό με τον προπονητή, αυτή η χαρά όταν τέκειωσε όλο αυτό, να αγκαλιαστούμε και να μοιραστούμε τις στιγμές έτσι για λίγα δευτερόλεπτα.
0: Ήταν πολύ όμορφο αυτό που είδαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω για τον κύριο Λιβαδιώτη, επειδή έκανε και κάποιες δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα. Ναι. Ήρθατε καθόλου σε συζητήσεις, θα παραμείνει στην ομάδα, διατηρεί συμβόλαιο, αλλά...
1: Διατηρεί συμβόλαιο, εγώ νομίζω οι δηλώσεις του, αν τις κατάλαβα καλά, για την εθνική έλεγε περισσότερο και όχι για την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, λέει ότι κουράστηκε.
1: Αναπέρθηκε στα δύο, εντάξει, θα το μιλήσουμε μαζί, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα το συζητήσουν όμως, αν έχει κάτι, θα το λύσουμε μαζί με τον Βασίλη τον Σελάν και τον προπονητή. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα προσπαθήσουμε και του χρόνου να πάρουμε το στόχους μας. Το γήπεδο, η ΑΕΚ θα είναι εκεί, είναι γεννημένη για να πρωταγωνιστεί. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, συγγνώμη.
0: Ανοίξε καθόλου η συζήτηση για τη νέα χρονιά και τον προγραμματισμό και με τους παίχτες εννοείται?
1: Ναι, μιλάμε με τους παίχτες. Μακάρι να μπορέσω να κλείσω όλη την ομάδα όπως ήταν φέτος. Θέλω τους ίδιους παίχτες. Νομίζω έχουμε το από τα καλύτερα ρόστερ. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω με αυτούς τους παίκτες να τους κλείσουμε τα συμβόλαια, αν τα καταφέρουμε. Κάποιοι παίκτες δικαιούνται να πάνε δικαιωματικά σε πιο ψηλό επίπεδο. Αν όχι και θέλουν να παραμείνουν, είναι χαρά μας. Αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο που αξίζει στην ΑΕΚ και στη Λάρναγα για να πρωταγωνιστούμε. Σίγουρα δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε το αύριο ακόμη, αλλά την επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκουραστούμε λίγο, να χαλαρώσουμε, γιατί ήταν έντονη χρονιά. Mm-hmm. Και θα συνεχίσουμε να, όπως σας είπα, και για τη νέα χρονιά να πρωταγωνιστήσουμε και να πάμε καλά και στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό. Πρωτάθλημα σημαίνει και Ευρώπη για την ΑΕΚ. Θα συμμετέχει στην Basketball Champions League. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι στόχοι έτσι της επόμενης χρονιάς και αν μπορεί αυτή η ΑΕΚ να κάνει το επόμενο βήμα και στην Ευρώπη?
1: Εντάξει, για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να πας. Δηλαδή το καλύτερο που μπορεί να πας, να πας στους 16. Δεν είναι εύκολο, αντιμετωπίζεις μεγάλες ομάδες με πολλά budgets. Εμείς προσπαθούμε από μόνοι μας, δεν έχουμε έσοδα όπως το ποδόσφαιρο για να μας κάνουν, να μας δίνουν όθηση να προχωρήσουμε και σε Ευρώπη, να φέρουμε καλύτερους ξένους, να πάρουμε περισσότερους ξένους. Δεν είναι το ίδιο με ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ χάνεις λεφτά και στην Ευρώπη, δεν κερδίζεις. Mm-hmm. Αλλά θα προσπαθήσουμε για καλύτερο. Οι στόχοι της ΑΕΚ είναι και θα παραμείνουν πάντα ήδη, ό,τι τίτλος είναι, να προσπαθούμε να τον παίρνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Λευκαρίτη, πρώτου κλείσουμε, θα θέλατε να πείτε κάτι?
1: Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα από τα βάση της καρδιάς μου, γιατί πρώτη φορά στο γήπεδο είδα τόσον κόσμο. Είναι η περισσότερη προσέλευση από όλα τα χρόνια.
0: Κατάμεστο.
1: Μείνανε και κόσμος έξω. Θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο της ΑΕΚ που μας έσπρωξε την ομάδα να κατακτήσουμε αυτόν τον τίτλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα μου που πάντα είναι δίπλα στην ομάδα, τον Βασίλη τον Σελάν που είναι δίπλα στην ομάδα, τον αρχηγό μας τον Ιάγο τον Παντελή που θα γίνει 50 και θα παίρνει τρόπαια, και σε όλους τους παίκτες μου και σε όλο το συμβούλιο μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ που ασχολείστε και λίγο με την καλαθόσφαιρα.
0: Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
3: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
4: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Πάφος θα πάει τις αποφάσεις της για τους παίχτες που χάνουν στον τελικό λόγο Μουντιάλ μετά το παιχνίδι, όπως δήλωσε ο σταθμός ο Χάρης Θεοχάρους. Η Νεύτης ανακοίνωσε την παραχώρηση του 20χρονου εξτρέμ Μουράτ Μαμάτοφ στους Γαλάζιους. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεχίσει να παίζει στην Κύπρο ο Κάστανος, σύμφωνα με όσα ο ίδιος δήλωσε στον Super Sport 104. Ο Άρης αναμένεται να προσπαθήσει να τον διατηρήσει στο ρόστερ του. Οδεύει προς Ρουμανία μεριά Βαγόρας Αντωνίου στον ΑΠΟΕΛ. Επίκυνται σημαντικά ραντεβού με την πλευρά του Σάβα Γιασί, έχοντας ως στόχο τη συμφωνία. Σημαντικές ώρες οι επόμενες αναφορικά με το μέλλον του Καμορανέζη στον πάγκο της Ανόρθωσης. Θα υπάρξει κύκλος επαφών με τον πρόεδρο Κυριάκο Πραστίτη. Μαλεκίδης, Γκασπάρ και Σμέρχαλ είναι αμφίβολοι στον Απόλλωνα τελικό κυπέλου. Πάει εθνική μετά το παιχνίδι ο Ροντρικές εκτός Ιντουοντού και Βούρος. Καμία πρόταση για ΜΑΕ και Παναγιώτου στα γραφεία της Ομόνιας. Επαφές με συγκεκριμένους τερματοφύλακες έχει το τριφύλι. Ο Πονσέλη να παραμείνει στην ΑΕΚ, ωστόσο ακόμη δεν έχει απαντήσει στην πρόταση ανανέωσης που το έκανε ο Ρόκα, πλην εντός των ημερών το θέμα του προπονητή. Θέμα χρόνου είναι ανακοίνωση των Γκόμες, Ταβάρες και Παπαγιοργίου από την ΑΕΛ. Η Κόπερα βέβαια απόσταση στις 7.30 στο Landmark στη Λευκοσία, τους κορυφαίους της χρονιάς. Στην Κύπρο θα έρθει ο καλαθοσφαιρικός Ολυμπιακός και φέτος για τον νεόφυτος Χανδριώτης, όπως αποκάλυψε ο σταθμός ο Χρήστος Μπαφές. Πληρώνει 500.000 ευρώ και παίρνει μοντέρο καλαθοσφαιρικός Ολυμπιακός. Η Βαλένθια κοιτά τον Σότζ για αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Motstar Sports, ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει την θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
10: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
11: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
12: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
13: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
15: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
14: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
15: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
17: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
18: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
19: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνού. Με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
22: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
23: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
24: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
23: Κάτι άλλο?
24: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
25: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
26: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
28: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
30: Αχ,
0: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
1: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
4: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
3: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Βρε καλώς τα μωρά τα δικά μας. Καλώς τα δικά μας τα μωρά.
1: Χαιρετώ όλων των κόσμων. Επέστρεψα επί των επάρξεων. Γέμισα μπαταρίες στα Χανιά. Φύσα το αποτύπωμά μου σε άλλον ένα μέρος του πλανήτη,
0: ναι.
1: Με φοβερό τετραήμερο, ναι. Περίπου, δεν θυμώ πόσες μέρες πια.
0: Πώς επέρασες?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο γαμπρός το καταχάρηκε. Αυτός είναι άλλος το σκόπος των μπάτσων. Κάποιοι πράθυσιαζόμαστε για να περνούν καλά οι γαμπροί.
0: Άιστα μπάτσελο και τις πελάρες. Κάτι άλλο έκαμες?
1: Όπα, τι με ρωτάς, ακούμε άνθρωποι που μου πρέπει να πω.
0: Κάτι άλλο ρε φίλε, έκαμες, ένιωσες κάτι?
1: Τι να νιώσεις, είσαι σημαίνω.
0: Χαρά, αναπογοήτευση?
1: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα, είμαστε πολύ καλά, το φιλοσοφήσαμε το θέμα. Αρχικά δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα και σε όσους βοήθησα για να έρθει αυτή η Ευρωλίγκα. Στην ΑΕΚ Λάρνακας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Κύπρο, στον μπάσκετ, χθες έναν κατάμεστο των Κίτιων. Και προχωρούμε, τελείωσαν άλλοι δύο θεσμοί που μας απασχολούσαν.
0: Την κατάκτηση τη Ευρωλίγκα που είναι Ολυμπιακό, ξανά κατάκτηση.
1: Εντάξει, αν και είμαι ρεάλ από μικρό παιδί, θα έλεγα την κατάκτηση τη ΑΕΚ στην Κύπρο. Αφού είπα πολλέ φορέ, με μην ΑΕΚ εντυχώνουμε. Και στην Ελλάδα μου Παναθηναϊκό. Οπότε αν το αντιολυμπιακό μέσα δεν είναι παραπάνω από το ΑΕΚ, τσίτικο, αλλά θα πω ΑΕΚ. Ο 294 έχει μια ανοιχτή κοντρά μαζί σου που χτε θέλει ένα μεγάλο μήνα θε και βάζουμε το για διαιτησία για τον Ολυμπιακό, γιατί θα ανοιχτή κάποια στιγμή.
0: Εγώ να σου πω κάτι, εκουράστηκα μόνο που το θωρώ του.
1: Εγώ θυμάσα ο πρίφκουμε ένα αεράν.
0: Έχουμε δικά σου λόγια.
1: Τι λέει εν ολίγη, ότι ένα καθηγητή διαιτησία, ο κύριο Βόρνινγκ, έκανε μια ανάλυση. Βρήκε 13 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, 9 υπέρ του Ολυμπιακού και συνολικά 20 λάθη, λέει, όπου τα 2 τρίτα ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Για να μην λέτε ότι εμείς που συζητάμε για διαιτησία, λέει ο 294, προφανώς είναι Παναθηναϊκός, είμαστε εν εξωγήινοι και μη αντικειμενικοί. Κάνουν παράπονα, λέει, στην Ισπανία και σε άλλες χώρες, οπότε παίζετε μαζί τους εσείς οι Ολυμπιακοί. Και δεν είχε βοηθεί.
0: Τον Παναθηναϊκό δεν κάνουν παράπονα.
1: Έκαμε ο κάτασπα για αλήθεια είναι. Λέει κάτι που όντως είναι αλήθεια, ότι δεν εκτέλεσε ούτε μια βολή στο πρώτο ημίχρονο. Και να καταδικάσει τις ζημιές που γίνονται από όλους τους οπαδούς στα γήπεδα. Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Δεν είναι σχέση αν είναι το σεφ ή το ΑΚΑ. Καταδικάζουμε κάθε είδους ζημιά, είτε στο ΑΚΑ. Δεν ξέρω, για να γράφει κάτι θα ήταν, αλλά δεν θέλω και παπά να μου πει ούτε φίλο να καταδικάζω. Δεν θα πολυσταθώ στη διαιτησία. Όντως για μένα σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν σφυρίγματα που μπορεί να αδικήθηκαν και οι δύο ομάδες, αλλά αν ήμουν ρεάλ θα είχα λίγο παραπάνω παράπονα. Σε συγκεκριμένες φάσεις, στο επιθετικό του Φουρνιέ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, στο αντιαθλητικό του Μακίσικ με τον Καμπάτσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα αγωνιστικά, θα μιλήσουμε έτσι. Πολλές φορές σας είπα ότι διαφωνώ με την προσέγγιση που έχουν οι διαιτητές προς τον Παναθηναϊκό και προς τον Ολυμπιακό. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες και τεκμέρεται από πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει κλείσει με χίλιες δύο βολές. Να έχεις εσύ χίλια δύο μάτια να το βλέπεις. Χίλιες δύο γενικές βολές που εκτέλεσε.
0: Ξέρεις πόσο μου αρέσει.
1: Σε 43 παιχνίδια. Αλλά δεν είναι αντιφατικό, είναι πραγματικότητα. Μπορεί να είσαι και η καλύτερη ομάδα αγωνιστικά που είσαι και να έχεις και μια ανέφνια που εγώ την παρατηρώ, ναι, σε σχέση με άλλες ομάδες. Δεν μπορώ να κρυφτώ.
0: Καλά ρε. Όλες οι μεγάλες ομάδες εν έχουν και λίγο την ευνοία της διαιτησίας. Η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, που έπιασε τόσα Champions League, εν παραπονέθηκε κανένας για ευνοία της διαιτησίας.
1: Τώρα έχει συνεργασία για τούτο. Ναι, δείχνει μου τον τράγουν να φύγει μόνο στα μας.
0: Πες τώρα να παίξει ρε
1: Γιώργο.
2: Τώρα μείνω στην υγειά μου για με βλέπεις να με προσπερνάς.
1: Φίλε, θέλω να μου πεις το 2009 τι έκαμνες, θυμάσαι?
0: Το 2009...
1: Τι έκαμνες το 2009?
0: Να μπορεί να έκαμνα το 2009.
1: Είχες μαύρα μαγιά?
0: Γιατί τώρα είναι άσπρα.
1: Φαίνονται. Αν είχες μαύρα μαγιά, αν ο Γιαμάλ δεν είχε γεννηθεί, τότε ήταν που Παναθηναϊκός έπαιρνε το τέταρτο του αστέρι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Τώρα δεν μπορεί να λύσει τώρα.
1: Είναι απόλυτα φυσιολογικό να πανηγυρίζεις, γιατί και εγώ μου λέω το πρώτο να ξεσπάσω.
0: Το πρώτο να έπιανα, πάλι ήταν να το πανηγυρίζω.
1: Είναι λογικό σου λέει ο Ολυμπιακός να ξεσπάει την κατάκτηση.
0: Α, σου το θέσω διαφορετικά. Είναι το πρώτο στη νέα εποχή του Ολυμπιακού.
1: Πόσο ερωθετούμε.
0: Στη νέα δυναστεία του Ολυμπιακού.
1: Δυναστεία μάλιστα. Ακούσαμε τα ούλα στον
0: διεκτή. Να το θέσω έτσι.
1: Δεν αφιβάλλεται όταν είσαι μόνος σου λες τέτοια κουφά.
0: Έλα σου πω, γιατί του χρόνου που να βγουν οι τιμές της Ευρωλίγκας, ποιος είναι το πρώτο φαβόρι?
1: Ολυμπιακό, πάντα αυτός πώς σηκώνει. Μα είπαμε και υποτίμηση πολύ προς τη Ρεάλ και που τους Μούκια και που όλους. Δεν ήταν τιμή πέντε στόναν η Ρεάλ. Για μένα η Ρεάλ βάσει δεδομένων ήταν καλύτερη στον τελικό από τον Ολυμπιακό.
0: Είπα το, βέβαια το είπα. Δηλαδή ήταν απίστευτες οι τιμές που ήταν. Ήταν τελείως εκτός.
1: Η Ρεάλ με βάση τα δεδομένα χωρίς τρεις σέτσερ. Πολλοί παίχτες φορτωμένοι με φάουλ.
0: Επίεν καλά. Η δουλειά του προπονητή ποια είναι, ρε φίλε? Θα να προσαρμόσει το πλάνο του, ρε φίλε, με βάση τις αδυναμίες που έχει.
1: Έτσι είναι πάντα εύκολο να
0: σου πει. Πόσες φορές μπήκε ο Μιλουντίνο μες στο ζωγράφι?
1: Τρεις φορές.
0: Πόσους πόντους εύκολους έβαλε?
1: Έξι.
0: Που κάτω που το κάνει. Γιατί δεν κατάλαβα. Είναι τάση προπονητή το Σκαριόλο ή Ρεάλ. Να παίζει μόνο στο Ολυμπιακό σε έναν τελικό. Για όνομα του
1: θέλει. Νομίζω ότι ο γεγονός πως στην Ελλάδα είχε 18.000 κόσμο Ολυμπιακός, σε βοήθησε η έδρα, παίζει ρόλο. Θυμίζω τότε Φενέρ Ολυμπιακός, εκπεούτος Λούκας τότε στη Φενέρ, σε έναν κατάμεστο γήπεδο τότε. Παίζει ρόλο να έχεις την έδρα, ρε φίλε, και τα τρία τέταρτα να δικό σου γήπεδο με κόσμο. Εντάξει, είναι και στο ΆΚΑ που έχει μια άλλη έγκλη, χωρίς να έχει αθλητική ουσία του τη συζήτηση, πρεστίζιο επικοινωνιακών υπάρχει προφανώς.
0: Ήταν μεγάλη, ναι, ναι, μεγάλη έγκλη, μεγάλον το, η πίεση που ένιωθε ο Ολυμπιακός.
1: Μα εφάνηκε στον τελικό.
0: Να σηκώσει την κούπα.
1: Εφάνηκε ότι ήταν...
0: Όσο αν το λέμε εμείς προς τα έξω, από έξω μάλλον, και να στο πείραγμα, εν τούτης, οι ίδιοι καθοσφαιριστές το νιώθουν. Μα... δηλαδή.
1: Είδες στον τελικό.
0: Σου...
1: Πού εφάνηκε η πίεση του Ολυμπιακού. Στο τελευταίο λεπτό. Όταν δεν μπόρεσε να καθαρίσει.
0: Για μένα 8 λεπτά, για μένα ήταν μόνο πίεση. Για μένα ήταν καθαρά αυτοκτονία.
1: Εντάξει, επειδή έχει ο κόσμο και σεμινάριο, δεν μπορώ να κάνω συνέχεια. Να το διακόψουμε, να σε βοηθήσω. Και εκτός άρα καταλάβεις πέντε πράγματα. Μπασκετ, μπορεί να δώσεις χορηγούς αν θέλεις. Τα χορτσάτο πίσω. Και να πάει σε κόσμο να περιμένει. Ευχαριστήσουμε την ΕΚΟ. Και εγώ λέω αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Μεγάλο λάθο να χτίζει παλάτια στην άμμο.
1: Μα είναι παλάτια στην άμμο. Δεν του χρόνια σε βάση. Λάθος, ρώτα κάποιον που καταλάβει. Τι. Αν είσαι χιούμορ ήταν να βάλει τον Ικάστηκεν της Γιώργη. Τούτο μάλιστα έχει μια υπόσταση. Παλά την άμμο 7 στέρκαρ. Μην μου κάνεις ύστερα να ζηγωστώ.

0: Το περίμενα, έπρεπε να γίνει, ήταν αυτοδουλειά, έβαλα σήμερα σύκλι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές, στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντιλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια.
0: 828 θέλει νέα για ασόλιο, 399. Πείτε μας νέα θέλω και σαβάγια σύν παρακαλώ. Υπάρχει κάτι να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
1: Πολύ περισσότερα έχω την εντύπωση αύριο. Σήμερα εξ όσων γνωρίζουμε έχει προγραμματιστεί αργά το απόγευμα συνάντηση μεταξύ του κυρίου Γιασί με τον στενό του συνεργάτη και τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΡ και εκεί θεωρώ ότι να ξεκαθαρίσουν τα πάντα.
0: Καλησπέρα σα. Να πιάσει άρθρα το Σάββατο και το άλλο. Δεν θέλουμε, λέει 828. Αναφερόμενο στον τελικό του Τσουλού στη Βουδαπέστη. Μην παρεί. Τελικά ο κύπελλον έχει πειράξει τον κάθε βάζελο, λέει ο Γαβραντώνη. Πράθη τη Ευρώπη 354. Είχε ρόλο να θυκευάσω ο Γαβραντώνη πράθη την Ευρώπη. Δικαιούσα το επικαλεί σε ένα χρόνο.
1: Όπου βάζελο και μιζέρια.
0: Ωραία, φίλε, 7 ευρωπαϊκά είναι δύσκολο να είναι μιζερό. Αφήγιο, μα έφερτε τον Ελκαμπίλη ο φίλο 200. Ο Ελκαμπίλη είναι καλή περίπτωση.
1: Χαίρετε στον πρώτο φίλο για σήμερα.
2: Γεια σας. Καταρχήν πριν από οτιδήποτε, το μικρόφωνο του Λεωνίδου δεν ακούεται.
0: Πρέπει να φωνάζω.
2: Όχι, έχει πολύ μπάσο. Το μικρόφωνο σου δεν ακούεται σχεδόν καθόλου. Δεν καταλάβεις τι
0: λέει. Βάλω στο γιάν του ηχολήπτητο. Μα καλά, έκαμε 20 λεπτά διάλεξη γιάλης. Πρέπει να ακούμε τώρα.
2: Φίλε, δεν ακούεις σχεδόν καθόλου.
0: Τώρα ακούεις με.
2: Είσαι πάλι έτσι, δεν θα σου πω, είσαι πολύ μπάσο.
0: Είσαι καλά.
2: Και σαν το παράσιτο.
0: Είσαι καλά?
2: Είμαι καλά, ναι.
0: Σίγουρα?
2: Μια χαρά.
0: Έναν και έναν πόσα κάνω?
2: 4 ευρωπαϊκά.
0: Για να δω μ' ακούς, είδες που ακούς.
2: Δεν ήταν να σε πειράξω, αλλά...
0: Είδες που ακούς μια χαρά.
2: Πατάς με πας στον νουρο.
0: Πατώσε, αλλά με ακούεις όμως.
2: Τώρα ακούες, λοιπόν.
0: Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου. Χολύπτη μας, δεν είπαμε, Γιώργος Γεωργίου. Συγγνώμη, ναι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχήν, φίλε, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα, φίλε μου.
2: Δεύτερον, το τραγούδι της αρχής εντών που χορεύκες υποσυμπήσουν.
0: Το τραγούδι της αρχής εντών... Μα να σου πω, ευχαριστώ για εμπάσα. Έχω το παράπονο, κάτι με Τζόουν άκουσα, Τόμι και από τούτα στην αρχή τον εγκλέζικο. Τέγια στην αρχή...
2: Ναι, δε συσταγωγείτε, δε μόλις ξεκινήσετε.
0: Μόλ δα, με συγχύζετε. Μα δεν μπορώ από τον που μου είπε. Αλλά...
2: Μόντε,
0: ρε παιδιά. Άλλο τέλος πάντων, στα Χανιά που πήγαν μπάτσελορ, είχαμε καθηγητή κουμπάρων που τα οργάνωσε πολλά καλά ο φίλος μου Νικόλας. Αλλά δεν είσαι ελληνικά τραούθκια, ρε παιδιά. Είναι μεγάλο μου παραπονό.
2: Τώρα η Μόντερ Τόλκιν, ξέρεις ποιο μπορεί.
0: Ποιος είναι ο Μοντέρος ο Τόλκιν? Είναι κάτι τόλκιν σε τα podcast. Με Μοντέρο παίζει στην Βαλέθεια. Τι είναι το που έπαιζε στην Βαλέθεια? Τι είναι το που μου λέει, ρε παιδιά, δεν καταλάβω.
2: Εντάξει, να σε εξηγήσω και το που μπορεί μετά. Φίλε, να ρωτήσω καταρχήν. Έφερες κεραστικά?
0: Όχι, έπρεπε να φέρω τώρα.
1: Ποιος είναι να φέρει κεραστικά, για όνομα του Θεού.
0: Εσχόλιο που πήγε και κάμε μάλλος κάτω από έτσι ανάρτηση. Με να σας ζήσει με τίποτε. Δηλαδή μου φέρω κεραστικά.
1: Καλό ρε, το να σας ζήσει, εγώ είπα σου το πριν έναν πήρα ρε.
2: Anyway, τέλος πάντων, ο φίλος σου όμως την Παρασκευή έφερε παστούες. Ο Παπαμοησίος για να καταλάβει σαν νεφρές και σε φάγει καμιά δεν θα κάνει στραβά στο είπε. Αν δεν τρώω. Αν είναι καλές. Μέλος
1: πάντων.
0: Δεν έφερα ρε φίλε, σε 4 μήνες είναι να φέρω.
2: Πολύ εφαλικό.
1: Δοκίμασε τη ζούλα και ύστερα είπες σου αν είναι φρέσκες.
2: Δεν είδες που στη ζούλα μου είναι φρέσκες. Ύστερα πίνες και πίνες και την ύστερα που ελείψα δεν καταλάβει το. Μέλος πάντων. Φίλε, εντάξει, εγώ θα σου πω τίποτα για το μπασκετ, ετέγιωσε, αλλά με φουτσάζεστε για το μετέπειτα. Anyway, άκουσε, ευκαιράσεις τις δηλώσεις του Καστάνου σήμερα.
0: Ναι.
2: Ενιγματικές πάντα, ή καθοδηγητές.
0: Πάντα ενιγματικές θα λέω από τον Γρηγόρη.
1: Περίμενε, να θκευάσουμε τις δηλώσεις του Καστάνου, αφού ακούσαμε τον Καστάνο, ωραίο από σταθμό μας.
2: Φίλε, εγώ επειδή δεν ακούσα, ήμουν σαν μίτσι, ευκαιράσεις τώρα.
1: Α.
2: Ήμουν σαν μίτσι, τώρα δεν πήγαν σε αυτήν. Εντάξει, δεν τις άκουσα. Ευκιάβασατες, που σημαίνει να τις άκουαν μπορεί να...
0: Είναι ενιγματικές, είναι ξεκάθαρο μέσα από τις δηλώσεις του ο παίχτης θα προσπαθήσει να βρει ένα συμβόλαιο στο εξωτερικό, αλλά ξεκαθάρισε με τον τρόπο του ότι δεν είναι απόλυτος το ότι δεν έρχεται να παίξει ξανά στην Κύπρο.
2: Σαν να είπε, ας πούμε, του Παπασταύρου ή του Ιουάρη ή της Παφουκάμετε μου πρόταση.
0: Όποιος κρατά λεφτά, είπε, έλεγα μου πρόταση.
1: Περίμενε, ρε κύριε. Είναι λογικό να θέλει να παίξει
2: τσουλού. Λογικότατο.
3: Είναι λογικό να θέλει να παίξει μέσα στους πρώτους με την εικόνα που παρουσιάζουν.
2: Λογικότατο. Λοιπόν, εμείναν μας και παιχνίκια, νομίζω τρία επίσημα παιχνίκια, όχι τρία παιχνίκια που θέλουμε να δούμε. Αύριον conference, Σάββατον Παρασκευή τελικών κυπέλλου και Σάββατον Champions League.
3: Φίδε, έχεις το προνόμιο να βρίσκεσαι σε ένα νησί που την Παρασκευή όλοι οι φίλοι ως θα έχει τα μάτια της τραμμένα πάνω στον τελικό κυπέλλου, διότι δεν έχει τίποτε άλλο στον κόσμο.
2: Πραγματικά.
3: Πρωτοτυπήσαμε και δαμε. Η Premier League τέλειωσε και εμείς ακόμα παίζουμε.
2: Είμαστε απίστευτοι και από ό,τι κατάλαβα την Πάφο σήμερα έχεις πολλά πολλά σοβαρά παράπονα και μετά τον τελικό Ελλάδο.
3: Είναι τέλος να μένει εσύ ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Είναι κάτι που είπα εχθές αλλά δεν ήθελα να επεκτάθω. Για όνομα του Θεού και της Πανάγιας. Πώς κάνεις προγραμματισμό. Πώς κάνεις προγραμματισμό γνωρίζοντας ότι έχεις Μουντιάλ, ότι έχεις συγκεκριμένες ημέρες που πάνε οι διεθνείς.
2: Φίλε, πρέπει να σε ρωτήσω ότι, όχι να σε ρωτήσω, να πω ότι αν πραγματικά η FIFA είχε στείλει ενημέρωση στην ΚΟΠ και αγνοήσαν το έπαιζε χαμέ ή ξέρω εγώ, είναι άξι της μοίρας.
4: Αύριο θα είναι παρόστη στη συνέντευξη τύπου του τελικού και ο Χάρης Λοεζίδης από την ενημερωθήκα, οπότε πολύ πιθανό να ρωτηθεί από συναδέλφους, θα είναι και ο κύριος
2: εσύ πιστεύεις ότι να παραδεχτούν κάτι έτσι.
4: Φίλε, ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον πρώτα το να ακούσουμε δημόσια τι θα
2: πει. Πιστεύω, ρε φίλε, η FIFA να μην έχει στείλει ενημέρωση σε όλες τις ομοσπονδίες. Εν το πιστεύω.
4: Ούτε εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχει.
3: Φίλε, να σου πω κάτι και να μην έστειλε ενημέρωση. Δηλαδή είσαι η ΚΟΠ.
2: Ξέρεις
3: κάθε φορά που έχει Μουντιάλ, αφού είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες.
4: Εγώ ξαναεβάσα στην άλλη φορά.
3: Εμπιστεύω
4: ότι στην ενημέρωση η FIFA τελειώστε 26 και εμείς παρακάμψαμε τους. Θέλω να το πιστέψω.
2: Δεν ξέρω. Να πω και κάτι τελευταίο και να κλείσω. Πώς είδατε την κλίση του Ισπανού προπονητή χωρίς παίκτη της Ρεάλ?
4: Ξέρω εγώ ρε φίλε, να ασχολήθηκα πολύ.
3: Ποια τους καλύτερους. Τι να σου πω.
4: Σημαίνει ότι η Ρεάλ δεν έχει πλέον Ισπανούς.
2: Δεν ξέρω αν είναι το τόπο σημαίνει.
4: Δεν ξέρω ρε φίλε, ασχολήθηκα. Πολεμά τη Ρεάλ.
2: Και άλλη μια ερώτηση ρε Γιώργο. Σε εσένα προσωπικά. Προτιμάς οποιοδήποτε προπονητής των Παναθηναϊκών εκτός του Αταμάν ή να μείνει ο Αταμάν?
4: Όχι, ξεθέλα μου δώκεις επιλογές, δεν προτιμώ οποιοδήποτε.
2: Επιλογές?
4: Τι οποιοδήποτε, όχι, δεν θέλω οποιοδήποτε. Ιδανικά θέλω Σάρας, δεύτερος Ιτούδης, τρίτος Ζότς.
2: Okay.
4: Πασκουάλ πάει εν Ντουμπάι, είναι εκτός συζήτησης.
2: Κανένας Πανούλης Καρμίσου.
3: Πασκουάλ,
4: ναι, αρέσει και ο Πασκουάλ, αλλά πει εν Ντουμπάι.
3: Πασκουάλ, ρε.
4: Τι δεν καταλαβαίνει, πει αλφα σίγμα Πασκουάλ. Πιες την Ντουμπάι, κύριε Αλεξάνδρου μου. Κύριε κυνηγέ, σε αφήνουμε την αγάπη μας.
2: Καλή
4: σας. Πάμε στον επόμενο, γεια σας. Όχι, δεν έχουμε επόμενο, ένα τεχνικό προβληματάκι. Και ας σου πω εγώ ποιος είναι. Πατσίχης, εσύ ήρωσε.
5: Είναι τεχνικό το πρόβλημα.
4: Είναι πατσίχη, τι σου είπα ρε.
5: Είμαστε προταθλητές και δικαιούμαι να ακούω το τραγούδι. Γεια σας.
4: Γεια σου Ανδρέα.
5: Είναι τεχνικό το πρόβλημα.
4: Είναι πατσίχη, τι σου είπα ρε.
5: Είμαστε προταθλητές και δικαιούμαι να ακούω το τραγούδι. Γεια σας.
4: Γεια σου Ανδρέα πατσίχη.

0: τώρα.
1: Είναι καλός λαός σου. Αλλά έφυγε πια στην Τουπάη.
2: Έλα Πατή.
1: Έλα Πατή μου, συγγνώμη.
3: Συγχαρητήρια στην καλαθοσφαιρική μας οικογένεια και τον τίτλο. Και απέχουμε 364 μέρες για να σοβαρίζουμε το ρεκόρ της ΑΕΣ. Πρώτον τούτο. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο.
2: Περίμενε, ποιο ρεκόρ της ΑΕΣ να σοβαρίσει.
3: Στους τίτλους. Έχει 13, έχουμε 12.
2: Τίτλους πρωταθλήματος.
3: Ναι.
2: Μάλιστα, okay.
3: Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, αλλά είναι 13 με 12. Άρα είναι να πιάμε και του χρόνου, γι' αυτό σήμα μετρούμε έναν αντίστροφο.
1: Ναι, ναι, ναι, μου μετράς αντίστροφο, δούμε λίγο
2: τους τίτλους. Τους 12 βάλεις τους μαζί με τους τίτλους του πεζοπορικού.
3: Βεβαίως.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay. Διότι εγώ με ΑΕΚ ξέρω 8 είναι τα πρωταθλήματα. Έτσι όπως το έθεσες, λαλώς είχε μάνα είναι 8.
1: Εντάξει, Ανδρέα, έντσι κατέκτησαν, έχει 8 και 12, 4, είναι κατέκτησαν 54. Ιστορικά τις ανήκουν, αλλά δεν τα έχει κατακτήσει αυτή.
3: Ναι ρε φίλε, στην ιστορία γράφεται το κάθε τι που περιχαίνεται.
1: Ιστορικά θα συζητήσουμε, αν το πιέσεις του χρόνου, και είναι μαζί με διάλειτε.
3: Δεύτερο, το τι ζήσαμε χτες το κύριο ήταν, εγώ δεν το ξαναζα, από την μέρα που εγγενιάστηκε το κήπεδο, συγγνώμη, τρίχα μου τα αποκαλώ. Νομίζω ήταν η μεγαλύτερη προσέλευση εννοείται, αλλά και σε Παλμού ήταν κάτι το απίστευτο. Υπήρχαν άτομα τα οποία είπαμε όλοι σε κάποια φάση να νιώσαν το παρκιότε να σηκωθεί.
1: Να προσθέσω κάτι. Κόσμος έμεινε έξω και καθ' υπόδειξη να Αντρέα Λευκαρίτη διευθετήθηκε να μπει. Γιατί άρχισαν λίγο να πάω.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και καλά έκαναν και να βάλαν άλλους.
1: Προφανώς, γιατί όλοι θέλαν να μπουν στην κεντρική, ενώ υπήρχε χώρο στα δύο πέταλα. Ναι, δεν είναι αυτό που λέω. Είναι ότι δεν χωρούσαν άλλους η κεντρική, υπήρχαν ελάχιστες θέσεις στα πέταλα και διοχετεύτηκε εκεί ο κόσμος. Ήταν τρεις κερκίδες
3: γεμάτες. Έγινε απίστευτη δουλειά στις τελευταίες μέρες για να δει ο κόσμος και από τους δέχτες του και από τα μύτια το πρωί το τι έγινε στο κύριο Εψές. Και επειδή Εψές ενώ επανηγυρίζαμε στη Λάρναγκα και όπου επίαμε τέλος παντών μετά, γράφτηκε κάτι για τον προπονητή μας, δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί δεν είναι ωραίο ρε παιδιά, κάποιος δημοσιογράφος την ώρα που γράφει ότι άγγε πιάνε τον τίτλο ύστερα από 2 λεπτά να γράφει τέλος ο Λιβαδιώτης προλαφητής. Τούρον εμέναν ήταν τέτοια άκυρο.
1: Περίμενε όμως, Αντρέα κάτι είπε ο ίδιος στις δηλώσεις του ανοίξου
2: αντισκευάσεις. Το είπε ρε φίλε.
3: Ναι ρε φίλε, εντάξει, ο άνθρωπος θα βγει έναν παραθυράκι έναν νύχτο.
1: Ναι, απλά λέω αν δεν έφτιαξε τις δηλώσεις να μην νομίζεις ότι πρόκειψε θέμα από το πουθενά.
3: Όχι, όχι, δεν πρόκειψε θέμα. Ξέραν κάποιοι άνθρωποι για μένα. Και τούτη ομάδα πέριξε και δεν εμπιχτεί για κανέναν ότι υπό όποιες συνθήκες αν υπάρχουν όποιες δυσκολίες βρίσκει τον τρόπο να πετυχαίνει τους στόχους της. Και ήταν η μόνη σειρά των τελικών τόσα χρόνια, τα τελευταία 13 που πάει η Γραβνός ΑΕΚ, ήταν ένα λάξ οι τίτλοι, τα τελευταία 10 μόνο ήταν χτες στον Μπαρτσουβάκ, που ήταν 50-50, για μένα και έλεγα το γιο να έκαναν άλλες παρεμβάσεις, ήταν σε λεπτομέρειες όλα τα μάτς, αν τα είδετε, ειδικά χτες όμως, το να σε συνδέκα, να σε σοβαρίζουν, να πρεγούνται και λοιπά, είχαν πολλά καλλιωχτή και αλλά δόξα σε Θεός, πολλά καλά. Και να συγχαρούμε τον Κεραμνό, γιατί ήταν απίστευτη ομάδα του, είχε πολλά μεγάλη μονάδα και εκείνος.
1: Και μπράβο του που έμεινε στην απονομή, όσο ήμουν στο γήπεδο, είδα ότι έμειναν και
3: άνθρωποι. Εντάξει ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι, το πράγμα νομίζω έχτισε ένα σεβασμό προς τον άλλον και λέω του Λευκαρίδη, γιατί όταν το εσήκωσε ο Κεραμνός σπίτι μας πριν 2 χρόνια, εμείνα στην πάρα πολύ να συγχαρούμε τον Κεραμνό.
1: Αυτονόητο θα πει κανένας, αλλά πράτα να λούμε.
3: Δεν κάνουν το πολύ.
2: Τουλάχιστον στην καλαθόσφαιρα, Κεραμνό και ΑΕΚ έχουν χτίσει κάτι που δεν το βρίσκουμε σε άλλον αθλήμα στην Κύπρο. Και γενικότερα θα έλεγα, υπάρχει τόσο άλληλο σεβασμός μεταξύ Κεραυνού και ΑΕΚ, μεταξύ των προέδρων των δύο ομάδων.
3: Και επειδή παράγονται δεν έχουν ήδη τόσα χρόνια, όλοι οι διοικούντε δεν τζάμε πάρα πολλά χρόνια.
2: Μπράβο.
3: Είναι πιο εύκολο να έχουμε μια σχέση πιο.
1: Εντάξει, και Ελλάδα είναι ήδη, αλλά είναι πολλά καλή.
3: Και κάτι τελευταίο, δεν μα έχουμε κανέναν τέτοιο προβλητή στο ποδόσφαιρο, Γιώργο.
1: Σύντομα, εντό των επόμενων δύο μερών θα διαρρεύσουν ονόματα από τη shortlist. Καζό, γιατί δεν
3: διέρευσε τώρα έναν, εσύ να ξέρουν.
1: Είναι τρία ονόματα συγκεκριμένα στην
2: Ελλάδα. Τζόζεφ Λεωνίδου.
1: Είναι τρία ονόματα συγκεκριμένα στη λίστα. Ο Πόνς εξέφρασε επιθυμία να μείνει. Σου το λέω γιατί είσαι φίλος και θέλεις να ξέρεις. Αλλά περιμένουμε την απάντηση του Πόνς.
3: Okay.
1: Καλή συνέχεια. Και να πούμε sorry κάτι τελευταίο για τις άλλες ομάδες στον μπάσκετ. Την Αμμονία ΑΕΛ πήρε το κύπελλο. Την Αμμονία Ανόρθωση. Το Αποέλ είναι εκεί. Η ημιτελική τελείωσαν 3-2 και οι δύο. Οπότε εκτός που Κεραυνόν ΑΕΚ. Να πούμε την καλή μας την κουβέντα και για τις άλλες ομάδες που βάζουν λεφτά κάποιοι άνθρωποι.
2: Να ξέρει φίλε, φέτος δικαιωματικά η τρίτη δύναμη ήταν η ΑΕΛ.
1: Γενικά ήταν ωραία παιχνίδια.
2: Και στα ημιτελικά είδα.

0: με ωραία παιχνίδια και τα 2-3
1: και στο futsal είσαι πολλά ωραία μάτσα, ανεβαίνουν οι ομάδες στα θλήματα και είναι ωραίο να βλέπεις συναρπαστικά παιχνίδια.
0: Κοιτάξτε να σου πω κάτι, το θέμα είναι να παραμείνουν εκεί στα ψηλά. Δηλαδή, ξέρεις, διότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, ειδικά στην Καλαθόσφαιρα, πέραν από τον Κεραυνό και την ΑΕΚ, ήταν τα τελευταία 2-3 χρόνια η ανόρθωση κάπου έχασε. Φέτος ευκήκε η ΑΕΛ, ελπίζουμε να μείνει εκεί και κάποτε να διεκδικήσει και είσοδο στην τελική φάση και γιατί όχι το πρωτάθλημα. Το ίδιο και στο φούτσαλ. Φέτος υπήρχε οικονομική ένεση από την Ομοσπονδία για να, να βρεθούν τούτες όλες οι ομάδες και να ξανά επανα δημιουργηθεί το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Εσύ θεωρείς ότι αν σταματήσει τούτη η οικονομική ένεση από την Ομοσπονδία, τούτες όλες οι ομάδες θα είναι εκεί του χρόνου?
1: Προφανώς όχι, παίζει ρόλο το
0: χρόνο. Έτσι μπορεί όμως κάθε χρόνο η Ομοσπονδία να δίνει τότε τα λεφτά μόνο στο φούτσαλ.
1: Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε καθυστερήσει μηνύματα και όλα θα τα δούμε με επιστροφή.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου,
15: Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6.45, τώρα 5.45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3.59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια ή χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3.15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
16: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
21: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
22: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Game Time Super Sport 4 και μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Πολύ και σε ευχαριστίες και στη Cable Net, και που δεν βλέπεις απλά τον αγώνα αλλά τον ζεις με το Unlimited Sport Pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Μπορείς να δεις όλο το Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις, για παράδειγμα Premier League, Champions Europa, Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, τένις με τα Grand Slam μέσα, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι Sport Show εκπομπές Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone, είπαμε, είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και προβάλλεται στη Cablenet και μέσα από το TV-Go, από όλα αυτά, για να μην χάνετε λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή που και αν βρίσκεστε. Με 25 ευρώ το μήνα δεν θα βρείτε τέτοιο πακέτο να παίζει πουθενά αλλού. Μην το χάσετε. Μπορείτε να καλέσετε στο 130, να πάτε σε ένα κατάστημα Cablenet ή να μπείτε στο www.cablenet.com.au. Είναι μία από αυτές τις τρεις επιλογές. Εννοείς κοινωνικέ προϋποθέσεις.
1: Άιστα. Λοιπόν, έχει ένα μήνυμα 029, δεν ξέρω αν είσαι σε έναν
0: πόδο. Σε μένα, ένα κουμπάρος του Μπάτσελορ.
1: Κουμπάρος εδώ, ρε. Είχα ένα γάβρο δεξιά μου να σταυροκοπιέται και ένα βάζελο να, να σταυροκοπιέται την ίδια ώρα.
0: Φίλε, κάνει παιδί.
1: Ο βάζελος γιατί σταυροκοπιέται.
0: Φίλε, είμαι ρεάλ που μωρό σα είπα, γιατί με πιστεύει και θα ζήσω φωτογραφία μου πέρναν πέω. Γεννήθηκα ξέρω πέρναν πέω.
1: Τα τελευταία δευτερόλεπτα δεν τα που κάμνε ο παδό τη ρεάλ.
0: Μόλι έφυγε το τρίπον τον Ποσερίν του Φελίση 88-85, επέρασα μου μπροστά μου λα τα σου του Μίση. Του Γιούλα, λέω, αν το χάσουν και έτσι, έχω και συγγενείς Ολυμπιακούς.
1: Εγώ και την ώρα νόμισα ότι σταμάτησε.
0: Ναι, αλλά φίλε, εγώ ήταν το μέσα πριν πάει προς το καράτι.
1: Σταμάτησε η καρδιά μου, δεν ξέρα να μου κάνω. Αν έβρεις τη γυναίκα μου και ρωτήσεις την, είναι να σου πει πράγματα.
0: Πια τραπεζάκια, πια. Αλλά, φίλε, ο γαμπρός ήταν σεμνός για γαύρος, μπράβο του.
1: Ο γιος μου σε κάποια στιγμή επετάχτηκε, δεν ήξερα αν που έκαμε τριπλούν. Έφυγε 20 μέτρα μακριά μου.
0: Δύο πράγματα επί προσωπικού. Συγνώμη που περιπλέω προσωπικά με δουλειά, αλλά είμαι πολλά έτσι συναισθηματικό τύπο. Πρώτον, να αποθεώσω τον 029 κουμπάρων τον Νικόλα του Μπάτσελο. Εγώ πατού, αν ξαπαντρευτώ να βάλω κουμπάρο. Είναι top. Δεν έχω παραπονό από δικό μου, αλλά παίρνω κάτι επάγγελμα. Αν επαγγελματία κουμπάρο, ρε φίλε, διοργανώνει τον Μπάτσελο. Αν είναι κουμπάρο. Και το δεύτερο.
1: Σου περνάει εσένα να διακάμε.
0: Όχι, ρώτα να μάθει. Ακού τι μου κάνει, ακού Γιώργο τι μου κάνει ο γαμπρό. Ακούστε κυρίε και κύριοι. Τελειώνει Ευρωλίνκ. Μακάβρια πτήση.
1: Εσύ κόσμο.
0: Μακάβρια πτήση 7 ο πρώην 5 αεροδρόμιο. Για μένα είναι μακάβριο το πράγμα. Πρέπει να απαγορευτούν τι πτήσει. Εντάξει, και τελειώνει Ευρωλίνκ η ώρα 11.30 ώρα τέτοιο. Και λέω γαμπρό, παιδιά, αν έχουμε νερά. Να φύγουμε έξω από πιάμε. Φτιάνουμε τι πιζάμε, σκοντομάνε με παντόπλε μέσα στο χανιά. Έχει περίπτωρο δίπλα από σπίτι και πού με παίρνει να πιάμε νερά. Στην πλατεία που έχει 1500 γάβρους με φωτοβολίδες ανοιχτές. Πάμε και μέσα πιάμε νερά. Πώς θέλει να πιάμε, κύριε λαλό του, που τον κόσμο που στέκεται, που θωρείς κάτι για μένα, έχει μόνο κελάει και φωθκές λαλό του. Πήγαινε μόνος σε μήνα χωρίς νερό, έφυγε. Πήγαινε μόνος σου λαλό του. Και πήγα πίσω.
1: Ήταν και του κουτουρού που σε πήρε.
0: Καλά να μου κάνει. Τελικά κάτι μία στο Απολέν να μείνω στο Πασκάλ, λέγω 32. Αυτόν συζητήθηκε για το πράγμα από τον Αλκίνο Μότσο Αντρέα τον Ποιατζίν. Κατά εκεί πάει το πράγμα. Mm-hmm. Να παραμείνουν και είναι χαδίσει οι διαφορές μας, λέει, μεταξύ μας ο κύριος 94, 7 ευρωλίγκες και πόσα, 41 προαθλήματα. Δικός μου 94.
1: 40 νομίζω.
0: 41.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, καλό απόγευμα, παιδιά.
0: Γεια καλώς. Σου, νομίζω χρήσατε.
2: Ωε ρε φίλε, ο Μιλτός είμαι.
0: Εντάξει Μιλτό, πέσα κοντά.
1: Μιλτό, άιστο και ακόμα εν του πέρας.
0: Δεν είμαι καλά ακόμα.
2: Εγώ θέλω, πιάνω τηλέφωνο γιατί θέλω να κάνω μια ερώτηση του φίλου μου του Λεωνίδου.
0: Να κάνεις φίλε μου.
2: Εγώ και ο Πολύβιος επίαμεν και πιάμεν το. Εσύ που εμπιέ,
0: τι να πω πιάες. Καναπέ ρε φίλε, καναπέ. Που τις σπάνιες στιγμές που εκάτσαμε καναπέ.
2: Εντάξει φίλε.
0: Βασικά θα το θέσω αγιώς, που σπάνιες στιγμές που εκάτσα καναπέ και πιάστο.
2: Επειδή είχα τον τη...
1: Μπράβο ρε, μπράβο ρε, μίστο, μπράβο.
2: Πολύβιο. Και λαλί μου ρωτά τον ίδιο ρε φίλε, δεν ξέρω να σου απαντήσω.
0: Που τες πάνε στη μέρα φίλε που κάτσα καναβέντζι τα κότσινο να τα σηκώνει. Στον μπάσκετ, να διευκρινίσω.
2: Εντάξει.
1: Μα κάθε σου στον καναβέ.
0: Στέκουμε που τα έχω σου, αλλά...
2: Εν τω μεταξύ, έλα να σου πω, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά έτσι όπως μας έκαμας εν τούτη να παρακαλούμε να δε στρώμε και να σε πειράζουμε εσένα.
0: Σωστό. Φίλε, μόλις έχασε, μόλις το πιάνε ο Ολυμπιακός, η πρώτη εννιά της μάνας μου ήταν να πήγε μου καλύτερα να μην πάει σε εκπομπή την Τρίτη. Επειδή τη χάνει να ακούει συνέχεια, αν δεν ήξερε πάτη και γίνει τα καλή αποχείρε που πρέπει να φασανιέται. Και καλύτερα να ακούει, μάνα μου, εκπομπή, δώσ' το αβέρτα. Και να μην πάει σε εκπομπή.
2: Απόγευμα, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Μιλτό μου, να σε καλά.
2: Καλό να το ξαναδέω.
1: Τα λέμε, τα γεια λέμε, να σε καλά.
0: Γεια σου Μιλτό μου, γεια σου.
1: Μα που το εσηκώσαμε, λαλί ο 262, δεν πράγμα.
0: Εν ξανε ο Ολυμπιακός να διευκρινίσει λίγο. Α, έλστον πας και με εγκαλιά και δημιούργησε έναν κορμό και με έναν Κύπριο ακόμα θα μπορούσε να πάει εύκολα για πρωτάθλημα, όμως ήρθε τώρα ο κεραυνός και έκλεψε τον Turn Flowers που ήταν ο κορυφαίος. Η γαστή φρονικά στον Ιαδμένος πίσης άξιζε και τα 7 δικά σας λέω 6-37, δεν νομίζω ρε φίλε, ένα μετρά. Αν θέλει να μετρήσει 7 είναι η μόνη σου πιθανότητα να μας ξεπεράσει τις Ευρωλίγκες. Πάμε στον επόμενο.
1: Παρακαλώ.
3: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Παρακάτω, δεν ξέρεις.
3: Ξέρω. Και σήκωσε το.
0: Αναθάρισες, έπαθες DPG του χρόνου να κλείσει τα τηλέφωνα όμως. Γιατί ο πρωτάθλημα τώρα είναι ο πιάσεις τον Ιούνιο του χρόνου.
1: Να σου πω, το Βεζέγκο φίδες το που επόσταρε μας στην παραλία με το τραπεζούι.
0: Ο τραπεζούι στο
3: Σιβεράντο.
1: Όχι, έβαλε σήμερα στην παραλία.
0: Έβαλε και τραπεζούι στην παραλία. Που τα κάνει ο DPG είναι παραγωγή τοξικότητας όμως.
1: Είμα ο Έντζε κάνει βίντεο, ρε φίλε, φωτογραφία που βάλε ο Βεζέγκο.
0: Μάλιστα.
3: Α, Γιώργο μου, είσαι καλά.
0: Είμαι καλά, φίλε μου, εσύ.
3: Εντάξει, είσαι και εσύ, όπως και τρεις άλλους φίλους, μάτε με έλεγε με ονόματα, ο Κούκος του Λαρατσά.
0: Φίλε, κάμνεις σαν πότσο το συνέστημα που νιώθω εγώ τώρα για τον Πάσκη, δεν το ξέρεις εσύ που πρώτο σέρι, ας πούμε. Κάμνεις σαν πότσο, είσαι 800 διπυρωτικά.
3: Θεωρείς ότι ήμουν σεμνός.
0: Δεν είναι ρε φίλε, όσο σεμνός μπορεί να είσαι παριστάνοντας ότι ξέρεις το τραγούδι της Γιώργιου.
3: Ένα βίντεο, σου έστειλα μόνο.
0: Φίλε, θα κλείσω τηλέφωνο στο λεφτόμα.
3: Όχι, όχι,
1: αείστε τον. Αείστε τον.
3: Εντζε
1: κοφτεί τον να βάλει άλλη καμιά λεφτόμαδα να δει αν τώρα.
0: Και αν έφα πολλά, δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Εν τω μεταξύ ρίχνεις και τον Καντέμογλου.
0: Τώρα να φύγει τον Καντέμογλου, αυτό ήταν που καταλάβει.
3: Έσαι που τα χτες. Νομίζω με ρούλι ότι αντάρτης που αχτες.
0: Μα είπα σας ότι είναι να λείπω τη Δευτέρα που πριν το
3: χρόνο.
0: Εντάξει, δεν ήταν επίτηδες, δεν ήταν επίτηδες.
3: Όχι, όχι, εντάξει, ο λόγος εντάξει πιο αλλά είπες το εμείς είχαμε νέα να το σηκώσουμε.
1: Ρε, ξέρεις το ότι την ημέρα που τελειώσε το παιχνίδι, κυριακή νύχτα, έτσι πανηγυρίσαν ουλί για τον Ολυμπιακό.
0: Πανηγυρίσαν που να πιάνε τον Λεωνίδο να πιάνε αυτού. Επειδή νομίζω αυτό φανερώνει πολλά, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο.
3: Γιώργο μου, ακόμα σου πω, ο Ολυμπιακός έχει 4, ο Παναθηναϊκός 7 ευρώ λίγκες. Εντάξει, αλλά, εάν κάνει τον Πατσούμπα και ήρουν 5, φίλε νομίζω θα σκέψει να χώνες.
0: Στις 5 μειώνεται λιόν η διαφορά.
3: Τσαμένα, σε άχω τσάμε.
0: Είμαι περίεργος να δω πως θα απαντήσει ο DPG τώρα.
1: Και ύστερα να πάμε στο ΣΕΦ.
3: Ο
0: Τιπιντζίνα
3: μου να
0: έρθει,
3: έπιαμε
0: και
3: ο Μοντέρο,
0: έπιαμε και
3: ο
0: άλλο.
3: Δεν
0: μου
3: να
1: απαντήσει.
0: Μακιντάγιαρ.
1: Θα δούμε
0: πως θα απαντήσει.
3: Φίλε, αείστε τον
1: Άνταμαν
3: και
1: αμέσως. Ποιον να φέρει που το
0: NBA
1: για να μας απαντήσει. Ποιον να φέρει.
0: Μπορεί να φέρει παίχτες, όπως τη χρονιά που το έπιαε Μάγκικα σας σήμερα πριν 2 χρόνια μας στη Ρεάλ με 15 πόντους διαφορά, το 1 και 13 στον ημιτελικό. Πάει να το θυμίζω.
1: Ποιον να φέρει το Χεζόνια, ποιον να φέρει.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε. Απλά αφού μου ότι όποιο τσενάρτη μπορεί να μην τελειώνει το παιχνίδι. Ου. Ξέρεις. Sorry.
3: Ένα ξεκινήσουν οι διαλυγοί τώρα, ένα ξεαστούν όλα.
0: Μάλιστα. Θα δούμε, τι ωραία θα δούμε και για μέ.
1: Φίλε, άρκεψε το κλάμα και ακόμα δεν είπα συμπότε να άρκεψουν οι τελείες.
3: Εντάξει,
0: ο μόνος παραθυναϊκός που άκουσα από μας είπε να ακούω από
1: Χεσβολές εσύ είναι Ολυμπιακός.
3: Φίλε,
0: οι βολές του είχαν με δυνατούς, έτσι μας ελάβουν. Ναι, αυτό είναι η πρώτη δεκάδα των βολών στην Ευρωλίγκα φέτος, έχει μόνο τον Ολυμπιακό και Ρεάλ. Λογικά οι άλλοι που στην δεκάδα...
3: Επειδή είναι ο δυνατός,
1: ρε, ρε, διότι εν είσαι εσύ, ρε, διότι εν είσαι εσύ.
0: Α, εν είμαι μες στη δεκάδα τούτη.
3: Αφού εν είσαι δυνατός.
0: Ας δίναμε είναι στη δεκάδα της βαθμολογίας, φυσικά, αλλά ούτε στις βολές είμαι.
1: Ποιος σε υπολογίζει, ρε.
0: Ειν Ντουμπάι είναι το έξι πρώτη στις βολές που ήρθαν εντέκατη, έτσι πάει λογικά. Κλείσαμε τον, εγώ τον έκλεισα, αλλά τον έκλεισες καλά του κάμεις. Μόνος του, έχει γνωθείς αυτός ο ακρότης. Και φίλος μας.
1: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Αντρεούι μου.
4: Καλώς όρισε που την Ελλάδα.
0: Καλώς σε βρήκα φίλε μου, εσέναν και ο κόσμο.
1: Εσύ που ξέρεις ότι είναι Ελλάδα.
4: Ευχαριστούμε. Καλό να το αρεστήσετε μικρός αυτό μωράκι, γιατί μπορεί να γεννηθεί.
0: Να είσαι καλά Αντρέα μου, ευχαριστούμε.
4: Παρακαλώ, Γιώργο μου. Έφατε μια ενημέρωση για την Ομόνια. Οι μικροί οπαδοί της Ομόνια, τα μικρά παιδιά, εσείς, συναντηθήκαμε τους ποδοσφαιριστές της Ομόνια, γράφει φωτογραφία, γράφει το εξήνι. Και είναι ευχάριστο για την Ομόνια αυτό.
1: Μπράβο ρε Ανδρέα. Άλλο.
4: Είναι άλλο.
1: Να μας πεις καμιά είδηση, είναι να μου βγάλες σήμερα.
4: Είναι είδηση, βασικά είδηση μου, για αύριο υπολογίζω για το Πίλα με τη...
0: Με τη στρατένα να θυμώ καλά που πέτει. Όχι στο Βίλα. Κρίσταλ Πάλας με Ραγιό Βαγεκάνο, Ανδρέα.
4: Α, ναι, sorry. Κρίσταλ Πάλα υπολογίζω ένα αστείο με το μισή.
1: Ναι.
4: Και θα κερδίσει να κερδίσει στο Βίλα.
1: Μάλιστα.
4: Να πω το κάτι τελευταίο.
1: Πέτω.
4: Ότι το ΑΠΟΕ, το φετινό το ΑΠΟΕ που αποσαρετούμε το φετινό ΑΠΟΕ όπου γεύασα κάπου, το πλόντο τεστεύουν πλέον.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά.
1: Γεια σου Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Επομένω, χαίρετε.
5: Καλό κύριε Πολύδιε.
1: Παναγία μου κύριε Μάριε.
5: Σε σήκωσε το...
0: Σιγάνος εστόν. Εντάξει, έκαμε και ο άντρος. Μεν το πεις άλλη φορά, κανεί.
5: Σηκώσαμε το κύριε Πολύβιε.
1: Μπράβο κύριε Μάριε, και εις ανώτερα.
5: Και το Ιάσερα σηκώσει με τη Κατάσεράη. Τη Άγιο Γερμέ.
0: Αν πας εννοείς την Νάπολη κύριε Μάριε. Την Παρή κύριε Μάριε, την Παρή.
5: Την Παρή να ο σηκώσει.
1: Κύριε Μάριε, ούλα είπες μας τας. Εμάς είπες το πιο σημαντικό όμως. Ποιον υποστηρίζεις, Ολυμπιακό Πειραιός ή Παναθηναϊκό?
5: Ολυμπιακό Πειραιός.
1: Μπράβο κύριε Μάριε.
0: Πώς γίνεται να είσαι Ομόνια και Ολυμπιακός? Το πράγμα είναι αντιφατικό.
1: Μπράβο. Πάντα ο κύριος Μάριος κάνει τη διαφορά.
0: Εγώ λέω σας το. Είναι αντιφατικό.
5: Κάνω τη διαφορά, ναι, ναι, ναι.
0: Κύριε Μάριε, πας σήμερα αν είσαι φίλος μου.
5: Είμαι Πολύβιε.
0: Είσαι Πολύβιος.
5: Είμαι Ολυμπιακός Πειραιός.
1: Μπράβο κύριε Μάριε. Εν ο Γιώργος ο Λεωνίδου Βάζελος.
0: Όχι, είμαι ο Πολύβιος.
1: Φίλος μου κύριος
0: Μάριε. Κύριε Μάριε, πειράζει, είσαι καλός άνθρωπος, παπερβόγια, γι' αυτό είναι εντάξει.
5: Θα κοφτιάσεις τα περβόγια, αγάπησουν τα βάβλα και τα σπίρευμα.
0: Στον άνθρωπο πανιός.
1: Ενάρτουμε κύριε Μάριε, ενάρτουμε να σε πιάω τηλέφωνο.
5: Εντάξει κύριε Πολυβιό μου.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου κύριε Μάριε μου, καλόν υπόλοιπο.
1: Μιλώ του Αιώλα, λίμας κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει,
1: άιστον άνθρωπο.
0: Καλός, καλός, ούλοι φίλοι.
1: Με τον Ολυμπιακό
0: Πειραιός, ευφίλος μου κοντά. Ούλοι φίλοι μας, πώς που μας εμιάλει είναι ο Ολυμπιακός και μπαίνει σπίτι και ο πριν της ζήσης.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
4: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Η φιλοσοφία μου.
7: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
6: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
7: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
6: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
7: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
6: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
8: We are who we are at McDonald's.
6: Έλα μαζί μας.
7: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars.
13: Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρινά Αργυρού. Χωρίς Σέμα και Σούνιτς θα παραταχθεί πάφος στον τελικό κυπέλλου, ενώ Μπρούνο και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Η Νεύτσι ανακοίνωσε την παραχώρηση του 20χρονου εξτρέμ Μουράτ Μαμαντόφ στους Γαλάζιους. Μαλακίδης Γκασπάρ και Σμέρχαλ είναι αμφίβολοι στον Απόλλωνα για τον τελικό κυπέλλου, εκτός Ντοντού και Βουρός. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο Γρηγόρης Κάστανος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί και στο μέλλον στην Κύπρο. Κρίσιμο το επόμενο διάστημα για τον Απόλλη στο επενδυτικό κομμάτι, ενώ αναμένονται σημαντικές συναντήσεις με την πλευρά του Σαβαλιασί. Ο Ευαγόρας Αντωνίου αποχαιρέτησε τους γαλαζοκίτρινους και οδεύει προς Ρουμανία. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα βρίσκεται η Ομόνια, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες προτάσεις για ΜΑΕ και Παναγιώτου. Ο Μάουρο Καμοράνες εξεφράσε την επιθυμία να αποχωρήσει από την ανόρθωση και αναμένονται εξέλιξεις. Ο Πόνς θέλει να παραμείνει στην ΑΕΚ, ωστόσο ακόμη δεν έχει απαντήσει στην πρόταση ανανέωσης που του έγινε. Κλείνει εντός των ημερών το θέμα του προπονητή. Θέμα χρόνου για να πει κίνηση των Γκόμες, Ταβάρες και Παπαγεωργίου από την ΑΕΛ. Η ΚΟΠ βραβεύει απόψε στις 7:30 στο Landmark στη Λευκοσία τους κορυφαίους της χρονιάς. Όπως αποκάλυψε στον σταθμό μας ο Χρήστος Μπαφές, ο καλαθοσφαιρικός Ολυμπιακός θα έρθει και φέτος στην Κύπρο για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Νέστρουπ θα αποτελέσει άμεσα τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βελικό Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει τη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός ψάχνει για ενίσχυση με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχιρροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
15: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
16: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός Ελέγχου» του Ρέι Κούνεϊ, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
17: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
18: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις! Και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
19: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
0: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
21: Super Sport 104.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
24: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
25: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έτσι ο κύριος Παμισώσης ήρθε και στο στούντιο. Έτσι για να πνεί τον τελικό του Σαββάτου Arsenal Paris στη Βουδαπέστη. Και μέχρι να συνδεθούμε με τους επόμενους ακροατές, να έχουμε γραμμές, θα ευχαριστήσουμε και τη McDonald's που πέραν από την Kevon και την Echo είναι στην παρέα μας ως χορηγή της εκπομπής και τους ευχαριστούμε, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και στα McDonald's, όταν η μεγάλη πίνα κάνει την εμφάνισή της, μπορείς να το κάνεις όπως ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος και να δοκιμάσεις το νέο Picard. Είναι και πολύ της μόδας και σου το έχουν δοκιμάσει, έχουν πει τα καλύτερα. Μπορείς να εξαφανίσεις την πίνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, γιωμένο τυρί τσέταρ, crispy onion, μαρούλια, κουράκι τουρσί και την νέα μοναδική Picard sauce. Η λύση για τη μεγάλη πίνα είναι πλέον στα στέτερα McDonald's και ήρθε για να μείνει.
1: Nice. Λοιπόν. Ευχαριστίες σε Echo McDonald και K-Bonnet που είναι οι συνοδοιπόροι μας σε αυτό το διώρο. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε.
1: Καλώς τον καλωσόρισε το φίλο μας.
0: Γεια σου
1: τον
0: Ανδρέα.
2: Χαιρετίζω τον πρωταθλητή Ευρώπης και τον παραλίγο πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Σωστό, εντάξει, πάρα το δεχτώ, πάρω λίγο.
1: Εγώ σε χαιρετίζω πάντως.
2: Στείλαμε στον κύριο Λεωνίδη να πάει σπουδή να κάνεις τα μαγικά σου και πήγες πολύ και κάνεις τα θάλασσα.
0: Επία στα Χανιά ρε φίλε, πιάνει εμβέλανο στην Αθήνα.
2: Βεβαίως πιάνει γάλλο. Τα Χανιά και πάντα Ολυμπιακούς είναι
0: μεταξύ. Αφού πίστεψε με είδα το πρόσχερι μου, φκήγα έξω για νερό, ώρα 12 εμείς μου. Πάω πίσω λάλλον, δεν θέλω νερό.
2: Και στείλαμε σε μέσα η φωλιά μου, ο φίλος μου Ολυμπιακό να κάνεις τα μαγικά σου και κάνεις τα σόλια του γυαλί. Ήρθαμε πίσω, έδεχαμε τους τώρα τον κύριο Πολίγη τον Αλεξάνδρου. Έχει που την Παρασκευή με εγκαθετήχαμε.
0: Έτσι ρε φίλε, είσαι το ανάγκη.
1: Πρέπει να κάτσω δηλαδή ρε κουμπάρε, ρε κατάλαβα. Έτσι με πουτσίνους που περίμενα το σηκώσω γύστερα.
2: Ναι, ναι, δικαιούσε μια κάθε τόσο να πανηγυρίζει.
1: Ρίσκαρα, έπαιξα το all-in που την Παρασκευή.
2: All-in, ό,τι έχω και δεν έχω.
1: Βέβαια.
2: Άλλη μόνο. Ευχαριστώ
0: που
2: δεν
0: γέμιζε
2: τόσο
0: μαζί,
2: διότι
1: δεν κουτσίσαμε
2: τίποτε.
0: Εσύ πήγαινε καλά ο
1: Μαγκάης. Άιστον ρε Ανδρέα. Είμαστε τζιμόνι χώρα ρε παιδί, μα ακόμα πέσουμε ακόμα ρε κουμπά.
2: Ναι, εντάξει με τον τελικό της Κύπρου ασχολούμαι. Όποιος θέλει
1: ας το πιάσει. Είναι σύγχυση ρε φίλε, ολόκληρη η Αγγλία ετέλειωσε, ολόκληρη η Ισπανία ετέλειωσε. Εμάς κραούμε να πας στην πρίζα ακόμα.
2: Είναι και το κάζο που δεχόμαστε εμείς που είμαστε με άλλες ομάδες, τα καλά πειράγματα, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Μάλιστα.
2: Ασκέψαμε με τους φίλους τους Ομονιάτες, έχουμε ένα σωρό φίλο από μέρα να πιάσουν το κύπελλο. Με την πάφορα ευτυχώς και ο τρίχε, μην το πιάσουν μπορεί να αξιάζουν να μην πιάσουν τηλεφωνό, άρα έτσι από πρόβλημα. Πήγαμε στην άρση να ρωτήσω ο κύριος Παναμονησίου, μόλις πιάσαμε και μας τηλέφωνο πήρα 9 το πρωί να μας τυράξει. Αν πιάσουν και το Champions League μετά τη συνεχόμενη, είναι η εκανή ρε κούμπα.
1: Να σε κάνει πουλάν καλό.
2: Κάνα άλλα είμαστε καλά. Η ΑΕΛ άρχισε να κάνει τον αγραφές της που το πάνω ράφι ανάποδα.
1: Μα ποιον πάνω ράφι. Μα ποιον πάνω ράφι.
2: Το πάνω ράφι είναι ανάποδα, αλλά σιγά σιγά. Είναι να το γυρίσουμε ρε, μένα χώνεστε.
1: Δεν τα πολλά χωθώ, εγώ και χώνομαι εγώ.
2: Ήταν κύριε Λίγης.
0: Μάλιστα κύριε Άντρε, ένα χωμένος, ξέρει, μαθημένος.
1: Σκέφτου δηλαδή να μην είχαμε λεφτά.
2: Τσακά, πάτε πάλι με τα λεφτά, ένα μεγάλο να κάνουμε άδεια να κάνουμε το Λευκοσία.
1: Μα γιατί ρε φίλε, αφού οι πρώτες μεταγραφές που κάνουν είναι επενδυτές που κάνουν.
2: Ήταν πέρσι και η μισή θεία. Με ένα χώνες του τίποτε, θα είναι όπως το 11-12. Έφεραμε 17 γνωστούς παίκτες και πιάσαμε πρόταση.
1: Έτσι είναι.
2: Δεν
1: αρκεί να ζω μπάμπο δηλαδή.
2: Αν έρθει πίσω στον τέλος του Νιόβρη, αν έρχεται ναι.
1: Ακού, κόψε γέραψε μάνι μάνι.
0: Τεχνικός διευθυντής ο Ανδρέα μας.
2: Τέλος του Νιόβρη ρε παιδιά, τέλος του Νιόβρη, μην αγχώνεστε τίποτε. Ειδικά μπορεί να πάει ρωτσικά, το άλλο να δείξει.
1: Καλά ρε φίλε, περίμενε μισό λεπτό, να είσαι τον άνθρωπο τώρα, εν το τσάς του, να κάνει προετοιμασία, να κάνει μεταγραφές. Τώρα είναι να δείξει ο Μάρτινς.
2: Ναι, τώρα ακούμε τη φιλία λίστα, ξέρουμε έναν που λαλίζει εδώ τώρα. Ένα λίστα στούδος. Αλλά εντάξει, τέλος του Νιόβρη, δηλαδή να παίξουμε... Όχι, ήταν και πολλά που σας είπα. Αν παίξουμε 4-5 αγωνιστικές και μετά, όχι, όχι, όχι. Μέσα του Σεπτέμβριου να είμαστε σίγουροι ότι να πιάσουμε.
1: Μάλιστα, οκ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Ανδρέα μου, γεια σου. Το 160 ρε λέω, εγώ έπαιξα την Παρή 4-1 με την ανόρθωση. Τελικά θα φύγει ο προπονητής μας. Άρα correct score Παρή 4-1 κερδίσει την Arsenal. Και ο Καμπανέτζης είναι ξεκάθαρο, αφού το έχει πει ο κύριος Πλαστίδης, ότι εξέφρασε την επιθυμία να φύγει. Θα γίνουν κάποιες συναντήσεις. Αν δεν μεταπιστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, το πιθανότερο σένα που βλέπω αυτή.
1: Εγώ έτσι όπως διαβάζω, εγώ είναι δεδομένο ότι είναι.
0: Ναι, και εγώ εκεί πάω, φίλε 163, ότι μάλλον φεύγει ο κύριος Καμπανέτζης, αλλά περιμένω ακόμη λίγο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Κακούργη.
3: Ο Άρης είμαι, ο Αρχή Κακούργος.
0: Αρχή Κακούργης, ωραία, μείωσα το θέμα.
3: Ναι. Είπα σας ότι ένα το πιάμε πάνω από 15 και ορισμένα εκλεβάζαμε. Θα με αφήσετε μισό λεπτό να περιαστολογήσω, γιατί νομίζω ότι είμαι ο πιο μορφωμένος ακροατής σας.
0: Τώρα οι άλλοι δηλαδή είναι που είναι, ευκάλαν το σχολείο οι άλλοι.
3: Μπορεί να μην το ευκάλαν. Εύκανα πανεπιστήμιο στην Αμερική, στην πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου, πολιτικός μηχανικός, και με άριστα το 100 πήρα 100 και έφτια πρώτος που είναι τα πανεπιστήμια
0: στην Αμερική. Όχι, έχει έναν που είναι πάνω σου, ο Μίλτος έτσι ο γιατρός στην Νέα Υόρκη.
3: Ο γιατρός είναι εύκολη δουλειά.
0: Ναι, καλό είναι τα γύρω, πράγμα να σπουδάσεις γιατρό, είναι εύκολο.
3: Αν πεθάνει ένας ασθενής, λαλούν ότι έχει κι άλλα νοσήματα και μαθαίνουν τίποτε.
0: Μάλιστα.
3: Ο πολιτικός μηχανικός όμως άμα πέσει το κτίριο των 300 ορόφων, ένα που δεν έκαμε καλά τη δουλειά σου και πάει στη φυλακή.
0: Ας πω κάτι.
1: Είναι η πρώτη φορά που πέσα κτίρια. Πώς είπε.
0: Εμένα έπεισες με, είσαι ο πιο μορφωμένος.
3: Βέβαια είμαι.
0: Εμένα έπεισες.
3: Γιατί ο γιατρός είναι εύκολη δουλειά. Έλεγχοι μαθηματικά που θέλει νου.
1: Άντε πάμε.
3: Είναι απλογγυμένο.
1: Άι στο γιατρό τώρα.
0: Άι στο γιατρό να μπούγαμε απλά μια
1: εφήρηση.
0: Βέβαια μας πέρα αυτολόγα.
3: Η Ομόνια ως που έχει Παπασταύρου και Μπέρ και μπορεί να πιάει κανένας πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Άρα ο Μπέρ και εσύ το απόλυτο πρωταθλημάτων στην Ομόνια.
3: Ναι, ο Μπέρ είναι να πιάει 4-5 συνεχόμενα.
1: Μάλιστα, δηλαδή περίμενε.
3: Διότι όποιοι και να φύγουν να φέρουν καλύτερου.
1: Και τελειώσαμε 25-26, αή που το 30 τζίστρα να γυρέψει κάποιος.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Να'στε καλά.
1: Γεια σου. Αγία μου ρε Παναγία μου.
0: Ο παρεάθρωπος ήταν ξεκάθαρος. Είμαι ο πιο μορφωμένος.
1: Παιδιά μεν κάμετε προγραμματισμό. Πω 30 τζίστρα έχει πρωτάθλημα.
0: Κάτι σκεφτούν να βάλω, θα πω. Ας πω εγκαλά σκέφτεσαι δύο φορές πριν μιλήσεις. Δεν θα πω τίποτε. Λοιπόν, 77-10-20 τηλεφωνικές θα παρεμβάσει. Έχουμε κόσμο. Χαίρετε, είστε και εσείς μορφωμένος, μην νιώθετε άσχημα. Γεια σας.
4: Hello.
0: Α, κύριε Μάικ μου, εσύ και αν... Όχι μόνο μορφωμένο, και ψάλτης είσαι εσύ.
4: Γεια σου ρε Γιώργο. Πώς τα πάτε ρε.
0: Είμαστε καλά κύριε Μάικ μου, εσύ.
4: Πήγα μια εφτωμά γάλλο Ιταλική Ριβιέρα, παιδιά.
0: Ω, Μοντιέ.
4: Είδα και θαύμασα. Πέτου και αμέτου, πώς το λέμε, τον διπλανό σου, τον κύριο, τον...
0: Όχι, δεν τον ξέρεις, μορφή της δημοσιογραφίας ο κύριος Αλεξάνδρου. Ο Πολύβιος μας.
4: Ο Πολύβιος, ναι, μπράβο. Είδα το... Πήγαμε στο Μονακό και είδαμε έτσι που ψηλά το... Στο παλάτι, κάτω το Grand Prix. Αλλά πού να κοντέψει να είσαι που κοντά, μάνα.
0: Εθώρες το καλά όμως που μακριά ή ήταν μόνο κάτι μινιατούρε να βρουν.
4: Όχι, εθώρουν το καλά. Εντάξει, αλλά πώς είναι ώρα να είσαι πάνω εκεί και μακριά, μιλούμε μακριά.
1: Θα περίμενε μισό λεπτό, το θόρυβο, να ακούες το.
0: Κύριε Μάικ, μπορώ να κάνω επίδειξη των ικανοτήτων μου στο marketing πάνω στα λεγόμενα σας.
4: Ό,τι θέλεις πέντε.
0: Και για όσους δεν μπορείτε να πάτε στο Μονακό να δείτε τον Grand Prix από κοντά, σας θυμίζω ότι παίζει στο κανάλι του Omega Channel σε ανοιχτή ζώνη σε αυτόν τον τεράστιο όμιλο του Omega, ο οποίος εξασφάλισε τα δικαιώματα αυτού του τεράστιου μηχανοκίνητου σπορ και το απολαμβάνετε με Δημήτρη Γιώκα και Φρίξο Μασούρ.
1: Μα είδε συντάθρωπον, έχουμε δαμέ.
0: Ευχαριστώ κύριε Μάκη, είσαι πολύ καλός πασαδόρος.
4: Ακούτε, όπως είπα, ακούω τα μορσαρίσματα, μιλούμε για που και πάνω εκεί ως την πίστα που ήταν τα τούτα, τα μορσαρίσματα των αυτοκινήτων μου.
1: Έλα σου πω, είναι πιέτσε τουρ. Στην πίστα ύστερα την επόμενη μέρα στραβουκιό μέρες.
4: Είναι πια με μάνα μου, μια μέρα ήταν και έτυχε με τσιν την ημέρα που πια με ήταν τούτα.
1: Να πάει στο Ρολάν Γκάρος.
0: Καλά έκαμες κύριε Μάικ μου, ελπίζω να πέρασες ωραία.
4: Έχω μια αναπορία στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
4: Στο Final Four.
0: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός τελείωσε πρώτος, ναι.
0: Σωστό.
4: Άκουσα ότι έπαιξε με την ομάδα του Σπανούλη.
0: Ο ομάδα του Σπανούλη ήταν η Μονακό, έφκαλαν τη στα play-off.
4: Δηλαδή έπαιξα με τον Ολυμπιακό τρεις φορές.
0: Ναι, πριν πάει, στα προημιτελικά έπαιξε μαζί της.
4: Α, στα προημιτελικά, μάλιστα.
0: Τι άμε που πήγες, Μονακό.
4: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Τι άμε, κύριε Μάικ μου, ναι.
4: Ήταν πολλά ωραία, παιδιά, ήταν μια ωραία εκδρομή. Φανταστική.
1: Μπράβο, κύριε Μάικ μου. Μπράβο.
0: Να σε καλά, κύριε Μάικ μου.
4: Χάρηκα που σας άκουσα, παιδιά.
0: Και εμείς, να σε καλά.
4: Άντε, μάνα μου, άντε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάικ, ο οποίος είναι πιστός ακροατής, μόνο να λες διαφημίσεις σε καλά. Λέει ο 32. Χαίρετε στον
1: να
0: επόμενο.
1: Να κάνει τσεριάκι.
0: Έξτρα. Γεια σας. Χαίρετε.
5: Χαιρετίζω, παιδιά.
0: Γεια σας, χαίρετε.
5: Ο 007.
0: Έλα, κύριε 007.
5: Τι κάνουμε,
0: καλά. Είμαστε καλά, εσύ.
5: Μπράβο. Να συγχαρούμε την Άγκερο κατάκτηση του προαθλήματος του μπασκετικού. Να πούμε και για το Ολυμπιακό συγχαρητήρια. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε υπομονή και κάσα.
0: Είσαι σωστός, σωστός, αρέσκεις μου.
5: Αν έχετε την ευκαιρία να πάτε σε αγώνα φόρμου ή σε μηχανοκίνητα που τρέχουν, γιατί εντάξει, είχα την ευλογία να έχουμε ένα άτομο στην οικογένεια που τρέχει ο Τίο Έλληνας.
0: Α, πολύ μεγάλες οι επιτυχίες του, α.
5: Το λίγο, ναι. Είναι άλλη φάση να τα βλέπετε από κοντά. Ειλικρινά. Με την πρώτη ευκαιρία, πολύ μου και ρούχο μου, αν έχετε έτσι να πάτε, κάμετε το.
0: Φαίνεται ότι για όσους το ζουν από κοντά. Κοίταξε, εγώ είχα μια εμπλοκή, αλλά σε πολύ παιδικές ηλικίες. Είχα πάει με την CableNet στην Ιταλία πριν μερικούς μήνες για ντοκιματέρ για ένα νεαρό παιδί, 11 ετών, μικρό παιδί, που τρέχει. Είναι επαγγελματικά που κάνει, ρε φίλε, γιατί είναι η καθημερινότητα του. Δηλαδή, οι γονείς του επένδυσαν πολλά λεφτά και ο Ανδρέας ο Παπαγεωργίου. Ναι, να σου πω ακριβώς, είναι στα. Φίλε, είναι η ίδια κατηγορία που είχε αρχίσει το Verstappen. Η ΑΣΠΕΝ, η εταιρεία που τρέχει ο νεαρός, είναι η εταιρεία που ήταν ο Verstappen όταν πρώτο ξεκίνα.
5: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις, εκείνα τα προαθλήματα, είναι πολύ ωραία.
5: Κατανοώ το, γιατί η τεμάδε ξεκίνησε από τα κάρτινγκ.
0: Ναι, κάρτινγκ, μπράβο. Μπράβο, κάρτινγκ κάνει ο νεαρός. Θυμήθηκα λίγο.
5: Μετά ήταν τα GT3, η Φόρμουλα 2.
0: Μπράβο, και πάει σπάνω.
5: Η ευλογία να πάει με την Μαρούλη Φόρμουλα 1. Εντάξει,
0: όχι,
5: είναι
0: καταπληκτικό,
5: δηλαδή φοβερή εμπειρία, φοβερή εμπειρία.
0: Ο Τίο Έλληνας, ο οποίος έκαμε έτσι μια καριέρα με πολύ, πολύ μικρή ηλικία, στα ΚΑΡΤ, 7 ετών, πήρε 10 περίπου πρωταθλήματα, δεν κάνω λάθος.
5: Ναι, ναι. Στο πρωτάθλημα της Γαλλίας πήρε Πόρσε και τη Γερμανία.
0: Πήγαινε και Φόρμουλα 2, νομίζω, έτσι, μας είπατε.
5: Και Φόρμουλα 2 και Φόρμουλα 1 ήταν στην
0: Μαρούσα
5: στα δοκιμαστικά.
0: Δοκιμαστικά, σωστό. Ναι, μπράβο, καλά κάνουμε και τα θυμίζουμε για να ξέρουμε γιατί τα λένε βγάζουμε, βγάλαμε και θα βγάζουμε. Γενιώτε.
5: Και νομίζω προχθές είχαν μια κουβέντα και ο Πολύβιος με τον Δημήτρη Λιώκα. Που εντάξει, ο Λιώκας είναι μάνα πας του πράγμα.
1: Αφού είναι δουλειά του άνθρωπου.
0: Είναι δουλειά του, όπως λέμε. Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
0: παιδιά, καλή στιγμή. Καλά, κύριε 007.
5: Γεια σας.
1: Καλά, ευχαριστούμε. Χαίρετε.
6: Hello.
1: Ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
6: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, εσείς πώς είστε.
6: Πολύ καλά. Απλώς ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το εχθέσινο το παιχνίδι.
1: Το όνομα σας.
6: Στυλιανός.
1: Ναι, Στυλιανός.
6: Για το παιχνίδι του Ισαάκ με τον Κεραμνό.
1: Ναι.
6: Για να μην παρεξηθώ, γιατί και ομάδες είναι πολλά καλές, αλλά ο Κεραμνός αντιδίκη αφάνταστα στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Μιλάτε για το φαουλ του Χάνς στο Σάιμον, έτσι.
6: Καθαρότατο.
0: Έχετε τη φάση κάπου να τη δώσει κάποιο replay, ψάχνω την που έχετε και δεν καταφέρα την Ευρώ.
6: Έτσι τη φάση, ρε φίλε, να κρίνετε ποδάθλημα. Ένα παράδεκτο. Εγκρίμαν η άλλη ομάδα να χάνει πάνω σκάει το πράγμα για να δουν τη φάση. Πιστεύω ότι επειδή στην Κύπρο έχουμε τώρα προβλήματα με τους διαιτητές, ή θέλουν ή φοβούνται ή ή πιάνουν τα εντός ενωμόνιξης, μπορεί να είναι λάθος η λέξη που χρησιμοποιώ, πρέπει να φέρνουμε ξένους, διότι εκτός εκδίδει ένα πρωτάθλημα και εγώ σαν άνθρωπος που μου αρέσει να κερδίσει ο κουδίγια, έτσι, στενοχωρήθηκα από την φάση. Ήταν καθαρό εδώ το φάουλ.
1: Να σου πω κάτι, το θέμα είναι και στην καλαθόσφαιρα να έρχονται ξένοι, αλλά να έρχονται ξένοι που να είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο.
6: Τουλάχιστον στον τελικό που να κρυθεί ο πρωταθλητής, διότι νομίζω επειδή μπορεί να το θέλω, είδα και ο παιχνίδι που κέρδισε
1: μεγάλο. Να σας πω κάτι, η σειρά των τελικών και προηγουμένως των προημιτελικών εκείνησε χωρίς ιδιαίτερα παραπονά.
6: Είχε και στο παιχνίδι που... ο Κερανός έκαιρδισε με 10 πόντους και εκείνο το παιχνίδι είχε αρκετά δύστο παιχνίδι ξανά.
1: Ναι, αλλά εγώ συγκρίνω ας πούμε με παλαιότερα χρόνια. Παλαιότερα ακούγονταν πάρα πολλές φωνές για τους διαιτησίες, για τη διαιτησία. Τουλάχιστον φέτος δεν ακούστηκαν τόσες πολλές φωνές.
6: Εγώ και θέλεις πολλές. Άμα ρίχνω το φαουλ το δοκιμό που έκρινε το
1: πράγμα.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι όμως, επειδή βλέπω μπάσκετ κυρίως στο εξωτερικό εγώ. Πολλοί εδώ δεν κατανοούν κάτι που τους εξηγώ τα συζητώσεις για τον Ολυμπιακό, ενώ που γίνεται άλλη κουέντα για διαιτησία. Το μπάσκετ δεν είναι μπάλα ποδόσφαιρο να πεις δένω και ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Μπορεί 2-3 σφυρίγματα στο 3ο δεκαλεπτό να αλλάξουν τη ροή νουλού του αγώνα.
6: Σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή δεν είναι θέμα δεν έδωσες ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου.
6: Για αυτό που σου λέω ότι, όχι γενικά, πες ότι είχε κάποια λάθη και πολλοί λίγο και βοδά λίγο. Αλλά ήταν η τελευταία φάση εχθές που τελειώνει το παιχνίδι. Γιατί τον Ολυμπιακό εχθές δεν ευνοήθηκε που πιάνε το ευρωπαϊκό.
1: Ήταν και το κάτω τώρα στο χέρι.
0: Εντάξει, σας είπα ότι κάποια στιγμή...
6: Όχι, αν να μας δεις το παιχνίδι, εν γεντούν που είπε ο Λεωνίδου προηγουμένως, ο Γιώργος, ότι εσφύρισε 2-3 φάουρ και έγινε παραπάνω και γύρισε το παιχνίδι μέχρι του Ολυμπιακού.
0: Μπορώ να πω ακόμα κάτι κύριε Στέλνα, να με επιτρέπεις. Πολύ μεγάλο ρόλο έχω διαπιστώσει να παίζει στο μπάσκετ. Ο τρόπος που σφυράς τις επαφές. Αν οι διαιτητές σε ένα παιχνίδι αποφασίσουν ότι κύριε, δεν θα σφυρούμε εύκολα, δεν θα σφυράς εύκολα. Εγώ είδα πολλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, η μία πλευρά να πιάνει κάποιες επαφές, κάποια hand check ας πούμε εύκολα, και στην άλλη να θέλεις αίτηση στον Πάπα να
6: σου πω. Ο Ναν Μπαροσκάρη τα τελευταία δύο παιχνίδια, είναι πια σφύρημα λέει για
0: γκολ. Με τη Βαλένθια δύο παιχνίδια στο ακόμα, ούτε και ένα φάουλ κρίτης με πόσο.
6: Και ο Βεζέγκοφ εχθές έπιανε τα με κλειστά τα μάτια.
0: Εγώ λέω σου του Βεζέγκοφ φενούλα. Έκαναν ο Ναν δηλαδή που κρατεί μα πάνω 25-30 λεπτά που παίζει.
6: Δεν
0: το μαρκάρει κανένας.
6: Κανένας.
0: Δεν είναι η ομάδα μου.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι η ομάδα μου.
0: Λάθος εγώ που είναι η ομάδα μου. Μπορεί να τον
6: μαρκάρουν. Σαν και ήταν κανονισμένος να πάει αλλαίου του εχθές και αμέ, εμπιστεύκομαι σε τίποτε.
0: Εγώ εμπιστεύκω για κανονισμένα, αλλά θωρώ το πιστεύκω τα που θωρούν τα μάτια.
1: Να το δώκουμε πίσω και κανεί.
0: Όχι φίλε, να μην το δώκεις πίσω.
1: Να μας πελάνετε.
6: Γιατί είναι παιχνιά, γιατί είναι άνθρωποι να πούμε κάτι που γίνεται...
1: Να το δώκουμε πίσω και κάνει.
6: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 30 χρόνια που ευνοείται στην Ελλάδα και πιάνε τα πρώτα θύματα ενδίκια.
0: Μιλάει για το ποδόσφαιρο φαντάζομαι.
6: Ναι. Γιατί μιλούμε ένα που γίνεται, είμαι 65 χρονών εγώ.
1: Να διαγραφεί μου τις λίστες Ολυμπιακός τώρα.
6: Έπρεπε να φύγει, έχει χρόνια που έπρεπε να φύγει.
0: Όχι κύριε Στιαμένη, είσαι σκληρός, άσε ένα αιώνιο να παίζουμε.
6: Είπα σου, είμαι 65 χρονών, είδα τον Ολυμπιακό χιλιάδες, μόνο με τον Κοσκοδάν έπρεπε να πάει διαβάθμιση. Επίσης διαβάθμιση, άρα καλυφθήκαν τόσα πράγματα. Είδαμε τα μάτια μας πολλά. Ευχαριστήκαμε τους.
0: Μάλιστα κύριε Στιαμένη μου, να είσαι καλά, να βρω τη φάση να ειδώ και να τοποθετηθώ για το φάουλ. Τι είναι τεχνική ποινή, τι είναι
1: τεχνική ποινή, ρε.
0: Εμβολές για τον Ολυμπιακό.
1: Εσύ ρε σε πίες, πάμε διάλειμμα.
0: Εμβολές για τον Ολυμπιακό, πάμε σε πολιτικό.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι.
0: Ολυμπιακό, πάμε σε πολιτικό.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι.

0: Κατέβασε την εφαρμογή EcoSmile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
3: Τα νέα, μωρό μου!
2: Ανακαινίζουν το!
3: Έτσι,
2: αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
2: Α, μόνο τηλεόραση!
3: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγει από την Ιερά Σύνοδο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης μέχρι πρότινος πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τριμηθούντος και κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Στην πρώτη του δήλωση, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου εξέφρασε ανυπομονησία να γνωρίσει τον λαό της Πάφου και να πορευτεί μαζί του. Η ενθρόνησή του θα γίνει στις 11 Ιουνίου. Το Σάββατο 6 Ιουνίου το απόγευμα θα βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίν, και θα δει χωριστά τους δύο ηγέτες την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Στις 2 Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, θα λειτουργήσει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο στους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός Κύπρου για περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη. Δεκάδες κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στην Πάχνα μετά από πληροφορία για επικείμενη θανάτωση ζώων λόγω αυτόδους πυρετού στην φάρμα που είχε εντοπιστεί το θετικό κρούσμα. Δεν επιτρέπουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες να προχωρήσουν με επαναληπτικούς ελέγχους. Τραγωδία στο Βέλγιο. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των Βρυξελών υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Η εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά επικίνδυνα, καθώς αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούς. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 26 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
9: Super Sport 104.
10: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.

0: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
1: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
5: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Unicars. Driving your stories. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
9: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
15: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
16: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κύριε Στυλίδη στην εκπομπή μας. Game time μέρος, τέταρτο και τελευταίο. Επειδή τώρα είδα τη φάση με τον Σάιμον Μιχαήλ, προσωπική μου άποψη, Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι φάουλ. Τελευταία φάση του παιχνιδιού.
1: Ας σου πω ότι εγώ παραπάνω φάουλ θέλω από τον Μακίνη στην αρχή με handshake παρά στο hand.
0: Φίλε, ο hand σηκώνεται, αλλά κάνει την κίνηση. Είναι στάσιμος, εν στέκει για να προλάβει να πάρει θέση.
1: Ναι. Ομολογουμένως δεν είμαι και εγώ απολυτός, να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να με κάνω δισεκατόν και λόγω της κομβικότητας της φάσης. Έξω, θέλω να μελετήσω λίγο καλύτερα, αλλά παραπάνω από το Μακίνης που βλέπω, ένα handshake πάνω στον drive
0: εγώ
1: του Σάιμον.
0: Εγώ τη συγκεκριμένη φάση μόνο είδα. Τώρα είναι,
1: εντάξει, εγώ το είδα, ήμουν γήπεδο. Γενικά οι Ιταλίδες είχαν μια τάση να μην σφύρουν εύκολα φάουλ στο παιχνίδι χτες. Δεν λέω για αυτήν τη φάση.
0: Ρε φίλε, γενικά. Αλλά μια φάση που ουσιαστικά κρύεται ένα πρωτάθλημα, πρέπει να είσαι και τρεις φορές επιφυλακτικός. Να... Όχι επιφυλακτικός. Ξέρεις, με κλάσματα δευτερολέπτου στον μπάσκετ, αλλά αφού ήταν. Για μένα ήταν φάουλ.
1: Ναι, εντάξει, δεν είχε καμία. Είναι να το πούμε, φίλε, δεν είναι θέμα τούτο. Απλά εντάξει, είναι μια φάση που ο Χαντ βλέπω ότι προσπαθεί να παίξει άμυνα στην κατακόρυφο να σηκώσει τα χέρια ψηλά για μπλοκ, ας πούμε, να προστατεύσει ο καλάθι. Παραπάνω σου είπα, βλέπω από τον Μακίνη.
0: Αλλά κάνει την κίνηση όμως με το σώμα του.
1: Ναι, εντάξει, θα την ξαναδώ.
0: Στον αέρα, αλλά κάνει την κίνηση με το σώμα του.
1: Θα την ξαναδώ, υπόσχομαι, για να μην αφήνουμε σκιές. Ομολογουμένως όμως, όπως σας είπα, που ήμουν στο ύπεδο, εισέπραξα έναν πολύ καλό level και από τις δύο ομάδες και στο θέμα διαχείριση. Μετά από παιχνίδια στη ρόλια στα παιδιά του, έτσι θυμούμε ως εικόνα. Τόκα όλοι μεταξύ του να χαιρετιστούν. Παράτη, φίλε, παλμή στο Σίγια την ώρα, ειδικά για του παίχτε που είναι.
0: Για τούτο που σου λέω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν χτίσει μια διαφορετική νοοτροπία οι παράγοντε του κεραυνού και τη ΑΕΚ και οι καλαθοσφαιριστέ. Και ήδη οι πρόεδροι, δηλαδή βλέπει. Παλιά βλέπαμε πρόεδρο να φωνάζουν. Τώρα
1: πριν μερικά χρόνια. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει ένα θέμα που τιμωρηθήκαν και κάποιοι παίχτε ακόμα το πάνε. Ο Μανολόπουλο, αν θυμούμε, και είχαμε έφεση είναι ΑΕΚ και παίξαν Game 5 στον κεραυνό. Είχε γίνει κάτι. Τελευταία φορά που θυμάμαι κάτι, δεν ξέρω αν ξεχνώ. Αλλά είναι καλό να συζητάμε και για Κυπριακή καλαθοσφαιρά και για άλλα αθλήματα έξω και το έθετο με Αναστασία. Τρίτη, Πέμπτη, 1 και 30 με 2, έτσι για να έχουν θέση όλοι εδώ στο σταθμό μα. Σε Final Four στην Κύπρο ξανά τύχε να φέρουν ξένους διαιτητές στην Κύπρο, λέει, είτε φούτσαλ είτε μπάσκετ, λέει, 132. Ναι, αφού και φέτος νομίζω είχε ξένους στον μπάσκετ, ναι, ήταν από άλλες χώρες, σε κάποιους ορισμούς, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο μου, βάρτε κάτι διαγωνισμό για διπλή πρόσκληση για φόρμουλα και τυχαία να το κερδίσω, λέει, 545, Ραφαέλλος. Τώρα κρούσαμε όμως εδώ και στο, αν και δεν κάνουμε τέτοια. Ο 040 λέει. Αφήνω ο 040, συμφωνώ. Καλά που είμαστε σε όλου, τουλάχιστον οι Κύπροι διαιτητέ του μπάσκετ είναι καλύτεροι που σε Ευρωπαίου τη Ευρωλίγκα. Ελάχνουν το γεχτέ κάποιοι με στο κίδιο. Λέω το ωριακά, οι τρει που σφυρούν σήμερα μπορούν να σφυρίσουν σειρά playoff τη Ευρωλίγκα. Ήταν ο Κυριακό ο Χρήστο, αν δεν κάνω λάθο, και του άλλου δύο δεν του θυμάμαι αν είναι ξένοι, να σου πω αμέσω για του διαιτητέ του Game 5. Αλλά από Κύπρο ήταν ο Κυριακό ο Χρήστο.
0: Μέχρι να το βρει ο 464, ο Διομίδου φαίνεται ένα μετρούσε βολέ το 24, απέκτησε το χόμπι μετά. Επίσης απορώ πως το ποδόσφαιρο τα 45 πρωταθλήματα είναι αδιανόητον και βρώμικα, αλλά τα 45 στο μπάσκετ μάγκικα. Εντάξει ρε φίλε, τούτον εξαρτάται στην αντίληψη του κάθε ενός. Αλλά γίνεται τα 45 να βρώμικα και τα άλλα 45 να μάγκικα. Υπάρχει μια απορία εδώ.
1: Είναι λίγο άλλο τι τσοδάθηκε. Άντε πάλι νιαουρίζεις μες το ράδι. Ποιος στην πρώτη ράδι δεν το πες να νιαουρίζεις, δεν κατάλαβα εγώ. Αλλά ναι, θα έλεγα ότι... θα έλεγα ότι είναι καθαρά τα 45.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Εντάξει, μια τσέν έχουμε τώρα. Έχουμε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Πονίβι.
0: Λαλό και εγώ να μην ήφκει σήμερα.
2: Να μην ήφκει, είναι δε. Λίβιο, μάρτες και Σαραγωστή.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε, άρχισε σήμερα από τον φίλος.
2: Ποιος έπονε ο κύριος Παναγίνη, ο Γιώργιος Γεωργίου.
0: Ο Γιώργιος Γεωργίου.
2: Γεώργιος Γεωργίου, άκουσα κύριε Πονίβι, είναι δυνατός στην μπάζα.
0: Που είναι δυνατός.
1: Στην μάσα.
2: Στην μάσα.
0: Στην μάσα. Αν τον τσακάρουμε να δούμε ρε κάτι μόνο.
2: Δεν ξέρω. Άκουσα. Μας ήταν ρέξη τον Ατανάσο.
0: Νάκο δύσκολο.
2: Νάκο δύσκολο. Είναι από εκεί. Καλά δεν πειράζει. Καλό και το μωρό που ήρθε πίσω.
1: Γεια σου κύριε Μαντέμογλου.
2: Δεν μου είδε πέρα. Καλά ρε φίλε.
1: Καλά εσύ.
2: Φίλε, να φκείτε και να πείτε.
0: Διακρίνω μια μπάγου. Διακρίνω μια μπάγου.
2: Α, είστε μα τσιμάν να οσηγώσουμε ρε. Όχι είναι οι διαιτητές, όχι είναι οι βολές. Να σάξα, να... να κάνει τώρα η Euroleague θα τον Ολυμπιακό, θα αφήνουν να στείλουν οι βόλες.
0: Ωραία ρε φίλε, τους φίους είναι να πας στο NBA του DJ Καλή.
2: Α, είστε απάτσο, μα δεν είναι σίγουροι να απανηγυρίσουμε να είναι πελάνε δε μάνα.
1: Φίλε, εγώ είσαι το στερό, αγωνιστικά σου είναι η καλύτερη ομάδα, δεν διαφωνώ σε αυτό.
2: Ευτυχώς πόνευε και ο Καρούμπας ήταν πολλαρού.
1: Έφασε τον άνθρωπο που μάτιν, είμαι σίγουρος.
0: Κι όπως αν έπαιζε ο Καρούμπας μπορούσε να σε αδοκέρδισες πιο εύκολα.
2: Ήταν να μας διαλύσουνε πολύ. Άμα δεν καταφέραμε να βάλουμε την μάπα μέσα στο ζωγραφιστό, εσκιάβασε μας καλά και νοσο, να μπορούν να λαρούσει.
1: Ο Σέρχιο Σκαριόλο.
2: Ο Σκαριόλο, ναι, κάνουν μας χαγά, ήταν να μας σύντυπωτούν το Σκαριόλος.
0: Όχι, να σε κάνει πουλάν ο Σκαριόλο.
2: Έπαιρνε διπλά μακαρίμα έναν πόγαμε, δεν καταφέρναμε να ρίξουμε.
0: Εντάξει ρε φίλε, μα θυκεύασε το παιχνίδι ο άνθρωπος.
2: Θυκεύασε το πολλά ρε φίλε το παιχνίδι και τα λάθη που κάναμε δεν ήταν όπως στη Βαλέτσια που όπως τα σύνταμε λεγαόντα. Πάντως είναι ένα τύρο.
0: Πάντως είναι εγκέφαλοι του τύπου καυκάλλουν τις τιμές.
2: Ρε φίλε, εντάξει. Αλλά να σου πω και το ήμαρτο μου κύριε Πολύγε, δεν σου το είπα στέλνω, αλλά σου το σήμερα. Την ώρα που είπε ο εκφωνητής «Φκάρτε τα σάλια, φκάρτε τις σάρπες, τις περτσινές» και ένεσαι τελειώσαν ούλα και πήγαινε να γίνει το παρατράκ «Παναία μου λαλό» ενώ ο Λεωνίδου και φορεί το παιχνίδι. Για όνομα του Θεού κλείστε την τηλεόραση.
0: Άνοιξε τώρα την τηλεόραση ο Λεωνίδου.
2: Μάλιστα, κλείστε την τηλεόραση να χαρείτε.
1: Εντάξει, κατέμουν, sorry, απλά επειδή βράτω. Όφερ Μάνχεϊμ ο ένας διαιτητής, Όρις Αλχαβή ο άλλος και Κυριάκος Χρήστο ο τρίτος. Ενώ στα ονόματα με σειρά μου διαβάζω. Κυριάκος Χρήστο και δύο ξένοι, άρα ναι, απαντούμε και στον 32 ότι έρχονται ξένοι αφού και φέτος ήρθαν στον μπάσκετ. Καλά δεν θυμάμαι.
2: Μάλιστα, γιατί τα φαλ καλόν κοινό που λάζουσε δεν περνούσε.
1: Φίλε, είναι μια φάση που κάνει drive ο Σάιμον Μιχαήλ, έχει ένα χάντ και ο Μακίνης, αφήνει το μαζί ο διαιτητής και μια μονομαχία με το χάντ που προσπαθεί να προστατέψει ο καλάθι με άμυνα.
2: Το λιμονέπια λιωά που είναι καλησπέρα μου και εντάξει κύριε Λεωνίου εφόρεστο δηλαδή.
1: Φυσικά αφού ο Γαμπρός ήταν απέτηση
2: δεν το κατάλαβα εγώ ρε το λεπτό να δούμε ήταν που να μου έσυρνες ήταν τα βολές μας έσυρνες εκείνη την ώρα.
0: Χριστό μου αφού έστειλε μήνυμα ο κουμπάρος ρε φίλε. Είχε ένα γάβρο λαρι δίπλα του και σταυροκοπιέ του και την ίδια ώρα βάζε ρο δίπλα του και πάλι σταυροκοπιέ του.
1: Βέβαια απλά στον τελικό ήμουν ρεάλ ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, τούτο δεν το καθαρώνει να είμαστε. Εν και θέλαμε κανένα να μας το πει.
0: Εν πειράζει, έχουμε τώρα ους τελικούς. Άντε να δούμε τα μου να σκεφτούν τώρα.
2: Να μου κάνουμε τρίπες.
0: Είναι τα διαιτητές να μας ορίσουν.
1: Θέλουμε την τσαρούχα διαιτητή.
2: Είμαστε καλά, ούλα καλά.
0: Είμαστε πολλά καλά φίλε μου εσύ.
2: Πάνε πάνω ο αρχικαγούργος εξαπολύσε το σειρά σου.
0: Ποιος?
2: Ο αρχικαγούργος.
1: Ποιος είναι ο σειράς τον ο Χριστάκης.
2: Ναι.
1: Ένα ασχολείται πλέον με ο Χριστάκης.
2: Ναι, άφηγε τον καημένο το Χριστάκης έκανε να πιέλει η ανάσα.
0: Μα είναι ο καγούργος που τον πιάνε.
2: Ένα αρχικαγούργος.
1: Ο κύριος Μάριος.
0: Ο κύριος Μάριος που τον πιάνε.
1: Και οι θκιώτους. Όχι,
2: ο παραπάνω είναι ο αρχικαγούργος. Ο Μάριος να του δώσει τσένε κουίλτας.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα κύριε Καντέμο.
0: Γεια σου Καντέμο.
2: Τον υπορεύεσαι και
1: ασέτε. Γεια σου Καντέμο.
0: Στον επόμενο. Γεια σας.
3: Καλά απόγευμα.
1: Καλά απόγευμα Δώρο.
3: Πρέπει
1: έδωσε μας η χαρά.
3: Να πω στο σε εκείνον που μιλούσε που είπε ότι δεν είμαι με τον Παναθηναϊκό δηλαδή, αλλά για να αντιδρά ο άνθρωπος με έτσι τρώος διότι είμαι τον Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Για κάποιον που ευκήγε και μίλησε ότι δείχνει ότι χαριστήκαν οι διαιτητές στην Ολυμπιακό και έκανε τους φαουλ και γίνονται εδώ.
0: Γίνονται όντα πράγματα.
3: Ρε παιδί μου, εδώ βλέπεις μια ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη. Σε όλο το διάστημα των αγώνων που έδωσε μεταξύ εκτός και εντός, είχε την καλύτερη απόδοση. Εγώ έτσι έβλεπα. Δεν ξέρω, βλέπετε κάτι διαφορετικό.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Στη μεγαλύτερη, όχι ολόκληρη. Ήταν και η Φεδέρ καλή.
3: Αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο να δεχόμαστε κάποια πράγματα. Έτσι είναι άνθρωποι. Του χρόνου πάλι. Έτσι σταματούν οι διαγωνισμοί.
1: Διαγωνισμοί.
0: Τι διαγωνισμοί είναι ομορφιάς ρε.
3: Λέω το έτσι για να... θα γίνονται ανταγωνιστικοί αγώνες. Κάθε χρόνο. Έτσι δεν σταματούν.
0: Κάθε χρόνο ανταγωνιστική αγώνα και κάθε χρόνο θα πιάνει Ολυμπιακό.
1: Λέω εγώ την άποψή μου, είπα την, για την Ευρωλίγκα.
3: Λοιπόν, επειδή να μιλήσω για, το, για την Κύπρο.
0: Άντε, πάμε στην Κύπρο.
3: Θα λέω ότι και του χρόνου η Ομονία θα σαρώσει.
0: Αξιέ το φαβορί, ξεκινά φαβορί.
3: Θα σαρώσει όλα όπως τα κάνουν και φέτος.
0: Περίμενε ρε, μην το παίρνεις πόντο του τώρα. Να δούμε τι μεταγραφές θα γίνουν, τι προσταφερέσεις.
3: Ωραία, περιμένω.
0: Και ξέρεις τι παίχτες θα φύγουν μου.
1: Ωραία, περιμένω.
3: Θα πω κάτι, ωραία, αφού το θέλετε έτσι. Θα είμαι λίγο έτσι ατομή επιφυλακτικός. Λέω ότι αν διατηρηθούν οι παίχτες τούτοι που έχει η Ομόνια και δεν φύγει κάποιος τύπος Εμέδο, τύπο ΜΑΕ, τύπο ξέρω εγώ, εφία την υποφία και να μείνει όπως είναι έτσι η Ομόνια. Και να ενισχυθεί με κάποιους περαιτέρω ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι της τάξης του επίπεδου του Τάγκοβιτς, του... λέω τώρα, ή του που έφυγε του Γιώβετης, εγώ σου λέω ότι έχω τις περισσότερες πιθανότητες να με συνεχώς.
1: Εδώ ρω, ανατρίσιασες με ρε.
3: Γιατί?
1: Γιατί μιλάς καλά ρε, επιτέλους ρε.
3: Τι σημαίνει καλό ρε.
1: Έτσι θέλω να μιλάς. Νούσιμα, συναισθαλμένο.
3: Να σου πω, επειδή άμα θέλω να μιλήσω και με αφήσεις να μιλήσω όπως πρέπει να μιλήσω, να μιλήσω.
0: Τώρα συμφωνώ μαζί σου. Αν μείνουν τούτοι όπως είναι, ναι.
1: Μπράβο ρε δώρο ρε.
0: Δεν ξέρεις σε μια μεταγραφική περίοδο. Μπας την τελευταία ημέρα να έρθει μια πρόταση για ο ΜΑΕ, ας πούμε, 3 εκατομμύρια. Θα το δώσει. Να το δώσει. Αν έρθει μια πρόταση.
3: Άκουμε, οικονομική στήση ως θέμα δεν είμαι.
0: 3,5 4 εκατομμύρια για τον Παναγιώτη. Θα το δώσει. Να το δώσει. Έτσι ξέρεις να μπορεί να ξημερώσει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλώς λέω ότι. Ναι, όμως λέω τώρα. Εάν η Ομόνια διατηρήσει το έμψυχο υλικό.
0: Σωστό, συμφωνούμε.
3: Λοιπόν, και άρα οι ομάδες οι υπόλοιπες, όλες, οι γενιές που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, να κάνουν πρωταθλητισμό, θα πρέπει να είναι πέρα της κλάσης της Ομόνιας όπως έπιανε, που τα σάρωσε σε έτσι βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, ρε.
3: Θα πρέπει να είναι ανώτερη που την Ομόνια, πέντε σκαλιά.
0: Γεια σου δώρο, να είσαι καλά.
1: Γεια σου δώρο μου.
0: 4.45 γίναν όλοι ειδικοί. Τώρα να μας πούν εφάουλ στο Σάιμον. Αφήγετε τον Ολυμπιακό και πιάτε την ΑΕΚ.
1: Άλλη
0: δουλειά δεν είχαμε ρε φίλε.
1: Κύριε 4.45, εγώ πάσου στο Χαντ δεν βλέπω φάουλ. Λίγο πιο πριν στο Μακκίνης να το εξετάσουμε, γιατί υπάρχει μια επαφή στον τράβο.
0: Άρα βλέπεις και εσύ φάουλ την προηγούμενη.
1: Ναι, εγώ αν φίλε, ξέρεις που, άκου κύριε 4.45 κύριε, πώς κρίνω εγώ τις φάσεις. Αν ήταν υπέρ μου θα το ήθελα. Τούτο ρωτώ. Εγώ αν ήταν ανάποδα ήταν να πω θέλω φάουλ στην αρχή του drive και όχι στο κόψιμο. Έτσι ήταν να πω αν ήταν εναντίον. Εν πράγμα ειλικρινής. Αν ο Σάιμον ήταν με άλλη φανέλα και ο αμυντικός με άλλη φανέλα.
0: Σου είναι να μας εξηγήσεις τώρα.
1: Μα το σκέπτει, φίλε. Είναι το σκέπτικο για να αναλύσεις τις φάσεις του.
0: Εγώ είμαι την άποψη μου που ζάμε.
1: Ρε είναι σεβαστή 100% για να μην λογοκρίνει κανένας
0: τον άλλο.
1: Τι χαίρετε. Άχι κι άλλο. Χαίρετε και σε εσάς. Εσύ για δεν χαίρεσαι. Κύριε Γιαννάκη Παντελή, πώς είσαι.
4: Πολλά καλά.
1: Μπράβο.
0: Ένα μας φύγουν και ο Καμορανέζη τώρα.
4: Ένα φύγει κοινός. Αλλά άκουσα να στην απόδειξη πολλά διάτος.
0: Πάντα αισιοδόξος ο Γιαννάκης ρε. Πάντα αισιοδόξος.
4: Άκουσα ότι να μπει ο Καρούσος πρόεδρος της Αθήνας.
0: Ποιος?
4: Ο Καρούσος.
0: Ο Καρούσος.
4: Ναι.
0: Αγιά μου ρε. Βαστά λεφτά πολλά τούτος.
4: Αυτοσιάζει πολλά. Άκουσα να μπει κοινός.
0: Ναι.
4: Και να βάζει σύνδια μόλερη.
0: Ναι. Και ο Πραστίδης. Ο Πραστίδης.
4: Ο Πραστίδης δεν ξέρω να μείνει. Γιατί είπε να αποφασίσει και νική συνέλεξη.
0: Μάλιστα. Και τι να μπορούμε να κάνουμε τώρα.
4: Επιστρέφοντα με καλά για αυτού του χρόνου.
0: Μάλιστα.
4: Να είστε κοντά εγώ με να κάνει κάστερ του.
0: Τρία.
4: Να μπορείσουν τις κάστερ του Ιβέδου και επιστρέφοντα του χρόνου θα είμαστε στο πρώτο γκρου.
0: Και τέταρτον.
4: Τελευταίο, θα βάλω πολλά διάτα του χρόνου.
1: Πέμπτο.
4: Είμαι πολλά διάτας.
1: Α, το πέμπτο δεν είσαι δυνατός.
0: Διότι να κάνεις σούβλα, μπόψε να καλέσεις τον Λεωνίδου.
1: Πρώτον, δεν με καλέσεις ακόμα, γιατί...
4: Εβάστα, δεν κουμπάρει, εβάστα.
1: Μα είναι τα βαστά, έχει βαστό πέντε μήνες ζάμε. Πώς, επιάστηκα.
0: Στο τέλος είναι να πιάει κορονοϊόν του Αρνούι.
4: Βάστα, σιγά σιγά.
1: Άρεσε του πρόεδρου, βάστα για να κάνετε κόμμα τώρα. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Άρα θα σε βλέπω το καλοκαίρι στα φιλικά της ανόρθωσης.
4: Ναι, πιστεύω να μην πολλά καλά.
0: Να μην πατήσεις τα φιλικά, ρε Λεωνίδα.
1: Πρώτα στα φιλικά είναι εντάξει, είναι αυτό.
4: Όχι, δεν είναι.
1: Φαντή δουλειά μας.
4: Να
1: μείνει στην ΑΕ. Αφού η ΑΕ είναι στη Σιταβίζο.
0: Αφού η ΑΕ δεν το βάλει μέσα, ρε Γιάννα. Και ρε και άλλη ομάδα.
1: Αν δεν με βάλει η ΑΕ να έρχομαι στην αόρθωση.
4: Ναι.
1: Εντάξει, άμα μου πες εσύ.
0: Γεια σου, πρόεδρε μου.
4: Γεια
0: σου, εγώ. Αν μάθεις τίποτε αύριο να βγεις στην εκπομπή να μας πεις.
4: Ναι.
1: Γεια σου, πρόεδρε. Οι μόνες κάρτες είναι του Καζαντήλες. Είπες κάτι για κάρτες.
0: Κάρτες, δεν τα κάρτες είπα.
1: 44 σχολιαζεί για κάτι κάρτες και για κάτι Καζαντιά. Αν πάει λάθος ράδιο, απλά ρωτώ. Απλά εσυχίστηκε έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να ακούει τίποτε άλλο ράδιο, δεν ξέρω.
1: Μεν του πει, άκου, είπες κάποτε το αμύθιτο και 494 είσαι σε λάθος σταθμό. Αφού εμάς ακούει εμάς, πώς ξέρει ότι του πες εσύ ότι είσαι σε λάθος σταθμό. Στέλνει, απαντούμε και ακούμε τα μόνοι μας.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όπως περάσαμε εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά η εκπομπή δώσε πάσαμε ως τελειών. Πάμε ως ακούει μας ρε.
1: Κύριε 44, εντάξει, είσαι σωστό σταθμό. Μείνετε με και λέμε αύριο. Καλό υπόλοιπο και από μένα. Γεια σας.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Super Sport 104.
13: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
14: Ρυθμίστε σωστά τα φώτα έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα όταν ξημερώνει ή νυχτώνει, καθώς και τότε λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα ατυχήματα. Επίσης φροντίστε να μην τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
17: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα.
18: κορυφέ στην Unlimited Fixed Telephony τη Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλία και εθνικέ κλήσει προ όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστο και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, του πελάτε και του συνεργάτε σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy κάθετο business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
19: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
20: Ο πιο γρήγορος σκορ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
21: Η ώρα είναι 4.
22: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
23: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
24: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Χαράλαμπος Κυριακίδης μέσω μακροσκελής ανάρτησής του αποχαιρέτησε την Ομόνια και τον κόσμο της στο ψάξιμο για νέο τερματοφύλακα η Πράσινη. Χωρίς Σέμα και Σούνιτς θα παραταχθεί η Πάφος στον τελικό κυπέλλου, ενώ Μπρούνο και Κολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Ερωτηματικό ο Πηλέας. Η Νεύτσι ανακοίνωσε την παραχώρηση του 20χρονου εξτρέμ Μουράτ Μαμαντόφ στους Γαλάζιους. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαλεκίδιν, Γκασπάρ και Σμέρχαλ στον Απόλλωνα εν ώψη του τελικού, δεδομένα εκτός Ιντουοντού και Βουρός. Παρελθόν από τον Αποέλο Ευαγόρας Αντωνίου, ο οποίος οδεύει προς Ρουμανία. Το επόμενο διάστημα αναμένονται σημαντικές συναντήσεις με τον Κύπριο επενδυτή. Ο Μάουρο Καμορανέζη εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ανόρθωση και τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις. Κλείνει εντός των ημερών το θέμα του προπονητή στην ΑΕΚ. Περιμένουν την απάντηση του ΠΟΝ στην πρόταση ανανέωσης που του έγινε. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση των Γκόμες, Ζαΐρ, Ταβάρες και Παπαγεωργίου από την ΑΕΛ. Η ΚΟΠ βραβεύει απόψε στις 7:30 στο Landmark στη Λευκοσία τους κορυφαίους της χρονιάς. Ο Νέστρουπ θα αποτελέσει άμεσα τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει τη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός ψάχνει για ενίσχυση με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Άρνε Σλότ θα διατηρήσει τη θέση του στον πάγκο της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν, ενώ θα έχει στο πλευρό του ως βοηθό τον Ετιέν Ράινερ που ήταν στην Φέγενόρτ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
6: Η φιλοσοφία μου.
7: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
7: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
7: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
7: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω Άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better

0: γύρισε μικρό να σε γιος πάμε εσύ ο Γιώργος Γεωργίου γόνος ολάρχης σήμερα ημέρα Τρίτη 26 του μηνός Μαΐου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα να τρέξουμε λίγο γιατί είναι η τρίτη ιερή για σας μέχρι τις 6 παρακάτω τα προγνωστικά και μετά τις 6.30 αν προλάβουμε ακόμη κάποιους γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς θα δώσουμε 11-200 άρια από την Deepco που διζήτην Κύπρο και ευχαριστούμε και τον Αρέξη και τον Μάριον και τον Γιώτη. Και έχουμε ταυτόχρονα και αύριο να δώσουμε και τα για τα 4 άτομα για τον Άγιο Επιφάνειο του Μιχαλιού πάνω, για τον κονιά του Μιχαλιού στα Κονιά και για τον ταβέρνα Ζήνο στη Λάρνακα. 12 άτομα όμορφα και περιποιημένα. Και έχουμε και τα προγνωστικά και πάμε στο διατάφτα από Λομπάφος Κρίσταλ Πάλας Βαϊεκάνο Παρί Αρσενάλ η τελική. Και περιμένουμε τον τελικό του κυπέλλου Κυπρού για να δούμε κατά πόσο στα δύο τελευταία που κάναμε έτσι γκάλοπ και λοιπά προγνωστικά βρεθούν και άλλοι νικητές. Είσαστε 32, 11 τα 200 αργία του χρόνου 12. Καλησπέρα.
1: Δήμου καλησπέρα.
0: Έλα Γεωργία Αντωνίου.
1: Να πω ένα προγνωστικά σήμερα.
0: Από Λομπάφον, πάμε και κάτω να προλάβετε πολύ. Είμαστε
1: 3-0 ρε φίλε.
0: Κρίστα Πάλας Βαϊεκάνο.
1: Κρίστα Πάλας Βαϊεκάνο, 1-1.
0: Μιλούμε για έναν εντάλεπτο, πάντα μπράβο, καλά είχαμε σχέδες, και Παρί Αρσενάλ.
1: Παρί Αρσενάλ καταδικάστηκε η Παρί που το φίλο μας το... Εντών, ξέρω, πάνω να...
0: Καλύτερα.
1: Που μην τροπάνω, ναι, καταδικάστηκε η Παρί, είναι 0-2.
0: Χαίρετο.
1: Ζητάνει, θα σε κανάλι καλύτερα.
0: Ναι, καλά θέλει τσάλα.
1: Εγώ ρε φίλε, κοιτάξτε, αν τα πιάω τώρα σημεία που είπα τώρα,
0: ναι.
1: Νομίζω ούτε 13 είναι του προπονέντη.
0: Έγινε.
1: Πάει.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Καλησπέρα.
2: Έλετε.
0: Ποιος?
2: Γιώργος Λακατάμια Λίτς.
0: Έλα ρε Γιώργα ρε με τη Λίτση Λακαταμύτικο μου. Πάνω ή κάτω Λακατάμια ρε.
2: Πάνω, πάνω.
0: Μάλιστα, γι' αυτό μόνοι μας οι γειτόνοι. Πέ μου, λεβέντη μου.
2: Απόλλων Πάφος 0-0.
0: Ναι. Κρίσταλ Πάλας Βαϊεκάνο.
2: 2-0.
0: Και Παρί Αρσενάλ.
2: Όχι, περίμενε. Παρί Αρσενάλ που είναι 2-0.
0: Άρα να δείτε Χρήστα Παρά και Παρί.
2: Μάλιστα.
0: Χαιρετώ σε ρε Γιώργα. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλά πάει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, Απόλλων Πάφος είναι 2-1.
0: Ναι.
3: Η Χρήστα Παρά και εδώ 2-1.
0: Ναι.
3: Και το Παρί... 3-2. Και Στέλιο, στο BKF να σου πω κάτι, επιτρέπετε.
0: Πέμω.
3: Λοιπόν, στο βιβλίο σου, εκείνο που γράφεις από την ενοποίηση στα αστέρια,
0: ναι.
3: Έχεις εδώ στην προϊστορία και γράφεις, ας πούμε, σαν πρώτη ομάδα την Ομόνια και το Αποέλ ύστερα.
0: Ναι.
3: Δεύτερον. Στα αποτελέσματα που γράφεις κάτω, δεν είναι τα αποτελέσματα όπως είναι το πώς ετοιμήνες οι ομάδες. Είναι λαθασμένα.
0: Μεταξύ τους.
3: Ναι, πρέπει να έχεις, ας πούμε, για να είναι σωστά, πρέπει να έχεις Αποέλ Ομόνια, όχι Αποέλ, Ομόνια Αποέλ.
0: Εντάξει, άμα είναι, εντάξει, μπορεί να είναι το Ομόνια Αποέλ, Αποέλ Ομόνια, οκ, okay, να το δούμε.
3: Ναι, κοίταξε, ένα αυτό το πλευρί είδαμε.
0: Ναι.
3: Τα αποτελέσματα είναι εντελώς λαθασμένα. Για παράδειγμα, σου πω τρία παράδειγμα. 88-89 η Ομόνια κέρδισε 5-0. Μάλλον, όχι. Ήταν 0-5. Ήταν από Ελ Ομόνια.
0: Καλά εντάξει ρε, άμα είναι Ομόνια από Ελ 5-0, να είναι το ίδιο από Ελ Ομόνια 0-5.
3: Είναι το ίδιο ρε φίλε. Κάνεις την πρώτη νομά της Ραλής, άρα έδρεσε το από Ελ 0-5.
0: Χαιρετώ. Εντάξει, bye. Να το δούμε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Πέρα.
0: Ποιος?
4: Ένιος Ομόνια Ρώμα.
0: Έλα ρε ξένιο μου.
4: Το άνοιξα.
0: Ενώσεις κρόματες στο Champions League φέτος.
4: Έτσι.
0: Απόλλων Πάφος.
4: 3-1.
0: Κρίσταλ Πάλας Βαϊεκάνο.
4: 2-1.
0: Παρί Αρσενάλ.
4: 2-2.
0: Χαιρετώ.
4: Πάει.
0: Επόμενος, καλησπέρα. Περιμένω και τα μωρούθια μου, τα καλά μου, τα καλά μου. Τα ευγενικότατα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα μας.
0: Ναι ρε Αντρεούδη.
5: Κύριε Στέγιο μου, να πω τα αποτελέσματα.
0: Πέμε από τον
5: Πάφος. Θέλω το 2-0 υπέρ του Απόλλωνα.
0: Cristal Palace Vallecano.
5: Mira, tío, y Vallecano.
0: Che, María Arsena.
5: De María Arsena, mire en Vende y Arsena.
0: Mire en Vende.
5: En Nene.
0: Gerardo.
5: Harrison va ahí.
0: Vamos a ver si vamos a la espera, André Luis. Mure, la espera.
4: A la espera, ¿qué eres yo?
0: ¿Qué es?
4: Aris, por donde me soy, hermano, lo sea de Magica Roma.
0: Marista, quería. Marista, quería.
4: Su lupo de su primera cronía.
0: Marista, quería.
4: Αυτά είναι, ναι.
0: Για βέβαια.
4: 3-1, ο Απόλλωνας Κυρεστέγιο.
0: Ναι.
4: 3-0 η Crystal Palace.
0: Ναι.
4: Και 2-2 σε κανονική διάρκεια, Μπαρίλια.
0: Να σε καλά. Άγιο μας σε αγωνία. Χαίρετο.
4: Καλό να πω και πω.
0: Άγιο μας σε αγωνία, ο Χαρισμό Απόλλων. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, φίλτα μου.
0: Έλα, Ευγενή μου.
6: Εγώ θα σε φύγω σε αγωνία.
0: Πέμουν να δούμε.
6: 2-2. Το Πάφος,
0: ναι.
6: Το Απόλλωνα, 3-1 η Κρίσταλ,
0: ναι.
6: 3-1 η Παρί.
0: 2-1.
6: 3-1.
0: Τα λόγια μου είναι έτσι να μας το κάνει ντέρπι, ρε.
6: Όχι, όχι, δεν συνεντέρπι με τίποτα. 3-1 να τελειώνουμε.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Εντάξει, Ευγενή μου.
6: Έγινε στην Ελλάδα.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Ποιος?
7: Μιχάλης ο Μανιάκας Σιλάκα Ρωμαλέο.
0: Να μην το τι ώρα ρε Ρωμαλέ.
7: Α?
0: Να μην το τι ώρα.
7: Είπα να πιω γλύ ώρα.
0: Μα να μου το ρε. Πέμπουνε βέντη μου.
7: Θες αποτελέσματα είναι.
0: Απόλλων Πάφος.
7: Απόλλων Πάφος 2-0 Απόλλωνας.
0: Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο.
7: 2-1 η Κρίστα Πάλας.
0: Και Παρί Αρσέναλ.
7: 1-1 και να γίνει ντέρπι.
0: Οκ.
7: Και θέλω να πω σε χαρακτήρα στη Ρώμα και στην Κόγου να πάω Champions
0: League. Μάνα μου τώρα, μάνα μου. Έβαλε σε μέσα πολλά του, έβαλε σε μέσα του. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
8: Στέλιο μου, καλησπέρα.
0: Ποιος?
8: Ο Ρένος από την Πάφο.
0: Ο Ρένος από την Πάφο, μάλιστα κύριε.
8: Είναι... Απόλλων Πάφος 1-3.
0: Ναι.
8: Η
0: Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο
8: 2-1.
0: Και Παρί Αρσέναλ.
8: Και Παρί Αρσέναλ 1-2.
0: Να είσαι καλά.
8: Ευχαριστώ, Στέλιο.
0: Χαιρετώ.
8: Bye.
0: Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
9: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός.
0: Έλα, Λεβέντη μου.
9: Βάλ μου και τα τρία παιχνίδια 3-1.
0: 3-1, 3-1, 3-1. Χαιρετώ.
9: Χαιρετούμε.
0: Μάλιστα, κύριε. Επόμενος, καλησπέρα. Εκράτατε ένα μισό λεπτό το τηλέφωνο καλά, ρε κοπέλια και κοπέλες μου, καλές μου. Μισό λεπτό δεν μπορεί να κρατάτε το τηλέφωνο καλά, με βιάζεστε. Μπλέκεστε με τις γραμμές μες στον άλλο. Πάμε 77-77-10-20, να δούμε τι γίνεται και στο 23-24. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Ναι, ποιος?
10: Κακουλής.
0: Έλα, Κακουλή μου.
10: Λοιπόν, 2-1.
0: Ναι.
10: 2-0.
0: Ναι.
10: 1-3.
0: Επαναδέχτηκα ότι είσαι αδερφικός φίλος. Χαιρετώ.
10: Bye.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κύριε Στυλιανέ.
0: Μα μάνα μου το νο... Ναι, πάτερ.
11: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος να σε ευλογεί που εορτάζει αύριο.
0: Και την Άρσεναλ μαζί, μάλιστα.
11: Και την Άρσεναλ.
0: Ναι.
11: Α, εν τα προγνωστικά να σου πέμουν κατά σειρά τα παιχνίδια.
0: Απόλλων Πάφος.
11: 0-5.
0: Άρχεψε η ιστορία να με θυμώσει να κλείσω την εκπομπή για το χλώρα καλή κράπου σου λέω.
11: Να έχω πιάσει.
0: Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο.
11: Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο 1-2.
0: Και Παρί Αρσέναλ.
11: 3-0.
0: Εσύ λέω να το γυγάτω.
11: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ. Αν τον ακούεις άλλη φορά, Αγγλία μου το. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα και πάμε.
0: Ποιος κύριος?
12: Γιάννης Αποέλ Μόσκο
0: Κολώσης. Πες μου ξανά.
12: Γιάννης Αποέλ Μόσκο Κολώσης.
0: Εγώ βάζω μορφή της.
12: Και εδώ Μωυσέος, 1-1, 1-1, 2-1.
0: Χαιρετώ, Γιάννη από Ελίστα, Κουλοσσάτη.
13: Αντίο σας πάρα.
0: Πάει. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Χρυστάκης Ομόνια.
0: Χρυστάκη, από πού είσαι?
14: Φαρμακά.
0: Να το πεις ρε κουμπά ρε, να μέσα σε γυρεύκουμε, μπορεί να κερδίσεις και να... Χρυστάκης Ομόνια να προδούσει 2711.
14: Από Φαρμακά.
0: Από Φαρμακά, μπέ μου λεβέντη μου.
14: Απόλλων Πάφος 2-1.
0: Ναι.
14: Κρίστα Πάρας Βαγεγάνο 3-0.
0: Ναι.
14: Και Παρί Αρσενάλ 2-1.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
15: Ιωάννης από την Λινού.
0: Ο, απάνω είμαι, πανήθηκε ο κύριος Γιάννης από την Λινού. Μάλιστα.
15: Ο, λοιπόν, 1-2.
0: Μπορεί να χτίσει ο κυριακός πόνο και δάλει σήμερα. Ναι.
15: 1-2 είπαμε. 3-1.
0: Ναι.
15: Και 1-2.
0: Τώρα μιλάς. Χαιρετώ.
15: Χαιρετώ.
0: Καλησπέρα.
16: Hello.
0: Ποιος?
16: Στέγιο, για όνομα του Θεού.
0: Ο Σάββας ο Άρσεναλ, βάρτε ένα χειροκρότημα του πρωταθλητή αυτήν τη στιγμή ρε. Βάρτε ένα χειροκρότημα του Σάββα του Άρσεναλ ρε. Του Τσάρλι μου ρε. Και με θύμισα τον. Υπρεστώ. Μαν υπρεστώ χειροκρότημα. Απαναγιά μου ρε Γεωργίου. Ρε Γεωργίου.
16: Και ακούεις και δέραμε και το τελευταίο παιχνίδι, να. Απλώς δέραμε το λαλούν.
0: Ναι, μάλιστα.
16: You know what I mean. Το λοιπόν, αλλά έχουμε ακόμα μια νίκη να κάνουμε, να εγκάουμε το Σάββατο.
0: Μάλιστα, Απόλλων Πάφος πόσα πόσα.
16: Απόλλων Πάφος θα είναι πολλά καλό παιχνίδι, θα δέρει ο Απόλλωνας 3-2.
0: Κρίστα Πάλας Βαγεγάνο.
16: Σε σύνομαι να είναι πολλά καλό παιχνίδι και να δέρει η Κρίστα Πάλας 3-1.
0: Και παρή με τους πρωταθλητές Αγγλίας.
16: Ακού να δεις, τούτον είναι λίγο tricky και θα με πάει επειδή είμαι με ένα Arsenal, even though ήδη εγγράφτηκε ότι είναι να το πιάει Arsenal, αλλά εγώ πιστεύω να τα καταφέρουν οι κόλλοι να μας βάλουν έναν τεμάν 1-3.
0: Μάλιστα κύριε, και ένα ποδά όποτε θέλεις.
16: Ναι ρε, έχω σου και κάτι πράγματα να σου φέρω.
0: Ναι, πιέρτα ποδά.
16: Okay.
0: Έγινε, χαιρετώ.
16: Bye.
0: Πάει στην Άρσεναλ ο Σάββατο ρε, Τσαρλούι μου. Και έρχεται και παίρνει πράγματα. Καλησπέρα.
17: Έλα στελάρα μου.
0: Ποιος?
17: Ποιος ρε, το Αϊδόνης σου ρε.
0: Σαλαμής.
17: Καλό.
0: Ακού, το Αϊδόνη. Ο παράφωνος τώρα που γίνει Αϊδόνη ρε.
17: Κότια μου φωνή και με καταλάβες ρε.
0: Απόλλων Πάφος.
17: Το κύπελλο μου λαδί.
0: Ναι, ο τελικός. Εμούν λέει τελική.
17: Απόλλων Πάφος. Πάφος 2, Απόλλων 1.
0: Κρίστα Πάλας Βαγεγάνο.
17: Αλλά ψεμάντου, δεν ξέρω εσύ, δεν τα πω του κουτουρού. 2-1.
0: 2-1. Παρί Αρσενάλ.
17: 1-3.
0: Τώρα μιλάς, χαιρετώ.
17: Άρε, τσάω.
0: Τσάω. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
18: Ναι, καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
18: Ο Μιχάλης από τον Άγιο Ελευθερίου, Λατσά Ομονία.
0: Ναι κύριε γείτονα, δαμε, να δούμε να που γίνεται. Πέμω να δούμε.
18: Λοιπόν, το παιχνίδι του κυπέλλου της Κύπρου 0-0.
0: Παρκέτε ρε ο Μιχαλής μου ρε. Ναι.
18: Όχι, βάσκω.
0: Πώς τώρα πιάνεις τον, ναι.
18: 0-0. Το παιχνίδι είναι η Arsenal με την Παρή 3-3.
0: Ναι.
18: Και το άλλο να κερδίσει, λέει μου το ακριβώς
0: πώς είναι. Κρίσα Πέλλας Βαγεγάνο.
18: 0-1.
0: 2-1.
18: 0-1.
0: 0-1. Ένα, οι Ισπανοί. Μάλιστα κύριε.
18: Ευχαριστώ φίλε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, άσε καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Εκλείσαν τρεις. Δεν χαρά στη δύναμη του σήμερα. Συναφέραμε τον προηγούμενο ο Γιώργος. Εν το είπε το όνομα του και πέντε να το πήρε. Εν το είπε το όνομα του και πέντε να το πήρε κουμπάρε. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να κουμένα ή θέλεις να πάει φουλάρουμε να πάει διαλυμα. Ό,τι θέλεις. Πάμε
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
23: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει για

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα, διεθνή φιλικό Νιγηρία-Ζιμπάμπουε στις 9.30 το βράδυ.
0: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει ο...
3: Ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση.

0: κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
11: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς για την ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa John's. 6 και 7, 6 και 8 από Γιωαμέρε Γιώργα ρε. Να έχουμε το ρετρό 3-4-6 του Μάζος, του Μάζου της ανορθώσεως όμορφος του. Καλό, μάλιστα. Ψάχνουμε τους πάνω κάτω τελευταίους νικητές, γιατί είναι χρονιά που ρίχνει αυλέαν τέλος του μηνός. Και απομένως σε χρεμό είδε πάμε δύο διαγωνισμοί να δούμε στο 1-2-3 και κυπελούχων. Αν υπάρχει νικητής, είναι πολύ πάντως. Ελάβαν τότε μέρος κύριε Γεώργη Γεωργίου στον έναν, αν δεν κάνω λάθος, 175 και την ημέρα και στον άλλον 192, κάτι τέτοιο. Εντάξει, ο ρεγόρ 202 μια ημέρα, 202 μετρημένο. Εντάξει, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
11: Ποιος?
12: Ο Άρης Αρχηγαγούλος είμαι.
11: Αλλά φίλος μου όμως.
12: Βέβαια.
11: Απόλλων Πάφος.
12: 0-2.
11: Κρίστα Παραδβαϊκάνο.
12: 1-2.
11: Παρί Αρσέναλ.
12: 1-2.
11: Τώρα μιλάς.
12: Βεβαίως μιλώ, είναι ταύρο εγώ.
11: Μάλιστα.
12: Δεν καταλάβω. Έχει 60 χρόνια που παρακολουθώ ποδοσφαίρο.
11: Να είσαι καλά.
12: Και εσύ καλύτερα,
11: γεια. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον καλησπέρα.
13: Καλώς Σέγγιο.
11: Ποιος?
13: Αντώνης Λίβερπουλ Ανόρθωσης.
11: Ο Αντώνης, ο Λίβερπουλ και ο Ανόρθωσης. Μάλιστα.
13: Είμαστε καλά, να μου γίνεται.
11: Δοξάζουμε το Θεό και το μας αρκεί.
13: Μάλιστα. Έναν ένα και η αγαπημένη ομάδα 0-1. Δηλαδή να πιάει το...
11: Μάλιστα κύριε. Champion. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενον καλησπέρα που ακούω στρατάρχη ο Γιάννης Ιακούγιο Αργατονόμαστο και τον βοηθόν του Γιάννης, ο βοηθός περιμένει τον μάστρο τώρα, εντάξει. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα σας.
11: Ποιος?
14: Νίκος Απόλλων Λεμεσός.
11: Τον φίλο μου και πεθύμισα τον.
14: Είμαστε καλά.
11: Δοξάζουμε τον Θεό Νικαρέ μου και αυτό μας αρκεί.
14: Πάντα. Απόλλων 3, Πάφος 0.
11: Μάλιστα.
14: Κρίστα

0: Πάρας 3, η άλλη ομάδα 1.
1: Μάλιστα.
0: Παρί 1, Άστερα 3.
1: Α, Παναγία μου, φίλο μου, να το γιορτάσουμε μια εβδομάδα. Χαιρετώ.
0: Χαιρετούμε.
1: Μάλιστα. Επειδή το 508, νομίζω, καμιά σχέση δεν συζητήσαμε ούτε για πρόεδρους Δημοκρατίας, ούτε για τον Κουλίαν, ούτε για τις βουλευτικές. Εντάξει, κάπου έθελε να στείλεις αλλού. Εν πάση περιπτώσει, χαιρετούμε σε κουμπάρι μου, όποιος κι αν είσαι. Εντάξει, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο φιρτάτο φιρτάτη. Περιμένουμε και τις κυρίες μας, περιμένουμε και τα μωράκια μας, περιμένουμε από όλους. Και τα 11 τα 200 συν των κύριων Χριστάγινα Εκάρε στον Πολυνίκη. Τρεις φορές ρε ο Χριστάγινα Εκάρε. Τρεις φορές ρε κομπέρα. Αλλά να το γεράσει κουρτουνιά, είπε ο Μάριος Παπερόκη. Του τον ισχύει. Πάμε σε επόμενο 77-77-10-20. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να ακούσω να μιλώ ρε. Δεν πρέπει να μιλώ. Δεν πρέπει να μιλώ, δεν καλησπέρα. Δεν πρέπει να λέω ρε Γιώργα ρε. Για να συνεχίζουμε από το ίδιο. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ. Τα τρία τα τραπέζια αύριο θα τα δώσουμε. Για ταβέρνα Κονιά, για ταβέρνα Άγιος Επιφάνειος, στον Άγιο Επιφάνειο και για τον Ζήνον ταβέρνα στη Λάρνακα. Μετά τις 6. Εντάξει. Διότι, και διότι έχουμε πέπτη Παρασκευή, την Τρίτη Τετάρτη, να απουσιάσω. Δικαιώμαι, ναι. Δικαιώμαι, Γιώργαρέ μου. Α? Ναι. Αυτά. Άρα πρέπει αύριο να τακτοποιήσουμε τους φίλους μας και μετά να μόλις επιστρέψουμε με το καλό να δώσουμε και τα κάμα και εγκλήρωση για τα 200. Εντάξει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
2: Ανδρέας Σωτήρα Άγιος Εφραίμ.
1: Ανδρέας Σωτήρα Άγιος Εφραίμ. Μεγάλη χάρη του. Πέμε Ανδρέα μου.
2: Δύο είναι ανυπάφος.
1: Ναι.
2: Η άλλη είναι...
1: Κρίστα Παραδοπαγεκάνο.
2: 2-1 και τούτο.
1: Ναι, και Παρί Αρσενάλ.
2: Και Παρί Αρσενάλ. Εγώ ήμουν με τη Τσέρση, αλλά δεν θα πάει η Ευρώπη. Να αλλάξουμε ομάδα, να βάλουμε και τη 3-1 και η Αρσενάλ.
1: Πόσα?
2: 3-1.
1: Η Αρσενάλ.
2: Η Αρσενάλ, να αλλάξουμε ομάδα, αν υπάρχει.
1: Μάλιστα, κύριε. Αφού είσαι και με τη Ρώμα. Να είσαι καλά. Να έχεις πολλές ομάδες στο Champions League του χρόνου. Μάλιστα. Όχι κύριε 960, σου λέω τηλεφωνούσε να αρκεί για να ξέρω σε πότε να ξεβεί. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
3: Χριστάκης Αεκάρε.
1: Μάλιστα, μόλις τον συναφέραμε ρε κοπέκι.
3: Τώρα μόλις σε σχόλα.
1: Απόλλων Πάφος.
3: Απόλλων Πάφος. 0-1.
1: Κρίστα Παραπαγιακάνο.
3: 2-1.
1: Και Παρί Αρσέναλ.
3: 0-2.
1: Α, μάλιστα. Χαιρετώ.
3: Ας τα αφήνουμε την υγεία.
1: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Έλα κύριε Στέλιο.
1: Στράταρχη, μάντα μου τούτη ώρα.
4: Όχι κύριε Στέλιο, είμαι ο Στράταρχης.
1: Ποιος?
4: Καταφέρνω τον.
1: Πολλά, ποιος?
4: Κυριάκος, Ομόνια Χταμασού και Ορεινής Ορμόμενος.
1: Έτσι που έπιασε γάμα και την ώρα, πάντα μου τούτη ώρα.
4: Μαχόμαστε να το σαντηρίσουμε κάπου.
1: Άνιστα.
4: Αν μας ακούσε να παλάρει.
1: Ναι, τώρα να δεις. Τώρα να δεις που να πεις 7 λεπτά. Πέμουν να δούμε, Απόλλων Πάφος.
4: Απόλλων Πάφος. Αν και είμαι νομίζω να κερδίσω Απόλλων, ας βάλει ένα 2.
1: Κρίστα Πάλας Βαγεγάνο.
4: 2-0.
1: Παρί Αρσέναλ.
4: Αφού έπαιξε ο Μητροπάνος στην Παρί, πάμε να Αρσέναλ. 0-2.
1: Να είσαι καλά.
4: Φύνουμε την υγεία.
1: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
5: Ανδρέας από Πάφο.
1: Έλα Ανδρέα από Μπαφίτη.
5: Είσαι καλά νικητή την περασμένη εβδομάδα. Ποιο
1: ρε φίλε, 4-3-5-2 που να βρεθεί.
5: Είπα έναν πάντο.
1: 2-0 η Πάφος. 2-0 η Πάφος, μάλιστα.
5: Φαντάζομαι ότι παραπάνω που ένα έφτα βρε κανένας.
1: Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο.
5: Να κερδίσουν οι Ισπανοί, 1-0.
1: 0-1. Και Παρί Αρσέναλ.
5: Ισπανία Αρσέναλ. Έχει την αδυνάμινα η Αρσέναλ, την αδυνατή επίθεση η Παρί. θα τους βάλουμε 0-0 και βλέπουμε.
1: Να είσαι καλά.
5: Και πάω σε 1-0.
1: 1-0 είπες μου. Σαν να μου είπες 0-2 και έβαλα 0-2. 1-0 η Πάφος, μάλιστα.
5: Όχι, ναι, η Πάφος 1-0.
1: 1-0, μάλιστα κύριε.
5: Απλώς είπα σου εκεί άντες η Πάφος 2-0 την άλλη φορά.
1: Μάλιστα, οκ.
5: Ναι, ναι.
1: Έγινε, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
6: Γεια σας.
1: Κι όμως, μωράκι μου.
6: Είμαι η Μαρίνα, η Απολλωνίστρια.
1: Με τον Απόλλωνα, να.
6: Ναι.
1: Πόσο χρειάζεσαι, Μαρίνα μου?
6: 12.
1: Μάλιστα. Πες μου να δούμε ένα Απόλλων Παφός.
6: 2-2 και να το πιάμε στα πέναλ.
1: Μόνο μου το μωρούμε μου, ρε. Λοιπόν, Κρίστα Παραγλάγια κάνω.
6: 2-1.
1: Και Παρί Αρσενάλ.
6: 3-2.
1: Να είσαι καλά, αγαπούλα μου. Καλή συνέχεια να έχεις.
6: Γεια σας.
1: Bye-bye. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Στηλιά, καλησπέρα.
1: Ποιος?
7: Στυλιανός
1: από εσύ. Μάνα μου να πάω έξω, περίμενε ρε Γιώργο. Άσου πω ρε κουμπά ρε. Θα πεταχτώ, θα με πονω κλείσε πάλι τραγούδια να μου να κάνεις. Θα πω θα πονω Γιώργη στα Λατσιά. Μιο κοντά από το Μαγιόν Ελευθερίο, ναι. Θα πάω έξω καμπάνα, ναι, πανήρθεν ο Στυλιανός από εσύ. Μάλιστα κύριε. Πέμπω Στυλιανάκο, από όλον πάφος. Περιμένω και ο Κυριάκος να κοιτάρει τώρα, να κάνουμε τριλίζα, από όλον πάφος.
7: Έναν τρία.
1: Κρίστα Παραβάγια κάνω.
7: 2-0.
1: Και Παρί Αρσέναλ.
7: Η πρωταθλήτρια Αγγλία θα κερδίσει 0-1.
1: Μάλιστα κύριε, να τρώει μια εβδομάδα. Μάλιστα.
7: Είναι η αγαπημένη μου ομάδα.
1: Μπράβο. Να παίρνει να λέει καλησπέρα σου, σε ευχαριστώ.
7: Θα το διασκεδάσουμε το Σάββατο.
1: Να είσαι καλά, μακάρι.
7: Bye-bye.
1: Πάμε σε επόμενο. Να μου λέει ο φίλος μου 327. Μάνα μου ρε, και εδώ είμαι στους χιουμοριστές. Από El Pao United. Περούντζια, ώσπου να λύσουν τα παπούτσια, λαλί. Για νύφη μου λέγονται τα πράγματα, ρε. Χόρεψε νύφη, χόρεψε. Ξέρω για δεν καλό γουράζει σου γινούρκα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέλη.
1: Ποιος?
8: Αχιλλέας Αυγόρου.
1: Μα είναι τα σε μαραζομένο, ρε Αχιλλέα από τα Αυγόρου.
8: Ορίστε.
1: Σαν να είσαι μαραζομένος, δεν έμποχεις.
8: Λίον άρρωστος.
1: Εντάξει, περαστικά. Πόλεμ πάφος.
8: 1-2.
1: Κρίστα Παραλβάγια κάνω.
8: 2-1.
1: Παρί Αρσέναλ.
8: 1-2, να σε στραχωρήσω, όχι μπορώ.
1: Να είσαι καλά. Τώρα είναι να γίνει σίγουρα. Με φάζε τίποτε. Σε ανάμιση ώρα θα είσαι καλά. Πιάσε ώρα πάω τώρα.
8: Να είσαι καλύτερα σου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
8: Γεια σου κύριε.
1: Γεια στον Αχιλλέα μου ρε, τον αυκουρίτικο μου. Μάλιστα κύριε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Ένα κατεβούν οι αμυγδαρές μας που μιλήσει τούτο, ρε. Να ξαναπάμε 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται στο, και στο 23-24 με τους φίλους μας περιμένοντας τους γνωστούς αγνώστους. Κατάλαβες. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Απαναγία μου. 707 να πάρεις τηλέφωνο, θα τα λάβω υπόψη. Είπα σου κάποια μηνύματα, θέλω να δικήσω κανένα. Στέλνετε τα απλά, εντάξει, να θέλω να διαβάσω, αλλά πιθανόν να χαθεί. Το 77-77-10-20 είναι. Λέει μου υπάρχουν 4-2, Κρίστα Παλάς 4, να πάρει 4-2. Μάλιστα, 6-10-11-17 γκολ σε 3 τελικούς. Μάλιστα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
1: Ο Βεντετήρης.
9: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, βάλε 2-1.
1: Ναι.
9: 3-0.
1: Ναι.
9: 2-2.
1: Χαίρετο.
9: Χαίρετο.
1: Λοιπόν, Παναγία μου το φίλο, μάλιστα τώρα μιλάς. Μάλιστα. Δεν έχει πρόβλημα, λέει ο φίλος μου. Αν κάτσει έτσι, αν κάτσει έτσι σκόνα να μας βάλει και όλο για φαγητό. Ήταν να μας κάνει και ένα δώρο, ρε φίλε. 4-2, 4-1, 4-2, μιλούμε 100 επί 100. Φου, 10, εσύ να πιάσεις και 4-1.
10: Χιλιαστόρα.
1: Πόσα?
10: Χιλιαστόρα.
1: Μα μου λέει, περίπου 100 επί 100, 10.000 επί 4-1 από άλλο 40. Αν δεν πάει να κουμπίσει το μισό εκατομμύριο να κουμπάσω. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
11: Χαίρετε.
1: Ποιος κυρίως?
11: Γιώργος Χρυσταπάλας.
1: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, έναν έναν και τα τρία.
1: Μάλιστα κύριε. Σε ευχαριστούμε, καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
11: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Κρίστα Παλαρέγκο, μπαρε, καλησπέρα. Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα κύριε Παραμοϊθέος.
1: Καντέμογλου, ρε κοπίτσιο.
12: Οριτσινάλε, καντέμογλου.
1: Είναι περίμενο
12: τον κύριο μάστερο. Γιώργο Γεωργίου, εσένα είχα πριν, αλλά όνειξα να χαιρετήσω.
1: Ναι.
12: Αλλά άκουσα έτσι το... Δεν πρέπει να φτάσει το Αθανάσο, έτσι.
1: Όχι.
12: Εμα να τον βάλω μαζί με τα γαφιά βάει.
1: Μάλιστα.
12: Να τον τεστάρουμε.
1: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, για να φτιάξει ο κ. Δεξίδη πριν τις 6, κάτι ξέρει.
1: Ναι.
12: Σίγουρο κάτι ξέρει, να πάω με ο φίλο.
1: Μάλιστα.
12: Έρχεται και ο μάστρος να αγάπη. Να αγάπη ουλάνο κάτω και να μείνουμε δραμέ. Έτσι θέλουμε τους τελικούς.
1: Είναι μα να βάλω δηλαδή.
12: Ό,τι έπαιξε ο κ. Δεξίδη.
1: 2-1-3-0-2-2. Μάλιστα κύριε, έπιανα πεντετσίδης. Έπιανα πεντετσίδης, κάρτε τον έξω διαφορετισμό. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
13: Έλα κύριε Στέλιο.
1: Τσούπαρο στρατάρχης Λεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνται σε αυτήν την στιγμή στρατάρχη.
13: Είμαι να μέσα στα δικαστήρια και είπα του Φέδωνα Φέδωνος, του πρόεδρου της Πάφου, να βάλει το ράδιο να με ακούσει, έφυγε τώρα που θα μέσω πάει πάφο, να με ακούσει. Σαν σήμερα, 26 του Μάη του 77, γεννήθηκε ο γερόνικος Χρήστης Μιχαήλ, Ισαήλ Δεμεσού και του Αποέλ, έτσι γενέθλια, ήταν 49, με φούρκες στα ρηγή τομή, από μένα με αγάπη, χρόνια πολλά. Έχω επίσης να πω ότι έμειναν τρεις τελικοί πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο στην Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Αύριο Τετάρτη στη Λειψία, Χρήστα Πάλας, Ράδιο Βαγεκάνο, Παρασκευή, Απόλλων Πάφος, στο Κετάμε στο Χασιπί και το Σαββάτο στην Ουγγαρία, Παρίσι Σεν-Ζερμέν Γαλλίας και Άρσενα Αγγλίας.
1: Παίρνουν τα αποτελέσματα, μάνα μάνα, δεν στραβά αρχή. Απόλλων Πάφος.
13: Πάλι στα πέναλτι και...
1: Ρε πέναλτι, ρε τον πόσα πόσα ρε.
13: Θα κερδίσει ο Απόλλων 2-1.
1: Πώς είναι να πάρεις τα πέναλτι, ρε στραδάρχη.
13: Εγώ υπολογίζω ότι ο τελικός θα πάει στα πέναλτι.
1: Δεν θα σε κερδίσει 2-1 Απόλλων 90 λεπτό για να πάει πέναλτι. Να δεχτεί να πάρεις πέναλτι ρε.
13: Θέλω να πάει πέναλτι αλλά...
1: Ρε πόσα πόσα και σπάσες με πόσα πόσα.
13: Θα κερδίσει ο Απόλλων 2-1.
1: Μάλιστα. Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο.
13: Θα κερδίσουν οι Εγγλέζοι 2-0. Κρίστα Πάλας.
1: Και μπορεί να πάει πέναλτι όμως. Και Μαρία Αρσενά.
13: Έμπας. Και Παρίς Αρσενά. 0-1. Οι κανονιέριδες. Ναι. Και θα πιάνε το Champions League. Μετά από 20 χρόνια. Και το προέτσιμα να πιάνε το προχτές. Μετά από 22.
1: Μάλιστα. Εντεκάτα μάνι μάνι και γέμωσα.
13: Σκουάντρα Ζούρα, το 82 ή 6.
1: Του 82.
13: Είναι αφιερωμένη στο Φέδωνας, Φέδωνος, πρώην δήμαρχον της Πάφου και στον Χρήση Μιχαήλ, που έκαμε καριέρα στο ΑΠΟΕΛ, εποχή Γιωβάνοβιτς, έπαιξε και Champions League, έπαιξε και με την ΑΕΛ, κράσε τον τελικό, το 3 στο ΧΑΣΥΠΗ, με ανόρθωση στα πέρατη, που τη Ογκεσφάλια και ο 4 που τον Μάκιν Παπαϊωάννου με την ΑΕΚ Κιτίου στο ΓΑΣΥΠΗ και το 9 που την Πάγια, που κάψαν την Πάγια την ΑΕΛ ο Τράτσος ο διαιτής. Σκουάντρα Ζούρα, Ιταλία 3, Γερμανία 1. 1-0 ο Ρώσι, 2-0 ο Νταστέλνη, 3-0 ο Αστομπέλη, αλλαγή με συναλλαγή και τον κόντο Γερμανών, ο Πομπράιντερ, έκαμε μεγάλη καριέρα, δεκαετία του 80, έγινε Μονάχου, και Γερμανία. Πριν κερδίσει τον τελικό της Σκουάντα Ζούρα, απέκλεισε μεγαθύρια Αργεντινή του Μαραντόνα, Βραζιλία του Φαλκάο, Ζίκο, Σόκρατε, Σερέζο και Πολωνία του Σμούντα, Λάγκον, Μπόνιεκ και Σμολάρεκ. Και στον τελικό τη Γερμανία έπιανε η Ιταλία πριν πίστε παγκόσμια κύπελα. Στην Ελλάδα με Γαλλία 2-1, 38 με τη Γαλλία 2-1 και το 6 στα πέναλτι που στρικονό του Ζιντάν στη Γερμανία. Προπονητής Έντζο Μπέρζο. Έπαιξε η σκουάντρα Τζούρα με τη Σούπερστα Ιλανδική Εντεκάδα. Τζοπ, Τζεντίλε, Καπρίνι, Σιρέα, Κολοβάτι, Οριάλι, Κόντι, Νταρτέλι, Παοδονόση, Αττονιόνι, Γκρατσάνι, παλιές κολλαγές, ο μεγάλος ηγέτης Καούζιο, Τζαστομπέλι, αύριο η Ιαπωνία και Καμερού. Καλό απόγευμα.
1: Να σε καλά, σε χαιρετώ στρατάρχη μου. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
1: Ποιος?
14: Ο Γιώργος Ομόνια Μενεού.
1: Ο Γιώργος Ομονιάτης από το Μενεού. Μάλιστα, κύριε.
14: Ναι.
1: Πέμουνε, βέντε μου.
14: Το λοιπόν. Απόλλωνα Σπάφος 1-1.
1: Μάλιστα.
14: Η Crystal Palace θα νικήσει 3-0.
1: Μάλιστα.
14: Και 4-1 η Παρί.
1: Ωραία, κουμπάρε, θα ξάρτω στο Μενεού. Να παίρνω στα περπόλια. Χαιρετώ. Να σε καλά, Γιώργο μου. Σε χαιρετώ, λέω, βέντε μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
1: Καλώς το φίλο μου.
15: Στις 29, να σου πω πόσα κοφέσλι Cyprus Cup και UEFA Champions League.
1: Μάλιστα, από όλον πάφος.
15: Από όλον πάφος είναι δύσκολο να το βρω. Νομίζω στο Παλία 1-1.
1: Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο.
15: Να νικήσει η Crystal Palace 2-1.
1: Και Παρί Αρσενάλ.
15: Α, μάνα μου. 2025 νικήσε η Paris Saint-Germain το Champions League. Μπορεί να νικήσει η ξανά. Να νικήσει Arsenal 0-2.
1: Είσαι ένας άθος Λεβέντης.
15: Το ξέρω.
1: Σε χαιρετώ.
15: Καλό απόγευμα.
1: Μα, είσαι στο μωρό μου, ρε. Μέσα στους νικητές ο άθος. Να διαβάσω το μήνυμα. Μάνα μου, ρε. Λοιπόν, ο φίλος μου 546. Όχι, ακόμα 244. Ο τέταρτος που στέλνει για τον ακατονόμαστο Ανευκή Γερέκο, παιδιά, περιμένει τον Αιγύπρος. Άπασα Αιγύπρος, περιμένει τον να δει να μπορεί να πει για να ξέρει να παίξει το αντίθετο. Προχτές παρεμπιπτόντως είπε τρεις ισοπαλίες, εβοήθησα, ναι. Είπα τους δεν θα έχει ισοπαλία. Εβοήθησα, ένιχ. Ο φίλος μου 546, είμαστε στο κρεβάτι του Πόνουλα, υπεραστικά για όνομα του Θεού εννοείται. Δίπλα μου ένας παππούς. Βάρτο γε μου το Στέλιο να ακούω για μια στιγμή, λαλή, ενόμισα το Στέλιο τον Καζακίδη. Όχι, λαλή μου γε μου, βάρτα αθλητικά. Μάνα μου το παππουλί μου, λεβέντη μου. Περαστικά να είναι. Εντάξει. Περαστικά να είναι. Μην έχεις έννοια πίστευκες στο Θεό, στην Παναγία και στο Αγίου και με φάσε κανένα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Το διάλειμμα είναι παιδί. Καλησπέρα. Ναι, ποιος?
16: Αλέξανδρος από Λάρνακα.
1: Ε, Αλέξανδρος, είναι ο Παδανησέ.
16: Εγώ να έγκω σε μια Μαΐου.
1: Ελά λέ μου τα ρε κουμπάρε. Αλέξανδρος που Λάρνακα είναι η μισή Λάρνακα, είναι ακροατές μας. Ομόνια 29. Μάλιστα. Πέμε, Αλέξανδρε μου.
16: Έλετε, ας πέν καλά.
1: Είμαστε καλά, ρε, δόξα σε ο Θεός, ύψιστο, ρε.
16: Πάντα καλά. Λοιπόν, Κρίστα Πάλας, Ράγιο, 3-2.
1: 3-2, να δούμε έτσι, πέντε κόλλα αύριο. Μάλιστα, από όλον Πάφος.
16: 1-1.
1: Και Παρί,
16: 1-1.
1: Πόσα?
16: Και Παρί, 1-1.
1: Αλέξανδρε, μας καλά, σε ευχαριστώ.
16: Καλή συνέχεια.
1: Επόμενος, καλησπέρα. Είπε μας καλησπέρα, ένα ξαναπώ καλησπέρα. Επιάνε το τηλέφωνο, ρε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο 244 περιμένει το φίλο μας. Ο 700, μάλιστα, να το δω, φίλε μου. 707. Να σε καλά. Λοιπόν, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Στέγιο.
1: Ποιος?
17: Παναγιώτης Λάρνακα, Ανόρθωσης.
1: ο Παναγιώτης, ο Ανορθωσιάτης, ο Λαρνακεύς. Μάλιστα.
17: Λοιπόν, Απόλλων Πάφος 1-2.
1: Ναι.
17: Crystal Palace θα νικήσει 3-2.
1: Ναι.
17: Και Παρί Άρσεναλ 3-1.
1: Να σε καλά ρε Παναγιώτη μου.
17: Thank you.
1: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Τούτο σε μην πάρει σίγουρα. Γιώργα ρε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε 132, να σε καλά. Ναι ρε, 132, μάλιστα. Μάλιστα, έμπειρας, μα καλά σε καλά κουμπάρε μου. Κανένα πρόβλημα. Προλαβαίνω ακόμα ένα να πάμε 77-10-20. Α? Πέ μου. Διαλύμα. Εντάξει, προχέτ μετά την Αθήπολη λέει ο φίλος μου 594. Μάλιστα. Εν για που ο καιρός είναι όπως εμάς. Μια πάνω, μια κάτω, μια τέλεια κάτω. Επιστρέφω. Α, πάμε να σε ακούμε ένα και επιστρέφω μετά. Καλησπέρα. Κάτι πρέπει να έχει γραμμή. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εσύ ακούεις. Παρακαλώ.
18: Ναι, παρακαλώ εγώ.
1: Ποιος?
18: Μάκης ΑΕΛ.
1: Συγγνώμη.
18: Μάκης ΑΕΛ.
1: Μάλιστα κύριε Μάκη, κύριε Όντα.
18: Λοιπόν, 2-1 ο Απόλλωνας.
1: 2-1 ο Απόλλωνας, ναι.
18: 2-1 η Ράιο.
1: 2-1 η Ράιο, μάλιστα.
18: Και 2-1 η Αρσένα.
1: Καλή συνέχεια να έχεις.
18: Ευχαριστώ επίσης.
1: Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε μέχρι τις 6 παράγει. Πάμε 6 και 5, 6 και 7. Βάζουμε μέσα στην παρέα μας τον Ντουμάζο, Ντουμάζο της Ανορθώσεως.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
23: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
24: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
25: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
26: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
28: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
29: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Χαραλάμπος Κυριακίδης μέσω μακροσκελής ανάρτησής του αποχαιρέτησε την Ομόνια και τον κόσμο της στο ψάξιμο για νέο τερματοφύλακα η Πράσινη. Απόλλωνας και Πάφος στρέφουν την προσοχή τους στον τελικό κυπέλλου. Χωρίς Σέμα και Σούνιτς θα παραταχθεί Πάφος, Μπρούνο και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν, αμφίβολος παραμένει ο Πηλέας. Η Νεύτσι ανακοίνωσε την παραχώρηση του 20χρονου εξτρέμ Μουράτ Μαμαντόφ στους Γαλάζιους. Αξιολογείται η κατάσταση των Μαλεκίδιν, Κασπάρ και Σμέρχαλ στον Απόλλωνα εν ώψη του τελικού, δεδομένα εκτός Ιντουοντού και Βούρος. Το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις με το θέμα του επενδυτή στον Αποέλ, παρελθόν από τους γαλαζοκίτρινους ο Ευαγόρας Αντωνίου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη όσον αφορά στα του προγραμματισμού, ψηλά στις προτεραιότητες η περίπτωση του Άλβες. Ο Μάουρο Καμορανέζη εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ανόρθωση και τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις. Λέδες, Παρασκευά και Ναούμ ανανέωσαν με την ΑΕΚ πολύ κοντά και ο Πονς κλείνει εντός των ημερών το θέμα του προπονητή. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση των Γκόμες, Ζαΐρ Ταβάρες και Παπαγεωργίου από την ΑΕΛ. Η ΚΟΠ βραβεύει σήμερα στις 7.30 στο Landmark στη Λευκοσία τους κορυφαίους της χρονιάς. Ο Νέστρουπ θα αποτελέσει άμεσα τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει τη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός ψάχνει για ενίσχυση με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως ο Λούκα Μόντριτς εξετάζει την επιστροφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Unicars. Driving your stories. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντα από τον Super Sports 104.77.77.10.20 τηλεφωνική γραμμή 23.24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόνς 6 και 7, 6 και 8 από γεγοντά ρετρό 3, 4, 6 του Μάζος, του Μάζος, του Μάζου της Ανορθώσεως. Ευχαριστούμε και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Ψάχνουμε να βρούμε τους τελευταίους πάνω κάτω νικητές για την φετινή την περίοδο, γιατί από εβδομάδα θα δώσουμε 11-200 από την Τίνκο. Ευχαριστούμε τον Αλέξη και τον φίλο μας τον Μάριο και τον φίλο μας τον Γιώτη. Λοιπόν, είσαστε 32 μέχρι τώρα στην σχετική την λίστα. Πάμε σε επόμενο κύριο και κυρία. Ψάχνουμε και τους τρεις τους τελικούς. Καλησπέρα.
1: Γεια σου κύριε Παπαμοησέως.
0: Ποιος?
1: Από Λεμεσόνο Ζαχαρίας είμαι.
0: Ναι.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπέ μου, σε παρακαλώ, πόψε η κόπε να κάνει την τελετή για τους αφαιρέσεις που πριν τα κανάλι είναι. Άκουσα και τα αθλητικά που είπε η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Κοντά σας, αλλά που είναι τα σταθμό, δεν ξέρουμε. Που είναι τα κανάλι να δείξει τις βραβεύσεις.
0: Δεν μπορεί να ρίχνω να δείξει, δεν μπορεί να ρίχνω να δείξει, ρίχνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ή που το σύνταγιον. Εντάξει, ας σου πω, γιατί δεν είναι εδώ καπολή σημασία για να μετριώσεις. Εντάξει, να το πω, πέ μου. Η ώρα 7.30, ναι. Πέ μου.
1: Πάρ' τους ούλους, ο Απόλλωνας εκεί παιδούχος, είναι.
0: Ένα Απόλλων Πάφος, ναι.
1: Πάρ' τους ούλους που έναν μηδέ.
0: Έναν μηδέν. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ζαχαρίας δεν με σώσ.
0: Να ρίσαι, να μαλανίσαι είναι... Ζαχαρία.
1: Ορίστε.
0: Τι μαλανίσαι.
1: Ομόνια.
0: Εντάξει, οκ, okay. Να είσαι καλά.
1: Πέ μου, φάνηκε πώς θέλει να το δείξει για να βάλω...
0: Να σου πω, τώρα δεν το έκανα, να σου πω, εντάξει.
1: Να με κατεπίσω.
0: Όχι, να το ακούσεις σε λίγο. Να είσαι καλά.
1: Τα κλείσω.
0: Ναι. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Σας χαιρετούμε τους άρχοντες της Κύπρου. Είσαστε καλά πρώτα, δοξάζετε το Θεό. Κρατάτε τις καρέκλες σας, κρατάτε στο τιμόνι καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλός, ευγενέστατος. Πού εθυμήθηκε τούτος τον Τράτφον, το διαιτητή του Λιθροδόντα πριν τόσα χρόνια τούτος. Μα πού τα ξέρει ρε τούτον το κοπέλι. Είναι άπιαστος.
0: Πέ μου στραταγέ Μητροπάνο, είναι να μου λεβαρκάζεις και μεν καψεις ομάδες. Πέ μου.
2: Έχουν πάρε τα 1000 ευρώ ήβρεται τα να σου πω ποιος εμπόν να πιάει το κύπελλο. Αφόσον ένα τις κάψω τις ομάδες, ούλες εγώ τώρα. Αυτή τη στιγμή θα πω, διότι δεν προσφέρουσε, δεν και μόνο να μιλούμε.
0: Μόνο εγώ προσφέρω, ναι.
2: Ορίστε.
0: Μόνο εγώ προσφέρω τραπέζα ιστορίες.
2: Εσύ προσφέρεις, αμύβεσαι.
0: Δεν έχουμε ρε, παίρνουν καταρχάς, Παρί, Αρσέναλ, πώς αν έδερει η Παρί.
2: Η Παρί είναι έδερει 2-1.
0: Μάλιστα. Που για μένα και με ενδιαφέρει, αλλά πέ μου, Κρίστα πάνε πάει εγκάνω.
2: Ούλους βάστος που 2-1 τους γηπεδούχο ρε στελειώ με αγάπη, αλλά μες στο κιαγοσάρι να πω με δήλωσες ότι...
0: Και δήλωσες ρε Μητροπάνε μου, κάνω τα εγώ να κάνω σηκέι αλλού σου, διότι δηλώνω δημοσίως, δεν ήταν που δέρεις άλλο, να με
2: πάλι πάλι κρίμα ρε. Μα ποιος έχει και χαμέ δίπλα
0: του... Ένω Ιωκκος ο Γεωργίου, άστο και έχει κοπελούς και έχει γενέκα να πάνε να παίζουν να
2: πλάσουν... Περίμενε ρε κουμπάρε, άκουα σας, έρχομαι μου την Λευκοσία κάτω μου στο Κολοκάσι και άκουα το σταθμό, αλλά δεν μπορούσα να σταματώ ή να σαν οδηγό να απαντήσω το τηλέφωνο, κύριε, να μιλήσω, δεν μπορώ, απαγορεύεται η θρησκεία μου εμένα. Εγώ προσέχω, είμαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Το λοιπόν,
2: επίσης, ο Κατέμογλου ήταν που είπε και πήγε μαζί με τον άλλο να τον βάλει να πάει μαζί μου, όχι να...
0: Μπράβο, μαζί σου να πάτε στο Παρίσι να πανηγυρίσετε την νίκη της Παρί στον πύργο
2: Τράιφη.
0: Και στην Παναγία των Παρισίων, μάλιστα.
2: Έστελιο, γιατί έπιε με τον Πεντετσίδη, να μου τον λέει στον...
0: Με τον Πεντετσίδη.
2: Ναι, γιατί έπιε...
0: Γιατί δεν είναι προλαβαίνει να βγεις εσύ.
2: Μα έτσι ρε κομμάρε, έχουμε και δουλειές ανεψιέ.
0: Εντάξει, χαιρετώ.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, okay. Τελειώσαμε και η εβδομάδα μας. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Γιώργο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Παύλος, Ανόρθωση.
0: Έλα, Παύλο.
3: Να πω τα προγνωστικά μου.
0: Να τα πεις.
3: Κρίστα Πάλας θα κερδίσει 2-1.
0: Μάλιστα.
3: Απόλλων Πάφος 2-1.
0: Ναι.
3: Και Παρίσι Ζερμέν Αρσέναλ 1-1.
0: Να σε καλά, Παύλο μου.
3: Thank you.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Έχει δει και την καρέκλα σου για που σου παίρνει παστάζια. Πε! Ξεκινήσαμε. Πάμε σε επόμενο.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κυρίως?
4: Μάριο Ρώμα Σωτήρα.
0: Μάριο και Ρώμα και Σωτήρα. Μάλιστα, τα σωτηρικά δικά μου.
4: Πήγα ύστερα από Μητροπάνο.
0: Ναι, πέμω να δούμε.
4: Έτσι έχω με παγιώκατε πέτρε.
0: Μάλιστα.
4: Παρίσιο Γερμέν να κερδίσει 4-0.
0: Ναι.
4: Έναν 3 να κερδίσει Βαλεκάνο.
0: Ναι.
4: Και έναν 2 να κερδίσει Παύ.
0: Να είσαι καλά και δεν είμαστε Σωτήρα. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα. Ο Βεντετήτης, ο Κατέμογλου έστειρε μου το μήνυμα μου. Μπορώ να πάω με τον Μάστρο να κρυτώσω και ο Βεντετήτη δηλαδή. Έλα ρίγο καλέ, πάμε στο επόμενο. 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Αν έχει τίποτε νερά ενημερώνεται μας και μας φτωχούς. Καλησπέρα. Να μου τούτο. Έχει... Άγωνε άλλο ρε. Μάλιστα. Η γυρία στις εκπομπής ακόμα είναι πιάσει. Πιάνε ρόμα που είχε κιού πολύ και φαίνεται κουραστήκαση και πήγαν να κάνουν κεφτέδες ή να κάνουν φασολάκι φρέσκο. Καταλαβες. Εντάξει. Οκ. Okay. Πάμε. Να μου τούτο. Αν τα λιωτέρα κακά μου, ωραία μας έβρουλα φίλε. Έχουν προβλάνει οι γραμμές. Τώρα πάμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ο Παναγιώτης Ομόνια Τσέρι. Είσαστε καλά.
0: Παναγιώτης.
5: Ομόνια Τσέρι. Γειτονιές.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Επειδή συνάφερες τα μωρά, τα μωρά, τα νερά. Εξεκινήσαμε. Εύκοπο γιορτή, πάω για Τσέρι. Και ξεκινήσαν κάτι σταγόνες έτσι μεγάλες μεγάλες που γίνουν τα δυνατά. Crystal Palace 2-1.
0: Ναι.
5: Ρόντιν Μπάφο 2-1.
0: Μαδέρι Μπάφος.
5: Και αμάρο και Μπαρί 2-1. Αλλά με δυνατή Μπαρί. Για σε κανείς στο πράγμα.
0: Εντάξει, οκ, ό,τι πει ο φίλος του.
5: Όχι, όχι, όχι, με την γνώμη.
0: Έμπερασε ρε Παναγιώτη.
5: Πάντα πυρί μας.
0: Ρε αυτόν καλό να είσαι και ποιος θα ρωτά ρε.
5: Ω, κλάτσας τώρα σκέψεις.
0: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ.
5: Οκ, bye.
0: Πάρε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι, ποιος.
6: Άγιος Σαμουέλ.
0: Συγγνώμη.
6: Άγιος Σαμουέλ.
0: Άριστα κύριε, κατάλαβες.
6: Έχει
0: πολλά να πω την Πέπτη, ναι. Τι να σε πάρω.
6: Την Πέπτη ήταν γενέθλια μου, φίλε μου.
0: Εντάξει, αντί να μας καλέσει, να πάμε στο Μίτσερο, δεν πειράσει. Απόλλων Πάφος.
6: Α, το κυπέλλο.
0: Ναι.
6: Πάφος.
0: Πόσα.
6: Α, θέλουμε και σκοφ. 1-2.
0: Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο.
6: 2-1.
0: Και Παρί Αρσενάλ.
6: 1-2.
0: Τώρα μιλάς, χαιρετώ.
6: Πάει.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
7: Εδώ.
0: Ποιος.
7: Πάμπος Δαμανής Μαθιάτης.
0: Ο Πάμπος μου από τον Μαθιάτη, ρε κοπέλια, μάλιστα.
7: Εγώ μπαρε, αφού ο Χορκανός μου ο Μητροπάνος, η δουλειά του ήταν έμπορας. Να πουλά ρολόγια, να πουλεύουν τα μακάδι, κούκια. Τι είναι εκατόν ναι τώρα, είναι που είπε δύο, ένα ούλα.
0: Έκαψε τον κόσμο ούλο ρε φίλε.
7: Ούλα βάρτσο τα 3-1-2. Και τα 3.
0: Ε, μα κλέφτης εκκλησιάνες ρε φίλε.
7: Ε, κομμάρε, βάρτσα και τα 3-1-2, τέλος, τέλος.
0: Μάλιστα.
7: Οκ.
0: Έγινε, χαιρετώ.
7: Bye, bye.
0: Εντάξει, κούμε ρε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Εντάξει, ξεκινήσαμε και είπαμε προηγουμένως, πήγαμε να πούμε για συγχαρητήρια, συγχαρητήρια ξανά. Γιατί έγραψα και μέσα στο Facebook στην ΑΕΚΙΤΙΟΝ, Πετρολίνα ΑΕΚΙΤΙΟΝ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάμε το back to back. Στον φίλο μου τον Άντρο Λευκαρδί και στους συντελεστές της ομάδας αυτής που γράφουν τη δική τους ιστορία. Να είστε όλοι καλά, μπόλικα συγχαρητήρια, αεξίδες μου. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
8: Δημήτρης Ομόνια Δευτερά.
0: Α, πιάσανε οι περιοχές μας τώρα, ρε, έχουμε πάρει, μάλιστα. Έλα, Δημήτρη Ομονιάτη.
8: Λοιπόν, 0-0, 0-0, 5-2.
9: Μα να εσφάμε 5-2 ρε.
10: Όχι, χάτε.
9: Ρε χαρά στη δύναμη σου ρε. Μάλιστα.
10: Είμαι πολλά δυνατός.
9: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Μάλιστα. Τι θέλει ο Blue Phoenix. Ρε προγνωστικά θα δω και θέλει στις απάντηση. Έθελει, είναι εδώ και να ακούω. Είναι πρέπει να τρόπο να δω και. Και η Λένη μας ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε στο 77-77-10-20. Αύριο θα δώσουμε τις 3 ταβερνίτσες μας. Μάλιστα. 4 άτομα. Μετά τις 6. 6 για κάρτο, 6 για 20, κάτι τέτοιο. Τετάρτη αύριο, Γιώργο, ναι. Ναι. Κάπου και όχι κοντά. Χαιρετίσματα από που έχουμε. Ξύλο τύμπου. Μάλιστα. Ορμήθηκε ακόμα. Ξυλοπάγω ακόμα. Ας την καλά όμως. Φρέρα ρωτ μετά. Θα παίρνω απάντηση. Μάλιστα. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
9: Ποιος?
11: Χρήστος Επισκοπή Απόλλων.
9: Χρήστος Επισκοπή
11: Απόλλων.
9: Απόλλων. Μάλιστα κύριε. Όταν λες Επισκοπή εννοείται με σου. Ναι.
11: Άμα είπε ο Μητροπάνος εναδέρουμε εφοούμε τίποτε.
9: Α, Παναγία μου, Παναγία μου, το πύρο μου. Έχεις καρκιά του λέοντα ρε, μάλιστα. Πέμω να δούμε.
11: Απόλλο 2-1.
9: Ναι.
11: Ράιο Βαϊεκάνο 1-3.
9: Ναι.
11: Και 1-2 η Αρσένα.
9: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολλά.
11: Thank you, bye.
9: Bye. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Στυλιανέ.
9: Ποιος?
12: Ο Μπλουβίνι.
9: Α, μάνα μου, μάνα μου. Εκπλήξεις με 100 όνων.
12: Δεν το κάνει.
9: Δοξάζω τον ύψιστο.
12: Μπράβο, το κύριο μου έλεγε σκόλα. Θα έστειλα του το καθιερωμένο και έφκανε στο παράπονο. Δεν σε πια τηλεφώνω.
9: Για κατάγνωτα ρε κομπάρε.
12: Αμα δεν παραπονείς τους φίλους. Όχι, δεν παραπονείς.
9: Ο Γιώργος, είπα του Γεωργίου, δαμε ότι είμαι με τον Κιπουτί και λαλί μου, είμαι με τον Μπουρουντί. Λαλί μου. Α, τι πέμουν και σου. Τέλος πάντων. Αν παίξουμε, αν παίξουμε με τον Μπουρουντή και τον Κιπουτή μπορεί να παίζουν 2,5 μέρες και έβαλουν κούρ.
12: Το λοιπόν είστε λάρα. Επειδή ξιάνω εύκολα βάρτα ούλα 2-2.
9: 2-2. 2-2. 2-2. Εμένα ένα άλλο να δούμε θέαμα και γκολ. Μάλιστα.
12: Ακριβώς.
9: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
12: Ευχαριστώ. Καλό είναι πολύ.
9: Έχουμε χαιρετισμούς από το καταπράσινο Κίτη. Χαιρετισμούς και στο καταπράσινο Κίτη, φίλε μου 876. Να είσαι καλά. Καλή σας πέρα.
13: Θεγιό καλή πέρα. Καλή. Αγάπη μου. Στην αγάπη μου. Και ο Κωστάκης ο ποιος θα βρει.
9: Ο Χριστάκης.
13: Κωστάκης.
9: Ο Κωστάκης.
13: Ο Παναγιώτης.
9: Μα κοντέψαμε ρε κοπίτσι.
13: Ναι.
9: Σαλαμινάκα.
13: Σαλαμινάκα ναι.
9: Μπράβο ρε Παναγιώτη.
13: Σαλαμινάκα.
9: Ας
13: θέλω. Και κάτι λέω.
9: Μάλιστα.
14: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόια.
9: Μάλιστα κύριε Ανδρέα Γερμασόια, όπου κι αν είσαι άκουγε τον το φίλο μου το συντοπίσεις.
14: 1-2, 2-1 και 1-1.
9: Και καλό βράδυ.
14: Επίσης.
9: Επόμενος καλησπέρα.
15: Καλησπέρα Στέλιο μου.
9: Ποιος?
15: Κυριάκο την κιτάρι να πω
9: Τώρα θέλω να παίξω, τώρα θέλω να παίξω έγκαμπα να ρίγω παιδιά. Μόλις ακουστήκαν οι βροντές.
15: Στέλιο μου, εντάξει, πήγαμε μέσα στα μάρκα εμείς οι απολύτες.
9: Είναι τα προβλήσεις ρε φίλε.
15: Αλλά ακούω μέσα σε όμως.
9: Γιατί τον έλειψε να μην ακούει ρε Κυριακό.
15: Ακούω σε φίλε μου, καθημερινός.
9: Μάλιστα
15: κύριε. Βάλα και τα 3-1 και ποιος θα ρωτά.
9: Να πω βάλα.
15: 3-1 και τα 3.
9: Όπως τα ακούω.
15: Ναι.
9: Και να πιάνεις τηλέφωνο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
15: Bye.
9: Άμα έπιασε ο Στυριανός από Ελουάκης από Ελκύ, να μου λέεις. Ο Κυριάκος Αμπουέλ έμεινε ο Κωνσταντίνος που έχουμε και λέμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
16: Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
9: Ποιος?
16: Ο Ανδρέας
9: είναι από
16: την Πάφο.
9: Ανδρέας από Πάφο.
16: Μάλιστα.
9: Πέμουν να δούμε Λεβέντη μου.
16: Ο 3-0 Πάφος.
9: Ναι.
16: 3-0 Κρίσταλ Πάλας. Και 3-0 Άρσεναλ.
9: Και χαιρετώ. Βρέχει η Πάφος ή όχι.
16: Ακόμα.
9: Μάλιστα κύριε. Να σε καλά.
16: Bye bye.
9: Η Ηλιάνα μας τι λέει, Απόλλων Πάφος 0-3, Κρίσταλ Πάλας 2-0 και Παρί 0-3. Καλησπέρα Ηλιάνα μου. Παίρνετε καλά τηλέφωνο 77-77-10-20 να καταγράφουν την εμπούδες τελευταίες. Για τον την περίοδο θα τελειώσει ο τελικός του κυπέλου και από εβδομάδα θα κάνουμε τον απολογισμό μας, γιατί υπάρχουν δύο διαγωνισμοί σε εκκρεμότητα. Μέχρι τώρα στις 32 και πάμε. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα κύριε Στίγιο.
9: Ποιος κύριος?
17: Αλέξης από Ελλή.
9: Μα πού είσαι ρε Αλέξη από Ελλή?
17: Γεια σου κύριε Στίγιο.
9: Τι κάνεις?
17: Καλά δόξα τω Θεώ.
9: Πέμω να δούμε Λεβέντη μου.
17: Κύριε Στίγιο, 2-1 η Πάφος.
9: Ναι.
17: 2-1 Crystal Palace.
9: Ναι.
17: Και 1-2 Arsenal.
9: Και καλό να πω εμένα έχεις.
17: Επίσης κύριε
9: Στίγιο. Είσαι μέσα στους 32, ναι.
17: Βεβαίως, ευχαριστώ.
9: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
17: Να είστε καλά.
9: Διάλειμμα κουμπάρε μου. Και να πάμε, άκουμε, να πάμε ενώ στις 6 παρά. Μετά να τελειώσουμε με το ρετρό και να ανοίξουμε ακόμα λίγο γραμμές. Και περαστικά στον Φίλτατον που θέλει να ακούει την εκπομπή. Να σε καλά στο νοσοκομείο, να σε καλά. Επιστρέφουμε.
18: Σούπερ Σπορ 104.
19: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
20: Fiber to the room να κάνεις.
21: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
22: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα. Με αποδείξεις.
23: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
24: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
25: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
26: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
26: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
26: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
3: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026.

0: κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγει από την Ιερά Σύνοδο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης μέχρι πρότινος πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τριμηθούντος και κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Στην πρώτη του δήλωση, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου εξέφρασε ανυπομονησία να γνωρίσει τον λαό της Πάφου και να πορευτεί μαζί του. Η ενθρόνησή του θα γίνει στις 11 Ιουνίου. Το Σάββατο 6 Ιουνίου το απόγευμα θα βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν και θα δει χωριστά τους δύο ηγέτες την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Στις 2 Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, θα λειτουργήσει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο στους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός Κύπρου για περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη. Δεκάδες κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στην Πάχνα μετά από πληροφορία για επικείμενη θανάτωση ζώων λόγω αυθόδους πυρετού στην φάρμα που είχε εντοπιστεί το θετικό κρούσμα. Δεν επιτρέπουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες να προχωρήσουν με επαναληπτικούς ελέγχους. Τραγωδία στο Βέλγιο. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των Βρυξελών υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Η εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά επικίνδυνα καθώς αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούς. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 26 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα.

0: σαλάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
4: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες Αλφα Μέγα 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. Αλφα Μέγα φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφα Μέγα ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. Αλφα Μέγα κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεση με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
8: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεβάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα. Σήμερα Τρίτη, τα προγνωστικά σας. Αν προλάβουμε και μετά τις 6.30 θα βγάλουμε ακόμα λίγους σε αυτούς που σχολάζουν εκείνη την ώρα. Ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Για τον φίλο μας, σας Ζαχαρία, τον Ομολιάδη που ρώτησε, εν έντονο έδωσα την απάντηση προηγουμένως. Η γιορτή της Κούπα από το Α. 7.30 ώρα, φίλε μου, καλέ. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
9: Καλό από εμά, πίστατε κύριε Παραμοησίου.
8: Ξεβαίνει από κρυσία στο κράτη ρε κοπελιάκι.
9: Το στεργάλι σου.
8: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
9: Δηλαδή, εδώ πέφτει.
8: Πολλά.
9: Πρέπει να κερδίσουμε
8: και ένα μοθιό, πρέπει να κερδίσουμε. Ένα κερδίσεις φέτος ακόμα, αρέσω κράτη,
9: Εγκόντεψα
8: όμως. Εγκόντεψε, ναι, Απόλλων Πάφος.
9: Απόλλων Πάφος, ως το 91-1.
8: Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο.
9: 2-1 της Κρίστα Πάλας.
8: Και Παρί Αρσέναλ.
9: 2-0 Παρί.
8: Κάλεσε στο γάμο σας, είπε από χρόνο ρε κομπά.
9: Είμαι καλός
8: παιχτής. Παλιά, να σε καλά,
9: να κερδίσω,
8: έφαση
9: να
8: κερδίσω.
9: Χαίρετο. Θα
8: βγω
9: αύριο. Καλή συνέχεια.
8: Να είσαι καλά, κουμάρε μου. Εντάξει, καλέσαμε τον Σοκράτη στο γάμο μας, θα μας πει από χρόνο. Παρία σε ένα δύο μετέλλο δίμα. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα. Και η κυρία, είναι το μωράκια μας. Καλησπέρα.
10: Γεια σου, το γιο.
8: Ποιος?
10: Αλέξανδρος, ο Μωρία, να καλά.
8: Αλέξανδρος Ομόνια Λακατάμια. Μάλιστα, κύριε. Έχει βρέχει, ρε Αλέξανδρε, κοντά μας, ναι.
10: Έβρεξε, δεν για λίγο, παιδί.
8: Ναι, εντάξει. Πέ μου, Λεβέντη μου, Απόλλων Πάφος.
10: 1-0 Απόλλων, 1-0 η Παρή, 1-0 η Κρίστα.
8: Η Υπεδούχη, 1-0. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
8: Ποιος?
11: Ο Κότσος Αραϊπιώδης.
8: Ο Κότσος Αραϊπιώδης. Μα κάτι χρωστά, ρε Κότσο Αραϊπιώδη.
11: Να μου χρωστώ.
8: Κανένα φραπέ, τίποτε.
11: Καλά φραπέ.
8: Όχι, είναι ο φίλος σου, άλλος Αραϊπιώδης. Εμείνε η ομάδα του. Μα άριστα είναι η ομάδα του. Ναι, μπράβο, ναι, λάθος. Πέμε να δούμε από όλον Πάφος.
11: Μακάρι να δούλευκα κοντά και να σου έφερνα, κύριε Στέγιο.
8: Ξέρω τον Λεβέντη μου, ξέρω τον έχω παραπονό. Από όλον Πάφος.
11: Από όλον Πάφος, να πω ένα 2-1.
8: 2-1.
11: Ναι.
8: Χρήστα Πάνας Βαγιακάνο.
11: Και εκείνο 2-1.
8: Παρί Αρσέναλ.
11: Παρί Αρσέναλ. 2-1 και εκείνο.
8: Να σε καλά, Λεβέντη μου.
11: Καλή συνέχεια.
8: Σε χαιρετώ. Καλησπέρα. Εμίλα. Όχι. Ξαναπάμε 77-77-10-20. 6-7-6-8 να καλούσουμε να έχουμε τον Ντουμάζο, τον Ντουμάζου της Ανορθώσεως. Το ρετρό 3-4-6. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
8: Ποιος?
12: Γιάννος, Ομόνια, Αιώνια.
8: Μα πού εμφανίστηκε, ρε Γιάννο Καϊμακλιώδη?
12: Έλα, σου πω, είσαι μόνο λόγια.
8: Ο λόγος, ο λόγος.
12: Είπες με να φτιάξω Σαββατοκυράκο να έρθεις στο Σάρμα.
8: Είπες μου να πιάσεις όταν είσαι έτοιμος.
12: Λαλό σου εδώ κάτω το τηλέφωνο, εγώ που ξέρω το τηλέφωνο σου, θα σου πιάσει πια το τηλέφωνο. Εγώ λέω σου πάω Σαββατοκυράκο.
8: Επειδή απαραλείμνει το προγέκτα γλύωρα πίσω, ρε φίλε.
12: Δώσ' το τηλέφωνο του Χολίτσι, αλήθεια.
8: Οκ, οκ.
12: Έπια 14 κιλά την Κυριακή.
8: Έχει έφαστα.
12: Να, αυτό εγώ είπα στους αέρτης
8: μαζί μου. Μάλιστα. Μάλιστα.
12: Θα πιάσεις το πράξι να πάεις.
8: Μάλιστα, κύριε. Ναι, μου παραλήμουν λίγο, ήρθα μία σωτήρα, νύπια καπέν και ήρθα σπίτι.
12: Εντάξει, στο τηλέφωνο μου, έχεις το τηλέφωνο μου πιάνεις.
8: Είναι στις γειτονιές σου, μα περίμενε φέρες το καίμα, κλείδι να διωξεφάει το κυμπάνο.
12: Φίλε, επία ψάρεμα. Την Κυριακή ειδικά μετά που έφυγε από ψάρεμα, έρθα καίμα κλείδι γιατί ψηφίζω Λευκοσία. Με δυσκολά να καλά.
8: Εγώ έχω λείψεις με καίμα κλειώδη, ρε.
12: Μπορεί να τον ξέρω, ρε κουμπάρ, πόσο χρόνο είναι.
8: Πόσο χρόνο είσαι, ρε Ιόρκο. 50, 50 είναι, ρε.
12: Εντάξει, να τον ξέρω, δεν πήγαινε στα μπάσκετ στο Αχιλλέα.
8: Ω, είναι πήγαινε στο Αχιλλέα, λέτε.
12: Να πούμε ρίσκει...
8: Ένα μόνοι άλλοι και τούτος.
12: Μιλήσκω κοντά στον Νίκο να μου σούτσαν εγώ πέσω.
8: Έγκα έγκον την περιοχή σου, που είναι άλλη την πλευρά, που είναι άλλη την πλευρά, κάνε μοσχέρι του που είναι άλλη την πλευρά μου μιλήσκει.
12: Να τον ξέρω.
8: Δώσ' του το τηλέφωνο σου, ρε κομπάρα, όχι ξανά για να ξηγηθούμε.
12: Εντάξει.
8: Με έγκλησεις, πέ μου τώρα τα αποτελέσματα και μιλά, πιάσ' το τηλέφωνο του Ομονιάτη σου. Το λοιπόν, Απόλλων Πάφος.
12: 2-2.
8: Η Κρίστα Πάλας.
12: Η Κρίστα Πάλας είναι παμπαράδας, είναι 1-1.
8: Και η Παρή.
12: Μια
8: Παρή,
12: δεν φίλε τώρα, ένα μου να σου πω, ρε κουμπάρε. Η Αρσένα λέει, ήταν έντρο εύκολα, η Παρή μπροστά έμπαιζεται. 2-3.
8: Φίλο μου, με έγκλησες μιλάμε ο Γιώργο.
12: Ναι.
8: Μίλα μαζί είναι ο Γιώργο, εντάξει. Πάμε στις επόμενες και μιλούν οι καημακλιώτες μεταξύ τους. Καλησπέρα.
13: Κύριε Στέλιο.
8: Ποιος?
13: Παύλος Καρμιώδης της Ομονία.
8: Έλα Παύλο Καρμιώδης της Ομονία.
13: Να μου κάνουμε.
8: Δοξάζουμε τον Θεό κουμπάρε μου.
13: Πιανώ γιατί δεν κουτσιώνει.
8: Δεν πειράζει ρε κουμπάρε, μπορεί να είναι τύχη σου σήμερα. Πέμουν να δούμε.
13: Πέμουν.
8: Απόλλων Πάφος.
13: 2-1.
8: Κρίστα Πάλας Βαγιακάνο.
13: 2-1.
8: Και Παρή Αρσέναλ.
13: 1-2.
8: Να σε καλά ρε Παυλάρα. Ο φίλος μας ο Κώστας. Α, μπράβο ρε Κώστα τώρα. Γεια σου Στέλιο μου Κώστας Ομόνια. Ρωτή που σε άκουσα αύριο να έχεις φραπέ. Τώρα σε το φραπέ σου ρε Γιώργο. Σκέτο. Α? Ένα σκέτο αύριο και ένα σκέτο με λίγο γάλα κοντά στι 5 κύριε Κώστα Αραδιπιώτη. Ευχαριστούμε προκαταβολικό με ωμέγα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μίλα ρε κουμπάρε. Είναι και τηλεόραση, ήταν να τον έψω, αλλά καλησπέρα. Παρακαλώ.
14: Γεια σας.
8: Γεια σας. Ποιο μωράκι μου καλό μιλά.
14: Γιώργος.
8: Από πού είσαι Γιώργο μου.
14: Λευκοσία.
8: Τι ομάδα είσαι Γιώργο μου.
14: Από ΕΛ.
8: Και πόσο χρόνο είσαι Γιώργο μου.
14: 9.
8: Πέ μου λεβεντό παιδό μου καλό μου. Από Λομπάφος πόσα πόσα αγάπη μου.
14: 2-1.
8: Η Κρίσταλ Πάλας με την Παγιακάνο.
14: 1-1.
8: Και η Παρή με την Άρσεναλ.
14: 2-0.
8: Να είσαι καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ λεβεντό παιδό μου, καλή συνέχεια να έχεις.
14: Μπορείς.
8: Γεια χαρά. Τα μουρούθκια μου, καλησπέρα.
15: Γεια σας Έγιο.
8: Ναι.
15: Ο Χριστάκη ρε.
8: Έλα ρε Χριστάκη.
15: Άξις πράγμα, ποιος στείλα Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
8: Nice.
15: Στην Ιταλία Ρώμα Ίντερ. Και στη Ισπανία Ρεάλ.
8: Κάθε χρόνο κάθε χρόνο μοιάνε προδάθειο αμνή τους βαθμούς στην Ρώμα με τη Λίστερα πιάνε το Κρήτη, τους βαθμούς του Παναθηναϊκού Μενάκα πιάνε μάλιστα. Από Λομπάφο ρε Χριστάκη.
15: Ναι λέγε.
8: Από Λομπάφο ρε Χριστάκη μου.
15: Από Λομπάφο να βάω 3-1 Πάφος.
8: 3-1 είναι Πάφος, 1-3. Κρίστα Πάλας Βαγιακάνο.
15: Κρίστα Πάλας Βαγιακάνο. 2-1 Κρίστα Πάλας.
8: Και Παρή Αρσεναλ.
15: Παρή Αρσεναλ 2-2.
8: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
15: Γεια.
8: Επόμενος καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Στέλιο.
8: Ποιος.
16: 007.
8: Απαναγία μου, άρχισε να γίνεται καλό πράγμα. Μάλιστα.
16: Λοιπόν, 2-1 ο Απόλλωνας.
8: Ναι.
16: 2-1 είναι η Crystal Palace.
8: Ναι.
16: 2-1 είναι η Άστρας.
8: Μάλιστα κύριε. Είσαι bet. Τελεία.
16: Είμαστε μέσα.
8: Βέβαια.
16: Χαιρετίζουμε.
8: Χαίρετο. Επόμενος καλησπέρα.
17: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου.
8: Ποιος.
17: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
8: Έλα ρε Νικόλα Ομονιάτη.
17: Να μου κάνεις μάνα.
8: Δοξάζω το Θεό μου το πρωινό στη νύχτα κομπάρε μου και την Παναγία. Πέμω να δούμε.
17: Δοξάζω το Θεό. Κύριε Στέγιο, δεν ξέρω ποια είναι προγνωστικά, αν έχω εμπνεύσει.
8: Έλεγες.
17: Εγώ απλά...
8: Που είχες και κέρδισες δηλαδή.
17: Τι.
8: Που είχες και κέρδισες. Τώρα μόνο έχεις μπορεί να κερδίσεις ρε.
17: Ούτε σταύρωσα που είχα.
8: Μα τώρα μόνο έχεις πέμω από Λομπάφος.
17: 2-2.
8: Κρίστα Παλάτβα Γεγάνο.
17: 2-1.
8: Και Παρή Αρσέναλ.
17: Πάρτε και γίνους 2-2 να πάμε παράταση και ας το πιάτε εσείς τα πέναλτι.
8: Μάλιστα κύριε. Οκ. Okay.
17: Να είστε καλά κύριε.
8: Σε χαιρετώ. Καλή
17: εβδομάδα να έχουμε.
8: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
18: ΑΕΚ.
8: Ποιος.
18: Γιάννης Αγκλάρνακα.
8: Καλά ρε Γιάννη, με ξύπασες με ρε.
18: Πέμουνε
8: βέντη μου.
18: 2-2 ο Απόλλωνας με τον Πάφο.
8: Ναι.
18: 3-1 η Crystal Palace.
8: Ναι.
18: Και 3-2 η Paris Saint-Germain, sorry.
8: Να σε καλά, σε χαιρετώ.
18: Γεια. Yeah.
8: Μάλιστα. Θέλει να βάσεις τη διαφημίση για να ξεκινήσουμε κανονικότατα ή θέλει να πάω σε ακόμα ένα, ό,τι θέλεις. Διότι 6-5-6-7 πρέπει να ξεκινήσουμε. Α, έχουμε και ο χορηγόν τον μάγκα, ξέρεις το, ναι. Έχουμε και ο χορηγόν να παίξεις μετά. Εντάξει, άρα πάω διαφήμιση. Χατ, και επιστρέφουμε.
19: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
21: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
25: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
26: Προσοχή με τις προσπεράσεις. Οφείλουν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, αξιοποιώντας τη δύναμη του κινητήρα, έτσι ώστε η παραμονή στο αντίθετο ρεύμα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.
27: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
28: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King.
29: Flame grilled tastes better.
30: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAV, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAV. ANAV. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
2: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
6: Καραλάμπους. Η φιλοσοφία μου.
7: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
7: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
7: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
9: We are who we are at McDonald's.
8: Έλα μαζί μας.
7: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
12: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις Γενικές Ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκια προϋποθέσεις.
14: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
18: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
19: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με κοινή ανακοίνωσή τους, το Σωματείο και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ επιβεβαίωσαν τη συνέχιση της συνεργασίας τους με το Σχολείο Πασκάλ για την φιλοξενία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου και των τμήματων Κολύμβησης και Υδατοσφαίρησης. Απάντες στις τάξεις της Ομόνιας ευχαρίστησε ο Χαράλαμπος Κυριακίδης, ο οποίος αποχώρησε από τους Πράσινους μετά από 7 χρόνια για να συνεχίσει στην Πάφο. Απόλλωνας και Πάφος στρέφουν την προσοχή τους στον τελικό κυπέλου. Χωρίς Σέμα και Σούνιτς θα παραταχθεί η Πάφος. Μπρούνο και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Αμφίβολος παραμένει ο Πηλέας. Αξιολογείται η κατάσταση των Μαλεκίδη, Γκασπάρ και Σμέρχαλ στον Απόλλωνα εν ώψη του τελικού, δεδομένα εκτός Ιντουοντού και Βούρος. Το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις με το θέμα του επενδυτή στον ΑΠΟΕΛ, παρελθόν από τους γαλαζοκίτρινους ο Ευαγόρας Αντωνίου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη όσον αφορά στα του προγραμματισμού ψηλά στις προτεραιότητες η περίπτωση του Άλβες. Ο Μάουρο Καραμορανέζη εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ανόρθωση και τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις. Λέδες, Παρασκευά και Ναούμα ανανέωσαν με την ΑΕΚ πολύ κοντά και ο Πονς κλείνει εντός των ημερών το θέμα του προπονητή. Θέμα χρόνου, η ανακοίνωση των Γκόμες, Ζαΐρ Ταβάρες και Παπαγεωργίου από την ΑΕΛ. Η ΚΟΠ βραβεύει απόψε στις 7:30 στο Landmark στη Λευκοσία τους κορυφαίους της χρονιάς. Ο Νέστρουπ θα αποτελέσει άμεσα τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει τη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως ο Λούκα Μόντριτς εξετάζει την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
0: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
23: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
24: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
27: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
28: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
29: Ρίχνετε η μαγιά σας.
28: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο

0: Μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95 και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sport και πάμε στο ρετρό νούμερο 346 και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Ντουμάζο, τον Ντουμάζου, παλιόνασον της Ανορθώσεως. Καλησπέρα, Ντουμάζο μου.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαμοϊθέος.
1: Είσαι καλά?
2: Μια χαρά, εσύ?
1: Δόξα ζει ο Θεός. Λοιπόν,
2: πάντα καλά.
1: Να ξεκινήσουμε έτσι, να σε πάρω αρκετά χρόνια πίσω, όμορφα και περιποιημένα. Πώς ξεκινάς δημοτικό γυμνάσιο ή στα παιδικά σου χρόνια, εν πάση περιπτώσει, ποδόσφαιρο, και στην πορεία πώς προκύπτει η Ανόρθωση Αμμογόστου?
2: Καταρχήν, κύριε Στέλιο Παπαμανισιός, να σου συστήσω την οικογένεια μου.
1: Ναι.
2: Είμαι παντρεμένος με τη Σταυρούλα Χαριχαραλάμπους.
1: Μάλιστα.
2: Έχω δύο παιδιά, την Κούλα και τον Παναγιώτη.
1: Μάλιστα, να σου
2: ζήσω. Και τρία εγγόνια, τον Μινά, τον Σταύρο και την Αριάννα.
1: Μάλιστα, να τα χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι ρίζες μου ξεκινούν από το Πρασιό Μεσαωρίας.
1: Ναι.
2: Τη μάνα μου και ο πατέρας μου. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κάτω Δερίνια. Την κατεχόμενη Κάτω Δερίνια.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Η σχέση μου με την Ανόρθωση ξεκίνησε στα 12 με 13 χρόνια σε ηλικία που ήμουν. Τότε πρωτοξεκινήσαν οι ομάδες να δραστηριοποιούν και Τσικό,
1: Αγκαλινίδο,
2: τα λεγόμενα Τσικό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δεν είχε ηλικίες όπως τώρα, ήταν μόνο Τσικό.
1: Ναι.
2: Τα 13 περίπου χρόνια ξεκινούσαν, 12-13 τα Τσικό. Είχα δύο ξαδέρφια που εργάζονται στο Βαρόσι. Ο ένας εργάζεται με τον Αντώνη τον Καρά.
1: Μάλιστα.
2: Την παλιά δόξα της Ανόρθωσης.
1: Σωστό.
2: Ο οποίος ήταν εν ενεργεία ποδοσφαιριστής προς το τέλος του και η Ανόρθωση του τον εδιόρισε, να πούμε έτσι, να αναδιοργανώσει ομάδα Τσικό για την Ανόρθωση.
1: Μάλιστα.
2: Την αναζήτηση του Καρά για να βρει νεαρούς για να συγκροτήσει μια ομάδα μιλώντας στην εργασία του με τον Ανιψιόν που είπαμε προηγουμένως, του είπε ο Ανιψιός, έχω έναν παιδάκι στην Κάτω Δερίνια που παίζει ποδόσφαιρο, να σου το φέρω να το δεις.
1: Μάλιστα.
2: Επίαμεν στο Βασιέ ένα Σαββάτο.
1: Για ποια χρόνια μιλάς τώρα?
2: Μιλούμε για το 69-70.
1: Μάλιστα.
2: Μου έκαμε 5 λεπτά ο Καράς ατομική προπόνηση και είπε και του ξαδέρφου, κάμνη μου, φέρ τον να ξεκινήσει.
1: Μάλιστα.
2: Και ξεκινήσαμε με τον Καράν προπονηθήκα δύο φορές την εβδομάδα, πρωτάθλιο δεν υπήρχε, κάποια φιλικά τέλος πάντων που έκαναμε με ομάδες που δραστηριοποιούνταν και εκείνες σε ομάδες Τσικό.
1: Όλα αυτά στο Γασιέ?
2: Στο Γασιέ, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πριν τις προπονήσεις των...
1: Της αντρικής της ομάδας.
2: Των αντρικών ομάδων, ναι.
1: Μάλιστα. Πώς προχωράς στη συνέχεια?
2: Λοιπόν, έκαναμε τη χρονιά μας εκεί με τις προπονήσεις. Μετά ο Καράς τέλειωσε την καριέρα μου στην Ανόρθωση και πήγαινε στον Εθνικό Άσιας προπονητής και παίχτης.
1: Ναι.
2: είχαμε μια χρονιά διακοπή από τις προπονήσεις της ανόρθωσης.
3: Ναι.
2: Εγώ προσωπικά. Και αγωνιζόμουν με τις ομάδες της Κάτω Δερίνιας. Είχε δύο ομάδες, τον Ερμήν και τον Διγενή. Έπαιζαν στις δύο ομάδες.
3: Μάλιστα.
2: Έθελα να παίζω ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν είχα πρόβλημα με κανέναν εγώ.
3: Ναι.
2: Οπότε ξεκινήσαμε εκεί και παίζαμε σε πρωτάθληματα αγροτικά. Το λέω. Σε έναν παιχνίδι που παίζαμε κάποιος κύριος Κωστάκης Αντωνιάδης, ο οποίος ήταν και ποδοσφαιριστής και της Ανόρθωσης και της Σαλαμίνας, επέρασε και από τις δύο ομάδες.
3: Ναι.
2: Έβλεπε το παιχνίδι το αγροτικό. Παρεπτόντως ο Κωστάκης ήταν εξουσιοδοτημένος από την Ανόρθωση να ανοιχνεύει
3: ταλέντα.
2: Κάποιους νεαρούς.
3: Ναι.
2: Ταλέντα. Και μου έγινε πρόταση σε γη μετά το παιχνίδι να υπογράψω στην Ανόρθωση και να ξεκινήσω προπονήσεις μετά με τη δεύτερη ομάδα. Όπως και έγινε.
3: Άρα μιλάς τώρα το 72 κάπου εκεί κοντά.
2: 73-74 στη δεύτερη ομάδα.
3: Μάλιστα.
2: Με προπονητή την άλλη μεγάλη δόξα της Ανόρθωσης, το Ζάγκυλο.
3: Μάλιστα, το Δημήτρη τον Ζάγκυρο, μάλιστα.
2: Μάλιστα. Τούτο ήταν πριν την προσφυγιά στο Γασιέ.
3: Ναι.
2: Υπήρχε πρωτάθλημα στις αναπληρωματικές ομάδες και παίζαμε με όλες τις ομάδες.
3: Τι θέση να παίζες τότε?
2: Οι θέσεις που έπαιζα, κύριε Παπαμοησέως, ήταν χαφ, επιθετικός, καμία σχέση με τη θέση που έπαιξα μετά.
3: Ναι, γι' αυτό μου σε ρώτησα, ναι, ναι.
2: Το λοιπόν. Έγινε η εισβολή, η προσφυγιά. Έτσι.
3: Ναι.
2: Έγινε το πρώτο κάλεσμα από τη διοίκηση της Ανόρθωσης με πρόεδρο τον Ντάκη Μπελεγκάνο.
3: Μάλιστα.
2: Για επαναδραστηριοποίηση
3: της ομάδας.
2: Της Ανόρθωσης. Δεύτερα και πρώτη ομάδα εγκαλεστήκαμε στο προσωρινό σωματείο που είχε η Ανόρθωση σε ένα νίκημα στη Λάρνακα. Το λοιπόν, επίαμε εκεί, ο γιατρός ο Μπελεγκάνος έκανε μας την ομιλία του και στο τέλος της ομιλίας είπε ότι τις προσπάθειες που έκαναμε για ανασύνταξη της ομάδας κάποιοι δωρητές μας προσφέραν 8 ζευγάρια παπούτσα.
3: Ναι.
2: Και παρακαλώ να πάρουν πρώτα οι πιο μεγάλοι και οι υπόλοιποι πιο μετά να βρούμε και άλλους δωρητές. Έτσι ξεκίνησε η ανόρθωση.
3: Εκείνη τη χρονιά δεν παίζες στα δεύτερα, την πρώτη χρονιά ή πήγες και στα πρώτα?
2: Την πρώτη χρονιά της προσφυγιάς, κύριε Παπαμοησέως, έπαιξα κάποια παιχνίδια στα δεύτερα και μετά ήμουν μέλος της πρώτης ομάδας, της 16ης, έτσι τότε.
3: Ναι.
2: Της ομάδας.
3: Ήσουν και στον τελικό στη 16ης?
2: Στο πρωτάθλημα εκείνο, κύριε Παπαμοησέως, Στα τελευταία παιχνίδια χρησιμοποιήθηκα και σαν αλλαγή στην πρώτη ομάδα.
3: Ναι.
2: Όμως είχα κάποιον τραυματισμό και δυστυχώς δεν μου επέτρεψε τουλάχιστον να είμαι στη 16 του τελικού.
3: Μάλιστα. Στην ανόρθωση μέχρι πότε μήνες.
2: Όπως και ο φίλος μου ο Γκότσος, που και εκείνος ήταν τραυματίας και ήταν εκτός τελικού.
3: Μιλάς για τον Κώσταντο Κωνσταντίνου.
2: Τον Κώσταντο Κωνσταντίνου.
3: Μάλιστα. Στην ανόρθωση για τον Μαζού μέχρι πότε μήνες εσύ.
2: Εγώ έμεινα μέχρι το 86.
3: Άρα το δεκαετία αντιδύσκολη ήσουν παρόν.
2: Ήμουν παρόν και βασικός. Και θα πούμε και πώς έπαιξα στη θέση του δεξιού μπακ.
3: Πότε έπαιξες? Ποιος σε καθήκωσε εκεί?
2: Ο Αντώνης ο Καράς μετά την προσφυγιά διορίστηκε αμυστή προπονητής να συγκροτήσει την ανόρθωση.
3: Μάλιστα.
2: Έκαμε 3 χρόνια. Ανοιχτή.
3: Μεγάλη προσωπικότητα και μεγάλη προσφορά του εννοείται. Σεβαστότατο και αξιόλογο. Ναι.
2: Η κατοικία δουλεύει στο Παραλίμνη, δουλεύει και στη Λάρνακα πολλές φορές με ότοστοπ, λεωφορεία, δεν ξέρω εγώ. Μπάκ δεξί στην ανόρθωση και πριν τον πολεμό και την πρώτη χρονιά μετά τον πολεμό έπαιζε ο Κοβίτς.
3: Ναι.
2: Ο οποίος μετά το τέλος του πρωταθλήματος 74-75 έπαιξε και ένα παιχνίδι 75-76 και αναχώρησε για την Ελλάδα για σπουδές.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι.
3: Ναι.
2: Δεύτερο παιχνίδι επέλαν με την ΕΠΑΝ στο γήπεδο της Αραδίππου. Έδρα μας ήταν η Αραδίππου.
3: Μάλιστα.
2: Το 1975-1976. Ήμουν στρατιώτης στη Κόσμη.
3: Ναι.
2: Το λοιπόν. Και ξεκίνησα το μεσημέρι με υπηρεσιακόν για να πάω στο γήπεδο. Τότε στις αρχές του πολέμου η συγκοινωνία που την κόσχη μόνο αθιενείτες δεν περνούσαν. Ο δρόμος ο άλλος που παίρνει τώρα Λευκοσία, Λίμπια, Λευκοσία, δεν ξέρω εγώ, ήταν κλειστός λόγω του πολέμου.
3: Μάλιστα.
2: Έπρεπε να πάει στο το καλό χωριό, Μοσχυλωτήρια, να πάει στη Λευκοσία. Το λοιπόν, λεφτά υπήρχαν, κύριε Στέλιο, για να έχουμε ταξί, αυτοκίνητο δεν είχαμε, ούτε εγώ, ούτε ο πατέρας μου.
3: Ναι.
2: Για να έχουμε κάποιο μέσο να πηγαίνουμε, ερχόμαστε. Πεφτήκα στον δρόμο και λέω να περπατώ, αν περάσει κάποιον αυτοκίνητο, με ότο στόπ να πάω στην Αραβίππου.
3: Με τα στρατιωτικά σου. Μάλιστα.
2: Επία περπατητός στην Αραβίππου, κύριε Στέλιο.
3: Χαρά στη δύναμη σου. Μάλιστα.
2: Το λοιπόν, εμπήγα στο ύπεδο και φωνάζει με ο Μαγκαρίτης ο Καράς και λέει μου, ο Κοβίς ήταν ήδη στην Ελλάδα. Θέλω να σε χρησιμοποιήσω back δεξί. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος.
3: Είπες.
2: Βέβαια.
3: Μάλιστα.
2: Και ξεκίνησε η καθιέρωση μου. Εκεί ήταν το πρώτο μου
3: βάπτισμα του πυρών με την ΕΠΑ.
2: Βάπτισμα από την αρχή του παιχνιδιού. Ναι. Διότι και τον προηγούμενο χρόνο έπαιξα κάποια παιχνίδια αλλαγή.
3: Μάλιστα.
2: Και ξεκίνησα βασικό στο παιχνίδι με την ΕΠΑ. Το παιχνίδι τελείωσε έναν. Θεωρώ ότι έπια καλά, σαν πρώτο παιχνίδι, με τη βοήθεια των συμπαιχτών μου, των πιο μεγάλων. Και καθιερώθηκα μετά, κύριε Στέλιο, μέχρι το 86, στο οποίο αποχώρησα κατόπιν τραυματισμού στο σπόνδυλο.
3: Τότε πόσο χρόνια ήσουν, 31, 32,
2: σε ηλικία 28 χρονών.
3: 28
2: την
3: χρονών.
2: Καλύτερη ηλικία.
3: Μάλιστα.
2: Με τις εμπειρίες που έχει ένας παίχτης που μπορεί να παίξει στα 28, 26 του ως τα 30, 32 τότε που παίζει ενώ. Την καλύτερη κουμπά.
3: Εσύ πότε έπαιξες την καλύτερη σου μπάλα, θεωρείς, ποια χρόνια δεν έπαιξες την καλύτερη μπάλα μες στην ανόρθωση?
2: Εγώ έπαιξα στα αρχικά μου χρόνια, κύριε Στέλιο, γιατί είχα και πολλούς τραυματισμούς στην καριέρα μου.
3: Ναι.
2: Τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα στην ανόρθωση ήταν τα καλύτερα μου χρόνια σε απόδοση και δύναμη και προσπάθεια. Ναι. Και πρέπει να σου πω, όταν είμαστε στρατό, τότε υπήρχε και η Εθνική Νέων.
3: Ναι.
2: Αναδιοργανώνεται και μια εθνική στρατού.
3: Η Εθνική Ενόπλο.
2: Εθνική Ενόπλο.
3: Ναι.
2: Με προπονητή τον Πανίκο Ιακώβη.
3: Μάλιστα. Άλλη δόξα της ανορθώσεως. Μάλιστα.
2: Άλλη δόξα της ανορθώσεως. Και ήμουν στις επιλογές και της Εθνικής Νέων, κάτω των 21 τότε, μια εθνική, ναι, και της Εθνικής Ενόπλου.
3: Μάλιστα.
2: Και περιετέλεσα αρχηγός και στις δύο εθνικές.
3: Μεγάλο γεγονός τον εννοείται.
2: Και άμα θέλετε να σου πω για τους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίκτες μας κίντο χρόνων, που ήταν όλοι βασικότατοι παίχτες σε ομάδες πρώτης κατηγορίας.
3: Ανάφερε κάποια ονόματα.
2: Αυτοί που επέζαν στην Εθνική Νέων και στην Εθνική Ενόπλων. Να σου πω μία ομάδα, μία εντεκάδα της Εθνικής Νέων,
3: ναι,
2: της εποχής μου, Μιλτιάδους Απόλλων.
3: Μάλιστα.
2: Λεμέθιο Σέπα.
3: Μάλιστα.
2: Κλήτο Ομόνια.
3: Μάλιστα.
2: Σταύρο Αποέλ. Μιχαηλίδη Σαέλ. Τον Μιχαηλίδη έφτασε στο Αποέλ.
3: Βέβαια.
2: Θυμάστε εδώ.
3: Το Γιαννάκι τον Μιχαηλίδη μιλάς.
2: Δεν χάθηκε δύο ώρες το παιδί.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι είναι να σπουδάσει.
3: Ναι.
2: Η καριέρα του ήταν. Μαυρουδί Σαέλ. Τελεμπρίδη Σαέλ. Χακιλοίζο Άρη. Κασπάρη Πεζοπορηγό. Δαμιανού Πεζοπορηγό. Τούρο Σεβαγόρα. Φανής Πεζοπορηγός Αγιομαμίτης Απόλλων.
3: Ναι.
2: Και ήσουν κι άλλους όπως ο Πέτρου του Αποέλ, ο Παμπόρης ο δικός μας.
3: Οι όλοι έπαιξαν τούτοι εθνικοί στο τέλος της ημέρας, βέβαια. Και με τις ομάδες τους έγραψαν ιστορία, εννοείται.
2: Ο Χαϊλής.
3: Μάλιστα.
2: Ο Τόπακας, ο Φαντούσης, ο Χάκη Δημητρίου, ο Φώτος δικός μας και
3: τούτο. Ο Φώτος εννοάς.
2: Ο Φώτος, ο Χάκη Δημητρίου. Εντάξει, μάλιστα, απολογούμε. Γιατί είσαι και άλλους.
3: Εντάξει, είπες 10-11 ως τώρα που θυμάσαι.
2: Μαζί είναι Εθνική Ενόπλων, εννοώ και
3: ναι,
2: Εθνική Νέων. Είχαν και άλλους τους οποίους δεν εξημήθηκα.
3: Έμπειρας.
2: Έχω μια φωτογραφία η οποία είναι και λίγο ζωφή και δεν καταλαβαίνω. Απολογούμε.
3: Δεν έχει θέμα, κύριε Τουμάζου μου, δεν έχει θέμα, είπες 10-11.
2: Τους ποδοσφαιριστές στα 20 τους χρόνια, στα 19 τους χρόνια, στα 18 τους ήταν όλοι βασικοί στις ομάδες.
3: Έτσι είναι. Τότε παίζαν, ναι, από τα 16-17 ξεκίνησαν σιγά-σιγά, εννοείται. Να ρωτήσω, ναι, κάτι. Μετά που τελειώσες την καριέρα σου στην ανόρθωση, είναι και ασχοληθήκες προπονητικά ή άλλος πώς, καθόλου ή τερμάτισες με το
2: χώρο? Όχι. Προπονητικά δεν ασχοληθήκα, δεν ήθελα να ασχοληθώ. Όμως την ανόρθωση την υπηρέτησα και σαν διοικητικός παράγων στις ακαδημίες της. Καλά. Για πολλά χρόνια.
3: Για καλά έκαμε.
2: Με πολλούς προέδρους. Άφηνο κερδός πάντα.
3: Μάλιστα.
2: Για την ανόρθωση.
3: Μάλιστα. Να πω κάτι που ξέρεις, το νιώθω και το λέω και νομίζω ότι με ακούν, καταλαβαίνονται. Όταν μιλώ με ανθρώπους οι οποίοι μετά την τουρκική εισβολή απαρτίζαν ειδικά προσφύγες οπαδές σε νεαρή ηλικία κάτω από δύσκολες συνθήκες. Άκουσα προηγουμένως για τα παπούτσια, τα γνωρίζω τα πράγματα, ήμουν λίγο μικρότερος αλλά τα γνωρίζω, τα έμαθα στην πορεία. Μόνο συγκίνηση και θαυμασμό μου έρχονται στο μυαλό, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Δηλαδή ξέρω ότι ετράβησε η Νέα Σαλαμίνα, η ανόρθωση ισοδιγενής ακρίτας μόρφου, εδώ οι συντοπίτες μου, η δόξα κάτω κοπιάσω ασύλ τη λύση υπάρχει της κυρίνιας. Τούτες όλες οι ομάδες που ήταν τότε στην
2: Κύπρο. Διγενής μόρφου που ήταν πρώτη κατηγορία.
3: Βέβαια, ο Μαδάρα. Ασύλ
2: λύσης.
3: Το είπα, ναι. Πάει Κερίνιας και λοιπά. Αρκετές ομάδες. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στην πορεία ένιωσες έτσι ποδοσφαιρικά γεμάτος από την 12η αιτία. Έκανες όσα περίμενες.
2: Δεν έκανα, κύριε Στέλιο μου, θα περίμενα, γιατί η καριέρα μου τερματίστηκε σύντομα. Θα μπορούσα να κάνω πολλά περισσότερα πράγματα.
3: Αυτό είναι το μεγάλο σου παράπονο, βασικά.
2: Έπαιξα και εθνική ανδρών στα 23 μου χρόνια, εκεί που ήταν οι καλές μου χρονιές, που είναι αρκετές τραυματισμοί, σοβαρή θέμα. Έπαιξα και κάποια παιχνίδια στην εθνική ανδρών με Βέλγιο, Ολλανδία, εκτός Ευρώπης. Αν θέλει να πούμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι εθνική ομάδα.
3: Περίμενε, ήσουν παρός στο 3-2 που χάσαμε από το Βέλγιο.
2: Βασικότατος.
3: Με τον Φίβο, βάλεν τον Φίβο και ο Στέφανος ήταν γκολ τότε.
2: Βέβαια.
3: Μάλιστα.
2: Κύριε Στέλιο Παπαμοϊσέως.
3: Μάλιστα.
2: Εξεκίνησε το παιχνίδι με το Βέλγιο στο Χέιζελ των Βρυξελών.
3: Μάλιστα.
2: Το γήπεδο που έγινε μετά γίνον το μεγάλο το κακό.
3: Ναι, ναι, στον τελικό του Λίβερπουλ με, με τη Γιουβέντους.
2: Στο 12ο λεπτό ήταν 2-0 το Βέλγιο.
3: Ναι.
2: Εμένα ήταν το πρώτο μου παιχνίδι στην Εθνική. Είπα, 23 χρονών είμαι. Φυλάθη με κατσαμπούνες, μεγάλη φασαρία γίνεται.
3: Ναι.
2: Είχε και ρολόι το γήπεδο και κοίταξα το ρολόι μετά που έμπηκε το δεύτερο γκολ και ήταν 12 λεπτό. Και λέω που μέσα μου σήμερα δεν πάμε καλά.
3: Ναι.
2: Πού είναι να τελειώσουμε. Όμως με την προσπάθεια και την θέληση των παιχτών καταφέραμε και ισοφαρίσαμε με τον γκολ που προανάφερες του Φίβου του Βραχίμη και του Στέφανου του Λιχτών. Καταφέραμε και ισοφαρίσαμε με τον γκολ που προανάφερες του Φίβου του Βραχίμη και του Στέφανου.

0: Να πούμε και την ομάδα του Βελγίου.
1: Θυμάσαι τι θέλει να πει στην ομάδα του Βελγίου.
0: Έχω τη γραμμένη, δεν μπορούν να θυμούν.
1: Ήταν ο Παφ τότε, ποιος ήταν?
0: Όχι του Βελγίου, τη δική μας.
1: Α, τη δική μας, ξέρω αδεξιά, θυμάσαι του Βελγίου. Τι χρόνια ήταν, πες μου, να υπολογίσω.
0: Ο Παφ ήταν ο τερματοφυλακάς.
1: Λέω, επειδή μου είπες του Βελγίου, λέω, εγώ μπορώ να πεις του Βελγίου, ναι.
0: Ήταν ο Παφ.
1: Τι χρόνια ήταν
0: μέρος? Ήταν περίπου γύρω στο 80, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: 80 κάτι. 80 κάτι πρέπει να ήταν, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνου της Αλτερματοφύλακας.
1: Ο Κολάκης, μάλιστα.
0: Λουκής του Παραλιμνιού Μπαλβεξής.
1: Μάλιστα.
0: Ο Τουμάζος Μπακαριστερός, με προπονητή των κύριων Νταλιάνων. Εξηγάσαμε να το αναφέρουμε.
1: Ναι, βέβαια, ο Θεός Μακαρίσιτο.
0: Ναι, έβαλε ένα αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου εντάξει, είχα και τα δύο μου πόδια ήταν καλά.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ο Κλήδος της Ομόνιας,
1: ναι.
0: Ο Στέφανος, ο Μιαμιλιώτης ο Μεγάλος,
1: ναι.
0: Ο Φίλιππος της Ομόνιας, ο Παντζαράς, ο Φίβος, ο Ιαγκουδάκης, ο Φανής, ο Τσίγκης, ο Φακέτη, ο Καλοθέου του Ολυμπιακού.
1: Α, ήταν η 16 τούτη.
0: Και ο Παμπόρης ήταν, τώρα αν εξήχασα κανέναν.
1: Μάλιστα. Μεγάλο όνομα. Μεγάλο όνομα. Δεν το συζητούμε. Μεγάλο όνομα.
0: Ναι. Μάλιστα. Είχαμε 4 παίχτες σαν ανόρθωση στην Εθνική.
1: Ναι. Ήταν μεγάλη επιτυχία τότε. Σε μια εποχή που ναι. Ομόνοια πόλη ήταν στα χάι.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: στα ναι.
1: Μετά παρακολουθάς την ανόρθωση στα επόμενα χρόνια και παρακολουθάς την ή όχι?
0: Όπως είπα, ασχολήθηκα διοικητικά για πολλά χρόνια μετά που σταμάτησα, για ακαδημίες μόνο όμως, διοικητικά ναι. Όχι προπονητικά.
1: Ναι.
0: Με διάφορους προέδρους και την παρακολούθουν και την παρακολουθώ μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Τι περιμένεις από το για το σήμερα και κυρίως το αύριο της ιστορικής ανόρθωσης?
0: Τελειώνουν τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα για την ανόρθωση. Ελπίζω να βρεθεί κάποια λύση. Για τα χρέη, τέλος πάντων, για να μπορέσει η ανόρθωση να ξαναγεννηθεί. Ακούμε διάφορα τελευταία που εντάξει και λίγο, δεν ξέρω, κάποιοι ενδιαφέρονται.
1: Να το πω διαφορετικά, κύριε Τουμάζου, ξέρεις, επειδή αγαπώ τον την ομάδα, να το πω διαφορετικά. Πέρασε διαπειρός και σιδηρού και άκουσε με προσοχή, ειδικά μετά το 1974, ξέρω ότι τραβήσετε κλπ. Διαπειρός και σιδηρού, πραγματικά. Εκινδύνευσε να κλείσει ποδοσφαιρικό όπως και άλλες ομάδες. Ήβρε τα πόθια της, εξανακινδύνευσε κοντά στο 2004, κάπου εκεί κοντά με οικονομικά προβλήματα κλπ. Όχι μόνο ήβρε τα πόθια της, έκανε εντυπώσεις τραπεζώντας, επειδή είχαν πληρώνει κλπ. Τώρα. Επιβάλλεται, να το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Ειδικά επειδή ο κόσμος έκαμε το καθήκον του και έκαμε το καθήκον του, κάποιοι ευαρετούν, μπορεί να πω, αλλά να το πω ξανά, κάποιοι που εκερδίσαν ουσιαστικά και έκαναν όνομα πας στην πλάτη της ιστορικής ομάδας, επιτέλους να επιστρέψουν κάτι από όλα όσα εκερδίσαν, και μιλώ μόνο οικονομικά. Εντάξει, εμπολί που κερδίσαν πας στην πλάτη της ανόρθωσης.
0: Εμπολί
1: που την εκμεταλλευτήκαν. Εμπολί που το έπαιξαν σούπερ ανορθωσιάτες. Ας επιστρέψουν κάτι. Τίποτε άλλο δεν θα πω. Αυτά.
0: Κάποιοι, να το πω εγώ όπως το νιώ, κάποιοι έκαναν περιουσίες πάνω στην ανόρθωση.
1: Αυτόν είπα. Και χτίσαν και πολιτικές αυτές και οικονομικές και άλλα πράγματα πας στην πλάτη της ανόρθωσης. Εγκρίμα. Αυτά. Λοιπόν.
0: Τώρα τι να πούμε για άλλο να τα δεις και άλλο να τα ακούεις, αγαπητέ κύριε Πάπα Μωυσέως.
1: Μάλιστα.
0: Για τον κόσμο που μας ακούει, που τα άκουσε, άλλο όμως να δεις κίνδυνες εποχές και άλλο να τις ακούεις.
1: Να κλείσω με μια ερώτηση, είναι το καλύτερο.
0: Με ότο-στοπ. Με ότο-στοπ να μετακινηθούμε, να πάμε στα στρατόπεδρα μας. Με ότο στόπ να έρθουμε. Πολλές φορές.
1: Με δανεικές φανέλες και σόβρακα, να το πούμε και τούτο.

0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι, είχε και παιχνίδι που δέξαμε με δανεικές φανέλες.
0: Μάλιστα. Και επιβιώσετε όμως.
1: Ασφαλώς επιβιώσαμε.
0: Μάλιστα, διότι αγαπούσετε τον την ομάδα, ήταν τόσο απλά. Αγαπούσετε τον την ομάδα.
1: Είναι... Κοίταξε, η ανόρθωση είναι... δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι πολλά πράγματα.
0: Σωστό.
1: Και ο κόσμος στην ανόρθωση είναι περήφανος που είναι στην ανόρθωση.
0: Και καλά κάνει.
1: Εν και μιλώ ότι άλλες ομάδες δεν έχουν περηφάνεια. Σίγουρα έχουν όλες οι ομάδες. Αλλά και εμείς λόγω της προσφυγιάς μπορεί να έχουμε έτσι μια ιδιαιτερότητα προς την ανόρθωση.
0: Λοιπόν, εχάρηκα που τα είπαμε. Να βρεθούμε για κάποια στιγμή να πιούμε για ένα καφέ να πούμε παραπάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει να πεις κι άλλα. Θέλει να πεις κι άλλα να πεις. Το καλύτερο σου παιχνίδι πότε το έκαμε. Με ποια ρομάδα το έκαμε.
1: Το καλύτερο μου παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να σου πω έναν στιγμιότυπο που επέτρεψαμε με τον Απόλλωνα. Είναι... στο Δασάκι,
0: ναι.
1: με τον Τάκη Μπελεγάνο πρόεδρο, ο οποίος σε κάθε τον πάντα στον πάγκο της ομάδας και με το τσιγάρο στο στόμα συνήθεια.
0: Γιατρός.
1: Εγκερδίσαμε ένα κόρνερ και τότε οι οδηγίες του προπονητή ήταν Στέφανος Κότσος που ήταν η center back μας να πηγαίνουν για κεφάλι στην αντίπαλη εστία. Και του Μάζος, Νικόλας, όποιος έπαιζε εκεί, Αρτέμις, όποιος έπαιζε, ξέρω εγώ, αριστερός, να μένουν πίσω. Ένας να μαρτάρει τον επιθετικό, ο άλλος να παίζει πίσω. Και ο Απόλλωνας σε το παιχνίδι είναι επιθετικό, να είναι φύγει μπροστά. Εμείς έμειναμε πιο πίσω και φωνάζει ο γιατρός ο Πελικάνος από τον πάγκο. Πήγαινε πιο μπροστά. Προς το... ήμουν στο κέντρο να πάω πιο μπροστά προς την αντίπαλη εστία. Πρόεδρος, άκουσα του.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή πιο μπροστά μεταξύ κέντρου και επανορθωτικής. Σκυκέτα το κόρνερ, αποκρούει ο Λάμπρου ήταν τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Ναι. Αποκρούει και έρχεται η μπάλα έξω από την περιοχή. Και πιάνω ένα σούτ και μπαίνει γκολ. 1-0.
0: Είναι πια σπάς τον πρόεδρο σου.
1: Ο πρόεδρος μου μέχρι... Πριν κανένα μήνα βρεθήκαμε και πάντα έλεγε μου το, όποτε βρεθούμαστε, τον γκολ κύριε του Μάζο είναι μισό-μισό.
0: Να, μάλιστα, ευδίκαιο.
1: Δέχομαι το λαλό του ότι είναι μισό-μισό.
0: Μάλιστα, καλώντε το, καλώντε το. Αποβληθήκα στην καριέρα σου.
1: Νομίζω είχα μια αναποβολή σίγουρα.
0: Μια αναποβολή. Μάλιστα.
1: Μια αναποβολή είχαν, ναι.
0: Εσκόραρες κι άλλα.
1: Αλλά εντάξει, ήμουν λίγο δυνατός παιχτής, δεν έδεχομαι να χάνω. Ποτέ μου δεν έμπηκα στο ύπεδο με φόβο αντίπαλης ομάδας. Είχα τον το στοιχείο, έτσι. Είχα λίγη αυτοπεποίθηση.
0: Μάλιστα.
1: Σαν ποδοσφαιριστής. Εντάξει, είχαμε μια ομάδα, εντάξει, σε κάποια χρονιά το 82-83 διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους.
0: Εχάσατε που είναι Ομόνοια στο Δασάκη, 1-0.
1: Είμαστε πρωταθλητές χειμώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Εχάσαμε με γκολ του φίλου μου του κότσου από τον γκολ. Δηλαδή βάλαμε γκολ εμείς, εχάσαμε 1-0 στο τέλος.
0: Σωστό, σωστό. Ήταν σπουδαία.
1: Είχε έναν αέρα τέλος πάντων την ημέρα που δεν μπορούσες να υπολογίσεις και ψηλά εμπάλα δεν μπορούσες να υπολογίσεις καλά. Έγινε το κεφάλι και πήγαινε κάτι στο τρίγωνο. Και χάσαμε το πρωτάθλημα στην ουσία.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τομάζου μου.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που τα είπαμε και θα τα πούμε και από κοντά.
1: Να'στε καλά.
0: Επίσης.
1: Αντίο, μια.
0: Λοιπόν, του Μάζου ήταν της ανορθώσεως. Πάμε ένα διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επιστρέψουμε σιγά σιγά για το φινάλε μας.
2: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
3: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Manga.
4: Είστε τη Mangas!
3: αποκλειστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο

0: Μόνο μπαταρίες, μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες, μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal, μόνο 54,95. Επιπλέον, 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες, επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη. Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
15: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
17: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
18: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
19: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
23: Πάμε να ακούμε 5-6 λεπτά, κύριε Γιώργο Γεωργίου. Αν προλαβαίνει κάποιον να μας πει τα προγνωστικά, το ευχαριστούμε τον Ντουμάζο, τον Ντουμάζο της Ανορθώσεως στα δύσκολα τα χρόνια, στο Ρετρό 346. Να πούμε, Πέμπτη δεν θα έχουμε, να απουσιάζω μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Την ερχόμενη Πέμπτη με το καλό θα, στην επιστροφή, καλά να μας εμποθεί, θα επιστρέψουμε και στα Ρετρό μας. Αύριο να δώσουμε όμως τα δώρα, να θυμάσαι κύριε Γεωργίου. Θέλει κάποιον να μας δώσει απόγνωστικά το τελευταίο σου 77-77-10-20. Καλησπέρα.
24: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
23: Ποιος?
24: Τάσος Ανορθής Σωτήρα.
23: Έλα Τάσο μου, Λεβέντη.
24: Ακούσαμε τον φίλο τον Ντουμάζο.
23: Μάλιστα, καλά έκαμες.
24: Το λοιπόν. Θα δέρει 2-1 ο Απόλλωνας.
23: Ναι.
24: Έβαλα την Παρήν 3-1.
23: Ναι.
24: Και την Αγγλική να δέρει 2-0.
23: Να σε καλά, χαιρετισμούς.
24: Ευχαριστώ, bye.
23: Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ. Αν είναι πριν τους. Ποιος είναι τους. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
25: Εμάκουι, ρε παρέα. Θεέ μου, ρε παρέα μου, εμάκουι.
23: Έσα, κορέα, δε θέ μου, έσα.
25: Έφκαλα το λαιμό μου, θα με να σου φωνάζω, ρε κουμπάρε.
23: Ένα ανοιχτός ο χώρος σου, γιουπάνω, ρε φίλε, και είχε ένα αντίλαλο.
25: Δεν είμαι εκεί πάνω, είχα κάποια προβλήματα. Έτσι, πούλησα σε τέτοια σήμερα για να μην ειλικρινή.
23: Μάλιστα.
25: Πούλησα σε.
23: Έμπειραση. Έμπειρα σε κανένα, όμω ήρθα να μην πάλι.
25: Έμπειραζε, ρε φίλε, έμπειραζε. Για να δει πόσο καλό άνθρωπο είμαι, εδώ κάνω του παρέα συγχαρητήρια σήμερα.
23: Μάλιστα.
25: Έτσι πιάσε τηλέφωνο,
23: όχι, όχι, δεν πιάσε, δεν πιάσε.
25: Εμπρογνωστικά σήμερα, να σε πιάει αύριο.
23: Από Λομπάφο.
25: Μα και τώρα, Απόλλων Πάφος. Κυπελλό.
23: Ναι, ο τελικός.
25: Έναν ένα.
23: Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο.
25: Να μπουν τούτο.
23: Ο τελικός του Κοφερέι, δηλαδή, ο Στρατάρχης.
25: Έναν ένα.
23: Παρί Αρσενάλ.
25: Παρί Αρσενάλ. 2-2.
23: Χαιρετώ.
25: Καλή συνέχεια, μπαμπάι.
23: Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα.
26: Εδώ ρε Βέντη μου.
23: Όσο τη κάσω μέγα, ρε.
26: Μα ως πόσο, ρε, έχουν πάρει.
23: Μάλιστα.
26: Να μου γίνει.
23: Είμαστε καλά στο δικά μου, ρε.
26: Έτσι, ρε, καλησπέρα μου.
23: Μάλιστα.
26: Και ακούω τα προγνωστικά μου.
23: Πέ μου από όλον πάφος.
26: 1-0 από όλον.
23: Η Κρίστα Παλάς.
26: 1-1.
23: Και η Παρίμενη Αρσένα.
26: 2-1.
23: Αναγία μου στο δικά μου, ρε. Να σε καλά στο δικά μου, χαιρετώ. Καλησπέρα.
27: Καλησπέρα κύριε Παπαδοσέρος.
23: Ποιος?
27: Ο Ανδρέας Διγενής Ακρίτας Μόρφου.
23: Μάλιστα, Ανδρέα Διγενή.
27: Ναι, 2-1 η Πάφος να χάσει.
23: Ναι.
27: Από τον Απόλλωνα. Και τα άλλα δύο τα κόκτερες και το
23: Champions League και το κόκτερες.
27: Ναι, και το Champions League είναι 1-1 και 1-1 τα δύο.
23: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
27: Αλλά 90 λεπτών, έτσι.
23: Ναι, 90 λεπτών μιλούμε πάντοτε, ναι.
27: Οκ, thank you.
23: Καλησπέρα.
28: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
23: Ποιος?
28: Ο Λάμπρος.
23: Έλα Λαμπρούκο μου.
28: Έναν ο Απόλλωνας.
23: Ναι.
28: 2-0 η Κρίσταλ Πάλας.
23: Ναι.
28: Και 2-1 η Παρί.
23: Να σε καλά Λαμπρούκο. Σε ευχαριστώ.
28: Άντε, γεια σας.
23: Καλησπέρα. Παρακαλώ.
28: Μάκης Μίτσης, Αρώνα Μονέα, Κλειδέπτου.
23: Α, μάνα μου, μάνα μου. Μάνα μου, μάνα μου.
28: Φίλε μου, καλέ.
23: Ε.
28: 2-2-3-1-2-2.
23: Και την Πέφτη δεν τώρα ξεκινάει η ροτελεστία.
28: Ε, γύρω στις 8. Το 8 παρά.
23: Α, το παρά έβαλες σε μέσα.
28: Ένα σύμβε που δαμε, σαν τώρα με τα τσά, φεύγω έτσι ώρα φεύγω και πάω πάνω. Στις 7.30, 8 παρά μίλαμε.
23: Μάλιστα κύριε.
28: Ο Φίλιππος είναι πιο γλύωρο.
23: Ε, ο Φίλιππος πρέπει να σάσει τα σχετικά. Διότι να ξεκινήσουν οι βαθμολογίες είπαμε.
28: Ε, ναι.
23: Να έρθουμε τον κύριο Νίκο Σαβίδη.
28: Να κοπιάσετε φίλε μου.
23: Αυτά.
28: Έγινε.
23: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα θέλει να πάει μαζί. Μα ρε Γιώργο.
0: Έλα κύριε Παπαδοξίου.
23: Φάεις αυτό. Έλα Ανάγκη Παντελή.
0: Ποιος έβλιασε στο ίδιο.
23: Ε.
0: Ποιος έβλιασε στο ίδιο. Για διαρροτώτη.
23: Ποιος με νευρίασε.
0: Ναι.
23: Ποιος έβλιασε με διαρροτώση.
0: Πως είπε ότι έφερε ο πρόβλημα.
23: Άμα που μουρμούρουν εγώ, δικά μου. Όχι, ρε φίλε, ο Τουμάζος που είδα στο ρετρό, ο παλιός σας ο παίχτης. Πέμω από Απόλλων Πάφος.
0: Απόλλων Πάφος, χωρώντας ο παλιά παράδοση.
23: Πόσα πόσα.
0: 0-0 και να πάθει παράδοση ήταν γιατί είσαι Απόλλωνας και πέρατη.
23: Μάλιστα. Κρίστα Πάλαβα, για κάνω.
0: Δηλαδή, Κρίστα Πάλα, 2-0, την παράδοση.
23: 2-0. Και Παρή Αρσέναλ.
0: Δηλαδή, Αρσέναλ.
23: Πόσα.
0: 4-3.
23: 4-3.
0: Ναι.
23: Αν το βρεις τούτο μόνο να σου κεράσω ένα μήνα. Να είσαι καλά.
0: Καλά μου στα λαδικά διαδοχθώσεις.
23: Μπράβο ρε Ιαννάκη. Πάμε εγκρίνεις. Μπράβο κουμπάρε μου. Να είσαι καλά τσάκο μου.
0: Χαίρον να σκέρω λίγο προέδρο πας το όνομα της ανώστος.
23: Καλά μου. Μάλιστα. Να το κουμπίσω.
0: Πάμε λεβέντη μου.
23: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα. Επιάνε το τηλέφωνο μέσα στα χέρια τώρα κουμπάρε. Έχει άλλο. Ποιος.
1: Ο νεόφυτος είμαι ο Λεμεσανός, ο περήφανος Ανορθωσιάτης.
23: Ο νεόφυτος, ο Λεμεσανός, ο περήφανος Ανορθωσιάτης. Μάλιστα κύριε, πέμω ρε πέντη μου.
1: Τι κάνεις.
23: Δοξάζω το Θεό και το Μαρκή, πέμω.
1: Λοιπόν, ισοπαλία 2-2. Η Πάφος,
23: ναι.
1: Ο Απολ... Σαδέρι 2-0 η Κρίσταλ.
23: Ναι.
1: Και 3-1 η Παρή.
23: Και χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
23: Ο τελευταίος. Καλές πέρας στον τελευταίο μας. Εθυμώθηκε που σου είπα τελευταίο ρε κομμάρε. Πάμε σε επόμενο. Τελειώσαμε ρε παραπέντε. Ευχαριστίες μόλις για τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαμαντζόουλς. Ευχαριστίες στον Μάγκαν των χορηγών του Δικού Ενθέτου. Αύριο θα δώσουμε 3 ταβέρνες από 4 άτομα. Φορμαριστείτε μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε από τον Γιώργο Γεωργίου και από μένα το Στέλιο Παπαμοησίος. Χαιρετούμε.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα, διεθνή φιλικό Νιγηρία-Ζιμπάμπουε στις 9.30 το βράδυ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the Room να κάνεις.
5: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
8: Η αρχή των πάντων στο Μουντιάλ. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες. Χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Μα μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
9: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
10: Ξέρω, ξέρω!
9: Είναι που καθούμαστε καλό! Εφίαμεν! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται! Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
12: Καραλάμους. Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
14: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
2: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Water Polo League, πρώτο σπριτ στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο Βόλιο, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού διαγώνιου Jake Haynes. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική Ιταλία βρίσκεται ο 61ετών προπονητής Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα. Για τα μπαράζ της Γαλλικής Λίγκαν, στις 10 παρατέταρτο η Σεντετιέν υποδέχεται την Ις. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Για τον τέταρτο τελικό της Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ προηγείται 17-12 της ΑΕΚ. Οι ασπρόμαυρες προηγούνται 2-1 σειρά και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
6: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και απόψε. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 του Μάη του 2026. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει στην πιο όμορφη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Καλωρίζω στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο φίλος μου Δημήτρης ο Στρατάκης. Δημήτρη μου, κάνεις πολύ παρέα με τον άνθρωπο του Προέδρου, ε. Και όχι μόνο, και με τον Χάτζημαν. Απλά το αναφέρω. Για κάνε το ζεσταμά σου και ετοιμά σου να είσαι εδώ στις 8, να σου παραδώσει τη σκυτάλη. Είναι και λίγο βαριά σήμερα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Σάκη. Ρεπορτάζ από έγκυρο Ισραηλινό site γράφει για πολύ μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ στο Χεζόνια. Θα βγάλεις μπασκετικό να ρωτήσεις. Είχα βγάλει νωρίτερα το Σωτήρη Γεωργίου. Αν και τώρα στο διάλειμμα που ρώτησα, από εδώ τουλάχιστον από Ελλάδα δεν βγαίνει κάτι. Ούτε από Θεσσαλονίκη. Τίποτα προς το παρόν. Και απ' την άλλη, Δημήτρη μου, μπορεί να κάνεις όσους προτάσεις. Το θέμα είναι τι θα απαντήσει ο παίκτης. Και αν τα θέλει, έτσι. Εγώ το θεωρώ λίγο δύσκολο. Αυτός βέβαια, αν τα μηδενικά είναι πάρα μα πάρα πολλά, λέω τώρα. Καλησπέρα στο Bill by Taxi. Καλησπέρα και στο φίλο το Σωτήρη. Καλησπέρα από τον Πειραιά, λέει. Ένα όμορφο ταξίδι με μια φωτογραφία που μας στέλνει εδώ ο φίλος ο Σωτήρης. Από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Σωτήρη μου, είδες τι χαρές δίνει ο αθλητισμός. Γι' αυτό λέω πάντα, ο αθλητισμός, παιδιά, ενώνει. Αγαπάτε τις ομάδες σας και μακριά η βία από τον αθλητισμό.

0: Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμαθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Εντάξει, όλα μαζεμένα, κακά τα νέα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το τελευταίο αντίο στον Παρασκευό Άτζα.
0: Ναι.
2: Στην κηδεία που έγινε στο Μοναζιράκι Δράμας. Ήταν εκεί πολύ παλιοί συμπαίκτες από την εθνική ομάδα, τον Ολυμπιακό, ο Γιωργάτος, ο Τζόρτζεβιτς, ο Καστίγιο, ο Τωροσίδης, ο Σιώβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Βαγγέλης Μαρινέκης, βεβαίως και εκεί πάλι ο Ολυμπιακός έστειλαν στεφάνια. Για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, ένας από τα πιο αγαπητά παιδιά που πέρασαν από τον Ολυμπιακό την τελευταία 20 ετία. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, φίλε, νομίζω ότι αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις. Καταρχάς να σου πω ότι η εκτίμησή μου αλλά και οι πληροφορίες ότι στην προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει γύρω στις 26 με 27 Ιουνίου τελικά, αφού υπάρχει το περιθώριο.
3: Η έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Είναι 7:30.
9: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης! Ο Τάιρικ Τζόνς πανηγυρίζει, ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι, ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι, ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής.

που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαχτσε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.

32 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία εδώ στο 943 Dervete Sports. Sports on air live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Πουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, το Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Απαντάει στο φίλο τον Παναγιώτη ο φίλος ο Σωτήρης. Προφανώς και δεν μου άρεσε, λέει, τα χαρτάκια αυτοκόλλητα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Η ουσία είναι ότι δεν υπήρχε βανδαλισμός και ακρότητες. Ζήστε την εμπειρία, τη γιορτή, ρε παιδιά, και μην ασχολείστε με μικρότητες. Πολύ σωστός ο φίλος μου ο Σωτήρης. Μακριά από τοξικότητες, μακριά από βία και όλα τα γύρω-γύρω. Ο αθλητισμός, παιδιά, είναι απόλαυση. Χαρά, γέλιο. Δεν είναι πόλεμος, τόσο απλό. Αν κάποιος νομίζει ότι δεν μπορεί να κρατηθεί, έχει νεύρα, δεν ξέρω, μην πάει. Κάτσε σπίτι σου και σπάστα. Σπίτι σου όμως, όχι στο γήπεδο. Δεν σου φταίνει η άλλη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Πάμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Με νέο προπονητή ο Παναθηναϊκός πλέον και επίσημα. Πάμε να τα πούμε όλα με τον Λάμπρο.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Μετά από αρκετό καιρό θα έλεγα. Γεια σου Λάμπρο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?

0: Χαίρομαι που τα λέμε στον αέρα μετά από καιρό, αλλά...
1: Ναι, είναι μέρα που έχουμε να πούμε πραγματάκια σήμερα και δεν έχω και εκπομπή γιατί πέφτει συνήθως πάνω στην ώρα σου, οπότε...
0: Ναι, το έλεγα πριν στους φίλους, γιατί ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι γιατί δεν βγαίνει ο λάθος.
1: Και εμένα με ρωτάνε εδώ, μου λένε ότι σταμάτησα το ραδιόφωνο. Λέω, παιδιά, όχι, μα μου λέει εμείς έχουμε το Σάκη το απόγευμα. Λέω, δεν βγαίνεις πλέον.
0: Ναι, ναι, πολλοί φίλοι νόμιζαν ότι κάτι έγινε και μεταξύ μας, λέω, είναι δυνατόν. Δεν έγινε κάτι. Όχι, οφείλω να το πω, το ξέρω, οφείλω να το πω τουλάχιστον να τον ακούνε οι φίλοι ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορείς να βγεις.
1: Πέφτουν όλες οι εκπομπές και όλες οι δουλειές την ώρα. Εγώ θα πρότεινα να μπεις κανένα 12-2 τη νύχτα, έτσι που είναι και μια όμορφη ώρα.
0: Δεν θα σ' άφηνα να κοιμηθείς εκείνη την ώρα, φίλε.
1: Να μην κοιμόμαστε, να μην κοιμόμαστε. Έχουμε κάνει πολλά παπατζηλίκια μαζί τα τελευταία καλοκαίρια.
0: Ναι, ναι.
1: Σάρι.
0: Μεγάλο.
1: Μεγάλο.
0: Μεγάλο. Λοιπόν, όπως και τώρα. Και με τον
1: και πάμε σε ένα παπατζηλίκι ακόμα.
0: Το καλά, κοίτα, το αυτό είναι πιο πολύ δικό στο παπατζηλίκι, γιατί εσύ τον Απρίλιο το είχες πει. Και οφείλω να το πω. Τον Απρίλιο δεν ήταν, καλά θυμάμαι.
1: Ήταν 23 Απριλίου του Αγίου Γεωργίου. Έχω βγει το πρωί στο Γιώργο Χελάκη. Και μετά τα χρόνια μου πολλά του λέω ότι στον Παραθυναϊκό προτάθηκε και εξετάζεται σοβαρά ο Γιάκομπ Νέστρουπ τότε.
0: Νέστρουπ, ναι.
1: Νέστρουπ τότε. Και το όνομα αυτό δεν είχε πολύ μεγάλη αναπαραγωγή, να πω την αλήθεια. Βασικά μόνο τα site που γράφω εγώ, το Only Power και το Sportal, το είχα βάλει από τις 22 Απριλίου εκεί ως πληροφορία. Τελικά έφτασε σήμερα 26 Μαΐου για να ανακοινωθεί ο Δανός προπονητής για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν υπάρχει οποιον, τουλάχιστον στην ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται διετήση διάρκεια. Και όπως ξεκαθαρίζεται Σάκη από τον Παραθηναϊκό, ο προπονητής δεν είναι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα βιογραφικό του στο επίσημο site της ομάδας, έτσι, η συνεργασία του με την Κοπενχάγη είχε ολοκληρωθεί, θυμίζω, τον περασμένο Μάρτιο. Έμεινε κανένα 2 μήνες και κάτι εκτός δουλειάς, έτσι, βρήκε αμέσως δουλειά και ήταν αναμενόμενο ότι θα βρει αμέσως δουλειά. Όταν τον είχα γράψει εγώ σε εναλλακτική, η ομάδα που φαινόταν ότι τον ήθελε τότε από τη Γερμανία ήταν η Βόλφσμπουργκ, η οποία έπεσε. Στην δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι, και δεν πρέπει να είχε, γιατί κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να περίμενε και από τη Δανία έβγαινε αυτό, κάποια πρόταση από τη Γερμανία, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είχε.
1: Οι Δανείοι γράφαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Νίστρουπ. Νίστρουπ πλέον τον ανακοίνωσε και ο Παναθηναϊκός Νίστρουπ, οπότε πάμε όλοι Νίστρουπ. Γιατί μέχρι σήμερα αλλού γραφόταν Νίστρουπ, αλλού Νέστρουπ κτλ. Και αυτό το είχα ξεκαθαρίσει έγκαιρα, γιατί είχα κάτι και είχα κάνει.
0: Το ξέρω.
1: Είχα ακούσει πώς τον αποκαλούσαν οι Δανείοι στις συνεντεύξεις τύπου και τον λέγανε Νίστρουπ. Οπότε μην του αλλάξουμε και το όνομα του ανθρώπου. Εντάξει, δεν είναι Μπενίτες, αλλά μπορεί να γίνει. Εννοώ να φτάσει και αυτό σε πολύ μεγάλες επιτυχίες, να τον λέμε σωστά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι οι Δανείοι γράφαν μέχρι πριν από 2-3 μέρες ότι έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες, απλά δεν κατονομάζαν τις ομάδες. Εκεί καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν έχει από άλλη ομάδα πρόταση να τη σκεφτεί η ομάδα.
0: Γιατί άλλο πρόταση.
1: Όχι, άλλο ότι ενδιαφέρονται ομάδες από τη Γερμανία και άλλο ότι ενδιαφέρονταν όπως πέρσι, ας πούμε, η Wolfsburg, η Λιψία, ναι, ή η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Όταν δεν κατονομάζεται ο ενδιαφερόμενος, προφανώς και το ενδιαφέρον είναι μάλλον σε πολύ φιλολογικό στάδιο, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Το ρεζουμέ είναι ότι.
0: Αν μου επιτρέπετε, ναι, να πω κάτι μόνο. Βεβαίως. Ξέρω πολύ καλά ότι θα έρθει. Δεν ξέρω ποιος, αλλά ένας συνεργάτης, τώρα δεν ξέρω τι συνεργάτης είναι αυτός. Και δεν μιλάω για το team, δεν ξέρω ακριβώς. Θα έρθει την Τετάρτη, αύριο δεν είναι Τετάρτη, ναι, αύριο το μεσημέρι.
1: Αύριο είναι Τετάρτη, βέβαια.
0: Και με τα τωρινά δεδομένα, κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει την Παρασκευή ο ίδιος εδώ στην Αθήνα. Και μάλλον με την οικογένειά του. Όλα αυτά όμως, ξέρεις, είναι λίγο στον αέρα. Απλά σαν πληροφορία, με επιφύλαξη το μεταφέρω, έτσι.
1: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Από τον Παραθυναϊκό ξεκαθαρίζεται ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, έτσι. Και ότι όταν τέλος πάντων έρθει με το καλό θα υπάρχει ενημέρωση και για τον τύπο, έτσι. Γιατί θα παρουσιαστεί και στον κόσμο και στους φιλάθλους. Αυτό αναμένεται να συμβεί τώρα, νομίζω, αρχές της επόμενης εβδομάδας ενδεχομένως.
0: Λογικά.
1: Πάντως, λογικά, να δούμε. Ο Νίστρουπ, ο οποίος είναι στα 38, γεννημένος στις 8 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, του 1988, ένας προπονητής ο οποίος έχει φρέσκες ιδέες, ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει καμία σχέση σαν προφίλ με τον Μπενίτε,
0: δηλαδή, μέρα με τη νύχτα.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό προφίλ. Ναι, είναι 8 Μαρτίου του
0: 1988. Ναι, ναι, ναι, ναι, το είδα.
1: Δίστασα λίγο.
0: Όχι, όχι. Το είπε σωστά, γι' αυτό δεν σε διέκοψα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Κοπενχάγη γεννήθηκε.
1: Ναι, στην Κοπενχάγη ακριβώς. Λοιπόν, ένας προπονητής ο οποίος αρέσκεται να δημιουργεί ομάδες όπως και το έχει κάνει και στη Βίμποργκ αυτό, στη δεύτερη κατηγορία, όταν για προσωπικούς λόγους είχε φύγει από τη Βίμποργκ κάνοντας πολύ καλή δουλειά εκεί για να πάει βοηθός του Γκέν Στόρουπ στην Κοπενχάγη. Αρέσκεται να φτιάχνει ομάδες δυναμικές, με εντάσεις πολλές, τρεξίματα, αντοχή και με την μπάλα κάτω. Δηλαδή αυτό είναι το παιχνίδι που θέλει να φτιάχνει ο Νίστρουπ, να φτιάχνουν οι ομάδες. Δηλαδή να περιμένουμε αρκετό build-up, να περιμένουμε έναν προπονητή ο οποίος θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, Σάκη, για να δουλέψει.
0: Και
1: δηλαδή,
0: εργαλεία κατάλληλα ακριβώς, για αυτό το πράγμα.
1: Ήταν το επόμενο που θα πω ακριβώς. Αν περιμένουμε με τον Νίστρουπ, με το ρόκετ ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός, να δούμε ομάδα Νίστρουπ, θα περιμένουμε πολύ. Γιατί λίγοι παίχτες είναι αυτοί που έχουν τα στοιχεία.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή θέλει παίχτες, θέλει Κοντούρη, θέλει Κάτρι, θέλει Αντίνο, θέλει Τετέι. Καταλαβαίνετε, θέλει Παντελίδη.
0: Θέλει τρεχαλατζίδες παίκτες.
1: Παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι. Στην Κοπενχάγη, σε ένα δύσκολο πάγκο. Ξέρεις, εμείς στην Ελλάδα μπορεί να θεωρούμε, ας πούμε, ότι η Κοπενχάγη, τι όμορφη πόλη που είναι και τι καλά που περνάνε εκεί. Να θυμίσω ότι τον Κοτάρσκι, τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, μετά από κάτι λάθη που έκανε φέτος και αποτέλεσαν, ας πούμε, και έναν λόγο ουσιαστικά τα αρνητικά αποτελέσματα αυτά να φύγει ο Νίστρουπ. Τον κυνηγούσανε. Εννοώ ότι του στέλνουν απειλητικά μηνύματα. Δεν είναι εύκολο περιβάλλον η Κοπενχάγη. Έρχεται από ένα περιβάλλον δύσκολο όπου μακροημέρευσε για 181 παιχνίδια. Όχι με κάποιον εντυπωσιακό μεσόωρο βαθμών, 1,84, αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος έπαιξε Ευρώπη με την Κοπενχάγη, πήρε 2 double με την Κοπενχάγη. Κάποιοι λένε ότι πήρε την ομάδα του Θόρου και την προέκτηνε. Οκ, okay, μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ναι, και έτσι να έγινε. Okay.
1: Δεν είναι κακό, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί είναι εναντίον του αυτό. Αρέσκεται πολύ στο 4-4-2. Αν είναι υγιής ο Ντέσσερς, ετοιμάσου για Ντέσσερς Τετέι, δηλαδή να το, θα το δεις αυτό.
0: Το πιο πιθανό.
1: Εφόσον είναι καλά ο Σίγκλ Ντέσσερς και ξεπεράσει τη δύσκολη χρονιά. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει πολύ το positional game. Δηλαδή δεν θα βάλει τον Καλάμπρη αριστερό μπακ. Επίσης, οι αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές θα είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή είναι Δανός, είναι της δανέζικης σχολής, η οποία τα τελευταία χρόνια βγάζει καλούς προπονητές. Τον Κάσπερ Χιούλμαν που είναι αγαπημένος μου, ας πούμε, και έχει, παρουσιάζει πάρα πολύ καλό έργο. Αυτά είναι τα θετικά. Τα αρνητικά είναι ότι βγαίνει πρώτη φορά εκτός Δανίας να δουλέψει. Δεν έχει δικό του επιτελείο, το διαμορφώνει τώρα, μόνο ο Στέφαν Μάντισεν, ο βοηθός, ο 35χρονος, θα έρθει μαζί, που ήταν και στην ΚΑΠΑ 19 της Κοπενχάγης ασίσταντ και πρώτος, άπειρος εκτός Δανίας, νεαρός σε ηλικία, και επειδή εδώ πέρα έχουμε συνηθίσει να κρίνουμε, συμπαθούμε το Σάκη, τον πάμε τρένο.
0: Ναι,
1: συμπαθούμε το Λάμπρο, ή το, μάλλον αντιπαθούμε το Λάμπρο, τον πάμε μηπό.
0: Πριν έρθει τον τελειώνουμε.
1: Πριν έρθει τον τελειώνουμε. Ναι. Οπότε καλό θα ήταν ο άνθρωπος αυτός για να μακροημερεύσει τον Παναθηναϊκό, να υπάρχει η ανάλογη στήριξη πρωτίστως από την ομάδα, γιατί με τον Μπενίτεθ δεν υπήρχε και με αρκετούς προπονητές τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε, να υπάρχει προστασία, όταν λέμε προστασία δεν λέμε να κάνουμε το αυτό μαύρο, να, από τον κόσμο και φυσικά και από τον τύπο. Δηλαδή είναι ένα δύσκολο task αυτό που αναλαμβάνει ο Νίστρουπ τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο οποίος ως ποδοσφαιριστής δεν έκανε καμία σπουδαία καριέρα, γιατί ήταν άτυχος πολύ, είχε σοβαρούς τραυματισμούς και είχε και ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, νομίζω, που δεν το επέτρεψε να συνεχίσει, να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Έπαιξε στη Φρέμα Ντάμπαγκερ, στην Ισλανδική Χαφνάρφιορντουρ, στην Νορβηγική Στάμπαγκερ και φυσικά στην Κοπενχάγη και στην ομάδα νέων της Κοπενχάγης και στην πρώτη ομάδα για λίγο από εκεί που αναδείχθηκε. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έκανε καριέρα ως παίκτη δεν μπορεί να κάνει προπονητής. Τώρα θα πω κάτι τραβηγμένο. Ο Μουρίνιο, άμα σε ρωτήσω τώρα σε ποιες ομάδες έπαιζε, δεν θα μου πεις. Οπότε ήταν καλός, ας πούμε, είναι καλός.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ο άνθρωπος εδώ να τον αφήσουμε να έρθει να δουλέψει, να παρουσιάσει έργο. Έχει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Ένα οικογενειακό θέμα το 2020 τον είχε αναγκάσει να φύγει από πρώτος στη Βίμπορκ, στη Β' Δανίας, για να πάει βοηθός στην Κοπενχάγη, γιατί έπρεπε να είναι στην πρωτεύουσα της Δανίας. Περισσότερες λεπτομέρειες τώρα εγώ δεν θέλω να αναφέρω.
0: Όχι, και εγώ δεν θα πω. Απλά θα πω ότι είναι ψυχούλα. Πάντως είναι άνθρωπος με ένα κεφαλαίο.
1: Ακριβώς. Αυτός και η σύζυγός του, μέσα από μια πολύ μεγάλη δυσκολία, απέδειξαν ότι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, δοτικοί άνθρωποι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι. Και δημιούργησαν μια πολύ όμορφη οικογένεια και μάλιστα ο Νίστρουπ λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες πριν έρθει εδώ, αγόρασε μια πανάκριβη έπαυλη στο Φρέντριξμπεργκ, σε μια από τις πιο ακριβές περιοχές της Κοπενχάγης, για να στεγάσει την οικογένειά του τη σύζυγό του, την κορούλα του κτλ. Για να εξασφαλίσει το καλύτερο για το μέλλον του. Ανθρώπους, ξέρεις τι, Σάκη, που ξεκινάνε από χαμηλά και δεν τα παρατάνε ποτέ. Γιατί ο Νίστρομ δεν τα παράτησε. Του ήρθαν 1 εκατομμύριο αναποδιές. Δεν τα παράτησε. Τις ξεπέρασε όλες.
0: Και τώρα, ναι, δεν το έβαλε κάτω, μπράβο.
1: Δεν το έβαλε κάτω και τώρα έρχεται η δυνατότητα να έρθει σε μια ομάδα στο εξωτερικό και είναι μόλις 38. Έτσι. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, και να σου κάτι μπορεί να βλέπει για τον Παναθηναϊκό σε ένα σκαλοπάτι στην καριέρα του για να ανέβει.
1: Βλέπει όπως θέλει τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν το λέω. Το λέω καλοπροαίρετα.
1: Το θέλει με καλή χρειά, το καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Και να σου πω κάτι. Προπονητές σαν τον Νίστρουπο, ο οποίος στα 38 έχει παίξει Champions League, έχει πάρει double, έρχεται εδώ πέρα να διεκδικήσει σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον Παναθηναϊκό πρωτάθλημα ξανά. Να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη στα καλοκαιρινά προκριματικά. Για να αναλαμβάνει αυτό το κίνητρο. Πολλές φορές δεν αξίζουν και τα 1,2 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά τα 1,2 θα μπορούσε να τα βρει και στη Γερμανία σε 6 μήνες που λέει ο λόγος, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα κάτι έχει μέσα του. Έχει μια φλόγα η οποία είναι σημαντική. Ας έρθει ο άνθρωπος εδώ με το καλό, να τον αφήσουμε να δουλέψει, κάτι που δεν κάναμε με τους προηγούμενους, με τους περισσότερους προηγούμενους, και ανεξαρτήτως αν τον συμπαθούμε ή δεν τον συμπαθούμε, ανεξαρτήτως αν πρέπει να πάρει ένα πάκο μακαρόνια και με αυτά να φτιάξει, ας πούμε, αρνάκι φρικασέ, δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Καταλαβαίνεις. Πρέπει να του δοθούν τα κατάλληλα υλικά για να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί.
0: Και το βασικό είναι αυτό που λέει και ο φίλος ο Σπύρος, το είπες και εσύ, να τον αφήσουν να δουλέψει το δανό και να μην τον αποκεφαλίσουν με το παραμικρό.
1: Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην αναφέρουμε ευχολόγια, αν δεν τον συμπαθούμε, και βάζω πρώτο πληθυντικό τελείως καταχρηστικά, θα τον φάει μαρμάγκα. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα ο Παναθηναϊκός πηγαίνει εδώ ίσως σε μία από τις πιο ποδοσφαιρικές επιλογές των τελευταίων ετών. Έτσι. Αν το κάνει για να αντιγράψει την ΑΕΚ που πήρε τον Νίκολιτς, εγώ διαφωνώ. Δεν το κάνει γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε έναν προπονητή, ο οποίος να είναι σίγουρα κολαπτόμενος, να το πω έτσι, και όχι φτασμένος, γιατί οι εμπειρίες με Τερίμ και Μπενίτες δεν βγήκαν στο Παναθηναϊκό. Δεν περπάτησαν. Οπότε λοιπόν πάει με έναν προπονητή, ο οποίος μαζί του και η ομάδα μπορεί να έχει πρόοδο και ο ίδιος να δει αυτό που είπες νωρίτερα, την ομάδα ως ένα σκαλοπάτι για να πάει παρακάτω. Εδώ και αρκετές ημέρες να σου πω, Σάκη, ότι ο Νίστρουπ με τον Στέφανο Κοτσόλη και με ανθρώπους του Παναθηναϊκού μιλάει και για τα μεταγραφικά. Εδώ να πω κάτι. Πιστώνεται ως μια επιλογή Μπαλντίνη. Και εγώ όταν το έγραψα, αυτό καταλάβαινα από την πληροφόρηση. Εγώ θα πω ότι έχει πει προφανώς το OK ο Μπαλντίνη. Είναι μια δουλειά την οποία έχει τρέξει ο Στέφανος Κοτσόλης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν θυμάσαι, είχε φέρει και τον Νίλσεν στην Κηφισιά. Είναι ένα πρωτάθλημα που το κοιτάζει. Ο Νίλσεν ήταν ειδικά στην Κηφισιά. Δεν μακροημέρευσε επί Κοτσόλη, έκατσε 8 παιχνίδια μόνο. Αλλά στην Άρχους είχε κάνει σπουδαία δουλειά και αν δεν κάνω λάθος, φέτος η Άρχους πήρε το πρωτάθλημα Δανίας. Ήταν καλός προπονητής ο Νίλσεν, δεν ήταν αερτζής. Απλά δεν έπιασε. Εδώ αυτός είναι καλός προπονητής δεδομένα και από πολύ καλή σχολή. Το θέμα είναι να έχει το χρόνο να δουλέψει.
0: Να τον πάρει και λίγο τα αποτελέσματα στην αρχή.
1: Να τον πάρει. Καλά, τώρα λίγο, τι. Εντάξει,
0: λίγο τύχη.
1: Εννοείται. Αυτό που λες, λίγο τύχη, να πάρει λίγο τα αποτελέσματα. Γιατί αν δεν πάνε τα αποτελέσματα, θα έχουμε αρνητικά
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Γιατί έφυγε, λέει, από την ομάδα του Λάμπρο ο Κώστας.
1: Εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο, αλλά δεν θα το πω αυτή τη στιγμή. Καλά να είμαστε για την επιλογή Νίστρουπ εννοώ. Mm-hmm. Θα το πω μέσα στη σεζόν κάποια στιγμή και θα το πω μάλιστα αν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Και ο Νίστρουπ έχει καλά αποτελέσματα και αφορά το σκεπτικό της επιλογής του. Έχει μιλήσει ο Κοτσόλης και με τον Χένριξεν, με τον οποίο διατηρούν εξαίρετη σχέση, και με τον Μικάελσεν, νομίζω, δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω.
0: Και με τον Ζέκα σίγουρα.
1: Με τον Ζέκα που ο Νίστρουπ τον έκανε αρχικό στην Κοπενχάγη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί έφυγε, γιατί η χρονιά φέτος δεν πήγε καλά. Η Κοπενχάγη έκανε σερή πωλήσεων, έτσι, αυτό τον παιχταρά, το Στόχολ, όπως λέγεται, ο Χαφ, πήγε στην Πόρτο, τον πούλησε ένα σκασμό λεφτά, του έφυγαν βασικοί παίχτες. Και η χρονιά δεν περπάτησε καθόλου καλά φέτος για την Κοπενχάγη.
0: Και
1: γι' αυτό έφυγε.
0: Και κάτι άλλο, για να τα προλάβουμε. Ρωτάει ένας φίλος, γιατί βάζουμε και στην κουβέντα πάντα τους φίλους ακροατές, ο φίλος ο Δημήτρης. Τώρα που έπεσε, λέει, η ομάδα του Ουναΐ, Χιρόνα, αξίζει τον κόπο να γίνει ένα άνοιγμα οικονομικά για να έρθει πίσω.
1: Τώρα τι μας ρωτάει. Προφανώς και οι δύο είμαστε θετικοί, φαντάζομαι. Γιατί έχουμε εξαιρετική άποψη για τον Ουναΐ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ουναΐ έχει συνδεθεί με τη Manchester City πριν από λίγους μήνες. Και πριν από λίγους μήνες επίσης με τη Villarreal ότι ήταν 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια
0: Παναθηναϊκός
1: δεν πρόκειται να πάει. Να πω κάτι για το επιτελείο του. Θα έρθει ο Μάντσεν, ο ένας. Θα φέρει προπονητή φυσικής κατάστασης και αναλυτή. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ονόματα δεν ξέρω, γιατί τώρα φτιάχνει επιτελείο δικό του. Το επιτελείο, το προηγούμενο, έμεινε στην Κοπενχάγη. Ο Παναθηναϊκός στις θέσεις αυτές έχει τον κύριο Αντωνόπουλο, τον κύριο Τσαρού και τον κύριο Μανιάτογλου, πολύ καλούς αναλυτές. Δηλαδή έχει team δικό του.
0: Δικό του, ναι.
1: Έχει τον κύριο Μουντάκη στους προπονητές τερματοφυλάκων που επίσης έχει δουλέψει τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλούς goalkeeper και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να φέρει άλλους δύο δικούς του ονείστρου, έτσι ώστε να υπάρχει μια αλυσίδα ανάμεσα σε αυτούς που φέρνει και σε αυτούς που βρίσκει. Έτσι. Θα το δούμε όμως, το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες όλο αυτό. Τώρα, στα μεταγραφικά. Προφανώς και έχει γίνει μια προεργασία, αυτό έλεγα νωρίτερα. Θα πρότεινα να κρατήσουμε σε πάρα πολύ υψηλή θέση στη λίστα το όνομα του Ελμίν Ράστοντερ, του επιθετικού της Τούν. Έχει γραφτεί.
0: Έχει γραφτεί, ναι.
1: Έχει γραφτεί. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που επίσης ο Κοτσόλης έχει συζητήσει, θεωρώ, με τον Ίστρου. Ας κρατήσουμε μια μικρή πιθανότητα για παραμονή Τσάβες ή αλλιώς για ερχομό Χριστογεώργου, τώρα θα λέω σε τίτλους. Ας κρατήσουμε λίγο ανοιχτό το θέμα Τσάπρα, αν και τον πάσιμο του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, το φαίνεται ότι είναι σίγουρο για τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Εγώ δεν θα πω σίγουρο, τέλος πάντων, εγώ θα πω ότι έχει κάνει πολύ καιρό πάσιμο.
0: Εννοώ από την πλευρά του Ολυμπιακού, δεν το λέω.
1: Ας κρατήσουμε λίγο πιο πίσω το όνομα του Δίχου και ας κρατήσουμε και το όνομα του Ζαγαρίτη. Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε κάποιες επιλογές που έχουν ακουστεί. Όλες αυτές, εγώ θα πω, ας τις κρατήσουμε για να δούμε πώς μπορεί να έρθει ο προπονητής, να δουλέψει πάνω στο σχεδιασμό, να δούμε τι ακριβώς θέλει, και στη συνέχεια θα αρχίσουν να βγαίνουν, νομίζω, πολύ πιο σοβαρά, εννοώ με τεκμηριωμένα πιο σωστά, όχι σοβαρά, ονόματα για τις θέσεις ενίσχυσης.
0: Πάντως, οι θέσεις ενίσχυσης ο Παναθηναϊκός χρειάζεται και τερματοφύλακα και κεντρικό αμυντικό και στο 6 το 8, άμεσα εννοώ τώρα.
1: Για μένα θέλει τερματοφύλακα 2 στόπερ, 2 χάθ επιθετικό, αναπληρωματικό αριστερό μπακ, αναπληρωματικό δεξιό μπακ.
0: Σωστό.
1: Και δεξί εξτρέμ αν πουληθεί ο Πελίστρε και βασικό δεξί μπακ αν πουληθεί ο Καλάβρια. Δεν είναι λίγη.
0: Δεν είναι λίγη, βέβαια δεν είναι λίγη.
1: Θα έχει δουλίτσα, έχει να πει στο Βαζιλί και πάλι όλο το καλοκαίρι, θα πουλά φανό στον κόσμο.
0: Δουλειά μα είναι αυτή, ρε φίλε. Από πέρυσι. Από τότε που σε γνώρισα. Να σου πω κάτι τελευταίο, ρωτάει και ένα φίλο για τον Νταβιτασβίλη. Δεν νομίζω, γιατί πάμε πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν.
1: Ναι, κοίταξε να δει. Είναι δύο φορέ που έχει συνδεθεί ο Νταβιτασβίλη με τον Παναθηναϊκό, πρόσφατα και οι δύο. Είναι ένα παίκτη που είσαι τέτοιον, παίζει πρώτο παιχνίδι ανόδου σήμερα, δεύτερο την Παρασκευή. Αν ανέβει, θα τον πουλήσει, πιστεύω, αλλά θα τον πουλήσει με 15 εκατομμύρια. Δεν θα πάμε σε αυτά τα λεφτά, Σάκη, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και να σου πω την αλήθεια, πέρα από αυτό, δεν μαθαίνω και ότι έχει υπάρξει οποιοδήποτε, ξέρεις, θέμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, Λαμπρό, θα σε περιμένω όποτε πάλι έχεις χρόνο, με χαρά να τα ξαναπούμε.
1: Εννοείται. Ήταν ειδική μέρα σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια νέα αρχή που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, να αφήσει επιτέλους ο οργανισμός και όλος ο περίγυρος έναν προπονητή να δουλέψει, γιατί μέσω όρο από τη μέρα που έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, δηλαδή Τερίμ, Κόντις, Αλόνσο,
0: γρήγορα πες τα.
1: Ναι, Βιτόρια, Κόντις, Μπενίτεθ, είναι 4,5 μήνες μέσος όρος παραμονή σε προπονητή. Μιλάμε για απαράδεκτο στατιστικό αυτό.
0: Ευκαιρία να στηρίξουμε τον νέο προπονητή, λοιπόν. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Και σε σένα και την οικογένειά σου. Χάρηκα πολύ. Χαιρετισμούς από πολλούς φίλους.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Λεάο Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Super Sport 104.

0: 99.43 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 9.43 Interveten Sports.
2: Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την...
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Πουλού που έχει ενοχλήσει το πέλμα. Εκτός παραμένουν Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Στο στόχαστρο του Τριφυγίου βρίσκεται ο 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρτης Βαλένθια, ο Μαρ Μπαντιό, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Δίπλα στους παίκτες και στο staff θα παραθέσουν σήμερα οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί ήδη για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων στο ΣΕΦ. Τελέστηκε πριν λίγη ώρα η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στη Δράμα. Η οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίκτες είπαν το τελευταίο αντίο στο βετεράνο διεθνή αμυντικό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών από τη μάχη που έδινε με την νόσο ALS. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και το πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΚ και ΟΦΗ. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 Αυγούστου. Δεν επιβεβαιώνονται από τον ΠΑΟΚ τα δημοσιεύματα της σερβικής Μότσα Σπορτ περί ενδιαφέροντος για τον προπονητή της Εθνικής Σερβίας Βέλικο Παούνοβιτς. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό αγώνα της Ελλάδας με τη σκουάντρα Ατζούρα που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίνα Νόσκοβα νούμερο 12 του κόσμου και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος την Πέμπτη η Αμερικανίδα Κλέρ Γιου νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρε Μίλλερ λόγω τραυματισμού του στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγεί το 1-0. Επόμενος αντίπαλος την Πέμπτη ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός είναι ισόπαλος 4-4 με τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο στα μέσα της δεύτερης περίοδου για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Για τα μπαράζ της γαλλικής Λιγκάν, στις 10 παρατέταρτο η Σεντετιέν υποδέχεται την Ίσ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
2: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetter Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως και αν

9.43 Inter Veteran Sports. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Οχτώ και έξι πρώτα λεπτά, 26 του Μάη του 2026, ξεκινάει η εκπομπή «Ολική Ανατροπή». Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Μαλιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Θα είμαστε παρέτσα για ένα δύο ώρα μέχρι τις 10 παρά 2 παρά 3 λεπτά. Έτσι περίπου. Μετά θα ακολουθήσει ο Γιώργος Μελιώτης με την εκπομπή Sports Night. Θα σας πάει μέχρι τις 12 την πρώτη ώρα. Επικαιρότητα και στιβός ενδεχομένως. Λέω ενδεχομένως διότι δεν έχω βρει ακόμα τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Γενικότερα κάποιο θέμα υπάρχει. Δεν λειτουργεί το τηλέφωνό του. Ελπίζω να το βρούμε για να μας κοινωνήσει τα των δρομικών νέων και τα του στίβου. Και 9 με 10 ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπως κάθε Δευτέρα σήμερα, λόγω της μη παρουσίας μου στην χθεσινή εκπομπή, θα την κάνουμε, θα κάνουμε το αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, βεβαίως με την πολύτιμη βοήθεια του Θανάση Ζαχάκη. Σήμερα 9 με 10 θα έχουμε τον προπονητή του ΑΟ Ηλίου, τον κύριο Τζότζο, και πολλά πολλά νέα από τον ερασιτεχνικό χώρο. Μείνετε συντονισμένοι, πολλά ενδιαφέροντα και σήμερα, τα οποία θα μάθουμε και θα μάθετε. Το γνωστό νούμερο στο Viber, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να συζητάμε επί παντός επιστητού.

Να καλησπέρισω τον Κώστα, τον Σπύρο, τον Δημήτρη, τον Σωτήρη, τον Παναγιώτη, το φίλο μου τον Bill by Taxis, τη Σταματία, τη Νίκη, τον Βασίλη, όλο τον κόσμο μας έχει στείλει μηνύματα. Να είστε καλά, παιδιά, και σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

Λοιπόν, για να δούμε έτσι όπως κάθε φορά ξεκινάει η εκπομπή με τις επετείους. Σαν σήμερα στις 26 του Μάη, τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχάς γιορτάζουν ο Συνέσιος και η Συνεσία. Κάποια ονόματα μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά σε μας, αλλά σε κάποια μέρη τα συναντάμε. Ενδεχομένως ο Συνέσιος και η Συνεσία, που ομολογώ ότι εγώ δεν τα έχω ακούσει αυτά ονόματα, κάπου θα βρίσκονται σε κάποιο μέρος της Ελλάδος και θα είναι έτσι ευρέως γνωστά. Αν έχετε έτσι κάπου που τα έχετε συναντήσει, στείλτε μας 6939-943-943, 6939-943-943 ή κάποιο Συνέσιος ή κάποια Συνεσία, έτσι.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1975, στις 26 του Μάη, μπαίνουν πρώτη φορά τα σκυλιά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Τα σκυλιά που τόσο πολύ βοηθούν πλέον στα χρόνια μας σε πάρα πολλές εκδηλώσεις της υπηρεσίας ασφαλείας. Με αυτή τη φοβερή και τρομερή μύτη που έχουν.

Σαν σήμερα το 1924, έφυγε το 2008, γεννήθηκε ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους πιο σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Για όσους ακούν τζαζ, σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. Έφυγε από αυτή τη ζωή το 1991.

Σαν σήμερα το 1978 έφυγε από τη ζωή η Κιβέλη, έτσι λεγόταν η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και θειασάρχης βεβαίως. Το όνομά της ήταν Ανδριανού, το επίθετό της στο κανονικό. Κιβέλη λοιπόν την γνώριζαν τότε, την γνωρίσαμε και εμείς μετέπειτα. Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης, όπως είπα και πριν. Σαν σήμερα το 1978 έφυγε από τη ζωή, είχε γεννηθεί το 1887. Για τους πιο παλιούς, το 1955 πέθανε ο Αλμπέρτο Ασκάρι, ένας θρυλικός Ιταλός, το καταλάβατε από το όνομα υποθέτω, Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Το 1955 απεβίωσε, είχε γεννηθεί το 1918, πολύ νέος ο συγκεκριμένος θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων.

Λοιπόν, αυτή την ώρα υπάρχει ο πρώτος τελικός της Water Polo League ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός όμως έχει ισορροπήσει και έχει περάσει μπροστά. 8-6 προηγείται ο Ολυμπιακός με ένα πέναλτι του Ζάλανκι.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στο κλειστό της Μίκρας. Έτσι τελείωσε η σειρά των τελικών με πρωταθλητή την ομάδα του ΠΑΟΚ με 3-1 στη σειρά. Επί της ΑΕΚ, όπως είπαμε, πανηγύρισε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball στις γυναίκες η ομάδα του ΠΑΟΚ. Άλλες έτσι ειδήσεις των τελευταίων ωρών. Ο Γιάκομπ Νέστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως λένε οι πληροφορίες, υπέγραψε. Στο 1,2 εκατομμύρια ανέρχονται περίπου οι ετήσιες απολαβές του Δανού προπονητή, με βάση το συμβόλαιο πάντα, έτσι, ο οποίος τις επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια σκανδιναβική εποχή για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μετά τον Ράφα Μπενίτεθ έρχεται και ο αρκετά νέος Γιάκομπ Νέστρουπ. Ο Ολυμπιακός ξεμακραίνει η ομάδα του Ολυμπιακού. Πάντα μιλάμε για τον πρώτο τελικό της Water Polo Link ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9-6.

Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τελειώνουν. Τελειώσανε τα περισσότερα. Ειδικά τα μεγάλα, ιδιαίτερα τα μεγάλα πρωταθλήματα, έβαλαν τέλος όλα. Το τελευταίο, το αγγλικό και το ιταλικό, το προηγούμενο Σάββατο Κύριακο. Υπάρχει Μουντιάλ μπροστά μας, έτσι. Κάποιοι αγώνες μένουν γενικότερα από εδώ και από εκεί, ούτως ώστε για το ποιες ομάδες ανεβαίνουν από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη, ποιες ομάδες πέφτουν. Εχθές οριστικοποιήθηκε και ο υποβασμός της Wolfsburg, της Wolfsburg του Κουλιεράκη, ο οποίος Κουλιεράκης θεωρώ, εκτιμώ ότι δεν θα είναι του χρόνου στην γερμανική ομάδα, στους λύκους της Γερμανίας. Απόψε 10 παρατέταρτο, Σεντετιέν Νις, ο πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Η Σεντετιέν, η οποία προέρχεται από την δεύτερη εθνική της Γαλλίας, η Νις από την πρώτη κατηγορία. Πρώτο παιχνίδι σήμερα στις 10 παρατέταρτο, το πρώτο από τα διπλά παιχνίδια που θα γίνουν.

Άλλος ένας ενδιαφέρον αγώνας από την Γερμανία, Greuther Fürth Essen, η άλλοτε κρατεά, τέλος πάντων, η άλλοτε πολύ δυνατή ομάδα του Fürth, η Greuther, η οποία έχει παίξει βεβαίως και στην Bundesliga, αγωνίζεται για να κρατηθεί στην δεύτερη κατηγορία. Η Essen έρχεται από την τρίτη κατηγορία, όποια ομάδα από τις δύο. Μάλλον είναι ο δεύτερος αγώνας. Η Essen είχε κερδίσει την έδρα της 1-0. Η Greuther Fürth σήμερα θα προσπαθήσει να ανατρέψει αυτό το σκορ και να κρατηθεί στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Αν η Essen πάρει καλύτερο αποτέλεσμα στον αγώνα που ακολουθεί στις 9:30, θα ανέβει από τη γάμα στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

για την Σουηδία. Έχουμε Έρεμπρο Χέλσιμπορκ στο 19ο λεπτό, 0-1. Η Έρεμπρο αγωνίζεται με 10 παίχτες. Από εδώ και πέρα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα πρωταθλήματα της Σουηδίας και της Νορβηγίας και της Φιλανδίας, το σκανδιναβικό έτσι ποδόσφαιρο, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και πιο πολύ κάθε καλοκαίρι.

Λοιπόν, ο Γιάννης μας στέλνει από την παραλία της Γλυφάδας. Σε ζηλεύω ρε Γιάννη. Ζήτω, λέει ο Ολυμπιακός. Χαιρετίσματα από τον Γιάννη, τον ταξιάρχη, και τον Μανώλη. Χαιρετίσματα για από μένα. Πολλά φιλιά στον ταξιάρχη και τον Μανώλη. Ο Γρηγόρης μου λέει καλησπέρα Δημήτρη από την Λάρνακα. Ο φίλος μου ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα της Κύπρου. Άκουγα πως έχει έρθει σε συμφωνία, λέει, ο Καμορανέζης στον Ηρακλή. Φεύγει από την Ανόρθωση στην Κύπρο και πάει στον Ηρακλή. Φίλε, δεν το ξέρω, πολύ πιθανόν να ισχύει.

Σε απόσταση βολής ο Παναθηναϊκός, 9-8 στο γκολ ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει πολύ στο πόλο. Εκεί που άλλοτε ο Ολυμπιακός ήταν με διαφορά πολύ πολύ καλύτερος και από τον Παναθηναϊκό και από τις άλλες ομάδες. Νομίζω αυτό κάνει πολύ καλό στο πρωτάθλημα του πόλο, να υπάρχουν ανταγωνιστές εναντί του Ολυμπιακού.

Καλά, δεν μπορώ να φανταστώ τι γίνεται στο Μάντσεστερ αφού ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχαιρέτησε τους οπαδούς της City με μια εντυπωσιακή open bus παρέλαση εκεί στους δρόμους του Μάντσεστερ, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να βγαίνουν στους δρόμους και να λένε ουσιαστικά αντίο σε μια ιστορική εποχή με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. 10 χρόνια ήταν εκεί, γεμάτα τίτλους, 20 τίτλους. Έτσι λοιπόν η ομάδα διοργάνωσε μια πολύ μεγάλη παρέλαση για να τιμήσει την τεράστια προσφορά του. Οι φίλοι της City λοιπόν βγήκαν στους δρόμους του Μάντσεστερ, κράταγαν σημαίες, κασκόλ, τραγούδησαν συνθήματα για τον Καταλανό τεχνικό, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στον πάγκο των πολιτών. 17 τίτλους μάζεψε εκεί στο City. Η πομπή, όπως λένε οι πληροφορίες, ξεκίνησε από το Northern Quarter και ολοκληρώθηκε στο Etihad, στο γήπεδο της City, με το κλίμα να είναι, όπως καταλαβαίνετε, έντονα φορτισμένο συναισθηματικά. Συγκίνηση από τον Pep Guardiola, τραγούδια από τους φίλους της City και εποχή πλέον ξημερώνει με μαρέσκα. Από ό,τι βλέπω έγινε μια τεράστια γιορτή στο Co-op Live Arena. Βρέθηκαν περισσότεροι, λέει, από 20.000 φίλοι της ομάδας, με τον Noel Gallagher να ανεβαίνει στη σκηνή κρατώντας το τρόπαιο του FA Cup, το φετινό τρόπαιο που κατέκτησε η City. Όλος ο κόσμος τραγούδαγε το We're the Champions. Γενικότερα ο 55 ετών τεχνικός, ο Pep Guardiola, ο Ισπανός τεχνικός, νομίζω ότι αφήνει μια εποχή ανεξίτηλη για την ιστορία και του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά ιδιαίτερα για την ιστορία της Manchester City. Νομίζω ότι την άλλαξε ολοσχερός ο Pep Guardiola τη City και ενδεχομένως άλλαξε και την Premier League. Την δυσκολία, την ανταγωνιστικότητα της Premier League.

0: Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Που έχω πλέον για την Manchester City.

18 Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Γρηγόρης με ρωτά τη γνώμη μου για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν άξιζε τον Μπενίτεθ, μου γράφει ακόμη μια χρονιά. Τι λες, τι να σου πω, κοίταξε να δεις. Τώρα ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι και αυτός ένιγμα. Δεν ξέρουμε τι θα μας δείξει. Από την άλλη και ο Ράφα Μπενίτεθ, εδώ που τα λέμε, δεν έδειξε και τίποτα. Ήρθε με ένα τεράστιο.

0: κατ' ελάχιστο από αυτά που περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και η διοίκηση του Παναθηναϊκού κατ' επέκταση. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Χρειάζονταν ένας προπονητής ο οποίος να μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια και να τρίζουν οι πόρτες, οι καρέγκλες, τα πατώματα, τα πάντα. Τέλος πάντων, βεβαίως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού έχει πολλή δουλειά μπροστά του, νέος και στην ηλικία, κάνει όνειρα, ενδεχομένως να πετύχει. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο break, στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά πάλι εδώ, μη φύγει κανείς, μέχρι τις 10 θα πούμε πολλά πολλά ωραία πραγματάκια.
1: Intervet Sports.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
6: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports.
7: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Μπέλος, όπως καταλαβαίνετε ο Σωτήρης ο Μπέλος. Γεια Σωτηράκο μου. Πολύ πιθανόν να τον έχουμε απόψε κοντά μας στην εκπομπή του Βασίλη του Γερασίμου. Αν έρθει Σωτήρη μου, θα κάτσω και εγώ λίγο να κάνουμε παρέα, να κάνουμε ένα τρίγωνο. Δεν βάζω χαρακτηρισμό πριν για καμιά ώρα. Γερασίμου, μπορούμε να πάρουμε και το Χάτζημαν στο τηλέφωνο αν δεν κοιμάται. Μπέλος, Τζίτζης, χαμός, χαμός. Προς το παρόν όμως έχω βάλει στο στούντιο τον Γιώργο το Ρουμελιώτη. Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες του 943 Intervention Sports. Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Αφού σας πω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-9 του Παναθηναϊκού με ένα γκολ από τον Σκουμπάκι, μείωσε ο Παναθηναϊκός. Να σου πω κάτι Γιώργο, ο Παναθηναϊκός πολύ δυνατός στο πόλο, έχει δυναμώσει αρκετά. Ναι. Τώρα μιλάμε ότι τα βάζει και...
1: Και εγώ δεν το περίμενα, νόμιζα... Αλλά ναι, κρατάει την απόσταση στα δύο γκολ, θα δείξει τώρα.
0: Καλά, εγώ δεν λέω για το σημερινό αγώνα, μόνο λέω γενικότερα.
1: Γενικά, έχει ανεβεί το τμήμα πόλο του Πρασίνων.
0: Έχει ανεβεί ιδιαίτερα και εάν ανεβεί λίγο ακόμα, νομίζω το πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ναι. Το οποίο θα βοηθήσει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό φυσικά στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Εχθές επειδή δεν είχα εκπομπή, δεν τα είπαμε. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο, πέρα από τον μπάσκετ? Πες μας, δώσε μας λίγο τη δική σου οπτική για τον μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ. Επιτέλους δικαίωση για τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι. Για τον Μπαρτζόκα, ρε γαμότο που λέγαμε και εδώ στο
1: βράδυ. Φαντάσου τι κράξιμο θα έχει φάει άμα το είχε χάσει.
0: Ναι.
1: Πήγαινε πέμπτο συνεχόμενο Final Four, είχε τέτοια πίεση. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις τι άγχος φεύγει από πάνω του.
0: Δεν έχει άδικο. Πολύ, πολύ. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο μεγαλύτερος αντίπαλος τελικά, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα, φάνηκε από όλες τις ομάδες κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και στο Final Four ήταν καλύτερος. Αλλά τελικά μεγάλος αντίπαλος, η ψυχολογική πίεση αυτή που είπες. Και φάνηκε στα τελευταία λεπτά, έτσι. Εκεί που πήγε να γίνει.
1: Το 88-80, πόσο εύκολα πήγε να γίνει 88-88.
0: Το άρρωστο. Να γίνει το άρρωστο εντελώς.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί πρόσεχε τώρα, βεβαίως υπήρχε και ένα σφύριγμα, μάλλον ένα μη σφύριγμα των διαιτητών στα πολλαπλά φάουλ πάνω στο Μιλουτίνοφ. Σκέψου να έμπαινε το σουτ. Πήγαινε στο 88-85, νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι τον παίκτη που έχασε το 88-85 ήτανε. Έχασε ο Καμπάτσο επίτηδες τη βολή για να πάει σε τρίποντο. Παίρνει το rebound το Χεζόνια, δίνει δεξιά. Και απλά έχασε. Εκεί πέρα έλειξε το.
0: Για σκέψη τώρα να γινόταν εκεί η ζημιά.
1: Το 88-88,
0: εντάξει. Φεύγει Μπαρτζόκας κατευθείαν από το γήπεδο. Φαπ, καπελάκι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνω με σπίτι. Τέλος πάντων.
1: Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ένας πολύ, πολύ μεγάλος προπονητής. Ναι. Το δικαιούται απόλυτα. Και για την ομάδα που έφτιαξε φέτος, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός πήγε σε 5 συνεχόμενα Final Four, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άσχετα τώρα αν πήρε δεν πήρε, εμείς είμαστε και λίγο στην Ελλάδα των αποτελεσμάτων. Το θέμα είναι, νομίζω, να πρωταγωνιστείς κάθε χρόνο στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Και αν πρωταγωνιστείς, δεν ξέρω αν.
1: Θα έρθει, το πλήρωμα του χρόνου κάποια στιγμή θα σε ανταμείψει.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι του μπάσκετ. Δεν είμαστε και ιδιαίτερα μπασκετικοί, γι' αυτό δεν θα επιμείνουμε, εκτός και αν θες να πεις κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχω κάνει. Εντάξει, δικαίωση για τον Μπαρτσόκα, για τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Τον αρχηγό, ναι.
1: Ναι.
0: Να έχεις δει.
1: Και για τα άλλα τα παιδιά.
0: Καλά, είδες τι έγινε στο μάτς.
1: Ο Γουόρτζ, είδες. Είχε πρόγραμμα ο Γουόρτζ. Δηλαδή πήρε Ναι. Πήρε το Champions League το 22, το 23 με ποια ομάδα. Μετά το Euro Cup το 24 και το 26 τώρα τη Euro League. Κλιμακωτά.
0: Είναι πολύ νίκη.
1: Είναι πολύ νίκη.
0: Άστρο. Ναι. Έχει άστρο.
1: Έχει άστρο, έχει άστρο.
0: Τώρα να αξίζει να βάρω, λέει, στον Ολυμπιακό. Έχει θέματα. Γίνεται. Δυναμώνει. Φαντάζομαι θα δυναμώσει κι άλλο ο Παναθηναϊκός. Πάλι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα έχουμε θέματα και του χρόνου και οι δύο ομάδες πολύ πιθανόν.
1: Εγώ θέλω να δω ανταγωνιστικούς, συγγνώμη που σε διακόπτω, και τον Πάκ και τον Άρη.
0: Κοίταξε, έρχεται μάλλον αυτό.
1: Ναι, έρχεται αυτό το σενάριο.
0: Και πολύ έντονα. Ότι πιέζει αφόρητα ο Άρης για να πάει Σπανούλης απάνω, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και ο κουμπάρος, τον Νίκο Σωζής, εκεί τεχνικός διευθυντής. Ο Κινέζος θέλει να βάλει χρήματα, είναι και ο Γιάννης Αντιτακούμπο, νομίζω, από κοντά του. Έρχεται. Κάποια στιγμή έχω την εντύπωση ότι θα δούμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη.
1: Τι φοβερό

0: σύνθημα που έχουν οι οπαδοί του Άρη για τον Αντετοκούνμπο.
1: Δεν το ξέρω, για πες.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Μάλλον κάτι άκουσα, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Για πες. Το ξέρεις απ' έξω, το θυμάσαι.
0: Πώς το λέω, έλα, για το NBA και.
1: Α, άφησε το NBA και
0: ναι, ναι.
1: Άφησε το NBA και λέω. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Μπορεί να το δούμε.
0: Γιάννη, αντε τελείωνε με το NBA πάλι.
1: Ναι.
0: Καλά. Έλα εδώ, γλυκό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη. Αυτό.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Σε ρυθμό λευτέρι.
1: Ναι, κατάλαβα. Αυτό. Μάλιστα, θα δούμε. Πολύ πιθανόν σε λίγα χρόνια, σύντομα.
0: 2-2 υποβασμούς για Έλληνες στο εξωτερικό. Υποβάστηκε η West Ham του Μαυροπάνου, υποβάστηκε η Wolfsburg του Κουγεράκη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Paderborn πρώτη εθνική.
1: Εντάξει.
0: Bundesliga.
1: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί η Paderborn ήταν. Okay.
0: Εντάξει, δεν την έλεγε.
1: Καλά, η Wolfsburg
0: καλά έκανε και το. Και
1: εγώ δεν το περίμενα. Έλεγα ότι η Wolfsburg θα μείνει, αλλά από ό,τι είδα.
0: Μετά
1: στα
0: από 29
1: μάτς,
0: χρόνια.
1: Ναι, από ό,τι είδα στα δύο μάτς δεν άξιζε. Η Paderborn ήταν καλύτερη. Έτσι.
0: Έπαιζε και με 10 η Wolfsburg, οπότε το εκμεταλλεύτηκε.
1: Εντάξει. Τώρα,
0: ναι, όχι ότι είναι άδικη αυτή η άνοδος της Paderborn.
1: Τώρα, επειδή και οι δύο ήταν κομβικοί αμυντικοί, λέει κάτι τώρα αυτό για Μαυροπάνο και Κουλιεράκη.
0: Καλά, θα βρούνε. Ναι. Ήταν στις ομάδες τους, ήταν κομβικοί. Θα βρούνε στέγη ποδοσφαιρική άλλη, εντάξει.
1: Δεν ξέρω τώρα για το Μαυροπάνο, δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει. Ο Κουλιεράκης θεωρώ ότι θα φύγει, είναι ήδη φευγάτος από τη Βολή. Δεν μπορεί να μείνει τώρα στην.
0: Εντάξει, και ο Μαυροπάνος έχει καλό μάνατζερ.
1: Έχει, το ξέρω.
0: Δεν νομίζω να.
1: Τον ίδιο μάνατζερ έχετε.
0: Με τον Μαυροπάνο. Εγώ το σύστησα. Έχω ένα καλό. Θες να τον ζητήσω.
1: Μα μπορείς, ρε φίλε, μπορείς να κάνεις κάτι. Να πάμε σε κάνα BBC στο εξωτερικό. Να υπογράψουμε κανένα συμβόλαιο που να είναι πολύ δυνατό. Εσύ δηλαδή εκεί πας, προς τα εκεί. Θα δουλεύει το μάνατζερ σου. Για πού, σε ποια χώρα. Αν επιτρέπεται βέβαια και μπορεί να μας πεις.
0: BBC
1: Ελλάδας.
0: BBC Ελλάδα έχει. Ναι, έχει branch, έχει παρακλάδι.
1: Έχει παρακλάδι. CNN έχουμε εδώ. Είχαμε πάντω, δεν θυμάμαι τώρα.
0: CNN κρίσαμε.
1: Πάντα στο αθλητικό κομμάτι θα μπει τώρα, έτσι.
0: Ναι, έτσι λέω. Μετά θα κάνω στροφή καριέρα στο ελεύθερο ρεπορτάζ.
1: Θα πα και ελεύθερο. Εκεί στα Καλυστία και στα celebrities, α πούμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε Γιώργη, μπράβο. Εντάξει, πε και καμιά καλή κουβέντα, ρε φίλε, για μα.
0: Βεβαίω.
1: Λοιπόν, παρέλαση Γουαρδιόλα παρά την ιδέες. Ο χαμός.
0: Ναι, έγινε ο χαμός.
1: Ο χαμός.
0: Με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ναι.
1: Όπως.
0: Είχε έρθει ο Βισέν Κομπανί.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Βισέν Κομπανί, ήρθε. Και δεν θυμάμαι, κι άλλος ένας. Πρώην ποδοσφαιριστής της City που για να τον τιμήσει. Εντάξει, φεύγει και ο Μπερνάντο Σίλβα.
1: Ναι, φεύγουν, ένα σωστά. Ναι.
0: Μια εποχή τελειώνει, φεύγει ο Γκουαρδιόλα.
1: Θεωρείς ότι κάπου φεύγει διότι δεν γίνονται τα χατήρια του όπως γινόντουσαν στην αρχή του συμβολέου του ή εμπασπερτός.
0: Όχι μωρέ, εγώ πιστεύω.
1: 10 χρόνια είναι αυτά.
0: Ναι, ρεσί, ναι.
1: Ξέρει πότε να φύγει εμπασπερτός.
0: Και με την Μπαρτσελόνα το είχε πει αυτό. Στην Μπαρτσελόνα που φεύγει το 11 έχει πάρει το τρέπλ.
1: Ναι.
0: Έτσι, και όχι το τρέπλ, το double. Εντάξει, έχει πάρει το Champions League με το πρωτάθλημα και σου λέει τέρμα. Δεν θα ξανά κοουτσάρω την Μπαρτσελόνα. Έκλεισε αυτός ο κύκλος.
1: Δηλαδή, θεωρείς τώρα ότι ο Γκουαρδιόλα θα αράξει ποιτή. Καλά, όχι ότι έχει ανάγκη να δουλέψει, αλλά είναι για το αυτό. Έτσι.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Είναι νέος ακόμα, δεν είναι. Δηλαδή, δεν πήραν τα χρόνια.
0: Όχι, δεν τον πήραν τα χρόνια, αλλά δεν νομίζω να πιάσει άμεσα δουλειά. Τώρα, άμα γίνει καμιά βόμβα και πάει στην Παρί.
1: Δεν θα πάει Παρί. Γιατί θα φύγει.
0: Νομίζω ο Λουίς Ενρίκε τελειώνει το συμβολαιό του. Δεν ξέρω αν θέλει να ανανεώσει.
1: Λες, ναι, υπάρχει.
0: Θα έχουμε και στο τέλος βραδιάς και τον Σταραμόπουλο να μας τα πει.
1: Κάτι άκουγα Σταραμόπουλος, κάτι άκουγα που έλεγε στο Σάκη τον Μπουζούνη.
0: Ναι.
1: Ότι αγοράζει μια βίλα που την αγοράζει όμως ο Γκουαρδιόλα.
0: Α, ο Γκουαρδιόλα, νόμιζε ο Σταραμόπουλος. Okay.
1: Ο Σταραμόπουλος,
0: εντάξει, okay.
1: Μπορεί.
0: Ο Γκουαρδιόλα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά.
1: Κάπου σε ένα μέρος εξωτικό έτσι ωραίο, κάποια εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν έχει ανάγκη κιόλας ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος επίσης έχετε τον ίδιο μάνατζερ, είπαμε.
0: Με τον Γκουαρδιόλα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει διαφορετικό.
1: Α, έχει διαφορετικό. Πού, εκεί έπρεπε να πας τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Άλλο.

0: Για πες μου λίγο.
1: Κάτι έγραψε ο Μάνος Σταραμόπουλος, ναι, για τον Μπιέλ στη Βαρκελόνη.
0: Ωπα ρε φίλε.
1: Δεν σε εννοώ, Μάνο. Αν θες κάντο elaborate, εξήγησε το λίγο.
0: Βαρκελόνη, μάλλον πάει εκεί να ράξει, λέει. Α, στη Βαρκελόνη η Βίλα ενδεχομένως.
1: Α, στη Βαρκελόνη
0: που λέγαμε, ναι, ναι, ναι.
1: Για τον πέρα, στη Βαρκελόνη η Βίλα, οκ.
0: Ναι, για τον, ναι. Εκεί θα αγοράσει κάτι.
1: Αυτό το κάτι εντωμεταξύ παίζει να είναι διαστημόπλιο.
0: Ξέρεις πόσα έπαιρνε ο Pep στην City?
1: Θες να μου πεις να βάλω τα κλάματα?
0: Τι να βάλεις τα κλάματα ρε φίλε? Εσύ δεν παίρνεις κανένα λεφτά.
1: Εντάξει, τι ανάγκη.
0: Υγεία να υπάρχει φίλε. Υγεία. Όλα τα άλλα είναι έπονται.
1: Σωστά.
0: 25 εκατομμύρια ευρώ.
1: 25 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δηλαδή μάζεψε τώρα εκεί καμία 10 χρόνια έμεινε 250 εκατομμύρια έτσι για πλάκα.
1: Ναι.
0: Συμπόνους είναι έτσι είναι αλλιώς.
1: Για να μπορείς να βγάλει τα προστοζήτηση.
0: Να ξέρεις, επειδή το ξέρω τον Πέπ, είναι και σπάγκος, έτσι, δεν χάλαγε λεφτά.
1: Α,
0: σπάγκος, σπάγκος, σπάγκος.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Α, δεν χάλαγε λεφτά.
0: Δεν χάλαγε, τα έχει μαζέψει όλα, είναι σπάγκος.
1: Μάλιστα.
0: Σπάγκος. Σφιχτός τέλος πάντων, να μην πούμε τώρα.
1: Όχι φρακοφόνιας.
0: Όχι ρε φίλε, σπάγκος, σπάγκος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έτσι έχει μαζέψει πολλά λεφτά να πάρει κανένα 2-3 βίλες, όχι μία.
1: Ναι, έχει και παιδιά να βολέψει.
0: Μία κόρη νομίζω έχει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει,
0: οποία...
1: έχει ένα γιο.
0: Η οποία κόρη του ήταν influencer.
1: Δεν ξέρεις πως πάνε αυτά τώρα. Ωραία, εντάξει. Ο Τζέραρντ άνοιξε OnlyFans.
0: Εσύ ρε φίλε, που είσαι μικρός να πούμε. Γνώρισε την κόρη του Γουαρδιόλα, τι κάνει.
1: Ναι, ρε. Σωστό.
0: Τι να πω. Τέλος πάντων, εγώ θα σας τα λέω τώρα αυτά. Αυτά είναι βασικά πράγματα, πρέπει να τα γνωρίζετε. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, για πες μου για τον καινούργιο προπονητή του Παναθηναϊκού. Τι έχεις μάθει?
1: Ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο πρώην δηλαδή της Κοπεγχάγης.
0: Πρώην. Πλέον είναι πρώην.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πλέον είναι νυν του Παναθηναϊκού. Πάει.
1: Νεαρός σχετικά.
0: Θυμήστε μου, πόσα χρόνια έχεις στην Κοπεγχάγη? Δεν ξέρω αν. Δεν θέλω να σε κρεμάσω. Γνωρίζεις.
1: Πόσα χρόνια έχεις στην Κοπεγχάγη? Είχε πέντε
0: χρόνια.
1: Τέσσερα χρόνια από το 22. Τέσσερα χρόνια από το 22. Από το 26.
0: Εντάξει,
1: έχει πάρει το double με την Κοπεγχάγη.
0: Φέτος δεν έκανε καλή πορεία.
1: Το 23 και το 25 το πήρε η Άρχος μετά από 40 χρόνια. Ναι. Το 23 και το 25 τερμάτισε τρίτος το 24 και τερμάτισε έβδομος τώρα, την τελευταία χρονιά. Το 26 που μας πέρασε.
0: Ναι, ήταν έβδομη. Από
1: για Κοπεγχάγη η έβδομη θέση είναι.
0: Τραγωδία. Τραγωδία.
1: Έχει καλές προκρίσεις σε καλοκαιρινά ευρωπαϊκά. Έχει απόλυτο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να πω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τρεις γύρους μπροστά του, έτσι.
1: Το 24 την οδήγησε την Κοπεγχάγη στους 16 του Champions League και στους 16 του Conference μια χρονιά.
0: Πώς το βλέπεις, για να πάρει μια πρόβλεψη για τον Παναθηναϊκό?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ ρε, εσύ να σου πω. Δεν ξέρω ποιοι θα φύγουν, τι προσθήκες θα γίνουν. Πόσο καιρό θα έχει να δουλέψει με αυτούς ο Νέστρουμ, έτσι. Να. Τι να σου πω τώρα.
0: Καλά, εγώ λέω γενικότερα, σαν πρόσληψη, σαν επιλογή.
1: Κοίτα,
0: σαν επιλογή.
1: Είναι ένα όνομα, θα σου πω, δεν κάνει γκέλ όσο του Ράφα, όσο του Βιτόρια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ο Βιτόρια ήταν Μπενφίκα, για να δούμε. Είχε παρελθόν Μπενφίκα, ο Ράφα δεν χρειάζεται να πούμε το παρελθόν.
0: Καλά,
1: του.
0: Ναι.
1: Λέμε, λέγανε
0: καλά, έμεινε στο βιογραφικό βέβαια. Έτσι.
1: Ο Νέστρουπ είναι ένα όνομα, okay, που δεν κάνει γκέλ. Έχει κάποιες καλές πορείες με την Κοπεγχάγη. Πορείς που μπορείς να κάνεις με την Κοπεγχάγη. Δεν είσαι στο τιμό της Λίβερπουλ και την.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Με βάση την ομάδα που.
1: Εντάξει, περιμένουμε. Περιμένουμε να τον δούμε όλοι στην Ελλάδα αυτό.
0: Εγώ κοίταξα να δεις. Έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ένα βαρύ όνομα. Ήρθε βέβαια το βαρύ όνομα.
1: Το βαρύ
0: και πάλι
1: όνομα,
0: δεν έπιασε εκεί πέρα.
1: Δεν έπιασε, κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω. Ενδεχομένως να είναι το κλειδί ένας νεαρός. Που να ξεκλειδώσει την ποδοσφαιρική λογική, δεν την είναι κλειδωμένη μέσα σε ένα ντουλάπι στον Παναθηναϊκό. Να την ξεκλειδώσει να βγει έξω, να πάει στα αποδυτήρια, να πάει στη διοίκηση. Και εννοείται βέβαια να τον αφήσουν τον άνθρωπο να δουλέψει όπως εκείνος θέλει, όπως ξέρει. Εγώ έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στους Σκανδιναβούς γενικότερα, είτε προπονητές είτε ποδοσφαιριστές.
1: Σε θέμα νοοτροπίας, νοοτροπίας,
0: επαγγελματισμού
1: αυτό.
0: Και εδώ στην Ελλάδα κατά καιρούς έχουν περάσει και έχουν αφήσει εποχή κάποιοι.

0: και προπονητές.
1: Ο Τρότ Σόλιντ.
0: Ο Σόλιντ ήταν Νορβηγός.
1: Νορβηγός, μπράβο.
0: Παλαιότερα, ναι. Παλαιότερα έχει και ο Παναθηναϊκός. Τον Σβένσον, δεν θυμάμαι τώρα. Όχι.
1: Αμάν.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Μπάνκε. Τον Μπάνκε έναν το 2007. Πώς λεγόταν, ρε παιδιά.
0: Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι περισσότεροι έχουν πετύχει στους τομείς τους. Τώρα θα δείξει. Εξαρτάται και από το πόσο θα τον στηρίξει η διοίκηση, εξαρτάται από το πόσο θα τον βοηθήσουν οι παρατρεχάμενοι γύρω-γύρω και από το ποδοσφαιρικό τμήμα και οι μεταγραφές που θα κάνει ο κύριος Αλαφούζος, έτσι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχει δαπανίσει χρήματα, αλλά έχουν πάει στο βρόντο, όπως λέμε.

0: Τι λέει ο Μάνος εδώ?
1: Ο Σόρενσεν λέει πιο παλιά, Χέρνιξεν, Νίστελν, εννοεί στους ποδοσφαιριστές, εννοεί στους τεχνικούς. Ο
0: Φιλανδός, Κρίστενσεν.
1: Ο Χας Μπάνκε, ο Χας Μπάκε, ο Φιλανδός, το 2000, τους πρώτους μήνες της περίοδου 2006-2007 είχε.
0: Φιλανδός ο Μπάκε. Σουηδός πρέπει να
1: είναι. Ποδοσφαιριστές, ναι. Χέρνιξεν, Νίλσεν, Μάνο, σωστά.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει βγει και στην δημοσιότητα το συμβόλαιο του Κοστίνια στην Μπράιτον. Οι αιτήσεις απολαβές του βλέπω αγγίζουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Εκεί πάμε με την εβδομάδα, κάτι παραπάνω από 45.000 ευρώ εβδομαδιαίως για τον 26χρονο ακραίο αμυντικό πρώην του Ολυμπιακού και νυν πλέον της Brighton. Κάτι που σημαίνει ότι έκανε μια τεράστια, μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Κοστίνια υπερτετραπλασίασε το κασέ του μέσα σε δύο χρόνια, και να πούμε ότι φέτος δεν ήταν ο Κοστίνια της πρώτης χρονιάς στον Ολυμπιακό, αλλά έκανε ένα-δυο καλά παιχνίδια στο Champions League και εκεί μετράνε όλα. Μ' αρέσει η κλίση του Θανάση Ανδρούτσου στην Εθνική, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ένα παιδί το οποίο είναι εξαιρετικός, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, ήταν στον Ολυμπιακό, κόλλητος είναι ακόμα με τον Ρέτσο. Μάλιστα έχει κάνει και δηλώσεις για το θέμα. Δεν περίμενα την κλίση, λέει, στην Εθνική. Το κύπελο είναι μόνο η αρχή για τον Όφη.

0: Ολυμπιακός Γιώργο προηγείται 13-11 του Παναθηναϊκού στο Πόλο. Ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει το 11. Ο Ολυμπιακός έκανε το 13-11, μια σπουδαία επέμβαση τώρα από τον Τζορτζάτο. 102 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Έχει βγει στην δημοσιότητα Γιώργη Ρουμελιώτη.
1: Ναι.
0: Ένα μυθικό πραγματικά συμβόλαιο που προσφέρει η Μπεσίκτας στον Ποστέκογλου. Πραγματικά μυθικό.
1: Οι Τούρκοι συνηθίζουν τέτοια συμβόλαια, γι' αυτό προσελκύουν και αστέρες.
0: Και αστέρες, πραγματικά δύσκολα θα πει όχι.
1: Μη μου πεις ότι έχεις το αποκλειστικό των όρων του συμβολέου.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα. Έχω το δικηγόρο, το οποίο με πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή okay. Κακό, είναι κακό. Δεν θέλω τώρα να πω νούμερα και τέτοια.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά είναι μυθικό πραγματικά, προκειμένου οι μαυραετοί που λέγονται εκεί στην Τουρκία. Βλέπεις πόσα ξέρω, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Αυτό που λένε πόσα ξέρεις ρε φίλε.
1: Είναι αυτό.
0: Δεν το λες εσύ, το λέω εγώ όμως. Πόσα ξέρεις. Λοιπόν, η Μπεσίκτας πραγματικά τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα και νομίζω ότι θέλει εκεί να μπει σφίνα ανάμεσα σε...
1: Όχι ρε, κάτσε, τα τελευταία χρόνια κοίταξε να δεις.
0: Γαλατά Φενέρ είναι, Γαλατά Φενέρ, Γαλατά
1: όχι,
0: Φενέρ.
1: Όχι ρε, η Γαλατά έχει πάρει τα τέσσερα τελευταία, η Φενέρ έχει πάρει από το 14, από το 14 και μετά η Μπεσίκτας έχει 3, 2, έχει πάρει 17.

0: 18 και το 22, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η Μπεσικτάς.
0: Η Μπεσικτάς έχει πάρει. Ναι, ναι. Ναι,
1: ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι, τα παίρνω πίσω τότε. Τα παίρνω ό,τι είπα ψωμί για λάθη.
0: Έχει δυνατή ομάδα. Φέτος δεν πήγε τόσο καλά.
1: Όχι, ούτε πέρυσι πήγε καλά, θυμάμαι. Αλλά τώρα μου λέει ότι το έχει πάρει το 22. Εντάξει, τι να πω.
0: Λοιπόν. Όχι το 22, μισό λεπτάκι.
1: Ναι, τώρα μου πει το 12. Ναι, έλα, φτιάξε μας. Λοιπόν, ο Μάνος λέει ότι η θέση του Ανδρούτσου είναι χαφ, γι' αυτό και διακρίθηκε και πολύ σωστά και όχι εκεί που χρησιμοποιούτο. Στον Όφινο πριν βρήκε και τη θέση του και την φύση του και έχει κλειδώσει. Έχει κλειδώσει εκεί στον Όφι και γι' αυτό νομίζω δικαιώθηκε και με την κλίση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: για το σουηδικό πρωτάθλημα Έρεμπρο Χέλσιμπορκ στο ημίχρονο 0-2. Η Έρεμπρο παίζει με 10 παίχτες. Για λέγε ρε Γιώργο.
1: Αδερφέ, έχει πάρει το πρωτάθλημα του 16, του 17 και του 21. Εντάξει, σχετικά μετά το 22 με το 26 τα έχει πάρει η Γαλατά.
0: Okay, εντάξει, από το 21
1: και μετά. Συγγνώμη, 21-24 έχει πάρει το κύπελο κιόλας. Το 24 πήρε και το κύπελο.
0: Το κύπελο. Το κύπελο το παίρνει και.
1: Και το Super Cup το 22 και το 24. Εντάξει, ρε, είναι 1, 2, 3, 4. 5 τίτλοι τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Πάντων, η Μπεσίκτας έχει μεγάλη δυναμική στην Τουρκία.
1: Έχει, έχει πάρα πολύ.
0: Το 21 έπεσε, έχει πάρει τελευταία φορά το πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα. Έκτοτε το έχει πάρει Γαλατά 4.
0: 5 χρόνια λοιπόν. Είναι πολλά για την ομάδα της Μπεσίκτας.
1: Εντάξει, ρε.
0: Και με την οικονομική επιφάνεια που έχει η διοίκηση.
1: Αλλά δεν παίζει μόνη της.
0: Εντάξει. Δεν παίζει. Έχει, η Γαλατά έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Ναι. Η Φενέρ είναι μια δυνατή ομάδα, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό κάνει κινήσεις ώστε να σπάσει το δίπολο των τελευταίων 5 ετών. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, εγώ λέω να σε αποδεσμεύσω.
1: Να με αποδεσμεύσεις.
0: Να πεις και κανένα δελτιάκι.
1: Να
0: το πεις ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιώργος Μελιώτης, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα τον απολαύσουμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και μετά τις 10 βεβαίως στην εκπομπή Sports Night.

0: Ξεμάκρυνε λίγο ο Ολυμπιακός. Σκουμπάκης έφτασε στα 4.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Σε του τίτλου στην Water Polo Link Ανδρών. Και μην ξεχνάτε το πολύ πολύ μεγάλο ραντεβού που έχει στο Final Four στην Μάλτα και η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, αλλά και η γυναικεία

0: 1943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
3: αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι,
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Γιάκομπ Νέστρουμ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2 χρόνια στο 1,2 εκατομμύριο ευρώ αν έρχονται οι αιτήσεις απολαβές του Δανού προπονητή, ο οποίος στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα. Απορρίφθηκε από την ασεάδη προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ζητούσε να μην μπορεί να πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup λόγω της περσινής απουσίας του. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Δεν επιβεβαιώνονται από τον ΠΑΟΚ τα δημοσιεύματα της σερβικής Mozart Sport περί ενδιαφέροντος για τον προπονητή της Εθνικής Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς.

Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, Σκάρτης και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα στη Σουηδία στις 4 και η Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό της Ελλάδας με τη σκουάντρα Ατζούρα που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΑΕΚ 29-20 στη

0: Ακρά τελείωσε τη σειρά των τελικών σε 3-1 και πανηγύρισε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών. Για τα μπαράζ της League 1 στις 10 παρατέταρτο η Σεντετιέν υποδέχεται την Ίσ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Drevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Drevetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με την πολύτιμη βοήθεια βεβαίως του Θανάση Ζαχάκη, τον οποίο θα τον έχουμε στο τηλέφωνο σε λίγα λεπτά, να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στην σειρά τον τελικό της Water Polo League και βεβαίως έχει δώσει και ένα εκπληκτικό, θα έλεγα, νικηφόρο σερί 25 ετών που τρέχει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από το Φεβρουάριο του 2001 ο Ολυμπιακός μετρά 61 διαδοχείες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Πόλο Ανδρών.

για το σουηδικό πρωτάθλημα Έρεμπρο Χέλσιμπορκ, αρχές δεύτερου ημιχρόνου, στο 50 λεπτό 0-2. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το τελικό του πρώτου ημιχρόνου. Η Έρεμπρο παίζει με 10 παίκτες, 10 παρατέταρτο Σεντετιέν Νις, και στις 9.30 ο αγώνας από την Γερμανία μεταξύ Greuther Fürth και Essen.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με την ενότητα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι η ώρα. Έχω τον Θανάση Ζαχάκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Ιντερβέτ 943 Sports.
0: Πώς είσαι, τι μου κάνεις?
1: Προσπαθώ να είμαι καλά όπως όλοι μας.
0: Έτσι, έτσι. Μακάρι να είσαι καλά όπως προσπαθούμε όλοι μας και ελπίζω να είμαστε καλά και όλοι μας. Λοιπόν, σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να ασχοληθούμε με τον ΑΟ Ηλίου, μια ομάδα εδώ που ανήκει και ο σταθμός, τον ίδιο στην ίδια έτσι, δημοτική ενότητα, αλλά και σε μια ομάδα η οποία δραστηριοποίησε, νομίζω, έτσι δεν είναι? Για πες τα μας λίγο.
1: Εδώ και περίπου 12 χρόνια είμαι κοντά στον ΑΟ Ηλίου. Μια ομάδα η οποία, και δεν είναι τυχαίο ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, 35 συναπτάτη που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αποφάσισα ή μάλλον κόλλησα σε εισαγωγικά με τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι οργανωμένη, είναι καθαρή,

0: Mm-hmm. Και κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να αναπτύξει το ποδόσφαιρο, έχοντας και δίνοντας πολύ μεγάλη βάση και στις ακαδημίες.
1: Το βασικότερο νομίζω. Το βασικότερο.
0: Ναι, έχουμε πει ότι στις ημέρες μας πλέον όποιος σύλλογος δεν ασχολείται με τις ακαδημίες δεν έχει και πολύ μέλλον. Και στην τελική αυτό είναι και το νόημα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, νομίζω.
1: Πόσα τμήματα, Θανάση μου, διατηρεί ο ΑΟΗΛΙΟΥ?
0: Ο ΑΟΗΛΙΟΥ διατηρεί τμήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Από K7 μέχρι K17 και φυσικά το τμήμα.
1: Μόνο ποδοσφαιρικά.
0: Έχω τα παιδιά, ναι. Mm-hmm. Θα μας τα πείτε και ο coach που θα έχουμε, νομίζω.
1: Τον έχουμε ήδη και λογικά σε ακούει. Ο κύριος Τζότζης.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τζότζη.
2: Ακούω, Δημήτρη μου, γεια σου Θανάση. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Τα λέει καλά ο Θανάσης?
2: Τα λέει καλά, δεν τον άφησε να τα πει όλα, βέβαια.
1: Εγώ δεν πέρα, εκείνο σταμάτησε.
0: Θα τα πούμε όλα μαζί.
1: Τώρα θα τα πείτε παρέτσα, θα τα πείτε παρέα.
0: Να πούμε, Δημήτρη, ότι ο Γιώργος ο Τζότζης, εκτός από προπονητή στην αντρική ομάδα, είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για να δημιουργήσει, να δημιουργηθεί μια ακαδημία στο ΑΟΗΛΙΟΥ. Μια ακαδημία που ήταν σχεδόν ανυπόλυτες και πριν περίπου 10 χρόνια, Γιώργο, κάπου εκεί.
2: 12
0: χρόνια, όσο είμαι εγώ ουσιαστικά στον ΑΟΗΛΙΟΥ, που ήρθε στην αξιωμάδα, έβαλε τις ακαδημίες. Θα μας πει βέβαια και ο ίδιος τι και πώς, και θα καταλάβετε τι σημαίνει Γιώργος Τζότζης. Και ήταν άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις και έφτασε αυτή τη στιγμή ο ΑΟΗΛΙΟΥ να έχει μια βάση παιδιών. Όχι μόνο μεγάλη αριθμητικά και πολύ μεγάλη ποιοτικά.
1: Όταν λέμε μεγάλη αριθμητικά,
0: Γιώργο, φτάνουμε. 250 παιδιά περίπου.
1: 280 παιδιά. Καταπληκτικό νούμερο, τεράστιο νούμερο. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Και σε εσάς, κύριε Τζότζη, και σε εσάς, κύριε Ζαχάκη. Λοιπόν,
2: αρκετοί που έχουν συμβάλει σε αυτό το πράγμα.
1: Θα τους πούμε, γι' αυτό είστε και οι δύο στη γραμμή, για να τα πούμε όλα εδώ. Λοιπόν, κύριε Τζότζη, τι μου κάνετε καταρχάς, είστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, τελείωσε το πρωτάθλημα, ετοιμαζόμαστε για την καινούργια χρονιά.
1: Mm-hmm. Θα είστε πάλι στο τιμόνι του ΑΟΗΛΙΟΥ, υποθέτω, έτσι?
2: Ναι, συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο και για την καινούργια χρονιά. Δεν ήταν δύσκολο για τους δυο μας. Υπάρχει και αλλιώς η διάθεση, αγαπάμε και οι δύο πάρα πολύ το σύλλογο αυτό. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί με τον πρόεδρο για αυτό το σύλλογο. Και ήταν πολύ εύκολο για μένα να αποφασίσω να συνεχίσω και την επόμενη χρονιά στον ΑΟΗΛΙΟΥ.
1: Πόσα χρόνια είστε στο σύλλογο?
2: Στο σύλλογο, αν πούμε ότι μπήκα από το 2014. Το σύλλογο έχουμε πάει το 2026, είχα μία παύση βέβαια που πήγα στην Ελευθερούπολη ένα διάστημα, ένα χρόνο και άλλα 2,5 χρόνια περίπου στο Καματερό. Ήταν η παύση μας και ξανασυνεχίσαμε στην εργασία μας από τη χρονιά που διανύσαμε τώρα, από τον Οκτώβριο. Είμαστε μαζί όλη τη χρονιά και συνεχίζουμε και για την επόμενη χρονιά πάλι μαζί.
1: Η στόχη του ΑΟΗΛΙΟΥ?
2: Η στόχη του ΑΟΗΛΙΟΥ είναι του χρόνου να βελτιώσουμε την ομάδα μας, να δούμε τι έφτεξε και δεν... Γιατί η ομάδα ήταν φέτος, είχε στηθεί για να πρωταγωνιστήσει και να καταφέρει να ανέβει στην Α κατηγορία. Mm-hmm. Βέβαια δεν τα κατάφερε γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα στη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αυτά θέλουμε τώρα να τα δούμε, να αναγνώσουμε, να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε και έτσι να είμαστε πιο έτοιμοι την καινούργια χρόνια που θα έρθει για να καταφέρουμε το στόχο μας.
1: Για τον πολύ κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει, τι θέση τερμάτισε ο Ήλιου την φετινή περίοδο?
2: Πέμπτη τερματίσαμε φέτος.
1: Πέμπτη, είπατε, πέμπτη.
2: Στην πέμπτη θέση. Μάλιστα, ναι, πίσω από τις ομάδες τις τρεις που βγήκαν στους Αγίους Εναργύρους. Ως ένα μεγάλο σημείο και προς το τέλος του πρωταθλήματος διεκδικούσαμε ακόμα τις πιθανότητές μας. Ως εκεί πέρα που πια μαθηματικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο και πρέπει να καταλήξουμε τελικά στην πέμπτη θέση.
0: Την καθολική αναγνώριση ότι κατά γενική ομολογία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στον όμιλο. Mm-hmm.
1: Αυτό το λες τώρα έντιμα ή το λες μέσα από το πρίσμα της μία
0: αντικειμενικής? Αν το έλεγα μόνο εγώ δεν θα είχε τόση αξία, αλλά έτσι το λένε σχεδόν όλες, αν όχι όλες, σχεδόν όλες οι ομάδες που βρέθηκαν αντίπαλοι με τον ΑΟΗΛΙΟΥ φέτος.
1: Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, σου παραδίδω τον κύριο Τζότζη. Δικό σου.
0: Εντάξει, με τον Γιώργο τα λέμε καθημερινά εξάλλου. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να πω περισσότερο για αυτό, αλλά θέλω απλά, coach, να μας κάνεις μια αναδρομή προσωπική, πώς ξεκίνησες για να μάθει και ο κόσμος, πώς ξεκίνησες την προπονητική σου πορεία και τι έχεις κάνει, γιατί είναι ιδιαίτερα, εγώ τα ξέρω βέβαια, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα ακούσει και ο κόσμος.
2: Εντάξει, δεν θα ήθελα να κουράσω το κοινό σας, θα πω εντάχει αυτά που έχουν συμβεί με μένα και τον ΑΟΗΛΙΟΥ. Όταν προέκυψε ένα κενό στις υποχρεώσεις που είχαμε τον Άγιαξ Ελλάς, εκείνον τον καιρό ασχολούμουν με την ανάπτυξη των ακαδημιών του Άγιαξ Ελλάς που είχαμε συνεργασία με τον Άγιαξ Ολλανδίας. Προέκυψε ένα κενό τότε

0: εκείνη την εποχή και βρέθηκε η ευκαιρία που ήταν μια συνεργαζόμενη ακαδημία μας, ο ΑΟ Ηλίου, να ενταχθώ στο δυναμικό της ομάδας και έτσι θα ξεκινήσω αυτή την πορεία μου σε αυτό το σύλλογο που τον αγάπησα και είμαστε τόσα χρόνια, έχουμε κάνει αρκετά μεγάλα πράγματα.
1: Που τον συγγνώμησε για κάποιον, που τον αγάπησε και σε αγάπησε.
0: Εύκολα, αφίδρομα ήταν αυτά, ναι, γιατί καταφέραμε αρκετά πράγματα με τον πρόεδρο, τον Μπάμπη τον Λερούτσο, που εκείνη την εποχή που βρήκα το σύλλογο ήταν ο μόνος άνθρωπος που έτρεχε την ομάδα. Και γι' αυτό και το λόγο ήταν και στη γάμα κατηγορία, ήταν οι ακαδημίες του Πενιχρές, ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 60 άτομα τότε που ανέλαβα εγώ. Και αποφασίσαμε με τον Μπάμπη τον Λερούτσο να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, να οργανωθούμε, να βάλουμε μερικά πράγματα στη σειρά τους, για να μπορέσουμε κατά πρώτο να αναπτύξουμε ακαδημίες και συγχρόνως να μπορέσουμε, επειδή δεν υπήρχαν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες στο σύλλογο, να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία των ακαδημιών να επανδρώσουμε την αντρική ομάδα και να την ανεβάσουμε ψηλότερα και να την βελτιώσουμε χρόνο με το χρόνο. Αυτός ήταν και ο στόχος μας και καταφέραμε σιγά σιγά με διάφορες συνεργασίες, όπως ήταν τότε με τον Άγιαξ Ελλάς, τα παιδιά να αυξηθούν. Φτάσαμε εκείνο το διάστημα με τη συνεργασία του Άγιαξ κάπου στα 160-180 παιδιά. Αυτό είχε αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη δεξαμενή να βγάλουμε μια καλή φουρνιά, η οποία αυτή η φουρνιά στήριξε μετά τις προσπάθειες του ΑΟ Ηλίου τα επόμενα χρόνια. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, η φουρνιά των 2000 γεννηθέντος. Και αυτά τα παιδιά στηρίξανε όλη μας την προσπάθεια, γιατί ήταν μια πραγματικά καλή φουρνιά που μας βοήθησε να σταθεροποιηθούμε στις κατηγορίες, να ανεβούμε κατηγορίες, να φτάσουμε αλφα τοπικό και με αποτέλεσμα να είναι πια ο ΑΟ Ηλίου μια ομάδα που την ξέρει πια η Αθήνα, ξέρουν τι σωματείο είναι, τι σύλλογος είναι και είναι χαρά μας που αντιπροσωπεύουμε αυτό το σύλλογο.
2: Από πότε έχει ιδρυθεί αλήθεια ο σύλλογος?
0: Ο σύλλογος Άντρα.
1: Να πω εγώ.
2: Ναι, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, πες τώρα εσύ.
1: Ο σύλλογος σαν ΑΟ Ηλίου υπάρχει από το 2001. Mm-hmm. Είναι η μετεξέλιξη, να το πούμε έτσι, της παλιάς ΑΕΚ Λιοσίων, όσοι γνωρίζουν το εθνικό ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm. Οι παλιοί σίγουρα θυμούνται.
1: Ναι, βέβαια. Και πήραν κάποιοι άνθρωποι τότε το καταστατικό της ομάδας, έγινε ΑΟ Ηλίου και από τότε συνεχίζει την πορεία. Δηλαδή σαν ΑΟ Ηλίου είναι 25 χρόνια στον χώρο.
2: Μάλιστα. Πολύ
1: καθαρά
2: πολύ.
1: Σαν ΑΟ Ηλίου.
2: Mm-hmm. Αλήθεια, μου δίνετε την πάσα, κύριε Τζότζη, για τον Άγιαξ. Που λέγατε, υπάρχουν ακόμα συνεργασίες εδώ του Άγιαξ Ολλανδίας και ακαδημίες του?
0: Όχι, έτσι. Ήταν υπογεγραμμένο από τον Άγιαξ για να αναπτύξουμε ακαδημίες για 5 χρόνια.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν και το συμβόλαιο που είχε γίνει τότε σαν Άγιαξ Ελλάς, με πρόεδρο Γκαζιάννη τον Γιώργο τότε.
2: Ναι.
0: Το οποίο αυτό είχε σαν ουσία του οι συνεργαζόμενες ακαδημίες να εκπαιδευτούν οι προπονητές τους πάνω στη φιλοσοφία του Άγιαξ και την εκπαίδευση των αθλητών. Και μετά τα 5 χρόνια πάνε να πει ότι ήταν έτοιμοι, αφού είχαν την τεχνογνωσία, είχαν τους προπονητές να μπορούν να διδάξουν τα παιδιά, mm-hmm. να στήσουν τις ακαδημίες. Αυτό γι' αυτό κράτησε και 5 χρόνια. Νομίζω το 2017 τελείωσε αυτό το συμβόλαιο με τον Άγιαξ και ακολουθήσαν μετά οι ακαδημίες που ήταν τότε συνεργαζόμενες. Mm-hmm. Ήταν εξάρτητη την πορεία τους και με ό,τι αυτό μπορεί να τους βοήθησε μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Από το 12 έως το 17 δηλαδή ουσιαστικά κράτησε η συνεργασία του Άγιαξ. Εδώ βγήκανε κάποια ταλέντα τα οποία απορροφήθηκαν εκεί στους Ολλανδούς.
0: Κοίτανε, από τη δική μας ομάδα δεν βγήκανε, αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά που δοκιμάσαμε, όπως ήταν ο Θρεμίδης, ο Τσέλιος, αν το θυμάστε από την ΑΕΚ, τα δύο αδέρφια οι Τσέλιοι που αργότερα παίξαν και επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν θυμηθώ, ήταν άλλα δύο παιδιά που δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά τους τώρα, που είχαν πάει
2: μέσα από
0: διαδικασίες των ακαδημιών να δοκιμαστούν και σε επαγγελματικές ακαδημίες, το οποίο κάτσαν και κάποιο διάστημα εκεί. Αλλά αυτά τα παιδιά που πήγαν και στον Άγιαξ παίξαν και επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα. Εσύ από την εμπειρία που αποκομίσατε από τη συνεργασία με τον Άγιαξ, θεωρείτε ότι αυτά τα projects αξίζουν τον κόπο, βγάζουν αποτελέσματα ή τελικά είναι μόνο συμβόλαια?
0: Κοιτάξτε, επειδή το project του Άγιαξ ήταν πάρα πολύ βαρύ, γιατί ήταν μια ομάδα που τουλάχιστον στις ακαδημίες είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βγάζουν πάντα επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και από αυτούς η ομάδα τους εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με πάρα πολλά παιδιά. Σίγουρα ήταν μεγάλα τα εφόδια και μεγάλες οι γνώσεις που ήμουν τυχερός που πήρα από εκεί. Και συνέπεια αυτού ήταν και η δουλειά που κάνω όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Προσπαθώ να είμαι κοντά στη φιλοσοφία αυτή που έμαθα τον καιρό που ήταν η ασχόλησή μου με τον Άγιαξ. για να μπορέσω να βοηθήσω και εγώ παιδιά, γενικά όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και γενικά την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.
2: Γι' αυτό, Θανάση μου, παίζει ο ΑΟ Ηλίου το καλύτερο ποδόσφαιρο, τώρα εξηγείται.
1: Αυτά που ο Γιώργος Ζώτης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω εγώ κάτι. Απλά να προσθέσω ότι εδώ και, αν θυμάμαι καλά, 3 χρόνια ο ΑΟ Ηλίου έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον Ολυμπιακό και έχει τη σχολή του Ολυμπιακού στο Ήλιον. Μια συνεργασία που και αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, προημερών έχει κερδίσει κολακευτικά σχόλια και από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι αναδείχθηκε μια από τις καλύτερες σχολές του Ολυμπιακού στον τρόπο λειτουργίας της.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, πριν από 3 χρόνια, όπως είπες, ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος και ο Ολυμπιακός σαν ομάδα και σαν ακαδημίες αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις κορυφές της Ελλάδας. Συνέπεια αυτού ήταν και η συνεργασία που υπάρχει με τον Ολυμπιακό, κάποια παιδιά να μπορούν να έχουν την ευκαιρία να τα δει και ο Ολυμπιακός να ανεβούν επίπεδο, και έτσι αυτό δημιουργεί μια ανταγωνιστικότητα και στην ακαδημία, με αποτέλεσμα μόνο καλό να κάνει τα παιδιά και να προάγεται καλύτερο ο αθλητισμός μας.
2: Βγαίνουν ταλέντα, κύριε Τζότζη, υπάρχουνε?
0: Ταλέντα υπάρχουνε, αλλά για να ξεκινήσουν από το ταλέντο και να φτάσει να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος δρόμος για τα παιδιά. Και δυστυχώς σε κάποια σημεία κάπου το χαλάμε εμείς οι υπόλοιποι που βρισκόμαστε από μάνατζερ, από προπονητές, από λειτουργία γενικά.
2: Από γονείς.
0: Οι γονείς είναι ένα αγκάθι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, ενώ έχουν όλη τη διάθεση να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τρέχουν μαζί τους, τα πηγαινοφέρνουν σε προπονήσεις, σε σχολεία, προσπαθούν να είναι δίπλα τους. Όσο πιο αμέτωχοι είναι, τόσο καλύτερο κάνουν στα παιδιά τους. Στις τελικές αποφάσεις που πρέπει να τις παίρνουν πάντα οι προπονητές. Και πολλά παιδιά χάνονται από αυτή την πίεση, αυτό το ταλέντο του που θα ξεκινήσει από τα 10-11 χρονών να μπει σε μια ΠΑΕ και να φτάσει στα 18-19 να κάνει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι πολλά τα χρόνια. Είναι...
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport 104.
0: Δεν δίνουν, και αυτή είναι η διαφορά που συνάντησα στον Άγιαξ, γι' αυτό λειτουργούν διαφορετικά. Δεν δίνουν τα εφόδια στα παιδιά να το κάνουν αυτό το

0: Γιώργο, εμείς στο ναό Ηλίου έχουμε συναντήσει για τέσσερις περιπτώσεις, έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο στο ναό Ηλίου, Θανάση.
0: Όχι, μιλάω για το δικό μας το σπίτι σε Σόβια.
1: Ναι, σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτά. Δυστυχώς πρέπει οι γονείς κάποια στιγμή, γιατί βγαίνουν και πολλές ενημερώσεις τώρα πια με τη μαζική ενημέρωση και τα site, παίρνουν πληροφορίες συνέχεια πώς πρέπει να φέρονται, γιατί βγαίνουν πολλοί ψυχολόγοι και αναφέρονται πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά ο Έλληνας είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε αυτό το τρυπάκι.
2: Δεν μπαίνει σε καλούπι, ναι.
1: Όχι, όχι, τα ξέρει όλα δυστυχώς.
2: Έτσι.
1: Με συνέπεια να υπάρχει ένα πρόβλημα και να αποσπούν και την προσοχή του παιδιού.
2: Θα μου κάνετε τη χάρη να διακόψουμε για 2-3 λεπτά και να σας έχω να πούμε και 2-3 ονόματα έτσι από τους τηλεοβάτες εκεί του Άου Ηλίου και να κλείσουμε.
1: Βεβαίως,
2: να
1: βεβαίως.
2: Κάνουμε τα Θανάση μου, συμφωνείς και εσύ, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί με τους δύο κυρίους που έχω στη γραμμή.
3: Intervention Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
9: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
8: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
10: Η ώρα είναι 9.30.
2: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εκτιμώ ότι και ο Θανάσης Ζαχάκης και ο κύριος Τζότζης μας περιμένουν. Είχαμε την ανοχή τους, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν,
0: εδώ είμαστε.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα πραγματικά και για τις ακαδημίες και για το project του Άγιαξ γενικότερα. Δεν ξέρω, Θανάση μου, αν θέλεις έτσι πιο βαθιά να μπούμε στο ναό Ηλίου.
0: Νομίζω είπαμε όλα αυτά που έπρεπε να ακουστούν, αλλά αυτό που σίγουρα πρέπει να ακουστεί είναι τα ονόματα κάποιων ανθρώπων.
2: Σωστά.
0: Που έχουν βάλει το λιθαράκι τους και κάτι παραπάνω κάποιοι από αυτούς για να φτάσει ο Ηλίου να είναι ένα από τα πιο σοβαρά σωματεία της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Γιώργο, νομίζω είναι καλύτερα να τα πεις εσύ.
1: Εντάξει, η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να αναφερθούμε σίγουρα τα πρώτα στον Μπάμπη Τολερούτσο, που τον πρόεδρο της ομάδας, ο οποίος είναι από τους τελευταίους αγνούς, τους τελευταίους παράγοντες πια που εκπροσωπούν αυτό το είδος του παράγοντα, που με αυτοθυσία και με δύσκολους οικονομικούς πόρους καταφέρνει και συντηρεί την ομάδα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η αγάπη του για αυτή την ομάδα, για όλο αυτό το σύλλογο που προσπαθεί κάθε μέρα, είναι πάνω από την ομάδα κάθε μέρα. Μετά τη δουλειά του είναι όλες τις ώρες ως το βράδυ στην ομάδα δίπλα. Και είναι ο βασικός παράγοντας που μπόρεσε η ομάδα να φτάσει εκεί που έφτασε με μεγάλη αυτοθυσία δική του. Μετά είναι από τον Μπάμπη Τολερούτσο, είναι ο Ζήσης ο Θάνος, που κι αυτός είναι συνοδοιπόρος του κοντά του, παρόλο που τώρα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι τόσο κοντά στην ομάδα, αλλά κι αυτός έχει συντελέσει πολλά πράγματα μέσα στη λειτουργία του συλλόγου. Ο Λάχης ο Καρανάνος, ο γενικός αρχηγός της ομάδας, που είναι κι αυτός μία παρέα όλοι μαζί, γιατί οι παρέες κάνουν τελικά του σύλλογου στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και έχουν καταφέρει να φτάσουν τον Ιλίου εκεί που τον έχουν φτάσει. Και όπως μετά είναι και η γραμματεία μας, η Ζανέτα η Κάνταλη, δεν θυμάμαι ρε Θανάση αν ξεχνάω κάποιον άλλον.
0: Όχι, ουσιαστικά εγώ το μόνο όνομα που θέλω να προσθέσω είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο πολλά χρόνια στην ομάδα αλλά

0: λόγου τα τελευταία 3 χρόνια, αν κάνω λάθος, Θανάση.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, 3 χρόνια είναι, ναι.
0: Ναι,
1: ο Παναγιώτης Ομπλούτης, ο οποίος νομίζω ότι είναι από τους αυθεντίες για τη συγκεκριμένη δουλειά.
0: Ναι, βέβαια, και
1: θα μου επιτρέψετε εδώ να πω μια κουβέντα. Όταν ο Μπάμπης ο Λερούτσος μου είχε πει ότι συζητάει με τον Παναγιώτη για να αναλάβει το πόστο του υπεύθυνου Ακαδημίων, όταν πλέον είχε αποχωρήσει ο Γιώργος, του είχα πει την κουβέντα, του λέω κλείδωσε την πόρτα και αν δεν συμφωνήσει μην την ανοίξει να φύγει.
0: Έτσι, έτσι. δεν θυμάμαι αν έχω ξεχνάω τώρα κάποιον άλλον.
1: Θα μου επιτρέψεις να πω ένα όνομα, ο οποίος μπορεί τώρα και λόγω ηλικίας και λόγω πλέον ακριβώς δεν είναι κοντά στην ομάδα, αλλά έχει προσφέρει τα μέγιστα πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο μεγάλος μου αδερφός, όπως το συνθήκω το λέω εγώ, ο Βαγγέλης ο Γκότοβος.
0: Είναι άρρωστος και αυτός με την ομάδα και αυτός έχει συντελέσει πρόεδρος στην ομάδα τα παλαιότερα χρόνια. Όταν ήταν και ΑΕΚ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή στις αρχικές φάσεις του ΑΟΗΛΙΟΥ, έχει κάνει πρόεδρος ο Βαγγέλης και είναι ακόμα κοντά στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι η βασική συντελεστή, Δημήτρη μου.
2: Εξαιρετικά.
0: Που προσπαθούν κάθε μέρα με πολύ αγάπη για όλο το σύλλογο, για την αντρική ομάδα, για τα παιδιά στις ακαδημίες, να δώσουν το καλύτερο σε αυτό για να μπορέσει να βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα και οι ακαδημίες και η αντρική ομάδα.
2: Μάλιστα. Και μιας και είναι έτσι καιρός, καλά. Από το Σεπτέμβρη τέλος πάντων. Εγώ αν ήμουν γονιός πραγματικά και είχα παιδιά σε ηλικία που μπορούσα να τα πάω στις ακαδημίες, θα διάλεγα ΑΟΗΛΙΟΥ. Και δεν το λέω πραγματικά εν τιμή, το λέω αυτό. Με όλα αυτά που άκουσα.
0: Θα βρούνε πολύ αγάπη. Ο σύλλογος πρώτα συμπεριφέρεται ανθρώπινα στα παιδιά, γιατί τα παιδιά σήμερα, και όπως ξέρουμε και με την παιδική παχυσαρκία, με τα ίντερνετ, τα κινητά, που υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κοινωνία μας, είναι μια σοβαρή διέξοδος και πρέπει να βρίσκουν ένα υγιές περιβάλλον για να αθλούνται και να μην φεύγουν ως δυνατόν από τον αθλητισμό.
2: Πραγματικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον οι περισσότεροι σύλλογοι, μάλλον όχι να μην πω οι περισσότεροι, να πω αρκετοί σύλλογοι, έχουν μετατρέψει τις ακαδημίες απλά σε μια μηχανή εισαξιμάτων. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει στον ΑΟΗΛΙΟΥ, είναι ακριβώς το αντίθετο.
2: Ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, Θανάση, που θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή μας. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Τζότζη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε κάτι. Εξάλλου, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα από την καθημερινότητα των συλλόγων, αλλά νομίζω έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος στο τι συμβαίνει στον ΑΟΗΛΙΟΥ. Τελείωσε μια χρονιά ποδοσφαιρική, έρχεται μια καινούρια τώρα. Για μας δεν τελειώνει ποτέ τίποτα. Συνέχεια θέλει οργάνωση, συνέχεια θέλει να είμαστε από πάνω για τη λειτουργία του συλλόγου. Αυτό κάνουμε και τώρα. Και εύχομαι όλοι να περάσουν καλά, να είναι όλοι υγιείς και να επανέλθουν με υγεία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις την καινούργια ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Η τελευταία μέρα για τον Αόλιο και τον Γιώργο Τζότζη ισχύει το εξής. Η τελευταία μέρα της περίοδου της προηγούμενης είναι η πρώτη της επόμενης.
2: Έτσι είναι. Μα έτσι πρέπει να λειτουργήσει επαγγελματικά πρότυπα, ακόμα και να έρασει τεχνικό σωματείο. Αλήθεια, αυτό ήθελα να ρωτήσω, να μην το ξεχάσω. Πέρα από το ποδόσφαιρο, διατηρεί και κάποιο άλλο τμήμα, κάποιο άλλο αθλήμα του ΑΟΗΛΙΟΥ?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Είναι κάτι στα σκαριά.
0: Τώρα μια καινούργια πρόταση που έχει μπει στα σκαριά. Δεν θα ήθελα να την ανακοινώσω τώρα, γιατί δεν είναι τη ώρα.
2: Εντάξει.
0: Θα ανακοινώσουμε γύρω στο Σεπτέμβριο, που είναι να κάνουμε μια καινούργια δραστηριότητα αθλητική που έχει σχέση πάλι με το ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα δεσμευτείτε και ο Θανάσης και εσείς βεβαίως ότι την επόμενη συζήτηση θα την κάνουμε εδώ στο στούντιο. Είμαστε ήλιο-ήλιο και δεν μπορεί τώρα να μιλάμε τηλεφωνικά. Εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε θα το κάνουμε και 2 ώρες ακόμα. Δεν μας πειράζει. Έχουμε το ελεύθερο.
0: Λοιπόν, είμαι ευχαρίστος.
2: Ωραία, ωραία.
1: Και από μένα μόλις λυθούν κάποια προβληματάκια.
2: Εντάξει, εννοείται.
1: Είμαι διαθέσιμος.
2: Εντάξει, Θανάση μου. Λοιπόν, κύριε Τζότζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική παρουσία σας σήμερα. Να είστε καλά, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία σε ό,τι καταπιάνεστε και ιδιαίτερα εκεί στον ΑΟΗΛΙΟΥ.
0: Να είστε καλά, υγεία να έχουμε όλοι. Και ευχαριστώ που τα είπαμε.
2: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, Θανάση μου, εμείς τώρα μείναμε οι δυο μας εδώ να πούμε πολλά και διάφορα. Τι γίνεται με την απόφαση?
1: Απόφαση. Λοιπόν, σήμερα επισημοποιήθηκε μια είδηση που είχαμε δώσει από το σταθμό την περασμένη Πέμπτη.
2: Ναι.
1: Ότι κρίθηκε ότι ο Άρης Πετρούπολης έχει ένομο συμφέρον.
2: Ναι.
1: Το είχαμε πει στην προηγούμενη φορά, αλλά τώρα πλέον είναι και επίσημο.
2: Είναι και επίσημο.
1: Έχει ένομο συμφέρον για παρέμβαση στην υπόθεση. και

0: Λέω την Πέμπτη είναι η συσσαγωγικά μεγάλη μέρα που αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα είναι και η μέρα που θα τελειώσει αυτή η ιστορία, αφού όποιος ουσιαστικά μείνει έξω από τους τρεις, θα σίγουρα θα παρέμβει σε περαιτέρω δικαστικές.
1: Ναι, έφεση και τα λοιπά, έτσι. Κάτι άκουσα και για ΚΑΣ. Υπάρχει περίπτωση ακόμα και ΚΑΣ? Βεβαίως, γιατί να μην πάει.
0: Ναι, θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι.
1: Βεβαίως τα έξοδα είναι τεράστια εκεί. Αλλά
0: γι' αυτό βάζω πέρας. Το θεωρητικά
1: ναι,
0: μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα αναμονή της Πέμπτης η απόφαση, η πρωτόδικη του.
0: Θυμάμαι καλά, είναι στις 4 η ώρα η εκδίκαση.
1: Ναι.
0: Χωρίς να το λέω με δεδομένο. Οπότε σίγουρα στην εκπομπή της Πέμπτης, το βράδυ της Πέμπτης, θα έχουμε να πούμε νέα πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Τι γενικότερα, τι υπάρχει? Εντάξει, υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Όλα τα πρωταθλήματα είναι σε διακοπές, αλλά όλο
0: υπάρχει
1: και κάτι συμβαίνει.
0: Μία μόνο αγωνιστική εκκρεμότητα υπάρχει στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Είναι τα μπαράζ παραμονή στη Β' κατηγορία, τα οποία ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο με τον Πανιώνιο Κεσαριανής να κερδίζει το συντοπίτη Φωστήρα Κεσαριανής με 2-0, να εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του. Πλέον αύριο Τετάρτη, ναι, θα έχουμε το παιχνίδι του Φωστήρα Κεσαριανής με τον Φωστήρα Ηλιούπολης. Να θυμίσουμε εδώ ότι είναι τρεις ομάδες από τις οποίες θα υποβιβαστεί η μία. Ο Πανιώνιος βέβαια με την νίκη του εξασφάλισε την παραμονή του. Εάν κερδίσει ο Φωστήρας Κεσαριανής αύριο, η ιστορία τελειώνει, ο Φωστήρας Ηλιούπολης υποβιβάζεται. Σε κάθε άλλο αποτέλεσμα τα πάντα θα κρυφθούν την τελευταία αγωνιστική που θα παίξουν Φωστήρας Ηλιούπολης, Πανιώνιος Κεσαριανής την Κυριακή. Από εκεί και ύστερα έχουμε αφίξεις και αποχωρήσεις κυρίως προπονητών. Γιατί είναι η περίοδος που ετοιμάζονται οι ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Για πάμε.
0: Σήμερα, είχαμε 4 καινούργιους προπονητές στις ομάδες. Ο Γιάννης Τάπρατζης, ένας ιδιαίτερα καταξιωμένος προπονητής στον χώρο, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Διάνας Ηλιούπολης. Ο Τάπρατζης ήταν την σεζόν που μας πέρασε σε Χωραργό και Άγιο Δημήτριο, πολλά χρόνια στα Σούρμενα. Ένας έμπειρος προπονητής και αναλαμβάνει το τιμόνι της Διάνας Ηλιούπολης. Επίσης, μια ηχηρή σε εισαγωγικά ανακοίνωση, ο Δημήτρης Παπασπύρου ανέλαβε την τεχνική ηγεσία στο Μαρούσι, το νέο φώτισο στην πρώτη κατηγορία Μαρούσι. Επίσης ιδιαίτερα καταψυχιωμένος προπονητής που την σεζόν που ολοκληρώθηκε ξεκίνησε στον Παουρούφ. Στη συνέχεια όμως πήγε στην Άξιο στον Παναξιακό, τον οποίο ανέδειξε και πρωταθλητή Κυκλάδων.
1: Άρα και στις δύο ομάδες που εργάστηκε φέτος αναδείχθηκαν πρωταθλητές.
0: Έτσι ακριβώς, ένας πολύ έμπειρος προπονητής, καλός προπονητής, γνώστης του χώρου. Από εκεί σε,
1: πήγε δηλαδή στην ομάδα του Μανολά μετά, συγγνώμη Θανάση.
0: Παναξιακό
1: είπες, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Μανολά, Σιώβα.
1: Σιώβα, σωστά.
0: Βέβαια. Από εκεί ο Γιάννης ο Καραίνδρος, ο οποίος ήταν για αρκετά χρόνια στον ΑΟ Καλαμακίου, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Χαραυγιακού που υποβιβάστηκε από την Α κατηγορία στη Β. Και στον Αστέρα Εξαρχείων είχαμε τον Θάνο τον Καραμάνο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδα Αστέρα Εξαρχείων, μια ομάδα η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά σχεδόν όλες θετικές ιδιαιτερότητες που έχει ο Αστέρα Εξαρχείων. Ζήτησα από τον υπεύθυνο του Αστέρα, την ψυχή του Αστέρα, τον Ευγένιο Ροξοδούλου, να βγούμε κάποια στιγμή να πούμε δύο λόγια. Δεν θέλει να τα αποφεύγει αυτά, αλλά θα τον πείσω και κάποια στιγμή θα είμαστε στον αέρα μαζί.
1: Γιατί δεν θέλει, αλήθεια? Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι.
0: Ναι, δεν θέλει. Θέλει να, η δουλειά που γίνεται θέλει να υπάρχει, να φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα εξωμάδα. Δεν τον ενδιαφέρει, μάλλον, η δημοσιότητα καθόλου.
1: Ναι, από την άλλη, βέβαια, και κάποια πράγματα πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, διότι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται. Είναι δηλαδή κακό αυτό που κάνουν. Τέλος πάντων.
0: Θα πω κάτι για τον Αστέρα Εξαρχείων.
1: Ναι.
0: Έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μια ιστορική υπάρχει ομάδα, αρχή, έτσι να πούμε. Μια ιστορική ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Τεράστια.
0: Και εγώ προσωπικά την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Και να πω κάτι που το λέω παντού. Ο Αστέρα Εξαρχείων είναι η ομάδα. Καταρχήν έχει, θεωρώ, τους πιο πιστούς οπαδούς. Όχι στην Αθήνα. Θεωρώ ίσως και σε όλη την Ελλάδα. Οι οποίοι πραγματικά απολαμβάνουν αυτό που βλέπουν.
1: Ναι.
0: Πραγματικά η ατμόσφαιρα που συναντά στους αγώνες του Αστέρα Εξαρχείων είναι απίστευτη, με συνεχή τραγούδια και φωνές για την ομάδα τους. Δεν ασχολούνται σχεδόν ποτέ με τον αντίπαλο, σχεδόν ποτέ με τον διαιτητή, ασχολούνται μόνο με την ομάδα τους. Είναι πραγματικά χαίρεσαι να τους βλέπεις. Είναι η ομάδα που κάνει την περισσότερη βαβούρα, να το πω έτσι, και δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα.
1: Απίστευτο, ναι, πραγματικά.
0: Είναι πραγματικά φοβερό. Και θα μου επιτρέψει ο φίλος μου Ευγένιος να πω κάτι. Ο Αστέρας εξ αρχή είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα στην Αθήνα, διατηρεί και την ποδοσφαίρου αμαία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα ένας ποδοσφαιριστής από την ομάδα, να με συγχωρήσει ο Ευγένιος, διαφέρει αυτή τη στιγμή το όνομά του, αγωνίστηκε την τελευταία αγωνιστική του αθλήματος με την αντρική ομάδα, σαν αλλαγή, mm-hmm. σε μια πολύ ωραία κίνηση, σκόραρε κιόλας.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν πραγματικά ένα συνέστημα, όταν είδα εγώ το βιντεάκι, πραγματικά ανατρίχιαζα. Mm-hmm. Ήταν εκπληκτικό η χαρά που ένιωθε, φαινόταν να νιώθει αυτό το παιδί για αυτό που έγινε. Βαστέας νομίζω ότι είναι πλέον από τις ομάδες πρότυπο στην Αθήνα.
1: Ναι. Ήταν νομίζω και πιο παλιά, δηλαδή έχει ιστορία. Βέβαια, τεράστια.
0: Καταρχήν ο Αστέρα, από τις τάξεις του Αστέρα πέρασε μια, ίσως αν όχι πιο μεγάλη μορφή του αθηναϊκού ποδοσφαίρου, μία από τις πιο μεγάλες, ο γίγαντας όπως συνηθίζουν να το λένε οι φίλοι του, ο Μιχάλης ο Λόλος.
1: Ο Λόλος, μπράβο, ναι, ναι.
0: Μια τεράστια προσωπικότητα στον χώρο του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και όχι μόνο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα μου διαφεύγει, κάνει ραδιόφωνο αυτή την ώρα στα ποροπολιτικά, νομίζω είναι, δεν θυμάμαι. Ποιος έχει περάσει από εκεί τώρα, έχω κολλήσει, ρε γάμο του. Έχω κολλήσει.
0: Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ρε Θανάση.
0: Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, ναι.
1: Φανατικός κι αυτός του Αστέρα εξ αρχείων, έτσι.
0: Νομίζω έχει διατηρήσει, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, που νομίζω δεν κάνω, έχει διατηρήσει και παράγοντας ο Αστέρα.
1: Παρά ο πρόεδρος και πολλά πολλά. Ναι, ναι. Μεγάλη μορφή.
0: Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης.
1: Ο Μαζαράκης. Μάλιστα. Είστε ωραία που είναι που τα θυμόμαστε. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Είχαμε και μία αποχώρηση σήμερα. Είχαμε το διαζύγιο σε εισαγωγικά του Νίκου του Κουνάδη με τον ύφο του Περιστερίου. Ένας Νίκος Κουνάδης, ο οποίος και αυτός έχει γράψει δική του ιστορία στον χώρο. Mm-hmm. Πάω Καματερού, Ελπίδα Γιώνα Αργύρο, Αγία Ελεούσα. Mm-hmm. Αποχώρησε από τον ύφο, σήμερα έγινε η επίσημη ανακοίνωση. Mm-hmm. Και να πάμε και σαν ανανεώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είχαμε την ανανέωση του Βαγγέλη Γαλάνη με τον Πας Γαλάτση, του Κώστα του Δαβίτσου με τον Ιάσονα, του Τάκη του Τριανταφύλου με την Αγία Ελεούσα, του Γιώργου του Γαλανόπουλου την πρώτη του χρονιά σαν προπονητή στην Βέρα Κλουμπ, κατέκτησε τον τίτλο και την άνοδο από την γάμα κατηγορία της Αθήνας στη Β, ανανέωσε συνεργασία του με τον Σύλλογο, ο Γιάννης Οξυδιάς με τον αθλητικό Μιλονέον Αργυρούπολης, τον γνωστό ΑΟΝΑ, ο Πέτρος Αντωνίου που ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Απόλλων Αθηνών Δάφνη, και μια είδηση επί του πιεστηρίου που έγινε γνωστή λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ανανέωσε, κάτι αναμενόμενο βέβαια, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟ Καματερού ο Μάκης Ραφαηλίδης, που τον είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας.
1: Α, μάλιστα. Πολύ, γιατί ναι, ήταν σε κρεμότητα, έτσι.
0: Νομίζω τυπική ήταν η κρεμότητα, αλλά.
1: Ναι, ναι, πάντως ναι, δεν είχαμε. Σωστά.
0: Εξέλιξη
1: σωστά.
0: Του θέματος.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
0: Εντάξει, είναι μια περίοδος που το ρεπορτάζ τρέχει εδώ σε εμάς. Mm. Έχουμε, όπως είπαμε, ανανέωσεις, έχουμε μεταγράφες. Μεταγραφές βέβαια επίσημα δεν έχουμε ακόμα.
1: Ναι.
0: Κινήσεις γίνονται, συζητήσεις. Όλες οι ομάδες ήταν να διαμορφώσουν τα ρόστερ τους, κοιτάζοντας αρχικά την ανανέωση με το υπάρχον ρόστερ όσοι θέλουν να κρατήσουν, τέλος πάντων, και στη συνέχεια να γίνουν κινήσεις όπου χρειαστεί για να πετύχει κάθε ομάδα τους στόχους της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια μπορείτε να δείτε και στο site στο Πλεκτό, ο οποίος διαχειριστής είναι ο Θανάσης Ζαχάκης και θεωρώ ένα από τα πιο ενημερωμένα sites για το χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα του αθηναϊκού. Θες να κάνουμε, Θανάση μου, κάτι. Θα διαβάζω από τις apps της Ενώσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων τις ομάδες που ανέβηκαν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να ξαναπούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ΓΑΜΑ Εθνική, πόσοι όμιλοι από πόσες 120 ομάδες θα είναι του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι.
0: Θα πρέπει να είναι 120 ομάδες.
1: Θα πρέπει.
0: 120 ομάδες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Θα γίνουν 10 όμιλοι των 12 ομάδων.
1: Mm. 10 όμιλοι των 12.
0: 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η Κρήτη θα έχει ένα δικό της όμιλο, γι' αυτό και ανεβαίνουν παραπάνω ομάδες από την Κρήτη από τα τοπικά πρωταθλήματα. Βέβαια, απομένει να δούμε πόσες από αυτές τις ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα δηλώσουν τελικά συμμετοχή και αν υπάρξουν κενά, με ποιο τρόπο θα καλυφθούν αυτά.
1: Δεν μου λες, Θανάση μου, διάβασα ότι μέχρι τις 15 Μαΐου ήταν να δηλώσουν. Έχει πάρει παράταση αυτό?
0: Μέχρι τις 15 Μαΐου ήταν η προθεσμία να δηλώσουν οι κάθε έψη τους πρωταθλητές τους.
1: Ναι, αχα.
0: Όχι να δηλώσουν.
1: Α, όχι οι ίδιες οι ομάδες. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δηλαδή, κάθε ένωση να δηλώσει ποιοι ήταν οι πρωταθλητές και από εκεί θα. Δεν έχω προχειρή την ημερομηνία, αλλά συνήθως είναι μέχρι τα μέσα Ιουλίου, ίσως και μέχρι τέλος Ιουλίου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν.
1: Αν οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, έτσι. Το οποίο...
0: Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι ίσως δοθεί δυνατότητα και στις ΠΑΕ να δηλώσουν β' ομάδες που επιθυμούν στη ΓΑΜΑ Εθνική και ίσως αυτός να είναι και ένας τρόπος που να καλυφθούν κάποια κενά που θεωρώ δεδομένο θα δημιουργηθούν.
1: Θα κάθε χρόνο δημιουργούνται, έτσι. Διότι τα έξοδα είναι πολύ παραπάνω, εννοείται από.
0: Ειδικά σε ομίλους που έχουν για ταξίδια πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτός είναι και ένας λόγος που η Κρήτη έκανε δικό της όμιλο. Γιατί ήταν όλα τα έξοδα είναι δυσβάστακτα, οι επιχορηγήσεις, να το πω έτσι, είναι δυσανάλογες.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι.
0: Προβλήματα.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε και ομάδες δηλαδή να εγκαταλείπουν και στην πορεία.
1: Εδώ έχουν εγκαταλείψει από την Super League. Δεν θα εγκαταλείψουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και όπου θες με διακόπτης για να λέμε για την ομάδα αν έχεις κάτι. Λοιπόν,
0: βεβαίως.
1: Από την.
0: Από πού τα διαβάζεις αυτά.
1: Τι σου νοιάζει τώρα σένα αυτό.
0: Εντάξει, εκεί.
1: Από το πλεκτό.
0: Α, ναι. Οκ.
1: Από το πλεκτό.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, από δράμα. Ο ΠΑΟΠ, τώρα κακό το λέω.
0: Νέα Σαμισού.
1: Έτσι. ΠΑΟΠ Νέα Σαμισού. Απλώς θέλω να δω, φαντάζομαι είναι ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος. Το ΠΗ μου διαφεύγει τώρα. Εν πάση περιπτώσει είναι ο ΠΑΟΠ Νέα Σαμισού.
0: Ούτε εγώ το ξέρω για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι. Και δεν θέλω να τα διαβάζω έτσι στον αέρα. Να σου πω την αλήθεια. Είναι από την ΕΠΣ Μακεδονίας. Είναι ο Φίνικας Πολύχνης και η ΜΠΑΜ. Football Club, εδώ τι έχεις να πεις για αυτήν την ομάδα.
0: Η ΜΠΑΜ FC, ναι, όντως, είναι μια πραγματικά αξιοπερίεργη περίπτωση, μια ομάδα που δημιουργήθηκε από YouTubers.
1: Έτσι, από YouTubers, απίστευτο, έτσι.
0: Έκανε θράψη στην νεολαία, πριν αρκετό καιρό βρέθηκε, εγώ για να μην συνεχαιρούσα την ύπαρξή της.
1: Κι εγώ.
0: Και πριν περίπου ένα χρόνο, ένα μισή, ήμουν σε κάποιο γήπεδο, και βλέπω κάποιους νεαρούς, ου, έβαλε γκολ η ΜΠΑΜ, ρε παιδιά, τι είναι η ΜΠΑΜ. Και έτσι έμαθα τι γίνεται. Εγώ νόμιζα ότι παίζα PlayStation εκείνη την ώρα. Αλλά παρακολουθούσαν στο YouTube αγώνα της ΜΠΑΜ.
1: ΜΠΑΜ λοιπόν.
0: Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως. Και νομίζω το τελευταίο αγώνα με Μπαράζ έπαιξε με τον Παύλο Μελάβου, μια ιστορική ομάδα πάνω στη Μακεδονία.
0: Βέβαια.
1: Κέρδισε. Έχει κάνει τρεις ανόδους σε τρία χρόνια ή τρεις ανόδους σε τέσσερα. Νεοσύστατη ουσιαστικά.
0: Ναι. Τέσσερα χρόνια. Ζωής και έφτασε τρίτη.
1: Και έφτασε γάμα εθνική, σωστά. Λοιπόν, θα την παρακολουθήσουμε στενά βεβαίως από τη νέα σεζόν, έτσι. Λοιπόν, αν μπορούμε να βγάλουμε και κάποιο παιδί από εκεί, θα το δεσμεύομαι, γι' αυτό θα ψάξω και εγώ και εσύ. Λοιπόν, από τον Εύρο, ο Άρδας Καστανέων, εκεί από τις Καστανιές, στην Καβίλη, εγώ υπηρέτησα, τον υποστηρίζω από τώρα.
0: Νομίζω πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα σε θετικές κατηγορίες.
1: Μάλιστα. Ξάνθη, Παύλος Μελάς Κουτσού.
0: Φαντάζομαι ήταν και πέρυσι
1: στα μπαράζ και δεν ανέβηκε, δεν κατάφερε, έτσι. Mm-hmm. Από την Καβάλα, Ορφέας Ελευθερούπολης. Okay, γνωστή ομάδα. Ναι. Από τις Σέρες, ο Απόλλων Παραλιμνίου, ο οποίος έχει ξανακάνει στη ΓΑΜΑ Εθνική, το θυμάμαι καλά.
0: Ο οποίος από Παραλιμνίου, αν θυμάμαι καλά, πριν 10 χρόνια είχε αντιμετωπίσει στο κύπελο και τον Ολυμπιακό.
1: Σωστά, στο κύπελο. Έχεις δίκιο απόλυτο, βεβαίως. Από τη Χαλκιδική, από την ΕΠΣ Χαλκιδικής, ο Αστέρας Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Από την Πιερία, η ΑΕ Καρίτσας. Mm-hmm. Από την Μπέλα, ο Πανεδεσαϊκός. Δεν ξέρω, Θανάση μου, αν είναι καμία μετεξέλιξη του παλιού ιστορικού Εδεσαϊκού.
0: Δεν το γνωρίζουμε, mm-hmm. ψέματα.
1: Από την Ημαθία, η ιστορική Νάουσα. Στην ΓΑΜΑ Εθνική πάλι. Σωστά. Mm-hmm. Από εκεί βγήκε ο Βασίλης ο Τσάρτας. Κάνω λάθος. Ή από την Έδεσσα.
0: Δεν κάνεις λάθος. Δεν ξέρω αν ήταν από τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά σίγουρα ήταν από αυτό το νομό.
1: Από το νομό, από την Ημαθία, βέβαια. Από τη Φλόρινα, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Mm-hmm. Από το Κιλκίσια ΑΕ Πολυκάστρου. Από την Καστοριά ή Καστοριά.
0: Και αυτή η ομάδα, η ΑΕ Πολυκάστρου, και αυτή η ομάδα με χρόνια παρουσία στις εθνικές κατηγορίες.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Από την Καστοριά ή Καστοριά.
0: Δεν είναι όμως, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι η Καστοριά που ξέραμε.
1: Ναι, έχει γίνει μεταξέλιξη.
0: Είναι μια άλλη καινούργια ομάδα.
1: Με άλλο αφημί εννοείς. Με άλλο αφημί.
0: Νομίζω, ναι, ξεκίνησε. Δεν είναι ο ιστορικός ΑΟ Καστοριάς που έφτασε να πάρει και το κύπελο.
1: Ναι. Άρα υπάρχει και η παλαιά ομάδα και.
0: Όχι,
1: έχει διαλυθεί πλέον, ναι. Μάλιστα. Mm-hmm. Τα Γρεβενά. Ο αθλητικός σύλλογος Βατολάκου. Mm-hmm. Από την Καρδίτσα, ο Ατρόμητος Παλαμά. Έχω ένα φίλο από τον Παλαμά και πανηγυρίζει. Ο Ατρόμητος Παλαμά.
0: Εύχομαι η ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Καρδίτσας, όχι του Παλαμά,
1: ναι.
0: να έχει καλή πορεία. Να πούμε όμως εδώ, βάλε ένα αστερίσκο.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει δικαστική διαμάχη με τη Δόξα Μασχολουρίου.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία έχει κάνει κάποιες εστάσεις και θα κρυθεί τις επόμενες μέρες αν τελικά θα ανέβει ο Ατρόμητος Παλαμά ή η Δόξα.
1: Μάλιστα. Άρα να το κρατήσουμε και αυτό, θα το μάθουμε. Λάρισα, ο Ηρακλής Λάρισας, γνωστός. Mm-hmm. Θεσσαλία, ο Ρήγας Φεραίος, από την ΕΠΣ Θεσσαλίας.
0: Ρήγας Φεραίος Βελεστίνου.
1: Βελεστίνου, σωστά. Τα Τρίκαλα, ο Διγενής Νεοχωρίου. Mm-hmm. Από τη Φωκίδα, ο Φωκικός Άμφισσας. Βέβαια. Από τη Θεότιδα ο Κηφισός, ομολογώ ότι δεν την έχω ξανακούσει αυτήν την ομάδα.
0: Κηφισός κάτω τη Θωρέας είναι η ομάδα.
1: Τη Θωρέα λοιπόν. Πρέβεζα Λευκάδα είναι μια ενιαία εκεί ένας ποδοσφαιρικών σωματείων, ο ΠΑΣ Πρέβεζα. Από την Ήπειρο η Θήλα Κατσικά, από τη Θεσπρωτεία ο Πλαταριάς, από την Άρτα ο ΠΑΣ Ανέζα, από την Κέρκυρα ο ΦΑΜ, τώρα και αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Όμιλος Φιλάθρων Αγίου Ματθαίου.
1: Ματθαίου, μάλιστα, όχι Ματθαίος. Ευρυτανία, ΑΟ Αγράφων.
0: ΑΟ Κατσαντώνης Αγράφων.
1: Κατσαντώνης Αγράφων, σωστά. Βλέπω εδώ τα μέσα εισαγωγικά Κατσαντώνης.
0: Και η πρώτη, θα είναι νομίζω μετά το Βελούκι που ήταν πριν λίγα χρόνια, η δεύτερη ομάδα της Βρετανίας που θα εκπροσωπήσει τον ομό. Ίσως θα προσπαθήσουμε μια τις επόμενες εκπομπές να έχουμε τον έναν σπουδαίο άνθρωπο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο της Βρετανίας και έχει μόνο τον Δημήτρη τον Κολλημένο. Ο οποίος νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί του.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το Λακαρνανία, Παναγρυνιακός. Να, ένα ωραίο όνομα εκεί. Κεφαλονιά Ιθάκη, πάλι Ξουριακός. Εγώ το θυμάμαι την ομάδα αυτή, ξανακάνει στην καμπαθή. Ζάκυνθος Θύελλα Αμπελοκήπων. Αχαΐα, ο Ατρόμητος Πατρών. Στην Γάμα Εθνική. Ηλία Αστέρας Αμαλιάδος. Αργολίδα Ερμής Κυβέριου. Λακωνία Αστέρας Βλαχιώτη. Αρκαδία Πανθυρεατικός. Βιωτία, ο Αοθήβας. Κορινθία Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Μεσσηνία Τέλος Άγρας. Έδεια Ταμιναϊκός Αλιβερίου, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, προλαβαίνουμε νομίζω, πάμε εδώ στο λεκανοπέδιο. Δυτική Αττική, ο Αστέρας Μαγούλας, Αθήνα.
0: Με το φοβερό σερί που τελείωσε το πρωτάθλημα μόνο με νίκες.
1: Σωστά, μας το έχεις αναφέρει. Από την Αθήνα, από την Εψαθηνών, Παορούφ και Απόλλων Σμύρνης, τους οποίους έχουμε κάνει αφιέρωμα και με τον πρόεδρο του Παορούφ αλλά και με τον προπονητή τον κύριο Σκιόλη. Έμεινε ο κύριος Σκιόλης νομίζω έτσι, συνεχίζει και στη Γάμα Εθνική. Από την Ανατολική Αττική ο Αχαρναϊκός, ο οποίος τα είχε βροντίξει από την Super League, έτσι δεν είναι. Έπεσε, βρήκε τον δρόμο του.
0: Η γυναικεία ομάδα της Super League του Αχαρναϊκού είχε αποχωρήσει.
1: Πρόπερση δεν έχει αποχωρήσει και ο Αχαρναϊκός από το αντρικό, όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Αχαρναϊκός επειδή είχε παίξει και σχολημένος ο πατέρας μου πριν χρόνια στον Αχαρναϊκό και τον παρακολουθούσα στενά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει αγωνιστεί μέχρι και Β' Εθνική.
1: Και Β' Εθνική, ναι, μάλιστα, ωραία. Πειραιά, προοδευτική Αμφιάλη, προοδευτική ιστορική, προοδευτική πάλι στη Γ' Εθνική. Δωδεκάνησε ο Ιάλης ο Δρόδου, γνωστός.
2: Super Sport 104.
1: Ο Παναξιακός που λέγαμε πριν, Κώστας Μανουλάζης, Δημήτρης Χιώβας. Από το Ηράκλειο τρεις ομάδες για αυτό που έλεγες πριν για να συγκροτήσουν όμιλο. Χερσόνησο, Τιμπάκη, Εργοτέλη. Χανιά, Πανακροτηριακός, Πλατανιάς. Ο γνώστος Πλατανιάς είναι έτσι. Όπου ναι, έχει κάνει και στη Super League. Έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Από το Λασίθια είναι Άπολης και Άγιος Νικόλαος. Επίσης ο Άγιος Νικόλαος έχει κάνει σε μεγάλες κατηγορίες. Ρέθυμνο, Ρεθυμνιακός και Επισκοπή το χωριό. Η ομάδα του Μαρτινογιανέων, έτσι. Θράκη, Δόξα, Νέος Ιδροχώριου και από την Κοζάνη ο Μακεδονικός Σιάτιστας. Ενδεχομένως όλες αυτές οι ομάδες να είναι στην Γάμα Εθνική. Πολύ πιθανόν κάποιες να μην δηλώσουν συμμετοχή, όπως μας είπε ο Θανάσης
0: Χάκης. Έχουν δικαίωμα συμμετοχή.
1: Ναι. Έτσι. Ωραία. Ωραία το κλείσαμε, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέρον και να πούμε ότι να είμαστε καλά. Θα παρακολουθούμε στενά και αυτό το πρωτάθλημα από την καινούργια περίοδο.
1: Εννοείται. Θα κάνουμε πολλά.
0: Εδώ, να τα λέμε.
1: Να έχουμε υγεία, θα κάνουμε πολλά. Θανάση, θα κάνουμε πολλά.
0: Αυτό να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, αυτό που είπες.
1: Και από εκεί και πέρα έχουμε και την στήριξη εδώ από το σταθμό και την επιθυμία να κάνουμε πολλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή σου παρουσία. Θανάση μου, να είσαι καλά, φιλέ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε εσένα και σε όλους τους ακροατές μας.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα, διότι όπως είπαμε, τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο είναι ο πυλώνας του επαγγελματικού. Τελεία και παύλα. Θα πρέπει να δίνουμε και σημασία και ενδιαφέρον και δημοσιότητα. Και να στηρίζουμε τις προσπάθειες των τόσων αθλητών χωρίς ιδιαίτερες αμοιβές, έτσι. Έχω πολλές φορές χωρίς καθόλου αμοιβές, για να τα λέμε όλα. Απλώς από μερακή. Για αυτό που αγαπάμε όλοι μας, το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή έλαβε τέλος. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Ρουμελιώτη, Sports Night, Δελτίο Ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα μέσω μηνυμάτων και μέσω ακροάσεως ήσασταν εδώ. Παρέτσα μου, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Ιντερβέτεν Sports.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρ της Βαλένθια, ο Μαρ Μπαντιό, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνου Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Στο παιχνίδι έχει μπει και η Αλ Νασρ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 Αυγούστου. Από τις 6 έως τις 18 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο Apeldoorn της Ολλανδίας στο βασικό στάδιο προετοιμασία της ΑΕΚ. Θα ακολουθήσει τετραήμερη άδεια και οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν για το δεύτερο στάδιο από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου. Δεν επιβεβαιώνονται από τον ΠΑΟΚ τα δημοσιεύματα της σερβικής Μότσα Σπορτ περί ενδιαφέροντος για τον προπονητή της Εθνικής Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς.

0: Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίγνα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλο στην πέμπτη, η Αμερικανίδα Κλέρ Γιου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρε Μίλερ λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγεί το 1-0. Επόμενος αντίπαλος στην πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 το Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγύρισε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών. Στα μπαράζ για τη γαλλική Ligue 1, στο 15ο λεπτό, Σεντετιένις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports Night.
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Sports Night και απόψε

Εποχή Γιάκομ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Ο Δανός τεχνικός υπέγραψε για 2 χρόνια στο Τριφύλι και αναμένει τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά, αντικαθιστώντας το ατυχές πέρασμα του Ράφα Μπενίτεθ. Το καθόλου αποτυχημένο. Στο team του θα βρίσκεται ο άμεσος βοηθός του Μάντσεν, γυμναστής, προπονητής τερματοφυλάκων και αναλυτής. Από την έρευνα που έκαναν οι πράσινοι στην αγορά, αμέσως ξεχώρισαν το όνομα του Νίστρουπ από τις διαθέσιμες επιλογές που συζητούσαν. Το ενδεχόμενο να εργαστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο νεαρός coach ανέβηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των ανθρώπων του συλλόγου. Κανένα, μα απολύτως κανένα από τα ονόματα που είδαν το φως δημοσιότητας δεν είχε απασχολήσει σοβαρά τον σύλλογο.

Εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού άκουσαν πράγματα που τους άρεσαν, όπως και ο 38χρονος προπονητής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το όραμα και την φιλοδοξία που υπάρχει στο πράσινο στρατόπεδο. Ήταν απόλυτα διαβασμένος, του έκαναν μεγάλη εντύπωση συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα οι τραγικές επιθετικές επιδόσεις του φετινού συνόλου. Και όλα πέρασαν στα χέρια του Σκανδιναβού coach, για τον οποίο σε δεύτερο βαθμό εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια ο Ρενέ Χέριξεν και ο Κάρλος Ζέκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη. Μίλησαν γι' αυτό με τα καλύτερα λόγια.

Για το παγκόσμιο κύπελο τώρα, το Μαρόκο έκανε γνωστή την αποστολή του. Με Ελκαμπή και Ουναΐ να συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα του Μοχάμπετ Ουαμπί. Εντάξει, για τον Ελκαμπή λίγο πολύ το ξέραμε. Ουναΐ είναι κατά κάποιο τρόπο η έκπληξη στην αποστολή.

Στη λίστα βρίσκει κανείς όλους τους στάρτων λιονταριών του Άτλαντα με Μπουνού, Χακίμι, Άμραμπατ, Σαϊμπάρι, Σόφιαν Άμραμπατ, έτσι, Σαϊμπάρι, Ντίαθ. Μπαίνουν όλοι στην 26άδα με τρεις να επιλέγονται ως backup. Ταυτόχρονα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε και βαρύ πένθος, καθώς έφυγε χθες ξημερώματα από τη ζωή ο Παρασκευάς Άτζας. Εντάξει, οι τρεις λέξεις που μπορούν να περιγράψουν όσα νιώθουν εκείνοι που ήξεραν τον Παρασκευά Άτζα είναι οδύνη, θλίψη και σοκ, έτσι. Σε ηλικία μόλις 49 ετών. Η κηδεία του βετεράνου αμυντικού του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξα Δράμας και της Εθνικής έγινε στην Δράμα, παρουσία πολύ κόσμου. Εκεί βρίσκονταν παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού όπως ο Καστίγιο, ο Γιωργάτος και ο Σιώβας, προπονητές όπως ο Γρηγορίου και βέβαια μέλη της οικογένειάς του, δικοί του άνθρωποι, έτσι, και φίλοι του. Υπήρξαν και εικόνες με παίκτες όπως ο Πατσατζόγλου που λύγησαν και έβαλαν τα κλάματα όπως είναι λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρότι ήταν και αρκετοί ακόμα άλλοτε ερυθρόλευκοι παίκτες όπως η Τζόρτζεβιτς, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Τωροσίδης. Στεφάνια στη μνήμη του Άτζα είχαν στείλει μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η Ολυμπιακός, ο ΨΑΠ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, η Θύρα 7, η παλέμαχη της Δόξα Δράμας, αλλά και εκείνη του Ολυμπιακού.

Λίγα λόγια για τον Παρασκευά Άτζα. Ο δραμηνός πρωινάσος της Δόξα Δράμας της Ξάνθης και του Ολυμπιακού βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της πόλης του, στη Δράμα, δίνοντας τη δική του μάχη, καθώς τα τελευταία χρόνια πάλευε με την νόσο ALS, πλαγία αμυοτροφική σκλήρινση, νόσος κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Ο Άτζας γεννήθηκε 18 Αυγούστου του 1976 στη Δράμα και έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στον Πανδραμαϊκό, αγωνιζόμενος στη Γάμα Εθνική από το 1993. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατηρητές και το 1995 αποκτήθηκε από την Ξάνθη, ενώ το καλοκαίρι του 1998 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ακολούθησε πάλι αργότερα την ίδια διαδρομή, Δράμα, Ξάνθη και πάλι Πειραιάς, και τερμάτισε την καριέρα του το 2009. Με την εθνική ομάδα αγωνίστηκε 26 φορές την περίοδο 99-2008, ενώ αποχώρησε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου του 2008 μετά τον αποκλεισμό στο Euro του 8 και την ήττα 1-0 από τη Ρωσία. Η νόσος του κινητικού νευρώνα, η αμυοατροφική πλάγια σκλήρινση, είναι μια προοδευτικά νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις των μυών. Καθώς οι νευρώνες αυτοί καταστρέφονται, οι μύες αδυνατίζουν και σταδιακά ατροφούν, οδηγώντας σε σοφαρή αναπηρία. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 40 και 70 ετών, αν και μπορεί να παρουσιαστεί και νωρίτερα. Η ακριβής αιτία της νόσου δεν είναι πλήρως γνωστή. Στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται σποραδικά, χωρίς κληρονομικό ιστορικό, ενώ περίπου 5 με 10% των περιπτώσεων είναι οικογενείς και συνδέονται με γενετικές μεταλλάξεις. Παράγοντες όπως το οξυδωτικό στρες, η φλεγμονή και η δυσλειτουργία των πρωτεϊνών φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο. Η διάγνωση βασίζεται στην νευρολογική εξέταση, στο ηλεκτρομυογράφημα και στο αποκλεισμό άλλων παθήσεων. Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, όμως κάποια φάρμακα μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου σε ορισμένους ασθενείς. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για το χαμό του Παρασκευά Άτζα, αναφέροντας τα ακόλουθα: με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άτζα. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός από την πλευρά της επισήμανε: η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άτζα, έναν παίκτη που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού με ήθος, πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ερυθρόλευκη ιστορία. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους και την οικογένειά του, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΠΟ και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 5 στο μοναστηράκι της Δράμας. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου.

να περάσουμε στο τένις. Μια πρώην παίκτρια και νυν δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη έφερε δάκρυα συγκίνηση στην Μαρία Σάκαρη μετά τον αγώνα της και τη νίκη της επί τη Λίντα Νόσκοβα με 2-0 στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, που ήταν και η πρώτη της νίκη στο γαλλικό Open από το 2022. Στη συνέντευξη τύπου, ο δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη είπε στη Σάκαρη ότι ως παίκτρια γνώριζε καλά τη μητέρα της για τον δυνατό της χαρακτήρα και τη ρώτησε κατά πόσο επηρέασε την ίδια. Και η Σάκαρη αρχίζει να μιλάει για την Αγγελική Κανελοπούλου, την μητέρα της, συγκινημένη δάκρυσε. Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ανθρώπους να θυμούνται τη μαμά μου από όταν ήταν παίκτρια. Είναι καταπληκτική, συγκινούμε. Είναι σίγουρα ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Προφανώς το τένις μας είναι πολύ διαφορετικό. Θυμάστε το τένις της. Πάλευε πολύ, έπαιζε πολλά drop shots. Είχε καλό forehand. Όχι τόσο καλό σερβίς, αλλά καλό forehand. Δεν ξέρω γιατί συγκινούμε. Μάλλον επειδή σπάνια μιλώ για αυτήν ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει, δήλωσε η Μαρία. Νομίζω ότι μου είχε πει παλιότερα πως ένιωθε ότι είχε πέσει σχεδόν έξω από το top 100 και ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει. Γι' αυτό σταμάτησε. Η καθοδήγησή της ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για μένα μέχρι και σήμερα. Γιατί ο τρόπος που πίστευε σε μένα, φυσικά και ο πατέρας μου επίσης, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, κάτι πραγματικά μοναδικό. Γιατί εγώ δεν ήμουν σπουδαίος junior όπως όλοι ξέρουν, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε μένα. Συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου. Ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Σάκαρη για τη μητέρα της.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Για τα μπαράζ υποβιβασμού στην League 1, Saint-Étienne Nice 0-0 στο ημίχρονο.

στα δικά μας, στα Ενελάδη, στα του Παναθηναϊκού, μιας που έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται παίκτες με προσωπικότητα, εγωισμό, έτσι, αντοχή στην πίεση και εμπειρία από πρωταθλητισμό είναι δεδομένο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλα αυτά τα στοιχεία λείπουν από το ρόστερ και ελάχιστοι παίκτες τα, πώς να το πω, τα πληρούν συνδυαστικά. Ασφαλώς με το με το απαραίτητο ταλέντο που να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όμως το βλέμμα του στην προσεχή μεταγραφική περίοδο δεν θα είναι στραμμένο μόνο σε αυτή την κατηγορία ποδοσφαιριστών, θα είναι και στο group

πρώτον από 25 με 30 ετών. Δηλαδή παικτών από τους οποίους ενδεχομένως να λείπουν οι πολλές παραστάσεις, αλλά θα είναι έτοιμοι σε εξαιρετικά παραγωγική ηλικία και θα έχουν δίψα για καθιέρωση, έτσι, τίτλους,

Η Σέντετιεν θα μπορούσε να κρατήσει τον εξτρέμ της, εκτός αν υπήρξε εξαιρετική προσφορά, ενώ η παραμονή στη Ligue 2 θα έφερνε πιο κοντά στην αποχώρησή του. Οι θύνοντες Σέντετιεν ζητούν πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσουν τον γερογιανό διεθνή ποδοσφαιριστή τους, ο οποίος σημείωσε 14 γκολ και 5 ασίστ αυτή τη σεζόν και αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης στη δεύτερη κατηγορία, στη Ligue 2. Δεν ξέρω αν το πω σωστά. Προφανές είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης αν το κόστος μεταγραφής είναι τόσο υψηλό. Η ηλικία του είναι ιδανική, τα προσόντα του είναι δεδομένα, έτσι, για γκολτσί εξτρέμ διψούν οι πράσινοι. Όμως το ποσό αυτό των 15 εκατομμυρίων ευρώ είναι, τι να σας πω ρε παιδιά, μπορούμε να το πούμε απαγορευτικό. Αν είναι διαπραγματεύσιμο, ας μην αποκλείσουμε τίποτα, διότι

στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, συμβάλλοντας με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να τον βοηθήσουν στη δύσκολη κατάσταση που περνάει επί πολλά έτη. Δεν είναι τώρα των τελευταίων ετών η νόσος που τον ταλαιπωρεί. Ο Μαραγκός, να πούμε ότι φόρεσε τη φανέλα με το Τριφύλλι για 7 χρόνια, από το 90 έως το 97, και πανηγύρισε την κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων. Έτσι, του 90, το 91, 95 και 96 και τριών κυπέλων, 91, 93 και 94. Ήταν ίσως το καλύτερο οκτάρι της εποχής του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, ένας πολυσύνθετος χαφ που μπορούσε να σκοράρει, να μαρκάρει αποτελεσματικά, έτσι, να πρεσάρει, να πασάρει σωστά, να προσφέρει πολλά σε όλες τις διατάξεις. Είχε και καλή εκτέλεση φάουλ, αν δεν κάνω λάθος.

Να περάσουμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Η αγωνιστική περίοδος 25-26 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων του Δικεφάλου του Βορρά ως μία από τις πιο αντιφατικές χρονιές των τελευταίων ετών. Μία σεζόν που ξεκίνησε με τεράστιες προσδοκίες, συνέχισε με όνειρα για τίτλους σε όλα τα μέτωπα, αλλά ολοκληρώθηκε με άδεια χέρια και έντονη απογοήτευση σε μια ιστορική χρονιά για το σύλλογο, τη σεζόν των 100 χρόνων του. Μέσα σε 284 ημέρες από τις 7 Αυγούστου μέχρι και την τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος έζησε σχεδόν τα πάντα. Μεγάλες νίκες, ευρωπαϊκές βραδιές, θυμίζουμε Λίλ, εντυπωσιακές εμφανίσεις, ανατροπές, μεταπτώσεις, τραυματισμούς, δεν έλειψαν αυτοί, χαμένες ευκαιρίες και τελικά μια αγωνιστική κατάρρευση στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς. Το μόνο που δεν κατάφερε να κάνει ήταν να σηκώσει κάποιο τρόπαιο, και αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο βαριά την αίσθηση της αποτυχίας. Γιατί μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου ο ΠΑΟΚ έδειχνε ικανός να διεκδικήσει τα πάντα σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Έτσι, παρουσίαζε εικόνα ομάδας με προσωπικότητα, έτσι, να έχει βάθος και μια ποιότητα. Όμως από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε μια σταδιακή αγωνιστική καθίζηση που οδήγησε τελικά σε ένα καταστροφικό φινάλε. Ακόμα και ο χαμένος τελικός κυπέλλου απέναντι στον Όφη αποτύπωσε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι όλη φετινή ιστορία του φετινή χρονιά του ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Δικέφαλος έμοιαζε να έχει τον έλεγχο των καταστάσεων, αλλά τελικά βρήκε τον τρόπο να χάσει ένα τίτλο μέσα από τα χέρια του.

φινάλε στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό λειτουργήσε ουσιαστικά σαν έτσι, μια μικρογραφία, αν θέλετε, ολόκληρη χρονιά. Από το 2-0 και την εικόνα μια ομάδα που κρατούσε στα χέρια τη τη δεύτερη θέση και το ευρωπαϊκό πλονέκτημα, ο ΠΑΟΚ κατέρευσε ξανά, δεχόμενος το 2-2 και χάνοντας ακόμα ένα στόχο μέσα από τα δικά του λάθη, ακριβώς όπως συνέβη συνολικά στη διάρκεια της σεζόν. Από την αίσθηση υπεροχής και σταθερότητας στο πρώτο μισό της χρονιάς, στην πλήρη αγωνιστική και ψυχολογική αποσύνδεση προς το τέλος. Ο συνολικός απολογισμός της χρονιάς καταγράφει 55 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, 29 νίκες, 15 ισοπαλίες και 11 ήττες, ενώ τα γκολ έκλεισαν 106-58. Αριθμοί που σε πρώτη ανάγνωση δεν μοιάζουν καταστροφικοί, αλλά αποκτούν διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζονται με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς τίτλο και χωρίς την αίσθηση επιτυχίας που υπήρχε ως απέτηση στα 100 χρόνια του συλλόγου. Σε ατομικό επίπεδο υπήρξαν ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν και προσπάθησαν να κρατήσουν τον ΠΑΟΚ όρθιο μέσα στην δύσκολη χρονιά. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Γιώργος Γιακουμάκης με 15 γκολ σε 36 συμμετοχές. Ο Έλληνας επιθετικός ήρθε το περασμένο καλοκαίρι από την Cruz Azul μέσα σε η αλήθεια είναι αρκετή αμφισβήτηση, όμως κατάφερε να αποδείξει την αξία του. Οι τραυματισμοί τώρα δεν του επέτρεψαν να έχει σταθερό ρυθμό μέσα στη σεζόν και στον ΠΑΟΚ πιστεύουμε πως αν είχε αποφύγει τα προβλήματα φυσικής κατάστασης θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει.

στα 20. Τα 20 γκολ. Ακριβώς πίσω του βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με 14 και 9 assist σε 40 συμμετοχές. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έκανε ίσως την πιο όρημη και παραγωγική χρονιά του, βελτιώνοντας αισθητά την εκτελεστική του ικανότητα. Το διάστημα της απουσίας του λόγω τραυματισμού κόστησε η αλήθεια σημαντικά στην ομάδα του Ρασβά Λουτσέσκου, καθώς ήταν ένας από τους ελάχιστους παίκτες που μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες με ατομικές ενέργειες και έμπνευση. Τώρα, κορυφαίος δημιουργός της ομάδας ήταν χωρίς αμφιβολία ο Αντρία Ζιβκόβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη χρονιά με 20 assist σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που αποτελεί προσωπικό ρεκόρ, αλλά και μία από τις κορυφαίες δημιουργικές επιδόσεις στην ιστορία του συλλόγου. Αντίθετα, στο σκοράρισμα έμεινε χαμηλότερα από άλλες χρονιές, πετυχαίνοντας 7 γκολ σε 44 συμμετοχές, αριθμός που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε ο ίδιος για τον εαυτό του. Πίσω από τον Ζίβκοβιτς στις ασίστ βρέθηκε ο Τάισον, ο Αϊθαλής Τάισον και ο Κωνσταντέλιας με 9 τελικές πάσες ο καθένας, δείγμα της σημαντικής συμμετοχής τους στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Σέρβος αρχηγός πάντως δεν ξεχώρισε μόνο για τη δημιουργία του. Η ένταση και το πάθος με τα οποία αγωνίστηκε φέτος αποτυπώνονται και στις 13 κίτρινες κάρτες που δέχτηκε συνολικά μέσα στη σεζόν, αριθμός εξαιρετικά υψηλός για μέσο επιθετικό ποδοσφαιριστή και μεγαλύτερος ακόμη και από αρκετούς αμυντικούς της ομάδας.

Τώρα με το βλέμμα στραμμένο έτσι στην προετοιμασία, η οποία ξεκινά σε λιγότερο από ένα μήνα. Η στόχευση του 58χρονου προπονητή είναι σαφής. Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαβεί το γολγοθά των τριών προκριματικών γύρων για να βρεθεί σε league face, στο league face του Europa League. Και ο Λουτσέσκου γνωρίζει πως ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Η στρατηγική του βασίζεται στο δόγμα της σταθερότητας και διατήρηση του κορμού, αφού θεωρείται αδιαπραγμάτευτη η παραμονή των παικτών που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ομάδας.

Η περίπτωση του Μαγκομέντος Δόεφ παραμένει ένα αγκάθι λόγω της οικονομικής διαφοράς που υφίσταται, ενώ για τον Γιώργο Γιακουμάκη η υπόθεση εξαρτάται άμεσα από την διάθεση της Κρούσα Σούλ να προσαρμόσει τις απαιτήσεις της. Ο ΠΑΟΚ έτσι αναζητά τη χρυσή τομή με τον Λουτσέσκο να πιέζει για μια λύση που θα προσφέρει στο σκοράρισμα, με τον κριτικό φόρ να έχει δείξει πως τέριαξε με την ομάδα και με το στυλ που θέλει να έχει ο βασικός του φόρ.

Η υπόθεση τώρα του Πάγκου του ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, με τα δημοσιεύματα να δίνουν και να παίρνουν γύρω από το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Κι όμως, την ώρα που στην Κωνσταντινούπολη παρουσιάζουν σχεδόν ως δεδομένο το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας στην Τούμπα, η κατάσταση μοιάζει πολύ πιο ξεκάθαρη. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο και στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει διάθεση να ανοίξει παρά μικρή κουβέντα περί αποχώρησης. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μέσα επιμένουν να συντηρούν ένα κλίμα έτσι έντονης φημολογίας, παρουσιάζοντας τον Λουτσέσκο ως βασικό στόχο της Μπεσίκτας για τη νέα εποχή του συλλόγου.

Εντάξει, η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι έτσι. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα φινάλε σεζόν που άφησε πίκρα και σωστρέφεια. Η απώλεια του κυπέλου Ελλάδας απέναντι στον Όφη, αδυναμία διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι τέλους απέναντι στην ΑΕΚ και η κατάληψη της τρίτης θέσης έτσι όπως ήρθε δημιούργησαν ένα βαρύ κλίμα γύρω από την ομάδα, ένα περιβάλλον αμφισβήτηση και προβληματισμού το οποίο επιχειρούν να εκμεταλλευτούν στην Τουρκία για να δημιουργήσουν έτσι πρόσφορο έδαφος γύρω από το όνομα του Λουτσέσκου.

ίδιος ο Λουτσέσκο ανέφερε, ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Θέλαμε να κερδίσουμε τον τελικό, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες, να ξέρεις τις προσδοκίες δημιουργείς και πώς να τις διαχειρίζεσαι, ανέφερε. Κοιτάξτε την Ατλέτικο Μαδρίτης, λέει, είναι μια ομάδα που επενδύει πολλά, αλλά δεν ξεκινά ποτέ τη σεζόν με τη σκέψη ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Όταν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα πλήττει την αυτοπεποίθησή σου. Θα συμφωνήσω εγώ.

Κάπου εδώ η πρώτη ώρα της εκπομπής έφτασε στο τέλος. Της ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Στρατάκη και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βιλ Σάγκλι, προπονητής, αναμορφωτής της Λίβερπουλ.
9: Καλησπέρα σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Γιάκομπ Νέστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο χρόνια. Στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του Δανού προπονητή, ο οποίος τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στην διάθεση του Εργίνα Ταμάν για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που έχει ενοχλήσεις στο Πέλμα. Εκτός παραμένουν Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Δείπνο στους παίχτες και το ΣΤΑΦ θα παραθέσουν Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Σήμερα περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί ήδη για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τελέστηκε σήμερα η κηδεία του Παρασκευά Άτζα στην Δράμα. Η οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίχτες είπαν το τελευταίο αντίο στον βετεράνο διεθνή αμυντικό που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη με την νόσο ALS. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό επί από δύο χρόνια παρουσίας στην Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Από τις 6 έως τις 18 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο Άλπερντον της Ολλανδίας το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ. Θα ακολουθήσει τετραήμερη άδεια και οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν για το δεύτερο στάδιο από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδος στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Κάρετσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό της Ελλάδας με την Σκουάντρα Τζούρα που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Βιντανόσκοβα νούμερο 12 του κόσμου και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος την Πέμπτη η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam μετά από εγκατάλειψη του αντιπάλου του, του Αλεξάνδρ Μίλλερ, λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούταν 1-0. Επόμενος αντίπαλος στην Πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στον δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα αισιόδο στον αγώνα θα έχουν μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν εισιτήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στην Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελλο, έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου, με τον Αγίου Πελκαμπή του Ολυμπιακού και τον πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουνάη, να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου, η παραμονή στη Λιγκάν, Σεντετιέν Νις, το 58 λεπτό, 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Σας λείψαμε, επιστρέψαμε. Γιόλο. Σεντ Ετιέν Νις 0-0 στο 68 λεπτό για τα playoffs της League 1. Για τα playoffs υποβιβασμού.

Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε πάρει πρέφα ένα βίντεο που κυκλοφορεί, που έχει γίνει viral. Άθελά του βέβαια, ο Παμπλό Σολάρε, ποιος είναι αυτός, ο Αργεντινός επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στον τελικό κυπέλου με αντίπαλο την Κράσνονταρ. Νίκησε η Σπαρτάκ 4-3 στα πέναλτι. Σήκωσε το τρόπαιο για να μοιραστεί τη χαρά του με τους φιλάθλους, αλλά αποδείχθηκε απρόσεκτος και έσπασε τη βάση του, με τον μορφασμό στο πρόσωπό του να είναι όλα τα λεφτά. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, καλησπέρα ρε Σάκα ρε, καλησπέρα ρε Σάκη. Ωραία μουσική λέει, λίγο αποφόρτιση από τα αθλητικά να ηρεμήσουμε, άστο να παίζει. Δυνάμωσέ το λέει. Ακούς Χάρη, Ζαφυράκη, δυνάμωσέ το.

Δεν ξέρω αν αρέσει και σας να τρέχετε στο πάρκο όσοι κάνετε γυμναστική και να ακούτε μουσική. Δεν ξέρω με αυτόν τον τρόπο μουσική που σας αρέσει. Δεν ξέρω με αυτόν τον τρόπο ξεχνάτε την κούραση. Εγώ έτσι πιστεύω. Ξεχνάω την κούραση το αν το κάνω αυτό.

για τα play-offs υποβιβασμού στη Ligue 1 σε Τετιένις 0-0 στο 73ο λεπτό. Στο μεταξύ, εχθές είχαμε τον δεύτερο Έλληνα που υποβιβάστηκε στην Bundesliga 2, στη δεύτερη κατηγορία της, του γερμανικού ποδοσφαίρου, μετά τον Μανώλη Σάγιακα της Ζανκ Πάουλη, και ο Κωνσταντίνος Κουγεράκης της Wolfsburg υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Στη Ρεβάν στον Παράζ, οι Λίκοι ιτήθηκαν στην έδρα της Μπάντερμπον στην παράταση με 2-1. Και υποβιβάστηκαν ύστερα από 29 χρόνια. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας του 2009, έτσι θυμίζουμε. Στην Ιταλία, στο ντέρμπι που έκλεισε τη σεζόν στη Σέρια και το οποίο ξεκίνησε με 65 λεπτά καθυστέρησης λόγω επεισοδίων μεταξύ των ομάδων, το Ρήνο και η Γιουβέντους έμειναν στο 2-2, όπως και η Μίλαν, έτσι και η Γυραιά Κυρία θα παίξει στο Europa League. Λέει ο Σάκης, εγώ είμαι οπτικός τύπος, όχι ακουστικός. Κάπου πάει το μυαλό μου, Σάκη.

Και τώρα από τους Έλληνες που βάστηκαν σε αυτούς που διέπρεψαν, ο Χρήστο Τζόλης ήταν βάση αριθμών ο κορυφαίος Έλληνας λεγιονάριος στη σεζόν. Ο Τάσος Δουβίκας όμως ήταν καταπληκτικός και καθοριστικός για να βγει κόμος στο Champions League. Τόσα πολλά συναισθήματα ανέφερε, τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα με λόγια, ανέφερε στην ανάρτησή του ο 26χρονος διεθνής επιθετικός. Δεύτερο σκόρερ στην Ιταλική Σερία με 14 γκολ πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Προσθέτοντας, είμαι περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτή την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συνέστημα. Επόμενη στάση, Champions League. Ευχαριστούμε.

Στο μεταξύ, ανοιχτό να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτη, αλλά μόνο για να πάει στην Μπαρσελόνα, φέρεται ο Χούλιαν Άλβαρες. Αν και οι Ρόχοι Μπλάνκος αξιώνουν περί τα 150 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντινό επιθετικό, καθόλου εύκολη περίπτωση.

Λέει ο Σάκαρος, μπράβο στον Τάσο Δουβίκα, παιδί του αργολικού κάμπου, Αργέας γαρ. Λύκη Παναργιακού, μάλιστα. Μακάρι αυτά τα παιδιά που διαπρέπουν να βοηθήσουν και την εθνική Ελλάδος να κάνει το βήμα παραπάνω στο μέλλον.

Να πάμε τώρα στο Λιονέλ Μέση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει δημοσίως αν θα δώσει το παρόν στο έκτο παγκόσμιο κύπελλο της καριέρας του, αλλά όλα δείχνουν ότι θα το κάνει. Έβγαλε ένα τεράστιο βάρος από πάνω του με την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ, αλλά στα 38 χρόνια του θέλει να ζήσει και πάλι την μουντιαλική εμπειρία με την Αργεντινή, αυτή τη φορά στα αμερικανικά γήπεδα. Η τελευταία εμπειρία των Αργεντινών σε αμερικανικό έδαφος ήταν πικρή, αλήθεια είναι, στο Μουντιάλ του 94. Σκάνδαλο με ντόπινγκ στο Μαραντόνα, αποκλεισμός εθνικής από τους 16, από τη Ρουμανία με 3-2 αν δεν κάνω λάθος. Στον τελευταίο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι, ο αρχηγός και σούπερστάρ της Αλμπι Σελέστε ζήτησε αλλαγή και αποχώρησε 20 λεπτά πριν από το φινάλε, λόγω των ενοχλήσεων στο αριστερό πίστιο Μυριαίο. Πρόκειται για μια μυϊκή κόπωση, υποστήριξε ο προπονητής του Γκιγέρμο Όγιος. Ο Μέση υποβλήθηκε σε πρώτες εξετάσεις και αυτές έδειξαν μια φλεγμονία, αλλά όχι θλάση, η οποία πιθανότατα θα τον άφηνε εκτός από το μεγάλο ραντεβού. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου, να πούμε, κόντρα στην Αλγερία. Και βεβαίως ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν έχει κανένα πρόβλημα να περιμένει το Μέση ακόμα και μέχρι να αρχίσουν τα νοκάουτ. Προς το παρόν πάντως υπάρχει ακόμα αγωνία για τον άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα, η οποία είχε με τη σειρά της τη μερίδα του Λέοντος στην αποστολή της Ισπανίας, και όχι άδικα αφού συμπεριλήφθηκαν 8 ποδοσφαιριστές της, Τζουάν Γκαρθία, Πάου Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Πέδρι, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Φεράν Τόρες και Λαμίν Γιαμάλ. Στον αντίποδα για πρώτη φορά στην ιστορία των Φούριας Ρόχας σε μεγάλη διοργάνωση δεν κλήθηκε ούτε ένας παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Αφού ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντε δεν συμπεριέλαβε κάποιον εκ των Ντάνι Καρβαχάλι ή Ντιλ Χάουσεν, οι οποίοι είχαν πιθανότητες να μπουν στην 26άδα. Στην Κολοβία τέλος, ο Χάμες Ροντρίγκες θα δώσει εν τέλει το παρόν στο Μουντιάλ, αφού ο Νέστορ Λορένσο συμπεριέλαβε κανονικά τον 34χρονο άλλοτε μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού στην αποστολή. Play-offs υποβιβασμού στην Ligue 1. Σεντ Ετιέν Νις χωρίς σκορ παραμένει αναμέτρηση στο 80 λεπτό.

Στο μεταξύ, η ειδική άδεια για να ταξιδέψει κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την έξαρση του ιού Έμπολα στη χώρα πήρε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, στην Αργεντινή απίθανη επιτυχία για την Μπελγράνο, η οποία ανοίξε 3-2 τη River Plate με ανατροπή και 2 γκολ στο φινάλε, 85 και 88, μέσα στο Monumental και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η Μπελγράνο που το 11 έχει ρίξει στη Β' Εθνική τη River Plate, έτσι. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night. Είναι μαζί μου στο στούντιο και ο Μάνος Ταραμόπουλος. Λέω ότι να είναι ο Δημήτρης Τρατάκης. Ο Μάνος Ταραμόπουλος θα τον έχουμε
1: σε λίγο. Θα ήθελα πολύ να ήμουν ο Μάνος Ταραμόπουλος.
0: Ναι, σωστά. Και εγώ.
1: Λοιπόν, έχουμε πει δύο στο στούντιο. Θέλω να τα λες σωστά. Και ο Βασίλης ο Γεράσιμος εδώ. Και ξέρεις γιατί έχουμε πει και δύο στο στούντιο?
0: Γιατί?
1: Διότι θα μιλήσουμε πλέον πολιτικά. Έχουμε έκτακτη πολιτική είδηση.
0: Άμα.
1: Έχουμε την Ελλάς.
0: Την Ελλάς.
1: Ελλάς.
0: Στην Ελλάς του 2000.
1: Ελλάς
0: που λέει και ο δίσκος.
1: Λοιπόν, Ελλάς, διότι δεν ξέρετε, Ελλάς είναι ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη, κύριε. Νέο πολιτικό κόμμα υπό την.

0: Άκου τι σκέφτηκε.
1: Άκου τώρα.
2: Ελάς από τον άλλο γήπεδο, ελάς, ελάς.
0: Άκου δίλημα Βασίλης.
2: Και χρώματα Μπαρσελόνα, ε.
1: Το μπλε της Ελλάδας και το
2: Μπαρσελόνα.
0: Μπαρσελόνα, ναι, ναι, ναι.
2: Champions League.
0: Μπαρσελόνα Πανιώνιος τώρα, πώς θα το πούμε.
2: Εντάξει, ελάς Πανιώνιος.
1: Κοίτα, κοίτα.
2: Στην Κοινοβούλιο θα είμαστε Μπαρσελόνα.
0: Λοιπόν, νέος πολιτικός φορέας, λοιπόν.
2: Πώς είναι τώρα, 40 κομματά.
0: Πόσα, ναι, καμιά σαρανταριά πρέπει
2: βάζουμε
0: να
2: κατεβούμε.
1: Δεν θα κατεβαίνουμε κι εμείς.
0: 9.43, Ντερβέτερ Σπορτ.
2: Όχι, ρε.
0: Πού, τι να πούμε εμείς.
2: Όχι αθλητικό, θα βάλουμε κάτι άλλο.
0: Τι να πούμε, τι.
2: Βάλουμε κάτι άλλο.
0: Τι να πούμε. Για πες, για σκέψου. Κάτσε, άστε, μετά στην εκπομπή σου.
2: Ναι, μετά.
1: Εγώ λέω να τον κόσμο να βάλουμε, παιδιά, ποιο, με ποιο κόμμα να κατεβούμε. Πώς λέει, να δημιουργήσουμε, ποιο κόμμα να δημιουργήσουμε.
0: Να μας δώσουν όνομα, να μας δώσουν ανεξάρτητο πάντα.
2: Ανεξάρτητο, ναι.
0: Μα και ο Τσίπρας ανεξάρτητος κατεβαίνει τώρα.
2: Ναι, που μόνος του, ναι.
0: Ναι.
1: Ελληνική ανεξάρτητη φιλελεύθερη παράταξη. Όχι.
2: Όχι, ρε. Κάτι πιασάρικο.
1: ΑΕΠ. Ανεξάρτητη φιλελεύθερη παράταξη. ΑΕΠ.
2: Αυτό είναι κοινό, ρε.
0: Όχι, ρε. Ένα πιο ωραίο. Πιασάρικο, ρε, φίλε. Κάτι και λίγο ποδοσφαιρικό. Να είναι ναι, λίγο κάπως. Ναι. Ξέρω εγώ. Κάτσε, μετά στο Βασίλη έχουμε εκεί να πούμε.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ολική ανατροπή.
0: Θα έρθει και Χάτζη Μανώκη.
2: Σκέτο ο Βέλο.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Ο Σάκης εδώ. Εδώ λέει ο ακροατής, λέει τρελοκομείο ελευθέρας βούλησης.
2: Όχι, αλλό αυτό, αλλά όχι βούληση.
1: Τεβ, τεβ.
2: Τρελοκομείο ελευθέρας βοσκής.
1: Ελευθέρας βοσκής. Ω!
0: Τρελοκομείο ελευθέρας βοσκής. Τεβ.
1: Τεβ.
0: Τεβ.
1: Το τεβ.
0: Τι πάνε, ρε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο άνθρωπος εδώ σοβαρά ανέβηκε στο Οδυσσίο, παρουσίασε το κόμμα και εμείς τώρα.
2: Εμείς θα πάμε στον Όλυμπο. Όχι στο Οδυσσίο, πάμε στο βουνό.
0: Κάτω εκεί.
2: Και τα βουνά είμαστε.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Για στείλτε καλά όνομα να το βγάλουμε και να δούμε τι θα κάνουμε.

0: Και έχουμε και αρχηγό έτοιμο.
1: Ποιον?
0: Τον Τζίτζι.
1: Σωστά, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Μήπως μας τον απορροφήσει ο Δήμος όμως.
0: Ο Δήμος θα πάμε για μια τρέπεια και μετά. Δεν θα πάμε τώρα σε επόμενες εκλογές.
1: Α, σε επόμενες είναι το Δημαρχιακό.
0: Να δούμε, ναι.
1: Α, περίμενε, εμείς δεν θα βάλουμε ή ο Τζίτζι δεν θα βάλει τώρα.
0: Όχι, ο Τζίτζι θα βάλει τώρα, βάλει μαζί μας.
1: Θα πάει στο ΤΕΒ, πώς το πάμε.
0: Στο
1: ΤΕΒ. Στο ΤΕΒ.
0: Έχει και ρεύμα, όταν πάνε τα παράθυρα παίρνει ρεύμα πολύ.
1: Φίλε, πίπο, πρέπει να το πάρει στο Τζίτζι, να το πει, να το αναγγείλει. Μην τον αφήσει έτσι. Θα έρθει αύριο. Ναι, αλλά να είναι ενημερωμένο, να είναι έτοιμο. Με τη διακήρυξή του, με τα αυτά του, με ένα μανιφέστο τέλο πάντων.
0: Θα πει όλα αύριο.
1: Θα πει. Πω φίλε, δεν χάνεται η αυριανή εκπομπή με Τζίτζι.
0: Είπαμε να φτιάξουμε κολλητήριο στο Εγάλιο, στο Σταυρωμένο μπροστά.
1: Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας απίθυνε έκλεισε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, καταθέτοντας 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου φορέα. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα ακόμα, ανέφερε. Τέλος.
2: Μόνο βάλτε ζώνη, ξέχασε να μπει. Σαν τον Ηλιόβουλο. Αυτό είναι βέγκα.
1: Αυτό είναι βέγκα. Αυτά, αυτά φίλε Γιώργο. Νομίζω ότι δύο κόμματα δημιουργήθηκαν μόλις τώρα. Ένα του Τσίπρα, Ελλάς και ένα το ΤΕΒΕ.
0: ΤΕΒ.
1: Και ένα του Τζίτζι. Δύο κόμματα τώρα στα καπάκια, παιδιά. Μιλάμε. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Θα βογγίξει.
0: Τα χρώματα.
1: Τώρα αυτό είναι ένα θέμα.
0: Μαύρο σκέτο.
1: Μαύρο.
0: Μαύρο θα πάρουμε.
1: Μαύρο στο Τζίτζι. Και να το εννοούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Μπράβο, ωραίο. Μπράβο, ρε Βασίλη.

0: Πάμε να συναντήσουμε σιγά σιγά τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Derbent Sports.
0: Να σε έχουμε υπεύθυνο τύπου στο νέο κόμμα που θα ιδρύσουμε εγώ με τα παιδιά εδώ.
1: Ποιο είναι?
0: Τέβε, πώς το είπαμε?
1: Τέβε.
0: Πώς λέγονται, έλα στρατάκι, έλα μέσα, μισό λεπτάκι. Ναι, Τεβ. Μα ναι, τρελοκομείο Ελευθέρας Βοσκής, έτσι λέει.
1: Α, μάλιστα.
0: Μάλιστα, άκου τώρα.
1: Τα τέξω στρατό μου θύμισε. Τάγμα εθνοφυλακή.
0: Τάγμα εθνοφυλακής, ναι. Τα ΕΕ.
1: Τα νησιά.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Τι έχουμε από το διεθνή χώρο?
1: Τι έχουμε, καταρχήν...
0: Χωρίς κορ να πούμε ότι είναι τα play-offs υποβιβασμού στη Ligue 1, σε Ντετιενής, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η εθνική ομάδα του Μαρόκου ξεκίνησε προετοιμασία για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνέδρισε 5-0 τον Μπουρούντι και δύο τέρματα πέτυχε ο LKB. Μάλιστα, ο Μοχάμετ Πουαχμπή, ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής που είχε διαδεχθεί τον Ρεαγκή, που είχε παρατηθεί, θυμόμαστε όλοι, στην 26η έχει συμπεριλάβει και τον Ουναΐ, έτσι. Γιατί πριν δεν ήταν στην
0: προεπιλογή.
1: Προεπιλογή, ακριβώς, σωστό, κολλήσαμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τον γκολ που πέτυχε ο Σκοτζέζος μέσω της Νάπολη, ο Μακτόμινεϊ, στο παιχνίδι με την Εθνική Σκωτία εναντίον της Δανίας, που έδωσε ουσιαστικά την πρόκριση στη χώρα του μετά από 28 χρόνια για το παγκόσμιο κύπελο. Έγινε χαρτονόμισμα από την Τράπεζα της Σκωτίας και βγήκανε 100 χαρτονομίσματα, τα οποία θα είναι συμβολικά. Τώρα έχουμε τον Σπαλέτη, ο οποίος έχει ζητήσει από τη διοίκηση της Γιουβέντους να κάνουν επαφές με την πλευρά του Σαλάχ. Μήπως θα βρούνε και πάει να συνεχίσει τη στάση.

0: Ο Χακίμη με τον Ντεμπελέ ξεπέρασαν τα προβλήματά τους. Μικροπροβλήματα ήταν ουσιαστικά. Πήραν μέρος κανονικά σήμερα στην προπόνηση Παρίσι Ζερμέν, οπότε θα δώσουν κανονικά το Σάββατο στο Φερέντς Πούσκα, στον τελικό του Champions League απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλία, στην Arsenal. Η Real Madrid έχει περιθώριο 2 εβδομάδες για να κάνει χρήση της ρήτρας που έχει βάλει στο συμβόλαιο του Νίκο Πάζ, του διεθνούς Αργεντινού μεσοεπιθετικού, που τον έχει παραχωρήσει στην Κόμο και έχει βάλει ρήτρα ότι μπορεί, αν θελήσει, να τον πάρει δίνοντας 10 εκατομμύρια. Είχε πάρει 8, τώρα μπορεί με 10 να τον πάρει πίσω. Ιδάλλως θα μπορεί η Κόμο να τον, διατηρήσει όσο θέλει ή να τον πουλήσει με ακόμα περισσότερα λεφτά, εννοείται, γιατί αυτή τη στιγμή ο Νίκο Πάζ ήταν από τις αποκαλύψεις της φετινής Κόμο, όπως και ο Τάσος Δουβίκας βεβαίως και όλα τα παιδιά, με προπονητή τον Σεξ Φάμπρεγας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της Κόμο θα εμφανιστεί όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο Champions League, έτσι.
1: Σωστά.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι το θέμα του Μουρίνιο κολλάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κανονικά ήταν σήμερα να παρουσιαστεί βεβαίως, αλλά από την ώρα που το Σάββατο ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο 37χρονος μεγάλο επιχειρηματίας, αυτός έχει τις ανανεώσιμες πηγές, θεωρείται από τους κορυφαίους ίσως και ο βασιλιάς στο τομέα αυτό, ναι, που έθεσε υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία από τον 78χρονο τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, οι εκλογές προάγησε 2 εβδομάδες, πάγωσε το θέμα όπως καταλαβαίνουμε. Ο Ρικέλμ έχει υποσχεθεί ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα φέρει 2 σπουδαία ονόματα και από... συγγνώμη, και από ό,τι λέει η Μάρκα, ο ένας είναι ο Χόλαντ, ο Φόρτης Manchester City, ο οδηγός, και ο έτερος είναι ο Γιούργεν Κλοπ, ο παγκόσμιος πρεσβευτής της Red Bull. Θα δούμε τώρα. Επίσης η Αλέξια Πουτέγιας, μία από τις καλύτερες ποδοσφαιρίστριες παγκοσμίως που έχει πάρει για 6 μπάρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Μετά από 14 χρόνια που αγωνιζόταν στην Μπαρσελώνα και έχει κατακτήσει και 10 τρόπαια, το τέλος της φετινής περίοδου αποχωρεί, πάει στην Αγγλία, έχει συμφωνήσει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία της στη London City. Νέα ομάδα. Τώρα πρέπει να δούμε ότι η υποψήφια μία από τις υποψήφιες αντιπάλους της ΑΕΚ, έτσι, είναι η ΛΑΣΚ, η Celtic, η Rangers, η οποία Rangers έκανε την πρώτη μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, το ανακοίνωσε και επισήμως, δηλαδή πήρε από τη Hearts τον 30χρονο center forward, τον Lawrence Sackland, με συμβόλαιο 2+1 χρόνια, είχε πετύχει φέτος 20 γκολ. Ακόμα πάμε να δούμε, ο Χάρι Κέιν θα ξαναπάρει και φέτος το χρυσό παπούτσι ως πρώτο σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 36 γκολ πέτυχε με την Μπάγερ Μονάχου στο πρωτάθλημα, πάντα αυτά τα γκολ, εκεί βραβεύεται. Άρα 72 βαθμοί. Δεύτερος είναι ο Χόλαντ, ο Νορβηγός, 27 γκολ, 54 βαθμοί. Και τρίτος ο Εμπαπέ, 25 γκολ, 50 βαθμοί. Να τονίσουμε εδώ ότι στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, ο συντελεστής της σχολείας είναι 2. Άρα τα τέρματα που έχει σημειώσει ο ποδοσφαιριστής πολλαπλασιάζονται επί 2. Στην Ελλάδα και στα άλλα, όπως

0: Βρετανικής κυβερνήσεων που απομάκρυναν τον Αμπραμόβιτς και βεβαίως μετά απομάκρυναν τον Μαρέσκα, πήραν άλλους προπονητές. Τώρα συμφώνησαν βέβαια και νέος προπονητής της Τσέλσι αναλαμβάνει ο Τσάμπι Αλόνσο που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30. Ένα νέο ταλέντο ομογενής Έλληνας, ο Νίκος Τσακίρης Χαφ, ο οποίος αναδείχθηκε στο MLS με τη φανέλα το Σεν Χωσέ Earthquakes, καλύτερος χαφ τουλάχιστον από πλευρά στατιστικής, που είχε πολλά κοψίματα, μεταβιβάσεις σωστές. Το παιδί αυτό λοιπόν, σπουδαίο ταλέντο, είχε την ατυχία να σε μια αξονική τομογραφία που έκανε να φανεί ότι έχει πρόβλημα στη δεξιά βουβονική χώρα. Έτσι λοιπόν υποβλήθηκε πηγόντως σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης 4 μήνες. Να πούμε ότι επίσης σήμερα τα νέα παραμένει σε δύσκολη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου, που ξέρουμε πριν από 2 μέρες είχε πάθει το ατύχημα αυτό με τη μηχανή και είναι στην εντατική. Ας ελπίσουμε ο 34χρονος παλιός αμυντικός της ΑΕΚ, της Κοπεχάγης και άλλων ομάδων να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να γυρίσει την οικογένειά του. Τώρα να πούμε ότι ο Αντρέας Άντερσον θα παραμείνει ακόμη 2 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, νέος στο συμβόλαιο του, 28χρονος Δανός. Βεβαίως στο Βέλγιο ο Χρήστος Τζόλης, κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, έτσι. Η φετινή χρονιά ήταν η καλύτερη του με τη φανέλα της Κλαμπ Ρούγκε. Πράγματα και θάματα έκανε ο 24χρονος διεθνής Έλληνας. 22 ασίστ, 17 γκολ σε 36 παιχνίδια. Εντάξει, δικαιούται δηλαδή και σίγουρα, βεβαίως θα χτυπήσουν καμπάνες σίγουρα για τον Τζόλι, ο οποίος έχει ανανέωσει το συμβόλαιο του μέχρι το 28 με αύξηση των αποδοχών του. Αλλά η μόνη περίπτωση που δείχνει να τον συγκινεί, αν γίνει τέτοια πρόταση, είναι αυτή της Paris Saint-Germain, όπως δήλωσε και ο ίδιος. Ιδάλλως αυτή τη στιγμή είτε έρθει πρόταση από την Bundesliga, είτε από την Premier League, είτε από άλλο πρωτάθλημα, τουλάχιστον για τη σεζόν 26-27 πιθανότατα δεν θα την αποδεχθεί, αλλά δεν ξέρουμε βέβαια τι θα πει και η διοίκηση της βελγικής ομάδας, της πρωταθλήτριας. Η οποία ναι, μεν θα θέλει σίγουρα να παίξει, αφού παίζει απευθείας ομίλους η Μπρούγκε, να παίξει μαζί του, να διακριθεί όσο γίνεται περισσότερο και να τον πουλήσει όσο πιο ακριβά γίνεται. Θα δούμε, είναι θέμα προσφοράς και ζήτηση, έτσι. Ο Χάμες Ροντρίγκες και ο Λουίς Δία συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, στην 26αμελή αποστολή της Εθνικής Κολομβίας από τον προπονητή τους, τον Νέστορ Λορέντσο. Πρέπει να πούμε τώρα ότι πώς θα φέρνει η ζωή στην αποστολή της, σε αποστολές μάλλον εθνικών ομάδων, πολλά αδερφιά δεν έχουν, ενώ μπορούσαν να παίξουν στην ίδια εθνική ομάδα, προτίμησαν να διαλέξουν άλλοι. Ίσως επειδή ο ένας από τους δύο θεώρησε ότι δεν έχει τα φόντα, δεν έχει τα προσόντα για να παίξει ας πούμε στη Γαλλία. Αναφέρομαι στον Desiré Doué της Paris Saint-Germain, ο αδελφός του Guélain Doué τη Στρασβούρ, διάλεξε να παίξει την ακτή Λεφαντοστούν. Προφανώς κατάλαβε, σου λέει, τόσα αστέρια έχει η εθνική Γαλλία τώρα.
1: Δεν θα έχω χώρο.
0: Μπαπέ, δεν θα έχω περιθώρια να παίξω, είτε να με καλέσουν, έτσι. Οπότε διάλεξε ακτή Λεφαντοστούν. Να θυμίσουμε παλαιότερα, ο Ζερόν Μποατέκ της Μπάγερν είχε διαλέξει να παίξει την εθνική Γερμανίας. Ο Κέβιν Πρινς Μποατέκ, που σίγουρα ήταν πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής, πιο ταλαντούχος, διάλεξε την Γκάνα.
1: Την Γκάνα, σωστά.
0: Μπορούσε βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε. Τώρα πρέπει να δούμε οι 29 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την ήδη συμμετοχή τους στο League Phase της νέας περιόδου, δηλαδή 26-27, είναι 5 ομάδες από την Αγγλία. Η Arsenal, η Manchester City, η Aston Villa, η United, η Liverpool. Στην Ισπανία και εδώ 5, γιατί είχε υψηλή βαθμολογία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Ισπανία όπως και η Αγγλία. Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπέτις. 4 από τη Γερμανία, Μπάγερν, Ντόρτμουντ, Λιψία, Στουτγκάρδη. 4 από την Ιταλία, Ίντερ, Νάπολη, Ρώμα, Κόμο, με το Χαστούκι, το στραπάτσο που έπαθε η Μίλαν τελευταία αγωνιστική, έτσι. και ο πρόεδρος, ο Ιωχτήτης, μάλλον ο Καρδινάλε,

0: καθάρισε, έδιωξε τον, τον διευθύνοντα σύμβουλο τον Φουρλάνη, τον τεχνικό διευθυντή τον Ιγκλιτάρε, τον αθλητικό διευθυντή τον Μοκάδα, τον προπονητή τον Αλέγκρι, που πιστεύετε θα πάει στην Νάπολη, η οποία Νάπολη έφυγε, αποχώρησε με το τέλος του πρωταθλήματος, ο Κόντε, που παίζει το όνομά του για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, όπως επίσης και του Ρομπέρτο Μαντσίνη. Θα δούμε, εγώ πιστεύω ο Κόντε θα έχει περισσότερες ικανότητες. Θα δούμε. Εξαρτάται τι θα γίνει σε εκλογές 22 Ιουνίου, ποιος θα είναι νέος πρόεδρος και τι συμφωνίες θα γίνουν. Στη Γαλλία έχουμε τρεις ομάδες, Paris Saint-Germain, Lens, Lille. Ολλανδία 2, Eindhoven, Feyenoord. Πορτογαλία 2, Porto, Sporting. Στο Μπέλγιο την Μπρούγκε, στην Τσεχία της Σλαβία Πράγα, στην Τουρκία Γαλατά Σαράι, Ουκρανία, Σαχτάρ Ντονέσκ.
1: Μάλιστα, Μανώ.
0: Και όλοι οι άλλοι βεβαίως θα παίξουν μέσω των προκριματικών, για παράδειγμα.
1: Όχι, ολοκληρώσε, έχει Γιώργο μια πορεία εδώ ένας ακροατής.
0: Κάτι πήγες να πεις, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, μ' ακούς. Δεν μας ακούει. Μάνο, μας ακούς.
0: Πες.
1: Ωραία. Ο Σάκης εδώ ρωτάει.
0: Σ' ακούω εγώ.
1: Τέλεια. Και εγώ, Λέει εδώ ο Σάκης, κανένα νέο για United. Υπάρχει κάτι.
0: Πώς.
1: Κανένα νέο για United, λέει. Υπάρχει κάτι, λέει ο Σάκης εδώ, ο ακροατής.
0: Η United του έχει κάνει την πρώτη. Έχει κάνει την πρώτη κίνηση. Ακούς?
1: Ναι, σε ακούω.
0: Την πρώτη κίνησή της μετά την αποχώρηση του Καζεμίρο που πάει στο MLS να παίξει στην Ίντερ Μαϊάμι ως ελεύθερος, συμφώνησε και παίρνει από την Αταλάντα τον Έντερσον τον Βραζιλιάνο. Θα είναι η πρώτη προσθήκη που κάνει ο νέος προπονητής ουσιαστικά, ο μόνιμος για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Μάικλ Κάρικ.
1: Ωραία.
0: Και τώρα φορτσάει τις μηχανές για τον Ντονάλι της Νιουκάστρλ. Αλλά τον Ντονάλι το θέλουν και πολλές ομάδες.
1: Δεν είναι εύκολη περίπτωση τον άλλη, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ολοκλήρωσε, Μάνο. Έχουμε... Ναι, σ' ακούω. Ολοκλήρωσε, Μάνο.
0: Ναι. Και θα κοστίσει και πολλά, έτσι.
1: Ναι. Σίγουρα. Ωραία. Ωραία, δεν ξέρω. Βεβαίως.
0: Επίσης, οι πιθανές αντίπαλοι του Ολυμπιακού, έτσι, είναι η Μέγκεν. Μ' ακούς?
1: Ναι, καθαρά.
0: Η Μέγκεν που παίζει για πρώτη φορά στο Champions League, η Σπάρτα Πράγας, η Union Saint-Gilloise, η Sturm Graz, η Hearts, η Γκόρνικ. Αυτές.
1: Ωραία.
0: Αν μ' ακούσατε.
1: Ναι, καθαρά, Μάνο, μια χαρά σ' ακούμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία, να ολοκληρώσουμε αν δεν έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
0: Εντάξει, ωραία. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Καλυφθήκαμε πλήρως, πιστεύω.
0: Αυτά.
1: Λύσαμε και την απορία στο Σάκη τον ακροατή. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώ.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Τελικό αποτέλεσμα στα play-offs του υποβασμού σε Τετιενής 0-0. Θα υπάρξει και ρεβάνς στην Νίκαια. Όλα ανοιχτά βάσει του αποτελέσματος. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι εσείς στον 943 Intervention Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Από όλους εμάς, το Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Στρατάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Χάρη Ζαφυράκη στην ρύθμιση των ήχων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος

0: Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα, με τον Βασίλη Γερασίμου στον 943 Interpeten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Γιάκομπ Νέστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο χρόνια. Στο 1,2 εκατομμύριο ευρώ ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του Δανού προπονητή, ο οποίος στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στην διάθεση του Εργίνα Ταμάν για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που έχει ενοχλήσει το πέλμα, εκτός παραμένουν Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Δείπνο στους παίχτες και το staff παρέθεσαν σήμερα οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί ήδη για τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τελέστηκε σήμερα η κηδεία του Παρασκευά Άτζα στην Δράμα. Η οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίκτες είπαν το τελευταίο αντίο στον βετεράνο διεθνή αμυντικό που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη με την νόσο ALS. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στην Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζιδρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδος στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικρών τραυματισμών. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος την 5η, η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρ Μίλλερ λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούνταν 1-0. Επόμενος αντίπαλος την Πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στον δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα εισόδου στον αγώνα θα έχουν μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν εισιτήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι Πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών.

0: τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελλο, έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου με τον Αγιούπ Ελκαμπή του Ολυμπιακού και τον πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου, η παραμονή στη Λιγκάν Σεντετιένις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος του Προέδρου» με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Intervetten Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 27 Μαΐου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Intervetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Και το email μας onearpapaki943.gr. Έχετε δυνατότητα να μας ακούτε και από το site του σταθμού, διαβάζοντας όλα τα νέα των ομάδων. 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα τελικά, έτσι, τα πιο σημαντικά παιχνίδια που είχαμε χθες για το στοίχημα. Σεναγιοέν Ακαδημία με την Σεναγιοέν Ντέρμπι εδώ.

ντέρμπι. Στα χαρτιά 0-5, Βάσα Χάκα 4-0, Μάρεχναμ Λάχτη 0-1, Γιάπς Κουόπιο 0-1, από την Τσεχία Μπάνικο Στράβα με την Ταμπόρσκο 3-0, Ενσίκη Μιλικόσκι είναι για κύπελο αν δεν κάνω λάθος. Το παιχνίδι αυτό μου το έδωσε ο φίλος μου ο Χάτζημαν Αντεράκη. Μου λέει δεν μπαίνουν πολλά γκολ, είναι αρχές χρονιάς, Μιλικόσκι είναι καλή αμυντικά. Ένα Αντεράκη μου λέει άντερ 2,5 είναι ψηλό εύκολο να γίνει. Το μάτς έγινε Ενσίκη Μιλικόσκι, τελικό 11-1. Άλλη μια επιτυχία του φίλου μου του Χάτζημαν. Χόλκα Βάντα 5-1. Πάμε Σουηδία, Έδεμπρο Χέλσιμπορκ 1-2. Για Bundesliga Μπαράζα Νόδου Υποβασμού Β' Γερμανία, Γκρόιτε Φίρτ με την Έσεν 2-0. Σεντετιέν Νις 0-0. Από εκεί πέρα από την Ισλανδία βλέπω δύο μάτς, Ρέκιαβικ Βαλούρ 3-1 στο 95, στη Αρνάν Βίκινγκουρ 1-3, τελικό αποτέλεσμα αυτό. Αυτά, κάτι άλλο δεν είχαμε, αργότερα έχουμε και άλλα μάτς, μετά τη μία ειδικά έχει πολλά παιχνίδια, σημαντικά μάτς για το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana, θα έχουμε ενημέρωση τουλάχιστον μέχρι 5 ώρα που θα είμαστε εδώ παρεούλα. Έχει και ένα παιχνίδι NBA. Για τελικά του NBA, Οκλαχώμα με τους Spurs, παιχνίδι που ξεκινάει 3:30. Αυτά, σήμερα έχουμε τον τελικό για το Conference στη Λειψία, στη Γερμανία, Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας, είπαμε, onearpapaki943.gr. Πάμε να πούμε πρώτες καλημέρες στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Ο φίλος ο Βαγγέλης, μπιλάρα και σήμερα εδώ παρεούλα μέχρι το ξημέρωμα. Βαγγέλης από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα μπιλάρα, καλημέρα στον αδερφό μου που ακούει τώρα στη βάρδια του κάπου στον Περισσό. Και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Κωστή μου. Στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον Βόλο. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση.

Κατά άλλα, προπονητής Παναθηναϊκού, ο νέος στη νέα χρονιά θα είναι ο Νέστρουπ. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Με αυτόν θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Μπιλάρα, Παναγιώτης από Νέα Ιωνία. Επειδή δεν άκουσα καλά στο δελτίο ειδήσεων πριν, ποια ομάδα έγινε πρωταθλήτρια στην Α1 Handball γυναικών? Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ 29-20, έκανε το 3-1 σειρά και πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Χαιρετισμού σε όλους και όλες που ακούνε από τις συνοικίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ο Νικόλας, ο φίλος μας από το Καματερό, από το Φούρνο. Γεια σου, Νικόλα μου, αεκάρα μόνο. Ναι, σε λίγο θα μπει στούντιο ο κύριος Δημήτρης Φρατάκης, μας κάνει παρεούλα. Κύριε Στρατάκη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από μένα. Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Έχουμε και νέο κόμμα, είπαμε, το ακούσετε πριν από τον Δημήτρη Στρατάκη. Νέο κόμμα, Αλέξη Τσίπρας, με όνομα Ελλάς. Το μεγαλείος που λέει. Πού είναι ο κύριος Στρατάκης, κύριε Ρουμελιώτη, θα έρθει μέσα να κάνει εκπομπή ή δεν θα έρθει? Είχαμε και το πρώτο τελικό από ό,τι ακούσετε πριν στο δελτίο και του, για το πόλο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Πρώτος τελικός 15-12 κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα

Μπιλάρα, έχουμε αποδόσεις για τον τελικό το σημερινό με την Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βέβαια, έχουμε. Μισό λεπτό, το μάτς είναι στις 10. Crystal Palace Βαγεκάνο 1-90, 3-40. Το διπλό της Ράγιο 4-15. Και ο Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Αποστόλη και σε σένα.

0: Βλέπω κύριο Στρατάκη να έρχεται λαου λαου. Δεν βιάζεται, λαου λαου έρχεται. Ωραία, τα μικρόφωνα δικά σου, διάλεξε. Ποιο θέλεις να κάτσεις. Όποιο θέλεις. Αυτό θέλεις το ένα. Το ένα θέλεις, το ένα θα σου δώσουμε. Καλημέρα κύριε Στρατάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε κύριε?
1: Καλά, Βασίλη μου, καλά.
0: Δύο μέρες σε βλέπω. Λίγο πριν τις 12 και μετά τις 12. Αλλά δύο μέρες σε βλέπω.
1: Δύο μέρες συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Τα χαρά.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, φίλε μου, καλά. Εσύ?
0: Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Δεν έχουμε τίποτα.
1: Ναι, ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Εντάξει, οκ, okay, όχι πολλά πράγματα.
0: Τελικό σήμερα. Ο ένας από τους δύο περιμένουμε. Conference.
1: Το conference και το Σάββατο.
0: Σάββατο 7 η ώρα
1: είναι. Ναι, ναι, ναι, άκουγα ότι το έχουν δημιουργήσει έτσι, ούτως ώστε λέει και οι χώρες οι οποίες έτσι έχουν μια.
0: Και εσύ, Αμερική, ο Καναδάς, ο Μεξικό.
1: Αμερική, Καναδάς, Μεξικό. Και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Και όλες οι χώρες οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
0: Νωρίζει, φίλε, 7 η ώρα νωρίζει.
1: Είναι νωρίς. Κοίταξε, 7 η ώρα είναι για εμάς, 8 η ώρα είναι για την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Νωρίς πάλι είναι, ρε, φίλε.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει
0: μαζί ανοιχτά.
1: Ναι. Τα κάνουμε τώρα. Πρέπει να ζήσουμε με τα.
0: Ναι, μετά δεν έχουμε τίποτα. Μετά έχουμε Μουντιάλ.
1: Μετά έχουμε Μουντιάλ.
0: Και με τα γραφικά.
1: Και με τα γραφικά κάρια.
0: Θα περάσουν.
1: Καλά, έχουμε τελικούς του
0: μπάσκετ, βέβαια.
1: Ναι, το οποίο θα μας κρατήσει αμέσως.
0: Αργήσουν ακόμα γιατί τώρα έχουμε πρώτα μάτς σε ΑΕΚ Ολυμπιακού και Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ
1: Παναθηναϊκός.
0: Θα αργήσουμε ακόμα. Κάνα εβδομάδα. Λογικά οι σειρές θα γίνουν 2-0. Λογικά οι σειρές.
1: Σα-ίσα Μουντιάλ. Μουντιάλ,
0: ναι. Ένα μήνα Μουντιάλ. Έχουμε ωραία πράγματα στο Μουντιάλ.
1: Θα
0: δούμε παλίτσα. Βέβαια είναι
1: ώρες περίεργες. Είναι για την εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου.
0: Θα πάρω εγώ ένα ρεπό από το Δήμο του Τζαπαλιά και το Χελάκι και θα κάθεις εσείς που είσαστε δημοσιογράφοι.
1: Δεν κατάλαβα. Τι ωραία που τα λες.
0: Αν και θα έχω το Τζίτζι περιγραφές των αγώνων του.
1: Α, καλά, δεν χάνεται τώρα αυτό, φίλε.
0: Είπε θα περιγράφει.
1: Θα περιγράφει, σου
0: πει. Ναι. Το ένα δίνει στο τρία, το τρία στο εφτά.
1: Προχθές έκανε κρεσέντο με τις αποστολές των ομάδων, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Καλά, βέβαια, αυτό το 64 που είπε εκείνη την ώρα.
0: Ναι, η ομάδα.
1: Και του λέει σιγά να μην είναι 120.
0: Το σημαντικό της ημέρας που ήταν χθες ότι έχουμε Τσίπρα κόμμα.
1: Ναι, ρε φίλε, Τσίπρα κόμμα, ναι, ναι.
0: Ελλάς.
1: Ελλάς. Ελλάς.
0: Με χρώματα Μπαρσελόνα.
1: Με χρώματα Μπάρσα. Λες να πάει καλά, για πες.
0: Εντάξει, την προηγούμενη φορά που έβαλε βγήκε πρωθυπουργός. Τώρα δεν ξέρω αν βγήκε πρωθυπουργός.
1: Καλά.
0: Είναι πολλά κόμματα τώρα. Θα μοιραστούν οι ψήφοι, φίλε. Λοιπόν, να γίνονται εκλογές 5-6 φορές.
1: Μια τελευταία δημοσκόπηση διάβασα τώρα, βέβαια είναι πολύ νωρίς αφού δεν έχει δημιουργηθεί καν κόμμα. Ήταν πρώτο σου. Τι είναι η Δημοκρατία?
0: Δεν πέφτει με τίποτα. Δεν μπαίνει πιο χαμηλά. Εκεί μόνιμα πρώτο.
1: Ναι, ρε φίλε, εκεί είναι συμπαγή σε ένα 25% είναι.
0: Ναι, το έχει εύκολο.
1: Είναι μπετόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, με βάση πάντα τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, εντάξει. Να δούμε τώρα τις συνεργασίες. Γιατί δεν πρόκειται. Η κυβέρνηση δεν βγαίνει με 25%.
1: Όχι.
0: Θα πάνε συνεργασίες.
1: Το πιθανότερο να μπλέξουμε σε απανωτές εκλογές, ναι. Συνεργασίες, αν δεν γίνονται συνεργασίες εκλογές.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και ούτω καθεξής και όρεξη να έχουμε να κάνουμε εκλογές.
0: Αλλά και εμείς όμως θα πούμε δυναμικά.
1: Τώρα αυτό θα περιμένω τώρα, περιμένουμε και τον Μπέλο να το αναγγείλουμε επίσημα.
0: Τον Μπέλο τον κάνουμε.
1: Τι θα τον κάνουμε τώρα?
0: Θα δώσουμε μια θέση και του Μπέλου.
1: Καλά, οπωσδήποτε ρε φίλε.
0: Το βάλουμε κάπου. Από τον βάλουμε. Το χάτσμα,
1: ο Μάνος Ταραμόπουλος δέχτηκε να πει πρόσωπος.
0: Το σκέφτεται.
1: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, όταν στείλουμε στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες, μα, ναι. Μα θα κατέβουμε και
0: στις
1: ευρωεκλογές. Κανονικά, ναι.
0: Τώρα το χάτσμα. Θα τον βάλουμε
1: τώρα το χάτσμα.
0: Κάπου τον βάλουμε, και αυτό είναι.
1: Τι κάνει αλήθεια
0: τώρα?
1: Κοιμάται.
0: Όλη μέρα, δεν κάνει
1: αλήθεια. Όχι, αποκλείεται. Πού είναι, πες του να στείλει μήνυμα, πες του να βγει στο τηλέφωνο, κάτι να γίνει τώρα.
0: Με πήρε το μεσημέρι.
1: Δεν μπορούμε.
0: Με πήρε το μεσημέρι τηλέφωνο.
1: Οχ.
0: Και μου λέει.
1: Πέρμα του έδωσε.
0: Αντεράκι.
1: Αντεράκι. Εύκολο, για πες.
0: Μου λέει είμαι στη δουλειά, με έχει πολλή δουλειά, μελετάω και έχω βρει μόνο σε τρία παιχνίδια. Το αντεράκι μου λέει, τα άλλα δεν ξέρω αν θέλει να παίξει. Το αντεράκι μου λέει, παίξει το. Είναι, μου λέει, ψηλό σιγουράκι. Είναι κύπελο Φιλανδίας. Δύο ομάδες μου λέει που δεν σκοράρουν εύκολα.
1: Πες μου ότι σου έδωσε την Ελσίνκη.
0: Αυτή, 11-1. Αυτό μου έδωσε, άντερ 2,5. Και ήρθε 11-1, 6-0 στο ημίχρονο. Δηλαδή μέχρι το, να σου πω, λοιπόν.
1: 11-1, ρε φίλε, 11-1.
0: Αυτό μου έδωσε. Λοιπόν,
1: σου είπε άντερ 12,5.
0: Άντερ 2,5.
1: Άντερ 12,5.
0: Μέχρι το 20 λεπτό είμαστε, το πιάναμε. Ήταν 2-0.
1: Ναι. Πόσο?
0: Μέχρι το 20 λεπτό.
1: 2-0.
0: Μετά εξέφυγε. Το 32 ήταν 6-0.
1: 6-0 στο 32, Δεν κατάλαβες, φίλε. Άντερ 12,5.
0: Όχι, άντερ 2,5 μου είπε.
1: Αποκλείεται.
0: Έχω και μήνυμα, το βγάζω στον αέρα να το δεις.
1: Άντερ 12,5. Άντερ 12,5.
0: Θα έρθει μπελό.
1: Ναι, έτσι. Τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες.
0: Γι' αυτό κάθισε εδώ, γιατί θα έρθει μπέλος, γιατί φέρνει φαΐ.
1: Ναι, αλλά πούντος. Πούντος, αργή.
0: Δεκάμιση σου είπε.
1: Άντε αγόρι μου, Περίπου μου είπε, περίπου 12,5.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πώς το κάναμε το κόμμα εμείς?
1: ΤΕΒ.
0: ΤΕΒ.
1: Τεβε, αλλά πρέπει λίγο, μήπως δεν είναι το. Κόβεται απότομα. Μήπως να το βάλουμε Τεβε.
0: Τεβε, θα μας κυνηγάνε, θα τα πληρώσουμε. Τεβε, είπαμε. Πώς το είπαμε, Τεβε, τι είναι.
1: Τρελή. Ωραία, φίλε, το ξεχάσαμε. Έπρεπε να το γράψουμε
0: για να μα το πει. Είμαι παλιό Σάκη, ο τρελό από την Κόρινθο.
1: Α, ναι, ξέρει.
0: Τελευταίο ξέρω, Ελευθέρα Βοσκή.
1: Α, ναι.
0: Το τάφι δεν θυμάμαι.
1: Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
0: Αυτό το κόμμα μα.
1: Αυτό είναι.
0: Θα βάλουμε και δύο-τρία πρόβατα σε ένα αγρό.
1: Μήπως θα μπλέξουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Όχι.
0: Να βάλουμε κάτι, να βάλουμε το Χάτσιμαν με δύο αρνιά στον νόμο.
1: Κάτι, στον νόμο. Στον νόμο, ναι. Στον νόμο, ναι. Μας πιάσανε με το.
0: Με τη γίδα στον νόμο.
1: Με τη γίδα στον νόμο που λένε, ναι.
0: Γιατί να μην πάμε κι εμείς οι φίλοι να βάλουμε, κατάλαβα.
1: Βέβαια, ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Γιατί βάζουν.
1: Όχι, ρε, μια χαρά.
0: 40 κόμματα υπάρχουν.
1: Μια χαρά, γιατί να μην πάρουμε κι εμείς το ποσοστό που μας αναλογεί,
0: ναι,
1: σε αυτήν την κοινωνία.
0: Αν πάρουμε και ένα 1% παίρνουμε και λεφτά.
1: 1%. Πόσο?
0: 1% παίρνουμε και λεφτά.
1: Αλήθεια, πόσα λεφτά?
0: Λεφτά καλά, επιχορήγηση.
1: Σοβαρά μιλάς. Όχι 3, 1. Όχι, το 3 μπαίνει στη Βουλή.
0: 3 μπαίνει, εντάξει, θα έχει να μπει στη Βουλή την πρώτη φορά.
1: Γιατί ρε φίλε,
0: σιγά σιγά.
1: Τέλος πάντων, ένα.
0: Ναι, αρχηγό τον Τζίτζι. Γιατί αν πούμε, αν πούμε 3% θα βάλουμε δύο βουλευτές. Ο Τζίτσα είναι ο ένας, σαν πρόεδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Να μιλάει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή θα μείνει άντερο.
1: Βέβαια.
0: Θα μείνει κολυμπητρόξυλο. Φαντάζεσαι ο Τζίτσι πάνω στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, γιατί είναι καλύτερη στο κοινοβούλιο. Τέλος πάντων, ναι. Το φαντάζομαι, βεβαίως. Εικόνα.
0: Άλλο και ο Τζίτσι.
1: Ναι. Και να λέει τις αποστολές των εθνικών ομάδων.
0: Ναι, λέει τα δικά του.
1: Να λέει τα δικά του. Και να δίνει και στοίχημα να κονομάνε εκεί πέρα. Καλά, κονομημένοι αυτοί.
0: Αν τελειώνει την ομιλία, λέει παιδιά, έχω και τρία σιγουράκια.
1: Έχω και τρία παρόλοι. Έτσι.
0: Goal over, αυτό.
1: Και να δίνουμε και το Χάτσιμα να μας δίνει τάντερ.
0: Τάντερ, ναι, τάντερ.
1: Θα γίνει γαμό.
0: Το Μπέλο βρήκα να τον κάνουμε υπουργό αθλητισμού, αν βγούμε κυβέρνηση.
1: Υπουργό αθλητισμού.
0: Ναι, για να ασχολείται με το περπάτημα και το τρέξιμο.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι πρώην αθλητής, πρώην μπασκετμπολίστας, βεβαίως, ρε φίλε, κάνει.
0: Αυτό, ναι.
1: Κάνει.
0: Να μην βάλουμε, ας πούμε, Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, κάποιος που δεν ξέρει, δεν έχουν ιδέα.
1: Όχι.
0: Βάλουμε αθλητή.
1: Τώρα όμως για το Υπουργείο Αθλητισμού θα μαλώσουν ο Μπέλος με το Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν πρέπει να μπει στο.
0: Θα βάλουμε αναπληρωτής.
1: Λοιπόν, θα αναβαθμίσουμε το. Θα το κάνουμε Υπουργείο του Πολιτισμού και θα το δώσουμε του Χάτζημαν.
0: Πολιτισμού του Χάτζημαν.
1: Ναι, ρε φίλε. Αφού χορεύει, είναι του πολιτισμού.
0: Μπράβο, ναι.
1: Χίλια δύο πράγματα.
0: Σωστό.
1: Και θα θεσπίσει επιτέλους να βρει τη θέση του Καλαματιανός στην ελληνική κοινωνία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτός ο Καλαματιανός στην άξο.
0: Να κάνουμε
1: επιτέλους, να
0: κάνουμε ένα δημοψήφισμα στη Βουλή. Να ψηφίσουμε ο κόσμος.
1: Και αυτό.
0: Ναι, να περάσουμε ένα νόμο.
1: Βεβαίως, ναι. Ένα νόμο με ένα. Πώς το λέγει ο Αλέξης. Τέλος πάντων.
0: Αυτά
1: με ένα ανέβημα.
0: Μπράβο.
1: Αυτά τα ωραία που λένε.
0: Ο Τζίτσα είναι πρωθυπουργός, εντάξει, πρόεδρος του κόμματος.
1: Πάει πρόεδρος και πρωθυπουργός και
0: αυγεί,
1: ο ηγέτης.
0: Ναι,
1: ο ηγέτης.
0: Τώρα βέβαια θα έχει και την Ιερά Πολύ, θα έχει και τον Λίγου Σαϊδαρίου.
1: Εννοείται, δεν τους αφήνει.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι το χόμπι του, το μεράκι.
0: Μπράβο,
1: του.
0: Ναι, πάει όμως τώρα πρωθυπουργός να έχει ομάδα.
1: Πώς δεν πάει,
0: πώς
1: γιατί
0: είναι,
1: δεν...
0: Πώς είναι ότι και καλά ότι τα παιδιά θα τα
1: πέφτουν. Το ασυμβίβαστο.
0: Ναι.
1: Το ασυμβίβαστο.
0: Θα βάλουμε ένα μπροστινό, βάλουμε σένα.
1: Να βάλουμε εμένα πρόεδρο του Λύκου.
0: Μπροστινό, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, okay.
0: Και ό,τι επιχορήγηση παίρνουμε από το κράτος, θα δίνουμε στους Λύκους.
1: Τι να κάνουμε,
0: πάει Champions League.
1: Λύκη. Ο Champions League θα πάει. Με τον Τζίτζι μπροστά. Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με την πρώτη γραμμούλα και εδώ είμαστε μέχρι τις 5, θα είμαστε παρεούλα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
2: Ρε φτάνει, ρε, έχω κίνηση τη χαρά και λέει ακόμα βαθμό.
0: Νάτος. Πού είσαι, ρε φίλε, εσύ, σε περιμένουμε.
1: Ο υπουργός αθλητισμού, ε.
0: Ναι, υπουργός αθλητισμού.
2: Με κοιτάνε από δίπλα, λέει τι γίνεται, αφού σκεγγελάει μόλις από το νούμερο.
0: Γιατί, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Είναι αστεία αυτά που λέμε για το κόμμα του GG.
2: Θέλω να ακούσω το όνομα του κόμματος.
0: Το είπαμε, Τεβ.
1: Τεβ.
0: Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
2: Τεχνική Ελληνική Επιτροπή.
0: Όχι, ρε. Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
2: Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Εσύ πήρες Υπουργείο ήδη αθλητισμού.
1: Ναι,
0: δεν
1: είσαι
0: αθλητής.
2: Αθλητισμού.
0: Ναι, ο Χάτζημαν είναι πολιτισμού, γιατί χορεύει, κάνει τέτοια πράγματα. Ο Τζίτζης πρόεδρος, ο Στρατάκης θα είναι.
1: Παρά
0: το πρωθυπουργό.
1: Ανταυτού.
0: Άνευ χαρτοφυλακίου. Χωρίς φάκελο.
1: Διότι θα πρέπει να αναλάβω, ρε φίλε, και τους Λύκους. Πέφτουμε στο ασυμβίβαστο. Δεν μπορεί να είναι και πρόεδρος στους Λύκους, να είναι και πρωθυπουργό.
0: Σωστό.
2: Στρατάκης, Υπουργείο Τύπου.
0: Όχι, Υπουργείο Άνευ χαρτοφυλακίου.
1: Δεν
0: κουβαλάει τώρα. Δεν κουβαλάει χαρτοφύλακες.
1: Όχι, ρε
0: φίλε. Άνευ χαρτοφυλακίου.
1: Όχι. Δεν μπορώ να κουβαλάω. Δεν μπορώ να κουβαλάω.
2: Εσύ γυραστή μου θα πάρεις οικονομικών.
0: Εγώ θα πάρω, όχι, θα πάρω τι θα πάρω εγώ, θα πάρω όχι το οικονομικών, δεν τα πάω καλά με τα οικονομικά. Θα πάρω το Υπουργείο πολιτισμού, να κάνω ένα προσωπικό στη Βουλή μπροστά.
1: Το οικονομικό μπορεί να το δώσουμε στο Χελάκι τώρα που το είπε.
0: Ναι.
1: Είναι καλό στα οικονομικά.
2: Εσύ θα κάνεις Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Θα κάνω Υπουργείο. Θα βάλουμε ένα Υπουργείο να είμαι υφυπουργός πολιτισμού. Να κάνω ένα προσωπικό δίπλα στη Βουλή.
1: Α, ή μέσα
0: στη Βουλή.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ή μέσα στη Βουλή, έχει πολλούς χώρους μέσα.
2: Προσωπικό στη Βουλή και. Ναι. Κολυμπητήριο στο Εγάλαιο μέσα στον Σταυρωμένο.
0: Αυτό θα το κάνει ο Τζίτσης το Εγάλαιο.
1: Το
0: έχει υποσχεθεί στους δημότες του Εγάλαιου.
1: Στον Σταυρωμένο μπροστά, εκεί το κολυμπητήριο.
0: Ναι, ναι, όχι,
1: ανοιχτό ή κλειστό.
0: Beach Plus.
1: Α, με κάτω τώρα φίλε.
0: Με απλώσει γύρω γύρω και αυτά.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να.
0: Τι?
2: Είχε πει να αριστούλήθε.
0: Και να αριστούλήθε, ναι.
1: Τι λέει.
2: Να αριστούλήθε, δεν για να παίζουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Στο τύριο, κοιτάξτε να δεις όμως τώρα τα πράγματα είναι πιο σοβαρά.
0: Από εδώ δεν έχεις από εδώ αυτό, δεν έχεις εδώ. Τι μας τα λέει στο τηλέφωνο.
1: Είσαι κοντά, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοντά είμαι.
0: Μας τα πεις από κοντά, τι παίρνεις τηλέφωνο. Θα το χάσεις μαγκεσί.
1: Ο κόσμος θέλει να βγει να μας δώσει τη συμπαράστασή του στον αέρα. Κλείνεις τη γραμμή τώρα. Οι γραμμές είναι πλέον. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι.
2: Θα δώσετε και Υπουργείο στην Ελένη Επιτάλιο.
0: Ναι, ναι, Υπουργείο Χωροταξίας. Μπράβο, ναι.
1: Θα δούμε, εντάξει τώρα, ναι, ναι. Βέβαια πρέπει να τους πάρουμε τηλέφωνο πριν να τους ειδοποιήσουμε αν το δέχονται ή όχι, έτσι.
0: Δεν υπάρχει, δεν δέχονται.
1: Υποχρεωμένοι
0: είναι. Υποχρεωμένοι είναι, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει. Εγώ λέω πάμε το πρωτόκολλο, παιδιά.
2: Θα δώσουμε και το Υπουργείο Εξωτερικών στον Γιώργο.
0: Ποιο Γιώργο, το δικό μας.
1: Α, το Λονδίνο,
0: ναι,
1: βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια, βέβαια. Το δικαιούται.
0: Που γυρνάει τον κόσμο, ναι, σωστά.
1: Βέβαια,
2: σωστά,
1: βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Μπράβο ρε Σωτήρη, μπράβο. Μπράβο αγόρι μου. Άντε, έλα.
0: Έλα.
1: Έχεις καθαρό μυαλό να μοιράσουμε τα υπουργεία.
0: Ναι, να μοιράσουμε το φαΐ βασικά. Έλα πρώτα από εδώ το φαΐ να μοιράσουμε και άστα υπουργεία.
3: Είναι πρωταθλήτης Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
4: μου. 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περιμένουμε τους φίλους να μας πούνε προτάσεις για το κόμμα. Αν κάποιο όνομα άλλο έχουν βρει.
1: Ναι, εντάξει, όχι, έχουμε, είμαστε ανοιχτοί.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάνει το φάκελο να.
1: Όχι, δεν έχουμε καταθέσει.
0: Τώρα που θα κάνουμε τη συγκέντρωση για να ανακοινώσουμε το κόμμα, κάνα ταβέρνα, λέω.
1: Καλά, εννοείται εκεί.
0: Ναι, κάνα ταβέρνα με την Παπαϊντά και την Παπακοντοσούλια.
1: Στον Μπέλο προφανώς.
0: Ναι, με λαδωμένα τα χέρια.
1: Στον Υπουργό Πολιτισμού.
0: Ναι,
1: ναι. Εκεί.
0: Είσαι πολύ ευχάριστο δίδυμο, λέει το Τζίτζι. Να τον έχετε Άνκορμαν στο Μουντιάλ με και την κοπέλα που χόρευε στο πάρτι. Συμπαραγωγό Μπέλος και Χάτζη, Υπουργείο Σωματικής Βελτίωσης και Λιτής Διατροφής.
1: Ωραία.
0: Το Λιτής Διατροφής.
1: Ναι.
0: Τι το έβαλες, άστο.
1: Ναι,
0: να μεγαλώνουμε και τις προτάσεις. Μπάτο σκέτο διατροφής. Το Λιτή, άστο παραπέξω. Βάλε σκέτο διατροφής.
1: Διατροφή να είναι και θα δούμε τώρα.
0: Μπορεί να είναι ελεύθερη μέρα και να πέσουμε στην περίπτωση.
1: Ναι,
0: και να
1: είναι ελεύθερες μέρες.
0: Να μην γίνει Λιτή διατροφή αυτή. Και κάποιοι φίλοι, αν θέλουν να πάρουν κάποια υπουργεία και αυτά.
1: Βεβαίως, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και αν έχουν τα προσόντα, έτσι.
0: Ναι, πορτοφόλι να
1: περάσουν βέβαια από τον Τζίτζι, έτσι. Πρώτα, θα τους δει.
0: Να τους δει πρώτα, ναι.
1: Βέβαια,
0: ναι, και να μας πούνε και την πορτοφόλι έχουν τώρα, να πούνε τσάμπα.
1: Όχι, πρέπει να πληρώσει η άπιστο.
0: Βέβαια, κάτι πρέπει να έχει το κόμμα έσοδα. Κάτι να έχει το
1: έσοδα. Μα όλοι και οι βουλευτές και αυτοί είναι μέλη του κόμματος. Δεν ξέρω τώρα πόσα δίνουν οι άνθρωποι.
0: Θα δώσουν κάτι, ρε παιδί μου.
1: Κάτι θα δώσουν.
0: Ο φίλος ο Θανάσης Μπιλάρα, εγώ θέλω λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πήρε η Ελένη για το Επιτάλιο δικαιωματικά.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι.
0: Γιατί τώρα είναι και η εποχή με τα καρπούζια και αυτά, έχουμε ανάπτυξη.
1: Έχει αγίωση Επιτάλιο.
0: Άλλο Υπουργείο, φίλε, αν θέλεις, άλλο Υπουργείο και το ποσό που θες να βάλεις.
1: Σωστό.
0: Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να δηλώσετε ποσό. Ό,τι παραπάνω, τόσο καλύτερα.
1: Μα,
0: τόσο εύκολα να πάρετε τη θέση.
1: Πιο μεγάλο υπουργείο είναι.
0: Πιο μεγάλα γραφεία, ρε παιδί μου.
1: Πιο μεγάλα γραφεία, ναι. Πιο μεγάλα αυτά. Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Υπουργείο Υγείας, λέει ο φίλος ο Στράτος. Πρώην αλκοολικός, λέει. Έτσι γράφει. Εντάξει. Η πρότασή σου θα μπει στο συμβούλιο.
1: Θα μπει στο συμβούλιο. Παιδιά, δεν είναι στο χέρι μας. Αν δεν τα δει ο Τζίτζι, το φακελό σας, το βιογραφικό σας και τα λοιπά, δεν μπορεί να περάσετε.
0: Ναι, πέραν από τον πρόεδρο πρώτα.
1: Ο πρόεδρος πρώτα. Ο πρόεδρος θα δώσει το okay.
0: Από ό,τι μου είπε ο πρόεδρος λίγες μέρες, θα προτιμήσει να έχει πολλές γυναίκες στο δελτίο.
1: Ναι.
0: Πολλά κορίτσια.
1: Πολλά κορίτσια, ναι.
0: Πιο πολλά. Όχι μόνο κορίτσια, πιο
1: πολλά. Πολλά είπε. Ναι, α, όχι. Θα κάνουμε τη διαφορά εμείς. Ε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να έχουμε πολλές.
1: 60-40 δηλαδή κορίτσια με αγόρια.
0: 70-30 α πούμε.
1: 70-30,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα δούμε θα τα βρούμε τώρα αυτά.
0: Στο Χάτζι Μαν το Υπουργείο Στοιχηματισμού και Κουβάδων. θα είμαστε μια κυβέρνηση, ρε παιδί μου, ευέλικτη.
1: Ευέλικτη.
0: Θα έχουμε 150 υπουργούς, βουλευτές. Θα έχουμε 50 εμείς.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να χαλάμε πολλά λεφτά.
1: Και να σου πω και κάτι, και κάθε εβδομάδα
0: αλλάζουμε.
1: Αλλάζουμε.
0: Ναι.
1: Θα περνάνε από εξετάσεις.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν είναι. Θα προειδοποιεί τα τεστ.
0: Θα λύγει.
1: Θα λύγει,
0: θα
1: μπράβο.
0: Λύγει, ναι.
1: Θα
0: έχουν
1: μάλλον μια λήξη. Θα τις κονσέρβες.
0: Μπράβο, έτσι. Την επόμενη εβδομάδα πάλι εξετάσεις.
1: Άλλος.
0: Μπορεί να αλλάξει υπουργείο, να πάρεις άλλο υπουργείο.
1: Έτσι, σωστά, σωστά.
0: Αν τα καταφέρεις. Να το φίλο μου Παναγιώτη από το Μπιστρό.
1: Ναι,
0: ωραία. Είχα πάει, είχε πια καφεδάκι το βράδυ.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Είχε ωραίο κόσμο, ωραία κορίτσια εκεί. Ωραία ήταν.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ωραία ήταν. Γεια σου, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και στην παρέα εδώ το Σαρατάκι, λέει ο Παναγιώτη. Έχουμε τα μπουκαλάκι εμείς. Παρασκευή ή Σάββατο, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο χάουζ. Βαράει δυνατά. Ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη. Όνομα επώνυμο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

0: Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Γιώργάρα μου. Να, ο κύριος ήρθε, ο κύριος, ένας υπουργός ήρθε. Ένας υπουργός ήρθε ακόμα. Ο κύριος Μπέλος, έλα υπουργέ. Έλα μέσα υπουργέ, που λένε. Ορίστε. Έλα μέσα υπουργέ που λένε.
1: Ναι, έλα. Ναι, ήρθε η υπουργάρα, ήρθε η υπουργάρα.
0: Πώς έλεγε η υπόπτη Τσαπανίδου στον Τσίπρα.
1: Έλα με φόρα.
0: Έλα με φόρα.
1: Έλα, φόρα.
0: Έλα πρόεδρε, έλα υπουργέ.
1: Έλα με φόρα, ναι, έλα με φόρα. Ναι. Καλώς τον υπουργό.
0: Γεια σου κύριε Μπέλο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να βγάλεις τον Τζίτζι στον αέρα τώρα.
0: Ναι, το του σλαμίμα δεν το έχει λάβει ακόμα.
2: Δεν μου έχει απαντήσει καν.
0: Ναι, ούτε σένα, ούτε με να το έχει λάβει. Να βγει στον αέρα, να μα πει πέντε πραγματάκια για το νέο κόμμα.
1: Παιδιά, έχεις σκέψεις, επισκέψεις.
0: Ναι, σωστό, είναι και αυτό.
1: Εσεί τώρα εδώ νομίζετε ότι παίζουμε.
0: Ναι, παιδιά, είπαμε. Σωστό κύριε Σωτήρη, σωστό, σωστό. Χάσμα να με πει το μεσημέρι τηλέφωνο, να το ξέρεις. Μου δώσε άντερ μεγάλο.
2: Τι άντερ?
0: Ελσίκη Μιλικόσκι, άντερ 2,5, 11-1 ήρθε το μάτς.
2: Πόσο ήρθε?
0: 11-1.
2: Ωραία, άντερ είναι.
0: Άντερ, ναι, στα 12,5.
1: Άντερ 12,5, αφού του το είπα και εγώ, άντερ 12,5 τώρα.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Πρώτα απ' όλα, σήμερα καλημέρα. Από ό,τι βλέπω έχεις τη γραμμή. Την Dream Team εκεί, έχει το στρατάκι.
1: Και
3: το
1: καλό στο Γιώργη, καλημέρα.
0: Και το φίλο μας τον Μπέλο, μόλις ήρθε.
2: Θα σου κάνουμε κλείσει.
1: Καλό στον Υπουργό Εξωτερικών.
3: Θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, όχι αθλητισμού.
0: Εσύ πήρες Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Ναι. Εγώ εντάξει, μπορεί να το αναλάβω. Μπορεί, το
0: όχι,
3: καλό
0: μπορεί, είναι δεν έχει μπορεί.
3: Για θα πάμε για πόλεμο.
0: Όχι, δεν έχει μπορεί, θα το αναλάβει γιατί είσαι εξωτερικό πολλά χρόνια. Πηγαίνει και σαν να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Τελείωσε.
3: Ωραία, εγώ το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Στρατάκης.
0: Αυτό το πει ο Τζίτζης τώρα, δεν ξέρουμε τώρα.
3: Ο ναι. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Τζίτζης.
0: Κάνε μια πρόταση, κάνε πρόταση.
2: Κάνε πρότασή σου, κάνε πρότασή σου.
3: Να τις προτάσεις μου κάνω εγώ. Ναι. Υπουργείο Ανάπτυξης, είπαμε, ο Μπέλος.
0: Ναι.
3: Ή Υπουργείο Οικονομίας, ή Υπουργείο Εμπορίου. Αυτά είναι για Μπέλος. Δεν είναι τώρα για τον βάζει το Υπουργείο Αθλητισμού.
2: Οικονομίας θα πλουτίσει η χώρα από το στοίχημα, να ξέρεις.
3: Ορίστε.
2: Οικονομίας, οικονομικών θα πλουτίσει η χώρα από το στοίχημα.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ναι. Ο προϋπολογισμός θα ανέβει το ΑΕΠ που λέει και ο Μητσοτάκης.
0: Το χάτσιμα δεν το κάνουμε το χάτσιμα.
3: Το μου το χάτσιμα που πάρα το χρεώσεις πάλι, πάει ο Κατσίκη.
0: Τι.
3: Λοιπόν. Άκου κάτι, έδωσε ότι ο Ολυμπιακός.
0: Βρε, άστο τι έδωσε. Εγώ δεν είπα ότι δεν έδωσε. Εγώ είπα ότι μου είπε σήμερα τη Μιλικόσκη με το Ελσίκη, άντε.
3: Τι λάθος. Είναι λάθος, αλλά σου έδωσε στα προημιτελικά όταν ξεκίνησε το Final Four ότι ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει.
0: Ναι.
3: Τον Ολυμπιακό δεν τον χάνει με τίποτα.
0: Ναι.
3: Είτε αρνητικά είτε θετικά.
0: Μπράβο, το σήκωσε.
3: Δεν θα τον χάνει πουθενά.
0: Όχι, βέβαια. Με το είπα χτες ότι ο Χάτζημαν πήγε, το πιάσε.
3: Έτσι. Το έδωσε.
0: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε το Ολυμπιακό, λίγοι το χάσανε. Αυτοί που παίξανε κόντρα στην Μπέλου πήραν την απόδοση. Οι υπόλοιποι το πιάσαν όλοι τον Ολυμπιακό.
2: Στοιχηματικά.
3: Ο Μπέλος το έκανε περισσότερο, μου φαίνεται, για τη χαρά.
2: Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Τζόρτζ, συγγνώμη. Παίζει στοίχημα.
0: Παίζει, πώς δεν παίζει.
3: Πώς δεν παίζει τώρα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι, να σου πω κάτι. Εγώ το στίχημα που θα παίξω, εγώ άμα πιστεύω ένα παιχνίδι, θα το κατεβάσω δυνατά. Όταν λέω δυνατά, πολύ δυνατά. Ένα παιχνίδι ξέρω εγώ. Το πολύ ένα.
2: Δυνατό το παίξα κι εγώ.
3: Ξέρεις ότι τη τριάδα, άκουσε με, όσο παίζεις παιχνίδι, ανεβάζεις την καρδιά.
2: Όχι, όχι, μονό το έπαιξα. Μονό δυνατά. Ερώτηση τώρα. Τελικός Euroleague. 1-28-4-75. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Όχι.
3: Δεν και μπρος και με τη Ρεάλ, η οποία έχει και 10 κούπες, έτσι.
0: Έχει ναι, ρε παιδί μου, ήταν μικρή απόδοση, αλλά.
2: Το παίξα διπλό και μην έρθει ποτέ. Θα το πληρωνόμουν κανονικά αδρά, το ευχαριστιόμουν. Δεν ήρθε, τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Εντάξει, πολύ στοιχηματικά, ναι.
3: Σου είχα πει, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 7 το ΠΑΟΚ, το διπλό του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και σου είπα, έχει 2 ρε φίλε. Δεν θυμάσαι που στο
2: μάθημα. Ναι, βεβαίως, ναι.
0: Κοίτα όμως, φίλε, να σου πω κάτι, κοίτα να δεις όμως, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι που είναι 28. Δεν πάει να πει πρέπει να το παίξει την κόντρα, άστο μην το παίξει καθόλου. Δηλαδή για ένα κοστό έχει τον Ολυμπιακό.
3: Εγώ δεν το ακούω, ρε παιδί μου. Εγώ δεν ακουμπάω τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ α πούμε προχθές σου είπα την Σαββάτο που πριν το τελικό σου.

0: ότι ο Ολυμπιακός να χάσει μέχρι 4,5, να χάσει Ρεάλ μέχρι 7,5 και over 165. Πήγε 2,80 η απόδοση.
1: Ναι,
0: δεν πήρε το 1,28, αλλά ανέβασε την απόδοση. Εντάξει, οκ.
1: Ναι, υπάρχουν πριν. Δηλαδή, εσύ περίμενε τη Ρεάλ να βάλει 90 πόντους.
0: Περίμενε τη Ρεάλ να μην χάσει πάνω από 7,5. Over 165 θα το είχα.
2: Θέλω να ακούσεις κάτι και να τα ακούσουν όλοι που παίζουν στοίχημα. Έχω έναν πολύ γνωστό, ο οποίος είναι υποδιευθυντής στα κεντρικά της William Hill. Λοιπόν, οι Book πληρώνουν τους πάντες. Δεν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν.
0: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
2: Ούτε τελειώνουν τα λεφτά τους. Άκου όμως τι πρόβλημα έχουν. Θέλω να με ακούσεις. Εσύ, και αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία και με την ψυχολογία. Να ξέρεις ότι το στοίχημα, γι' αυτό σου δίνει και το ποσοστό, δημιουργεί ψυχολογικό το να παίξεις. Εάν σε βάλω να παίξεις προπό, χωρίς, πρόσκειται να σου πω, χωρίς ποσοστά, 12 ομάδες, είμαι σίγουρος θα πιάσεις από 6 και πάνω. Πήγαινε βρες μου 6 ομάδες σε 12 στο στοίχημα. Το ότι βλέπεις μια ομάδα στο 1.30, στο 1.50, στο 1.70, στο 1.80,
0: κοίτα,
2: αυτό είναι που σου δημιουργεί.
0: Κοίτα, Γιώργο, κοίτα, δεν έχεις άδικο, αλλά 6 παιχνίδες που λες στο στοίχημα, αν το παίξεις σωστά, γιατί εμείς κοιτάμε τώρα να παίρνουμε...
1: 1 εκατομμύριο ευρώ με ένα δεκάρι.
0: Όχι μόνο αυτό, κοιτάμε να παίρνουμε και ώρες, δηλαδή 5-7. Αν πάρεις το κουπόνι της Παρασκευής, το κοιτάξεις και παίξεις μέχρι την Κυριακή, μέχρι την Δευτέρα, θα βρεις 6 παιχνίδια. Αλλά εμείς τα λέμε, τι ώρα παίζουνε, 5. Να παίξουμε τον 5.
2: Να σου πω κάτι. Ξεκίνα και παίξε 3 ομάδες, άντε να σας το πω έτσι, κάθε Κυριακή, μέχρι το τέλος του χρόνου, μόλις ξεκινήσει, και θα πεις ποια βλέπω να το παίρνει φέτος.
0: Α, ναι, και αυτό σωστό.
2: Μπράβο, Άρσεναλ, ξέρω εγώ, ή Λίβερπουλ. Λοιπόν, τη μία Κυριακή να παίζεις Ρεάλ, Ολυμπιακό. Στο λέω έτσι χοντρά.
0: Ναι, σωστά.
2: Ρεάλ, Ολυμπιακό, Ίντερ και Paris Saint-Germain.
0: Τι μπάγκερ, ναι.
2: Θα κερδίσουν και 4-1-20.
0: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό. Το κάνει.
2: Εάν τους παίξεις 50 Κυριακές, τις 48 θα τις έχεις πιάσει.
0: Ναι, ναι.
2: Για να μην σου πω και τις 50.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό όμως σου ξαναλέω, γι' αυτό οι Book κερδίζουν. Γιατί οι Book δεν χάνουνε, γιατί πληρώνουν τα λιγότερα, αλλά πληρώνουνε.
0: Μα εγώ...
2: Εάν εσύ είσαι στην κέντα λοιπόν και δεν πας με την ψυχολογία, είδες τι είπε ο Μπέλος και έχει δίκιο ο Σωτήρης. Ρε φίλε, 4, τέλος, θα πάω να το παίξω.
0: Ναι, ναι, εντάξει,
2: εάν
0: okay.
2: Δεν υπήρχε ποσοστό, πρόσεξε, καθόλου. Και έλεγε ο Ολυμπιακός Ρεάλ, θα το έπαιζε το 4.
0: Όχι, δεν θα παίζει τον
1: Άσο. Αν ήταν χωρίς αποδόσεις.
0: Θα παίζει τον Άσο.
1: Ελλάδα θα παίζει Ολυμπιακό, ρε φίλε, λογικό είναι.
0: Αυτό λέμε.
2: Θα παίζει Ολυμπιακό, το καταλαβαίνεις.
0: Μα ναι, έτσι είναι. Μα οι Μπούκλε, Γιώργο, δεν κερδίζουν από το μεγάλο παίχτη. Οι Μπούκλε κερδίζουν από τα δεκάρικα, από κοσάρικα που παίζουμε εμείς τα λιράκια.
2: Έτσι.
0: Ο μεγάλος παίχτης θα τα πιάσει. Θα παίξει ένα χιλιάρικο, θα πάρει ένα παιχνίδι.
2: Να σου πω κάτι τώρα, μην αρχινήσω να σου πω. Επειδή εγώ που βρίζω, εγώ την έχω ποντάρει την Arsenal από πέρυσι το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Και δεν είχα, γιατί δεν έχω πρόβλημα να την περιμένω. Το κατάλαβες. Ένας όμως παίχτης δεν μπορεί να πάει να βάλει 3.000 να περιμένει την Arsenal πρώτη μετά από 10 μήνες ο άνθρωπος.
0: Όχι, ναι, γι' αυτό λέω ότι ένας παίχτης χοντροπαίχτης, δηλαδή, γιατί εγώ έχω κάποιους φίλους που είναι χοντροπαίχτες και παίζουν πολλά λεφτά. Ένας έχει πάρει την μπάγκερ όλη τη χρονιά. Διχίλιαρα,
1: τριχίλιαρα.
0: Δεν την έχει χάσει. Αν παίζει όμως 5-6 παιχνίδια για 10 ευρώ, δεν είναι εύκολο να το πιάσεις.
1: Έπαιζε αδρά.
2: Εγώ φίλε, εγώ φίλε, τα ρίσματα τα δυνατά που έκανα,
1: δεν
2: θα σου
1: πω
2: την αλήθεια, ψέματα δεν σου λέω. Έχασα τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει, πίστευε στον Ολυμπιακό, εσύ, οκ. Αλλά...
2: Πίστευα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, τον έχασα, άκουσε με, εγώ δεν λέω ψέματα, έβγαλα την Arsenal, έβγαλα την Inter και έβγαλα και την Bayern.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά κερδισμένος είμαι, έχω πάρει τα λεφτά μου
0: και παραπάνω, ναι, και παραπάνω, ναι.
2: Σε μονό παιχνίδι όμως, εγώ το στοίχημά μου, όταν πιστεύω ένα παιχνίδι, βλέπω ένα παιχνίδι, μια απόδοση του 2. Είδες προχτές τη σούπα, πάρε τη Manchester United διπλό, που αν την ξαναβρω εγώ την τελευταία αγωνιστική με αδιάφορο παιχνίδι μέσα στο Brighton, με αυτόν τον προπονητή Manchester, 2.30 και 2.40 ρε φίλε.
0: Ναι,
2: μπορείς
0: εντάξει.
2: Να μου πεις που θα το ξαναδώ.
0: Ναι, εντάξει, σωστά. Με αυτό λέω, ρε Γιώργο, ότι ο παίκτης, ο Μπουκ κερδίζει από τον παίκτη που παίζει λίγα λεφτά πολλά παιχνίδια.
3: Ναι, φίλε, και είναι αιμοδότης.
0: Αυτό αποκίνητα πολλά λεφτά.
2: Μάγκες στο στοίχημα είναι μονό.
0: Μονό αποδεχτεί αυτά.
2: Μονό.
3: Γιώργο.
2: Πιστεύεις ένα παιχνίδι, πήγαινε παίξω.
0: Αυτό.
2: Πήγαινε παίξω.
0: Αυτό.
2: Λίγα.
0: Έτσι.

0: Ναι, έτσι, έτσι. Σωστό. Σωστό.
1: Γιώργη, στην εκπομπή του Κατσάσου δεν ξέρω αν έχει πει, αλλά και εδώ νομίζω το είχαμε πει. Είχα δώσει Ολυμπιακό Ρεάλ τελικό, Ολυμπιακό κατάκτηση και το Φούρναρη MVP. Το Φούρναρη MVP είναι 13, φίλε.
0: Ο Κογκαλίδης είχε πει, φίλε, από την αρχή τη χρονιά είχε πει ο Κογκαλίδης. Ολυμπιακό Ρεάλ.
2: Ξέρεις ότι τα έδωσα ιδιωτικά, τα έχω πει δύο φορές δημόσια, γιατί τώρα μια ζήτηση παίρνει την άλλη και πάλι το που ξανάγεται στο μυαλό, και θα το λέω μέχρι να πεθάνω, γιατί εγώ ό,τι πιστεύω κάτι, εγώ γουστάρω να αναγνωρίσω την αξία του αλλουνού, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι. Λοιπόν φίλε, σου βγάζω το καπέλο και για τις δύο μεταδόσεις και για του ημιτελικού.
0: Του Μπέλου.
2: Και για του ημιτελικού και για του τελικού.
0: Και αν του Μπέλου, το όχι του Μπέλου. Του στρατάκι, όχι του Μπέλου. Είπε Μπέλο, είπε.
3: Σου βγάζω το καπέλο.
2: Το καπέλο είπα.
0: Α, λέω και εγώ του Μπέλου.
3: Δεν ακούς ρε Γεράση μου κιόλα. Είσαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Του Μπέλου, λέω. Ποιο καπέλο του Μπέλου.
2: Λοιπόν, α το τώρα ο Σαντάκ, ο Γεράση μου τα ζηλεύει γιατί δεν μπορεί να τα κάνει αυτά.
3: Εννοείται.
0: Το καπέλο.
2: Όχι, δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε. Δηλαδή, βγάζει την κυρία Λένα στο δεύτερο παιχνίδι. Ρεάλ Βαλένθια. Η οποία γυναίκα βγαίνει λίγο ψηλοτρακαρισμένη στην αρχή. Εγώ μιλάω πολύ δημόσια, όλοι ακούγαμε. Εγώ
1: ναι, μωρέ, ήταν η πρώτη φορά η κοπέλα που έκανε την μετάδοση πρώτη
0: εμένα
1: φορά.
0: Εμένα πήρε τηλέφωνο και μου λέγε.
2: Την αφήνει ο σύζυγός της κύριος Κογκαλίδης στον αέρα ξεκρέμαστη.
1: Και
2: ξεκρέμαστη τελείως. Την έριξε στα βαθιά και χωρίς το σημείο. Και βρίσκεται ο Στρατάκης και κάνει αυτή τη μετάδοση κόμπλα και την κάνει καταπληκτική γιατί το τελευταίο. Δεκάλεπτο, μπορώ να σου πω και 15 λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι, για να λέμε την αλήθεια, για τη Βαλένθια μιλάω, Ρεάλ Βαλένθια, έτσι. Είναι ουσιαστικά ο κύριος έσωσε την κατάσταση, αλλά το είχε πάρει πάνω της και η κυρία Λένα.
1: Ναι, ήταν πολύ καλή στο τέλος.
0: Μπήκε στα βαθιά η Λένα, αλλά έχει κάνει χρόνια να παγωσώσει στο Στρατάκη, και ξέρει.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Και τώρα πάμε στο τελικό. Απίστευτες οι συνδέσεις του. Απίστευτες φίλε.
1: Να σε καλά ρε φίλε, να σε καλά.
0: Κοκκινίζει μην τα λες.
1: Κοκκινίζω ρε μην τα λες.
2: Να έχεις αναλυτή στο τηλέφωνο και την ίδια στιγμή στο πω, γιατί αυτά είναι δευτερόλεπτα. Και κάποιος που είναι ακροατής 30 χρόνια και που ξέρει από ραδιόφωνα, γιατί εγώ δεν είμαι κανένας τεσσινός, παρακολουθούσα από το Sprinter. Λοιπόν, όταν ακούς μισό λεπτό και ζωντανή μετάδοση με κάποιον που σου κάνει ανάλυση, μισό λεπτό να βρεθούμε με το γήπεδο για να ακούσουμε αυτή τη δήλωση. Και ξαναγυρίζει στο. Αυτά είναι μαγιές μεγάλες, έτσι. Σου λέω εδώ στις Ρε Θαμίτσο, στο λέω ειλικρινά.
1: Να σε καλά, ρε Γιώργη, μου να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Και,
1: εντάξει,
2: και, θέλω, και θέλω να ακούγεται, ρε φίλε. Γιατί
0: καλά
2: πρέπει
0: κάνεις.
2: Να ακούγεται.
1: Εντάξει, μωρέ, εντάξει.
2: Πρέπει να ακούγεται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γιατί
1: ευχαριστώ.
2: Το άλλο το κατσίκι δίπλα.
0: Εδώ,
2: εκεί,
0: τον Μπέλο λέει.
2: Θα μας έλεγε αλλά τον άλλον.
0: Τον Μπέλο λέει.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο Χάτιμαν Υπουργείου Πολιτισμού, συμφωνώ.
0: Ναι.
2: Η κυρία που είπατε αγροτική ανάπτυξη, συμφωνώ. Αντιπρόεδρο κυβέρνηση. Ο κύριος Στρατάκης.
0: Να το πούμε τον Τζίτζε.
2: Για μένα έχει κλείσει. Πρωθυπουργός ο Τζίτζης δεν είπα.
0: Ναι.
2: Ο Μπέλος παίρνει Υπουργείο Ανάπτυξης ή Υπουργείο Εμπορίου. Αποφασίστε ποιο από τα δύο. Αφήστε το αθλητισμό.
0: Πάρα και τα δύο μπορεί.
1: Ναι και τα δύο μόνο.
0: Μπορεί μόνο.
1: Πώς και πώς τα
2: έχουν. Θέλω λοιπόν να μας πεις εσύ Γεράσιμο, σε θα πάρει.
0: Εγώ είπα να πάρω ένα Υπουργείο να έχει θέμα με τον πολιτισμό να κάνω αποζουξίδικο μέσα στη Βουλή.
2: Αφού το κάτσερε το Υπουργείο Πολιτισμού το πήρε ο άλλος.
0: Να γίνω υφυπουργός πολιτισμού, να πάω να κάνω το όνειρό μου να κάνω αποζουξίδικο μέσα στη Βουλή.
2: Πάλι πάνε να το ρίξεις το Χάτσιμαν.
0: Όχι βρε, υφυπουργός εγώ λέω. Υπουργός ο Χάτσιμαν, υφυπουργός εγώ. Να κάνω...
2: Όχι, εγώ σε θέλω υπουργό, κάποιο υπουργείο
0: ναι,
2: να πάρεις.
0: Ναι, θέλω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να κάνω ένα αποζουσίδικο μέσα στη Βουλή.
1: Θα σου δώσουμε το Υπουργείο, άμα θέλεις υπουργείο πολιτισμού.
0: Μέσα στη Βουλή.
2: Να πάρεις το Υπουργείο Παιδείας για να τους μάζεις ρε φίλε να ακούνε και μουσική.
0: Μπράβο, μέσα στη Βουλή θέλω να κάνω ένα αποζουσίδικο, μέσα στη Βουλή.
3: Έχουμε θέμα σοβαρό όμως.
0: Τι?
3: Η κυβέρνηση βγάζει για πρόεδρο Δημοκρατίας.
0: Θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα.
3: Τι θα βγάλουμε εκεί.
0: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Θα δούμε ποιοι είναι υποψήφοι. Θα δούμε. Μπάγαμε τον Τζίτζι. Και πρωθυπουργό και πρόεδρο.
3: Δεν γίνεται.
1: Ρε, γιατί.
3: Δεν μπορεί.
1: Δεν ξέρω.
3: Θα μπερδεύεται με τα σπίτια. Πού θα μένει.
0: Ναι, σωστό. Θα κάνουμε τον Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.
3: Ο Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.
2: Μπράβο. Έχουμε και τον Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Μπράβο, ναι.
3: Όσταμπρουκ. Κλείδωσε Δημήτρη.
0: Τελείωσε. Τελείωσε.
2: Αυτό θα πάει Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Μπράβο. Όχι εσύ.
3: Εσύ Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Όχι εσύ Εξωτερικών.
0: Κάνει πιο πολλά ταξίδια.
2: Εθνική
0: Αμήνη.
3: Θέλει το άμυνα εσύ.
0: Θα πάμε τον Τσαπαλιάρη Εθνική Αμήνη. Που τα κάνει ρόιδο. Ναι, θα το βάλουμε το Δήμο. Τα λέμε Γιωργάρα μου, να σε καλά, γεια.
2: Θα σε καλά.
3: Θα σε πάρω μετά, βέβαια, θα σε πάρω.
0: Και ο Δήμος είναι περίπτωση καλή. Θα κάνει όλα άνω κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: Μπορεί να πάρει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.
1: Να το πάρει, να το πάρει. Το δίνω, εγώ το δίνω.
0: Ναι. Καλή τύχη σε όλους με αυτούς που τους άσχετους, ανεπάγγελτους, πολιτικούς που έχετε εμπλέξει. Καλό κουράγιο σε εσάς και στην πατρίδα. Λέει ο φίλος μας, ο φίλος από το Τουσόν, Αριζόνας.
3: Αριζόνα.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Μαζί σου, Βασίλη Μπουζούκια, όλη μέρα στη Βουλή.
1: Πάνω
0: πολύ
1: Γιώργος.
0: Καλύτερα και από ό,τι είναι τώρα, με την κάθε και τον κάθε άσχετο. Ο οποίος, αυτός ο φίλος ο Πάνος από την Αριζόνα, μου έστειλε πριν κανένα μήνα φωτογραφίες από το γκαράζ εκεί. Έχει, ναι, φίλε, πώς το λένε, φίδια και αυτό τα.
3: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Φρανκ λέει: Γεράσιμου, με τις παπάντζες που λες,
0: ναι,
3: να σε κάνει κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Όχι,
3: έχει δίκιο.
0: Ναι, μιλάω.
3: Έχει δίκιο.
0: Εκεί πρέπει να μιλάς.
3: Έχει δίκιο. Είσαι της παπάντζας.
0: Παιδιά, Μπέλος, ο οποίος είπαμε είναι. Σε κάναμε, όχι αθλητισμό, γιατί χάνει γραμμάριο. Αυτή αθλητισμό να σε κάνουμε.
1: Ναι, και ποιο θα κάνουμε το αθλητισμό τώρα.
0: Να που κάνει, χάνει γραμμάρια, που κάνει κάτι κάνει.
1: Το χάτσιμα δηλαδή κάτι του δώσαμε, τον πολιτισμό, τέλος.
0: Χάτσιμα μαζί με Μπέλο έχουν χάσει 250 γραμμάρια και δύο μαζί ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Εδώ και 15 μέρες.
1: Πού είναι ο χάτσιμα τώρα, κοιμάται.
3: Όχι, δεν έχει
1: μήνυμα.
0: Πόσα έχει χάσει?
3: 3 κιλά.
1: 3 κιλά.
0: Από πότε πήγε, κουρεύτηκε. Φοράει σοξάκι.
3: Ζηλεύεις?
0: Να ζηλεύω, ρε, έχουμε φέτες. Να ζηλεύω.
3: Τι φέτες?
0: Τι να ζηλεύω με το
3: μια
0: πλάκα.
1: Φέτα δοδόνι.
0: Στρίβεις εσύ και μετά στη κοιλιά σου. Τι να ζηλεύω? Πότε κάνω δίαιτα?
3: Το 97.
0: Πότε γιατί κάνεις δίαιτα? Όπως είναι μια χαρά.
3: Έτσι ήταν τα κορίτσια το κορμί μου. Αδύνατο.
0: Άρα έχει κιλά περιττά.
3: Έχω.
0: Α, τότε μιλάς.
1: Καλά κάνει το παιδί και κάνει ιδιαίτερα. Φίλε, διατροφή, να προσέχει.
0: Να προσέχει. Okay.
3: Γράσε μου.
0: Μεγάλος άνθρωπος τώρα. Κατά προσέχει χοληστερίνη.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Πράγματα παίζουν ρόλο. Τα
3: ξέρεις στο χωριό μου. Τα μεγάλα φίδια κρύβονται κάτω από μεγάλους
0: μπράκους. Ναι, ναι, ναι. Αυτές τις βλακίες έχουν.
3: Έτσι, Γράσε μου. Έτσι, Γράσε μου. Συμφωνείτε, κύριε Σαρατάκη?
1: Εντάξει, οκ, ναι, συμφωνώ βέβαια. Δεν ξέρω αυτή την παροιμία από το
0: ναι, ναι, δεν ξέρει κανένας, μόνο στον Αντάξη ξέρει. Μόνο ο Μπέλος ξέρει που το βολεύει. Λοιπόν, 9 λεπτά πριν πει η μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 69.39.9.43.9.43.
3: Βρήκα και τον Υπουργείο Εργασίας.
0: Υπουργείο Εργασίας ποιος?
3: Χαρά.
0: Εργασίας είπες, φίλο, είτε μπελιάς.
3: Εργασίας.
0: Γιατί δουλεύει χαρά. Την είδατε την κοπέλα που έπαιζε βιολί, ρε φίλε, με στην ΑΕΚ, τη Φιέστα? Όχι. Δεν την έχεις την κοπέλα?
3: Απίστευτη.
0: Άστο, ρε, φοβερή, ρε. Κούκλα. Δεν την έχεις τη Σατάκη?
1: Όχι, ρε.
0: Έγινε χαμός.
1: Στη Φιέστα της ΑΕΚ.
3: Ναι, έπαιξε, ναι, πολύ δυνατό βιολί.
0: Ναι, δυνατή να
1: το δεις. Παίζει ωραίο βιολί.
0: Δυνατή γενικώς, είναι ωραία κοπέλα, όμορφη.
3: Ήταν πένα. 9 στα 10.
0: Ναι, έτσι. Υπουργός Υγείας, ποιος μπήκε, Βασίλη? Πρέπει να προσέξει τη διατροφή μας. Πρέπει να βάλουμε υπουργό.
3: Υγεία θα βάλουμε το Χάντζημαν.
1: Υγεία
3: δεν είναι για εξετάσεις και τέτοια.
0: Τόσο μεγάλο γιατρό είναι, τι υγεία. Τόσο μεγάλο γιατρό τρέχει.
3: Αθλητισμό θα βάλουμε το Παπουτσάκι.
0: Παπουτσάκι αθλητισμού που πήγε διάκτη λάρο μπύρε.
3: Για αυτό.
0: Στην καθησιά του. Μιλάμε για κατάδια.
1: Ποιο είναι ο Παπουτσάκι?
0: Ένα φίλο. Ένα φίλο του.
1: Καλό. Δεν τον
3: έχω δει. Όχι,
0: όχι. Ο οποίο παίζει παιχνίδια.
1: Ναι, τον έχω ακούσει. Τον έχω ακούσει.
0: Έφαγα τα νιάτα μου στο κόμμα και ούτε ένα υπουργείο για μια γενική γραμματεία, δε αδερφέ. Κατεβαίνω ανεξάρτητος, όχι εσύ, δε Βασίλη, γραφίστα, πάρεις υπουργείο κανονικό.
1: Για να πάρει το γραφείο.
3: Και θα πάρει και το.
0: Επικοινωνίας.
1: Επικοινωνίας.
3: Ο Ρομπίνιο θα πάρει το Υπουργείο
0: Εθνικής Άμυνας.
3: Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι. Ο Μπιλ θα πάρει σαν γραφίστα στο Υπουργείο, πώς το είπα.
1: Επικοινωνίας.
0: Επικοινωνίας, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Γιατί θα φτιάξει και γραφικά.
1: Ναι,
0: φτιάξε ένα ωραίο.
1: Ωρα, καλά τα λέμε εμείς αυτά. Αν δούμε αύριο αν ο Τζίτζης σου δώσει το OK, πρέπει να του δώσει τη λίστα τώρα.
3: Μπορεί
1: με
3: να
1: τα
3: σήμερα ο Τζίτζης.
0: Ο Τζίτζης δεν μπορεί να πει. Δεν θα πει όχι ο Τζίτζης. Αυτά είναι μανούλα. Απλά θέλουμε να φτιάξει ο Βασίλης ο γραφίστας.
1: Το κόμμα.
0: Όχι το κόμμα, να βγάλει το όνομα Τεβ.
1: Ναι, Τεβ.
0: Τεβ. Και να βγάλει μια φωτογραφία με εμάς όλους εκεί και τον Τζίτζη.
1: Μα
0: το στείλει ένα μήνυμα, το ανεβάσουμε στα Facebook
1: να ξέρουμε
0: τι γίνεται. Πώ θα λέγαμε και ο Σπίνο, ο Τσίπρα.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Το να κάνουμε αυτό, μια μέρα μαζευτούμε στον Μπέλου.
1: Βέβαια.
0: Ανάμεσα σε παϊδάκια
1: και αυτά. Να κάνουμε την Κυριακή του κόμματο.
3: Πρέπει να μα δείξει ο Γιώργο μια φωτογραφία από το Λονδίνο για να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, ο Γιώργο πηγαίνει εξωτερικών.
3: Το παπουτσάκι τον έχω εγώ το σπίτι.
0: Και βάλει τη φωτογραφία του Ολυμπιακού. Το σήμα, δεν χρειάζεται να βάλουμε φωτογραφία του. Αυτό α πει.
3: Είσαι νούμερο.
0: Εγώ, παιδιά, λέω Παναγιώτη, θα τον πιστρώ. Αν περισσεύει, θα έφερα το Υπουργείο Τύπου. Ναι, γιατί
3: τύπου, ασχολείται. Τύπου, Παναγιώτη.
0: Σωστό,
3: Παναγιώτη. Σωστό, σωστό.
0: Όχι μόνο το έχει Υπουργείο Τύπου, τον πηγαίνει κιόλα.
3: Ναι, πάει το γράμμα. Τον πηγαίνει τον τύπο.
0: Ναι, κανονικά.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γιατί έχει φέρει τίποτα. Έχει φέρει φοφή.
1: Κάτι είδα, κάτι πατατάκι.
0: Αυτό έχει φέρει σαλατούλα να φάει. Τάχα μου, τάχα μου, έχει πάει στο μαγαζί νωρίτερα.
1: Σαλατούλα τώρα.
0: Έτσι κάνει και ο Χάτζημα. Στον δρόμο τρώει ο τυρόπιτο και έχει δεχτεί.
1: Δεν το Χάτζημα τώρα, έχω στενοχωρηθεί. Πού είναι αυτό.
0: Κοιμάται, σου λέω.
1: Έλα ρε, κοιμάται.
0: Κάνει εξτάσει κάθε μέρα.
1: Κάνει εξτάσει κάθε μέρα και το κουράζεται από του γιατρού.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, 5 λεπτά μετά τη μία. 2.12.20.59.43 2.15.215.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69.39.943.943. Το email μας ο nearpapaki943.gr. Τελευταία φώτο είναι πριν 10 λεπτά εκεί στο Τουσόν. Το βλέπεις εδώ. Έχουμε μπλακωθεί με το φίλο μου το ρίξι τεκίλες και στην Αριζόνα. Τα βλέπεις εκεί.
1: Ποιο είναι ο φίλος μας?
0: Ο φίλος μας το, από την Αριζόνα, ρε, πες τη λέμε.
2: Ναι, όχι, όχι, λέω, ο Πάνος και ο Γιώργος είναι και οι δύο.
0: Ο Πάνος.
2: Πάνος, Πάνος ποιος είναι, αριστερά, δεξιά.
0: Όχι, ο ένας είναι ο Πάνος.
2: Ο από πάνω, από πάνω.
0: Ο Πάνος είναι ο Ρίκ, ο φίλος του. Πίνε τεκίλες. Και εδώ, Αριζόνα, βλέπεις εδώ, χαμός.
2: Αυτά είναι, φίλε.
0: Ο Μπιλάρας, ο γραφής μου, στείλε, φίλε, φωτογραφία, στείλω και σένα. Το κόμμα λέει, προτείνει να γίνει, να λέγεται Κόναν.
2: Κόναν.
0: Κόναν. Κόμμα Ναυαγών Αναξιοπαθούντων. Έχει ένα σωσίβιο και μια σημαία πάνω στο σωσίβιο με έναν που κολυμπάει.
2: Κόμμα Αναξιοπαθών.
0: Κόμμα Ναυαγών Αναξιοπαθούντων. Με μια άγκυρα.
2: Κόμμα Ναυαγών.
0: Ωραίο είναι.
2: Ναι, και, ναι, και τρία, χωρίς τον ίστο τέλος.
0: Τρία πράγματα έχει. Να. Δεν υποσχόμαστε ότι θα σώσουμε.
2: Ναι.
0: Πρώτον.
2: Ναι.
0: Δεύτερον, κατανοούμε τον αγώνα σας. Είμαστε και εμείς μέσα.
2: Και εμείς μέσα.
0: Ναι. Και τρίτο, μαζί φωνάζουμε πιο δυνατά.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Οι τρεις ατάκες πρέπει να πούμε σε αυτό το κόμμα, Κόναν.
2: Κοίταξε, μου αρέσει.
0: Ωραία,
2: κόμμα Ναυαγών. Και... Κόνα και Κόνα, σκέτο.
0: Κόνα, τι για το Κόνα.
2: Κόνα, ρε φίλε, Κόνα.
0: Κόνα. Άμα δεις τη φωτογραφία από όταν έρθει, έχει σκόλιο όρθιο να έρθει από εδώ να δεις.
2: Ναι.
0: Έλα να δεις τι είναι, ναι. Ό,τι σωσίβιο, όχι σωσίβιο πολυτελείας λέει. Αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, και ίσως ελπίδα. Αυτό είναι. Πώς το φαίνεται?
1: Ωραίο.
0: Ωραίο δεν είναι? Πρέπει να μας στείλει και μία με φωτογραφίες. Όχι το σωσίβιο. Μια θάλασσα που έχει κύμα όμως. Αλλά μην σας σωθούμε σε αυτή τη θάλασσα.
1: Με πολύ κύμα.
0: Ναι, αλλά είμαστε όμως, είμαστε δυνατοί και θα σωθούμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, θα το ξεπεράσουμε.
0: Ο Μπέλος έχει σώσει την πριζόλα.
1: Έχει θέματα.
0: Ναι,
1: έχει θέματα.
0: Κολυμπάει μες την πριζόλα. Όχι, σταρατούλα τρώει.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Ωραίο.
0: Μπιλάρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπιλάρας πολύ καλός.
0: Κόναν ο Βάρβαρος. Κόνα είναι Hyundai το Κόνα.
2: Ναι.
0: Καλά σου λέει.
2: Κόναν λοιπόν.
0: Το Κόνα είναι Hyundai.
2: Μ' αρέσει. Το αλλάζουμε έτσι.
0: Ναι. Κόναν.
2: Κόναν. Κόναν.
0: Γεια μας.
2: Βέβαια. Και συμφωνεί και ο φίλος μας από την Αριζόνα. Ναι, στο Κόναν.
0: Ναι. Ορίστε.
2: Μπορούμε το φίλο μας από την Αριζόνα να το βάλουμε υπουργό μεταναστευτικού... Πώς λέει, δεν υπάρχει υπουργό μετανάστευση.
0: Εγώ τεκίλες πίνει, τι μετανάστευση.
2: Εντάξει, δεν βαριέσαι, γιατί έγινε, γιατί άλλοι δεν πίνουν. Και εκείνες πίνει όταν βρίσκεται με το φίλο.
0: Και άλλοι, και άλλοι δεν πίνουν, μεθυσμένοι είναι.
2: Έλα μου, ναι, και με το ρίκι
0: βγάζει. Μπράβο, με το ρίκι εκεί.
2: Αριστερά είναι ο πάνω.
0: Έχει το τρακ. Πώς φαίνεται, Βασίλη, με μπύρες. Το τρακ.
2: Το τρακ, ναι, ναι, ναι.
0: Γεμάτο μπύρες είναι αυτό το εργαλείο.
2: Πρέπει να έχει πολλά χρόνια ο φίλος μας.
0: Στην Αριζόνα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι.

0: Καλημέρα Πιλάρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Σωτήρη, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τον Μπουρνάζη. Καλημερίζει όλη την παρέα. Μιλάμε, ευχαριστούμε για την παρέα και στο Δημήτρη και στο Σωτήρη.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Πώς φαίνεται ο νέος προπονητής Παναθηναϊκού, έχουμε εικόνα. Ήταν στην Κοπεχάγη αυτός. Δουλεύει με νέα παιδιά, λένε πολλοί.
1: Νέα παιδιά. Τέλος πάντων.
0: Έτσι είπε στην Κοπεχάγη, δούλευε με νέα παιδιά, έβγαλε παίχτες. Στην Κοπεχάγη από ό,τι λένε, τώρα να δούμε. Είναι άλλη φιλοσοφία.
1: Τι να σου πω τώρα. Διαφορετική εντελώς φιλοσοφία. Ναι. Πάει σε άλλο project του Παναθηναϊκού εντελώς. Το θέμα να τον αφήσουν να δουλέψει, δεν θα τον αφήσουν.
0: Κοίτα, να δεις.
1: Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ένας προπονητής που. Δανία, ξεδανία είναι μια ομάδα η οποία Κοπεχάγη βγάζει ποδοσφαιριστές πολύ καλούς όλη την Ευρώπη.
1: Φυσικά, δεν κατάλαβα.
0: Πιο πολλοί Εβραίοι είναι Δανείοι παρά οι Έλληνες στην Ευρώπη. Φυστά. Που διαπρέπουν πολύ. Μεγάλα ονόματα σε ομάδες και μεγάλες ομάδες.
1: Το δανείο ποδόσφαιρο είναι πιο υψηλό.
0: Ένας προπονητής ο οποίος ξέρει από πρωταθλητισμό. Κοπεχάγη. Ξέρει από πρωταθλητισμό.
1: Έκανε δύο ντάμπ νομίζω.
0: Αυτό λέω. Άρα από πρωταθλητισμό ξέρει.
1: Ναι.
0: Βέβαια αλλάζουν εδώ πέρα τα πράγματα διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός για να πάρει πολλά χρόνια έρχεται για να πάρει πρωτάθλημα στην ουσία. Όχι για να φτιάξει μια ομάδα.
1: Όχι.
0: Και έτσι, να φτιάξει μια ομάδα έρχεται.
1: Έτσι,
0: και να φτιάξει μια ομάδα, αλλά τουλάχιστον να το διεκδικήσει. Να μην μείνει πίσω από του βαθμού.
1: Ναι.
0: Αυτό. Mm-hmm. Να έχει το πρωτάθλημα το να το πάρει. Δεν στο εκεί τα κανεί.
1: Όχι.
0: Και ο Νίκολη ήρθε, δεν του είπανε ο Νίκολη πάρε πρωτάθλημα. Ένα να φτιάξει μια ομάδα. Ναι. Στην πορεία του βγήκε και το πήρε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι έγινε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έτσι έρχεται. Το κοίταξε να δει. Εμείς θέλουμε πρωτάθλημα, δεν έχεις να μας βγάλεις τέταρτους.
1: Δεν το είπανε του Νίκολιτς έτσι όμως.
0: Όχι, του Νίκολιτς είπανε.
1: Δες πόσο διαφορετικά ξεκινάμε.
0: Του Νίκολιτς του είπανε να φτιάξουμε ομάδα.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Εντάξει. Και στην πορεία του βγήκε με κάποιες, με τον ΠΑΟΚ να έχει πολύ προβλήματα. Ο Ολυμπιακός με την Ευρώπη και αυτά του βγήκε.
1: Εντάξει.
0: Και το πήρε.
1: Okay,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν του είπανε του Δανού ότι κοίταξε, έλα εδώ να βγεις τέταρτος.
1: Όχι.
0: Του είπανε
1: τι ακριβώς.
0: Ότι έλα εδώ να φτιάξει μια ομάδα, να πάμε για πρωτάθλημα.
1: Έλα εδώ να φτιάξουμε μια ομάδα και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η σωστή ατάκα, σωστά.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ρε φίλε,
1: εσύ πώς το βλέπεις τώρα αυτό.
0: Σου λέω και πάλι, το πρωτάθλημα δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανένας. Κανένας. Όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι φαβοροί. Εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι Ολυμπιακός θα πάρει το χρόνο να το πάρει η ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Αλλά μπορεί να φτιάξει μια ομάδα να το διοικήσει και να του βγει στην πορεία όπως με την ΑΕΚ.
1: Σωστά. Πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να είναι πολύ πιο δυνατός από φέτος
0: του
1: χρόνου.
0: Ναι.
1: Την ερχόμενη σεζόν. Η ΑΕΚ έχει μια πολύ καλή ομάδα με τον ίδιο κορμό που επίσης ήταν δυνατή.
0: Αν η ΑΕΚ δεν φύγει κάποιος παίκτης.
1: Ποιος να φύγει, μόνο και δύο να φύγουν, ο κορμός της ήταν πάνω κάτω ίδιο.
0: Αν φύγουν πρωτοκλασάκι, ας πούμε φύγει ο Πινέδα, αλλάζει πολύ το πράγμα.
1: Εντάξει, ο Πινέδα θα τη βρει την άκρη.
0: Λέω, η ΑΕΚ όπως είναι τώρα, με τέσσερις παίκτες που χρειάζεται οπωσδήποτε, πρώτης γραμμής. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και του χρόνου.
1: Σωστά.
0: Δεν λέω ότι θα πάρει πρωτάθλημα, κανείς δεν ξέρει.
1: Όχι, άλλο
0: δεν το οικειάσε. Αλλά θα είναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα είναι επίσης δυνατός.
0: Ο ΠΑΟΚ δυνατός, φίλε, χωρίς να θέλω να μειώσω τον ΠΑΟΚ, με τα ονόματα που ακούω, φίλε, δεν μπορεί να είναι πιο δυνατός. Δηλαδή με το Βάρτι σε Σέντερφορ 39 χρονών, δεν μπορεί να είσαι.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα και στην Αθήνα πάνω.
0: Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε με τα γραφικά, γιατί μπορεί να ακούγονται ονόματα για ονόματα.
1: Και να μην έχουν καμία σχέση.
0: Στο τέλος θα έρθει, εντάξει. Να δούμε τα ρόστερ.
1: Σωστά. Λοιπόν, άρα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με κάτω από ένα πρίσμα outsiders και όχι φαβοροί. Τα λέω καλά.
0: Εσύ με τους άλλους τρεις, ναι.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν, εάν το δεχθεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ο κόσμος του Παναθηναϊκού και πει παιδιά, εμείς φέτος θα φτιάξουμε ομάδα και ξεκινήσουμε με αυτήν την οτροπία.
0: Να πούμε βοτανικό, έτοιμοι είναι.
1: Ναι, έτσι, όπως καλή ώρα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Το περσινό, κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Εάν έχουν την άλλη
0: διότι,
1: παίζει και ένα σενάριο. Το Νοέμβρη, αρχές Νοέμβρη τώρα, είπα
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: μία.
0: Ναι.
1: Να είναι τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: έχει 7 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο.
0: Αυτό λέω. Πρέπει και η πίεση του κόσμου, αλλά τι αποφασίσουν ο προπονητής και η διοίκηση. Ότι πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα, σόν και καλά, δηλαδή να το παλέψουμε, ή πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα
1: έτσι,
0: και στην πορεία
1: μας. Γιατί μην ξεχνάς ότι είναι συνομήλικος με τους ποδοσφαιριστές πάνω κάτω.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Λέω, ναι.
1: Είναι μεγάλη δουλειά αυτό.
0: Είναι ένα καλό όνομα στη Δανία.
1: Ναι,
0: από ό,τι λένε, έχει μάθει τον πρωταθλητισμό, γιατί έχει πάρει μεγάλη πρωταθλήματα, έχει βγάλει παίχτες. Και αυτό σημαντικό, αλλά εδώ πέρα έρχεται με τη φιλοσοφία ότι για να δεις Παναθηναϊκός εμάς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Χωρίς πίεση όμως, έτσι. Διότι στο Δανέζικο πρωτάθλημα δεν υπάρχει αυτή η πίεση.
0: Κοίταξε να δεις, πίεση θα υπάρχει πάντα στο Παναθηναϊκό λόγω Αλαφούζου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κόσμος,
1: και λόγω των ετών που έχει να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι, ο κόσμος έχει θεματάκια, ρε παιδί μου, τα ακούει ο Αλαφούζου καθημερινά. Γιατί θα βάλει και φέτος λεφτά από ό,τι λένε. Αρκετά χρήματα όπως έβαλε και πέρυσι και πρόπεση. Αλλά ναι. Πήγα στο Βρόντο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εφόσον φίλε ήθελε να βάλει χρήματα να πούμε στον Παναθηναϊκό και φέτος, γιατί δεν κράτησε τον Ράφα Μπενίτεθ? Αυτό δεν το ζήτησε ο Μπενίτεθ? Να πάρει παίχτες, να βάλει λεφτά πάλι.
0: Ναι, αλλά ο Μπενίτεθ ζήτησε 10 παίχτες, φίλε 12.
1: Ενώ αυτός πόσο θα ζητήσει, 2?
0: 5-6.
1: 5-6.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ξέρει, ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίχτες. Το υλικό του δεν είναι άσχημο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που δείχνει βαθμολογία.
0: Δεν είναι άσχημο το υλικό. Απλά γίνανε πολλά, άλλαξαν προπονητές από εδώ, από εκεί. Φύγε σε ελασί, δεν παίζει αυτός, παίζει ο άλλος. Αλλάξανε πολλά. Ας πούμε, ο Ταμπόρδα δεν είναι κακός παίκτης.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ο Πελίστη δεν είναι κακός παίκτης. Ο Τετέι δεν είναι κακός παίκτης.
1: Κακοί παίκτες, Βασίλη, δεν είναι, αλλά νομίζω ότι έχουν καλά ο Τετέι.
0: Δεν,
1: εντάξει,
0: δεν έχουν φτιάξει μια ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: πρώτον ομάδα και δεύτερον δεν ξέρω και πού έχουν και τα βάνια αυτά.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχουν φτιάξει μια ομάδα να πει ότι είμαστε ομάδα. Γιατί πήγαν στο Παναθηναϊκό φέτος όλη τη χρονιά πολλά προβλήματα, ρε φίλε. Φύγε εσύ, έλα εσύ.
1: Πάντως δεν πάβει να είναι πάλι στοίχημα πολύ δυνατό. Ξεκινάει μια χρονιά με ένα πολύ μεγάλο στοίχημα στον πάγκο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα σπουδαίο που δεν το ξέρουμε, δεν έχει πάει ποτέ στην Ευρώπη.
2: Που μπορεί να μου κάνει παρέλαση, να ξέρει.
0: Άχισε τον Μπέλο στα αντιπαναθηναϊκά του. Άχισε τον Μπέλο στα ανταλαφουζικά του.
2: Δεν το ξέρει, ρε φίλε, τον άνθρωπο.
0: Ούτε τον ήξερε τον Νίκολιτ. Α, το να δουλέψει, ρε φίλε.
1: Αυτή είναι η διαφορά όμω. Τον Νίκολιτ
2: τον Μπενίτεθ.
0: Ναι, ο Μπενίτεθ όμω τον ήξερε πριν 15 χρόνια.
2: Α, τα ίδια λέμε τώρα.
0: Αυτό δεν είναι πριν 15 χρόνια. Αυτό είναι ο παιδί και έχει μπροστά του βλέψει. Έχει όραμα να γίνει προπονητή, να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Δεν είναι 50-70 χρονών. Κάτσε, ρε φίλε, υπάρχει διαφορά. Άλλο να έχει. Έτσι είναι, Δημήτρη.
1: Έτσι είναι, ρε.
0: Άλλο να έχει βλέψει για κάτι καλύτερο πρόβλημα.
2: Στην Παλαμπέζη παίζει αυτό. Παίζει πιεστική άμυνα με φουλ επίθεση.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να τον δούμε. Στην Κοπεχάγη πάντω πρωταθλητισμό έκανε. Δεν είναι ένα που δεν ξέρει το πρωταθλητισμό. Δεν πήρε ένα προπονητή από την Esbjerg που έχει μάθει να σώζεται. Η Κοπεχάγη έχει πάει και Champions League.
1: Έχει πάει. Καλή πορεία.
0: Εντάξει. Άρα ένα προπονητή που το ξέρει το αντικείμενο του πρωταθλητισμού πάνω απ' όλα. Να μου πει, α, το ξέρω και το κάνω. Πράξη. Άρα ο Μπενίτεθ ήταν ξεπερασμένο, ρε φίλε. Ήταν πολλά χρόνια να κάνει προπόνηση σε ομάδα. Μην κοιτάμε.
1: Ναι, αποδείχθηκε αυτό.
0: Ναι.
1: Αποδείχθηκε αυτό. Ναι.
0: Ναι. Αν τον αφήσει,
1: δεν ξέρω, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Πρέπει να ξεκλειδώσουν.
0: Δηλαδή, πώ άφησε το Μεντιλίπα, ρε φίλε. Το Μεντιλίπα σε εποχέ θα είχε φύγει το Τσιδόν. Μετά το παιχί με τη Μακάμπη. Και με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε φύγει την επόμενη μέρα το πρωί. Δεν του έδωσε όμω, πώ το λένε.
1: Ναι.
0: Πίσω του χρόνου.
1: Βέβαια, με την Λιμπάλα, να ξέρει, μόλις ήρθε το πρώτο δεύτερο αγώνα, έπαιξε ωραία μπάλα ο Ολυμπιακός, την οποία είχε να παίξει κάνα τρίμηνο.
0: Ναι, ρε φίλα, όμως τώρα εγώ θυμάμαι, εδώ ήμασταν, εγώ θυμάμαι, δεν ήσουν εδώ, θυμάμαι τους φίλους του Ολυμπιακού τότε, με το 1-5 με τη Χάπολ, το 1-4 πόσο είχε έρθει. Μακάμπι, πότε ήταν, Μακάμπι, δεν ήταν, το 1-4.
1: Μακάμπι, με τη Μακάμπι.
0: Και με τον Παναθηναϊκό το 1-3, πόσο ήταν, Παναθηναϊκός είχε έρθει.
1: Ναι, ναι, στα καπάκια, ναι.
0: Έβγαλα και λέγανε το φέραμε τον Ταβρινιάρη.
1: Εντάξει, ναι, πολλά, ναι, εντάξει, έφερε.
0: Μετά όμως του έκανε συμβόλαιο ο Μαρινάκης, τον πίστεψε. Του έδωσε πίσω στους χρόνους και έκανε δουλειά, ρε φίλε. Και έκανε δουλειά. Ο Μπέλος μιλάει εκεί στον αέρα και μιλάει μέσα του. Μίλα κανονικά, βρε. Ακούγεσαι.
2: Δεν θέλω να ακούγομαι.
0: Τότε γιατί αυτό το μικρόφωνο ανοιχτό.
2: Ο φίλος του. Πήγα να το δείξω ένα μήνυμα του Μπίλη.
0: Για πάμε, γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
3: Ποιοι είναι εκεί πέρα? Βασίλη, ο Δαμιανός είμαι.
0: Έλα, Δαμιανέ, ο Δημήτρης και ο Σωτήρης.
3: Α, κύριε Δημήτρη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Δαμιανός.
3: Ναι, ναι, δεν με θυμήθηκες.
1: Όχι.
3: Δεν μιλήσαμε εκτός αέρας.
1: Έχουμε μιλήσει εκτός αέρα. Α, ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι μου κάνεις, καλά?
3: Ναι, μωρέ Δημήτρη μου, όλα καλά. Βασίλη μου, τα συγχαρητήρια για την ομάδα σου, για την ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, φίλε.
3: Και θα ήθελα και τον κύριο Δημήτρη να τον ρωτήσω κάτι.
0: Σ' ακούει.
1: Ό,τι θέλεις, ναι.
3: Α, ξέχασα τα συλληπιτήριά μου στην κυρία Γωγό και τα συλληπιτήριά μου και για τον Παρασκευά. Χαθήκανε δύο άτομα, έλος πάντο. Ελαφρύ το χώμα. Δημήτρη, μπορώ να σε λέω, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σ' ακούω, πες μου ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
3: Ναι, ναι, για πες μου για τον Παναθηναϊκό. Πώς μεταγραφές πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει?
1: Πώς μεταγραφές,
3: Ναι, αν μπορείς δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δεις. Εγώ θεωρώ πριν από τις μεταγραφές ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκλειδώσει την ποδοσφαιρική λογική που την έχει κλειδώσει κανένα ντουλαπάκι, δεν ξέρω, εκεί στα ποδητήρια είναι. Και να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο που θα έρθει πρώτο να δουλέψει. Να φέρει παιδιά από την. Όπως πήρε τέλος πάντων κάποιους, έχει πάρει τον Πανετολικό έναν, τον δεν θυμάμαι τώρα κανένα δύο παιδιά που έχει πάρει.
0: Τον Κοντούρη.
1: Τον Κοντούρη, τον Δετέι, τον Παντελίδη. Όλους αυτούς.
2: Αυτός που έρχεται, τι τους παίχτες θέλει.
1: Ναι, οκ.
0: Και δουλεύει και με νέα παιδιά, δουλεύει.
2: Θέλει οι πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι δεξί μπακ δεν θα παίξει ποτέ ξανά ο Ιταλός. Ποτέ, ποτέ.
1: Okay. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θέλει στα χαφ ένα καλό οχτάρι, ένα καλό αμυντικό χαφ.
3: Στο κέντρο Δημήτρη μου δεν έχει ένα σωρό. Έχει τον Κροάτι που πήρε τον Πιτσιρίκο.
1: Τώρα αυτό δεν τον έχουμε δει όμως, ρε εσύ, Δαμιανέ μου. Δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει.
3: Δεν τον ναι.
1: Τώρα δεν τον έχουμε δει πουθενά. Πουθενά.
3: Δεν τον έβαλε καθόλου Μπενίτες.
1: Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αυτό ήθελα να πω και πριν στο Βασίλη. Εάν, γιατί ο Νίκολιτς κάποια στιγμή ήταν στη γωνία,
0: ναι,
1: παρά
0: ήταν
1: τα αυτά, εκεί αρχές Νοέμβρη. Και μάλιστα και ο άνθρωπος δεν είχε μπει ακόμα στο πετσί της ελληνικής νοοτροπίας και έκανε και κάποιες δηλωσούλες έτσι άστοχες και τα λοιπά. Κάποιος τον πλησίασε, του μίλησε, του είπε, ξέρεις κάτι, πρόσεχε το λίγο αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι στις ομάδες σε πολλές θέσεις για να βοηθάνε τους αυτούς που βγαίνουν μπροστά. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, γιατί όταν ο Νίκολιτς είπε για την Ηλιούπολη ότι δεν είχε φως και ναι, την πέσαν όλοι και εγώ μαζί, ότι δηλώσουν άστοχες, κάποιος του μίλησε. Ο του Μπενίτεθ, όταν είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι επιτυχία που περάσει το Λεβαδιακό, του μίλησε κανείς και μετά το ξαναείπε πάλι.
3: Okay. Και αυτό που λέει ο Φίδη.
0: Δηλαδή, εντάξει, φίλε Παναθηναϊκός, με τι μου λες τώρα.
2: Και τον έφαγε το Φίδη.
0: Που στην ουσία εδώ που τα λέμε Δημήτρη και Δαμιανέ και Σωτήρη, ότι όταν ήρθε ο Μπενίτεθ ήταν 8 βαθμούς πίσω από το Λεβαδιακό. Και ο Παναθηναϊκός βγήκε τέταρτος. Φαντάσου να μην ήταν τέταρτος. Με τον Οφ πήρε κύπελο. Καταστροφή.
1: Καταστροφή. Θα ήταν
0: εκτός Ευρώπης.
1: Εκτός Ευρώπης.
0: Βέβαια δεν το λες. Δεν το λες όμως. Δεν το λες στον Παναθηναϊκό το φίλαθλο ότι πέρασε την
3: Ευρώπη. Τώρα εσύ είσαι πρώτα ο Θεός. Θα παίξετε ένα γύρο για να μπείτε
0: σε αυτήν. Ναι, ένα γύρο για εκεί. Ναι. Ένα αγώνα.
3: Μακάρι δεν φιλαράκι.
1: Ένα αγώνα. Εγώ
3: Βασίλη, για να το κλείσω. Μ' αρέσανε πολύ τα άκρα της ΑΕΚ.
0: Ναι, ένα τώρα και ένα μετά στον ένα. Δύο αγώνες.
2: Άμα χάσεις πες Europa League.
0: Διπλό παιχνίδι.
2: Δύο παιχνίδια, ναι.
3: Ο Ρώτα και πες και το παλικαράκι.
0: Ποιος, ο Ρώτα.
3: Εννοώ, δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ καλή τα άκρα της ΑΕΚ.
0: Ο Ρώτα έκανε διαφορά.
3: Και το άλλο το παλικαράκι.
0: Εντάξει, ο Πήλιος δεν έκανε διαφορά στην ΑΕΚ. Ήταν μία καλός, μία δεν ήταν σταθερός ο Πίλιος. Ο Ρώτα ήταν ο σταθερός παίκτης.
1: Έλα, κοίτα να δεις ο Ρώτα, έτσι. Ο Ρώτα, ο οποίος φέτος με τον Νίκολιτς, γιατί και εκεί οι προπονητές
0: έχουν
1: μεγάλη. Με ναι. Πολύ, πολύ. Ο Ρώτα, ο οποίος ήταν ένας ποδοσφαιριστής του 7, τίμιος,
0: ναι.
1: Έπαιξε φέτος από 8 και πάνω.
0: Ναι, σωστό.
1: 8, 8,5, 8, 8,5.
0: Μα και ο Πίλιος ήταν καλύτερος φέτος.
1: Και ο Πίλιος.
0: Έβγαλε μάπια, ήταν.
1: Μα εκεί δεν είναι η ικανότητα του προπονητή.
0: Ναι, τώρα σε πιστεύει, βέβαια. Σωστό.
2: Ένας πάντρικος δεν ισχύει αυτό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Δαμιανέ. Να σε καλά.
3: Σας εύχομαι καλή.
1: Γεια σου, Δαμιανέ μου. Γεια σου, να σε καλά.
3: Εγώ θα σας ακούσω.
0: Να σε καλά, φίλε.
3: Και
0: καλημέρα.
3: Πάλι και τα συλληπιτήρια μου.
1: Να μας ακούς καλά. Και να μας ψηφίσεις κιόλας. Έτσι λοιπόν, είπαμε.
0: Ναι, αυτό που λέει ο Σωτήρης τώρα. Ο Παναθηναϊκός θέλει, φίλε. Μάλλον θα βάλει τους παίκτες του νεαρούς. Αυτός παίζει με νέους παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν του κάνουν αυτοί που έχει τώρα στο ρόστερ. Γιατί μπορεί να έρθει και να πει εμένα Παντελής δεν μου κάνει. Π.χ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Οκ.
2: Ο καλλιτέχνης γραφίστας,
0: ναι,
2: θέλει το γραφείο του Δημητριάδη.
0: Του Δημητριάδη. Ποιο είναι ο Δημητριάδη, του Βασίλη, του παίχτη ΑΕΚ.
2: Του Δημητριάδη
0: που έχει χαμόσει. Να το δώσουμε το αναγραφείο.
2: Για να μπορεί να κάνει καμιά υποκλοπή.
0: Ναι, να κρυφακούει.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στα διαδικασία τώρα να πάρει πρωτάθλημα, παιδιά. Θα δεν ξέρω
1: κανένα. Μόνο πρωτάθλημα.
2: Εγώ πιστεύω μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει μια ομάδα τουλάχιστον να μπορεί να παίξει λίγο μπάλε.
0: Τον αφήσει ο κόσμος.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να κάνει δουλειά ή θα αρχίσει πάλι τη μουρμούρα.
2: Άμα αρχίσει η μουρμούρα, θα διαλυθεί ο Παναθηναϊκός και θα γίνει σερία.
0: Ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο, μπιλάρα όντως στην αρχή όλοι οι Ολυμπιακοί ήθελαν να διώξει το Μεντιλίμπαρ. Τελικά του βγήκε σε καλό που δεν το διώξανε, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο. Ναι, έχει ακούσει πολλά ο Μεντιλίμπαρ τότε.
1: Εννοείται.
0: Είτε στις βαριές, δηλαδή ο ένας.
2: Θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, βρε.
1: Εννοείται, φίλε.
2: Θα μείνει.
0: Ναι. Έτσι νομίζω. Η μία ήταν ειδικά του Μακάμπι που ήταν στην ουσία αποκλεισμό, εντάξει. Το 1-4, 1-5, πόσο είχε εδώ.
1: 1-4.
0: Ναι, είσαι αποκλεισμένος τώρα. Άστα μετά που Ολυμπιακός πήγε, καθάρισε, κέρδισε και πέρασε.
1: Ναι, ναι.
0: Το 1-4 δεν είναι πράγμα που περνάς. Ας έπαιζες στη Σερβία, είπες μια ομάδα τη Μακάμπη. Τσεβο, το έφαγε 4 γκολ. Δηλαδή την επόμενη μέρα και μετά τον Παναθηναϊκό ήταν, ο Μεντιλίπαρ είχε φύγει άλλες εποχές.
1: Μα, κάτι είδε λοιπόν ο Μαρινάκης εκεί, κάτι
0: και λαμβάνε συμβόλαιο.
1: Οκ.
0: Εντάξει.
1: Οκ.
0: Εντάξει, και δεν είναι κάθε χρόνο, όπως λένε στους φίλους Ολυμπιακούς που φωνάζουν για μαρτύρο, ότι κάθε χρόνο μπορεί να παίρνει πρωτάθλημα. Δεν γίνεται.
1: Τι πρωτάθλημα να παίρνει κάθε
0: χρόνο. Αυτό λέω. Ήταν καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ, πρόπεσαν καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, παίρνει Ολυμπιακός.
1: Πάντως, δηλαδή, φαίνεται το πόσο συγχυσμένη είναι η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ένα εντελώς διαφορετικό project από αυτό που πιστεύανε πριν 5 μήνες με τον Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστός. Εντελώς.
0: Γι' αυτό και αποζημίωση μεγάλη.
2: Αλλιώς ο οποίος Μπενίτεθ θα έλεγε.
0: Ευρώ. Αλλιώς θα έχει κάνει συμβόλαιο για ένα χρόνο.
2: Έτσι θέλει και ο Μπενίτεθ. Του χρόνου θα φτιάξουμε καινούργια ομάδα.
1: Άτσι ακριβώς. Άλλο project όμως.
0: Μα να σου πω κάτι.
1: Άλλο τρόπο. Άλλο...
0: Μα ο Μπενίτεθ ξέρει γιατί το έλεγε αυτό. Γιατί ο Αλαφούζος του κάνει συμβόλαιο 2 χρόνια. Δεν του κάνει συμβόλαιο για 6 μήνες.
2: Έχουμε λεφτά να κεράσουμε εμείς.
0: Λέω και το καλοκαίρι βλέπουμε. Όταν έχει κάνει τέτοιο συμβόλαιο και αποζημίωσε 5,5 εκατομμύρια. Άρα τον έχει.
2: Του έχει πει. Δεν τα πάρει όλα.
0: Του έχει πει. Δεν τα πάρει ο Μπενίτεθ, δεν υπάρχει.
2: Δεν τα πάρει όλα. Ο Μπενίτεθ.
0: Ειδικά ο Μπενίτεθ. Εντάξει.
1: Κι αν είναι στο χέρι του Μπενίτεθ.
0: Ναι, ρε, θα πάρει ο Μπενίτεθ. Λοιπόν, του Μπενίτεθ τι του είπαν, Δημήτρη, ότι έλα. Να μας φτιάξει ομάδα, όχι έλα 6 μήνες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γι' αυτό του δώσανε συμβόλαιο και τέτοια ρήτρα.
1: Σωστά. Να πούμε να πούμε παιδί μου ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
1: Ένα προπονητή, ο οποίος.
0: Εγνωσμένης αξίας.
1: Εγνωσμένης αξίας.
0: Στην Ελλάδα.
1: Τρομερό και φοβερό βιογραφικό.
0: Βέβαια.
1: Που λες, ρε φίλε, κάτι θα γίνει εδώ πέρα. Και
0: με τον
1: μετά από 6 μήνες.
0: Με τον αφήνει και να κάνει προετοιμασία.
1: Πάμε σε έναν άλλον εντελώς. Σε ένα άλλο πρόγραμμα. Ένα πιτσιρικά, ένα νεαρό προπονητή. Ο οποίο ναι, θα δούμε, θα βγάλουμε και είναι ελπιδοφόρο και τα λοιπά.
0: Εγώ να σου
1: χάσει την μπάλα.
2: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
1: Παρακαλώ.
2: Είσαι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Και παίρνει έναν άνθρωπο 35 χρονών από την Κοπεχάγη.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν παίρνει τον Λέτο που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Τι διαφορά μπορεί να κάνει ο Λέτο με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μεγάλη.
1: Αυτό που είπε ενδεχομένως ο Βασίλης, ότι ο κύριος, πώς τον είπαμε, δεν θυμάμαι τώρα τέλος πάντων το όνομα του Δανού.
0: Στροπή.
1: Ναι, αυτόν τέλος πάντων. Έχει πάρει 2 double με την Κοπεχάγη.
0: Παίξει Champions League.
1: Έχει παίξει Champions League. Έχει μάθει στον πρωταθλητισμό. Ενδεχομένως
2: και αλλά 2 χρόνια είναι σε κάμψη.
0: Ένα χρόνο που
2: δεν δεύτερο το έχει τώρα.
1: Βέβαια κατέρευσε φέτος η Κοπεχάγη.
0: Εντάξει, ναι, έφυγε για αυτός. Ναι, okay,
1: νομίζω δεν βγήκε καν Ευρώπη.
2: Η χρονιά που μας πέρασε ήταν η πρώτη κάμψη και τώρα ήταν το αποτέλεσμα της Κοπεχάγης.
1: Τέλος πάντων, ναι.
2: Άρα ο Λέτο, αποτυχημένο.
0: Ο Λέτο, όχι, δεν είναι αποτυχημένο.
1: Όχι, μου αποτυχημένο.
0: Έχει παίξει μπαλά στην Champions League.
1: Στην τελευταία πενταετία έχει κάνει παπάδες.
0: Ο Λέτο έχει πάει σε ομάδα να σώσει. Να ανεβάσει την Κηφισιά μια χρονιά και μετά να τη σώσει. Δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό.
1: Κοίταξε όμως.
0: Είναι και ο Λέτο ένα project, το οποίο
2: είναι.
0: Μπορεί να δοκιμαστεί στον Παναθηναϊκό, αλλά όχι
2: γιατί
0: τώρα.
2: Ξέρει την ελληνική πραγματικότητα.
0: Όχι τώρα όμως. Όχι ναι. Τώρα.
1: Δεν ξέρω. Ωραία τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Έτσι. Αυτά τα έχουν σκεφτεί στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αποφασίσανε, μιλήσανε, μαζεύτηκε ο Αλαφούζος. Ποιο είναι ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού.
2: Ο Κοτσόλης και ένας Ισπανός.
1: Κοτσόλης και ο Ισπανός. Λοιπόν, και είπανε, παιδιά. Με αυτό το στυλ θα πορευτούμε. Με ένα νέο άνθρωπο, άσχετα αυτός αν είναι ο Λέτο ή ο
0: ναι,
1: Βανός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με αυτό όμως θα πορευτούμε, με αυτό το στυλ, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φιλοδοξίες για το μέλλον, είναι ελπιδοφόρος, είναι ικανός προπονητής, το έχει δείξει. Άρα έχουμε ονόματα: Λέτο, το Δανό, τον Ιταλό, τον Ισπανό.
0: Και είπαμε στο Δανό.
1: Και είπαμε στο Δανό.
0: Εγώ...
1: Αν είναι έτσι, δέχομαι και ναι, αυτό που
0: εγώ,
1: λες.
0: Εγώ λέω.
1: Δεν πήραμε το Λέτο, πήραμε
0: εγώ,
1: το Δανό.
0: Εγώ,
1: αλλά
0: εγώ,
1: είναι έτσι.
0: Εγώ με τον Πενίτη, ο πιστεύω τον Πενίτη τον έδιωξε για ένα λόγο.
1: Για βες.
0: Γιατί ζήτησε 10-12 παίχτες. 12 παίχτες του Μπενίτεθ.
2: Εγώ πιστεύω τον έδειξε τις δηλώσεις που έκανε.
0: Μπορεί και αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο. 12 παίχτες του Μπενίτεθ. Ξέρεις τι νούμερο μιλάμε. Ο Μπενίτεθ δεν σου πάρει παίχτη 500 χιλιάρικα. Θα πάει 3 εκατομμύρια και πάνω, 4.
2: Μα μου λες χθες μιλάει να πάρει έναν Γεωργιάνο που ξεκινάει από 15 εκατομμύρια.
0: Τόσο ζητάει σε τέτοια ρε φίλε.
2: Και σου λέω, αντί να πάρει ένα Γεωργιάνο, παίρνει 5 ρε φίλε.
0: Μα δεν τον πήρε.
2: Τον 3 εκατομμύρια.
0: Ένα δημοσίευμα λέει ότι. Μα δεν τον πήρε. Ένα δημοσίευμα λέει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για αυτόν.
2: Το είπε ο Καρακάνης.
0: Σε ποιον παίζει μπαράζ. Αν πέσει, μπορεί πιθανόν η αξία του να πέσει για αυτόν.
2: Ναι, 0-0 ήρθε την
0: λοιπόν, αγώνα. Ο Μπενίτεθ ζήτησε 12 παίχτες, 10-12 παίχτες. Κάνουν 40 εκατομμύρια αυτοί, ρε φίλε. Οι 12 παίχτες.
1: Ρε Βασίλη, δεν τα πιστεύεις όλα αυτά.
0: Λέω, αν αυτό που λέει για τον Μπενίτεθ δεν θα πάρει παίχτη, θα πάρει παίχτη που το ξέρει. Αλλά θα είναι ακριβώς. Ναι. Για βάλετε 10 παίχτες.
1: Δεν θα πάρει λέει, θες να φτιάξει ομάδα, πρέπει να φτιάξει.
0: Βάλε 10 παίχτες, πόσο πάει το budget.
1: Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω. Όπως και μου φαίνεται λίγο, πώς να σου το πω τώρα, πέραν της ποδοσφαιρικής λογικής, για έναν παίχτη λέει που ζήταγε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Πώς το λέγανε τον παίχτη αυτό, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου. Σισοκό, πώς λέγονταν αυτό.
0: Σισοκό.
1: Αυτό.
2: Όχι, ρε. Ζήτησε να μείνει ο Υπεχτάρα που είναι στην Παρίσι Ζερμέν.
0: Ο Σάντσες.
2: Αυτό αν αναστήσατε την καρδιά, θα θέλει να μείνει ένα παίχτη.
0: Αυτό αν φύγει.
2: Έφυγε. Έφυγε, ναι.
0: Στην ΑΕΚ θα πάει. Να το δει.
1: Αλήθεια λε.
0: Να το δει. Πολύ καλό παίκτη. Ναι. Πολύ καλό παίκτη.
1: Καλά, εννοείται. Είναι παλαδόρο.
2: Δήλωσε ο άνθρωπο.
1: Ναι,
2: δίλες.
1: Αλλά δεν μένει εύκολα το συμβόλαιο του. Δεν ξέρω αν μπορεί
0: και
1: να.
0: Και
1: το...
0: θα την πατήσει ο Παναθηναϊκό όπω με τον.
2: Με
0: τον Κατσίνοβιτ.
1: Άκου τι είπε σήμερα.
2: Άκουσα με λίγο. Ο άνθρωπο δεν έχει δώσει
1: και είπε. Εδώ ακούστηκε πρώτη φορά αυτό.
2: Θέλω να μείνω.
0: Έχει ακουστεί για αλλού.
2: Θέλω να μείνω και του χρόνου με τα μισά χρήματα.
1: Για το Ρενάτο τώρα.
2: Ναι. Ναι. Γιατί μου αναστήσατε την καριέρα.
0: Πεθαράζει.
1: Αυτό το Ρενάτο το δέχτηκε ο Μπενίτεθ.
0: Ο Μπενίτεθ ποιο Μπενίτεθ.
2: Είναι δημόσια ο Ρενάτο.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Δεν πέσε Μπενίτεθ. Το 500 άλλο.
1: Ο καινούριο.
2: Ο διευθύνων.
1: Συγγνώμη, έφυγε ο Ρενάτο. Ναι, μπορεί να γυρίσει τώρα. Αυτό υποχρεούται να πάει στην Παρή διότι είναι δανεικό. Από εκεί πέρα
0: δεν είναι
1: το...
0: όμω οψιόν του Παναθηναϊκού.
1: Έχουμε χρόνο ή έχουμε διαφημίσει.
0: Διάλειμμα.
4: Intervention Sports.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα

διαβάζω εδώ, υπάρχει και ενδιαφέρον μεγάλο για τον Άγγελο Ποστέκογλου, εκεί που είχαν βγει κάποιες πληροφορίες για τον Λουτσέσκου, για την Μπεσίκτας και τον Νίκολης. Τώρα διαβάζω ότι έντονο ενδιαφέρον για τον Άγγελο Ποστέκογλου έχει εκφράσει η Μπεσίκτας, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή. Η Μαυραετή προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον Αυστραλό τεχνικό προκειμένου να τον πείσουν να υπογράψει την ομάδα. Να γίνει διάδοχος του Σεργέν Γιαλτσίν. Δεν γράφει βέβαια το δημοσίευμα πόσα χρήματα προσφέρουν, αλλά λέει ότι είναι ένα μυθικό συμβόλαιο για τον Ελληνοαυστραλό προπονητή, ο οποίος αποχώρησε από την Nottingham Forest 18 Οκτωβρίου του 2025. Και μέχρι τότε δεν έχει δει κάποια ομάδα και θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την Μπεσίκτας. Καλημέρα τρελοτρελή, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Γρατσίας. Είπαμε το δωράκι μας για φίλους και φίλες, ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, Παρασκευή ή Σάββατο, διαλέγετε ποια μέρα θέλετε, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο με χάους βραδιά. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού είναι το μπιστρό. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν σας περιμένει, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού ή στο Facebook το δικό μου. Παρασκευή πρωί θα γίνει κληροσούλα.

Λοιπόν, έχουμε ματσάκια σε εξέλιξη, να πούμε και τα ξεχάσαμε. Έχουμε μπει περίπου στο 38, Λανούς Μυρασόλ 1-0. Λίγκα Ντεκίτο με την Always Ρέμβι 1-1. Γκρέμιο με τη Μοντεβιδέο Σίτι 0-1 στο 38. Λος Μιγιονάριος Χίγκινγκς 0-2 στο 39. Παλαιστίνο Ντεπορτίβο Ριέστρα 0-1. Σάο Πάολο Πόστον Ρίβερ 2-0. Ο Αταπεχίνια των Μία, βλέπω ότι έχουν γκολ.

μηνυματάκι από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Δεύτερο γκολ για την Λίγκα, για την Always Ready. Εδώ γίνεται εκπληξούλα τουλάχιστον μέχρι τώρα. 7,5 το διπλό. 1-2 Λίγκα Δεκίτο, Always Ready. 1-2 στο 42. Μπιλάρα γύρνα την Γκρέμιο να πάμε ταμείο, λέει ο φίλος. Είναι 0-1 στο 40. Από ό,τι βλέπω παίζει καλά η Γκρέμιο, δεν παίζει άσχημα. Να δούμε, ακόμα έχουμε ένα ημίχρονο γεμάτο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από Εγάλεο. Είπαμε ξημερώνει Τετάρτη, έχουμε τελικό σήμερα στο Conference Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο στις 10 στην Γερμανία. Στη Λειψία δεν γίνεται ο αγώνας, Δημήτρη μου, στη Λειψία.
1: Ναι, Γερμανία. Εκεί γίνεται. Δημητράκη, θέλω να μου δώσει συγχαρητήρια. Για το ψήσιμο τη μπριζόλα και προλάβαμε και φάγαμε.
0: Τι προλάβατε, φάγατε, μια ώρα
1: στην τρίτη. Επειδή ξέρω ότι την τρώει έτσι την μπριζόλα.
0: Μια ώρα στην
1: τρίτη. Την έψα έτσι, πώ πρέπει να τη φάγαμε.
0: Έμεινε μισή.
2: Φίλε, πάρα πολύ καλοψημένη, συγχαρητήρια.
0: Να φάω, λέει. Δηλαδή αυτό δεν τρώει, λέει. Κάνει δίαιτα.
1: Τι έφαγα, ρε φίλε, έφαγα
0: τσαρατούλα.
1: Και πέντε κομμάτια μπριζόλα.
0: Πέντε κομμάτια μπριζόλα. Δηλαδή ένα κιλό μπριζόλα έφαγε.
1: Εσύ από εκεί έφαγε το ψαρονέφι.
0: Ψαρονέφι ήταν ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Έφαγε ψαρονέφι. Ωραίο. Α, ήταν ωραίο.
1: Εμείς φάγαμε τη μοσχαρίσκα.
0: Το κύμασε ψαρονέφι. Δηλαδή θα το ψήσει καλά.
1: Τώρα θα την ψήνω.
0: Ναι.
1: Τη μοσχαρίσκα πιο λέει.
0: Δεν με νοιάζει με το. Δεν ζηλεύω, φίλε. Όπως δεν ζηλεύω το αρνί σούβλα ζαμάν φου, φάτ το όλο. Δεν έχω τέτοια πράγματα.
1: Α, θα φέρω αρνί σούβλα.
0: Ό,τι θέλει φέρε. Ό,τι θέλει φέρε.
2: Φίλε πάρα πολύ λοσπέρα.
0: Κάτι που δεν τρώω. Δεν με νοιάζει.
1: Ποιος, έφαγε, ρε, έφαγε από την άκρη που ήταν
2: ψηλή. Μέμο, δεν ήταν δράσιο το Βασίλη.
0: Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό, τελείωσε. Δεν ήταν ψηλό καλά.
1: Ναι.
0: Για σας. Για μένα δεν ήταν καλό.
1: Γιδόπουλος.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει, Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα και στα παιδιά. Δημήτρη, πώς παίξεις σε Ολυμπιακός, λέει.
1: Εγώ λέω 5.
0: 6. Θα φύγει κανένα.
2: Θα φύγει, ναι.
1: Θα πουληθεί σίγουρα.
2: Θα φύγει ο Κωστίνια.
1: Ο Ταρέμι.
0: Ναι, ο Κωστίνια έφυγε, εντάξει.
2: Μάνι, μάνι θέλει δύο
1: δεξιά μπακ. Σωστά.
2: Μάνι, μάνι.
0: Θα φύγει άλλο.
1: Με τη λογική ότι θα παίξει εκτρέμο.
0: Ο Φορτούνη έρχεται, από ό,τι λένε.
2: Εντάξει,
0: είναι πολύ κοντά, θα υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο.
2: Φορτούνη έρχεται, ο Ισπανό στη Ράγιο Βαγεκάνο και ο Μέσο έρχεται, το πιθανότερο. Ο Γιάρεν τσουγκυρίζει.
0: Ναι, δεν είναι τα ρεφάλιο.
2: Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Θα φύγει ο Ταρέμι.
0: Έχει συμβόλαιο, πώς θα φύγει.
2: Ο Ταρέμι δεν ξέρω αν θα φύγει.
1: Θα φύγει, ρε, αφού δεν παίζει.
0: Χωρίς, θα φύγει, θα αφήσει συμβόλαιο και θα φύγει.
1: Θα βρει μια ομάδα, φύγει.
0: Α, θα βρει ομάδα. Δεν είναι και επιστημονικά, δεν είναι πρωτονιά του. Πρώτη νεολαία.
2: Καλά, μπορεί να κρατήσει και τρεις. Αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι έχει 7 μη κοινοτικούς. Δηλαδή,
1: δεν θα κάτσει ο Ταρέμι τώρα να περιμένει να παίξει ο Γιάννη.
2: Το πολύ πιθανό να φύγει, αλλά δεν είναι και απόλυτα σίγουρο τώρα αυτό. Εντάξει.
0: Ναι, με την Λίμπα πάντως δεν είχε τον. Τον Ουκρανό πρώτο ή τον είχε τον τρίτο επιλογή. Τον Ταρέμι είχε δεύτερο.
1: Μας έχει ρίξει μεγάλη πόρτα σήμερα.
0: Τον Ταρέμι δεν είχε δεύτερο.
1: Τον Ταρέμι είχε δεύτερο. Ναι.
0: Όταν γύρισε ο Ρκαμπή που ήταν στο εξωτερικό στο.
2: Τώρα είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ το ζήτησε το Γιάννη μου πίσω. Ναι. Γιατί είναι καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη.
0: Όμω βγάζει το κινητό στον αέρα. Μιλάμε για τραγωδία. Μιλάμε για τραγωδία. Μην του δει να τρώει.
1: Μου χτύπησε μήνυμα, ναι. Πήρα, αλλά δεν είδα τι ήταν.
0: Ναι, καλά. Περιπατητή. Μπέλο.
2: Διατροφή. Τι είπαμε, ο Σωτήρης θα είναι. Πρέπει να τα δούμε λίγο αυτά τα υπουργεία πάλι. Να τα ξάνει σε καθαρογραφή για αύριο για το τσίζι.
0: Αυτά
2: πρέπει
0: κανονικά,
2: να υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
2: Μην υπάρχει.
0: Βέβαια, με σφραγίδα. Με σφραγίδα. Λοιπόν, Παλαιστίνο με την Δεπορτίβο Ριέστρα ισοφαρίζει Παλαιστίνο 1-1 στο 47 βρισκόμαστε. Είναι κόπα Σουδαμερικάν αυτό, το αντίστοιχο κόπα, το Europa τη Λατινική Αμερική. Είναι ωραία μάτσα εκεί. Πέχει πολύ ξύλο.
1: Και ο πρόεδρο.
0: Πέχει πολύ ξύλο.
1: Δύο ώρες πριν δεν απαντάει καθόλου.
0: Δεν απαντάει ο πρόεδρος.
1: Κάπου θα γυρνάει. Ναι, κάπου θα γυρνάει.
2: Ναι, θέμα τώρα. Δεν μπορεί να απαντάει στον καθένα τώρα. Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω.
1: Του.
2: Δεν είναι θέμα σοφέρισε.
1: Στη δημαρχία σοφέρισε.
2: Στη δημαρχία τώρα δεν έχει υπουργό.
1: Μιλάμε για υπουργή ηλίκη.
2: Εντάξει,
0: σωστό,
2: πρέπει
0: σωστό.
2: Να προσδώσει μια, πώς να πω, μια μεγαλοπρέπεια.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Μπράβο, ναι.
2: Άμα αρχίζει να απαντάει μόλις την
0: πίστη πρώτη πάπα. Στον πέλο και όλα στον πέλο.
2: Για Σωτηρή, τι να πει τώρα αυτά ρε φίλε, αυτά δεν είναι.
0: Για να του πείσεις μια μπριζόλα χοιρινή.
1: Όχι.
0: Για να του πείσεις.
1: Κάθε πρωί 12 και 10
2: ναι.
1: Έρχεται μήνυμα. Φιλαράκι καλημέρα.
0: Έτσι και εμένα κάνει. Το στέλνει σε όλους το ίδιο.
2: Το ίδιο μάλλον. Ναι.
1: Κάθε μέρα.
2: Αυτό που στέλνει ομαδικό.
1: Και απάντηση. Μεγάλε πρόεδρε, μόνο εσύ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Τέλος.
1: Καθημερινό. Το κάνει αυτό που πει.
2: Θέλει ότι ο άνθρωπος ξέρει και πρέπει και.
1: Και πρέπει να έχει κλείσει και συμφωνία με το Γάλλο Β' από ό,τι λέει.
2: Γάλλο Β'.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε πιο χαμηλά. Για να ανέβουμε.
2: Τι εννοεί τώρα το Γάλλο Β'.
0: Γάλλο Β' είναι ομάδα.
1: Είναι Β' ομάδα του Γαλλού.
2: Κάτσε ρε τι ο πρόεδρος τι θα κάνει εκεί.
1: Λογικά πρόεδρος, στο Γάλλο Β'.
2: Στο Γάλλο Β'. Θα παρατήσει τους λύκους.
1: Ναι.
2: Α, τέλος η λύκη.
1: Με το κάνει και παράλληλα, δεν ξέρω.
2: Γιατί μπορεί.
1: Αν προλαβαίνει.
2: Δεν μπορεί.
1: Αλλά μετά μιλάμε για διπλούς χυμούς, διπλές μπανάνες.
0: Βέβαια, φίλε. Τι το πέρα, τι παρατυχαίο το τσίτσι.
2: Μπορεί, άνετα, άνετα.
1: Θα τα κάνει εύκολα. Έχει μεγάλους χορηγούς.
2: Τι, την κοκακόλα έχει.
0: Τον Μπέλο.
2: Τον
0: Μεγάλος χορηγός.
1: Και θέλει να πάει στα μεγάλα σαλόνια.
0: Στα καράβια.
1: Θέλει να φτάσει εκεί στο χωριό του Γερασίμου, αλλά δεν ξέρω τι έπεσε.
2: Είναι ωραίος, ο πρόεδρος είναι ωραίος.
1: Απίστευτος.
0: Καλημέρα, παιδιά. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, φίλε Πάνο. Καλημέρα, ξεφίλε μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Γεια σου, φίλε Κυριάκο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, παιδιά. Ο Υποτιμήτης είπε 6 παίκτες περίπου. Περίπου. Τώρα, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 7.
2: Εντάξει,
0: αναλόγως τώρα.
2: Και αναλόγως είναι... και θα απολυθούν. Φύγουν.
0: Αυτό παίζει και αυτό το ρόλο.
2: Με τον Κωστίνια τώρα, ποιος τον περίμενε τον Μπάρι Μπράιτον με 11-12 εκατομμύρια.
0: Να τον Μπάρι Μπράιτον, πολλά λεφτά δεν περίμενε κανένας.
1: Τα ραφέρει η Μπράιτον με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, τα ραφέρει και άνοιξε εκεί. Έτσι γίνεται συνήθως. Κοστούλας. Και άλλοι ενδεχομένω. Μπορεί να πάει και μουζάκι τη κάποια στιγμή. Λέω τώρα εγώ.
0: Στην Μπράιτον. Όλοι Μπράιτον να πάνε, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, έχει ένα project την Brighton και παίρνει μικρούς.
0: Ναι, και νέα
2: παιδιά.
0: Η οποία Brighton βγήκε Ευρώπη, ε. Δεν βγήκε. Βγήκε στο κόφερας. Νομίζω βγήκε κόφερας. Βγήκε 7η, 8η βγήκε.
2: Κάτι τέτοιο, ναι.
0: Μπορεί να έχασε, αλλά βγήκε.
2: Ναι.
0: Νομίζω βγήκε Ευρώπη. Έλα, κύριε Μπέλο. Τι μου κάνεις το χέρι έτσι, δε.
1: Κλείστε λίγο.
0: Α, θα πεις εκτός αέρα κάτι. Α, παπάτζα θα πεις.
1: Όχι.

0: Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Θα δώσω μια πληροφορία.
2: Δυνατή, δυνατή.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πουλήσει δύο παίκτες.
0: Ποιους?
1: Δεν πρόκειται να τους πω.
0: Είναι καλά, μυστικό.
1: Δεν πρόκειται να τους πω. Με ρώτησες ποιους σου παραπουλήσει δύο παίκτες. Και σου λέω ότι από αυτούς τους δύο παίκτες θα πάρει από 50 πλάς.
0: 50 εκατομμύρια ευρώ. Και από τους δύο, και από τους δύο, και από τους δύο μαζί.
1: Θα περάσουν και οι δύο τα 50.
0: Ο Μουζακίτσιος.
1: Γράψε το νούμερο. Γράψε το νούμερο, τι λέω. Και θα το θυμηθείς αυτό όταν θα έρθει η ώρα.
0: Δύο παίκτες που λέω εγώ είναι ο Μουζακίτσιος και ο Έσε. Αυτοί μπορούν να πάνε τόσο ψηλά.
1: Και?
0: Ο Μουζακίτσιος και ο Έσε ή ο Πιρόλα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν πρόκειται να σου πω.
0: Μα και αυτοί είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για μεγάλα ποσά.
1: Δεν
0: έχει ακουστεί,
1: ας πούμε, Μπιανκόν.
0: Λέω, ρε παιδί μου, δεν έχει ακουστεί ο Μπιανκόν. Τρία όνομα που ακούστηκαν είναι ο Τσολάκης, έχει ακουστεί.
1: Ποιο του είπε ότι ο Μπιανκόν δεν έχει ακουστεί?
0: Για τόσα λεφτά, ρε. Για τόσα λεφτά, λέω.
1: Δύο παίκτες θα πάρουν λεφτά.
0: Ναι, ο Μπιανκόν, φίλο, όποιος θα πάρει τον Μπιανκόν και δώσει 25 εκατομμύρια, θα είναι, μιλάμε για τέρας.
2: Περίμενε, Γιώργο, σύνολο 50 εκατομμύρια για τους δύο παίκτες.
1: Ναι, ναι.
2: Α, σύνολο.
0: Δεν πάω να πάρω Μπιανκόν.
2: Σίγουρα μικρό ο Μουζακίτης.
1: 50 και πλάς.
0: Ναι, εγώ λέω τέσσερις παίκτες είναι αυτοί που μπορούν να πάρουν τόσα λεφτά. Ο Μουζακίτης, ο Τσολάκης, ο Έσε.
2: Εγώ αυτούς τους δύο λέω. Μουζακίτης, Τσολάκης.
0: Και ο Έσε και ο άλλος ο Πιρόλα. Ο Μπιανκόν.
1: Το
2: σίγουρο
1: είναι ότι ο
2: ένας
1: θα έρθει στην Αγγλία. Και δεν θα πάει στην Brighton. Σε πολύ πιο μεγάλη ομάδα. Πολύ μεγάλη ομάδα.
2: Εκεί μπορεί να πει μόνο Τσολάκης, φίλε.
0: Όχι, το Μουζακίτη ακούστηκε για τη Μάντσεστερ.
1: Θα δούμε.
0: Έχει ακουστεί.
2: Τη United.
0: Ναι. Ο Μουζακίτη έχει ακουστεί.
1: Και δεν τον θέλει μόνο η Μάντσεστερ, τον θέλει και η Άρσεναλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι για μεγάλη ομάδα έχει ακουστεί πολύ ο Μουζακίτη για τη Μάντσεστερ. Τον παρακολουθεί η Μάντσεστερ εδώ και πολύ καιρό.
2: Γιατί, ρε φίλε, η Άρσεναλ δεν είναι μεγάλη ομάδα. Επειδή είναι ο Αρτέτα προπονητής.
0: Άλλο λέω, τον παρακολουθεί, έχει γραφτεί, τον παρακολουθεί ο Μουζακίτη.
2: Συμπάθεια του Γιώργου Αρτέτα.
0: Το παρακολουθεί ο.
1: Τεράρι με τον Αρλεκίνο, ρε τώρα.
0: Τον παρακολουθεί η Μάντσεστερ τον Μουζακίτη πολύ καιρό από ό,τι ξέρω. Και έχει έρθει σε πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Πάντως, εάν φύγουν αυτοί οι δύο παίκτες, που λέω εγώ, δεν λέω αν είναι Ελλήνες, δεν λέω αν είναι ξένοι, και ο Ολυμπιακός πάρει ένα πενιντάρικο, συν 12,5 που πήρε από τον Κωστίνια, κρατώντας και ένα, προσέξτε γιατί αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό, και ένα 15% στη μεταπόληση, 8,5 που πήρε
0: 70, πάει 70.
1: Από το Europa.
0: Πάει 70.
1: 71 πλάς 6 του BL πάει 76. Και άκου τι θα σου πω. Αν περάσει και στους ομίλους, που εγώ πιστεύω ότι θα περάσει στους ομίλους του Champions League.
2: Συγγνώμη, BL έλεγε στο Ολυμπιακό ακόμα.
1: Θα γίνουν, ναι. 110. Μια ομάδα χρηματιστηριακή λοιπόν, η οποία σήμερα είναι στα 145 εκατομμύρια χρηματιστηριακά. Προσέξτε τι σας λέω. Βάζοντας 110 εκατομμύρια στο budget της, όχι στο μπάτε της, στη χρηματιστηριακή της αξία, αλλάζει επίπεδο, πάει στα 250 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο Βαβαρότη. Ποιους θα φέρει, τι θα φέρει. Είπατε για τρία σεντερφόρ, ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτή τη στιγμή τρία σεντερφόρ, ο Ολυμπιακός έχει πέντε σεντερφόρ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει τον Μπεντακόρ, έχει τον Κλέιτον, έχει τον Νταρέμι, έχει τον Γιάρεμτσουκ και τον Ελκαμπή. Και σήμερα ο Ελκαμπή, προσέξτε, ξεμπούκωσε φιλικό και έβγαλε δύο γκολ.
2: Το Μαρόκο.
1: Βρήκε δίκτυα.
0: Τώρα δεν έχει προτάσεις.
1: Εγώ πιστεύω θα πάει πολύ καλά στο Μουντιάλ. Εγώ το πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος. Και αν θα πάει καλά στο Μουντιάλ, γυρίζοντας πίσω, που θα χρειαστεί μια ξεκούραση, ο Ολυμπιακός θα προκριματικά δεν θα παίξει με τον LKB, γιατί ο LKB θα πρέπει να κάνει και κάποιες διακοπές, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πιστεύω εγώ, τώρα μπορώ να κάνω λάθος, είναι η προσωπική μου γνώμη, έτσι πάντοτε για προσωπική γνώμη μιλάμε. Πάντως αλλάζει επίπεδο αυτές οι δύο μεταγραφές που ο Ολυμπιακός μπορεί να τα πάρει τα 50, μην ακούσετε κανένα άλλο νούμερο και λιποδημήσετε. Σας είπα 50 plus. Μην ακούσετε. Και πάμε πάνω από 70. Και επίσης, ρε Γιώργο, τι έγινε εδώ τώρα. Όταν μπόρεσε και πούλησε 12,5 κρατώντας το 15% της μεταπόλησης του Κωστίνια, ο Κωστίνια θα φύγει από την Brighton, θα ξέρει να πάει στα 30 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός.
2: Έχεις μπει στο τούνελ. Μπήκε στο τούνελ ο Γιώργος.
1: Ωραία.
0: Έλα. Έλα τώρα
2: ακούω. Στο τούνελ, είσαι στο τούνελ.
0: Ω, πω τρελά. Έλα. Μπήκε τούνελ.
3: Μπήκε τούνελ.
0: Ναι, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει. Είμαστε από ό,τι θέλω να πει. Εγώ πάντως είπα ότι οι δύο παίχτες τώρα δεν μπορεί να πουλήσει τον Πιακόν 25 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ κορόιδος όταν αγοράσει 25 εκατομμύρια. Μου λέω ο Γιώργος, γιατί αν βάζει μπορεί να είναι ο Μπιακό. Ναι, Μπιακό δεν μπορεί να πουληθεί πάνω από 25 εκατομμύρια.
2: Εγώ λέω μέχρι 8-10.
0: Όταν λέμε δύο παίχτες.
3: Αν το πάρουν από το Ιουβέντους και τέτοια, θα τον πάρει. Ο
0: Μπιακό να πάει στο Ιουβέντους.
3: Γιατί?
0: Ένα μα πλάκα μα κάνει.
3: Δεν κατάλαβα. Πλάκα. Έχει καλύτερο Ιουβέντους στο
0: Μπιακό. Τώρα παίρνει στο Ιουβέντους, να παίξει στο Ιουβέντους. Πλάκα μα κάνει.
3: Ο
0: Μπιακό. Ο Πιρόλα. Ο Μπιακό λέω εγώ. Λέω τι λέει, πια για Ιουβέντους. Τώρα παίρνει στο Ιουβέντους να παίξει στο Ιουβέντους. Λέω ότι Γιώργο πριν ότι 25 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια δύο παίκτες μπορεί να είναι ο Τσολάκης, ο Έσε, ο Μουζακίτης και ο Πιρόλα. Δεν μπορεί να είναι ο Μπιανκόν.
3: Ναι,
0: αυτό λέω. Είπες,
3: ναι,
0: αυτό
3: ναι,
0: λέω.
3: Okay.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. Επικοινωνίας, Viper για μηνύματα 6939-943-943. Για πάμε, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: βγήκε το τούνελ.
1: Ναι, βγήκε το τούνελ. Λοιπόν, άκουσε με. Κρατώντας το 15% του Κωστίνια, γιατί αυτή είναι η μαγική κίνηση που έκανε. Δεν είναι τα 12,5 που πήρε. Είναι το 15%. Η Brighton του Κωστίνια δεν πρέπει να τον δώσει κάτω από ένα 25. Να το ξέρετε αυτό σας.
0: Αν τον δώσει πουθενά. Λοιπόν, τον υπάρχει και αν τον δώσει πουθενά.
1: Η Brighton, φίλε, είναι ομάδα η οποία δίνει παίκτες και πουλάει ακριβά.
0: Ναι,
1: δες τι έχει
0: πουλήσει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν ο Κωστίνια κάνει πρωτάθλημα για να πουληθεί. Μπορεί να πάει και να μην περάσει απαρατήρητος, αυτό λέμε. Δεν πήρε το Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Δεν καταλαβες.
0: Λέω ότι ο Κωστίνια μπορεί να πάει στην Brighton και να μην παίξει καλά.
1: Δηλαδή να ρωτήσω κάτι. 42 εκατομμύρια που έδωσε για τον Κωστούλα, εσύ πιστεύεις ας πούμε ότι θα τον δώσει 45?
0: Όχι ρε, άλλο λέω εγώ ρε, εγώ άλλο λέω ρε, εγώ δεν με καταλαβαίνεις. Μπορεί ο Κωστή για να πάει στην Brighton, πήγε το παλικάρι και μακάρι να πάει καλά.
2: Και να μην στρίψει.
0: Και να περάσει και να μην ακουμπήσει από την Brighton, πώς θα τον πουλήσει 25 μετά.
1: Λοιπόν, άκου κάτι, όταν ήρθε ο Τσιμίκας στη Λίβερπουλ, προ 5 χρόνια 6, ο Ολυμπιακός πήρε 22 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Στη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Η Brighton, αν πουλάγε τον Τζιμίκα, θα το πουλάγε 35. Το πούλησε ο Ολυμπιακός 22 και σου ξαναλέω, αν το πούλαγε η Brighton, θα το πούλαγε 35.
2: Πέρε Τζότζα, αλλά ο Τζιμίκα στη Λίβερπουλ έδειξε κάτι.
1: Ναι.
2: Αυτό σου λέω, Γεράσιμο, τώρα.
1: Γιατί πιστεύεις ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο Τζιμίκας είναι καλύτερος από τον Κωστίνια, την εντύπωση έχεις?
2: Όχι.
1: Α, λέω, μην λέγεται μη
2: καθοδική, καθοδική πορεία.
1: Καθοδικότατη. Παρ' όλα αυτά όλο το Λίβερπουλ φωνάζει Τσίμι. Λοιπόν, τα νούμερα στην Αγγλία μπορεί εσάς να σας φαίνονται περίεργα. Τα νούμερα στην Αγγλία δεν έχουν να κάνουν με τα νούμερα της υπόλοιπης Ευρώπης, αγορά παιχτών και μεταπολίσεις, και γι' αυτό πουλάει ο Ολυμπιακός εκεί. Και λόγω των connection που υπάρχουν. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, ο Μαρινάκης έφαγε 3 παλτά στην Νότιχαμ. Ποια είναι τα παλτά που έφαγε? Το αριστερό μπακ, το θυμάσαι αυτό που τον έχουμε στείλει στη Ρίο Άβε, το μαλλιά τον μαύρο? Τον θυμόσαστε? Εγώ μπερδεύω το όνομά του, δεν θυμάμαι τώρα. Το θυμάστε το παλκάρι αυτό? Ήρθε στον Ολυμπιακό. Κάθισε ένα χρόνο και είναι στη Ρίο Άβε τώρα.
2: Ναι.
1: Το θυμάστε ρε ή όχι, μ' ακούτε?
0: Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι.
1: Αυτός ήταν
0: εγώ, άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω άλλο. Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ. Εγώ λέω ότι ο Κωστίνια πηγαίνοντας.
3: Θα ρωτήσω ο Βασίλης στη διακοπή.
0: Ποια διακοπή? Α, ναι, στο διάλειμμα. Πηγαίνοντας στο Brighton, ο Κωστούλας δεν είναι σίγουρο ότι θα πιάσει και θα απολυθεί μετά 25 εκατομμύρια. Μπορεί να μην περάσει και να μην ακουμπήσει.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες.
0: Αυτή έτσι, μπράβο.
1: Αυτή τη στιγμή όμως ο Ολυμπιακός έχει κάνει στο 15%.
0: Ναι, αυτό ναι, αυτό ναι, ρε παιδί μου. Μπορεί στην πορεία να του φανεί λίρα 100 και να πάρει χρήμα. Αλλά μπορεί Brighton το Κωστούλα να μην το πουλήσει ποτέ τον Κωστίνια. Ποτέ. Αυτό λέω.
1: Έχει κρατήσει και από τον Κωστούλα ποσοστό.
0: Ναι, ναι.
1: 15% και από τον Κωστούλα και από τον Κωστίνια. Τέλος πάντων, η γνώμη μου είναι, και κρατήστε αυτό που σας λέω, ότι ο Ολυμπιακός θα πουλήσει δύο παίκτες. Μπορεί να πουλήσει παραπάνω, εγώ μιλάω για δύο. Οι οποίοι είναι 50+, κοιτάξτε, μη και τυχόν τα 50 γίνουν και άλλο νούμερο, πολύ πιο μεγάλο. Εγώ σας λέω 50 πλάς. Γράψτε το νούμερο, όταν θα γίνουν οι πωλήσεις, θα τα ξαναπούμε. Τότε είχαμε πει, Γιώργο, πώς το ήξερες. Ποιος είναι και τι είναι, θα στάξει και ο Γερασίμος εκεί, Υπουργείο...
0: Εγώ τα είπα, εγώ τα είπα τα ονόματα.
2: Υπουργείο τύπου.
0: Εγώ τα ονόματα τα είπα.
1: Υπουργείο είναι, θα στάξει να το βρει.
2: Αλλιώς Υπουργείο Παπατζή, όπως είπες.
0: Εγώ τα είπα τα ονόματα.
1: Λένε, κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει 5 παίκτες που μπορεί να τους δώσει. 5, 6. Μην λες ονόματα που δεν ξέρεις.
0: Έχει εγώ είπα 4 ονόματα, αυτά έχει πιστεύω ότι είναι. Αυτούς είπα. Μη μου λες αυτά που είπα εγώ. Είπα Πυρόλα, Τσολάκη, Έσε Μουζακέτη. Αυτοί είναι 4 παίκτες.
1: Αυτούς τους 4 λες μόνο.
0: Ναι, αυτούς λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να πιάσουν τέτοια νούμερα, ε. Όχι μπορεί να, δεν μπορεί να πουληθούν και άλλοι, αλλά τέτοια νούμερα μπορεί να φτάσουν αυτοί οι 4 παίκτες και ο Σιπιόνι. Αλλά ο Σιπιόνι νομίζω δεν θα φύγει γιατί είναι το φρέσκο στον Ολυμπιακό.
2: Εγώ πιστεύω να κάνει καλό μοντιάλο ο Ερκαμπή, παίζει και ο Ερκαμπή.
0: Πού να πάει ο Ερκαμπή.
1: Πάντως μεγάλο, ο Ερκαμπή σήμερα στο φιλικό.
0: Μεγάλο.
1: Έβγαλε μάτια. Μα και ο Ερκαμπή όταν ξεκινάει και βάζει 2-2 γκολ δεν σταματάει, να το ξέρετε.
0: Εντάξει, τώρα, είναι, τώρα βέβαια δεν είναι πρωτάθλημα. Τώρα δεν παίζουμε τώρα το χειμώνα πάλι, το Σεπτέμβρη.
1: Ρε φίλε, δηλαδή τι θα μας πεις τώρα, ότι επειδή είναι η φόρμα του και έχει βάλει 2 γκολ, το Σεπτέμβρη θα ξαναφύγει.
0: Όχι, ρε, λέω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη έχουμε μπροστά μας πόσο καιρό. Μπορεί να κάνει ένα μουντιάλ φοβερό όπως έκανε ένα Κόπα Αφρικα και να έρθει και να μην είναι καλός ο άνθρωπος. Είναι φυσιολογικό. Καλά, εντάξει, ρε φίλε. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω κουβέντα τώρα με αυτά που λες.
1: Όταν κάνει και που λες, φίλε, ένα άνθρωπο που έχει βγει 2 φορές πρώτος
0: κόρες.
1: Στο Κόφερες και στο Europa League. Διότι εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο.
0: Ρε φίλε, εγώ σου λέω πραγματικά γεγονότα τώρα. Με τρελαίνεις. Ήρθε από το Κόπα Αφρικα και δεν ακούμπησε. Από το Κόπα Αφρικα ήρθε και δεν ακούμπησε.
1: Και δεν ακούμπησε,
0: λοιπόν, μπορεί να κάνει μουντιάλ φοβερό ο άνθρωπος και να γυρίσει και να μην είναι καλό. Το ξέρεις εσύ, δεν μου λες είμαι αεξής και βλακίες μου λες.
1: Δεν λέω βλακίες, φιλαράκι.
0: Όταν μου λες ότι το είμαι αεξής, το λέω. Γι' αυτό το λέω επίσης είμαι αεξής, το λέω.
1: Ζαμάν φου. Παρόλο που δεν ακούμπησε από το Γενάρη, πρώτο σκόρε με 18 γκολ.
0: Δεν είπε κανείς όχι. Λέω όμως όταν γύρισα το Κόπα Αφρικα δεν ήταν το ίδιο καλό όπως ήταν πριν. Μπορεί λοιπόν να κάνει ένα μουντιάλ φοβερό, να γυρίσει κουρασμένος ο άνθρωπος και να βρει τη φόρμα του σε 2 μήνες, 3.
1: Να σου πω και κάτι, φίλε. Δεν ήταν καλός ο υπόλοιπος Ολυμπιακός.
0: Μαζί σου. Δεν λέω εγώ μου λες ότι μα εξής.
1: Ο Ελκαμπή μπορεί αυτά τα γκολ να μην τα έβγαλε γιατί άλλος ο Ολυμπιακός πριν τα Χριστούγεννα, γιατί και τα καλά του παιχνίδια Ολυμπιακός στην Ευρώπη, εκτός το παιχνίδι με τον Άγιαξ, τα έχει κάνει στο Champions League που είναι όλα πριν το Γενάρη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Μα εγώ δεν λέω όχι, λέω να δούμε τον άνθρωπο πώς θα γυρίσει από το Μουντιάλ, γιατί δεν είναι το Μουντιάλ εύκολο.
1: Ναι,
0: είναι
1: σωστά,
0: πολλά παιχνίδια. Πώς θα γυρίσει, μπορεί να γυρίσει και να είναι πολυβόλο, μπορεί να γυρίσει και να κάνει 2 μήνες να συνέλθει ο άνθρωπος.
2: Είναι για τραυματισμό στο Μουντιάλ.
0: Θα είναι χωρίς προετοιμασία, θα είναι χωρίς διακοπές. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο στο ποδοσφαιριστή. Και δεν είναι πρωτονιάτο, δεν είναι 20 χρονών. Και μεγάλο. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι όμως 25 χρονών, 26 και θα κάνει και ένα Μουντιάλ,
1: ναι.
0: Δηλαδή ο Ελκαμπή φέτος, άμα κοιτάξεις, έπαιξε πρωτάθλημα, Κόπα Αφρικα, θα πάει σε Μουντιάλ, χωρίς διακοπές.
1: Σωστό.
0: Μου λες λοιπόν το λέω πίσω, μα έξεις. Δεν μπορεί να είμαστε ο Ολυμπιακός, κύριε Γιώργο.
1: Και αυτό είναι το λάθος
0: ναι,
1: να σου κάνω.
0: Αυτό, να κάνω. Ευτυχώς ο πατέρας μου έκανε έξι, ευτυχώς. Το συγχωρνάω.
2: Ευτυχώς.
0: Τα λέμε, άντε. Να είσαι καλά.
2: Γεια, γεια, γεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Καλημέρα στην παρέα. Μπιλάρο Ολυμπιακός, ο Μπάσης ξύπνησε. Του χρόνου το βλέπω πάλι με ευρωπαϊκό. Θα κάνει δυνατή ομάδα Μάκης Νέα Σμύρνη. Λέει ο φίλος ο Μάκης. Όντως ο Ολυμπιακός έχει πάρει και δύο παίκτες τώρα. Τον πήρε το Μοντέρο.
1: Λένε ότι ναι.
0: Και ο Μακιντάιρ είναι σίγουρος.
1: Ναι, είναι σίγουρος.
0: Το έχει κλείσει το Μακιντάιρ. Εκκλείσει ο Μαγκεντέρ. Εκκλείσει.
2: Μετά τον τραυματισμό του ψιλο.
0: Όχι, εκκλείσει ο Μαγκεντέρ.
2: Ψιλοκόλλησε ο
1: Μοντέρο σίγουρα πάντως από ό,τι λέει.
2: Εντάξει, ο δικός μου παίρνει τον.
0: Κοντά, πιο κοντά, αλλά στο μικρόφωνο. Τον Ταμπίο. Κύριε Σαρατάκη, κύριε Σωτήρη. Τον Ταμπίο, αυτό ήταν καλό αμυντικό.
2: Γι' αυτό το θέλω. Γιατί μπορεί να φύγει ο Γκραντ.
0: Γιατί να φύγει ο Γκραντ,
2: ρε φίλε. Αν φύγει ο Τούρκος θα μείνει. Αν δεν φύγει ο Τούρκος δεν θα μείνει ο Γκραντ.
0: Γιατί να φύγει ο Γκραντ. Γκραντ είναι μια πολύ καλό πολύ παίκτη.
2: Δεν τα λέμε τώρα.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην φύγει ο Τούρκος φέτος.
0: Θα φύγει ο Τούρκος. Θα φύγει ο Τούρκος.
2: Να κάνω το λίγο μικρό καλάθι.
0: Μιλάμε, πες τι θα γίνει την Κυριακή. Άστε να παρήσει. Ποιος το πάρει. Παιδιά, εντάξει, τώρα ο Πιπαρή είναι ένα φαβορί.
2: Θα το πάρει ο Αρτέτα και να φρικάρει ο
0: Γιώργος. Είναι ο Ιακώ φαβορί. 2-3 τον την έχει την Πάρη. Εντάξει, είναι. Εντάξει, τελικό κυπέλλου τώρα, Ευρώπη.
1: Εντάξει, τώρα τα.
0: Ναι, προνοστικά είναι.
1: Προνοστικά παρακινδυνευμένα.
0: Έχει η Παρή ένα προβάδισμα.
1: Διάφορα, ναι.
0: Αυτό.
1: Ένα ελάφρυ. Το έχει, αλλά έχω κάνει πρόβλεψη ότι και τις τρεις κούπες.
0: Άγγλοι.
1: Θα πάνε Άγγλοι, ναι.
0: Άρα βλέπεις άσο σήμερα, 90.
1: Ναι, ρε φίλε, Κρυσταλ Παλάς.
0: 90 όσο.
1: Το θεωρώ μεγάλο δώρο, να ξέρεις.
0: Εγώ ρε φίλε, ξέρω εγώ.
2: Για πάρε γραμμούλα,
0: για πάμε. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Πάμε να δούμε. Ξαναχτυπάει, όχι, δεν χτυπάει. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τελικό.
1: Εγώ το περίμενα πιο χαμηλά, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Εντάξει, και στα πάρα φέτος δεν έκανε καλή χρονιά στην Αγγλία.
1: Δεν έκανε. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν πάβει να είναι αγγλική ομάδα.
0: Ναι.
1: Μην τη συγκρίνει με τις.
0: Όχι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Βλέπει την Ευρώπη, ναι. Έκανε πλάκα τώρα.
0: Ναι.
1: Με πλάκα πήγε.
0: Ναι. Πάμε, καλημέρα.
3: Με ακούτε.
0: Ναι. Να χαρά, καμπάνα.
3: Μπιλ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Και στο φίλο μας που είναι εκεί δίπλα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Είμαι ο Κυριάκος, ο Βολός της Λαμίας. Τι κάνω μέσα.
0: Γεια σου, Κυριάκο. Καλά, φίλε μου, τι κάνεις. Τα λέγαμε παλιά, για τη Λαμία.
3: Ναι, εγώ να σας πω την αλήθεια, βγαίνω μόνο στο Θέμη του Μπαλιούρα το μεσημέρι.
0: Το μεσημεράκι.
3: Ναι, ο Θέμης, να σας πω παιδιά, με βοήθησε πάρα πολύ πριν από ένα χρόνο τηλεφωνικά πάντα μαζί με τον Βολάνιο, γιατί ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση όταν είμαι στη Λαμία. Εγώ φίλε Μπίλε, σε παρακολουθώ και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για όλη την πορεία που έχεις μέχρι τώρα στον αθλητικό τομέα. Είμαι 65-66 χρονών, είμαι Λαμιάρα Παναφόρα.
0: Λαμία, τι γίνεται τώρα, αδερφέ μου Κυριάκο, τι γίνεται η Λαμία
3: τώρα. Θα τα πω, φίλε μου, μην βιάζεται. Λοιπόν, ο Θέμης ο Παλιούρας, ο Αλιουρόρο που είναι μικρός σε ηλικία μαζί με τον Βολάνιο, με στήριξαν στις δύσκολες στιγμές πριν ένα χρόνο, όταν πήρα και εγώ απελπισμένος τηλέφωνο μέσα στην κατάθλιψη, την αθλητική πάντα. Γιατί από τα σαλόνια βρέθηκα πάλι σαλόνια. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα.
0: Ναι. Και που πήγαινε πολλά προβλήματα.
3: Από το Καραϊσκάκι να βρεθώ πάλι να παίζω γάμα εθνική. Με στήριξε και γι' αυτό κάθε μεσημέρι προσπαθώ να τον ακούσω. Βέβαια ακούω και σένα πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν ήθελα να βγω τώρα στον αέρα. Εγώ θέλω λοιπόν διαμέσου της εκπομπάρας αυτούς που κάνεις να πω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, τον τραγουδιστή, ο οποίος είναι άρρωστος αέκτης. Όταν λέμε άρρωστος αέκτης, πολύ άρρωστος ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν σου αρέσει η Μπίλο Γιώργος.
0: Ναι, πώς μου αρέσει, το ξέρω και προσωπικά κιόλας.
3: Το ξέρεις.
0: Ναι, αμέ το Γιώργο δεν ξέρω.
3: Πού τον έχεις ακούσει, πού τον έχεις ακούσει.
0: Έχουμε γνωριστεί από κοντά, έχουμε κάνει και παλιά μια εκπομπή μαζί.
3: Ναι, άρα ξέρεις ότι ο Γιώργος
0: είναι αέκτης. Ναι, το ξέρω.
3: Και προσωπικός φίλος από ό,τι ξέρω, έστω και λίγο, του Τίγρη. Θέλω λοιπόν, Γιωργάρα, άμα ακούσε εκεί στην Κηφισιά πάνω, να σου πω συγχαρητήρια για την αγαπημένη σου ομάδα, την ΑΕΚ, και σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Άρχι, εγώ είμαι και Λαμιάρα πάνω απ' όλα και μετά είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Αυτά ήθελα να πω. Προχθές η Λαμία. Α, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω, Μπιλ, στη Λαμία έχεις έρθει στο γήπεδο?
0: Έχω έρθει βέβαια, πει 2-3 φορές.
3: Ναι.
0: Και χωρίς και με χιόνια μια φορά.
3: Σε ποιον αγώνα.
0: Με τη Λαμία, όταν ήταν η Λαμία, βέβαια, με την ΑΕΚ.
3: Με τότε με τα χιόνια, μιλάμε πριν πολλά χρόνια.
0: Πριν πολλά χρόνια και είχα έρθει και τη χρονιά που έπεσε η Λαμία, είχα έρθει στο γήπεδο.
3: Τότε με τα χιόνια είπε ο Παπαϊωάννου, μιλάς.
0: Όχι ο Παπαϊωάννου. Χιόνια δεν λέω να είναι αποκλεισμένο το γήπεδο, με κρύο πολύ και να χιονίζει, αλλά όχι από το γήπεδο αποκλεισμένο. Ναι.
3: Και πού έφαγε,
0: έφαγε σε μια ταβέρνα, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Το όνομά τη ήταν από το γήπεδο δεξιά στα 500 μέτρα.
3: Μια ωραία,
0: το όνομά του, μια ωραία ταβέρνα. Παϊδάκια. Παϊδάκια και μπριζόλες.
3: Όχι, πήγαν εκεί και τρώγανε παϊδάκια.
0: Ο Μπέλος θα τρώγει σαλάτα.
2: Αρνισούβλας.
1: Ναι.
3: Ο φίλος μας ποιος είναι?
0: Ο Σωτήρης ο Μπέλος, ο οποίος τρώει μόνο, είναι vegan, τρώει μόνο σαλάτες και άμμο.
3: Εντάξει, έχουμε και άλλα εστιατόρια στη Λάμια.
0: Ναι, έχουμε και αμμουδιά.
3: Μπιλ, τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει το τραγούδι το συγχωρεμένο του Καφάση και που πουλάνε καψουρόσκο, το ξέρεις.
0: Πώς το ξέρω, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι με εκπροσωπεί για το σε σχέση με τη Λαμία. Δεν υπάρχει στιγμή, φίλε, που να μην σκεφτώ τη Λαμία. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην σκεφτώ τη Λαμία και να... Δηλαδή τώρα στεναχωριέμαι για αυτό που έγινε, καταλάβω.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα έτσι, ναι, δύσκολη στιγμή για τη Λαμία, έπεσε χαμηλά, πολλά προβλήματα οικονομικά, δεν ξέρω το αν τη βρει τη λύση, δεν ξέρω,
3: Δεν ξέρω, Βασίλη, εγώ θα περάσω πάλι ένα καλοκαίρι δραματικό, γιατί κάθε μέρα που περνάει έτσι είναι άσχημα τα πράγματα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω και το εξής, ότι μέσα στη γενική θολούρα μου, τέλος πάντων, συγκίνησα βέβαια, το έχω πάρει απόφαση, προχθές την Κυριακή φόρεσα το κασκόλ της Λαμίας και έκανα ντου μέσα στο Ζάπιο. Μπήκα στο Ζάπιο ανάμεσα σε Ολυμπιακούς, Ισπανούς και Τούρκους. Ωραίες τουρκάλες.
0: Ωραίες τουρκάλες, ναι, ήταν ωραίες οι εικόνες με τουρκάλες.
3: Ναι, ήταν μια που έπαιζε μπάσκετ εκεί φοβερή, άπαιχτη τουρκάλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, και σε κάποιος δεν ήξερα να φύγει στο Ζάπιο, πήγε στο Ζάπιο.
0: Εγώ δεν πήγα, όχι, δεν πήγα.
3: Γιατί εκεί πίστα παίζανε μπάσκετ, βασκετάκι, κάτι κοπελιές, φοβερή πίστα, φοβερές εγκαταστάσεις. Μπασκετάκι, κάτι κοπελιές με τους παλέμαχους κάποιες ομάδες. Και έβγαλα το κασκόλ της Λαμίας και το ανέμιζα ανάμεσα σε Ολυμπιακούς και τα λοιπά. Γέλαγε όλος ο κόσμος. Σταματάει για λίγο τον μπάσκετ ο παρουσιαστής, πολύ καλός ο παρουσιαστής. Έρχεται και μου λέει, κύριε μου, συγγνώμη, είστε από τη Λαμία για... Λέω, όχι, εδώ δίπλα, γιατί μένω δίπλα στο Παγκράτη εγώ. Στο τσάο εκεί δίπλα. Τέλος πάντων, του είπα, δηλαδή, ακούστηκε η φωνή της Λαμίας, ακούστηκε στο Ζάπιο. Ήταν σημαντικό για μένα αυτό που έγινε, καταλάβες.
0: Ναι.
3: Μπορεί για κάποιους που είναι μεγάλες ομάδες, ξέρω εγώ, να μην λέει τίποτα, αλλά για μένα στο
0: καλό. Ο καθένας την ομάδα την έχει πολύ ψηλά.
3: Η Λαμιάρα είναι πολύ ψηλά. Ήθελα αμέσως της εκπομπής να σε ευχαριστήσω και εσένα για τις εκπομπές σου, το Θέμη τον Παλιούρα, ο οποίος... Α, συγγνώμη, εκεί στο Ζάπι ήταν και ο δημοσιογράφος ο δικός σας, ο Καρμπύρης.
0: Ο Δημοσθένης, ναι, ο Δημοσθένης.
3: Μοντέλο.
0: Ναι.
3: Να του πεις ότι είναι μοντέλο, μορφή ρε φίλε, πραγματικά δεν ξέρω τον άνθρωπο.
0: Ωραία.
3: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Και πάλι στον Γιώργο τον Μαργαρίτη, του έχω κάθε επιτυχία και σε αυτόν και στο γιο του, γιατί ο γιος του, ο Κώστας, έχει ξεκινήσει και αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, παιδιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ενημέρωση για το ποδοσφαιρικό κουπόνι. Λανούς Μυρασόλ 1-0. Λίγκα The Kit Always Ready 1-2. Γκρέμιο το γύρισε για το φίλο που το πήρε. Μένε Άσο. Γκρέμιο Μοντεβιδέο 2-1. Λος Μιλιονάριος ο Χίγκινγκς 1-2. Παλαιστίνο Δεπορτίβο Ριέστρα 1-1. Σάο Πάολο με την Boston River είναι 2-0. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο 57. Μπήκαμε στα παιχνίδια.
2: Παιχνίδια του Τζίτζι είναι αυτά.
0: Είναι κόπα Λιμπερταδόρες, κόπα Σουδαμερικάνα. Μεγάλα. Είναι μεγάλη οργάνωση. Δεν είναι εκτυπωσιακή.
1: Καλά, είναι αντίστοιχε οι δικέ μα.
0: Αντίπεδο τη Champions League, αντίστοιχο Europa League.
1: Το Λιμπερταδόρες είναι το αντίστοιχο
0: τη Champions League. Ναι, είναι μεγάλη οργάνωση. Είναι μεγάλε ομάδε τη Λατινική Αμερική. Καλημέρα στο φίλο μα το Μάκη, Περιστέρι 7. Γεια σου, φίλε Μάκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στο Ρομπίνιο.
0: Ο Ρομπίνιο έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Τάνε Μπιλάκο, Σωτήρι και Στρατάκη, ομάδα. Σύσσωμη, σας ακούμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ρομπίνιο είναι ομάδα.
2: Πήρε στο Υπουργείο, για να ξέρεις.
0: Στο τέταρτο πέμπτο που είναι ψηλά στα πατώματα πάνω.
2: Στο νέο.
1: Ποιο πήρε.
0: Τελική.
2: Ποιο. Ο Ρομπίνιο πήρε το. Δημοσία τάξη.
0: Ναι.
1: Α, πήρε δημοσία
0: τάξη.
2: Ναι. Ξεκίνησε ένα σχηματισμό.
0: Άλλο σε απειλό Τζίτζη.
1: Αφού είπαμε, κάθε εβδομάδα θα γίνεται ένα σχηματισμό.
0: Κάθε μήνα.
1: Κάθε μήνα
0: θα έχουμε εξετάσεις.
1: Βαθμολογίες και τα λοιπά.
0: Αν πήγες καλά, μπέλο, δεν πήγες καλά, τον Μπούλο.
1: Τον Μπούλο, ναι.
0: Αν πήγες καλά, πας άλλη ένα μήνα.
2: Ή
0: αλλάζει υπουργείο.
1: Να ή αλλάζει υπουργείο.
0: Ή βγάλουμε οδηγό του Τζίτζη. Απλά πράγματα.
2: Ή υφυπουργό. Κατεβαίνει από υφυπουργό.
0: Εσύ είσαι χαρτοφυλακίου.
1: Καλά, εγώ άνευ, θα είμαι απ' έξω. Δεν θα κρατάω χαρτοφυλακίου. Όχι, δεν μπορώ να τα βάρει.
0: Άνευ, χαρτοφυλακίου.
1: Άνευ.
2: Τι άνευ.
0: Ναι, δεν άνευ, κρατάει χαρτοφυλακίου.
1: Είμαι παρά τον πρωθυπουργό, ρε φίλε. Παρά τον Τζίτζι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τι έτσι. Όχι, ρε φίλε. Υπάρχουν ευθύνες.
2: Είστε σοή με τον Τζίτζι.
0: Κουβαλάμε τώρα και χαρτοφυλακίου.
1: Όχι. Και ξέρεις, θα είμαι το δεξί του ντομάτι.
0: Και το αριστερό μου κάποιες φορές.
2: Από τα αριστερά βλέπει καλύτερα.
1: Βλέπει καλύτερα από αριστερά. Έθαμε το αριστερό του ντομάτι.
2: Είναι αιτήσιο.
0: Και το Γιώργο πάμε να βάλουμε το. Τώρα από Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, εκεί που είναι τώρα Αγγλία, τέλος πάντων, το Γιώργο τον Να το βάλουμε Υπουργείο.
1: Αυτό τον βάλαμε, ρε.
0: Όχι, να το βάλουμε και Υπουργείο αυτό το. Πώς το λένε, μωρέ.
1: Μετανάστευση.
0: Όχι μετανάστευση.
2: Αυτό το πήρε ο Δημητράκης ως Ναύρουκ.
0: Το Υπουργείο, έλα, αγροτική ανάπτυξη.
1: Αγροτική.
2: Το πήρε,
0: που
2: ρε.
0: Που είναι, είναι η Κατσίκη ο Γιώργος, μια χαρά είναι.
2: Το πήρε το επιτάλλιο αυτό.
0: Α, το πήρε το επιτάλλιο, ναι.
1: Επιτάλλιο. Λες το κτηνοτροφία, τέλο
0: πάντων. Ναι, να το κάνουμε εκεί. Έχουμε Κατσίκη.
1: Μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, βέβαια.
0: Ναι, δύο Υπουργεία.
1: Δύο Υπουργεία, ναι. Μπορεί ο Γιώργος. Μπορεί.
0: Να έχει δύο μισθού.
1: Έχει ο Τζίζη λεφτά.
0: Έχει το κόμμα. Ούτω ή άλλω πρέπει να δώσουν για το, να πάνε.
1: Δεν τα πάμε αυτά.
0: Θέλω πρέπει να δώσει για να γίνει σίγουρο.
1: Τα πάμε αυτά.
2: Θα δώσω 20 ευρώ.
0: Εντάξει, τώρα ξέρω τη μία που ξεκινάει.
1: Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρει ο Τζίζη.
2: Συμμετοχή 20 ευρώ. Φίλε, στο Λεβέντι παλιά 20 ευρώ.
0: Θα υπάρχει πληστηριασμό.
2: Πέναγε ο Λεβέντι και πέναγε 20 ευρώ.
1: Νομίζω ότι το κοσάρικο είναι πολύ λίγο.
0: Όποιο δίνει παραπάνω θα παίρνει Υπουργείο.
1: Το μιλάμε για Υπουργείο, μιλάμε για.
0: Γραφεία τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Τζίζη έστειλε μήνυμα. Τώρα είπα εγώ το.
1: Αλήθεια.
0: Έλα, πρόεδρε,
1: έλα, πρόεδρε, έλα.
2: Πρόεδρε, κάνε μια κλίση.
0: Όχι παγωτό, μια γαβάθα τρώει.
1: Μια
0: ναι,
2: κάνε μια κλίση. Τι λέει το γραφημένο.
1: Το τρώει το παγωτό. Το.
0: Όλο.
2: Τόση ώρα για σένα μιλάμε.
0: Μιλάμε για τέσσερις μπάλες κρέμα, τέσσερις μπάλες σοκολάτα.
1: Τι λες.
2: Συνήθως τρώει βάφλα με παγωτό.
0: Όχι, τώρα είναι ένα μεγάλο μπολ γεμάτο και να. Πάνω η σιρόπια.
2: Θα μου έχει στείλει μήνυμα, αποκλείεται. Με καλή τζιτζίρα. Στύψε μήνυμα.
0: Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Μιλάμε κράτα την κρέμη, άσο να πάμε ταμείο, κάνω 35 ευρουλάκια. Φιλαράκο μου είναι 2-1 στο 56, να σου πω αν παίζει καλύτερα κιόλας, μισό λεπτό, να σου πω τώρα εδώ πέρα πώς παίζει γκρέμιο. Το οποίο τον κολπίσω, τι γίνεται ρε παιδιά, δεν μπορεί. Α, το βγάζει ένα ακόμα, κάτι έγινε με το βαρ μάλλον.
2: Οχ, βαρύ.
1: Φίλο, τι θέλει.
0: Το άλλο σετ το βγάζει. Α, το πήρε πίσω τον γκρέμι, το ακύριο στον γκολ. Εδώ πέρα μου το βγάζει όμως 2-1 πάλι το άλλο σετ. Πήρε που κάνει υπομονή λιγάκι να σου πω αν είναι τελικά 2-1 ή 1-1. Πάντως παίζει καλύτερα από την Μοντεβιδέο. Τώρα το βγάζει 1-1. Μάλλον το πήρε πίσω τον γκολ. Το ακύριο σε λόγο βαρ. Δύο δέκα, δύο είκοσι, πενήντα εννέα, σαράντα τρία. Παιδιά, τι βλέπετε για Μουντιάλ, φαβορί. Ό,τι η Ισπανία έχω ψηλά.
1: Ισπανία, δυνατή. Και νομίζω και συστηματικές πρώτη φαβορία έχουν την Ισπανία.
0: Δηλαδή και δεν βλέπω μέσα στην τετράδα μία έτσι φαβορία από Λατινική Αμερική. Βλέπω τη Γαλλία μετά. Η Γερμανία είναι πολύ χαμηλά, ε.
1: Ναι, ναι, δεν
0: πολύ
1: έχει
0: χαμηλά. Τίποτα,
1: φίλε,
0: δεν πολύ
1: έχει
0: χαμηλά η Γερμανία.
1: Ναι, για πρώτη φορά μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια δεν τη θεωρούν καν στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, από πλευράς.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: να το φοβάσαι
0: ναι.
2: Αυτό να ξέρεις.
1: Λες. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Δεν,
0: Αγγλία,
1: δεν έχει ομάδα.
0: Η Αγγλία.
1: Λες να κάνει η Αγγλία το. Επιτέλους σπίτι.
2: Θα τα πάρει όλα η Αγγλία.
1: Θα τα πάρει φέτος όλα η Αγγλία.
4: Κύριο Στραμ,
0: ναι.
4: Αφήνει να κάτσει εδώ πέρα γιατί θέλει και στο κολέγιο και στο YouTube.
0: Ποιο κολέγιο, ποιο YouTube, τι διάει το κολέγιο, μασφυλάκι. Το κολέγιο με το YouTube. Παλιό είναι αυτό.
1: Ναι.
4: Στο κολέγιο να φοιτήσει.
0: Ναι, και να γίνει YouTuber.
4: Ναι.
0: Να τα πετάει δηλαδή όλα έξω.
4: Ναι.
0: Άστε την κοπέλα, θα πάει καλή.
1: Λοιπόν, θα μαζέψουμε υπογραφές, μην ανησυχείτε.
0: Ναι, άστο μπάλο μας.
1: Εντάξει, μπιλάρε.
0: Άστο Χάκετ.
1: Και ο Χάτζη.
0: Τα λέμε και αυτό. Ο Χάτζη είναι Κυριακή πρωί αυτό. Έγινε Κυριακή πρωί αυτό.
1: Τώρα που μας πέρασε.
0: Ναι, προχτές.
1: Α, έμαθα ότι έγινε εκπομπάρα, έτσι. Είχατε πολύ.
2: Δεν έγινε ο γάμος με την Αχμέτ.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Καλημέρα στην παρέα. Μπράβο στην Μπάντερμπον που ανέβηκε Μπουντεσλίγκα και έχει εκπρόσωπο η Ανατολική Βεφσταλία. Και η Αρμίνια έμεινε Β' στάθησα Κίτερσλο, Γερμανία, ο Ινδιάνος πρώην Κιλ Κις. Και ανέβηκε και η Έλβεσμπεργκ, η οποία είναι ένα χωριό, ρε φίλε, στην χωριό. Μια μικρή πόλη.
1: Ναι.
0: Στη Γερμανία.
1: Και ανέβηκε απευθείας τώρα.
0: Ναι, η οποία λένε ότι δεν έχει πολλά ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Για να πάει να μείνει ο κόσμος, δηλαδή εκδρομής πάνω να παίξουν μπάλα, ας πούμε, τις μπάγκετ. Δεν έχει να μείνουν εκεί. Δύο ξενοδοχεία και όλοι, όλα η πόλη.
1: Για τους παίχτες εκεί, να μένουν.
0: Μένουν εκεί μόνοι με παίχτες.
1: Όχι, οι αντίπαλοι παίχτες.
0: Ναι, εντάξει, θα βρίσκουν ένα ξενοδοχείο, να μένουν. Ναι. Αλλά είναι μια μικρή πόλη.
1: Οι Γερμανοί θα πηγαίνουν, θα έρχονται. Θα κάνουν και.
2: Εντάξει, κάποια χωριά θα έχει δίπλα.
1: Εκτός και αν βγει η Ευρώπη. Άμα βγει η Ευρώπη, θα πηγαίνει στην πόλη. Την.
0: Μικρή πόλη, ναι, και είναι μεγάλο θαύμα που ανέβηκε.
1: Έλα, ρε. Πολλά έχουν γίνει φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά.
0: Έπαιξε η Βόλσμπουργκ.
1: Ναι, η Βόλσμπουργκ, κουλιαράκι.
2: Θα πουληθεί κουλιαράκι.
0: Μετά από 22 χρόνια έπαιξε η Βόλσμπουργκ.
2: Και μετά πρωτάθλημα. Έχει πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία.
0: Πριν 10 χρόνια πήρε πρωτάθλημα, 12 από ό,τι πήρε.
1: Να τι πολύ.

0: το Viber για μηνύματα. Είπαμε 6939-943-943. Το email μας onairpapakip943.gr.
1: Έκανε NBA σήμερα.
0: Κανά έχει. NBA, ναι, έχει Οκλαχώμα Spurs, 3,5.
2: Τώρα που λες NBA, είμαι στη Νέα Υόρκη, δες τι έγινε.
0: Πόσο ήθελε.
2: Χαλασμός κυρίου.
0: Πόσο ήθελε.
2: 4-0, τα καθάρισε.
0: Όλα πόσο διαφορά και στις θέσεις.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Τα εισιτήρια έχουν πάει στο Θεό.
0: Ναι, εντάξει. Πέρα πήγαν.
1: 200.000.
2: Πέρασε το τελικό, έτσι. Νέα Υόρκη με.
0: Οκλαχώμα ή Spurs.
2: Spurs ή Οκλαχώμα.
1: Εγώ βλέπω Spurs.
0: Τι να κάνει διπλό μέσα στο Οκλαχώμα.
1: Να σπάσουν τα μπουκόλα να γίνει κόλαση.
2: Θα είναι μεγάλη.
0: Εγώ πιστεύω θα το πάρει πάλι ο Οκλαχώμα. Repeat.
1: Άμα περάσει ο Οκλαχώμα θα το πάρουν οι Νέα Υόρκη.
0: Ναι, λες. Χθες πόσο και εσύ, πόσο διαφορά.
1: 40 πάρτι έκανε.
0: Ναι. Καλή ομάδα.
1: Στους 30 κοιμήθηκα.
0: Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Ναι, όχι φέτος από την αρχή φαίνονταν καλή ομάδα.
2: Ήταν, ναι.
0: Αλλά και ο Οκλαχώμα όμως είναι η περσινή πρωταθλήτρια.
2: Ναι, εντάξει, ναι,
0: πολύ δυνατή και φέτος.
2: Δυνατή, ναι.
0: Τώρα αν τους κάνει κανένα ζημιά σήμερα και τους πάρει το μάτς.
2: Εγώ λέω τα πανηγύρια των Νεοϋορκέζων. Μιλάμε τώρα για Μεσόγειο, έτσι.
0: Μετά πολλά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια. Βγήκανε, κάνανε, ράνανε.
1: Διάβασε τα εστέρια πώς έχουν πάει.
2: Μετά, εντάξει, λογικό.
0: Μετά πολλά χρόνια, ρε φίλε.
2: Λογικό.
0: Μετά πολλά χρόνια ξαναπήγε.
1: Το χρόνο θα πάει ο Γιάννης, θα ξαναπάρει.
2: Θα πάει η Νέα Υόρκη, ο Γιάννης. Προς τα εκεί πάει.
0: Μπορεί να πάει στην κοινή ομάδα, λέει, που ετοιμάζουν όμως. Στο Las Vegas.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό του χρόνου. Νομίζω θέλει μια χρονιά για να γίνει.
0: Φέτος να παίξει. Αν μπει άλλη ομάδα,
1: να πάει το 27-28.
0: Α, ναι.
1: Δεν έχει φτιαχτεί ομάδα ακόμα.
0: Ναι, η ομάδα
1: έχει διαδικασίες στην Αμερική.
0: Ναι, θέλουν και ναι, να έχουν διάφορα. Ναι,
1: θελικητικές, θελιστορίες, θελικόλπα, λεφτά. Βέβαια, να περάσουν και από την Επιτροπή.
0: Τα λεφτά υπάρχουν, έχουν βρει λεφτά γιατί Las Vegas είναι εκεί, έχουν βρει λεφτά.
1: Εντάξει, στα καζίνο είναι γεμάτα.
0: Ναι, αλλά θέλουν και άδεια από το NBA, λέει. Δεν είναι.
1: Διάβασε την καινούργια δήλωση τη Φενερμπαχτσέ. Ο νέος πρόεδρος που είναι αναλάβει.
2: Ναι.
1: Τάσης φυγής από την Ευρωλίγκα.
2: Γιατί.
1: Μετά τη διατησία στον ημιτελικό.
2: Ναι. Τι πάθανε αυτοί στον ημιτελικό.
1: Τώρα δεν ξέρω τι πάθανε εκεί.
0: Εντάξει, ημιτελικό τι φωνάζει φαίνεται. Φίλε, χάστηκε από διαφορά. Τι φωνάζει.
2: Τι πάθανε στον ημιτελικό.
0: Εντάξει, είπαμε να φωνάζει.
2: Τελειότητες τώρα.
0: Να φωνάζει, να έχει κάπου δίκιο να φωνάξει τώρα. Τώρα χάστηκε από διαφορά. Τι φωνάζει.
2: Κατανάλωση τώρα να πούμε γίνεται τώρα αυτό. Εντάξει. Πάθανε τώρα οι Τούρκοι, κάτσε ρε φίλε.
1: Όχι, οι Τούρκοι φωνάζουν για τον κόσμο που δεν μπήκε μέσα στο γήπεδο.
0: Α, εντάξει, αυτό έχουν ένα δίκιο.
1: Είναι πάνω από 1500 άτομα που δεν πήγαν.
2: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Αυτό έχουν. Εντάξει, βγήκανε.
2: Υπήρχε ένα θέμα. Αλλά...
0: Βγήκανε βιντεάκια με security που ήταν μετά στην κυρία του Ολυμπιακού που πανηγυρίζανε. Βγήκανε βιντεάκια. Δηλαδή, μπορεί να μπουν, αν του αφήσανε και security να μπουν. Όχι ότι ο Ολυμπιακό.
1: Στο ΑΚΑ, 5.000 κόσμο χωρί εστέρι.
0: Ναι, η security, δεν είναι πάλι του Ολυμπιακού. Ήταν πάλι τη Ευρωλίγκα. Του είχαν νοικιάσει από εταιρεία. Τώρα, αν ο security έκανε τη λαλακία και του άφησε και μπήκανε, πρέπει να την πληρώσει security.
1: Και τι να πληρώσει security.
0: Λέω, βγήκανε βίντεο.
2: Έχουν βγει βιντεάκια, τι ακριβώ και τι λένε.
0: Ότι ο security που ήταν στην πόρτα, ρε παιδί μου, πήγε μέσα και πανηγύρισε με του άλλου Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, έπαγορευε, ήταν Ολυμπιακό το παιδί.
0: Άρα μπορεί να έβαλε κάποιο Ολυμπιακό. Αυτό λέμε, βρε. Αυτό λέμε, όχι απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται, να είναι παδό Ολυμπιακού και να πανηγυρίσει απαγορεύεται.
1: Η Φενέρ λέει ότι έχουν μπει 5.000 Ολυμπιακού στο στήριο.
0: Υπερβολή είναι αυτό. 5.000.
2: Εγώ.
1: Αν άκουγε τα μεγάφωνα. Φωνάζανε στον κόσμο για τι ζώνε και τι κάλε.
0: Δεν
1: είναι γεμάτο, ήταν πίτα.
0: Μπορεί να
2: αλλά αυτό που έδειχνε βέβαια η τηλεόραση, τουλάχιστον αυτό που έβλεπα εγώ από εδώ από το στούντιο.
1: Δεν μπορούσε να δείξει κάτι άλλο.
2: Το έβλεπε, βέβαια η τηλεόραση έβλεπε το απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα πιο.
0: Επειδή μου ότι υπήρχανε.
2: Ναι. Αλλά φαντάζομαι από πάνω θα υπήρχαν.
0: Το 5.000 όταν το γήπεδο χωράει 18 είναι υπερβολή. Αν ήταν 500-600 άτομα μπορεί να ήταν.
2: Σίγουρα.
1: Ναι. Ξέρει που ήταν οι πιο πολλοί. Ήταν περιμετρικά γύρω-γύρω στο πάνω διάστημα.
0: Α, όρθιοι. Μπορεί. Αλλά όχι 5.000, παιδιά, είναι υπερβολή το νούμερο.
1: Δηλαδή
0: μισή ήταν τσάμπα. Εντάξει, πώς να βάλει και ο security μέσα. Βάλει 2-3 φιλαράκια και να μπουν.
1: Ανοίξανε πόρτες κάποια στιγμή, λέει. Ήταν πολύ ο κόσμος.
0: Μένομαι.
1: Για να μην γίνει κανένα τύχημα.
0: Εντάξει, τώρα 5.000 μου φαίνεται μεγάλο το νούμερο.
1: Έτσι είπε η Φενέρ. Έτσι είπε η Φενέρ.
2: Ναι, η Φενέρ.
0: Ποιο
2: είναι το πρόβλημά τη διοίκηση τη Φενέρ.
1: Ότι δεν πήγε μέσα ο κόσμος.
0: Ότι
2: δεν πήγε μέσα ο κόσμος.
0: Ότι πήρε ο εισιτήριο ο κόσμος. Εντάξει, υπήρχαν παράπονα και τούτοι.
1: Δεν πήγε εισιτήριο 2.000.
2: Εντάξει, ρε φίλε, το γεγονός ότι 6. Και 7, 13 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο έμεινε άποντη, δεν είναι πρόβλημα.
0: Όχι, ρε, δεν το λέει γι' αυτό. Λέει ότι έχει παράπονα από την Ευρωλίγκα. Δεν λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν λέει για τον Ολυμπιακό.
0: Λέει για την οργάνωση.
2: Για την οργάνωση. Για την οργάνωση από την Ευρωλίγκα. Και πού θα πάει. NBA
1: Euro.
2: Αυτό θα γίνει σε 2 χρόνια, 3 και αν.
0: Η Φενέρ δεν τα βάλε με τον Ολυμπιακό. Ο Ιασεβίτσιος είπε ότι είναι καλύτερο με τον Ολυμπιακό και έτσι δίκαια. Απλά είπε ότι. έχει θέματα με την με τη οργάνωση με τον Μποντιλόγκα.
2: Ναι,
0: που
2: ναι.
0: άφησε τόσο κόσμο απ' έξω δικό μα. Mm-hmm. Αυτό σου λέει.
2: Καλά, ποιος, και η Ρεάλ που τα βάλε γελιότητα.
0: Αυτό ναι,
2: λέω γελιότητα. Ναι. Τα έχουν μάθει τώρα οι Ισπανοί και λένε διάφορα. Φιλέ, τώρα περίμενε. Στην τελευταία φάση που πήγε, την πιο κρίσιμη, που πήγε πραγματικά λόγω αυτή τη φάση η Ρεάλ να γυρίσει το παιχνίδι. Διότι αν έμπαινε το τρίποντο, θα χαμάλα. Βέβαια εκεί γίνανε και λάθη από Μπαρτζόκα, από πέστη του Ολυμπιακού κτλ. Που κάνανε 4 φάουλ στο Μιλουτίνοφ και δεν σφίριξε. Ουδής.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Στο Βεζέκοφ. Στο
2: εκεί που πήγε να πάρει το αμυντικό
0: ρήπα. Ο Βεζέκοφ ήταν.
2: Ο Βεζέκοφ ήταν.
1: Εγώ θα σου πω ότι το τρίποντο που δίνει είναι τεχνική ποινή. Ανοίγει πόδια ο Καμπάτσο, είναι τεχνική ποινή.
0: Βέβαια πριν έχει δώσει ένα φάουλ στον Καμπάτσο που δεν είναι φάουλ στο Γουόκαπ.
2: Αυτό ναι, εντάξει, οκ.
0: Αν πήγαινε δύο φάσει να
2: γίνανε.
1: Και ζώνια. Και άμα φύγει φινδιασμό, πα 10. Δεν το γυρίσει αυτό το 10. Είναι 8 και το γυρίσει και πα 10.
2: Ναι.
1: Και φάγει τρίποντο η Ρεάλ εκεί.
2: Τα βήματα και ζώνα δεν είναι βήματα.
1: Δεν είναι βήματα.
2: Ελά, ρε φίλε.
1: Δεν είναι βήματα.
2: Δεν είναι,
1: φίλε.
2: Δεν είναι βήματα.
1: Δεν πάτησε.
2: Πάτησε και ζώνα.
1: Δεν πάτησε.
0: Για τρει φάσει ήταν μόνο.
1: Για αυτό στην αρχή.
0: Μια φορά δεν ήξερα
2: πάντα σε αυτέ τι φάσει.
1: Για αυτό στην αρχή του κάνει του διαιτητή δεν είναι και μετά του πήρε το χέρι.
2: Να καλά.
1: Δεν πάτησε. Αν το δει τη φάση δεν πάτησε. Δεν έχει κάνει βήματα.
2: Βάζοντα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό το ήθελε περισσότερο, ήταν πιο αποφασισμένο.
0: Ήταν καλύτερο ο Ολυμπιακό.
2: Το πήρε ο κόσμο. Η Ρεάλ είχε και απουσίες πολύ κομβικές, γιατί τώρα εκεί στο τέλος παίχτηκαν όλα κατά το καλάθι.
0: Εντάξει, ο Καρούμπα ήταν.
2: Ο Καρούμπα τραυματίστηκε το παιδί αυτό.
0: Ο Ταβάρε και ο άλλο λείπανε.
2: Του είχαν όλη τη σεζόν λίγο.
0: Ένα χρόνο. Ο Ταβάρε και ο άλλο λείπανε.
1: Είναι ο πιο ύπνο.
0: Είχε μάθει να παίζει χωρί αυτού η Ρεάλ.
2: Τώρα τελευταία. Όσο μπορεί να μάθει.
0: Λείπουνε, ρε φίλε, δύο μήνε όμω. Ο άλλο προ τελευταία μέρα, ρε φίλε. Ο Καρούμπα ήταν μεγάλη απουσία.
2: Ο Καρούμπα είναι μεγάλη, διότι έμεινε από ψηλού τέλου.
0: Ενώ οι άλλοι είπαν
2: και. Το πρώτο βέβαια δεν πήγε και πολύ το παιχνίδι στου ψηλού.
1: Όχι, το παίξε.
0: Θα πήγαινε όμως.
1: Το παίξε ρουλέτα.
2: Ναι.
1: Δεν θα πήγαινε.
0: Με τον Καρούμπα
1: μέσα. Θα πήγαινε. Θα ξέρει έτσι θα παίζε ρουλέτα.
0: Θα κέρδιζε φάλο. Ο Καρούμπα είναι δυνατό παιδί. Δεν
1: όχι, δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει τον Μιλουτίνοφ ο Καρούμπα.
0: Όχι, λέω, θα παίρνε φάουλ, δεν λέω, θα βάζε ποντού. Γιατί είναι γερό κορμί, δεν μακάρεται εύκολα, είναι πολύ βαρύ.
1: Σε κάποια στιγμή το πήρε χαμπάρι ο Μπαρτζόκα και έβαλε τον Τζόουν. Εκεί γύρισε.
2: Πάντω, ρε φίλε, τώρα εγώ δεν είμαι και μπασκετικό βέβαια, αλλά δεν τον είχα και σε τόσο μεγάλη υπόλοιψη το Σκαριόλο.
1: Όχι, είναι προπονητάρα.
2: Αλλά είναι προπονητάρα. Δηλαδή σε αυτά τακτικά είναι ο κερατά.
1: Κάει και ο Μπαρτζόκα όμω τα τελευταία δύο λεπτά, ο Μπαρτζόκα. Δεν πήρε time out εκεί.
2: Ο Μπαρτζόκα αυτό είναι το μεγάλο
1: πρόβλημα.
0: Κοίτα, ο Μπαρτζόκας πήρε time out κάποια στιγμή.
1: Δεν πήρε
0: με, το που γυρνάει από το time out, κάνουν τρία λάθη, ρε φίλε, υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή, σε ένα λεπτό κάνουν τρία λάθη.
1: Να time out,
0: τι να κάνει, να σου πει πάρτε rebound, αφού δεν το χάσανε το rebound. Έκανε βολέ σε όλου, έκανε και πέραν το rebound. Τι να κάνει εκεί.
1: Ξαναπαίνει time out για να κόψει το ρυθμό του.
0: Μα δεν είναι ρυθμό, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι ρυθμό, είναι βολέ. Κάνει μια καμπιά, παίρνει το rebound άλλο. Κάνει ο άλλος πάλι τη βολή, χάνει τη μία, την ξαναπαίνει το rebound.
2: Αυτό θα σε ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω, θα κάνεις διάλειμμα, Βασίλη.
0: Πάμε ένα διάλειμμα. Να πω, πριν το διάλειμμα να βάλω αυτό όμως, θα σε ενδιαφέρει όλους. Αυτό εδώ.
3: Καταρχήν να πούμε, Βασιλάκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο, σας ακούω. Να πούμε ότι έχουμε έρθει για ένα παγωτάκι ωραίο.
0: Παγωτάκι.
3: Και αύριο, πρώτα Θεός, εκπομπή.
0: Ανακοινώσει το κόμμα.
3: Θα γίνει χαμός πάλι. Ο Τζίτσης έχετε με αποκαλύψεις, έχετε με ντοκουμέντα. Είναι μια ανάσα από μια ομάδα, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Όχι, εγάλο Β. Οι
3: προσκοπήσεις δείχνουν Τζίτσης
1: 92 και μισό.
3: Άρχοντας και πρώτος.
0: Αλλά όμως πάμε για. Ας την αρχή τώρα. Πάμε για πρώτος.
2: Το ξέρει, το ξέρει.
0: Θα το μάθει αύριο.
2: Θα το μάθει αύριο.
3: Τα 14 goal over.
0: Α, εντάξει.
1: Δίνει προγνωστικά.
3: Για το στοίχημα σήμερα. Γεια σου,
1: γεια σου, ρε Δήμαρχε.
2: Γεια σου, ρε Άρχοντα, Πρωθυπουργέ.
1: Να πούμε καλημέρα εμείς στον κόσμο γιατί.
0: Θα φύγετε.
1: Ναι, και εγώ αύριο.
0: Αν δεν πείτε μια καλημέρα.
1: Έχω πρωινό, έχω πρωινό.
0: Τι πρωινό έχεις, 12 η ώρα.
1: 11.
0: Α, πρωινό. Πάντω
2: ξέρεις τι θέλω να σου πω. Αυτό για να τελειώνουμε με τα μπάσκετ. Αυτό που χτυπάγανε τη Ρεάλ. Επίτηδες ρε παιδί μου, επίτηδες να πάει μπάλα στην μπασκέτα για να την πάρει. Πλέον επιτρέπεται.
1: Στεφάνι, άμα βρει. Όχι στο ταμπλό. Να βρει Στεφάνι.
2: Να βρει Στεφάνι.
0: Να βρει ταμπλό, θεωρείται ότι είναι.
2: Ότι είναι διακομόδηση του αθλήματος. Γιατί και εκεί είχαμε
0: μείνει.
1: Γι' αυτό πήγαινε, ειδικά η βολή του Καμπάτσο, πήγε να βρει άκρη Στεφάνι.
2: Βρίσκανε. Κάνα δύο πήγανε στο ταμπλό και μετά.
0: Βρήκανε Στεφάνι.
2: Αν βρει ταμπλό, Στεφάνι.
0: Σκέτο, αν βρει ταμπλό.
1: Ταμπλό, Στεφάνι, το ίδιο πράγμα.
2: Α, δεν έχει.
0: Αν βρει ταμπλό και πάει πάνω σε ψηλά στον αέρα.
2: Όχι,
0: είναι τεχνική ποινή.
2: Έτσι πάει.
1: Οτιδήποτε βρει Στεφάνι.
2: Μα λέω ρε φίλε. Και αυτό ρε φίλε, βλέπει τον μπάσκετ. Είναι περίεργο.
0: Κολοάθλημα, ρε.
2: Κολοάθλημα, ναι.
0: Μπάσκετ 39 λεπτά καλύτερο και να χάσει ένα σουτ.
2: Ναι. Άσε ρε, ποδοσφαιράρα και μόνο ποδοσφαιράρα.
0: Αν πει ποδόσφαιρο δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Μπάσκετ 90 λεπτά καλύτερο και να χάσει ένα σουτ.
1: Τώρα στι κόκκινε κάρτε και ξενερώνει. και τρώσει και ένα γκολ.
2: Όχι, φίλε, ναι, αλλά τώρα αυτό το πράγμα τώρα και άσε που χειραγωγείται το άθλημα των μπάσκετ από τους διαιτητές. Αν ο διαιτητής θέλει, ειδικά όταν είσαι ο δύναμες ομάδες, όποιον θέλει θα τον.
0: Ναι, αυτό ναι. Αυτό ναι, Λοιπόν, τα λέμε παιδάκια. Πότε θα μου έρθει πάλι Πέμπτη με Χάτζημαν.
1: Θα είσαι Πέμπτη.
2: Κοίταξε,
1: ο Χάτζημαν δεν νομίζω να έρθει Πέμπτη.
0: Γιατί
1: Παρασκευή έχει.
0: Δεν υπάρχει ταλαιπωρία.
1: Παρασκευή και Σάββατο έχει ταλαιπωρία.
0: Κατάλαβα.
1: Το Σάββατο θα πονέσει.
2: Να είναι καλά το παιδί, να πάνε καλά όλα.
1: Καλά είναι, μωρέ, καλά.
0: Δεν έχει ανάγκη.
2: Τον έχει πιάσει. Κοίταξε, εγώ από Πέμπτη Παρασκευή δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί θα λείπει ο Γιώργος.
0: Εδώ θα είναι, άρα θα είναι εδώ.
2: Κάνει 10-12, αν χτυπάω τετράωρα και χτυπάω μέχρι μεσάνυχτα. Έχουμε άλλα θέματα.
0: Γιατί αγάπη. Μπράβο, μέχρι τις 2 ώρες.
2: Αν πεις ποιος θα είναι, έτσι.
1: Παίζεις.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παρούλα μας έφυγε και ο Σωτήρης και ο Δημήτρης. Την Πέμπτη πάλι. Μια ματιά στα παιχνίδια του στοιχήματος. Λοιπόν, Λανούς Μιρασόλ στο 80 είναι στο 1-0. Λίγκα Ντε Κίτο Always Remedy 2-2 στο 83. Γκρέμιο Μοντεβιδέο 1-1 στο 80. Λος Μιγιονάριος Χίγκινγκς 1-2 στο 81. Παλαιστίνο Ντεπορτίβο Ριέστρα 1-1 στο 80. Και Σάο Πάολο Μπόστον Ρίβερ 2-0 από το πρώτο ημίχρονο στο 83. Βρισκόμαστε. Πέρα, οι φίλοι ζητούν ένα γκολ της Γκρέμιο. Παιδιά, η Γκρέμιο θα θέλει 10 λεπτά στις καθυστερήσεις. Παίζει πολύ καλύτερα. Θα δούμε. Ακόμα έχει 10 λεπτά στις καθυστερήσεις να βάλει ένα γκολάκι και να πληρωθεί ο κόσμος.

Ο Τζίτζης έστειλε μήνυμα. Ο μεγάλος Τζίτζης είναι εδώ και ας άκουγε να τα. Και τα φύγαν τα φιλαράκια σου, έμεινες εκεί να κάνεις εκπομπή, φιλαράκι μου. Γερασίμου, ο μεγάλος Τζίτζης είναι εδώ. 95,3 το ΕΓΑΛΟ δημοσκόπηση. Και συνεχίζουμε, ο μεγάλος Τζίτζης, ο χρόνος θα είναι. Του χρόνου θα είναι σε ομάδα του ΕΓΑΛΟ. Από ό,τι έμαθα, είναι β' ομάδα του ΕΓΑΛΟ. Ο κύριος Τζίτζης που τρώει παγωτάκι τώρα. Και αύριο θα τον έχουμε εδώ στην παρέα μας κανονικά με φοροσουβλάκι, τα πάντα όλα.

Είπαμε το μπουκαλάκι μας για τις φίλους και τις φίλες της παρέας. Ένα μπουκαλάκι για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα ή Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house μουσική. Στέλνετε όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Παρασκευή πρωί θα γίνει κληροσούλα. Παρασκευή ξημερώματα, η κλήρωση για Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε, επιλέγετε.

Παιδιά, Γκρέμιο το έφαγε τον κολάκι. Τελικά δεν έβαλε γκολ. Το έφαγε στο 85. Γκρέμιο Μοντεβιδέο City Torque 1-2. Το γυρίζει τελείως η Deportivo Quito 3-2 με την All Boys Ready. Ανατροπή από 1-2 ημίχρονο. 3-2 είναι στο 87 το παιχνίδι αυτό. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε καλημέρες και πολλά φιλιά στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι. (2) 12 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας ο neapapaki 943.gr.

Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Βασίλης από το κέντρο. Καλημέρα, ξεφίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Παιδιά, ο Τζίτς, είπαμε το βράδυ σήμερα, Τετάρτη, θα είναι εδώ στην παρέα μας. Όπως κάθε Τετάρτη, είναι η ώρα του Προέδρου, η ώρα του Τζίτζι.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μηνυματάκι και ο Νεκτάριος ο φίλος μας από την Έγινα. Μπιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από την Ρόδο. Νικολέτα από Αθήνα, αύριο θα έχει Τζίτζι εκπομπή. Ναι, Νικολέτα μου, αύριο θα είναι εδώ ο Τζίτζι, να είσαι συντονισμένη. Θα πει πολλά και διάφορα. Και πολλές πολλές εκπλήξεις όπως πάντα ο κύριος Τζίτζι. Θα έχουμε και παιχνίδια του Κόπα Λιμπερταδόρες, θα κάνει και περιγραφή. Ισοφαρίζει Γκρέμιο, είμαστε στο 88-2-2, για να δούμε, ακόμα έχουμε δύο λεπτάκια και μετά οι καθυστερήσεις, οι οποίες λογικά είχαμε και βαρ στα δύο γκολ, λογικά θα είναι μεγάλες καθυστερήσεις, για να δούμε αν μπορέσει τελικά να βάλει ένα γκολ ακόμα η Γκρέμιο, να κάνει το 3-2 και να πάει ο κόσμος 4-5 φιλαράκια, βλέπω μήνυμα, να πάνε στο ταμείο με αυτό το γκολ της Γκρέμιο, το 3-2 ανακοίνει δηλαδή, κλείνουν κάποιοι φίλοι Δελτιάκι, μακάρι παιδιά. Θα σας πω σε λίγο και πώς καθυστερήσει κράτησε ο κύριος εκεί στην Βραζιλία, ο διαιτητής.

φίλος ο Μανώλης, μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα καλημέρα, Νικόλας από τα κάτω Πετράνωνα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα. Πολλά φιλιά σε όλους, αλλά περισσότερα φιλιά στο μεγάλο πρόεδρο, το Τζίτζι, τον αρχηγό, λέει η φίλη μας η Άννα. Λοιπόν, καθυστέρηση 7 λεπτά, δεν είναι και λίγα.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 3, πριν το διάλειμμα, η Καταρίνα, τον αγαπώ πολύ τον Τζίτζι, λέει ευχαριστώ πολύ για τη χθεσινή βραδιά. Και η φίλη μας από τη Λάρισα, εγώ έχω πρίκα, λέει, για τον Τζίτζι. Να έρθει στη Λάρισα, έχει εκεί τον Γκάμπο. Λοιπόν, στο 95 μπήκαμε, ακόμα 2 λεπτά, παιδιά, υπομονή 2 λεπτά ακόμα, να γίνει κάτι για την γκρέμιο που θέλετε. Έχει δύο λεπτάκια, όλα γίνονται. Στα υπόλοιπα μάτς, Λανούς Μυρασόλ τελικό 1-0. Λίγκα Δε Κίτο Always Ready τελικό 3-2. Είπαμε Γκρέμιο Μοντεβιδέο 2 λεπτά ακόμα 2-2. Λος Μιλιονάριος Χίγκινγκ στο 97 είμαστε εδώ 1-2. Παλαιστίνο Δεπορτίβο Ριέστρα 1-1 στο 96. Τελικό Σάο Πάολο Μπόστον Ρίβερ 2-0. Από το 18 ήταν το 2-0 και έμεινε εκεί. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε λογικά και τελικό από το παιχνίδι Γκρέμιο Μοντεβιδέο. Αργότερα έχουμε και άλλα μάτς, ξεκινάνε 3.30. Πάλι για Κόπα Λιμπερταδόρες και Κόπα Σουντα Αμερικάνα. Θα τα πούμε όλα σε λιγάκι.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.